0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Γεια σας και από την τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 4 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Μιλιώκα. Τι σκεφτόσουν ότι θα γίνεις όταν ήσουν μικρός?
5: Κοίταξε, τα παιδικά μου όνειρα ξεπεράστηκαν στο δεκαπλάσιο.
4: Ναι, αλλά ποια ήταν αυτά? Δηλαδή, όταν σε ρωτάγανε μικρός τι θα γίνεις από μεγαλός, τι έλεγες?
5: Α, σωστό, μπράβο Ερμανό. Ήθελα να γίνω γιατρός. Αλλά ένα από τα πράγματα τα οποία ασχολήθηκα την εποχή που έλειπα, τα 17 χρόνια αυτά, ήταν να εμπλακώ και στην ιατρική, στη γυμναστική, στην διατροφή, στην κινησιολογία του ανθρώπου, γενικά στην ανατομία του, και κατάλαβα ότι, ότι υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να αποφύγουμε για πάντα

Αγαπητή κυρία Φανή, αν θέλετε οι εκπομπές ανεβαίνουν έτσι κι αλλιώς στο Mixcloud. Είναι μια υπηρεσία η οποία φιλοξενεί τις εκπομπές όχι μόνο των παραπολιτικών και άλλων σταθμών, αλλά μέσα από τη σελίδα των παραπολιτικών θα μπορείτε να βρείτε τον κόμβο που οδηγεί εκεί. Οπότε αν θέλετε να ακούσετε την συνέντευξη του Μιλιώκα που τελείωσε, μπορείτε αύριο το πρωί, μετά που θα ανεβάσουν οι συνάδελφοι όλη την εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, στο Mixcloud. 2-11-10-80-8-8-0, και ας διαβάσουμε ένα κείμενο από τη σελίδα αντικλίδη.com, «Μία ημέρα από τη ζωή ενός αρχαίου Αθηναίου και μιας Αθηναίας». Στην Αθήνα η μέρα άρχιζε όπως στη φύση, με την ανατολή του ήλιου. Στον Αθηναίο δεν άρεσε η τεμπελιά. Πλούσιος ή φτωχός σηκωνόταν μόλις φώτιζε η μέρα. Αλλιώς ούτε ήταν δυνατό να γίνει. Η ζωή της Αθήνας ήταν έτσι ρυθμισμένη που εκείνος που θα επέτρεπε στον εαυτό του να τεμπελιάσει τις πρώτες ώρες της ημέρας δεν θα βρίσκει κανέναν στο σπίτι. Όταν ο Ιπποκράτης ήθελε να περάσει από τον Σοκράτη για να τον πάρει και να κάνουν μαζί μια επίσκεψη στον Πρωταγόρα που είχε έρθει στην Αθήνα, πήγε στο Σοκράτη πριν από την ανατολή του ήλιου και όπως λέει ο Πλάτωνας έκανε μεγάλη φασαρία χτυπώντας τη θύρα με ένα ραβδί. Ο Σοκράτης κοιμόταν. Ο Ιπποκράτης τον σήκωσε από το κρεβάτι και επέμεινε να πάνε χωρίς καθυστέρηση. Αλλά ο φιλόσοφος του απάντησε: «Όχι, είναι πολύ νωρίς, να πάμε όταν φέξει». Μόλις φάνηκαν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου, κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του Καλία, όπου είχε καταλύσει ο Πρωταγόρας. Όταν όμως έφτασαν εκεί, βρήκαν το σπίτι γεμάτο καλεσμένους. Ο Πρωταγόρας έκανε περίπατο στη Στοά μαζί με τον Καλία και τους ακολουθούσε μια ομάδα ξένων που είχαν έρθει από άλλες πόλεις ακολουθώντας τα ίχνη του Πρωταγόρα. Στην άλλη άκρη της Στοάς, ένας άλλος σοφιστής, ο Πρόδικος, ήταν ακόμα ξαπλωμένος και σκεπασμένος με την κουβέρτα που είχε μετατραπεί σε κοιτώνα το δωμάτιο εξαιτίας των πολλών καλεσμένων και συζητούσε και αυτός για κάτι, αλλά ο Σοκράτης δεν κατάφερε να μάθει για ποιο πράγμα γινόταν λόγος, γιατί ο Πρόδικος μιλούσε πάρα πολύ σιγανά. Έτσι λοιπόν ο Αθηναίος έκανε τις επισκέψεις του την αυγή. Η πρωινή προετοιμασία των Αθηναίων δεν ήταν και τόσο πολύπλοκη. Έπλαιναν μονάχα το πρόσωπο και τα χέρια. Έπειτα ντύνονταν και έφευγαν. Οι Έλληνες είχαν πυκνά μαλλιά, δεν έκοβαν τα μαλλιά τους πολύ κοντά. Τα έκοβαν έτσι που να καλύπτουν το κεφάλι, αλλά να μην φτάνουν ως τους ώμους. Μερικοί κομψευόμενοι νεανίες, σαν τον Αλκιβιάδη π.χ., είχαν μακριούς βοστρίχους χτενισμένους με φροντίδα. Οι αθλητές, αντίθετα, έκοβαν τα μαλλιά τους πολύ κοντά. Εκτός από τους κομψευόμενους νέους, βοστρίχους άφηναν και οι φιλόσοφοι. Αυτό ήταν άλλωστε και το διακριτικό τους χαρακτηριστικό. Και μετά το τραγούδι θα πάμε σε μια εξαιρετική τραγουδίστρια η οποία γιόρταζε τη μέρα που αφήσαμε πίσω μας, που ήταν της Οσίας Γλυκερίας. Θα πάμε στη Γλυκερία λοιπόν.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Μπορεί τα ηλεκτρονικά μηνύματα να αντικατέστησαν τα περιστέρια, τους ακολούθους της θεάς Αφροδίτης. Μπορεί οι διαστημικοί δορυφόροι να αντικατέστησαν τις φρικτορίες της αρχαιότητος στη μεταφορά πληροφοριών. Ωστόσο όλοι επισημαίνουν το επικοινωνιακό κενό. Η θεά Φήμη, η Ήριδα και ο φτερωτός Ερμής δεν μπορούν σήμερα να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν αμεσότερα και αυθεντικότερα. Και αυτό γιατί η σύγχρονη κοινωνία, αν και χαρακτηρίζεται ως ανοιχτή, είναι μια κοινωνία κλειστών οριζόντων. Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν πλέον ως όντα με συναισθήματα και κατανόηση, αλλά συνάπτουν σχέσεις που διακρίνονται από τη σκοπιμότητα και το συμφεροντολογικό πνεύμα. Όλα έχουν περιχαρακωθεί στο βασίλειο του εγώ, που τρέφει και συντηρεί έναν αρρωστημένο ατομικισμό. Ο καθένας συμπεριφέρεται ως νάρκισσος και καταδυναστεύεται από μια αντικοινωνική αυταρέσκεια. Ο μοναχικός, δηλαδή ο άνθρωπος της εποχής μας, δεν μπορεί και δεν θέλει να δει μακριά. Αυτοεγκλωβίζεται στο πανίσχυρο εγώ του και αυτοτραυματίζεται από τα σειρματοπλέγματα της μοναξιάς του. Τα αισθήματά του δεν έχουν προοπτική και οι σκέψεις του αναπαραγάγουν την ίση και τη φιλαυτία. Στο στενό του κόσμο δεν υπάρχουν οι άλλοι και αν υπάρχουν, υπάρχουν για να τον υμνολογούν και να τον καταξιώνουν. Οι άλλοι αντιμετωπίζονται ως εργαλεία και ως μέσα και όχι ως αυθύπαρκτες ανθρώπινες ζωντότητες. Το στοιχείο αυτό καθιστά το σύγχρονο άτομο απάνθρωπο και μισάνθρωπο επίσης. Το εγώ αντιπαρατίθεται με το «οι άλλοι» και δεν μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Γνωρίζει μόνο την διάζευξη και την περιφρόνηση. Ο Ισάκ Νεύτον έλεγε «χτίζουμε πολλούς στίχους, αλλά όχι αρκετές γέφυρες». Ένα θολό τοπίο, λοιπόν, σκεπάζει τις σημερινές ανθρώπινες υπάρξεις που κρύβονται πίσω από τον εγωκεντρισμό τους, που από τη φύση του κρύβει τους ορίζοντες και την παρουσία, την ύπαρξη των άλλων. Οι λέξεις μας δεν είναι πια αρκετές για να φανερώσουν τον εσωτερικό μας κόσμο και να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα. Όλα πλέον κινούνται συμβατικά και ευθύγραμμα. Οι λέξεις δηλαδή δεν εκφράζουν τα βιώματά μας, δεν χτίζουν γέφυρες και δεν ενώνουν καρδιές. Και όταν οι λέξεις που δομούν τον εγκέφαλό μας και χαράσουν τις αρχές της ζωής μας είναι λίγες και κούφιες, ξύλινες και στεγνές νοήματος, τότε και η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους κινείται σε πολύ στενά όρια.

Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα θα έπρεπε να το τυπώσει το Υπουργείο και να το δίνει στους νέους γονείς. Είναι ένα κείμενο του Χόρχε Μπουκάη που έχει τίτλο «Γράμμα στην κόρη μου». Πριν πεθάνω, κόρη μου, θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι σου έμαθα. Να χαίρεσαι τον έρωτα, να έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου, να αντιμετωπίζεις τους φόβους σου, να ενθουσιάζεσαι με τη ζωή, να παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις, να ξέρεις πως αξίζεις να σε αγαπάνε, να λες κάτι ή να σωπαίνεις ανάλογα με το τι κρίνεις για σένα σωστό, να αποκτάς φήμη για τα επιτεύγματά σου, να αγαπάς και να προσέχεις το κοριτσάκι που έχεις μέσα σου, να μην εξαρτάσαι από την επιδοκιμασία των άλλων, να μην επομίζεσαι τις ευθύνες άλλων, να μην κυνηγάς το χειροκρότημα αλλά τη δικιά σου ικανοποίηση από το γεγονός, να δίνεις γιατί θέλεις, ποτέ γιατί νομίζεις πως είναι υποχρέωσή σου, να δέχεσαι τους περιορισμούς και την αδυναμία σου χωρίς τιμό, να μην επιβάλλεις τα κριτήριά σου ούτε να επιτρέπεις να σου επιβάλλουν οι άλλοι τα δικά τους, να λες το ναι μονάχα όταν το θέλεις και να λες όχι χωρίς ενοχές, να δέχεσαι την αλλαγή και να αναθεωρείς τις πεπιθήσεις σου, να γεμίζεις πρώτα το δικό σου ποτήρι και αμέσως μετά το ποτήρι των άλλων, να σχεδιάζεις το μέλλον αλλά να ζεις το παρόν, να εμπιστεύεσαι τη διαίσθησή σου, να χαίρεσαι τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα, να μην κοιτάς πίσω σου για να δεις ποιος σε ακολουθεί, να μεγαλώνεις μαθαίνοντας από τις διαφωνίες και τις αποτυχίες σου, να επιτρέπεις τον εαυτό σου να λύνεται στα γέλια μες στον δρόμο χωρίς ιδιαίτερο λόγο και κυρίως να μην θεοποιείς κανέναν και ακόμη περισσότερο εμένα.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε να υποδεχτούμε τη γλυκερία που γιόρταζε τη χθεσινή μέρα.
1: Σε όλα αυτά τα ταξίδια μέσα στην Ελλάδα προλαβαίνεις να αντιληφθείς κάτι από την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί, τις αλλαγές που περιμένει κανείς να δει με άξονα τις δυσκολίες που περνάει η χώρα? Εσύ προλαβαίνεις να τη δεις έστω και από τον τρόπο που διασκεδάζουν οι άνθρωποι πια?
2: Από εκεί κυρίως μπορείς να δεις. Εγώ επειδή μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από την εμπειρία που έχω αποκτήσει σε σχέση με τις αντιδράσεις των ανθρώπων, μπορώ και αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα. Βεβαίως το ζω και στην καθημερινότητά μου. Εγώ δεν ζω κάπως διαφορετικά από ότι όλος ο κόσμος. Δηλαδή, αναστρέφομαι τους ανθρώπους, πάω στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζω μόνη μου, στο μανάβι, κάνω τα πάντα μόνη μου. Και έχω επαφή με τους ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Από τις παραστάσεις λοιπόν μπορώ να καταλάβω από τις αντιδράσεις τους, από το πόσο αυθόρμητα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια παράσταση, να εκδηλωθούν. Είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα να τους φέρει σε μια κατάσταση εφορίας, αν θέλεις, ψυχικής, που το τραγούδι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Είναι, okay, είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Πάρα πολύ. Το βλέπω.
1: Εσένα τι σου έχει προσφέρει το τραγούδι? Πες μου εκείνο το δώρο που δεν είναι εύκολα αντιληπτό από το κοινό.
2: Νομίζω πως το κυριότερο που μου έχει προσφέρει είναι η δύναμη που μου δίνει να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Δεν είμαι τόσο επικοινωνιακός άνθρωπος, δηλαδή δεν ανοίγομαι πάρα πολύ, είμαι πολύ εσωστρεφής, σε αντίθεση με το χώρο που εμφανίζομαι, που είμαι εξωστρεφής. Αυτό νομίζω, αυτή τη δύναμη μου τη δίνει ο κόσμος. Εν κατακλείδη νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που μου έχει δώσει το τραγούδι. Να μπορώ να έχω την επαφή με τους ανθρώπους.
1: Αυτή την εσωστρέφεια την κουβαλάς από κοριτσάκι? Από παιδάκι?
2: Ναι, κοίταξε, έχω και τα δύο. Δηλαδή είμαι εσωστρεφής και παράλληλα είμαι και εξωστρεφής. Πάντα το είχα, ίσως γι' αυτό και ασχολήθηκα με το χώρο αυτό, με το τραγούδι. Αλλιώς δεν θα μπορούσα ούσα εσωστρεφής να είμαι με τόσο κόσμο συνεχώς για τόσα χρόνια. Θα είχα τρελαθεί. Άρα κουβαλάω τον Ιαννό μέσα μου. Πώς να το πω?
1: Τα δύο πρόσωπα.
2: Τα δύο πρόσωπα. Όχι, δεν είμαι διπρόσωπη πάντως. Εντάξει. Αλλά έχω και το ένα, έχω και το άλλο. Όταν απομονώνομαι, όταν θέλω πολύ να είμαι μόνη μου. Μ' αρέσει. Αποζητώ τη μοναξιά, όχι, τη μοναχικότητα, όχι τη μοναξιά. Μ' αρέσει, γιατί έχω να πω πράγματα με τον εαυτό μου. Αλλά μ' αρέσει και να είμαι και με τον κόσμο. Μ' αρέσει να, όταν βρεθώ με φίλους, να διασκεδάσω, να πιω ένα ποτό, να πούμε αστεία. Μ' αρέσει που έχω την επαφή με τους ανθρώπους μέσα από τη δουλειά μου, ότι δίνω χαμόγελο. Το κάνω με πολύ ειλικρίνεια αυτό. Δεν το κάνω επίκτητα, δεν το κάνω από εμπειρία, δεν το κάνω από τίποτα. Το κάνω αληθινά. Όταν τραγουδάω δηλαδή, είμαι εκεί με τους ανθρώπους, με τον κόσμο.

0: Τι τραγούδια άκουγες όταν ήσουν μικρή? Έπαιζε κανείς κανένα όργανο, καμιά κιθάρα?
1: Τίποτα αεραστεχνικά. Ο μπαμπάς μου λίγο μπουζουκάκι. Όλοι παρέα. Πολύ σπουδαία φωνή ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Οι θείοι μου όλοι σκαλίζαν μπουζούκι εκεί πέρα. Γιατί ο μπαμπάς μου μεγάλωσε με το ρεμπέτικο. Το είχε πολύ. Και παίζανε αυτά στις παρέες και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με το ραδιόφωνο και με τα live που κάνανε μεταξύ τους, τα γλέντια και όλα αυτά. Με το λαϊκό και το δημοτικό τραγούδι.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Στο Άγιο Πνεύμα Σερών, όπου έμεινα μέχρι 10 χρονών. Μετά τα πράγματα στους αγρότες δεν πήγαιναν τόσο πολύ καλά. Δεν πουλούσαν τα καπνά, γιατί εμείς κάναμε καπνά εκεί πέρα στο χωριό. Αρχίσαμε τις μετακομίσεις στην πιο κοντινή πόλη, στις Σέρες. Μετά πιο μεγάλο άνοιγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί έζησα πάρα πολλά χρόνια. Και μετά πια όταν άρχισα να ασχολούμαι εγώ με το τραγούδι, στην Αθήνα.
0: Δεν είναι παράξενο αυτό το θέμα της μετανάστευσης, πόσο συχνά επανέρχεται, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε 100%, πόσο συχνά επανέρχεται στην ιστορία με κάθε τρόπο.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολύ. Ο Έλληνας το έχει ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ την έχω ζήσει αυτή τη μετανάστευση, χωρίς να δυστυχήσω όμως, γιατί είχα δύο γονείς που πάλεψαν πάρα πολύ για μας, για τα παιδιά και για τους αυτούς τους βέβαια. Δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα, δεν μου έλειψε προσωπικά τίποτα, γι' αυτό και ίσως να μην έχω και αποθυμένα πολλά από αυτή την άποψη. Αλλά όμως μετακομίσεις. Ήταν η ανάγκη για να μπορέσουν να βγάλουν ένα καλύτερο μεροκάματο, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να επιβιώσουν οι ίδιοι και ό,τι συνεπάγεται. Και αυτό με τον αυθορμητισμό των ανθρώπων που δεν ήξεραν γράμματα πολλά, που είχαν ίσα ίσα που είχαν τελειώσει το δημοτικό, ας πούμε.
0: Και αν.
1: Ναι, αυτό το καταφέρανε. Γιατί αυτοί πήγαν στο σχολείο μέσα στον πόλεμο, στο δεύτερο πόλεμο. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάναν. Είναι αξιέπαινε αυτοί οι άνθρωποι για όλη αυτή την προσπάθεια που κάναν. Και εγώ δηλαδή τους ευγνωμονώ, γιατί δεν έζησα στέρηση καθόλου. Και δεν μου έχει μείνει κανένα αποθυμένο.
0: Ποιο είναι εκείνο το προσόν που είχαν αυτές οι γενιές των ανθρώπων που παρά τις δυσκολίες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν, μεγάλωσαν, παρόλα αυτά τα βγάζαν πέρα? Τι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό? Δηλαδή μοιάζει σαν εμείς να μην έχουμε τα ίδια προσόντα με αυτούς σε αυτό το τομέα.
1: Ναι. Καταρχάς δεν έχουμε την ίδια διάθεση, γιατί η κοινωνία μας εξελίσσεται και αλλάζει το περιβάλλον γύρω μας. Τώρα δεν έχουμε πολλές αιτίες να χαιρόμαστε ή δεν δημιουργούμε οι ίδιοι αιτίες για να είμαστε χαρούμενοι. Μας έχει πάρει από κάτω, να πούμε, τη λαϊκή έκφραση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τα παίρνουμε μέσα, τα εισπράττουμε, τα παίρνουμε μέσα μας και ζούμε δυστυχισμένοι. Δεν προσπαθούμε να δώσουμε χαρά στον εαυτό μας, ενώ παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε, θα μπορούσαμε να αντλήσουμε χαρά από διάφορα πράγματα. Όπως το να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα για μας. Έχουμε παρατήσει εμάς. Κυρίως εμάς. Τότε οι άνθρωποι ζούσαν πιο ξέγνιστοι, γιατί δεν είχαν τόσα. Ή δεν έφταναν τα μέσα τόσο άμεσα και τόσο γρήγορα και από όλο τον κόσμο οι πληροφορίες, οι άσχημες πληροφορίες, και κρατάγαν πιο καθαρό το εσωτερικό τους αυτοί οι άνθρωποι. Και είχαν πιο πολύ δύναμη να αντλήσουν. Γιατί είχαν και ένα περίγυρο που ήταν όλοι φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, έπαιρναν δύναμο ένας από τον άλλον. Είναι και πάρα πολλά ακόμα. Πάρα πολλά που θέλει, εντάξει, μια ολόκληρη κουλτούρα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, πρέπει να βοηθήσουμε τους μετανάστες, πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας που συμπάσχει, να συμπονέσουμε. Αλλά όταν δεν συμπονάμε εμάς τους ίδιους, από πού θα το αντλήσουμε αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε φτιάξει μέσα μας τον εαυτό μας, δεν τον έχουμε φτιάξει, δεν τον έχουμε φωτίσει. Δεν του έχουμε δώσει τα εφόδια να είναι καλός. Και ό,τι καλοσύνη βγάζουμε προς τα έξω, αν εμείς δεν είμαστε καλοί στο βάθος για μας, δεν μπορούμε να έχουμε ειλικρινή καλοσύνη για κανέναν.
3: Τι σκέφτεσαι για το μέλλον της Ελλάδος? Ναι, λέω σκέφτεσαι πολλές φορές. Δηλαδή βγάζω από τη μέση της κρίσης πανικού που μας πιάνουν όλους όταν μας έρχονται τα μπιλιέτα και δεν έχουμε να τα πληρώσουμε. Αλλά σκέφτεσαι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Όχι τι εύχεσαι να γίνει.
2: Ναι.
3: Τι φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει?
2: Τι φοβάμαι? Προσπαθώ να μην φοβάμαι. Όπως και όταν μπήκαμε στην κρίση, ας πούμε, ήλπιζα πάρα πολύ ότι με κάποιο τρόπο θα βρούμε τις διεξόδους για να βγούμε από αυτό το πράγμα. Τώρα είναι έτσι ένα-δυο χρόνια που άρχισα να απογοητεύομαι λιγάκι. Δεν θέλω να φοβάμαι όμως. Δηλαδή ούτε να φοβάμαι, γιατί φωνές υπάρχουν πάρα πολλές. Δεξί, κεντρό, η αριστερή, ακροαριστερή. Δηλαδή είναι πολλές οι φωνές. Εγώ προσπαθώ να έχω μια δική μου ματιά στα πράγματα και να βλέπω όσο μπορώ, με όσο ανεπτυγμένο έχω τον εγκέφαλό μου και τη λογική μου. Προσπαθώ με το συναίσθημα πιο πολύ να σκέφτομαι. Και το συναίσθημα που το εμπιστεύομαι πιο πολύ μου λέει ότι δεν μπορεί παρά άνθρωπος για άλλη μια φορά να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που περνάει. Γι' αυτό και κρατάω ένα μεγάλο μερίδιο αισιοδοξίας, παρά που άρχισα να φοβάμαι, ότι είναι μοιραίο να σωθούμε κάποια στιγμή. Η ανθρωπότητα γενικά να σωθεί. Και κατ' επέκταση και η Ελλάδα, που είναι ένας τόπος ευλογημένος πραγματικά. Στην ουσία, δεν το λέω με υπερηφάνεια πατριωτική, το λέω στην ουσία ευλογημένος τόπος.
3: Σήμερα που συναντιόμαστε είναι Τετάρτη, την εκπομπή θα τη μεταδώσω το Σάββατο, ας πούμε, και ο ήλιος που έχει έξω ήταν η μεγάλη αποζημίωση. Ναι.
2: Και όταν τον εισπράξουμε αυτόν τον ήλιο, τον δούμε στα μάτια και μπει μέσα μας, νομίζω μας βοηθάει για πάρα πολλά πράγματα. Είδες, όλα τα ενεργοποιεί, τον εγκέφαλο, τα συναισθήματα, τη γη την ίδια. Είναι μεγάλο πράγμα να ζεις σε καλές συνθήκες κλίματος. Εγώ πιστεύω και στους Έλληνες. Πιστεύω ότι κατά βάθος, παρόλο που είμαστε παρασυρμένοι και μας παρασύρουν και διάφορα μας προβατοποιούν κατά κάποιο τρόπο, μας κάνουν ομάδες, η εκκλησία, τα κόμματα, μας φανατίζουν με κάτι και ακολουθούμε ως πρόβατα. Αλλά πιστεύω όμως ότι κατά βάθος έχουμε και κριτική σκέψη, δεν μπορεί να άλλαξε τόσο πολύ ο άνθρωπος. Παρόλο τις ειρήνες που έχουμε γύρω-γύρω μας, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε δύναμη, να αντλήσουμε δύναμη και να μπορέσουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα για μας, για τα παιδιά μας. Γιατί τώρα, όταν φτάνεις σε μια ηλικία, σκέφτεσαι πάρα πολύ τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, αυτά που θα αποκτήσεις ή αν έχεις αποκτήσει, τον περίγυρο δίπλα στους γείτονες και κατ' επέκταση πιο μακριά την πόλη σου, την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Γιατί το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, δεν αφορά μόνο εμάς, είναι παγκόσμιο. Το πρόβλημα που υπάρχει. Βλέπεις ότι κάτι πάει να γίνει καινούριο, κάτι πάει να εξελιχθεί, αλλά καμιά γέννα δεν είναι εύκολη, όλες οι γέννες έχουν πόνο.

0: ποιο είναι το ιδανικό μέσα στο μυαλό σου τοπίο σε αυτή τη χώρα, όπου εάν υπήρχε μία άνωθεν εντολή ότι δεν μπορείς να μετακινηθείς και να πας πουθενά αλλού, αλλά εκεί θα μείνεις για πάντα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Για μένα, χωρίς να σκέφτομαι το τι συμβαίνει σήμερα, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, την τεχνολογία, τα σχολεία, όλα αυτά, για μένα θα ήταν πολύ ωραίο όλος ο κόσμος να έχει ένα χωράφι, να καλλιεργεί. Τώρα, αυτό είναι πολύ ιδανικό, τέλος πάντων. Να μπορεί να καλλιεργεί την τροφή του, να μην εξαρτάται, να μην έχει ανάγκη από τα πολλά υλικά αγαθά, δηλαδή όλα αυτά που νομίζουμε ότι χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε, να απαρνηθεί όλα αυτά και να ζήσει ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Γιατί τώρα σχεδόν δεν ζούμε ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Ζει ο άνθρωπος με τις μηχανές. Για μένα θα ήταν αυτό το ιδανικό. Να μπορεί να γυρίσει ο άνθρωπος λιγάκι στη φύση όσο μπορεί και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία μέχρι σε ένα επίπεδο, χωρίς να τον καταλάβει ολόκληρο η τεχνολογία. Να ζήσει λιγάκι με τη φύση του την ίδια.
0: Θα σου πω κάτι που μπορεί να σε μελαγχολήσει τώρα. Στα προάστια του Άμστερνταμ, καθώς περνάει το τρένο, είναι μεγάλες εκτάσεις χωρισμένες σε σαν μικρές αυλίτσες. Γύρω-γύρω έχουν ένα σπιτάκι μέσα που βάζουν τα εργαλεία οι άνθρωποι και γύρω-γύρω είναι μια αυλίτσα. Αυτό είναι όλο. Φραγμένη με σειρματόπλεγμα. Είναι του καθενός πολίτη ο κυπάκος.
1: Η αποθηκούλα του.
0: Και η αποθηκούλα του. Και πηγαίνουν και καλλιεργούν εκεί αυτό που είπες. Δηλαδή καρότα, ντομάτες, πατάτες και ξέρω εγώ. Και κάνουν άνθρωποι των πόλεων που ζουν ασφυκτικά μέσα στα διαμερίσματα εκεί, που είναι και πάρα πολύ μικρά, η λογική του Βορρά. Ναι. Και κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Γιατί να μελαγχολήσω όμως με αυτό?
0: Γιατί υπάρχει ως πραγματικότητα.
1: Α, υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό όμως να γίνει αληθινό. Δηλαδή. Δεν...
0: Να γινόταν okay, παντού.
1: Είναι πολύ... Το κάνουν και στη Γερμανία. Ναι. Γιατί είχα μια θεία που δούλευε πολλά χρόνια εκεί, είχα πάει μια φορά. Και πήγαμε στο κομμάτι γης που είχαν με την αποθηκούλα αυτή. Γι' αυτό και το θυμάμαι πάρα πολύ. Πολύ όμορφο.
0: Πολύ όμορφο.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Και δεν υπάρχει πιο ωφέλιμο πράγμα να κόψεις ένα λαχανικό, να το ψήσεις, να το βράσεις, να το φας ομό, ξέρω εγώ, από τη δική σου παραγωγή.
0: Που τα έχεις προσέξει.
1: Που τα έχεις προσέξει, δεν έχεις βάλει τα φαρμάκια μέσα και όλα αυτά.
0: Δηλαδή η αγάπη θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Η αγάπη δηλαδή ως θετικός λεκές απάνω στο ποινικό μητρό της ανθρωπότητας, να άπλωνε δηλαδή.
1: Τι ωραία κουβέντα.
0: Κάπως
1: τι ωραία κουβέντα. Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αγάπη. Νομίζω ότι μακάρι να μπορούσαμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην αγάπη. Η αγάπη είναι η δημιουργός δύναμη των πάντων. Τα πάντα. Όταν έχεις αγάπη μέσα στην καρδιά για τον εαυτό και για τους άλλους, λύνεις πάρα πολλά προβλήματα. Χωρίς να έχω εντρυφήσει στη φιλοσοφία, χωρίς να έχω κάνει σπουδαία πράγματα, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω ότι μόνο με αγάπη. Και συμπόνια. Συμπόνια δεν είναι η κακή λέξη που θα βοηθήσω έναν με ένα πρόβλημα. Συμπόνια είναι να συμπονάς το κάθε τι, από το μυρμήγκι μέχρι τον άνθρωπο, μέχρι το σύμπαν ολόκληρο. Μέσα στη γη που ζεις και τα πάντα.
0: Νομίζω ότι το προστάδιο της συμπόνιας είναι ο σεβασμός.
1: Ο σεβασμός.
0: Μόλις αρχίσεις να σέβεσαι το αδέσποτο «ον» στο δρόμο, αν αρχίσεις από εκεί, μετά έρχεται η συμπόνια.
1: Ναι, να το σέβεσαι. Αρχίζεις να το σέβεσαι.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr και επιστροφή στην κουβέντα μας με τη Γλυκερία και αφορμή το γεγονός ότι είχε τη γιορτή της χθες, που ήταν της Οσίας Γλυκερίας.
5: Θα μας έλυνε τα προβλήματα η αγάπη και στην πολιτική, δηλαδή να εμφανιζόταν ένας πολιτικός σαν τις γιαγιάδες στα χωριά που μας αγαπούσαν όλους.
6: Ποιος να το επιτρέψει αυτό?
5: Όχι,
6: Είμαστε εξαρτημένοι, δεν νομίζω. Οι πολιτικοί μας δεν μας αγαπάνε. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια.
5: Ναι.
6: Δεν μας αγαπάνε. Βλέπεις να μας αγαπάνε? Αυτή η συμπεριφορά που έχουν γενικά τα κόμματα ή όποιος γίνεται κυβέρνηση κτλ. Δείχνει μη αγάπη στον άνθρωπο. Αν μας αγαπούσαν, θα βρίσκαν άλλους τρόπους. Για να μην πω για πατρίδα, για όλα αυτά τα πράγματα, γενικά, αν οι πολιτικοί αγαπούσαν τους ανθρώπους, όλα θα ήταν αλλιώς σήμερα στη γη. Δεν μας αγαπάνε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι γίνεται όταν παίρνουν αυτή την καρέκλα, ας πούμε, τι κάνει η καρέκλα αυτή, τους μαγεύει, αλλά νομίζω ότι πάνε αλλού τα πράγματα. Είναι εντολές, είναι άνωθεν πράγματα. Και δεν εννοώ...
5: Εννοώ το σύστημα.
6: Εννοώ το σύστημα ακριβώς. Ένα σύστημα που θέλει να μας κουλαντρίζει με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα πρέπει να έχουμε τόσα, τώρα πρέπει να μας πάρει αυτά, γιατί πρέπει να τα δώσει εκεί. Είναι, εντάξει, πάρα πολύ μεγάλες κουβέντες αυτές τώρα.
5: Ναι.
6: Όλοι τα γνωρίζουμε, όλος ο κόσμος πια, γιατί έχει την πληροφορία από παντού. Άλλος πιο σωστά, άλλος πιο λάθος. Okay. Όλοι λίγο πολύ όμως οι άνθρωποι έχουν ανοίξει τα μάτια τους και γνωρίζουν 5 πράγματα.
5: Εάν μπορούσες, Γλυκερία μου, τώρα πηγαίνοντας προς το φινάλε, να άλλαζες μία λεπτομέρεια του βίου σου.
6: Του δικού μου βίου, ναι.
5: Τι θα άλλαζες? Από την ιστορία της ζωής σου εννοώ.
6: Κοίταξε, νομίζω ότι ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα, γιατί τι θα ζήσω δεν ξέρω, μου έδωσε εμπειρία, δηλαδή... Δεν έζησα και πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή μου. Ίσως επειδή και εγώ δεν είμαι άνθρωπος να προκαλώ τα άσχημα, γιατί έχω μια καλή διάθεση και μια καλή πρόθεση απέναντι στα πράγματα και στους ανθρώπους κυρίως. Και ίσως αυτό με βοηθάει να μην ζω άσχημες καταστάσεις. Προσπαθώ και τις παλεύω, τις φέρνω σε ισορροπία, έτσι είναι η ζωή. Μια έτσι και μια αλλιώς. Δεν έχω, δηλαδή τα θεωρώ ότι ό,τι πέρασε, ακόμα και τα άσχημα, μου δώσανε μια εμπειρία που είναι ωφέλιμη πολύ για την εξέλιξή μου.
5: Μπορείς να μου πεις ένα τραγούδι που επιμόνως ερχόταν στα χείλη της Κυραμάνος όταν ήσουν ένα κοριτσάκι?
6: Της μαμάς μου?
5: Ναι.
6: Όχι, δεν το θυμάμαι.
5: Ο πατέρας...
6: Πόσο κοριτσάκι.
5: Αυτά
6: που θυμάμαι, επειδή ήταν πολύ έντονη η ζωή εκεί πέρα με το Γλέντι, αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, τις αμανέδες του μπαμπά μου, επειδή ήξερε και Βυζαντινή και έψελνε πολύ, θυμάμαι ψαλμωδίες, ας πούμε, τη Βυζαντινή. Κυρίως και ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτό πιο πολύ. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, να νουρίσματα και τέτοια. Οι άνθρωποι μπορεί να μην είχαν και χρόνο να τα κάνουν αυτά, γιατί τρέχαν στα χωράφια όταν άρχιζε η περίοδος της εργασίας. Ξημερώνονταν, ερχόντουσαν το πρωί. Τέλος πάντων, η μαμά να μαγειρέψει, να σβηστώσει και το σπίτι. Τέτοια πράγματα. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτά που άκουγα, γιατί μου δώσαν πολλές πληροφορίες και με βοήθησαν στις επιλογές μου αργότερα.
5: Τι σκεφτόσουν χτες το βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος?
6: Διάβαζα τον Λιβανελή ένα καινούργιο βιβλίο που λέγεται Κωνσταντίνιγε, που το συνιστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό βιβλίο για μένα. Γράφει πάρα πολλά και για τις σημερινές καταστάσεις, για το πώς, ας πούμε, διαμορφώνεται η θρησκεία τους, πώς φανατίζει τον κόσμο. Είναι ένας πολύ δημοκρατικός άνθρωπος ο Λιβανελή και σπουδαίος συνθέτης και συγγραφέας. Και αυτό διάβαζα. Και κάποια στιγμή νύσταξα και κοιμήθηκα. Δεν είχα. Και μετά λέω μια προσευχή από μέσα, μια δικιά μου προσευχή. Κοιμάμαι.
5: Όταν λες μια δικιά σου προσευχή, τι εννοείς?
6: Επικλήσεις. Κάνω διάφορα πράγματα για ανήμπορους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα, για μένα, για τους γύρω μου, για πιο πέρα, για τη γη. Τέτοια πράγματα.

0: Θέλω τώρα κλείνοντας, και επειδή είμαστε σε ένα στουντιάκι κλειστό, πες μου ένα ρεφρενάκι καθώς θα φεύγω, να πεανίζει μέσα στο μυαλό μου.
1: Ωραία,

2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitica.gr, εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που επειγόντως ένα μήνυμα θέλετε να φτάσει σε εμάς. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

Λέει η κυρία Φανή, ωραίο ήταν ο Μπουκάι νωρίτερα, αλλά στο χωριό μου λέγαμε καλό μα λίγο. Απ' την Κρήτη είσαι. Γιατί το λέγει ο πατέρας μου, που ήταν από την Κρήτη. Λοιπόν, Χόρχε Μπουκάι, ποτέ δεν μισούμε κάποιον τόσο όσο αυτόν που αγαπάμε. Ο έρωτας μας συνδέει με τη χαρά που αισθανόμαστε γνωρίζοντας την ύπαρξη του άλλου. Μας φέρνει σε επαφή με τη σπάνια αίσθηση της πληρότητας. Αυτή η κατάσταση δεν κρατάει για πολύ, αλλά μένει εγγεγραμμένη σαν ανάμνηση που συγκροτεί τη σχέση και που μπορεί να αναβιώσει περιστασιακά. Αφού περάσουν μερικοί μήνες, εισβάλλει η πραγματικότητα και όλα τελειώνουν ή αρχίζει η κατασκευή ενός κοινού δρόμου και για τους δύο. Όταν κάποιος ερωτεύεται, στην πραγματικότητα δεν βλέπει τον άλλο στο σύνολό του. Αντίθετα, ο άλλος λειτουργεί ως μία οθόνη όπου ο ερωτευμένος προβάλλει τις εξειδανικευμένες πλευρές του. Τα συναισθήματα, αντίθετα από τα πάθη, διαρκούν περισσότερο και είναι συνδεδεμένα με την αντίληψη της εξωτερικής πραγματικότητας. Η αγάπη αρχίζει να χτίζεται μόλις μπορέσω να δω

σε πραγματική επαφή μαζί του. Αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη, αλλά είναι από τα ωραιότερα πράγματα που συμβαίνουν ή που βοηθάμε να συμβούν. Μιλάμε για την αγάπη με την έννοια του ενδιαφέροντος για το καλό του άλλου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για την αγάπη σαν εφορία που κυριεύει σώμα και ψυχή και ενισχύεται εφόσον μπορώ χωρίς να θέλω να τον αλλάζω. Περισσότερη σημασία από το χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής του άλλου έχει το πόσο καλά αισθάνομαι δίπλα του και πόση είναι η δική μου ευτυχία κοντά του. Η χαρά που προσφέρει να είμαι με κάποιον που φροντίζει να είμαι καλά, που αντιλαμβάνεται τι χρειάζομαι και χαίρεται να μου το δίνει, αυτό κάνει η αγάπη. Μια σχέση είναι κάτι παραπάνω από μια απόφαση. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν νιώθουμε ενωμένοι με τον άλλο με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσα να πω πως εξαιτίας της ευχαρίστησης που μας δίνει η συνύπαρξη, αποφασίζουμε να μοιραστούμε μεγάλο μέρος της ζωής μας και ανακαλύπτουμε τη χαρά του να είμαστε μαζί. Αν και είναι απαραίτητο να ξέρουμε πως το να βρούμε σύντροφο για το δρόμο δεν αρκεί, χρειάζεται επίσης να είναι ικανός να μας τροφοδοτήσει, να αποτελεί μάλιστα αποτελεσματική βοήθεια για την προσωπική μας ανάπτυξη. Ο έρωτας χτίζεται ανάμεσα σε δύο, πάνω στη βάση μιας χημίας που μας κάνει να αισθανόμαστε διαφορετικά, ίσως εξαιτίας της μαγικής αίσθησης ότι είμαστε απολύτως αποδεκτοί από κάποιον. Είμαι ερωτευμένος και αγαπώ. Πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Ο Wellwood λέει πως η πραγματική αγάπη υπάρχει όταν αγαπάμε γι' αυτό που ξέρουμε πως ο άλλος μπορεί να φτάσει να γίνει, όχι μόνο γι' αυτό που είναι. Νομίζω πως ο έρωτας και η αγάπη είναι καταστάσεις που εναλλάσσονται σε μια σχέση. Στην αρχή, κατά γενικό κανόνα, υπάρχει μια περίοδος πάθους που μπερδεύεται πολύ με αυτό που εγώ φαντάζομαι και προβάλλω στον δικό μου άνθρωπο. Τότε τοποθετώ τον ιδανικό για μένα άντρα ή γυναίκα στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Ο έρωτας είναι μια σχέση με τον ίδιο μου τον εαυτό, ακόμα και αν διαλέγω κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο για να προβάλλω αυτό που νιώθω. Και τότε θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε, γιατί διαλέγω αυτό τον άνθρωπο. Τι συμβαίνει όταν μετά από ένα χρονικό διάστημα ο άλλος αρχίσει να δείχνει πώς είναι πραγματικά και αυτό δεν συμπίπτει με το ιδανικό μου. Τότε αρχίζουν οι συγκρούσεις. Αυτός δεν είναι όπως είχα πιστέψει εγώ. Το δίλημα που τίθεται εδώ είναι αν θα μπορέσω να αγαπήσω αυτόν που βλέπω ή θα μείνω προσκολλημένος στο ιδανικό μου πρότυπο. Η αγάπη μπορεί να αρχίσει με την επίλυση αυτού του διλήμματος όταν τον βλέπω και συνειδητοποιώ πως τον αγαπάω όπως ακριβώς είναι. Μάλιστα μπορώ να φτάσω να αγαπώ ως και τα χαρακτηριστικά του που δεν μου αρέσουν, γιατί είναι δικά του και τον αποδέχομαι όπως είναι. Νομίζω πως οι σχέσεις περνούν από στιγμές έρωτα, στιγμές αγάπης, στιγμές μίσους. Στην πραγματικότητα, αγάπη και μίσος βρίσκονται πολύ κοντά. Ποτέ δεν μισούμε κάποιον τόσο πολύ όσο αυτόν που αγαπάμε. Είναι υγιές να αποδεχτούμε πως έτσι έχουν τα πράγματα. Ταξιδεύουμε στη σχέση, η οποία στην πραγματικότητα αντέχει αν δείχνουμε ποιοι είμαστε, αν έχουμε συνείδηση του τι μας συμβαίνει, αν δεν το αρνούμαστε ή κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη «Να βλέπεις στον έρωτα».

κυρία Ευτέρπη μου γράφει: μετά από αυτό το κείμενο του Μπουκάη, ρίξε και το ποίημα του Λαπαθιώτη «Κλείσε τα παράθυρα», να αυξήσεις τη γεννητικότητα σε αυτή τη χώρα. Είναι εξαιρετικά. Ένα από τα πιο ερωτικά ποίηματα του Ναπολέοντος Λαπαθιώτη. Κλείσε τα παράθυρα. Κλείσε τα παράθυρα, μη βλέπουν οι γειτόνοι, και την πόρτα σφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου πύρωσε σαν το κερί και λιώνει, για σφιχτά αγκαλιάσματα κι όλο καρτερί. Κλείσε, μη μας βλέπουνε λοξά οι ματιές του κόσμου, δώσ' μου το χυλάκι σου που να απαλώ νοπό. Έχω κάτι ολόγλυκο για σένα απόψε, φως μου. Έχω κάτι ολόγλυκο σαν μέλι να σου πω. Έλα πες επάνω μου και μην κοιτάς με τρόμο. Το κερί μας έσβησε, δεν μας το ρί κανείς. Ξέχασε πως βρίσκονται κι άλλες ψυχές στο δρόμο, κι άσε να κυλήσουμε σε πέλαγα ειδονής. Έλα, ως τα μεσάνυχτα θα σε φιλώ στο στόμα. Έλα και είναι η πόθη μου τρελή, τόσο τρελή που το γλυκοχάραμα θα μας προλάβει ακόμα στο πρώτο μας αγκάλιασμα, στο πρώτο μας φιλί. Και όταν σε ρωτήσουνε τη χαραυγή οι γειτόνοι, για ποιο λόγο σφάλισες, αχ πες τους να χαρείς, πες τους πως στην κάμαρα φοβάσαι άμα ανοιχτώνει, κι έπεσες και πλάγιασες νωρίς. Τ' ακούς νωρίς, Ναπολέον Λαπαθιώτης.

Μαρία Βάρκα ο Άγρυπνος, μπήκαμε στο τελικό ημίωρο. Χαιρετώ τον Νίκο Μαρή που με ευχαριστεί για το κέρασμα νωρίτερα που είπα ότι το επόμενο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον Γιάννη Μιλιώκα είναι αφιερωμένο στον κύριο Νίκο. Αλλά και το τραγούδι που έρχεται είναι αφιερωμένο στην κυρία Στέλλα, η οποία το έχει ζητήσει πολύ καιρό πριν, αλλά μερικές φορές ξεχνιέμαι, κυρία Στέλλα μου. Το βρήκα όμως στις σημειώσεις μου σήμερα

Λίγος Χόρχε Μπουκάη ακόμα και σας αποχαιρετούμε μετά. Στη ζωή μας σας κάνουμε το εφικτό όσο γίνεται καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει ένας άνθρωπος για αυτό που του συμβαίνει, για αυτό που έχει ανάγκη ή που αισθάνεται. Όλοι θέλουν πάντα να μιλήσουν για τον άλλο. Πολλά ζευγάρια καταλήγουν στο χωρισμό γιατί πιστεύουν πως με κάποιον άλλον θα ήταν διαφορετικά και φυσικά μετά βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις όπου το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο συνομιλητής. Οι δυσκολίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του δρόμου του έρωτα. Η λύση θα ήταν να αφήσουμε κατά μέρος τη φαντασίωση του ιδανικού ζευγαριού, εκείνου που ζει χωρίς συγκρούσεις και είναι διαρκώς ερωτευμένο. Η πραγματικότητα βελτιώνεται σημαντικά όταν αποφασίζω να απολαύσω αυτά που μπορώ, αντί να υποφέρω επειδή δεν πραγματοποιείται μία φαντασίωση ή μία αυταπάτη μου. Η πρόταση είναι, στη ζωή μας σας κάνουμε το εφικτό όσο γίνεται καλύτερο. Το να υποφέρω επειδή τα πράγματα δεν είναι όπως εγώ τα είχα φανταστεί, δεν είναι μόνο ανώφελο, είναι και πεδαριώδες. Από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη «Να βλέπεις τον έρωτα». Don't close your heart.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και θα αφιερώσω στην κυρία Αλεξάνδρα από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Βιολέτες για μια εποχή» και μετά θα σας αποχαιρετήσω. Τίτλος του ποίηματος «Μικρή πραγματεία». Ποτέ δεν θα μάθεις τι ήσουνα για μένα, κι ας ήσουν ένας ήλιος στο δρόμο μου. Ποτέ δεν θα μάθεις πως ήσουν το τραγούδι μου, κι ας τραγουδούσα μόνο για σένα. Ποτέ δεν θα μάθεις ότι πίσω από τα δάκρυα μου κρυβόταν η ελπίδα, κι ότι εσύ ήσουν το δάκρυ μου, μια άφταστη ελπίδα, η ηλιαχτίδα στην καταιγίδα της ζωής μου. Δεν θα το μάθεις. Μπορεί να ήσουν ό,τι πιο όμορφο αγάπησα, μα θα κρύψω τα λόγια μου πίσω από τα χείλη και δεν θα το μάθεις. Κι αν οι λέξεις χωρίς να το θέλω ξεφύγουν, θα τις ψιθυρίσω τόσο σιγά που δεν θα τις ακούσεις. Θα ξέρεις πως για μένα ήσουν μια απλή γνωριμία, κι ας ήσουν η ζωή μου. Κάποτε θα ήθελα να μιλήσω για αυτή τη σκιά που μας ακολουθεί με στην ομίχλη, αλλά μου είναι απαγορευμένο να πω το τέλος μιας ιστορίας που δεν άρχισε ποτέ. Έζησα τα πάθη σαν μια φωτιά, τάδα ύστερα να μαραίνονται και να σβήνουν, και μόλο που ξέφυγα από ένα κίνδυνο, έκλαψα γι' αυτό το τέλος που υπάρχει σε όλα. Δόθηκα στα πιο μεγάλα ιδανικά, μετά τα απαρνήθηκα και τους ξαναδόθηκα ακόμα πιο ασυγκράτητα. Ένιωσα ντροπή μπροστά στους καλοντημένους και θανάσιμη ενοχή για όλους τους ταπεινωμένους και τους φτωχούς. Είδα την νεότητα να φεύγει, να σαπίζουν τα δόντια. Θέλησα να σκοτωθώ από δειλία ή ματαιοδοξία. Συγχώρεσα εκείνους που με σύντριψαν. Έγλυψα εκεί που έφτυσα. Έζησα την απάνθρωπη στιγμή όταν ανακαλύπτεις πλέον αργά ότι είσαι ένας άλλος από εκείνον που ονειρευόσουνα. Ντρόπιασα το όνομά μου για να μην μείνει ούτε κοιλίδα εγωισμού απάνω μου. Και αυτός ήταν ο πιο φρικτός εγωισμός. Τις νύχτες έκλαψα, συνθηκολόγησα τις μέρες, αδιάκοπη πάλι με αυτό το δαίμονα μέσα μου που τα ήθελε όλα. Του έδωσα τις πιο γενναίες μου πράξεις, τα πιο καθάρια μου όνειρα και πίναγε. Του έδωσα αμαρτίες βαριές, τον πότισα αλκοόλ, χρέη, εξευτελισμούς και πίναγε. Βούλιαξα σε μικροζητήματα, φιλονίκησα για μια σπιθαμής θέση, κατηγόρησα, έκανα το χρέος μου από υπολογισμό και την άλλη στιγμή, χωρίς κανείς να μου το ζητήσει, έκοψα μικρά-μικρά κομμάτια τον εαυτό μου και τον μοίρασα στα σκυλιά. Τώρα κάθομαι μέσα στη νύχτα και σκέφτομαι πως ίσως πια μπορώ να γράψω ένα στίχο αληθινό.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι το καλύτερο. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί και να βάλουμε έτσι ένα πολύ ωραίο τραγούδι ανοιξιάτικο. Μια νύχτα που μυρίζει για σεμί. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σου Παναγιώτα μου. Η τρίτεκνη παιδιά, τρίτεκνη η Παναγιώτα. Τρεις γιους. Δύο γιους και μια κόρη. Εντάξει, είσαι τουτου. Τυχαίρι, τυχαίρι. Τουλάχιστον έχεις και μια κόρη, θα πιεις και ένα ποτήρι νερό. Αλλά από εμάς θα μας φάνε νύφες.

0: ζήσει.
1: Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-8-80. Ένα γιο και μια κόρη Σταυρούλα και αυτή θα πιει νερό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ πολύ ωραίες μουσικές.

Λοιπόν, πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-1080-880. Στείλτε μας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Σήμερα 14 Μαΐου του 2026.

Ο ήλιος θα ανατυλεί στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 20. Στις 20, τι είπα τώρα. Στις 20. Στις 8 και 28 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Η Αριστοτελία. Ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λέανδρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Αριστοτέλης, εκπληκτικό όνομα. Ο δάσκαλος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και είχε πει ο Μεγάς Αλέξανδρος: «Εις τον πατέρα μου οφείλω το ζήν και εις το διδάσκαλό μου το ευζήν». Διαμόρφωσε την προσωπικότητα του μεγαλύτερου στρατηλάτη όλων των εποχών. Λοιπόν, μεγάλος φιλόσοφος φυσικά και πολύ ωραία που γιορτάζει. Δεν ήξερα να σας πω την αλήθεια ότι υπάρχει γιορτή για τον Αριστοτέλη. Χρόνια πολλά για τον Ισίδωρο, χρόνια πολλά για την Ισιδώρα. Έχω ανιψιό Ισίδωρο. Ένα καταπληκτικό μικράκι εκεί γύρω στα 4. Φανταστικός. Όλο γελάει όλη μέρα. Είναι οικογενειακό μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στο Βασίλη το Σκουρί, τον διευθυντή εδώ προγράμματος του, των παραπολιτικών και φυσικά ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Oh, yes. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Να είσαι γερός, δυνατός, πάντα χαρούμενος με αυτά τα τρομερά σου αστεία που πάντα μας κάνεις και γελάμε και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο φίλο τον Γιώργο που έστειλε το πρώτο μήνυμα. Ο Γιώργος μας, ο αγαπημένος ακροατής της εκπομπής από την όμορφη Κέρκυρα, παρακαλώ. Βροχερή ημέρα σήμερα για την Κέρκυρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Και βροχερή και με ήλιο και με συννεφιά, η Κέρκυρα είναι η βασίλισσα του Ιωνίου. Ας ήμασταν εκεί, αγαπημένοι Γιώργο, να πίναμε ένα καφεδάκι λιστόν εκεί, κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα. Στον Άγιο Σπυρίδωνα, ένα δίληνο. Να πίναμε ένα καφεδάκι εκεί. Ωραία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Λοιπόν, και θέλω να στείλω την αγάπη μου, την, τα φιλιά μου και φυσικά όλες μου τις ευχές στο φίλο μας εδώ ακροατή της εκπομπής, ο οποίος γιορτάζει κάτι πολύ προσωπικό και πολύ σημαντικό. Έχει αρκετή αγωνία ο φίλος μας ο Παύλος, ο Αρτοπίος από την Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Έρη, καλημέρα, καλή Πεμπτούλα σε όλους. Εύχομαι φρέσκα χαμόγελα, καλή διάθεση. Γιορτάζει κάτι πολύ προσωπικό και πολύ σημαντικό. Έχει αρκετή αγωνία ο φίλος μας ο Παύλος, ο Αρτοπίος από την Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Έρη, καλημέρα, καλή Πεμπτούλα σε όλους. Εύχομαι φρέσκα χαμόγελα, καλή διάθεση σε όλους. Καλή δύναμη. Ετοιμάζω, λέει, κουλούρια χωρίς προστίκη ζάχαρης. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να και τη φωτογραφιούλα με τα υλικά έτοιμος. Ο Παυλάρας, γεια σου Παυλό, όλα καλά θα πάνε, να το ξέρεις. Και θα πάνε όλα καλά και θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ παρέα. Ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να σε καλά, Βάιε. Να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου, Βάιε, τα κοριτσάκια σου.

Να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, που πολύ θα θέλαμε να βρισκόμαστε και εκεί, νοέρα τουλάχιστον, είμαστε τώρα. Την αγάπη μας στα φιλιά μας λοιπόν στους αγαπημένους συναδέλφους εκεί στον Status FM 107,7. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο που φροντίζει η φωνή μας να φτάνει παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, αλλά και σε διαδικτυακά ραδιόφωνα της Αυστραλίας που φροντίζουν η εκπομπή μας να μεταδίδεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σε άλλη Ήπειρο, να φτάνει η φωνή μας παντού όπου υπάρχει Έλληνας, όπου χτυπάει η καρδιά του Έλληνα και ακούει ραδιόφωνο. Στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου και θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση. Λοιπόν, και χθες λοιπόν που είχε έτσι και πολύ ανεβασμένη θερμοκρασία, πόσο είχε, έφτασε 26, 26, 26, είπε η Πανάγου να σηκώσει τα χαλιά, αλλά ξαφνικά είδα τον καιρό. Δεν ήταν ότι κουράστηκα, δεν ήταν ότι είμαι ακαμάθρα και τέτοια, με το πάρετε. Αλλά σποραδικές ροχές λέει σήμερα. Το έστειλε και ο Γιώργος πριν από την Κέρκυρα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει η Κέρκυρα με την Αθήνα. Δεν έχει σημασία. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Έτσι, βρέχει σε μια περιοχή. Λοιπόν, αναμένονται κάποιες σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές. Είναι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 9 έως 21 βαθμούς. Θράκη έως 24. Θεσσαλία έως 27. Ήπειρος έως 20. Πιο χαμηλά. Δωδεκάνησα 24, Κρήτη έως 29. Λοιπόν, στην Αττική τώρα αναμένονται νεφώσεις κατά διάρκεια.

0: διαστήματα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 18 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη και εκεί αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία στο κέντρο της όμορφης Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα. Λοιπόν, είχαμε, πριν πάμε στα ειδησιογραφικά και τα λοιπά, είχαμε έναν αποκλεισμό του Παναθηναϊκού χθες, εκεί στην Ισπανία. Αποκλεισμό, έτσι, μιλάμε για συντριβή τώρα, έτσι, είναι ένας αγώνας. Θα μου πείτε τώρα γιατί ξεκίνησες με αυτό, θα σας πω γιατί ξεκίνησα. Διότι αυτός τώρα ο αγώνας ήταν ο πέμπτος κατά σειρά αγώνας. Όποιος έφερνε τις τρεις νίκες, πέρναγε στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει ένα προβάδισμα, είχε κάνει το 2-0 απέναντι στη Βαλένθια και έρχεται ένας ακόμη αγώνας, εκεί που λες θα καθαρίσει το παιχνίδι, πάει το 2-1, μετά έρχεται το 2-2 και χθες τελικά εκεί στην Ισπανία ήρθε η απόλυτη συντριβή. Συντριβή, δηλαδή το σκόρ ήταν συντριπτικό, 81-64, μιλάμε για οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Εντάξει, δεν πειράζει, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει δείξει την αξία του. 7 αστέρια είναι αυτά που έχει στους ώμους. Πάει δυνατά για την επόμενη φάση, αλλά δεν την βλέπω τον Εργίνα Ταμάν να κάθεται πολύ ακόμα. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο λένε. Φυσικά το θέμα της ημέρας είναι η συνάντηση, η κορυφαία συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Για εικόνες έτσι που θυμίζουν, που δείχνουν πόσο οργανωμένο είναι αυτό το κράτος της Κίνας. Στο τραπέζι φυσικά ενέργεια, πόλεμος, οικονομία και ένα Σι Τζινπινγκ ο οποίος είναι... Έχει τον Αμερικανό Πρόεδρο ο οποίος έχει κάποιες προσδοκίες. Θεωρητικά υποτίθεται ότι θα γινόταν αυτή η συνάντηση, αυτή η συνάντηση που είναι σήμερα, υποτίθεται ότι θα είχε τελειώσει και ο πόλεμος. Αν δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος καλά κρατεί και καθώς φαίνεται τα πράγματα, σε αυτή τη συνάντηση που λένε ότι περιμένουν χαμηλές προσδοκίες, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις και για τον πόλεμο αυτό που μένεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του. Καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή από το ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Να σε καλά Κώστα μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή γλυκιά πεμπτούλα. Προπαρασκευή.

Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου, ο γνωστός μετεωρολόγος, όσον αφορά για τον καιρό. Είπε ότι την Παρασκευή θα έχουμε βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο θα επιδεινωθεί ο καιρός στα δυτικά με ισχυρά φαινόμενα, ιδιαίτερα από την Πάτρα έως την Ήπειρο. Παρακαλώ. Η κακοκαιρία θα εξασθενήσει σταδιακά από το βράδυ του Σαββάτου, η θερμοκρασία θα πάσει στα δυτικά, στα κεντρικά και βόρεια. Και την Κυριακή αναμένεται να αλλάξει και πάλι ο καιρός, να έχουμε και πάλι άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 29 βαθμούς στα νότια και σημαντική μεταφορά αφρικανική σκόνη στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Τι θα γίνει με αυτή την αφρικανική σκόνη, δηλαδή, να σου πω κάτι. Τόση αφρικανική σκόνη που έχει έρθει, νομίζω ότι έχει, η Σαχάρα έχει αδειάσει δηλαδή. Εκεί στην Τρίπολη, όχι τη Αρκαδία, τη Λιβύη, εκεί τι γίνεται, ρε παιδιά. Όλη η σκόνη έχει έρθει εδώ. Δεν έχει μείνει τίποτα εκεί. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά να μπούμε πιο βαθιά στα θέματα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, ο Ριγκίνα Νταμάν μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασε. Όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, ξέσπασε, λέει, και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Η Βαλένθια σούταρε 29 βολές, λέει, και εμείς 8, είπε ο Ριγκίνα Νταμάν, ο οποίος μάλιστα είπε ότι η Βαλένθια παίζει ένα επιθετικό μπάσκετ κτλ. Και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από ένα δημοσιογράφο, εκνευρίστηκε κιόλας, και είπε, τον ρώτησε δημοσιογράφος και του είπε ότι παλιά είχε κάνει μια δήλωση, είχε πει ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού αν η ομάδα δεν κατακτήσει είτε την Euroleague είτε το πρωτάθλημα, και ο Ριγκίνα Νταμάν απλά σηκώθηκε και έφυγε, είπε να ευχαριστώ και γεια σας. Εντάξει, τώρα μιλάμε για συντριβή. Μιλάμε για συντριβή. Και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς παρουσιαζόταν και ως περίπατος. Αφού στο δεύτερο αγώνα με μια βολή ήταν η διαφορά. 88-89, κάτι τέτοιο ήταν. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν έτσι με τα αθλητικά, που είναι και πιο ήπια, για να πάμε λίγο στα πιο βαθιά της επικαιρότητας.

Το φίλο μας τον Νίκο από την Πάτρα. Καλημέρα, Έρη, με αφορμή το τραγικό γεγονός με τα δύο κοριτσάκια στην Ηλιούπολη. Θέλω να πω στους γονείς που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες ότι μια τυχόν αποτυχία δεν σημαίνει τίποτα. Και να τους δώσουν συγχαρητήρια. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, είναι ωραία. Είναι ένας συνεχής αγώνας. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα λες. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστό από όλους. Και από τους γονείς, αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από το Υπουργείο Παιδείας. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν τραγικές ελλείψεις στον χώρο της παιδείας. Και αν είχαν γίνει κάποια πράγματα, θα είχαν αποτραπεί πάρα πολλές τέτοιες στενάχωρες συμπεριφορές, κινήσεις παιδιών κτλ. Όταν έχεις ένα ψυχολόγο, ο οποίος πάει, είναι επισκέπτης ο ψυχολόγος, πάει μια φορά τη βδομάδα σε ένα σχολείο. Τη Δευτέρα πάει σε άλλο σχολείο.

0: Την Τρίτη πάει σε κάποιο άλλο. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή πάει σε κάποιο άλλο. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίσει την κοινωνία, αυτή τη μικρή κοινωνία του σχολείου? Πώς είναι δυνατόν να προλάβει? Το θέμα είναι να προλάβεις καταστάσεις. Οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι κτλ. Το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Ξέρουν να προλαμβάνουν, βλέπουν τα σημάδια. Καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται. Σε πάρα πολλά σχολεία δεν υπάρχουν καν σχολικοί νοσηλευτές. Πρέπει να γίνουν, ας πούμε, κάποιες αιτήσεις από γονείς που τα παιδιά τους έχουν μια πάθηση, ζαχαρόδι διαβήτη ή κατηδήποτε άλλο κτλ. Έτσι ώστε να βρεθεί ένας νοσηλευτής να βρίσκεται εκεί για ένα παιδί, να έχει την εποπτεία ενός παιδιού και στο παρεμπιπτόντος φυσικά να κοιτάει γενικώς τα παιδιά και όλα αυτά. Τι πρέπει να γίνει? Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Θα πρέπει να αλλάξει τελείως το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το κυνήγι της αριστείας, αυτό το κυνήγι του πρέπει να είσαι ο καλύτερος, αυτή η βαθμοθυρική αντιμετώπιση των πραγμάτων, αυτή η ψεύτικη εικόνα που παρουσιάζεται στα social, έτσι. Όλο αυτό πρέπει να αλλάξει τελείως. Στα σχολεία πρέπει να μπουν περισσότερες εκδρομές, περισσότερες δωρεάν δράσεις. Δωρεάν δράσεις. Οι γονείς δεν έχουν τα χρήματα να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα τα παιδιά τους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα οικονομικά έτσι ώστε να πάνε τα παιδιά τους σε μουσεία, σε εκδηλώσεις, σε ένα πάρκο, να δουν τη φύση, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα κλουβί που τους λέει ότι από τα μικρά τους πρέπει να μπουν σε μία ρότα. 8 με 4 στο σχολείο. Γιατί ποιο σχολάει νωρίτερα, ποιο παιδί μπορεί να σχολάσει νωρίτερα, ποια μάνα δεν δουλεύει, ποιο πατέρα δεν δουλεύει. Μετά να πάει στο φροντιστήριο, μετά να πάει στι ξένε γλώσσε, μετά και καλά να του δείξουμε ότι εμεί νοιαζόμαστε για τη δική σου την διασκέδαση. Πήγαινε και μια δραστηριότητα, πήγαινε να παίξει μπάλα, α πούμε. Να γυρίσει το βράδυ στο σπίτι, να πρέπει να διαβάσει, να έχει πάει 9 η ώρα μέχρι να κάνει μπάνιο, μέχρι να φάει κτλ. Να έχει πάει 11 και την άλλη μέρα ξανά το ίδιο. Καμία επαφή, καμία κοινωνικοποίηση. Μόνο η κοινωνικοποίηση με τα παιδιά γίνεται μέσω αυτής της αχλαμάρας του κινητού που είναι η προέκταση πλέον του χεριού μας και που αυτό βλέπουν τα παιδιά και αυτό κάνουν. Λειτουργεί μιμητικά. Άρα λοιπόν το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Έχουμε μια πολύ ωραία γλώσσα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν σπουδάσει. Επίσης, όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι 60 χρονών, 55, είναι πολύ μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ δουλεμένοι, κουρασμένοι, που έχουν μια τεράστια εμπειρία, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα χάσμα, παιδιά. Υπάρχει ένα χάσμα. Άλλη γενιά ήταν αυτή, και άλλη γενιά είναι αυτή. Άλλη γενιά ήταν οι 60, άλλη γενιά οι 40, και άλλη γενιά τα παιδιά αυτά. Είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έπρεπε να είναι σε επιτελικές θέσεις. Να λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Όχι να μπαίνουν στο τμήμα. Στο τμήμα να μπει ο νέος εκπαιδευτικός. Αυτός που μπορεί να δει και άλλα πράγματα. Που ξέρει άλλους τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά. Που μπορεί να τους δείξει άλλους τρόπους, άλλους ορίζοντες. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στο Λύκειο, είχαμε ένα καθηγητή. Καλή του ώρα. Αυτός ήταν κοινωνιολογία. Ο οποίος δεν είχαμε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Αυτός ήξερε για κάθε παιδί τον ψυχισμό του. Πήγαινε, τον έπιανε, ας πούμε, στο διάλειμμα. Τι έχεις, τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι έτσι, τι έγινε, τσακώθηκες με το φίλο σου, με ποιον τσακώθηκες, με αυτόν, πάμε να στο λύσω τώρα. Στις εκδρομές πάντα μας συνόδευε. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν πάντα μαζί μας και τα λοιπά. Και δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτόν τον άνθρωπο να του ξεφύγει μαθητής. Να του ξεφύγει εννοώ να δεις κάποια συμπεριφορά. Γιατί ακριβώς επειδή ήταν πολύ κοντά μας, τον νιώθαμε πολύ κοντά μας, τον αισθανόμασταν δικό μας άνθρωπο, φίλο μας. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι της επαγγελματικής επιτυχίας ή αποτυχίας, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει και την πραγματική εικόνα. Προφανώς και οι Πανελλήνιες δεν είναι ο δρόμος της επιτυχίας μόνο. Σαφώς υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι αυτό που λέμε το έχουν, τους αρέσει το διάβασμα, η μάθηση, τα γράμματα, το βιβλίο. Δεν είναι όμως όλα τα παιδιά έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ καλά, ας πούμε, στη μηχανική, στο να λύνουν, στο να δένουν, στο να οδηγούν έτσι από μικρά. Τα βλέπεις ότι το έχουν, ρε παιδί μου, με τα μηχανοκίνητα, ακόμα και με τα παιχνίδια. Φαίνεται αυτό. Οι δεξιότητες ενός παιδιού φαίνονται από την πολύ μικρή τους ηλικία. Όταν λοιπόν πήγαινα επίσης στο σχολείο, είχα μια συμμαθητρία, μια αγαπημένη φίλη, ακόμα, μακάρι να μ' ακούει, η οποία στο σχολείο δεν τα πήγαινε καλά. Δυσκολευότανε πολύ. Δεν τα διάβαζε κιόλας. Εντάξει, αλλά είχε, εντάξει, είχε τρομερό γέλιο, ρε παιδί μου. Ακόμα έχει γέλιο. Λοιπόν, εγώ άριστη μαθήτρια κτλ. Εκείνη από μεταξύ 13 και 15, ας πούμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν η κορυφαία στιγμή που δάσκαλος, καθηγητής, την έχει σηκώσει για μάθημα στο σχολείο. Της λέει λοιπόν, τι μάθημα έχουμε σήμερα, λέει αυτή. Με κοιτάει, της λέω, τον κοσμό τον Αιτωλό. Τον κοσμό τον Αιτωλό. Τον κοσμά τον Ιταλό, κύριε. Πέφτει όλη η τάξη. Πέφτει όλη η τάξη.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Σήμερα εγώ είναι μια πολύ επιτυχημένη κομμότρια. Έχει το δικό της κατάστημα. Έχει τους δικούς της πελάτες. Εξακολουθεί να είναι το κορίτσι με το γέλιο, με το χαμόγελο στα χείλη. Εξακολουθεί να είναι αυτό το παιδί που λατρεύαμε και τα λοιπά. Ναι, δεν τα πήγε καλά στα γράμματα και έγινε κομμότρια. Και τι έγινε, ρε παιδιά, και τι έγινε, ίσα ίσα. Περισσότερα βγάζει εγώ από όλους μας. Σκέφτομαι να πάω βοηθός. Την είδα το Πάσχα. Τη λέω, έχεις καμιά βοήθεια. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν αισιοδοξία. Χρειάζεται δύναμη. Και όσον αφορά τους γονείς τώρα, όσον αφορά στους γονείς, είναι αυτή η διαδικασία που δεν έχεις manual, δεν υπάρχει εγχειρίδιο να σου πει πώς, τι πρέπει να κάνεις. Σε οδηγεί η φύση σου, σε οδηγεί το είναι σου, σε οδηγεί το μέσα σου και πορεύεσαι. Αλλά όταν ο γονιός έχει τόσα πολλά πράγματα στο μυαλό του, που είναι όλη μέρα απορροφημένος στα οικονομικά, στα δύσκολα, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα δύσκολα που υπάρχουν, αυτά τα δύσκολα, τα οικονομικά, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το ενίκιο, το δάνειο, πολλά μικρά προβλήματα που συσσωρεύονται, η έξοδος που δεν υπάρχει, η διασκέδαση που δεν υπάρχει, που όλες οι μέρες μοιάζουν ίδιες, η μέρα της μαρμότας, δηλαδή είτε είναι Δευτέρα, είτε είναι Πέμπτη, είναι το ίδιο. Όλα αυτά λοιπόν, συσσωρευμένα προβλήματα, τι βλέπει το παιδί, βλέπει το γονιό, βλέπει το γονιό να μην γελάει, να είναι συνεχώς προβληματισμένος. Άρα, μοιρά και τα παιδιά, ό,τι βλέπουν κάνουν. Χρειάζεται προσοχή, αλλά χρειάζεται να προσέχουμε και εμείς τους εαυτούς μας. Εμείς οι γονείς να προσέχουμε τους εαυτούς μας, γιατί αν προσέχουμε εμείς τους εαυτούς μας και τα παιδιά θα μας βλέπουν πιο χαρούμενους και εμείς θα είμαστε πιο εντάξει. Και όσο χρόνο έχουμε, γιατί είναι και το περίφημο 13ωρο, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία μέσα στο σπίτι. Και εντάξει, 13ωρο σου λέει μετά. Αυτά είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα όταν κάποιος λείπει από το σπίτι, δουλεύει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Γιατί με μια δουλειά δεν τα βγάζεις πέρα και δουλεύει μάνα και πατέρας μια και δύο δουλειές. Εντάξει, η επαφή είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Δημήτρη, που βγαίνει κάθε μέρα για περπάτημα. Πολύ σ' αγαπώ ρε εσύ, Δημήτρη, που βγαίνεις κάθε μέρα για περπάτημα 5 ώρα το πρωί, 5 με 7 περπατάει, έτσι. Παναγιώτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πρέπει να είσαι πολύ fit πάντως, Δημήτρη. 2 ώρες περπάτημα τη μέρα, πρέπει να είσαι. Λοιπόν, αγαπητή Έρη, εδώ δεν έχει ανοίξει η ρουθούνη που υπάρχει ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής για όλα τα παιδιά. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι μαθησιακές ανάγκες του, πρέπει να είσαι. Λοιπόν, αγαπητή Έρη, εδώ δεν έχει ανοίξει η ρουθούνη που υπάρχει ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής για όλα τα παιδιά. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, το κράτος είπε, μοιραστείτε έναν άνθρωπο που τρέχει σαν το Βέγκο. Τρομερή παρατήρηση. Μπράβο Γιώργο. Σωστά το τοποθετείς. Να έχεις, ας πούμε, να έχει ζητήσει γονιός, να υπάρχει αρμόδια έκθεση από το κεδασί ότι το παιδί χρειάζεται παράλληλη στήριξη στο σχολείο και να βγαίνει η απόφαση ότι ένας δάσκαλος ειδικού αγωγής είναι για μένα που είμαι στην πρώτη δημοτικού, για σένα που είσαι στην τρίτη δημοτικού, για τον απέναντι που είναι στην έκτη δημοτικού και θα πρέπει αυτός να είναι την πρώτη ώρα με μένα, τη δεύτερη με σένα, την τρίτη με τον άλλον και την ώρα που γίνεται το μάθημα

με των μαθηματικών και εγώ δεν έχω την παράλληλη στήριξη μέσα. Απ' έξω να είναι οι γονείς οι οποίοι να διαμαρτύρονται και να λένε όχι το δικό μου παιδί έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι το δικό σου παιδί. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Δεν έχουμε καθηγητές που είναι, περιμένουν στην ουρά, οι αναπληρωτές περιμένουν και υποαμείβονται κιόλας και σε 15 μέρες από σήμερα, όχι 15, ναι, σε ένα μήνα από σήμερα θα απολυθούν αυτοί που είναι, θα τους πούνε bye και θα ξαναπιάσουν δουλειά στις 15 του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε για τους εκπαιδευτικούς μας? Αλλά κατά τα άλλα, ευχολόγια και παρατηρησούλες. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Πεμπτούλα, με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Να είσαι καλά ο φίλος μας ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη, την Ευτυχία. Καλημέρα. Προσωπικά πιστεύω ότι όλο το πρόβλημα με τα παιδιά και το άγχος των παιδιών ξεκινάει αποκλειστικά από τα φροντιστήρια. Έχουν αναλάβει, λέει, το ρόλο του σχολείου και προσπαθούν να πείσουν μαθητές και γονείς να πιστούν ότι πρέπει να πετύχουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη, την Ευτυχία. Καλημέρα. Προσωπικά πιστεύω ότι όλο το πρόβλημα με τα παιδιά και το άγχος των παιδιών ξεκινάει αποκλειστικά από τα φροντιστήρια. Έχουν αναλάβει, λέει, το ρόλο του σχολείου και προσπαθούν να πείσουν μαθητές και γονείς να πιστούν ότι πρέπει να πετύχουν οπωσδήποτε, απαξιώνοντας το ρόλο του σχολείου. Έχουν ανοιχτεί τεράστιες αλυσίδες φροντιστηρίων με μοναδικό σκοπό το χρήμα. Τα σχολιά μας, τα οποία λειτουργούν με προβλήματα όπως λειτουργούσαν πάντα. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι έχουν απαξιωθεί πλήρως τα ΕΠΑΛ που κατευθύνουν τα παιδιά. Έχει τεράστιες αλυσίδες φροντιστηρίων με μοναδικό σκοπό το χρήμα. Τα σχολιά μας, τα οποία λειτουργούν με προβλήματα όπως λειτουργούσαν πάντα. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι έχουν απαξιωθεί πλήρως τα ΕΠΑΛ που κατευθύνουν τα παιδιά σε διάφορες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν αξιοπρεπώς. Σωστές παρατηρήσεις σου, Ευτυχία, θα συμφωνήσω σε αυτό. Όσον αφορά στα φροντιστήρια, και αυτό το ακούω, διότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε θέλω την επιτυχία. Θέλω την επιτυχία, γιατί η επιτυχία είναι για μένα η διαφήμιση, η μαρκίζα της επόμενης χρονιάς. Να μπει το όνομα κάτω από ένα φροντιστήριο, το όνομα πέτυχε, ας πούμε, και για να μπει όταν, άλλο παράδειγμα επίσης. Τώρα όλα αυτά είναι πριν πόσα χρόνια. Φανταστείτε τι γίνεται και πόσο κοντά είμαστε σε αυτό. Με το μηχανογραφικό. Δηλώστε, λέει, μας λέγανε τότε και τα λοιπά, δηλώστε στο μηχανογραφικό όσες περισσότερες σχολές θέλετε. Εγώ δήλωσα δημοσιογραφία και νομική, τίποτα άλλο. Έρχεται η καθηγήτρια, τι είναι αυτά? Και τι είναι αυτά, μου λέει και τα λοιπά, τι δημοσιογραφία, λέει, και νομική. Θα βάλεις, λέει, φιλολογία, θα βάλεις παιδαγωγικό, μα δεν θέλω, λέει, να γίνω καθηγήτρια. Όχι, λέει, θα βάλεις, μα δεν θέλω να γίνω. Όχι, λέει, θα βάλεις. Ρε μανία εκεί πέρα. Μα δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν θα το κάνω καλά. Όχι. Αυτό υπάρχει ακόμα και σήμερα, υπήρχε και τότε. Και στο τέλος, όταν εγώ επέμενα και τελικά δεν έβαλα, πέρασε το δικό μου, παρότι ήμουν 17, ήταν για αυτούς τους λόγους. Γιατί το φροντιστήριο πρέπει με κάποιο τρόπο να το περάσει ότι εσύ έγραψες επιτυχία. Εντάξει. Λοιπόν. Και έχει υποκαταστήσει το σχολείο, όπως λες, Ευτυχία, γιατί πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις στα σχολεία δεν γίνεται δουλειά. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ότι πάνε τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά πάνε φροντιστήριο. Το ξέρουν ότι πάνε μελέτη και κάνουν τα βασικά. Δεν υπάρχει ο δάσκαλος ο παλιός που υπήρχε κάποτε. Γιατί έχει απαξιωθεί το επάγγελμά τους, γιατί υποαμείβονται, γιατί είναι κουρασμένοι, γιατί και αυτοί έχουν τα δικά τους θέματα και τα δικά τους προβλήματα. Προφανώς. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στις τάξεις και κάνουν περίπατο. Όπως όλα τα επαγγέλματα, βέβαια, μην το κατηγορούμε αυτό. Παντού υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι ευσυνείδητοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που πραγματικά λένε, α, τι, πάει φροντιστήριο αυτός, εντάξει. Εδώ στο λένε κιόλας, σε πολλές περιπτώσεις λένε, εντάξει, αυτό θα πάω στο φροντιστήριο, θα στο μάθουν εκεί. Εντάξει. Ο φίλος ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην παρέα, να σε καλά, Χάρη μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε, να ακούσουμε λίγο μουσική για να ξημερώσουμε όμορφα τη μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν να ακούσουμε όλους τους προβληματισμούς, να τα βάλουμε όλα κάτω, να πούμε και όλες τις ειδήσεις, ό,τι έχει προκύψει. Έχει και ένα θέμα πολύ σημαντικό σήμερα στον τύπο, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για τα βιολογικά προϊόντα. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις

0: Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ρίτα και αγαπημένο. Και στην Άντζελα που μας πήρε τηλέφωνο και αυτή από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Την αγάπη μου στέλνω στον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χθες είχα ρεπό για να ξεκουραστώ. Και όλα αυτά λέει που βλέπουμε, που διαβάζουμε και τα λοιπά, για τα κορίτσια, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και φυσικά Κωνσταντίνα, ξέρεις, όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν επηρεάσει εμάς που είμαστε μεγάλοι, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται στους κόλπους των παιδιών. Των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες. Ξεκινάνε 15 Μαΐου, 14 Μαΐου σήμερα. Σε λίγες μέρες ρίχνονται στη μάχη για τις πανελλαδικές. Αυτό το περιστατικό με τα δύο κορίτσια, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, δύο κορίτσια να πιάνονται χέρι-χέρι και να βουτάνε στο κενό, δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι ένα περιστατικό που μας έλεγε χθες και η ψυχολόγος που βγάλαμε εδώ στην εκπομπή, ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν θα περάσει έτσι. Δεν είναι ένα περιστατικό 2-3 ημερών που θα ξεχαστεί. Είναι ένα περιστατικό που θα επηρεάσει πάρα πολύ, επηρεάζει ήδη, μας έχει επηρεάσει όλους, έσφιξε το στομάχι όλων μας. Έτσι. Δηλαδή είναι από αυτές τις ειδήσεις που σφίγγεις τα χείλια για να την πεις και πώς να την πεις και πώς να την διαχειριστείς και σκέφτεσαι ότι έκλεισαν δύο σπίτια ανθρώπων. Και άκουσα και τον καθηγητή των δύο κοριτσιών που μίλησε στο Μέγκα. Θέλω να τον ακούσουμε μαζί.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι, περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το παιδί του Υπουργείου. Έχουμε κάνει όσες φορές ενέργειες, γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του παιδιού αυτού που υπάρχει στο σχολείο. Πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα, τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνάντησα τους αρχηγούς της εκδρομής. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή ως παρουσία δηλαδή συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε, ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε, συμμετείχε όταν το ζητούσε. Μου 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν νοώ τίποτα. Αλλιώς είχαμε πέμπτη ακαρία. Πέσει γύρω τάξη, είχαμε παρέα, μιλάγανε. Προχθές είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γελάγανε μεταξύ του καναστία. Κάνε παρέχει με άλλα παιδιά και όταν τους παρότερες συμμετείχανε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δεν προδίκασε δηλαδή τίποτα ότι είχα στο μυαλό. Ήταν λίγα μου και μεσάτα παιδάκι. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Ακούγεται από τη φωνή του αυτός ο άνθρωπος πόσο σοκαρισμένος είναι μέχρι πριν από κάποιες ώρες να βρίσκεται με τα κορίτσια, να γελάνε, να κάνουν αστεία και λίγες ώρες μετά να μαθαίνει αυτή την είδηση και αυτό που είπε που είσαι πολύ σημαντικό, η διαχείριση του πένθους. Πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά αυτά που μέχρι πρότινος τα κορίτσια αυτά βρισκόταν στο διπλανό θρανείο. Πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά αυτά όλη αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται πραγματικά, δεν είναι μια είδηση που πρέπει να μας προσπεράσει. Και δεν μιλάω μόνο για εμάς. Θα πρέπει την εκπαιδευτική κοινότητα αυτή η είδηση να την απασχολήσει και να την απασχολήσει σοβαρά. Η Υπουργός Παιδείας χθες έκανε μια ανάρτηση για το θέμα αυτό. Τοποθετήθηκε για το περιστατικό με τα δύο κορίτσια. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίας, ανέφερε η Υπουργός. Υπογράμμισε ότι οφείλουμε να ενισχύουμε σταθερά τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την παρουσία ειδικών στα σχολεία και τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πρόληψης, ώστε κανένα παιδί να μην νιώθει αόρατο ή μόνο. Αυτή είναι μια ευθύνη που δεν ανήκει μόνο στο σχολείο ή στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, τόνισε φυσικά ότι έχουμε χρέος πολιτεία μέσα ενημέρωσης να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα. Να σεβαστούμε τα δύο παιδιά, τον πόνο των οικογενειών και τον αγώνα που δίνουν αυτή την περίοδο και να είμαστε πιο προσεκτικοί με τις λέξεις, πιο διαθέσιμοι να ακούσουμε και πιο κοντά στα παιδιά μας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Επομένως λοιπόν η κυρία Ζαχαράκη αναγνωρίζει ότι εδώ υπάρχει μια απόσταση, υπάρχει μια απουσία. Θα πρέπει να ενσκύψει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία. Μέχρι πριν από λίγες μέρες, μια καθηγήτρια για επίσης προβλήματα που υπήρχαν μέσα στο σχολείο, όπως διαρρέει από το περιβάλλον της, πήδηξε στο κενό. Έχουμε πολλά περιστατικά με bullying, απίστευτα περιστατικά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αυτοκτονικοί ιδεασμοί, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επιθετικότητα σε σχολεία, σε πλατείες, σε προάβλια. Αυτό που συμβαίνει είναι πέρα από κάθε λογική. Θα έπρεπε η κινητοποίηση να γίνει χτες. Γιατί? Γιατί εδώ είναι θέμα που αφορά το μέλλον της χώρας μας. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα παιδιά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν μπορεί να περάσει μόνο με ευχολόγια, με αναρτήσεις, με. Βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή, εκνευρίζομαι και ως άνθρωπος, σκρολάρεις στα social media και βλέπεις, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν αυτόν τον τρόπο ζωής και τα λοιπά, τον επίπλαστο τρόπο ζωής, μια ψεύτικη πραγματικότητα, μια εικονική πραγματικότητα με πολλά λεφτά, με ζωάρα, με. Αυτά βλέπουν τα. Και χθες μου κάνανε βίντεο, μερικοί από αυτούς και λέγανε πόπο και τα λοιπά, αναφερόταν στους έφηβους και τι περνάνε οι έφηβοι και τέτοια. Μα εσείς τα δημιουργείτε αυτά τα πρότυπα. Εσείς με αυτές τις ψεύτικες ζωές που τις παρουσιάζετε μέσα στο διαδίκτυο και νομίζουν τα παιδιά ότι όλα είναι εύκολα, όλα είναι το κυνήγι του χρήματος, το εύκολο χρήμα, πώς θα βγάλουν γρήγορα λεφτά. Βλέπουν ότι με τις σπουδές τα πτυχία γίνονται κορνίζες κτλ. Βλέπουν κάτι τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και πουλούνται ως πρότυπα έτσι, στην κοινωνία. Βλέπουν αυτά τα πρότυπα και αυτά τα πρότυπα που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, ας μαζευτεί ο καθένας σε αυτά που λέει και πράττει, ασχοληθεί ο καθένας με το σπίτι του και την οικογένειά του, ας ασκύψουμε όλοι στο μέσα μας, στα λάθη που έχουμε κάνει, γιατί πραγματικά έχουμε κάνει τρομερά λάθη. Σαν κοινωνία, με το που βλέπεις όλα αυτά τα περιστατικά και τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε ότι κάθε μέρα το αστυνομικό δελτίο γεμίζει με 15χρονα. Γεμίζει με 15χρονα. Η Ελλάδα που δεν γεννά παιδιά, η Ελλάδα της υπογεννητικότητας, η Ελλάδα των οικογενειών με ένα ή κανένα παιδί, με τα παιδιά που μένουν με τις μάνες και τους πατεράδες μέχρι τα 30-35 στο πατρικό, την ίδια ώρα αυτά τα παιδιά που γεμίζουν με το ζόρι πια έστω μια τάξη σε μια επαρχιακή πόλη, τα ίδια αυτά παιδιά σε επαρχία και σε περιφέρεια και πρωτεύουσα να είναι παιδιά τα οποία βιώνουν στο περιβάλλον τους ή το διπλανός τους ή το γειτονάς τους, βιώνουν περίεργες καταστάσεις βίας, ψυχολογικής πίεσης. Αυτό δεν συμβαίνει σε ένα και δύο, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Άρα πρέπει να ξαναδούμε τη ζωή αλλιώς. Και εμείς ως γονείς, ως επαγγελματίες, ως δημοσιογράφοι, αλλά και το Υπουργείο να είναι από πάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική, να πάρουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα και να στείλουμε την αγάπη μου, στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Κατάργηση των πανελλαδικών άμεσα. Θέλουμε ζωντανά τα παιδιά μας. Να σε καλά, φίλε Θωμά. Ακόμα λέει, ηχούν στα αυτιά μου, λέει το συγκρότημα λέει των Μετάλλικα που πήγε και άκουσε. Να σε καλά, Θωμά. Καλά έκανες και πήγες. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Στο 90,1. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, το ρολόι δείχνει 6 παρά 5. Σε λίγα λεπτά ξημερώνει. Μια πολύ όμορφη Πέμπτη. Γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα. Φυσικά, σας είπα, στο πρώτο πλάνο είναι αυτή η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Μια συνάντηση με μεγάλες προσδοκίες. Θα δούμε τι θα αποφέρει. Θα δούμε και πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Αυτό που μας αφορά άμεσα, διότι και πάλι καλπάζουν οι τιμές στην ενέργεια και καλπάζουν οι τιμές και στα προϊόντα. Ήρθαν πάλι αυξήσεις μετά το Πάσχα σε αρκετά προϊόντα και φυσικά στους παραγωγούς εκεί οι τιμές στα κεράσια, λέει, έρχονται με καπέλο. Αυτό με τα κεράσια που φτάνουν κάτι εξωφρενικά νούμερα 17-18 ευρώ το κιλό. Φαίνεται ότι μάλλον και πάλι πέρσι και πάλι φέτος θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έκαναν στον Αντένα και στον Αλφα για τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.
1: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
2: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τοστ, γαλοπούλα, τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
3: Εγώ που είμαι και φοιτητής, το μισός, ας το πούμε μισθός εισαγωγικά, πάει στα περιπαντικά.
4: Σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
5: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν.
6: Περνάνε πάρα πολλά χέρια που υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες και καταλήγουμε να αυξάνεται η τιμή για να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται. Τα 3 ευρώ είναι πολύ καλή ποιότητα έτσι. Ναι. Καταλήγουν όμως 9, 10, 12 ευρώ, δεν είναι εξωπραγματικές τιμές.
7: Τώρα φεύγει 3 ευρώ, αλλά θα το πάρει ο μεσάζοντας, θα το πάει στη λαχαναγορά, ο λαχαναγορής πρέπει να βγάλει εκείνο σε αμεροκάματο, μετά τα παίρνουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ καλή η τιμή, 5,90.
8: Οι τιμές του είναι πολλές φορές αλλοπρόσαλες, κάποτε μπορεί να πωλείται ακριβά, όπως πέρυσι που είχαμε τον παγετό και είχε λίγα κεράσια. Φέτος ελπίζω να είναι πιο καλές οι τιμές για να μπορεί και το καταναλωτής να μπορέσει να το αγοράσει σε καλύτερες τιμές.
9: Όταν δεν μπορούν οι ίδιοι παραγωγοί να τυποποιήσουν το προϊόν όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή με το σπαράκι, είναι λογικό το ότι υπάρχουν οι μεσάζοντες, υπάρχουν οι εξαγωγείς, υπάρχουν μια σειρά από ενδιάμεσους, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα πρέπει να ζήσουν για να λειτουργήσουν.
10: Πριν 2-3 μέρες πουλούσαμε 8,5. Πριν μια εβδομάδα πουλούσαμε 10,5.
0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για τις αυξήσεις και αυτά τα πολλά που ζούμε καθημερινά επισκεπτόμενοι σούπερ μάρκετ, αγορές κτλ. Όπου το μεγαλύτερο εισόδημα των πολιτών φεύγει εκεί. Φεύγει εκεί, στο σούπερ μάρκετ, στα απλά βασικά προϊόντα διατροφής, όχι σε μεγάλες πολυτέλειες, αλλά εκεί που πραγματικά έτσι πονάει είναι η στέγη και η διατροφή. Για να μην πιάσουμε μετά άλλα κομμάτια της καθημερινότητας και των εξόδων ενός νοικοκυριού που πολύ δύσκολα τα βγάζει πέρα και που σήμερα ο μήνας έχει 14 και που οι περισσότεροι αρχίζουν και μετράνε αντίστροφα για τα χρήματα που έχουν στην τσέπη τους και στο εισόδημά τους. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να διαβάσουμε και τις εφημερίδες. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα στον ελληνικό τύπο, εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

Υπάρχει ελπίδα. Άμα γλιτώσει το παιδί Μανολάκι μου, υπάρχει ελπίδα. Εμείς τα λέγαμε αυτά όταν ακόμα δεν είχαμε μουστάκια. Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ, έτσι. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα και σε όλη την παρέα. Καλημέρα από τον Στάτους 107.7. Πρώτες καλημέρες εδώ. Είναι Πέμπτη σήμερα και είναι 14 του μηνού 2026 μετά Χριστόν. Έβρεχε το πρωί. Έκανε μια ψυχάλα. Έπεσε και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή, όταν λέμε έπεσε η θερμοκρασία, μην φανταστείτε ότι δεν θα τραγουδήσουν τα σπουργίτια σήμερα. Απλά μια ψυχρανσία την έχει, αλλά θα κρατήσει μόνο το πρωί. Αργότερα, δηλαδή σε κανένα 2-3 ώρες από τώρα που θα βγει ο ήλιος, τα πράγματα θα εξομαλυνθούν και θα επιστρέψουμε σε μια φυσιολογικότητα, προς τη δροσιά βέβαια σήμερα. Έτσι, 22-23 βαθμούς λέει, δεν έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες. 22, νοτιάδες βέβαια, αλλά το πρωί σήμερα κρατάει η θερμοκρασία, δεν έχει κρύο και αύριο θα έχουμε βροχή το πρωί. Το πρωινό θα μας βρέχει, καλό είναι για να ποτίζετε τον καζόν, γιατί θα αρχίσαμε να βάζαμε τα πιτσιλιχτήρια σε λίγο. Και η κουβέντα βέβαια αυτές τις μέρες, άκουγα και τη φίλη μου την Έρη που τα πήρε και λίγο και πολύ καλά έκανε για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που τα μεγαλώνουμε με μοτίβα και με πρότυπα. Έτσι όπως μάθαμε, έτσι όπως μας είπανε, έτσι όπως νομίζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι. Μην νομίζεις ότι αν κάνεις το καλύτερο που μπορείς για τα παιδιά θα είναι μια χαρά. Ότι δεν θα σου ξεφύγουν κάποια στιγμή, δεν θα κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Είτε είναι καλύτερο, είτε είναι χειρότερο. Γιατί πλανάσαι, πλανάσαι. Στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλή σου μέρα. Και στην αδερφή μας τη Μυρτό, καλημέρα. Αναστασία μου από Γενιτσά, good morning. Στη Ζηνοβία, good morning και καλό πρωινό. Στο Παυλάκι, στον Αριστίδη. Στην παρέα τη ραδιοφωνική την πρωινή. Ο Ιωάννης μου έστειλε. Τι ώρα μου το έστειλε? Μια εκπληκτική φωτογραφία, αλλά η πιο εκπληκτική ακόμα είναι αυτή που μου έστειλε ο Νικολής.
2: Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά.
1: Μια πόλη στο βάθος, η δικιά μας πρέπει να είναι, με ένα σύννεφο από πάνω που είναι σαν πέπλου, σαν πλανήτης μεγάλος είναι, ο οποίος έρχεται να συναντήσει το δικό μας. Είναι συμπαγές το σύννεφο. Εκπληκτική φωτογραφία, Νικολή. Πολύ καλή.
2: Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι.
1: Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Έτσι.
2: Σαν μικρό.
1: Καλημέρα και στο Δημητρό.
2: Εξορίστος, μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ναι, ναι, Γιάννη μου, εχθές είμαι για καμαράκι σήμερα. Εχθές έβαλα ένα τραγούδι το οποίο ήταν άστα να πάνε. Δηλαδή πρέπει να έχω την αίσθηση ότι ο Οικονομόπουλος, φοβερό τραγούδι. Ψυχολογικό βέβαια, αλλά έχω φάει κόκκινη κάρτα, έχω φάει κόκκινη κάρτα. Τι να κάνω, την αμαρτία μου τη λέω. Σε αυτό δεν μπορώ να πω. Βαγγέλη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Για να δούμε λίγο τι ο καιρός, σας είπα, θα ρίξει κανένα ψυχάλι, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, μέχρι το πρωί λίγο τώρα, μέχρι τις 10 η ώρα το πολύ, αν ρίξει καμιά ψυχαλίτσα. Δεν νομίζω να έχει κάτι περισσότερο, έτσι. Σήμερα είναι 5η και είναι 14 του Μάη 2026, τραγουδούν τα σπουργητιά, τσιριτήρι, τσιριτρό, σε πέσα σε μια ρόχα από στα φίλη. Τα ακούτε, για κάτσε λίγο, χαμήλωσε λίγο το τραγούδι, χαμήλωσε το τραγούδι λιγάκι, σε παρακαλώ, άκου. Ακούς σπουργήτια μέσα? Κάτι ακούς, έτσι, άμπραβο, ωραία. Τα σπουργίτια τραγουδάνε, τσίρι τσίρι τσιριτρό. Σε μια ρόγα από σταφύλι που είχαν πέσει όταν ήμασταν μικροί. Από τότε μας κοροϊδεύανε, μας λέγανε ψέματα. Έλεγα τη μάνα μου, εγώ δεν μπορεί μάνα ή τα σπουργίτια να τκεραϊδάνε. Δεν κεραϊδάνε τα σπουργίτια, δεν πέφτουν σε 8 σπουργίτια σε μια ρόγα. Είναι πολλά τα πουλιά, δεν μπορεί να πέσουν 8 σπουργίτια σε μια ρόγα. Ξύλο η μάνα μου, πού να με καταλάβει τώρα εκείνη τη στιγμή, τώρα εμείς ότι πάμε να γίνουμε εναλλακτικοί, ας πούμε. Σου λέει το παιδί θα πούμε θα πάρει καμιά κανένα δρόμο παράξενο, Απαγορευόταν να φοράμε γυαλιά, γιατί το γυαλί ήταν πολύ μάγκικη μαγιά. Μάγκικη μαγιά τότε, σου λέει. Μα γιατί ο παππούς φοράει γυαλιά, εγώ γιατί να μην φοράω? Παππούς δεν βλέπει, έχει καταράχτη. Ήθελα να φοράω γυαλιά ηλίου. Δεν ήθελε η μάνα μου. Ήθελα να μασάω μαστίχα. Δεν ήθελε μαστίχα. Βρε, σου λέω, ζήσαμε φασισμό μεγάλο. Τώρα τα παιδιά μας είναι μια χαρά. Τα βλέπεις τα καημένα ζούνε, κινούνται, αναπνέουν, κάνουν ό,τι θέλουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και βέβαια το μοντέλο το οποίο παράγουμε και αυτό το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε στη ζωή μας πλέον είναι το αμερικάνικο μοντέλο. Αυτό είναι το μοντέλο. Τα έλεγε πολύ καλά η Έρη προηγουμένως. Λεφτά, ξετσιποτιές, μυαλό κουκούτσι που λένε, ξέρω εγώ. Τι την ήθελε στην άλλη, σαν την Παρθένα με τα μουστάκια και με τα φρύδια, ξέρω εγώ, ποιος θα τη δώσει σημασία? Όχι, θα μείνει στο ράφι, μπρε, δεν θα βρει καμία να καθίσει, άμα δεν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Η παιδεία, ποια παιδεία που έλεγε κι ο άλλος ο Πιτσιρικάς? Θυμάσαι την παιδεία που έλεγε που τα λέγανε κάτι κουβέντες με τον Χατζηνικολάου, ο Πιτσιρικά, να μην στο βάλω τώρα το ράκο. Ποια παιδεία? Ποια παιδεία έλεγε? Ο φοιτητής τα έλεγε, ο άνθρωπος που ζούσε. Γιατί έχουμε και ζωντανά παραδείγματα. Ποια παιδεία, σου λέει ο άλλος? Και αξιολόγηση, ντεμέκα, που τη φωνάζουμε και τη χειροκροτάμε και καλά. Το παιδιά πρέπει να αξιολογούνται και το καλύτερο παιδί και ο καλύτερος μαθητής και ο επικρατής και τη σημαία θα κάνει και το... Αυτά ζούμε, αυτά είμαστε, αυτό φτιάξαμε. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς, και ευτυχώς, ευτυχώς που ο Θεός μας έριξε σε τούτη την χώρα, την όμορφη και την λαμπερή, και δεν είμαστε σε καμιά Νορμανδία. Η Νορμανδία πού είναι, παιδιά? Νορβηγία ήθελα να πω. Νορβηγία. Και σε καμιά Σουηδία και απάν. Που να πηδάμε από τον έκτο να πούμε, λες και είναι μια καθημερινότητα. Πώς την καταντήσαμε, μωρέ, τη ζωή μας έτσι? Πώς την καταντήσαμε? έλεγε ο Σοκράτης, διαμέσου του Μουστάκα βέβαια, σε μια επιθεώρηση την οποία είχαν εκεί με το Βουτσά, αλλά ποιος τον άκουγε.

0: Λουλουδίζει.
1: Στο περβάζει.
0: Λουλουδίζει σαν ανθό στο περβάζει ημέρα. Λουλίπα μου, καλή σου μέρα. Από δυτικά έχει μαυρίλα, έρχεται χαντάς μεγάλος. Μη μου λες τέτοια γιατί πλακώσα. Εν τω μεταξύ, χθες άκουγα πάλι για τους χανταϊούς και για τους. Βγήκε και ένας άλλος ιός. Έχουμε τον κορονοϊό, μετά έχουμε τον χανταϊό. Τι άλλο έχουμε, Γιαννάκη? Ψηροϊό. Αδερφοϊό.
1: Κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε ένας μεγάλος παγκόσμιος οργανισμός για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Τα έχουμε δει και σε αμερικάνικες ταινίες πολύ πριν τα ζήσουμε. Τα βλέπουμε πρώτα. Αυτό που σας λέω καμιά φορά με τους εξωγήινους που θα ζήσουμε, τα έχουμε δει, τα βλέπουμε, τα έχουμε δει πολλές φορές. Είμαστε εξοικειωμένοι με την κατάσταση. Άλλωστε, οι περισσότεροι νοσταλγούμε να έρθει το τέλος του κόσμου των ανθρώπων και να κυνηγάμε όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ να είμαστε, ξέρω εγώ, στα δάση και στα ποτάμια και να κυνηγάμε ζόμπι. Το καλύτερό μου. Δεν το συζητώ. Έχω σκεφτεί κάτι πράγματα, άστα να πάνε.

0: Νοροϊός, νοροϊός, ναι, νοροϊός, μπράβο, ναι, αυτό, νοροϊός. Το άκουσα χθες, να πούμε, μου έκοψε ένα τρακάρο στην τσιμισκή μου. Σταμάτησε στο πράσινο, ρε, ναι, το άκουσα χθες, ήταν ο κορονοϊός, είναι ο νοροϊός και ο χανταϊός. Σταμάτησε στο πράσινο, σου λέω, με κορνάραν οι άλλοι, λέω, αμάν, Χριστέ μου, αυτοχαστοκήθηκα. Ολόκληρος οργανισμός υγείας, αγαπητέ μου, νοροϊό βρήκανε, λένε, ναι, το λέει και η Έλληνα, το βλέπεις, η μάνα μου να δεις φόβο. Ολόκληρος οργανισμός υγείας. Πώς θα συντηρηθεί αυτό το πράγμα? Πρέπει κάπου να το... Είναι σαν να λες η NASA. Άμα η NASA δεν σου γράψει κάποια στιγμή ότι βρέθηκε ένας πλανήτης που το πιθανότερο είναι να έχει νερό, εσύ δεν θα πεις κάποια στιγμή, έλα δω ρε NASA, τι κάνεις τόσα χρόνια? Πόσα εκατομμύρια, πόσα δισεκατομμύρια, πόσο λίπος θα φας ακόμα, ρε παιδί μου? Σκάσατε εκεί πέρα μέσα όλοι, να πούμε, με 8-8 τις γαρίδες κατεβάζετε. Δεν πρέπει να σου πει, να σου δώσει και κάτι, να σου πει, να, όλα αυτά τα λεφτά τα οποία φτιάχναμε και τα έχουμε, ας πούμε, και τα αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αλλά να κάναμε μια ανακάλυψη. Τι ανακάλυψη κάναμε? Βρήκαμε έναν πλανήτη ο οποίος είναι ίδιος σε μέγεθος με τη Γη, και το πιθανότερο να έχει οξυγόνο. Οξυγόνο να έχει, ή κανένα μην έχει. Και εφορία.
1: Όσα κοστίζουν μια γραμμή, για να κοστίζουν μια ζωή, δεν είναι κρίμα.
0: Αυτά γίνονται παντού και είναι λογικό. Και στα τα αυτά του αυτού, τα διοικητικά και στα ιατρικά. Άμα δεν βγάλουν καινούργια φάρμακα, άμα δεν βγάλουν... Εδώ η άλλη, να πούμε, έχει φτάσει τα 89 κιλά. Τι λες, μάτια μου, είσαι ένα 53. 89 κιλά, έτσι όπως πας, θα είσαι ξαπλωμένη πιο ψηλή. Κάνε λίγο κράτη, πάνε σε ένα διατροφολόγο, ή δες λιγάκι τι πρέπει να κάνω, όσπριο, κάνε έτσι. Έχεις πλακωθεί συνέχεια στα μακαρόνια και στα κρέατα. Και σου λέει, δεν έχω πρόβλημα, γιατί υπάρχει τώρα πλέον ένα σαπούνι που όσο λούζεσαι, τόσο αδυνατίζεις. Και όλη τη μέρα που τη χάνεις, που τη βρίσκεις, μέσα στο ντουζ και τρίβεται. Τι κάνεις, Μαρή, μέσα στο ντουζ και τρίβεσαι? Προσπαθώ να χάσω πόντους. Με το σαπούνι. Με το σαπούνι. Και ύστερα σου φταίνε τα παιδιά μας. Τι να σου κάνουν και αυτά? Βλέπουν τους μεγάλους ότι γίνονται ηλίθιοι καθώς μεγαλώνουν. Και προσπαθούν να σώσουν λίγο από την αξιοπρέπεια. Γιατί ξέρουν και αυτά ότι όταν μεγαλώσουν και αυτά ηλίθια θα γίνουν.

Δώσε ένα τραγουδάκι από εκείνο τα ωραία που ακούτε εσείς οι 75χρονοι, ας πούμε, και πάνω. 75 και πάνω τώρα απευθύνομαι, έτσι. Ένα τραγουδάκι για το πρωινό καφεδάκι σας, γιατί μόλις κλείσαμε το πρώτο τεταρτάκι. Έχουμε γιορτή σήμερα, κάτσε να σου δείξω και λίγο γιατί γιορτή. Περίμενε να σου πω. 6 και 15 θα ξημερώσουμε, 8 και 27 θα δύσει ο ήλιος. Ο Αριστοτέλης γιορτάζει σήμερα. Είναι ο Αριστοτέλης, ο Τέλης, ο Θεράπων, η Σιδώρα και Σιδέρης είναι σήμερα το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, έτσι. Άντε, έλα εσύ, γεννημένος το 1959.

Τέρι λέει και όχι να είμαστε αντίπαλοι. Βρε, βρε, ήρθε μια χαραμάδα λογικής. Τι λέτε, ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας, είπε ο Κινέζος μαζί με τον Τραμπ. Με γκλαμουριά, γκλαμουριά, μέχρι και φλαμουριά. Τι λες τώρα να πούμε, τι λες τώρα. Τεχνολογίες, τα εμπόρια στο επίκεντρο των κουβεντών, βέβαια. Και ο κορονοϊός να είναι στο επίκεντρο των συζητήστε τα λιγάκι. Γιατί Τραμπ μας έλεγε ότι θα κάνεις κάτι μηνύσεις, ας πούμε, για τον κορονοϊό και κάτι τέτοια εμπριμέ της πειραϊκής πατραϊκής που λένε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα, έτσι. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μιλές. Αλλά σε ποιο να το, ποιος να το χάσει το μυαλό που λένε να το βρεις εσύ. Γιατί έχουμε κι άλλους ιούς τώρα. Έχουμε και τον ερωϊό, έχουμε και τον χανταϊό. Θα έρθει και λίγο και ο κατσικοϊός, κουραδοϊός και τέτοια να πούμε πολλά.

0: πως θα σε...
1: Έτσι βαγγελάκι μου αγόρι μου, όπως τα λέει ο Καλογιάννης.
0: Στην πλατεία
1: Βυσσινίας γράφεται η ιστορία. Εκεί που λέτε βασικά.

0: Μες στα κόκκινα χαλιά και γκλαμουριές. Άμα δεν λειτουργεί το ύπαρ και η χολή, άμα έχεις ανεπάρκεια στα νεφρά, είναι ματαιώτης ματαιωτήτων. Όλες αυτές οι ένδοξες στιγμές και τα σπουδαία σχέδια και όνειρα για το μέλλον σε μια κοινωνία η οποία παραπέει δεν αξίζει, δεν αξίζουν φράγκο που λένε. Θα μου πεις τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις φράγκο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά σε ποιον να τα πεις και ποιος να σε πιστέψει. Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Ο Λαζόπουλος τι λέει για τις υποκλοπές, για να ακούσω λίγο κάτι έλεγε να μην. Περίμενε λίγο, έλα ρε Μελάκη, περίμενε.
1: Με άνθρωπο του ναι. Μαξίμου.
0: Περίμενε, βάλτε από την αρχή.
1: Πελόπουλος, τον άκουσα. Ο Ντίλιαν, ο Ισραηλινός, ο Εβραίος αυτός, ήταν μέσα με άνθρωπο του Μαξίμου και συζητάγαν τις ερωτήσεις που θα του κάνανε οι δικαστές περίπου. Δηλαδή ήταν μια δίκη μιλημένη. Εσείς λέτε τώρα ότι αυτό δεν το είπε ο Ντίλιαν στην πρώτη δίκη, ότι δηλαδή υπογράφει. Μόνο με κράτη, το είπε μετά. Άρα το πρέτατο δεν το αγόρασε η κυβέρνηση. Ή μήπως δεν το είπε καν στην πρώτη δίκη. Του είπανε μην πεις κάτι, μην αγχώνεσαι, θα αθωωθείς. Και θέλω να ρωτήσω εγώ, εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν ρώτησε ο δικαστής εάν έχει πουλήσει στο κράτος. Ρώτησε αν το πούλησε στην κυβέρνηση. Και απάντησε αυτός όχι και τώρα τα αλλάζει. Ή μήπως δεν ρωτήθηκε ποτέ. Και ρωτώ, δεν ξέρω, ρωτώ εγώ, γιατί, κύριε Μητσοτάκη, πώς να το πω. Πήρε στο Predator και όλα τα σύνεργα.
0: Λαζόπουλος, κλασική περίπτωση. Με τα Predator ασχολούνται βέβαια, γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί με κάτι ο λαός. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Βαγγελάκι μου, δεν γίνεται κι αλλιώς, έτσι το καταλαβαίνεις, ε. Έτσι είναι η κοινωνία, Γιάννη μου. Έτσι είναι, αγόρι μου, η κοινωνία. Άλλος τα πίνει και άλλος μεθάει. Η λογική πλέον είναι ιδιωτική υπόθεση. Ο καθένας έχει την λογική του, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν υπάρχει αυτό που λέει, υπάρχει μια αλήθεια, λέει ο άλλος. Γελούσα. Εχθές μου λέει άλλος, μία είναι η αλήθεια. Σοπαραδερφέ, ποιος θα διδάσκει αυτά. Σε ποια σχολεία τα λένε αυτά που η αλήθεια είναι μία. Θα ήταν καλό όταν η αλήθεια ήταν. Μάλλον ήταν καλά όταν η αλήθεια ήταν μία, γιατί ήξερες να ξεχωρίσεις ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η αλήθεια, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ρωτήσανε προχθές τον κύριο Μαρινάκη, το ρωτήσανε για το θέμα το συγκεκριμένο, που εμένα δεν με αφορά να σου πω την αλήθεια και δεν με πολύ ενδιαφέρει, για να είμαστε πιο ειλικρινείς. Το ρωτήσανε ποιος λέει ψέματα, αυτός ή αυτός. Και άμα ακούσετε την απάντηση, θα πάθετε ταράκουλο. Δηλαδή, πώς είναι το αυγοτάραχο που λένε που κάνεις για το κουρκούτι. Ένα τέτοιο πράγμα. Η εξήγηση της εξήγησης στην εξήγηση. Τα αυτά του αυτού δηλαδή που λέμε καμιά φορά, όπως έλεγε ο Κωνσταντάρας. Ξεκάθαρα πράγματα, ένα και ένα κάνουν δύο. Το ναι να είναι ναι, το όχι να είναι όχι. Δηλαδή ένας άνθρωπος για να μπορέσει να μάθει πέντε πράγματα σε αυτή την κοινωνία, πρέπει να ξεκινήσει από γραφή και ανάγνωση. Πρωτίστως. Να ξέρεις να διαβάζεις, να ξέρεις να γράψεις. Το να έχεις πετύχει το μισό κόσμο. Μετά αρχίζουν τα πτυχία. Και αν μπορείς να μάθεις και περισσότερες γλώσσες, γίνεσαι δυο φορές άνθρωπος, τρεις φορές άνθρωπος, τέσσερις φορές άνθρωπος. Πόσες γλώσσες μπορείς να μιλήσεις και να συνεννοηθείς με τον συνάνθρωπό σου. Να γράφεις και να διαβάζεις πρωτίστως. Να μπορείς. Μετά αρχίζει η εξειδίκευση και καταντήσαμε όπως καταντήσαμε.

Γι' αυτό λοιπόν πρόσεχε λιγάκι το πώς θα διεξάγεις την ζωή σου, πώς θα την προβάλλεις και πώς θα τη ζήσεις ουσιαστικά, γιατί όλα κάποτε θα καταλήξουν σε ένα παλιατζίδικο. Όλες αυτές οι ένδοξες στιγμές

ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Η λίμνη Κορώνια είναι ένας υγρότοπος με βαθιά οικολογική σημασία, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Κάποτε έσφιζε από ζωή. Τα νερά της φιλοξενούσαν πλήθος πουλιών και οργανισμών, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό καταφύγιο. Σήμερα, η Κορώνια αποτελεί σύμβολο της εύθραυστης ισορροπίας της φύσης. Η μείωση της στάθμης των υδάτων, η ρήπανση και η ανθρώπινη παρέμβαση δοκίμασαν σκληρά το οικοσύστημά της. Κι όμως, η φύση επιμένει. Με σωστές παρεμβάσεις και περιβαλλοντική ευαισθησία, η ζωή επιστρέφει. Η λίμνη μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το περιβάλλον δεν είναι ανεξάντλητο. Χρειάζεται σεβασμό, υπευθυνότητα και συνεργασία. Η προστασία της Κορώνιας δεν αφορά μόνο έναν τόπο. Αφορά τη στάση μας απέναντι στη φύση. Για να μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα περιβάλλον ζωντανό, υγιές και γεμάτο ελπίδα. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και καλωσορίζουμε και την Κατερίνα την Νικολάου, η οποία μας ήρθε ο λίγο τι καλοκαιρινή, πρέπει να ομολογήσω.
1: Από πάνω καλοκαιρινή, από κάτω μπότα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ο καιρός είναι deep ανισόρροπος, όπως που λέμε και στο χωριό μου. Deep, καλημέρα.
0: Deep κατά deep που λέμε εμείς. Deep κατά deep.
1: Έρχομαι και είμαι κάθε μέρα σαν το Transformer. Έρχομαι με καμπαρντίνα, με σακάκι, φεύγω με αμάνικο, έρχομαι με μπότα, φεύγω με πέδιλο.
0: Είναι το μεταβατικό στάδιο του καιρού αυτή τη στιγμή. Μέχρι να καθίσει η μπύλια και μετά να λέμε άντε ρε παιδιά, μια βροχή να δροσίσει, μια βροχή να δροσίσει θέλουμε.
1: Δεν γκρινιάζω, δεν γκρινιάζω.
0: Καλημέρα και στην Ελενίτσα. Ελενίτσα, έχει γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you.
1: Happy birthday to you, χρόνια πολλά.
0: Μεγάλη να γίνεις με μαύρα μαλλιά.
1: Πολύχρονη και ευτυχισμένη.
0: Και όλοι να λένε, όταν το ακούω στα αγοράκια και λέει ο άλλος, γεια σου Γιωργάκη, καλή, να ζήσεις Γιωργάκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, του κόσμου να ζητώνει και λέει, όλοι να λένε να είναι σοφός. Και λέει, μια σοφός λέει ο άλλος. Τι σοφός μια σοφή λέγεται, δεν λέγεται σοφός. Για ταιριάσει ομοιοκαταληξία. Το λένε να πούμε να μία σοφός. Η Σοφία γιόρταζε, η Σοφία της προάλλες και κάνανε γενέθλια. Όλοι να λένε να μία σοφός. Τι σοφός τώρα, εσύ ξέρεις από γραμματική, λέμε σοφός, σοφή δεν λέμε, η σοφή.
1: Ναι.
0: Η σοφή. Η Σοφία, η σοφή. Σε
1: σένα λέω. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που έχεις μικρόφωνο και βγαίνεις και στον αέρα και κάνεις λάθη.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος εκεί έξω που δεν είναι και αρμοδιότητά του να μιλάει τα ελληνικά.
0: Εγώ τουλάχιστον παραδέχομαι ότι κάνω λάθη.
1: Και αυτοί κάνουν λάθος, απλά δεν το ξέρω.
0: Ο άλλος δεν παραδέχεται ότι αγόρασε το Predator. Να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ παραδέχομαι ότι κάνω λάθη. Τι να κάνω. Ακόμα και εγώ κάνω λάθη, δηλαδή, φαντάσου. Περιμένεις και εσύ από άλλους να μην κάνουν λάθη. Δεν μου λες, Κατερινιά μου, για πες μου λίγο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Τι, πολύ γκλαμουριά, ρε παιδιά, με την Κίνα. Τι πράγμα ήταν αυτό να πούμε. Πα, το είδε να πούμε και τις κοπελίτσες που βάλανε. Θα ήθελες να ήσουν μια. Πληρώνονται αυτές προφανώς.
1: Όχι. Όχι, είμαι γλωσσού, εγώ δεν είμαι για τέτοια.
0: Τι είδε, 20 από εδώ γυναίκες, 20 γυναίκες από εκεί και με σημαίακια με τον ίδιο ρυθμό κουνούσανε. Μια Κινέζικη και μια. Για να περάσει ο Τραμπ. Με τον Κινέζο, ρε παιδιά.
1: Κοίταξε τώρα, μιλάμε για τη συνάντηση δύο κορυφαίων κρατών, δύο τεραστίων οικονομικών δυνάμεων του πλανήτη. Δεν μιλάμε για τη συνάντηση του Κίτσου με τον Γιωρίκα.
0: Καλά, καλά, καλά. Ο Κίτσος τώρα δεν είναι. Μια χαρά είναι ο Κίτσος, δεν έχει πρόβλημα, αλλά δεν λέμε. Συναντήθηκαν.
1: Μιλάμε για σύνοδο κορυφής.
0: Βρε τις 20 γυναίκες, λέω, από τη μια μεριά και 20 από την άλλη. Τι είναι, σαν δελφινάριο. Το δελφινάριο δεν έχει τέτοια γκλαμούρια.
1: Τα κάνουν τέτοια αυτές οι χώρες οι οποίες έχουν ωραίες δημοκρατίες.
0: Αυτό το χαλί, μόλις τελειώσει η εκδήλωση, το μαζεύουν, το πάνε, το σιδερώνουν και το ξαναστείλουν. Για το πετάνε, βάζουν καινούριο μετά.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν θα ήταν πολύ βιώσιμο να το πετάνε πάντως.
0: Μάλιστα. Και αποφάσισα ότι πρέπει να είναι φίλοι. Είναι φίλος μου.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ο Τραμπ στο πλαίσιο της τότε προεκλογικής του καμπάνιας,
0: ναι,
1: κατηγορούσε την Κίνα ότι έρχονται και μας κλέβουν τις δουλειές.
0: Βέβαια.
1: Και πνευματική ιδιοκτησία από τις επιχειρήσεις μας αντιγράφουν τα προϊόντα.
0: Έτσι.
1: Τώρα όμως.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως μπορούμε να είμαστε φίλοι.
0: Έτσι. Ο Έλον Μάσκ τελικά τα άσπασε με τον Τραμπ ή ακόμα μαζί είναι?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Να δω.
1: Πρέπει
0: πού
1: να καταλάβεις,
0: ναι, ναι,
1: ότι δεν υπάρχουν φίλοι και εχθροί. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα σε αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό μαθαίνουν τα παιδιά μας. Αυτό μαθαίνουν τα παιδιά μας. Μόλις τώρα το είπαμε, ευτυχώς τα παιδιά κοιμούνται τέτοια ώρα.
1: Παιδιά, άλλο τα παιδιά, άλλο η business, άλλο
0: ναι,
1: τα κράτη.
0: Έτσι.
1: Το ίδιο πράγμα είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις και το ίδιο είναι τα κράτη και οι χώρες και οι επιχειρήσεις.
0: Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω και εγώ στην κόρη μου τη 13χρονη και εκείνη μου λέει: δεν με παρατάς, ρε μπαμπά. Αυτό προσπαθούσα. Ακριβώς αυτό που προσπαθεί να μου πει τώρα η Κατερίνα. Λέω: παιδί μου, είναι άλλο οι διακρατικές σχέσεις, να πούμε, και άλλο είναι οι σχέσεις αυτό με το αυτό του. Εσύ να προσέχεις, πάντα να προσέχεις. Και δεν θα παίρνεις καραμέλες από αγνώστους. Άλλες είναι οι σχέσεις των ανθρώπων και άλλες είναι οι σχέσεις των παιδιών.
1: Ενδεικτικά να σου πω για να καταλάβεις, επειδή και ο Μάρκο Ρούμπιο παλιότερα, πριν από περίπου 6 χρόνια,
0: ναι, ναι,
1: ασκούσε δρυμία κριτική στην Κίνα και έκανε επιθέσεις όταν ήταν ακόμα γερουσιαστής,
0: mm-hmm,
1: το είχαν υποβάλει κυρώσεις και δεν το επιτρέπανε να μπει στη χώρα.
0: Έτσι.
1: Και τώρα για να πάει, ξέρεις τι κάνανε?
0: Τι κάνανε?
1: Αλλάξαν το ιδεόγραμμα για το όνομά του προκειμένου να αλλάξουν την πρώτη συλλαβή.
0: Αχα.
1: Αλλιώς δεν γινόταν δεκτό στη χώρα.
0: Τι όμορφα. Ωραίο.
1: Τέλειο.
0: Εύκολα. Ναι,
1: μιλάμε, ο Ρούμπιο είναι εντελώς αντικομουνιστής, είναι ναι. γιος κουβανών εξορίστων ο Ρούμπιο. Ήταν πολύ έτσι. Επέκρινε την Κίνα συχνά για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων.
0: Καλά, η Κίνα δεν είναι κομμουνιστές τώρα οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν νομίζω να έχουν κομμουνισμό. Έχουν, ναι.
1: Είχε μορφή. Μάλιστα ναι. συνυπογράψει νομοσχέδιο mm-hmm. που ζητούσε κυρώσεις για την καταπίεση της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων στην Κίνα και υποστήριζε σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα.
0: Ρε το Ρούμπιο.
1: Και του επέβαλαν κυρώσεις. Και τώρα για να του επιτρέψουν την είσοδο, ρωτήσαν τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας και λέει: α, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Θα το δω και θα σας απαντήσω. Και δεν απάντησε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά αντιλήφθηκαν ότι αλλάξαν το όνομά του, δηλαδή αντί να είναι, ξέρω εγώ, Ρούμπιο, να σας το πω σε αντίστοιχο με λατινικό αλφάβητο, ναι. αντί να είναι, ας πούμε, OU στα αγγλικά, το ναι. κάναν δύο U.
0: Α, ωραίο.
1: Πάλι Ρούμπιο διαβάζεται, αλλά άλλαξαν την ορθογραφή για να του επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα.
0: Ωραίοι άνθρωποι. Πολύ ωραίοι άνθρωποι.
1: Υπέροχο, είναι υπέροχο, πολύ χαρακτηριστικό.
0: Αυτό το δίλημα, μου θυμίζει το δίλημα με τις φακές. Το ξέρεις το δίλημα με τις φακές?
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Το δίλημα με τις φακές είναι πάντοτε το ίδιο. Να βάλω τις φακές στο ψυγείο που περίσεψαν και να τις φάω μετά από τρεις μέρες, ή να τις πετάξω μετά από τρεις μέρες, ή να πλένω από τώρα το τάπερ και να τις πετάξω τώρα. Παιδιά, καλύτερα πετάξτε τις τώρα. Δεν τις φάτε μετά από τρεις μέρες τις φακές. Δεν κατάλαβες. Δεν πειράζει. Ελενίτσα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Άλλη Ελενίτσα είναι αυτή.

0: Τώρα, ο Λεωνίδας λέει ότι παλιά λέει το πρώτο μάθημα στα αρχαία ήταν για τη φιλία. Τώρα πια εδώ και χρόνια δεν κάνουν αρχαία τα παιδιά. Λεωνίδα, εγώ θυμάμαι στην πρώτη γυμνασίου το πρώτο μάθημα των αρχαίων που κάναμε ήταν η Άμπελος από τη Βίβλο. Εγώ είμαι η Άμπελος. Για να μάθουμε το ημί. Το ρήμα, ναι. Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε.
1: Εμείς μάθαμε, εμείς στην πρώτη δημοτικού, γιατί είχαμε κομμουνιστή δάσκαλο, μάθαμε για την για τη φιλοξενία. Πώς πρέπει να φιλοξενούμε τους ανθρώπους. Μεγάλη τιμή η φιλοξενία. Ήταν πολύ σπουδαίο τέτοιο αρετή, ας πούμε, στην αρχαία Ελλάδα. Για τη φιλοξενία, οι φιλόξενοι να είμαστε. Δηλαδή, μην περιμένουμε όπως οι Ευρωπαίοι που για να πας, ας πούμε, στη μαμά σου κάνεις ραντεβού.
0: Άκουσε να δεις, Καρδουλά.
1: Ναι.
0: Ήταν φιλόξενοι με τους άλλους από τον ελλαδικό χώρο.
1: Βέβαια.
0: Για αυτούς ίσχυε ο Ξένιος Δίας κτλ.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, πας μη Έλλην βάρβαρος, λέγανε.
1: Έτσι. Μα έτσι ήταν.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Εκάτερον ούτε συζήτηση.
2: Μια γυναίκα αγάπησα, στη στεριά να βάγισα.
0: Εγώ στο γυμνάσιο γνώρισα τη Βαρβάρα και...
1: Α, τι μου λέει εσύ, γνώρισες τη Βαρβάρα και... Ένιωσες την ευτυχία μέσα σου.

0: σου πω κάτι.
1: Να μου πεις, να μου πεις, να μου πεις.
0: Διακρίνω.
1: Ναι.
0: Ένα μούδιασμα στο Πασόκ.
1: Ναι. Μούδιασμα, ναι, το έχει, αυτό έχεις δίκιο.
0: Νομίζω ότι από αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα πόθεν έσχες, λίγο, πώς να σου πω, ένιωσαν μια έτσι, μια, δεν νιώθω πολύ άνετα τύπου,
1: ναι,
0: κατάσταση.
1: Ναι, μια αναγούλα, ένα πράγμα,
0: θα
1: μια,
0: σου πω,
1: ναι, μια ξυνήλα.
0: Πού ναι, το βλέπω αυτό, ότι έκανε πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κάναν κλήση για ακρόαση του Τζαβέλα και του Δεμήρη στην Ειδική Επιτροπή των Θεσμών και Διαφάνειας για την εμπλοκή του στο ζήτημα του Predator.
1: Αχα.
0: Πρώτα κάνανε κίνηση οι ΣΥΡΙΖΕΙ και μετά κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ναι, ΠΑΣΟΚ ίσως, πώς σας πω, σύρθηκε λίγο και σε αυτό.
1: Αργοπορημένο.
0: Αν θυμάσαι, χθες, ναι, ναι, η ίδια είδηση ότι κλείσει την Τζαβέλα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το ζήτημα του Predator αλλά και του πρώην διοικητή της ΑΕΠ. Χθες το λέγαμε αυτό για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι έκανε αυτή την κίνηση.
1: Ναι.
0: Και σήμερα υπάρχει η ίδια ακριβώς είδηση. Το μόνο που αλλάζει είναι το κόμμα.
1: Ναι.
0: Και δεν μιλάω το κόμμα το σημειοστήξη, μιλάω για το κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Από ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε ΠΑΣΟΚ. Αυτή την καθυστέρηση εγώ την εκλαμβάνω σε ένα ελαφρύ μούδιασμα.
1: Μούδιασμα. Για το Predator μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μιλάμε για το Predator με πράγματα που έχουν ουσία, ας πούμε, να μιλήσουμε. Δηλαδή, μιλάμε μεν, αλλά δεν μιλάμε. Τόσο καιρό μιλάμε για το Predator, αλλά δεν ξέρουμε τι λέμε. Αν με σε ρωτήσω, δεν θα μου πει κάτι, ας πούμε.
0: Γι' αυτό τους καλούν να μιλήσουν εκεί.
1: Μεταξύ τους τα συζητάνε αυτά. Για τον κόσμο, νομίζω, εσύ, σαν πολίτης, ας πούμε, τι έχεις καταλάβει για το Predator μέχρι τώρα, τι πιστεύεις, ας πούμε, τι έχει γίνει. Σαν πολίτης, δεν είσαι δημοσιογράφος.
0: Δεν μπορώ να σου μιλήσω στον αέρα του ραδιοφώνου, ναι, ως πολίτης.
1: Άρα δεν μπορούμε.
0: Διότι θα πρέπει, γιατί έχουν, ως δημοσιογράφος, θα πρέπει να βασίζομαι και σε κάποια αποδεικτικά πράγματα.
1: Παιδί μου, την αίσθηση σου ως πολίτης.
0: Ως πολίτης θα σου πω το εξής. Αυτά όλα που έχουν σκάσει το τελευταίο διάστημα, όχι τελευταίο, εδώ και μια πενταετία. Βλέπε ζητήματα που είχαμε με ευρωβουλευτές οι οποίοι είχαν περίεργες σχέσεις με λόμπι, βλέπε ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπε πάρα πολλές υποθέσεις για τις οποίες μιλάμε τώρα. Τις ξέρουμε γιατί έγιναν κάποιες επισυνδέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, επειδή μέσα στο παιχνίδι της επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο οι τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά έχουν μπει και άλλες πλατφόρμες μέσα.
1: Ωραία.
0: Θεωρώ ότι μπήκανε και άλλα λογισμικά στο παιχνίδι των παρακολουθήσεων.
1: Ωραία.
0: Το θέμα είναι ότι υπήρχε το νομικό πλαίσιο για να χρησιμοποιούνται ή όχι.
1: Ποιο ρωτάς? Γενικότερα στον αέρα. Μάλιστα.
0: Ως πολίτης μου είπες.
1: Κατάλαβα, ναι, όχι, καλά τα λες. Διαλέγεις τις λέξεις σου και είναι πάρα πολύ σοφές και πολύ μεστές αυτές.
0: Σοφές δεν ξέρω, να προσπαθώ να είμαι προσεγμένη σε αυτά που
1: πολύ
0: λέω.
1: Πολύ σωστό, αυτό το έχω διακρίνει και εγώ. Και σωστά τα λες. Αλλά το αποτέλεσμα, το ουσιαστικό αποτέλεσμα του απλού πολίτη που θέλει να μάθει, αν δεν του πεις εσύ, αν δεν του πω εγώ, αν δεν μάθουμε από κάποιον, θα πει με το μυαλό του 1000 σενάρια θα βάλει. Θα βάλει, θα πει ένα σκασμό σενάρια θα μπορέσει να δημιουργήσει και να πει, ας πούμε, έτσι. Το θέμα, το συζητάμε, αποτέλεσμα δεν βγάζουμε. Και δεν
0: βλέπω
1: να βγάζουμε.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
1: Να με ρωτήσεις.
0: Το μέσο πολίτη εκεί έξω θεωρείς ότι τον πολυαφορά? Ο μέσος πολίτης εκεί έξω που λέει αντάξει αυτό από εδώ από εκεί, θεωρείς ότι δεν θεωρεί ότι αυτοί που είναι σε ψηλά ιστάμενες θέσεις με τον α ή β τρόπο είναι under monitoring, παρακολουθούνται με οποιονδήποτε τρόπο?
1: Λάθος, παρακολουθούνται.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Αλλιώς δεν υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε προσωπικά δεδομένα, όλα αυτά είναι μπουρμπούτσα.
0: Δεν θεωρώ ότι όταν είσαι εκλεγμένο πρόσωπο σε τόσο υψηλή θέση, τύπου υπουργό, βουλευτή κτλ.
1: Τότε να μας το πείτε ότι είναι υπό παρακολούθηση.
0: Τα ανθρώπινα δικαιώματα σου είναι πολύ υποσεβασμό.
1: Πώς μπαίνεις σε ένα μαγαζί και λες ο χώρος βιντεοσκοπείται? Στο γράφει απ' έξω.
0: Να.
1: Το ξέρεις, παιδί μου. Λες η οικοδομή βιντεοσκοπείται. Προσέχεις.
0: Εγώ πιστεύω ότι όταν είσαι άνθρωπο ενδιαφέροντο, είσαι λίγο ψιασμένο.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν το ασπάζομαι αυτό. Εγώ θέλω να ξέρω το ναι, να είναι ναι και το όχι, όχι να πούμε. Λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση, παιδιά, επειδή κάνετε πολλές παραβάσεις, θα σας βάλω κάμερες. Δεν μας εισέβαλε κρυφά, μας εισέβαλε φανερά. Τις βλέπουμε,
0: είναι
1: σαν κουνάβια.
0: Είναι άλλο ο πολίτης και είναι άλλο, σου λέω, το πρόσωπο ενδιαφέροντος.
1: Το πρόσωπο ενδιαφέροντος. Εκεί είναι που δεν αντιλαμβάνομαι. Το πρόσωπο ενδιαφέροντος. Εντάξει. Κανονικά θα πρέπει να προειδοποιούν. Κύριε μου, αν θες να γίνεις πρόσωπο ενδιαφέροντος, να το ξέρετε ότι για τον Α και Β λόγο, γιατί έτσι δεν γίνεται
0: αλλιώς. Καλά, δεν το ξέρεις. Είναι γνωστό αυτό ότι όταν είσαι πρόσωπο ενδιαφέροντος, η ζωή σου μπαίνει στο μικροσκόπιο του οποιοδήποτε.
1: Όχι, όχι, γλυκιά μου. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα που λες τώρα. Αυτό το μόνο που το. Μασικά ισχύει. Να είμαστε ειλικρινοί. Αλλά δεν μπορεί να ισχύει και να το λέμε με μια αφέλεια, δηλαδή έτσι και με μια ελευθεροστομία, ας πούμε, ότι έτσι πρέπει να είναι. Τι έτσι πρέπει να είναι? Άμα είναι έτσι, όμως το πείτε. Ότι παιδιά, εμείς σας παρακολουθούμε τους πάντες και ξέρουμε τα πάντα για τους πάντες Και δεν σας ρωτάμε κιόλας αν πρέπει να σας παρακολουθούμε ή όχι. Κανένα πρόβλημα. Αν το ξέρεις από πριν αυτό, λες κάτσε ρε φίλε τώρα με παρακολουθούν. Δεν θέλουμε παρακολουθείς. Και εμάς μας παρακολουθούν. Εμάς τα κινητά μας δεν μας παρακολουθούν, δεν το ξέρουμε. Μας το είπανε ποτέ επίσημα.
0: Μας τι είπαν... ότι σε παρακολουθούν.
1: Μα παρακολουθούν, ρε παιδί μας. Δεν μπορούν να ακούσουν αυτά που λέμε τώρα εμείς μέσω του κινητού μας.
0: Εάν έχεις δώσει δικαιώματα. Κοίταξε. Πού ναι. τα έχεις δώσει. Εσύ τα έχεις δώσει. Τα... Σε έχουν ερωτήσει και έχεις πατήσει και οκ okay και ότι συνεννοείς.
1: Τι με έχουν ερωτήσει.
0: Σε έχουν ερωτήσει. Δίνεις πρόσβαση στο μικροφωνό σου και έχεις απαντήσει. Ναι, δίνω.
1: Α, με έχουν ερωτήσει αν έχω να δίνω πρόσβαση στο μικροφωνό μου και έχω απαντήσει. Ναι, δίνω.
0: Αλλά αυτοί που σε παρακολουθούν είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι ούτε κράτη ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Όχι, okay, θέλω να σου πω
0: είναι
1: τι
0: το Facebook,
1: αυτό.
0: Είναι το X, είναι το έτσι. Ό,τι έχεις δώσει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το μικρόφωνό σου. Έχεις πατήσει συνενώ και δεν έχεις πάρει και χαμπάρι.
1: Δεν έχω πάρει και χαμπάρι. Και φταίω κιόλας.
0: Φταίς φυσικά.
1: Καλά. Φταίω φυσικά.
0: Εσύ ειδικά και για το προπατορικό αμάρτημα φταίς.
1: Αχ, θα τρελαθώ. Για το προπατορικό αμάρτημα η αλήθεια είναι ότι φταίω. Πρέπει να το ομολογήσω. Γεια σου Λεωνίδα μου, γεια σου Έλενα, γεια σου Τέρι μου. Βασιλάκι μου, καλησπέρα και σε σένα και στο Facebook ο κύριος Γιώργος.
2: Τώρα που ήμασταν.
1: Έκλαιγε, λέει, fake πρέπει να αυτό. Έκλαιγε η Άννα Βύση γιατί η Μετάλλικα δεν τραγουδίσαν το ερωτευμενάκι. Αλήθεια τώρα, πλάκα είναι, εντάξει ρε παιδιά τώρα. Παιδιά.

0: Από μαλλιά.
1: Καλέ, αυτός ο Κωνσταντίνος. Σε παρακαλώ, Κατερίνα μου, γιατί έχω μέταλλο. Δεν μου λες, αυτός ο Κωνσταντίνος τελικά ο φαλακροδαίμονας, ο τέτοιος, ο αναρχικός τέλος πάντων, ξεορκίστηκε. Δεν ισχύει, δεν έπιασε δηλαδή η μπογιά, ήθελε αστάρι, τι έγινε.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι άκουσα να μου.
0: Όχι, αυτό που ήταν.
1: Δεν ισχύει ο όρκος, τη λέει, ξανά από την αρχή πάλι. Ναι.
0: Να πάει να ξαναοργηθεί. Θα σου πω
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Για εμένα,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο είναι το αξιόμεμπτο εδώ, είναι όχι ο όρκος που, που είπε ο Κωνσταντίνου.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι έβγαλε τη γλώσσα στο σύστημα,
1: έτσι,
0: ας πούμε, στο οποίο θέλει να αποτελέσει μέρος. Αλλά το γεγονός ότι στα πρακτικά γράφτηκε άλλος όρκος. Υπήρχε βίντεο που τον βλέπανε να λέει τις άρες μάρες κουκουνάρες του.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε χαρτί το οποίο έλεγε ότι είπε τον κανονικό πολιτικό όρκο, τον οποίο και δεν είπε.
1: Playback, πώς τον είπε δηλαδή. Α, δεν τον είπε.
0: Δεν τον είπε.
1: Αλλά
0: απλά προκειμένου να τον ξεφορτωθούν.
1: Έκανε το show του δηλαδή για
0: ναι,
1: τα βίντεο και άλλα στο.
0: Να ξεφτυλίσει τους θεσμούς.
1: Στα πρακτικά
0: του
1: καταγράφηκε, ας πούμε,
0: ο
1: κανονικός όρκος. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, αυτό
0: τώρα,
1: δεν
0: αν τον θεωρήσει ένα κύριο και τον βάλει να ξαναορκιστεί, τι να σου πω.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω γιατί είναι
1: πάντως
0: δημοτικό συμβούλιο Αθηνών.
1: Κάτι
0: οπότε
1: διάβασα να πούμε ότι δεν είναι.
0: Βρε Κώστα, μιλάμε για.
1: Άκου
0: λίγο, ξέρεις γιατί μιλάμε.
1: Ναι.
0: Για την Ελλάσσονα αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο των Αθηνών.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Klein Mine on the line.
1: On the brook.
0: Βέβαια, αυτό λέει κάποιες πληροφορίες και μας λέει κάποια πράγματα σχετικά με το Χάρη Δούκα και τους φίλους του.
1: Αχα.
0: Αν μας ενδιαφέρει, τι να σου πω. Καλημέρα να πούμε στην πολύ αγαπημένη Γιώτα που είναι βάρδια σε πολύ γνωστό διαδικτυακό μέσο εθνικής εμβέλειας και τώρα τελειώνει τη βάρδιά της και μας ακούει. Τα φιλιά μου Γιώτα.
1: Γεια σου Γιώτα.
0: Αν με επιτρέπεις να πω το μέσο, λέω και το όνομα.
1: Βεβαίως,
0: όχι, ναι, η Γιώτα πρέπει να το επιτρέψεις.
1: Γιώτα, επέτρεψε το.

0: Καλημέρα και στη φίλη μου την Νιώβη. Γεια σου Παναγιωτάκη, αγόρι μου καλό. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Το πρωί έριξε μια ψυχάλα, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Θα βγει ο ήλιος, θα έχουμε όχι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Δηλαδή όπως χθες που είχαμε 27, θα το πάει μέχρι 22-23 το πολύ. Και αύριο το πρωί πιθανότητα να ρίξει μια ψυχαλίτσα. Το κάνει για τον καζόν, για να μην έχει καψούρες μέσα, καταλαβαίνεις, να μπορεί να ποτιστεί λιγάκι. Θα αρχίσουν τα ποτίσματα σε λίγο. Και άντε να βρούμε νερό. Με τη λειψιδρία τι θα κάνουμε τελικά, γύρανε πράγματα δηλαδή. Έχουμε... Γιατί φοβόμαστε μην έχουμε καμιά λειψιδρία.
1: Εμείς στην Βόρεια Ελλάδα
0: είμαστε καλά ακόμα.
1: Στη Θεσσαλονίκη είμαστε καλά.
0: Μήπως πρέπει να κάνουμε κανένα φράγμα, κανένα ποτιμεαυτήρα.
1: Και στην Αθήνα με τις βροχές που είχαν φέτος, ναι, είναι καλύτερη εικόνα.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Τώρα για τα έργα που γίνονται δεν με βρίσκεις πρόχειρη, πάντως γίνονται γενικότερα. Ναι. Επειδή πριν κάνα δύο εβδομάδες ήμουνα στη συνέντευξη τύπου, αν θυμάσαι, της ΕΙΑΘ, γίνονται εργασίες. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο εμάς τώρα είναι να προχωρήσουν οι πολιτικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το να περάσουν κάποια ΣΔΕΙΑ της Χαλκιδικής στην ΕΙΑΘ, προκειμένου γιατί είναι πάρα πολλά τα έργα που πρέπει να γίνουν εκεί. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του νερού στη Χαλκιδική. Εμείς δηλαδή μέσα στην πόλη.
0: Υποφέρουμε το...
1: Μέσα στην πόλη πρόβλημα δεν έχουμε. Περιφερειακά έχουμε μεγάλο.
0: Περιφερειακά τις
1: όμορφες νομούς. Σε κάποιους άλλους νομούς, τους οποίους τώρα θέλει να τις φέρει η κυβέρνηση στην ΕΙΑΘ, ώστε κεντρικά και έχοντας προσωπικό, επιστημονική γνώση, καλύτερη κτλ. Ναι. Να μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα καλύτερα από τις κατατόπους στην ΕΙΑΘ. Λοιπόν, πάμε για καιρό.
0: Πάμε για καιρό.
1: Και όταν γυρίσουμε, έχουμε να πούμε, για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη τα πράγματα, έχουμε να πούμε για τη νέα αποχώρηση από το αεροδρόμιο Μακεδονία και τις καταγγελίες της Ryanair. Έχουμε να πούμε για την πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση του εισοδήματος. Έχουμε να πούμε και για μια καταδίκη του Στέφανου Χίου, αν θέλεις.
0: Α, βέβαια.
1: Αν θέλεις.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 17 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 20, στις Σέρες τους 23, στα Γιαννιτσά τους 25, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Χρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου.
3: Άκου αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός στον Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
10: Hey man, what's happening?
9: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
10: Yeah, how's he doing? You okay?
9: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a

0: Τελικά ρε Κατερίνα, εσύ ξέρεις καλύτερα, αυτό που λέμε τοξικός άνθρωπος, ποιος είναι τελικά ο τοξικός άνθρωπος? Έτσι, δηλαδή άμα ρωτήσει τώρα ένα παιδάκι στο σχολείο το δάσκαλό του, κύριε, ο τοξικός άνθρωπος ποιος είναι, τι γράφουν στον ορισμό, ας πούμε, το λεξικό τι λέει τοξικός άνθρωπος, ποιος είναι? Είναι δύσκολο για είναι εύκολο?
1: Καταρχάς η λέξη τοξικός ό,τι ναι. αφορά ανθρώπους ναι. είναι ένας σύγχρονος νεολογισμός, θα έλεγα.
0: Α.
1: Ο οποίος αναφέρεται σε κάποιον, κατ' εμέ τώρα θα σου πω ποιος
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: τοξικός.
0: Ναι, ναι, κατ' εσέ βέβαια. Τι...
1: Τοξικός είναι αυτός που πετάει λάσπη,
0: ναι.
1: χωρίς να έχει αποδείξεις,
0: αχα.
1: Επιτίθεται σε προσωπικό επίπεδο για πράγματα τα οποία είναι πολιτική, το οποίο δεν έχει νόημα.
0: Στην πολιτική μιλάς τώρα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για την
1: ναι.
0: πολιτική μιλάς, όχι γενικότερα για την κοινωνία. Τοξικός στην κοινωνία είναι άλλο πράγμα.
1: Και τοξικός είναι αυτός που δεν αναγνωρίζει και τίποτα καλό και τα βλέπει όλα λάθος χωρίς να προσφέρει πρόταση.
0: Όλη αντιπολίτευση δηλαδή.
1: Αν δεν προσφέρει πρόταση, ίσως δεν ξέρω. Όλη... Εγώ δεν θα πω ότι όλη η αντιπολίτευση είναι τοξική.
0: Μα δεν έχουν.
1: Η αντιπολίτευση δεν έχει νόημα να έχει πρόταση. Αν έχει πρόταση, ναι. κάποιες φορές έχει
0: καλά
1: πρόταση.
0: Καλά τώρα, ρε Κατερίνα, μου τώρα με συγχωρείς. Το λες αυτό το πράγμα, γιατί ακούνε και αντιπολιτευτές. Όλοι έχουν προγράμματα να πούμε. Όλοι έτσι λένε τουλάχιστον. Εγώ τουλάχιστον αυτό ακούω. Από το Βελόπουλο μέχρι τη Λατινοπούλου, όλοι έχουν ένα πρόγραμμα. Κάτι θέλουν να κάνουν στην Ελλάδα. Τι δεν έχουν πρόγραμμα.
1: Ναι, αυτό που προτείνουν κάνουν, είναι. Πώς να σου πω.
0: Είναι υπέρ της κυβέρνησης, όχι.
1: Όχι, όχι. Είναι feasible, είναι εφικτό.
0: Εφικτό είναι για αυτούς, βέβαια. Εφικτό είναι για τους συγκεκριμένους.
1: Ναι,
0: ποιος το κρίνει αν είναι
1: εφικτό. Κάποια από τα πράγματα όμως που βλέπουμε να προτείνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι εφικτά.
0: Πώς δεν είναι εφικτά, ποιος το λέει, εσύ το λες αυτό.
1: Βασικά να πούμε καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: συγγνώμη,
1: η ώρα πήγε 7 και 8.
0: Όχι,
1: είναι η
0: το...
1: ώρα που μπαίνουν οι άνθρωποι στο αυτοκίνητό τους και θέλουν να πάνε στη δουλειά τους και να δουν τι γίνεται.
0: Εντάξει, και εγώ
1: στο χάρτη προς το παρόν που βλέπω λίγο τα πράγματα,
0: ναι.
1: βλέπω ότι είναι καλά ακόμα. Καλή είναι η εικόνα που έχουμε στους δρόμους. Χρόνια πολλά, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα για την περιοχή της Τούμπας. Γιορτάζει η ενορία μας ο Άγιος Θεράποντας, έχουμε και πανηγύρι. Είναι μεγάλος ο Θεράποντας και ο Ισίδωρος, είναι πρόσφυγες Άγιοι. Είναι Άγιοι που τους αγαπούσαν πολύ οι πρόσφυγες, τους φέραν από τις πατρίδες τους, πώς να σου πω, τους αγαπούσαν πολύ έντονα στις πατρίδες τους και γι' αυτό
0: ναι.
1: στην περιοχή της Τούμπας τους αγαπάμε πολύ. Είναι και κοντά χθες νομίζω ήταν η μία γιορτή, σήμερα είναι η άλλη. Χρόνια πολλά να πούμε για τη μεγάλη γιορτή της Τούμπας μας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, επίσης τοξικός. Έχω πολλά πράγματα για τη λέξη.
0: Κάτσε να σου πω λίγο με τι είπε ο Πυρεκάκης.
2: Αναφερθήκατε στο Eurogroup. Εικάζω ότι όταν οι συνάδελφοί μου με εξέλεγαν ανάμεσά τους και πάρα πολύ ομόσταυλοι σας από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης και ο Γερμανός Αντικαγκελάριος Πρόεδρος του S5, προφανώς δεν ήταν προσωπική η διάσταση της ψήφου μοναχά, αλλά μια ευρύτερη αναγνώριση, έτσι υπόθηκε, του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και του ποια ήταν η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αυτό δηλαδή το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλά δεν αναγνωρίζεται από εσάς με το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείτε, ακριβώς μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας. Για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση.
0: Και
2: επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο. Η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ποιος θα είναι πιο χρήσιμος από όλους εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό 41% όλα αυτά τα χρόνια. Και ταυτόχρονα, επειδή με ρωτάτε για το ΦΠΑ, τα διλήμματα στην πολιτική είναι απλά. Είναι συγκεκριμένα. Είμαι υπουργός οικονομικών. Έρχεται ο κύριος Πετραλιάς, ο υφυπουργός μου, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει: ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 πέρσι. Όχι 1,77. Στο 1,77 λέει: παίρνουμε μέτρα. Όταν με ενημερώνει και εμένα και τον Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, αύξηση φόρων. 1,76 έχουμε. Και εμείς τη διαλέξαμε άμεσους φόρους. Απευθείας στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και όχι να διαμεσολαβηθεί μέσω του ΦΠΑ. Γιατί έχουμε τη μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος. Μιλήστε με τον κύριο Στουρνάρα, πάρε το ένα τηλέφωνο. Έχει κάνει μια μελέτη. Τι λέει αυτή η μελέτη? Ότι όταν κάνεις μείωση του ΦΠΑ, το 19% θα περάσει στην τιμή. Έχουμε κάνει και εμείς μείωση ΦΠΑ, να πω εδώ. Το έχουμε κάνει στους 83 φόρους που έχουμε μειώσει και τις φορές όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όταν έχεις ένα δίλημα, εσείς θα κάνατε. Αν σας λέγανε ότι έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό μπροστά σας, μην μου πείτε πρόσθεση και τόσο και τόσο και τόσο. Τόσο είναι το ποσό.
0: Τέλος πάντων, ξεφεύγουμε λιγάκι. Ήθελα να δω λίγο την τοξικότητα. Ότι ανταγωνίζεται, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον το ΠΑΣΟΚ, ποιος είναι πιο τοξικός. Δεν θέλουν αυτοί προφανώς. Αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι αντιδρούν, αλλά δεν έχουν πρόταση προφανώς για να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα. Ενώ οι ίδιοι λένε ότι εμείς θα μαθαρθούμε, θα τα αλλάξουμε. Ο Τσίπρας είπε, μάλιστα θα έρθει και θα κάνει όλα. Τα πάνω κάτω θα μας έρθουν. Δηλαδή, λένε να σηκωθούν τα πόδια, να χτυπήσουν το κεφάλι, που λένε. Α, ώστε έτσι είναι η τοξικότητα. Τι λέει ρε φίλε. Η Μπόνι ήταν άρρωστη, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα, αλλά βασικά την έλεγα.
1: Από όσο ξέρω, δεν είναι καλά.
0: Δεν είναι καλά. Είναι και μεγάλη αυτή. Ήταν στην ηλικία τη μάνα μου, λίγο μεγαλύτερη.

0: Καλημέρα στον κύριο Χρήστο μας. Γεια σου Χρήστο μας. Μην τα γράφετε αυτά τα... Παιδιά, μην τα γράφετε αυτά τα σχόλια, γιατί ό,τι οι απόψεις σας καταγράφονται, μην τα γράφετε. Κυριάκο μου, καλημέρα και σε σένα από το Βουκουρέστι το ωραίο, το πρασινισμένο. Κόσμο δεν βλέπω στο Βουκουρέστι. Κόσμο, πού είναι οι πλατείες Αριστοτέλους στο Βουκουρέστι με τους φραπέδες να πίνουμε καφεδάκι και τέτοιο. Κόσμο δεν βλέπω. Μόνο τοπία μου δείχνει στο Βουκουρέστι. Πού πάνε στις δουλειές, πάνε το πρωί οι άνθρωποι στο Βουκουρέστι. Εμάς τώρα μαρθές εδώ πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους από τώρα ξεκινάνε. Άμα δεις λιγάκι, ας πούμε κατά τις 12, μία η ώρα, ειδικά το μεσημέρι, λίγο πριν αρχίσει, πριν γίνει το φαγητό, γιατί είναι κατσαρολάτο σήμερα. Έχουν απλώσει τις αρίδες εκεί πέρα κάτι 25χρονοι, 30χρονοι, 35χρονοι, μέχρι και 80χρονοι. Και το συζητάμε το θέμα από κοινού που λένε. Το Βουκουρέστι μια τέτοια εικόνα δεν μας έχει δείξει. Μια πλατεία ρε παιδί μου να είναι γεμάτη με κόσμο, να πούμε έτσι, να πίνουν φραπεδούμπες, να πίνουν καφεδάκια, να συζητάνε. Καλημέρα και στον Πέτρο.
1: Χριστό, θέλω να σου θυμίσω ότι ήταν και υπουργοί της κυβέρνησης μέσα σε αυτούς που παρακολουθούσαν. Χαιρετισμού στο Χρήλο Χρήστο.
0: Γιατί την κάνουμε τώρα, αφού το είπες εσύ να πούμε, ότι άμα είσαι άνθρωπος, ας πούμε, επιφανής και μέσα στην πολιτική.
1: Γιατί ο Χρήστος έχει φάει μια λύση από προχθές.
0: Έλα, βρε Χρήστο, δεν σε παρακολουθώ. Εκτός κι αν ήταν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αντιπολίτευση και τον παρακολουθούσαν οι Σιριζέοι. Εκεί θα γινότανε. Το κάγκελο που λένε. Τώρα είναι. Εντάξει, είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα δεν πειράζει, ας πούμε. Όλοι παρακολουθούν, αφού το είπε και η Κατερίνα. Άμα είσαι κάποιος, ας πούμε, μεγάλος και επιφανής, σε παρακολουθούν για να ξέρουν, μην πατήσεις κόκκινη γραμμή. Ποιος σε παρακολουθεί είναι το θέμα όμως. Ποιος σε παρακολουθεί. Ο Θεός ξέρουμε ότι μας παρακολουθεί από ψηλά. Το έχουμε σκεφτεί από μικρή. Έλεγε η μάνα μου, ας πούμε, πρόσεξε γιατί ο Θεός σε βλέπει. Από εκεί το καταλάβαινα εγώ. Κοιτούσα εγώ στον ουρανό, δεν έβλεπα τίποτα, αλλά ήξερα ότι η μάνα μου έλεγε ότι υπάρχει κάποιος που με βλέπει. Το Πρέτεντορ δεν είχε ανακαλυφθεί τότε.

0: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Κατερινιό.
0: Καλημέρα Πορτικατζή μου.
1: Και εγώ είμαι αντίθετος με τις παρακολουθήσεις, Κώστα και Κατερίνα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται, γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα και τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω.
0: Την είχε κατεργήσει ο Τσίπρας στην ΕΕΠ, την είχε όταν είχε έρθει το 2015.
1: Όχι, τι να κατεργήσει, και αυτό τα ίδια είναι. Γιατί την Τσίπρας, τη Μητσοτάκη, αλλά δεν τίποτα.
0: Εντάξει, λέω μήπως.
1: Κατερίνα, με αυτή τη λογική σου όμως, ρε κορίτσι μου. Επί κομμουνισμού δηλαδή.
2: Σας είπα κάτι, ακούστε λίγο, ακούστε. Επιστάζει, παρακολουθούνταν όλοι. Όχι, απλά αυτό με ρώτησε ο Κώστας. Ως πολύ.
0: Μην μιλάτε και δύο, μην μιλάτε και δύο.
2: Με ρώτησε, γι' αυτό σου είπα Κώστα. Κακώς με ρωτάς ως πολίτη και όχι ως δημοσιογράφο. Πολύ κακώς με ρώτησε.
0: Κακώς ρώτησα, συγγνώμη.
2: Είναι προσωπική μου άποψη, παιδιά, δεν είναι. Ιστάζει, παρακολουθούσε και το παιδάκι και έβαζε το παιδάκι να καρφώνει τους γονείς. Τι λέτε τώρα, τι συγκρίνετε.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να σε καλά, άστο τώρα με τις παρακολουθήσεις. Τάνε, παιδιά, ζαλίστηκα με τις παρακολουθήσεις. Κανείς δεν είναι κανένα. Και εγώ είμαι η Ελένη που λέει η Ελένη Δήμου. Αφήστε το αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς γυρίζει και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Καλύτερα να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, πρακτική και ουσία στο σήμερα που ζούμε. Να δούμε τι γίνεται.
2: Λοιπόν, τοπικό ή εθνικό, διάλεξε.
0: Κοίταξε, να πάω σε ένα τοπικό για να στανιάρω λιγάκι και μετά τα βλέπουμε τα διεθνείς που λένε.
2: Άκουμε, να ακούσουμε 10 δευτερόλεπτα να είναι χείρο που μου αρέσει.
0: Έτσι. Δώσε μου μία Τάιλορ.

0: Όσο Αμερικάνος να είσαι, όσο Κινέζος να είσαι, αυτό που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο είναι να επικαλείσαι αλλά και να προσφεύγεις στην αρχαία ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία. Στον αρχαίο πολιτισμό. Άκουσες τι είπε ο Κινέζος στον Τραμπ? Για την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Για πες.
0: Αν δεν άκουσες, λέει ο πρόεδρος της Κίνας, ο Τσιμ Τσομ Τσιμ Πλίνγκ, πώς το λένε, ξέρω εγώ.
1: Σιτζιπίνγκ.
0: Αυτό το λέει. Η παγίδα του Θουκυδίδη, κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο, λέει, άκου να δεις, πολύ ενδιαφέρον. Ο όρος που καθιερώθηκε, λέει, από το Γκράχαμ Άλισον, πώς λεγόταν και ένας αγλόγιος, περιγράφει την πιθανότητα σύγκρουσης όταν μια ανερχόμενη δύναμη απελεί μια κυρίαρχη. Η Κίνα είναι η ανερχόμενη τώρα. Είναι ο 8ος βασιλιάς, σύμφωνα με τη βίβλο, που δεν τα ξέρεις εσύ αυτά. Και για να γίνει ο Αρμαγεδόνας. Και λέει, αυτό λέει, θα πρέπει να το. Να μην πέσουμε στην παγίδα που περιγράφει ο Φουκυδίτης και ο Σίνγκον Γιούγκανγκ, πώς τον είπες. Διερωτήθηκε αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την παγίδα και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή, να μην έχουμε δύο δυνάμεις οι οποίες συγκρούονται, αλλά να γίνουν μια μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη δηλαδή, και να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο ουσιαστικά, να αντικαταστήσουν και την έννοια του Θεού.
1: Μ' αρέσει που είπαμε θα πάμε σε τοπικό θέμα.
0: Τώρα μου
1: εδώ θα
0: αυτό...
1: σε παραπέμψω, ναι, βέβαια στην παγίδα του Πυθαγόρα.
0: Ναι.
1: Ότι όταν το γεμίζεις το κύπελο του Πυθαγόρα παραπάνω από όσο πρέπει, ναι, χύνεται όλο το κρασί.
0: Χύνεται το κρασί. Χύνεται και κάτι
1: κατά. Κατάλαβε την παραβολή μου.
0: Ναι, την κατάλαβα. Την κατάλαβα. Και εσύ, σαν τη μάνα μου.
1: Αν αποφασίσετε να μοιράσετε τις business κατά πόσα συμφέρει και γίνεται όμως κάποιος από τους δύο παραγίνει άπληστος, εκεί θα τσουγκρίζετε.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό θα είναι, έχεις άδικο. Από μικρός ακούω τη θεωρία με το γεμάτο ποτήρι, που σου λέει ο ψυχολόγος να το βλέπεις μισογεμάτο το ποτήρι. Να το βλέπεις, μην το βλέπεις μισοάδιο όταν είναι μισό. Να το βλέπεις μισογεμάτο. Δεν το καταλάβαινε αυτό, γιατί κάποια στιγμή ρώτησα τη μάνα μου, λέει, δεν με ενδιαφέρει ότι μισογεμάτο. Εμένα δαχτυλιές με ενδιαφέρει να μην έχει το ποτήρι.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται η κόντρα της Ryanair με τη Fraport.

0: Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Χαρακτηρίζει τη Fraport γερμανικής ιδιοκτησίας μονοπόλιο, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των τελών κατά 66% μετά την πανδημία έχει καταστήσει την ελληνική αγορά αερομεταφορών μη ανταγωνιστική. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα το κοινό μυστικό σε ανθρώπους που ταξιδεύουν, άμα μπείτε σε ομάδες στα social media που συζητάνε για ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά κτλ., συζητάνε ότι πολλοί πάνε μέχρι τη Σόφια προκειμένου να ταξιδέψουν αεροπορικώς από εκεί, mm-hmm. γιατί τα εισιτήρια από εδώ είναι ασύμφορα. Μάλιστα την κατηγορεί ότι ένα τέλος που υπάρχει, το οποίο δίνει μια έκπτωση για το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων, την έκπτωση αυτή αντί για να την περάσει στους καταναλωτές, την έχει καρποθεί η ίδια. Τώρα, μάλιστα. Ταυτόχρονα, δεν με αφήνεις, γιατί δεν με αφήνεις Γιώργο να ολοκληρώσω.
1: Καλή, μιλάς στον Γιώργο τώρα εσύ.
0: Λοιπόν, ταυτόχρονα φεύγει από την Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία, και η FedEx. Θα κλείσει το εκτελονιστικό της γραφείο στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, γεγονός που ανησυχεί πάρα πολύ τους εκτελονιστές. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε στη συνέχεια κάποιον εκπρόσωπο εδώ στον Status FM, γιατί φεύγει, κλείνει 31 Μαΐου και η FedEx από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, δύο εταιρείες φεύγουν τελικά.
0: Η FedEx μεταφέρει εμπορεύματα.
1: Α, είναι μεταφορική.
0: Είναι σαν να λέμε, ναι, πώς είναι το κτέλ που στέλνει στο δέντρο στο χωριό. Κάπως έτσι, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, για να ξέρεις, για τις διεθνείς μεταφορές, mm-hmm. η FedEx είναι πολύ μεγάλο όνομα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο όνομα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι υποβάθμιση του αεροδρομίου.
0: Εσύ θα μου πεις.
1: Εγώ λέω ότι είναι υποβάθμιση.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εκτελονιστών, ναι, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν θέσεις εργασίας. Αχα. Πλήγμα στον κλάδο των εκτελονιστών. 550 εκτελονιστές στη Θεσσαλονίκη θα δουν το εισόδημά τους να απειλείται. Γιατί τα εμπορεύματα θα τα πηγαίνουν στην Αθήνα να εκτελονίζονται και θα έρχονται μετά εδώ με άλλους τρόπους. Γεγονός που και θα αυξήσει το κόστος των υπηρεσιών. Mm-hmm. Και θα χάσουν το μεροκάματο οι εδώ εκτελονιστές. Και είναι ένα πλήγμα στην εμπειρική ζωή της πόλης. Γιατί είμαστε, τι είμαστε, παραμάγαζο της Αθήνας?
1: Όχι βέβαια, δεν είμαστε. Είμαστε, μήπως είμαστε.
0: Και φυσικά θα έχουμε και υποβάθμιση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους εκτελονιστές, γιατί θα έχουν πολύ μεγάλο όγκο εργασίας εκεί. Οπότε θα έχουμε καθυστερήσεις και καταλαβαίνεις και τα λοιπά.
1: Πόσο να αντέξουμε δηλαδή, να μην τα πάρουμε στο κρανίο? Βέβαια.
0: Η FedEx, παιδιά, είναι ένας κολοσσός των μεταφορών. Γιατί εδώ μου στέλνουν. Ξέρω ότι είναι η FedEx, παιδιά.
1: Ναι, ξέρει,
0: προσπαθώ,
1: παιδιά,
0: να σας το πω πιο,
1: και εγώ το μάθα
0: πιο
1: τώρα,
0: απτά γίνεται.
1: Είναι courier.
0: Είναι μεγάλη, που έχει και αεροπλάνα, έχει διάφορα. Δηλαδή κατάλαβα, δεν είναι κατάλαβα, που έχει το μηχανάκι μόνο με το όνομα.
1: Όχι, καλά, εντάξει, είπαμε. Ναι. Εδώ πέρα έχει γραφεία προφανώς, είχε εργαζομένους, είχε χιλιάδες πράγματα. Έτσι γίνονται τόσο. Αυτές οι μεταφορές από πού γίνουν, θα πάνε τώρα στις άλλες εταιρείες.
0: Κώστα, άκου λίγο να σου πω, Κώστα, επειδή ο Κώστας λίγο ειρωνεύεται εδώ πέρα. Ναι.
1: Πώς από αγάπη του κάνει πολύ καλό παιδί.
0: Πώς θα κοιμόμαστε τα βράδια.
1: Ναι.
0: Εάν εσένα δεν σε νοιάζει που τα εμπορεύματα αντί να έρχονται κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: πάνε στην Αθήνα, φαντάσου να λέμε, έτσι, κλείνει εδώ το λιμάνι και θα πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά, από εκεί θα έρχονται όλα εδώ.
1: Έτσι, να φανταστείς.
0: Φαντάσου
1: ότι...
0: το κάπως έτσι σε μια μικρότερη κλίμακα.
1: Να φανταστείς και τις καλύτερες εποχές, τις καλές εποχές δηλαδή, που το αέριο ερχόταν από τη Ρωσία. Πήγαινε πρώτα στην Αθήνα και μετά έρχονταν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πιο σύντομα που κόβανε δρόμο. Τι λες τώρα?
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα ένα πλήγμα, ακόμα μια υποβάθμιση της πόλης μας, η οποία πόλη μας δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται και πού ακριβώς αναπτύσσεται.
1: Εντάξει, γιατί το λες αυτό τώρα? Υποτιμάς την πόλη μας τώρα δηλαδή? Από τη μια...
0: Δεν ξέρω, βλέπω.
1: Μετρό ότι... έχουμε το καλύτερο στην Ευρώπη. Θα κάνουμε και την προέκταση στην Καλαμαριά.
0: Θέσεις εργασίας βλέπω να χάνονται όμως συνέχεια.
1: Θέσεις δηλαδή, εργασίας χάνονται, αλλά δουλειά βρίσκεις.
0: Πάνω που κάναμε μετρό να πάμε στη δουλειά, πηγαίνουμε στη δουλειά μας πιο γρήγορα, δεν θα έχουμε δουλειά.
1: Έλα ρε Κατερίνα, τα λες πολύ δραματικά τώρα. Εγώ βλέπω ότι δουλειές υπάρχουν και μάλιστα δεν έχουμε και χέρια σε περίπτωση περιπτώσεις τώρα. Μην τρελαθούμε. Εγώ έκανα μάρια να βρω μπογιατζή. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Θα μου πεις, δεν έχουμε...
0: εγώ, το έχω.
1: Το έχεις, το ξέρω ότι το έχεις. Δεν έχουμε ίσως σε κάποιες ειδικότητες δουλειές. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν ελλείψεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το πράγμα. Μια προώθηση.
0: Θα σου πω τι λείπει.
1: Τι λείπει?
0: Βιομηχανία λείπει. Μεγάλοι πελάτες λείπουν. Αυτά.
1: Γιατί
0: λείπουν.
1: Δεν λέμε τον Τραμπ να έρθει εδώ πέρα να μας κάνει, να πούμε, μια μεγάλη βιομηχανία, ένα Cadillac, να φτιάχνουμε καριμπλατέρ. Που δεν χρησιμοποιούμε καριμπλατέρ πλέον. Λέω εγώ τώρα, παρακαλώ.
0: Αβαλέ το σεξουαλ.
1: Έλα.
2: Αυτό εγώ βλέπω στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
2: ότι η διοίκηση, ο διοικητής επάνω, κάτι δεν πάει καλά με τις σκέψεις του. Γιατί στην Αθήνα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να το δούμε.
1: Λες να είναι τοπικό πρόβλημα εδώ?
2: Στα κεντρικά επάνω Γερμανία, γιατί και εγώ είμαι ταξιτζής και έχουμε θέμα με το πάρκινγκ.
1: Ακούστε λίγο, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να

0: Τώρα η Φράπολη είναι μια εταιρεία η οποία έχει αναλάβει πολλά αεροδρόμια σε όλη την Ελλάδα.
1: Έχει αναλάβει, αλλά σε κατατόπους αεροδρόμια.
0: Λέτε να υπάρχει μια τοπική, ξέρω εγώ, ανομαλία ή μια τοπική απέτηση διαφορετική. Δεν νομίζω, το παίρνουν χαμπάρι τώρα. Αυτά είναι με συμβούλια γίνονται τώρα.
1: Γιατί στην Αθήνα δεν ανεβαίνουν τα κόστη όπως ανεβαίνουν εδώ? Κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση.
0: Έχει άλλο... Κάτσε λίγο, περίμενε τώρα. Αυτό που λέει η Κατερίνα ισχύει, δηλαδή έχει άλλο καθεστώς η Αθήνα, άλλο καθεστώς η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, ως προς τα κόστη, τα πάγια.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
0: Εκεί
1: κάτι
0: δηλαδή
1: καταλαβαίνω.
0: Τα... Εδώ
1: που... εμάς με τα ταξί.
0: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο.
1: Δεν έχουν πρόβλημα οι ταξιτζίδες η Αθήνα με το πάρκινγκ. Και έχουμε εμείς εδώ.
0: Είναι μόνο... Αυτό δεν το ξέρω, παιδιά, εγώ τώρα. Κατερίνα, δεν ξέρω αν το γνωρίζει.
1: Εμάς δικαιούμαστε 20 λεπτά και 24 ώρα να κάτσουμε αυτοκίνητα μέσα δωρεάν και από εκεί και πάνω πληρώνουμε 20-25 ευρώ.
0: Αυτό δεν είναι το ίδιο καθεστώς και στην Αθήνα, στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικό.
0: Α, δεν τα ξέρω.
1: Δηλαδή η διοίκηση εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά με τη διοίκηση. Δηλαδή κάπου πρέπει να... τραβήξουν το αυτή τη διοίκηση εδώ πέρα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ.
1: Έπιασα τα πολλά. Χάνει και τα λίγα, λέει μια παροιμία.
0: Τραγούδι το λέει αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κινούσες πρέπει να το λέει αυτό. Αλλά έχεις δίκιο τώρα, δεν το ξέρω αυτό πράγμα όμως εγώ. Παιδιά, με βάζετε τώρα μέσα, σας κάνω εγώ τέτοιες κουβέντες. Εγώ, άμα θες να σου απαγγείλω ένα πείμα, σου μιλήσω για τον έρωτα, ναι. Αλλά τώρα με το αν υπάρχει άλλη διοίκηση στην Αθήνα και άλλη διοίκηση με την ίδια εταιρεία, η Φράπορτ έχει πάρει πόσα αεροδρόμια, 15, 25, έχει πάρει πολλά αεροδρόμια. Δεν έχει πάρει στην Ελλάδα, Κατερίνα, πολλά αεροδρόμια έχει φτιάξει και φτιάχνει ακόμα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έχει μια γενική πολιτική, ξέρω εγώ, ως προς τα κόστη, ας πούμε, και τα κόστη της φορολογίας κτλ.
2: Λοιπόν, θες να κάνω εγώ τώρα το διάολο?
0: Πες το διάολο, ναι, κάτω.
2: Η DHL είναι γερμανική εταιρεία που είναι ο βασικός ανταγωνιστής της FedEx. Η FedEx είναι αμερικανική εταιρεία.
0: Ναι.
2: Τσακ! Η DHL μπορεί να ιδρύθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εξαγοράστηκε πλήρως από την Deutsche Post το 2002 και η έδρα της βρίσκεται στη Βόνη της Γερμανίας. Η FedEx είναι μια κλασικά αμερικανική εταιρεία, η οποία βρίσκεται στο Memphis του Tennessee, η έδρα της.
0: Μάλιστα.
2: Η Fraport είναι...
0: Η Fraport είναι μια γερμανική εταιρεία η οποία, ξέρω εγώ, είναι τα αυτά του αυτού. Καμιά ελληνική εταιρεία, ο Μίτσος με τα χλάδια. Δεν έχουμε να πούμε να τους αρρώσει όλους και να τους πει: άιντε ρε φύγε, να κυβερνήσουμε εμείς, να την κάνουμε εμείς την εταιρεία τη δικιά μας. Μιτσάρας ο μεταφορέας. Τι μας λείπει? Τι μας λείπει? Όλα τα έχουμε.
2: Ναι, ο Θανάσης μου λέει διαφορετικές εταιρείες είναι. Διαφορετικές εταιρείες είναι, αλλά όταν φεύγει μία, αυξάνεται η δύναμη της άλλης.
0: Έτσι, έτσι. Όταν ξεκουμπίζεται η μία, η άλλη. Το ξεκουμπίζει δεν είναι κακή λέξη. Μην στράβωσε η άλλη. Όταν, δηλαδή, όταν ας πούμε αυτό, η άλλη έχει χώρο για περισσότερα χλαπακιάσματα. Λογικό. Εσύ, αγόρι μου, ό,τι και να γίνει, φύγει δεν φύγει, θα πληρώσεις. Τώρα τι σε νοιάζει, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει? Απλά δεν θα βρίσκεις εύκολα, θα ταλαιπωρήσει, δεν βαριέσαι. Παράπλευρες απώλειες.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις.
2: Αν είναι δύο που κάνουν την ίδια δουλειά.
0: Ναι.
2: Και αν είναι ένας, είναι το ίδιο?
0: Όχι. Όχι, γιατί άμα είναι δύο, θα υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός ο υγιής που λέτε στον καπιταλισμό. Και θα λέει ο πελάτης: στον Μπαρβαγιάννη να πάω ή στον Παπηδάκη? Στον Μπαρβαγιάννη να πάω ή στον Παπηδάκη? Αν είναι μόνο Παπηδάκης, θα λέει ο πελάτης: πω από τώρα. Μας αρέσει, τον Παπηδάκη θα πάρουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Σταματάει ο υγιής ανταγωνισμός. Και αν δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, τι νόημα έχει η ζωή? Μιτσέκ, καινούργια εταιρεία. Ελληνική, μ' αρέσεις. Βγάλε και ένα λογότυπο. Εμείς να μπορούμε στην Ελλάδα να φτιάξουμε ένα κολοσσό? Εμείς που πρώτοι φτιάξαμε τον κολοσσό της Ρόδου, να μην μπορούμε να φτιάξουμε ένα κολοσσό? Το

0: Έφτασε και η Πεμπτούλα και αυτή την εβδομάδα έχουμε μαζί μας συνοδοιπόρο στην επικαιρότητα το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Το Διός πηγάζει από τον Όλυμπο και όπως ο Όλυμπος δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα, έτσι και το φυσικό μεταλλικό νερό Διός δεν είναι ένα νερό σαν όλα τα άλλα. Είναι εμπλουτισμένο από τη φύση του με πολύτιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία που δρούν ευεργετικά για τον οργανισμό. Εσείς που βάζετε την υγεία σας ψηλά, στοχεύστε ψηλότερα. Διός από τον Όλυμπο, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Το βρίσκουμε σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίες, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές της πόλης μας.
1: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break, θα επιστρέψουμε. Θα μας πει η Κατερίνα για την, πώς την είναι αυτή τη Γκελεστάθη. Γκελεστάθη, παραιτήθηκε η Γκελεστάθη. Κράτησε την έδρα της, γιατί την έδωσε πίσω.
0: Δεν ήταν εκλεγμένη.
1: Α, δεν ήταν εκλεγμένη. Πώς παραιτήθηκε. Anyway, θα το μάθουμε σε λίγο. Τον κύριο Πλακιά βλέπω εδώ για τα χαμένα βίντεο. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία με τα τέμπη. Θα συνεχίσει. Απλά έχουμε μια διακοπή. Το έλεγα και χθες εγώ, γιατί μερικοί ρωτούσαν, γιατί ξεχνιούνται. Κάνουμε μια αναβάθμιση της αίθουσας. Ένα μήνα νομίζω έκλεισε. Νομίζω δεν έκλεισε. Mm-hmm. Πήρε μια αναβολή, έτσι.
0: Ναι.
1: Τελειώνει ο μήνας τώρα που να είναι τον Ιούνιο. Ξεκινάνε οι δίκες προφανώς.
0: 21 Μαΐου τελειώνει ο μήνας.
1: Γιορτάζουμε 21 Μαΐου, Κωνσταντίνηδες.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Τις φέρω κουλουράκια. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό break και επιστρέφουμε.

0: Ωρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Άκου αυτό.
8: Τι να ακούσω?
9: Το πάτωμα.
8: Και τι έχει?
9: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
10: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες.
11: Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
19: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
20: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Την έχουμε πέσει δίπλα στο ηχείο το μεγάλο, το γούφερ. Πίνουμε κάτι κόμφορο και κάτι καλούα με το, με Τία Μαρία. Απέναντι είναι κάτι απόφοιτες τρίτη γυμνασίου, να πούμε, που έχουν κάνει το μαλλί, ας πούμε, ίσιο, με κάτι αντάβγες κόκκινες. Και μπαίνει αυτό το τραγούδι στην πίστα, ρε φίλε, να πούμε. Και ο DJ, να πούμε, είναι ένας φλόρος με κουμπάκι κουμπωμένο επάνω, να πούμε, το πουκαμισάκι. Κάτι τζελεδάκια, κάτι μπριγιαντίνες, κάτι τέτοια. Κάτι καμπάνες, παντελόνια και κάτι μπότες, αυτές οι μητερές. Και πιες κύριε Σκουντρί και ξαναπιες κύριε Σκουντρί. Φάτε μάτια ψάρια.
1: Όχι, φάτε. Καλημέρα.
0: Τι.
1: Κάναμε και του κάναμε.
0: Φάτε μάτια ψάρια.
1: Κάναμε, του κάναμε.
0: Σαν δελτίο ειδήσεων για όσου έχουν προβλήματα, κοίστανε αγόρι μου εκείνες εποχές.
1: Κάναμε.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Κάναμε του, εντάξει, τι λες τώρα.
0: Κάναμε του.
1: Από παντού κιόλα.
0: Μετά. Ρε το μαπιδάκι. Μου θυμίζουμε αυτούς το Muppet Show, τους παππούδες επάνω στο, στον εξώστη. Λοιπόν, τι λέει, πολύ κίνηση στον περιφερειακό. Έχουμε κίνηση όλα πολύ.
1: Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, έχετε λίγο το νου
0: σας. Να πάρω λίγο τη γραμμή, πως έχουμε κάτι απ' έξω.
1: Σχαλίζει κιόλας, το ξέρετε, σταματάει, αρχίζει, είναι λίγο περίεργος.
0: Λίγα πραγματάκια με τη σκάλα. Μέχρι το πρωί, 10 η ώρα, 11 έχουμε τελειώσει, καθαρίσει και βγαίνει ο ήλιος.
1: Από την Τριανδρία μέχρι και τη Νεάπολη τα πράγματα είναι δύσκολα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Θα καθυστερήσετε αρκετά, πάτε, σταματάτε, ξεκινάτε, είναι δύσκολα. Και από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι λίγο πριν την έξοδο της Νεάπολης.
0: Ένα κομμάτι είναι εκεί.
1: Μέχρι
0: κομμάτι...
1: και μέχρι τη μέση προς τις Οικίες μετά ανοίγει.
0: Ναι, μετά βρίσκεις ένα στην Τεγκατσιμίδη.
1: Το δύσκολο τούτη την ώρα είναι στο μέτωπο προς τα
0: δυτικά.
1: Ναι. Και η Γνατία έχει κίνηση στο μέτωπο προς τα δυτικά.
0: Και
1: η Τσιμισκή έχει κίνηση. Mm. Και η Όλγας έχει κίνηση. Δηλαδή είναι η μέρα λόγω του καιρού προφανώς. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αξιολογήσω.
0: Συμβάλλει ο καιρός λίγο, ναι, λίγο χαμηλότερες ταχύτητες, λίγο πιο επιπλέον.
1: Δεν λέμε τώρα για Κορδελιό και κάθοδο Πεύκων κτλ. Εκεί τι γίνεται, εκεί έχει κάθε μέρα κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά όσον αφορά τους κεντρικούς δρόμους, έχουμε παντού προς τα δυτικά και στον περιφερειακό. Προς τα δυτικά τα πράγματα είναι δύσκολα μετά την Τριανδρία.
0: Έτσι, και στα Κτέλη βρέχει ο Ασλάν.
1: Ναι, ψυχαλίζει λίγο, αλλού ρίχνει λίγο παραπάνω.
0: Για να φεύγουν οι κουτσουλιές από τα Περιστέρια μου.
1: Ναι, θα φύγουν
0: πάρα πολύ. Το Περιστέρι τώρα τελευταία, επειδή έχει μια δυσπεψία λόγω της αλλαγής της Ιάννης.
1: Περιστέρια γεννάνε τώρα, ρε.
0: Γεννάνε τώρα, ναι, αλλάζουν.
1: Γεννήσανε μάλλον.
0: Ερωτεύονται κιόλα, μάλλον 18 ώρες, γίνεται χαμός. Δηλαδή, είδα προχθές μια φωτογραφία εδώ στην παραλιακή, στην Κουντουριώτου, εκεί που είναι ο Γκρέκος. Ακριβώς απέναντι από ένα. Έχει το πρώτο φανάρι και στον Ερυθρό Σταυρό σταματημένο και πάνω στο φανάρι ακριβώς έχω μετρήσει 14 περιστέρια.
1: 14. Περνά από κάτω.
0: Από κάτω έχει διάβαση πεζών. Λέω ποιος θα είναι τυχερός σήμερα. Λοιπόν, πριν μας πει ο κύριος Παπιδάκης στα αθλητικά, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Σήμερα να σας πω και σήμερα, 5η 14 του Μάη, η ΟΤΕΚΟ μαζί μας. Γιατί πολλές φορές ρωτάτε γιατί η ΟΤΕΚΟ είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες κτέου στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί έχει εξειδικευμένο προσωπικό, γιατί έχει άριστες εγκαταστάσεις, γιατί υπάρχει γρηγοράδα που λέμε στο χωριό. Εμείς το λέμε γρηγοράδα. Εσείς το λέτε ταχύτητα. Εμείς το λέμε γρηγοράδα.
1: Ταχύτητα και συνέπεια.
0: Και συνέπεια και ταχύτητα. Και μάλιστα έχεις και την δυνατότητα να δώσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς καν να το πας εσύ στην ΟΤΕΚΟ, κλείνοντας ένα ραντεβού στο oteco.gr με την υπηρεσία delivery που διαθέτει. Έρχονται, παίρνουν το όχημά σου, το περνούν από όλους τις ελέγχους που χρειάζεται για να είσαι νόμιμος και για να μην έχεις προβλήματα με τον νόμο, αλλά και να έχεις και σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου και σου το επιστρέφουν χωρίς εσύ να κάνεις οτιδήποτε. Καθημερινά η ΟΤΕΚΟ μαζί μας και το Σάββατο ανοιχτά δίπλα στο Mediterranean Cosmos.

0: Και βέβαια, αν είσαι γραμμένο στην ΟΤΕΚΟ και έχει περάσει κτέο το αυτοκίνητάκι σου, δεν χρειάζεται να θυμάσαι πότε πέρασε κτέο. Τσακ, θα σου έρθει πολύ έγκαιρα μήνυμα ότι το αμάξι σου σε 10 μέρες λύγει το κτέο για να κανονίσει ήδη το ραντεβού και να είσαι στα νόμιμα πλαίσια και τα χρονικά βέβαια. Χωρίς να έχεις άγχος, γιατί λες, αμ, αν το ξέχασα. Αν το ξεχάσεις εσύ, θα σου το θυμίσει ο ΤΕΚΟ. Λοιπόν, κύριε Παπηδάκη, αθλητικά τι έχουμε σήμερα?
1: Έχουμε
0: πράγμα σήμερα. Τι λες, ρε παιδί μου, πεμπτιάτικα έχουμε αθλητικά?
1: Έχουμε πρωτάθλημα χθες.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πρωταθλήματα ξαφνικά? Είχα πρωτάθλημα χθες. Το λέει σαν να είχαμε, φάγαμε μακαρόνια χθες. Χθες είχαμε το πρωτάθλημα.
1: Είναι οι τελευταίες δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη τελευταία χθες.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία είναι η επόμενη, την Κυριακή. Παίξανε μεσοβδόμαδα και Κυριακή.
0: Το πρωτάθλημα γίνεται σε μια μέρα μέσα, δηλαδή.
1: Το πρωτάθλημα γίνεται κάθε Κυριακή. Απλά. Κάποιες περίοδοι που είναι play-off, ας πούμε, οι τελευταίες αγωνιστικές για να καλύψουν ενδιάμεσα, λέω, κάποιες αγωνιστικές, μπορεί να γίνει και Τετάρτη.
0: Εγώ, ξέρεις πως το ήξερα το πρωτάθλημα, σου πω την άλλη και από μικρό παιδί, ότι όλο το χρόνο παίζανε μπάλα και μια φορά το χρόνο στο τέλος της χρονιάς, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν έκλεινε η σεζόν που λένε, κάποιος έβγαινε πρωταθλητής.
1: Είναι κάπως έτσι ήταν παλιά.
0: Παλιά.
1: Ο πρώτος βαθμολογία έβγαινε πρωταθλητής.
0: Όλο το χρόνο παίζανε μπάλα.
1: Τώρα παίζουν play-off. Τώρα παίζουν για να γίνει πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
1: Είχαμε τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδό του.
0: Mm-hmm. Γιατί έγινε αυτό?
1: Ξεκάθαρη αποτυχία. 81-64 ιτήθηκε με πάρα πολύ κακή εμφάνιση από
0: Ισπανία,
1: την Βαλένθια.
0: Ναι. 81-64 είναι μεγάλο.
1: Άρχισαν τα όργανα στον Παναθηναϊκό. Ο Χόλμς, ο οποίος είχε μια προστριβή με τον Αταμάν και τον αποδεσμεύσανε. Που ήταν μέχρι πρόσφατα παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι. Mm-hmm. Μετά την ήττα έβαλε τα emoji αυτά που ξεκαρδίζονται στα γέλια.
0: Ναι.
1: Δείχνοντας την ενόχλησή του προς το πρόσωπο του προπονητή του Παναθηναϊκού. Είχαμε και συνέντευξη τύπου στην οποία διακόπηκε, γιατί έφυγε ο Αταμάν. Είχε δηλώσει, να πούμε, ότι αν δεν πάμε στο Final Four και το πάρουμε, εγώ θα φύγω από τον Παναθηναϊκό. Και του τη θύμισε αυτή τη δήλωση ένας δημοσιογράφος ξένος. Ο προπονητής Παναθηναϊκού αποχώρησε, δεν απάντησε.
0: Ναι.
1: Ενοχλήθηκε. Όταν κάνεις δουλειά δεν ενοχλήσε.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε άθλια. Ωραία. Δικαιότατα η Βαλένθια είναι στο Final Four. Να δούμε λίγο θέσεις τις ημερομηνίες του Final Four της Αθήνας.
0: Δεν τα δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε και λέμε 22 Μαΐου. Θα είναι οι δύο ημιτελικοί, ενώ ο τελικός δύο μέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου. Ενώ για πρώτη φορά δεν θα υπάρξει μικρός τελικός. Στις 6 θα παίξουν την Παρασκευή Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Οι νικητές φυσικά πάνε στον τελικό του Final Four, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάω κάκι και ένα-ένα. Δεν μπορούν τα παλικάρια, πολύ και ο Άγγελος Ανασιάδης.
0: Δεν μπορούν, ε.
1: Δεν μπορούν τα παλικάρια. Μέχρι σήμερα να παίζαν μπάλα δεν θα νικούσαν.
0: Δεν θα μπορούσαν.
1: Ναι, ναι, είναι από το Φλεβάρι, το κακό φεγγάρι συνεχίζεται.
0: Πώς λέει το τραγούδι, από τον περασμένο Μάρτι που λέει το
1: τραγούδι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τώρα τι γίνεται, από εδώ και πέρα. Η ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την ΑΕΚ, σε συνδυασμό με την νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, φέρνει τον Ολυμπιακό δύο πόντους μπροστά. Τώρα μιλάμε για τη μάχη για τη δεύτερη θέση, έτσι, που οδηγεί στο Champions League. Mm-hmm. Τώρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να χάσει ο Ολυμπιακός, να νικήσει ο ΠΑΟΚ ή να νικήσει ο ΠΑΟΚ και να φέρει στο παλιό Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ μόνο να νικήσει πρέπει και παίζει με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός έδρας.
0: Μπερδεγουέι κατάσταση.
1: Και ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Οπότε είναι όντως μπερδεγουέι το πράγμα.
0: Ποιο θα κερδίσει και ποιο θα χάσει και πώ θα ισορροπήσει.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Άμα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ με ισοπαλία και το ΠΑΟΚ δεν παίρνει δεύτερη θέση. Μόνο με νίκη και περιμένει θα κάνει Ολυμπιακός.
0: Το παιχνίδι παίζεται για την Άκη. Η Άκη είναι πρωταθλήτρια, είπαμε, αλλά τώρα παίζεται για τη δεύτερη. Παίρνει κανένα πρίμη δεύτερη, είναι κάτι το
1: γόητο. Champions League.
0: Κάτι
1: είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Σωστά. Και εγώ λέω έτσι τέτοια μανία για τη δεύτερη.
1: Φοβερό παιχνίδι έγινε στη Λιβαδιά. Είχαμε και τις θέσεις 5 με 8, οι οποίες δεν έχουν ουσία.
0: Ναι.
1: Διότι το πέμπτο εισιτήριο της Ευρώπης το πήρε ο Όφη. Mm-hmm. Λεβαδιακός Όφη 3-2. Γιατί έγινε φοβερό παιχνίδι? Ο Όφη προηγήθηκε 0-2 στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Έμεινε από το 40 με 10 παίκτες και έφαγε γκολ. Τα τρία γκολ τα έφαγε από το 92 μέχρι το 100. Γιατί είχαμε καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έφαγε δηλαδή στις καθυστερήσεις 3 γκολ. Ο Άρης συνεχίζει το σερί του, το αίτητο σερί με νίκες σε αυτά τα play-off. Βόλος Άρης 1-2, ακόμη μια νίκη για τους κίτρινους. Γοήτρου μεν, αλλά είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη. Και κλείνουμε με Ιταλία, αγαπητέ κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Πολύ ωραία Ιταλία.
1: Λάτσιο Ίντερ 0-2, κυπελούχος Ιταλίας Ίντερ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ένα δάκρυ κλείσε, βαλίτε, εγώ δεν το βλέπω.
0: Ναι, ούτε συζήτηση. Τσαρακώθηκε και λίγο το αυτί μου. Εντάξει κύριε Παπιδάκη, τα αθλητικά ενδιαφέρουν τον κόσμο προφανώς. Θέλουν να μαθαίνουν λίγο τι γίνεται. Εμένα με βλέπεις, με βγάλουμε απ' έξω. Εμένα πιο πολύ τα κοινωνικά με ενδιαφέρουν, τα ψυχολογικά. Κοίτα, και τα αστρονομικά.
1: Αν τα κάνεις σε συνδυασμό είναι ωραία.
0: Ναι, άμα τα κάνεις σε συνδυασμό είναι ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Γκολσφιτέχ. Ακούω όνομα ρε φίλε να πούμε τα γέρια.
1: Γκολσφιτέχ.
0: Ναι, Φαραχανή. Φαραχανή. Ξέραμε το. Εντάξει τώρα με το εδώ. Μακρόν τώρα. Πού πα, ρε. Καραμίτρο, εδώ κάμερα σε μένα. Ρε Μακρόν, πού πα, αγόρι μου εσύ τώρα. Σαν τον Τζακαλώτο που ήρθε την άλλη την. Πώς την είπαμε την άλλη τη Σκάρλετ να πούμε. Πού πάτε, ρε παιδιά. Εδώ δεν πάμε εμείς που είμαστε λεβέντες να πούμε. Πού εσείς, πού πάτε, ρε. Με τι την έχει τη μύτη σου, αγόρι μου. Ο Μακρόν. Η καραβίδα που σηκώθηκε όρθια. Αυτή η αγόρι μου γυναίκα, στο λέω εγώ έτσι για να το ξέρεις γιατί είμαι από χωριό, αυτή η γυναίκα ας πούμε θέλει 8 μακρόν το μεσημέρι και άμα αρχίσει να νυχτώνει φτάνει ίσως στους 16.

0: να ήταν ένας Πολάκης, να πω ναι ρε φίλε, το καταλαβαίνω.
1: Θα σου φέρει μια συνέκριδα να
0: φάω. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε.

0: Το νου σας λίγο στον περιφερειακό, αν πρέπει να τον επιλέξετε, δυσχεραίνει λίγο η κατάσταση προς τα ανατολικά. Μεγάλωσε το μποτιλιάρισμα, ξεκινάει και από την τα νοσοκομεία ουσιαστικά, λίγο μετά από το 424. Και επεκτείνεται, φτάνει μέχρι πού είμαστε. Τι έγινε τώρα, τι πάτησε εδώ πέρα τώρα, εκπρέσεις. Γυρίστε πίσω. Επεκτείνεται μέχρι την Κατσιμίδη ουσιαστικά, όπως το βλέπω προηγουμένως. Προς τα δυτικά είναι συρρυκνωμένο το μποτιλιάρισμα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου κλασικά, γιατί κόβουμε ταχύτητες εκεί πέρα και λόγω του καιρού λιγάκι. Και μέσα η πόλη έχει τα δικά της προβληματάκια. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με Taxiway για να πάρουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Γιατί ρε Γιωργάκη, τι είπα τίποτα, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν, δεν ήταν, χωρούσε στην ιδιοσυγκρασία, γιατί να σας τρελάνω, λέω τίποτα παράξενο. Ωραίες μουσικές σου παίζω. Κατερίνα μας είπε ότι όλοι οι επιφανείς σήμερα πρέπει να παρακολουθούνται. Κανονικά και εμένα πρέπει να παρακολουθούν, είμαι διάσημη. Δεν το ξέρω εγώ, δεν με πειράζει. Εμένα η μάνα μου με έλεγε ο Θεός σε βλέπει. Από μόνο ο Θεός με βλέπει, φτάνει.
1: Εμένα η μάνα μου έλεγε άλλο.
0: Τι.
1: Άμα δεν έχεις κακά, δεν φοβάσαι.
0: Έτσι, ναι. Έτσι. Τι φοβάσαι. Πες την αλήθεια και δεν φας ξύλο.
1: Εμένα δεν με πειράζουν.
0: Έλατε, εμένα γιατί δεν μας πειράζουν εμάς. Έλα καλέ και εσύ παρανοώ αμέσως. Κοίταξε η άλλη, αμέσως τσατίστηκε. Καλά, μη θυμώνεις, δεν είπα τίποτα, δεν σε... Είπα ότι σωστά τα λες, δηλαδή. Θα σε αρπάξω το τσουλούφι. Έχω τσουλούφι. Εσύ κουρεύτηκες ποτέ λούξ με μια τούφα εδώ, το έκανες? Όχι, εγώ το έκανα. Ήτανε της μοδός τότε. Στον Αντρίκο μας πήγε ο μπαμπάς και μας κούρεψε, γιατί φοβόταν για τις ψήρες. Μας άφησε όμως μια τούφα για μαλλιά.
1: Ψηλή που λέγανε.
0: Με την ψηλή κανονικά όλα, και μας άφησε εδώ πέρα μια μπουνιά. Όπως είναι, όπως μια γροθιά μας άφησε μαλλιά. Έχω φωτογραφία, σου στείλω να δεις. Πάμε στην Taxi Way, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σας, πάμε να δούμε τους δρόμους μας.
2: Βεβαίως. Έχουμε συνδεθεί με το στάτους η ενημέρωση. Παρακαλώ, σταθμός ενημερώσει την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλή και Εγνατία. Να ενημερώσουμε την κίνηση από Καραμαλή και Εγνατία. 454.
3: Καλημέρα, η Καραμαλή με το φωτοκέντρο αρκετά καλή, όπως και έξω.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Από Όλγα στη Μισκή. Ανημερο... 678.
3: Η Όλγα μετά την Ετωλού άρχισε και σφίγγει λίγο. Περπατάνε, εντάξει, αλλά έχει περισσότερο αυτοκίνητο.
2: Ευχαριστώ. Από Εγνατία ή τη Μισκή, αν έχουμε ενημέρωση. 702.
3: Καλημέρα, από την Τζιμισκή θα σας πω.
2: Ευχαριστούμε. Από Λαγκαδά, Μοναστηρίου Βαρδάρη. Να ενημερώσουμε την κίνηση από το Λαγκαδά, Μοναστηρίου Βαρδάρη. 233.
4: Καλημέρα, η Λαγκαδά είναι πολύ φορτωμένη στην κάθοδο από το πάνω καλά και κάτω. Για να δώσουμε καλύτερα.
2: Ευχαριστούμε. Και από το περιφερειακό.
5: 107.
6: Καλημέρα. Έχει κίνηση κέντρο από τη στροφή Αζωστοχωρίου προς ανατολικά. Ρολάρου μέρα έχει αρκετή. Απ' την αντίθετη πάνε πιο καλύτερα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε και το στάτους.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα στην Taxi Way. Καλημέρα. Ρολάρουμε, λέει ο ταξιτζής. Ρολάρουμε, ρολάρουμε, αλλά από την αντίθετη είναι χειρότερα τα πράγματα. Άντε να ρολάρουμε και εμείς σήμερα Πέμπτη. Ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Γιατί κάνουν εκλογές οι φοιτητές, Κατερίνα? Εξήγησε τον κόσμο λίγο, σε παρακαλώ.
7: Τι να εξηγήσω?
0: Γιατί κάνουν εκλογές?
7: Γιατί υπάρχουν παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Τώρα απάντηση είναι αυτή τώρα. Κατάργηση τώρα οι εκλογές των φοιτητών. Οι φοιτητές να παραμείνουν στα μαθήματά τους.
7: Κοίταξε, και... άκουμε λίγο.
0: Σε παρακαλώ.
7: Να σου πω λίγο τι λέω.
0: Τώρα.
7: Τι λέω εγώ?
0: Ναι.
7: Ναι, να γίνονται εκλογές, όχι να μην υπάρχουν κόμματα.
0: Να μην.
7: Να μην υπάρχουν παραμάγαζα των κομμάτων μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή.
0: Τι να τις κάνεις εκλογές όταν δεν υπάρχουν.
7: Ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται. Συνδικαλισμός, γιατί μπορεί να έχουν αιτήματα οι φοιτητές. Δεν έχουν αιτήματα οι φοιτητές. Έχουν αιτήματα.
0: Να κάνουν έναν σύλλογο, όχι κομματικές.
7: Αυτό λέμε. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι οι εκλογές, να γίνονται εκλογές με κοινό ψηφοδέλτιο, να μην υπάρχουν τα κόμματα.
0: Να βγαίνουν τα πρόσωπα.
7: Ακριβώς.
0: Τα οποία θα εκπροσωπούν, ας πούμε, τους αυτούς. Και αυτό δεν το θέλω. Ω, γιατί να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
7: Γιατί έχουμε αιτήματα, ποιος θα τους εκπροσωπήσει.
0: Δημοκρατία τώρα.
7: Συνδικαλιστικό όργανο.
0: Εγώ είμαι κατά. Εγώ, όταν θα αποφασίσω να γίνω πρωθυπουργός για να με κυβερνήσω, θα κατεργήσω τις εκλογές των φοιτητών. Ο φοιτητής θα είναι φοιτητής. Πάει και τελείωσε. Τι εκλογές και τέτοια. Εκλογές μόλις τελειώσει τα φοιτητικά, σου πάει στο πτυχίο σου.
7: Ναι, ρε παιδί μου, και αν έχει κάποια αιτήματα ο φοιτητής.
0: Αιτήματα θα βγει όμορφα και ωραία να τα συζητήσει.
7: Ποιος?
0: Ο φοιτητής. Ο καθένας.
7: Ποιος?
0: Ο ανεξάρτητος. Ο καθένας.
7: Ποιος είναι, ποιον εκπροσωπεί.
0: Κανένα δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του.
7: Άκου λίγο να δεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Σε παρακαλώ, τα έχουμε
7: ξέρεις γιατί γενικότερα έχουμε εκλογές, γιατί έχουμε εκπροσωπήσεις. Γιατί?
0: Γιατί?
7: Γιατί όλοι μαζί αποδεχόμαστε ότι αυτός ο ένας αυτά που με αφορούν μπορεί να τα μεταφέρει στην εξουσία.
0: Ποια εξουσία?
7: Αλλιώς πρόσεξε με λίγο. Άκουσε. Ας πούμε, ο Πρίτανης είναι η εξουσία του Πανεπιστημίου.
0: Δεν υπάρχει εξουσία.
7: Α, καλά.
0: Δεν υπάρχει εξουσία. Ο Πρίτανης δεν είναι εξουσία. Καλέ, κορίτσι μου, ο Πρίτανης είναι η έμπνευση, δεν είναι εξουσία. Μην τον μπερδεύεις με την κοινωνία. Εκεί είναι πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν έχει να κάνει με εξουσίες.
7: Αχ, άρχισε στα αναρχικά, οκ.
0: Αναρχικά
7: λοιπόν,
0: είναι αυτά.
7: Που τι θες να πιάσουμε.
0: Τι να πιάσουμε, δεν έχουμε χρόνο.
7: Και 58 πήγε.
0: Δεν έχουμε χρόνο.
7: Δεν πάω πουθενά. Πού θα με πας διακοπές?
0: Όπου θέλεις, πες το και έγινε.
7: Με ποιον θα με πας όμως?
0: Με τον Γκρέκο Στράτο.
7: Γιατί θα με πας με τον Γκρέκο?
0: Τώρα αυτά τα ξέρεις εσύ καλύτερα. Τα έχεις ψάξει από όλες τις πλευρές.
7: Θα πάω με τον Γκρέκο Στράβελ, γιατί τον Γκρέκο Στράβελ μου δίνει ξεγνιασιά στα ταξίδια μου με την καλύτερη οργάνωση. Πριν κλείσεις διακοπές για φέτος το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr, κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου θες να πας. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel 2310-55-55-56 τηλεφωνικά και ένα βάρχο Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι για να τα πείτε από κοντά. Να ξέρετε ότι έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις για το Αγίου Πνεύματος, παιδιά. Κοντεύει, δύο εβδομάδες μείναν ουσιαστικά, οπότε σπεύσατε γιατί έχει από 150 ευρώ εκδρομή για όπου θες.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα το πρωί. Τα υπόλοιπα το βραδάκι, το απογευματάκι στις 8. To the dirty boulevard, he's going down. To the dirty boulevard. Πώς το έλεγε ο άλλος, κάνε με εμένα για μια εβδομάδα πρωθυπουργό, να δεις τη ζωή με άλλο μάτι. Θα ξεχάσεις και αυτά που ήξερες.
7: Θα είμαι η αντιπολίτευση, να ξέρεις.
0: Να είσαι ό,τι θέλεις. Ας είμαι εγώ υπουργός και η αντιπολίτευση, σιγά τα ΟΑ.
7: Θα με δεις ζωή του Κωνσταντοπούλου.
0: Ωχ, το ψωμάκι μου. Give me your hungry, your tired, your poor, I'll piss
7: on them. That's what the statue of bigotry says. Αλλά τέτοιος είσαι, φερέφωνο είσαι, τέτοιος είσαι.
0: Τέτοιος είμαι, τι.
7: Ο Σάτα που λέει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στο εισόδημα, δεν τα λες αυτά,
0: εγώ,
7: πετσομένε.
0: Εγώ λέω ότι είμαστε μια χαρά.
7: Πετσομένε, ου.
0: Όχι, όχι, εγώ το λέω,
7: δεν
0: το λέω,
7: λες,
0: σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Εγώ λέω ότι είμαστε πολύ καλύτερα από τότε που ήμασταν χειρότερα. A small kid stands by Lincoln Tunnel. Τα υπόλοιπα το βραδάκι, το απογευματάκι στις 8. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό στην πλατεία Τιάνανμεν, υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο μεγάλο παλάτι του λαού κατά την έναρξη της κρίσιμης συνάντησής τους στο Πεκίνο, υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών και παρουσία στρατιωτικού αγήματος. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει στο νέο σταυροδρόμι και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για φανταστική σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο, δηλώνοντας ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον ίδιο και την Κίνα. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική λόγω φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει στην περιοχή της Τούμπας. Η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο του κινητήρα, ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στη 1:30. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Νέο πλήγμα για το αεροδρόμιο Μακεδονία και την οικονομία της Θεσσαλονίκης, καθώς ο παγκόσμιος κολοσσός ταχυμεταφορών FedEx μεταφέρει τις τελωνιακές του διαδικασίες στην Αθήνα. Φόβους για αυξήσεις τιμών, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και αθηναϊκό μονοπόλιο εκφράζουν οι καταναλωτές. Κλείνει απόψε στις 10:15 η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, το ρεύμα προς δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Θα διαρκέσει έως τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους μετεώρων και ευκαρπίας. Τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι γνώριζε για την επίσκεψη που ανακοίνωσε ότι έκανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι, στο αποκορύφωμα της Αμερικανο-Ισραηλινής εκστρατείας εναντίον του Ιράν. Η εχθρότητα προς τον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο ρίσκο, δηλώνει ο Αραχτσί. Η συμπαιγνία με το Ισραήλ για να γίνει αυτό ασυγχώρητη, τόνισε. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Πάντως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αρνούνται μυστική επίσκεψη, διαψεύδοντας το Τελ Αβίβ. Στην αθλητική επικαιρότητα, απομακρύνθηκε το όνειρο της δεύτερης θέσης για τον ΠΑΟΚ, αφού ήρθε ισόπαλος με την ΑΕΚ στην Τούμπα με 1-1. Νίκη για τον Άρη, ο οποίος ισοπαίδωσε τον Βόλο στην τέταρτη σερή νίκη του στα play-off της Super League με 1-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την πέμπτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-2 του Όφη. Στο μπάσκετ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο Παναθηναίκος και ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 17 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 20, στο Κιλκής τους 22, στις Σέρες τους 23, στη Βέρεια τους 24 και στα Γιάννητσά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβινά, η υδραγύρω θα δείξει 21 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υπάρχει μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
9: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
10: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
9: Για να βλέπεις εκθέσεις.
10: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
11: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

Λοιπόν, θυμάστε το 2008, εκείνο το οποίο είχε πει ο Γιώργος Βουλγαράκης για το ηθικό και νόμιμο. Σας έχουμε ωραία ιστορία η οποία κάθεται κάτω από τη φράση τι είναι ηθικό, τι είναι νόμιμο, αν στην πολιτική κάτι που είναι νόμιμο είναι και ηθικό, αν δηλαδή ο πολιτικός μπορεί να συμπεριφέρεται όπως ένας καθημερινός πολίτης, εσείς, εγώ, όλοι μας. Σας έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, η οποία φιλοξενήθηκε κάπου σε κάποιο site, την άρπαξε ο Άδωνης και γίνεται πανηγύρι. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί αφορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στον πατέρα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε σένα, γιατί πληρώνεις ακριβά, πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Τους πληρώνεις εσύ, εγώ, εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες. Και δεν είναι τίποτε, είναι και αχάριστοι. Ενώ τους δίνουμε έναν σκασμό λεφτά χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό, αυτοί κρατούν τα χρήματά τους στα εξωτερικά. Περιμένετε, είναι καινούργια ιστορία. Συνέβη, λέει, λίγο πριν ο Γιώργος Παπανδρέου μας πάει στο Καστελόριζο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 14 λεπτά μετά τις 8. Είναι πρωινό Πέμπτης, ο μήνας έχει 14 και είμαστε καλά. Είμαστε καλά.

Ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Αριστοτέλης. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Δεν την γλίτωσε ο αδερφός μου χθες, άρση ασυλίας, γιατί είχε μια καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση από στέλεχος, λέει, της φωνής της λογικής. Αλλά δεν έχει τόση σημασία, μάλλον έχει, το ότι ήρθε η ασυλία του. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, και κάθισα χθες το βράδυ να την σκαλίξω λίγο και θα σας πω ενδιαφέροντα πράγματα, θέλω να πιστεύω, λίγο αργότερα. What a feeling. Κρυώσαμε, έτσι, δηλαδή χθες το βράδυ απογευματάκι αργά ήταν να βγω, βγήκα από το σπίτι δηλαδή για λίγο και βγήκαμε βερμουδίτσα γιατί έχω υπέροχες γάμπες. Μακό, αλλά ξανανέβηκα τα σκαλοπάτια γιατί ξαφνικά ο καιρός άλλαξε. Είχαμε και μια τραγωδία πάνω στο Ωραιόκαστρο, στο δρόμο με λισοχωρίο Ωραιοκάστρου. Τα παιδιά μου και τα δύο πολύ στεναχωρημένα γιατί το 27χρονο παλικάρι το οποίο σκοτώθηκε στο τροχαίο ήταν ο Κομωτής. Αυτός ο οποίος τους κούρευε. Λοιπόν, στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά, αργότερα περισσότερο ήλιο. Βροχή δεν προβλέπει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Μποφοράκια 3 έως και 4 αργότερα. Και υγρασία στο 40-45-50%. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, μην τραλαίνεσαι. Μάιος είναι, είναι 14 Μαΐου. Στην καρδιά του Μάη είμαστε. Αύριο θα είμαστε στην καρδιά του Μάη.

στο Viber 6908-357-800, επαναλαμβάνω 6908-357-800, μοιράζεστε μαζί μας ό,τι θέλετε, τις καλημέρες σας, ενημέρωση, φωτογραφίες, εικονίδια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ερωτήσεις. Τα δεχόμεθα πολύ ευχαρίστως στο 6908-357-800.

Θα έχω μία απορία μέχρι ότου κάποιος μου τη λύσει. Ή μάλλον προσποιούμαι ότι έχω απορία. Δεν είναι απορία μου, στα καθεστώτα τα ολοκληρωτικά αυτά συμβαίνουν. Χθες είχαμε αυτή την ιστορική συνάντηση στην Κίνα ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και στον Κινέζο ομολογό του. Ο Τραμπ, ο οποίος ακολούθως θα συναντήσει τον πρόεδρο, γραμματέα, πρόεδρο, φαρισαίο, θα σγελάσω, της Ταϊβάν. Εκεί έχουν τεράστια ζητήματα, ξέρετε, μεταξύ της. Τους χωρίζει μίσος απίθμενο. Χωρίζει τις δύο χώρες. Ποια είναι η απορία που πρέπει να πω ότι έχω, που δεν την έχω, γιατί στα ολοκληρωτικά φασιστικά καθεστώτα αυτό συμβαίνει. Πού συναντήθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του? Πού συναντήθηκαν? Συναντήθηκαν στο παλάτι του λαού. Πώς λέει και ο Περισσός εδώ, το σπίτι του λαού. Στο παλάτι του λαού, παρακαλώ. Το έχουν αυτά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, είτε αριστερά είτε δεξιά. Έχουν αυτές τις περίεργες βαφτίσεις. Το λέει ο άλλος, το παλάτι του λαού. Ο κινέζικος λαός δηλαδή έχει το δικό του παλάτι. Και το λένε εμφαντικό, στο παλάτι του λαού. Ρε κομμουνιστέ, φασίστε, ενωμένοι. Ο ΠΑΟ δεν πεθαίνει. Ο ΠΑΟ. Τι έγινε ρε Γιανακόπουλε, τι έγινε ρε Αταμάν? Ο Αταμάν χθες την κοπάνησε. Κοπάνησε και ένα μπουκάλι με νερό στη διάρκεια του αγώνα, για να διακόψει τον αγώνα. Την κοπάνησε και από τη συνέντευξη τύπου, γιατί τον ενόχλησε, λέει, μια ερώτηση δημοσιογράφου Ισπανού. Έτσι είναι, όταν λέτε...

και έναν προπονητή στα χαμένα. Έτσι λοιπόν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Πέρασε η Βαλένθια, η οποία θα παίξει με τη Ρεάλ, Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. Για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός, ποιες ομάδες θα είναι στον μεγάλο τελικό EuroLeague. Για τα ποδοσφαιρικά σας είπα δεν ασχολούμαι, αργότερα θα μας τα πει ο Άρης. Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο, τι να κάνω. Δεν μπορώ καθόλου. Δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο, έτσι, προς Θεού. Σε άλλους αρέσει το βόλεϊ, σε άλλους το χόκκι, σε άλλους το τένις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Έχω παίξει αρκετά όταν ήμουν νέος handball. Αλλά με το ποδόσφαιρο ποτέ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ, δεν ξέρω. Δεν είναι και καλό το ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε σε αποθεί εκ των πραγμάτων. Ενώ στο μπάσκετ βλέπεις, είχες παλιά Άρη ΠΑΟΚ, μετά Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ετοιμάζεται πάλι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να μπουν δυνατά στο παιχνίδι. Έχεις να δεις πράγματα.

Τρεις οχήματα παντός τύπου στην εταιρεία Morent. Ένας μεγάλος σύγχρονος στόλος με όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων, από πολύ μικρά έως και πολύ μεγάλα, σε διάφορες εκδόσεις καρότσας και χώρου φόρτωσης. Σας περιμένουν στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση. Morent, μισθώσεις επαγγελματικών οχημάτων Van. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310

Λες Δημήτρη να μην γνωρίζω ποιοι βουλευτές ψήφισαν υπέρ και ποιοι κατά της άρσης ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο. Λέγεται και παζάρι. Έξοδος περιφερειακού από Κατσιμίδη προς δυτικά. Θεματάκι έχουμε εκεί, θα τα δούμε σε λίγο. Στη Λιανέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα τα δούμε σε λίγο, τα μαζεύουν εκεί στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου και θα μας τα δώσουν, θα μας δώσουν όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν στο κυκλοφοριακό, στο ξεκίνημα της μέρας. Εμείς πάμε για το κυκλοφορικό μας. Έμα, μπήκαμε στο φεγγάρι εκείνο το ηλικιακό που πρέπει σιγά σιγά να προσέχουμε τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Μα αλλιώς. Αλλιώς. Τούτος εδώ είναι ο Δαβίδ ο Μπάουις. David Bowie. Εδώ ο Χρήστος γράφει: δεν είναι καλό το ποδόσφαιρο που παίζεται στην Ελλάδα. Ναι ρε Χρήστο, αλλά τα ερεθίσματα από εδώ θα τα πάρεις. Τι θα κάθομαι να παρακολουθώ βραζιλιάνικο, ισπανικό ποδόσφαιρο? Άλλωστε ό,τι περισσεύει εκεί στις χώρες Λατινικής Αμερικής από ταλέντα και λοιπά, εδώ έρχονται και τα διάζουν. Οι παιχταράδες πάνε στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και τα υπόλοιπα εδώ.

πάρα πολύ σημαντικό, πολύ χρήσιμο για κάθε ηλικία, για κάθε στιγμή της μέρας μας, το να πίνουμε νερό. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός έρχεται από τον Όλυμπο. Γι' αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να προσφέρετε στον οργανισμό σας. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός.

πολύ κομμουνιστικό ακούγεται, αλλά δεν πειράζει. Γιατί είδαμε και άλλα μέσα του λαού εδώ στη χώρα μας, των κομμουνιστών, αριστερών κλπ. Αλλά ή τα έκλεισαν, απέλυσαν κόσμο, έδιωξαν κόσμο, ή στα τέσσερα στράφηκαν σε ιδιώτες, τους οποίους κατά τα άλλα, ας πούμε, ο συμπαθής φίλος, σύντροφος Αλέξης Τσίπρας, απεχθάνεται.

Άκου να δεις μια υπέροχη σύνθεση. Μια υπέροχη σύνθεση. Και μετά θα σας πω περισσότερα για αυτήν. Άκου να δεις.

1937. Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν αυτό το περίφημο μουσικό θέμα, το Caravan ή Caravan.

Ενώ σαν σήμερα 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη τα οποία βρίσκονταν τότε υπό Βρετανική εντολή. Για την ιστορία της περιοχής, εδώ από εμάς τον στάτους, στο πλαίσιο τούτης εδώ της εκπομπής, έχετε ακούσει τα πραγματικά στοιχεία. Τα πραγματικά στοιχεία πέρα από φανατισμούς, ιδεολειψία και άγνοια. Γιατί η άγνοια σκοτώνει ως γνωστόν.

0: ωραίο πράγμα η μουσική, ρε φίλε. Δεν είναι.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 278.

από Bill Joel και Ασφάλειας Μαργαριτόπουλου για το παιδί σου, για το παιδί μας, για τα παιδιά μας, με 170 ευρώ το χρόνο, μισό ευρώ τη μέρα δηλαδή. Πρόγραμμα Kinder Care της Interlife. Νοσοκομιακό πρόγραμμα με συμβεβλημένα τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατί για τα παιδιά αξίζουν τα καλύτερα. Οι Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου λοιπόν μας λένε ότι τούτη την ώρα γίνεται της κακομοίρας στην περιφερειακή οδό ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα προς τα δυτικά. Ξεκινά από εκεί όπου ήταν παλαιότερα το τούνελ και περνάει αρκετά τον κόμβο Τριανδρίας. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα μποτιλιάρισμα, ξεκινάει λίγο πριν από τα Πεύκα, τελειώνει μετά από εκεί, και ένα δεύτερο λίγο πριν από τον κόμβο Τριανδρίας, τελειώνει μετά τον κόμβο Τριανδρίας, και ένα τρίτο βλέπω στο ύψος της τροφής για Πανόραμα, αυτά προς ανατολικά. Κίνηση πολύ, πάρα πολύ, τι είναι αυτή, γι' αυτό στην Εθνική Οδό τι έχουμε, παιδιά?

Πρέπει να έχουμε κάποιο θεματάκι στην Εθνική για Κατερίνη, κοντά εδώ σε εμάς, κοντά στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, συγγνώμη. Πρέπει κάτι να έγινε, γιατί βλέπω μια μεγάλη ουρίτσα που δεν την έχουμε καθημερινώς από οχήματα. Αν κάποιος βρίσκεται και μπορεί να... Ω, να το, ποιος είναι αυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε. Κάτσε, Κατερίνα, για άλλα λίγο εδώ. Ελάτε κάποιος να πάρετε εδώ, τι υλικό είναι αυτή. Μας έχουν στείλει φωτογραφία νέα μοναστηρίου, μία λωρίδα. Είναι άλλο αυτό, Στέφανε.

Στο δρόμο για Κατερίνη βλέπω πριν από τον κόμβο καλοχωρίου κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Α, εδώ μου λέει ο Διονύσης, τροχαίο αλλά δεν πρόλαβα να βγάλω φωτογραφία, δεν πειράζει. Το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς με τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Βλέπουμε τα πάντα και ενημερώνουμε για τα πάντα, αλλά πολλές φορές συμβαίνουν διάφορα την ώρα που εκπέμπουμε και οι καλύτεροι ρεπόρτερ στις περιπτώσεις αυτές είστε όλες και όλοι εσείς. Πάει Γελεστάθη λέει, ωραία φίλε, πάει Γελεστάθη.

0: Ποια είναι η Γελεστάθη? Σε παρακαλώ τώρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Άκου, ρωτάει ο άλλος, ποια είναι η Γελεστάθη? Don't wish it away. Γελεστάθη είναι η κόρη του παλιού βουλευτή και υπουργού. Έτσι συμβαίνει με κόρες και γιους παλιών υπουργών. Του, αν θυμάμαι καλά, Ιωάννης Γελεστάθης. Αν θυμάμαι καλά, έχει κάνει και υπουργός δημόσιας τάξης. Αν επίσης θυμάμαι καλά. Η κόρη του λοιπόν στις εκλογές του 23, όπως ομιλών, είχε εκλεγεί. Εκείνες τις μια-δυο μέρες έγιναν οι άλλες εκλογές, οι επαναληπτικές. Έμεινε εκτός, είναι επιλαγούσα. Μέχρι προχθές έχω τις αναρτήσεις της και τις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις της, η οποία ήταν μητσοτακικότερη του Μητσοτάκη ένα πράγμα. Και ξαφνικά χθες παρετείται, πατριωτικοί λόγοι, πράγματα, θάματα. Κάθισα να μάθω, έμαθα. Ρε φίλε, όταν έχεις βάλει πλώρη να μπει στη Βουλή, όταν δηλαδή στόχος ζωής, αφού σου έχει τακτοποιήσει τα ζητήματα ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, γιατί είσαι γεγόνος, όχι εν λόγω, υπάρχουν άλλοι οποίοι είναι γόνοι, μετά τώρα η κόρη, η εγγονή, το δυσέγγονο, τι θα γίνει ρε φίλε? Πρέπει να μπει στη Βουλή. Όταν όμως στην περιφέρεια όπου το ΣΟΗ παραδοσιακά τα κατάφερνε καλά, έχουν έρθει γείτονες ή έχουν έρθει επισκέπτες από άλλα κόμματα και είναι πολύ πιθανόν αυτοί οι επισκέπτες να τα πάνε καλύτερα από το ΣΟΗ, το ΣΟΗ πάει δεξιότερα ή αριστερότερα κατά περίπτωση. Εδώ μάλλον πάμε δεξιότερα. Πώς το λέει, ο αυτοσκοπός αγιάζει τα μέσα. Παραιτήθηκε με αιχμές, πατριωτικές αυτές, οι αρχές, οι ιδέες, οι απόψεις και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ωραία, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γλυκούλια αυτά τα οποία διάβασα. Αλλά όσο γλυκούλια κι αν είναι, έδρα στη Βουλή είναι ακόμη πιο γλυκιά. Αφού αρχίζω κι εγώ να σκέφτομαι να διεκδικήσω, απλά δεν ξέρω ποιο κόμμα να το κάνω. Θα δημιουργήσω ένα δικό μου κόμμα, δικό μας εδώ του στάτους. Ωραίος Πιερακάκης εχθές, μου άρεσε πάρα πολύ ο Πιερακάκης, ο οποίος αν μη τι άλλο έχει να πει πράγματα, όπως και έκανε και κάνει σημαντικά πράγματα απέναντι δηλαδή σε φαφλατάδες, αερολόγους, παπατζίδες, δημαγωγούς, λαϊκιστές. Απέναντι σε καιροσκόπους,

σε κενούς περιεχομένου. Σε πολιτικούς της ατάκας. Πολιτικούς των κενών συνθημάτων. Να δω πως ακόμη προσδιορισμούς θα βρω, γιατί τόση ώρα ψάχνω να βρω το πιερακάκι. Εντάξει, μιλάμε καλά ελληνικά, αλλά δεν ξέρω πόσους ακόμη προσδιορισμούς θα χρειαστεί να βρω

0: Το βίντεο του Πιερακάκη, ρε εσύ. Να το βρήκα, Βιργινία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μόνη που με καταλαβαίνει εδώ μέσα είναι η Δημαρέση. Παρακαλώ. Λοιπόν, άκου λίγο το Πιερακάκη. Απέναντι, επαναλαμβάνω, σε όλους αυτούς οι οποίοι και δεν έχουν κάνει και δεν μπορούν να κάνουν και δεν θέλουν να κάνουν και δεν ξέρουν πώς γίνεται, αλλά συνθηματολογούν.
1: Είναι επειδή αναφερθήκατε στο Eurogroup. Εικάζω ότι όταν οι συνάδελφοί μου με εξέλεγαν ανάμεσά τους και πάρα πολύ ομόσταυλοι σας από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης και ο Γερμανός Αντικαγκελάριος Πρόεδρος του S5, προφανώς δεν ήταν προσωπική η διάσταση της ψήφου μοναχά, αλλά μια ευρύτερη αναγνώριση, έτσι υπόθηκε, του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και του ποια ήταν η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αυτό δηλαδή το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλά δεν αναγνωρίζεται από εσάς με το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείτε, ακριβώς μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας. Για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο. Η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ποιος θα είναι πιο χρήσιμος από όλους εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό 41% όλα αυτά τα χρόνια. Και ταυτόχρονα, επειδή με ρωτάτε για το ΦΠΑ, τα διλήμματα στην πολιτική είναι απλά. Είναι συγκεκριμένα. Είμαι υπουργός οικονομικών. Έρχεται ο κύριος Πετραλιάς, ο υφυπουργός μου, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει: ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 πέρσι. Όχι 1,77. Στο 1,77 λέει: παίρνουμε μέτρα. Όταν με ενημερώνει και εμένα και τον Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, αύξηση φόρων. 1,76 έχουμε. Και εμείς τη διαλέξαμε άμεσους φόρους. Απευθείας στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και όχι να διαμεσολαβηθεί μέσω του ΦΠΑ. Γιατί. Γιατί έχουμε τη μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος. Μιλήστε με τον κύριο Στουρνάρα, πάρε το ένα τηλέφωνο. Έχει κάνει μια μελέτη. Τι λέει αυτή η μελέτη? Ότι όταν κάνεις μείωση του ΦΠΑ, το 19% θα περάσει στην τιμή. Έχουμε κάνει και εμείς μείωση ΦΠΑ, να πω εδώ. Το έχουμε κάνει στους 83 φόρους που έχουμε μειώσει και τις φορές όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όταν έχεις ένα δίλημα, εσείς θα κάνατε. Αν σας λέγανε ότι έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό μπροστά σας, μην μου πείτε πρόσθεση και τόσο και τόσο και τόσο. Τόσο είναι το ποσό. Εκτός και αν φορολογήσετε. Έχεις 1,76, δεν το κάνεις. Απευθείας στον κόσμο ή διαμεσολαβούμενο. Διαλέξαμε το πρώτο.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη. Πολύ απλά, πολύ τεκμηριωμένα. Πέρα από παπατζιλίκι, παραμύθι, ζουρνά και νταούλι. Είναι ωραίο να προηγήσεις σε κάποια πράγματα, να τα γνωρίζεις πολύ καλά, να προηγήσεις και να σε ακολουθούν μετά σε ό,τι κάνεις. Είναι κάτι σαν την χρωμοδομή, η οποία από το 1988 στον δικό της χώρο των χρωμάτων και της θερμομόνωσης μας έχει συνηθίσει να προηγείται, να κάνει πρώτη πράγματα τα οποία ακολουθούν, στα οποία ακολουθούν μετά άλλοι. Η χρωμοδομή, η οποία ετοιμάζεται για καινούργια πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν άλλοι να παρακολουθήσουν και να ακολουθήσουν. Πάντως είναι πράγματα καινοτόμα για όλες και όλους εμάς. Έτσι μας έμαθε η χρωμοδομή, έτσι συνεχίζει και φέρνει κάτι πρωτοποριακό, το οποίο θα αλλάξει ακόμη και τον τρόπο που βαδίζουμε. Γιατί προηγείται πάντα. Όπα, όπα, εδώ είμαστε, τι έχουμε. Ο Ανδρέας, Άριο Ανδρέας έστειλε πολύ υλικό. Ανδρέα, είναι από το σημείο στην... Από πού είναι αυτό, γράψε λίγο σε παρακαλώ. Έχει φωτογραφίες πολλές, βλέπω όχημα της Εγνατίας Οδού, βλέπω αυτοκίνητα της οδικής βοήθειας, αυτοκίνητα, μποτιλιάρισμα. Ανδρέα, γράψε μου σε παρακαλώ, όταν μας στέλνετε φωτογραφίες από κάπου, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, καταλαβαίνετε, σε ποιο σημείο, από ποιο σημείο έρχονται, οπότε γράψτε, είναι εκεί, είναι εκεί, είναι εκεί. Γιατί αυτό που βλέπω εδώ μάλλον προκαλεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω σε ποιο από τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν νωρίτερα. Η Ελένη ρωτάει για την Κελεστάθη, μήπως πάει Σαμαρά. Για Λατινοπούλου ακούστηκε προσώρας, αλλά άκουσα να σου πω, Ελένη μου, είμαστε μια φάση οσφιοκαπτών τώρα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν και πολλά πράγματα να δώσουν, αλλά έχουν μάθει να παίρνουν και θέλουν να πάρουν, να συνεχίζουν να παίρνουν, ψάχνουν ομπρέλα προστασίας. Αν δει και λεστάθη ότι στο Σαμαρά είναι καλύτερα τη γειτονιά, αν θα κατέβει ο Σαμαράς τελικώς, μάλλον θα κατέβει, δεν ξέρω. Σαμαράς λοιπόν θα κάνει τα πάντα για να ζημιώσει τον Μητσοτάκη. Να του κόψει δηλαδή το ποσοστό εκείνο, αν τα καταφέρει, που θα του έδινε ή θα του δώσει αυτοδυναμία. Είναι και αυτός ένας στόχος. Πώς το είπε όμως ο Πιερακάκης, τι ωραία που το είπε. Λέει, είναι η πρώτη φορά, λέει, με τα πολιτευτικά, λέει ο Πιερακάκης, που βλέπω τόση τοξικότητα και τόσος καυγάς ανάμεσα σε δύο, τόσο μεγάλος καυγάς ανάμεσα σε δύο πολιτικά κόμματα για κάτι τόσο μικρό. Πάρα πολύ μου άρεσε. Δηλαδή για την δεύτερη θέση εννοεί ο Πιερακάκης. Ότι είστε τοξικοί, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Τσίπρα, ανταγωνίζεστε μεταξύ σας σε τοξικότητα για το ποιος θα είναι δεύτερος. Ρε το Πιερακάκη. Νέο μοναστηρίου μας γράφει ο Ανδρέας. Α, εσύ το ρωτάς. Επιστρέφω με πρωτοσέλιδα που είναι φωτιά. Α, είναι αυτό. Παθέ πριν το κόμβο καλοχωρίου, εκεί που είχαμε νωρίτερα μεγάλο πρόβλημα, Κατερίνα. Μποτιλιάρισμα στην έξοδο, δηλαδή για Κατερίνη, στον κόμβο καλοχωρίου λίγο πριν. Αλλά υπάρχει όχημα της εταιρείας, οχήματα οδικής βοήθειας. Οπότε σε λίγη ώρα φαντάζομαι θα τελειώσει το πρόβλημα. Επιστρέφω με καυτά και φλογερά πρωτοσέλιδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
9: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Άκου αυτό.
12: Τι να ακούσω?
11: Το πάτωμα.
12: Και τι έχει?
13: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
14: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
18: Μαμά, βαριέμαι!
19: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
20: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με ειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
21: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
22: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
23: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
24: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
25: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
26: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
27: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
28: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
27: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
28: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
27: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
28: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
27: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 14 Μάιος του 2026. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι.

Πού θα πάει ρε, να φτάσαμε στα 11 εκατομμύρια στο Τζόκερ. Και Ντούμι και Σπύρο και Σπέρο. Ντούμ, Σπύρο, Σπέρο. Πού θα πάει, θα τα κερδίσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να πατάξουμε την ακρίβεια. Γεια σου ρε Χάρη, τι παίζεις λέει σήμερα Βενιέρη, κάθε μέρα παίζω τα ντερά μου λέει. Like Pointer Sisters. Η καθημερινή στην πρώτη σελίδα, γιατί τώρα εδώ μπροστά μου έχω έναν όπου, δηλαδή ατενίζω. Όπου γυρίσω το μάτι μου, βλέπω έπιπλα Μαρμαρίδη. Τα μόνα που δεν μπορώ να διακρίνω όταν μπαίνω στα καταστήματα Μαρμαρίδη είναι οι τιμές. Είναι τόσο μικρές που δεν διακρίνονται. Κρεβάτι κυφισός για στρώμα 1,60 επί 2 με σωμιά από ελαστικούς βραχίων στήριξης. Επένδυση από αδιάβροχο και αλέκια στο ύφασμα. 250 ευρώ παρακαλώ. 250 ευρώ το ρεζερβουάρ του παλαιότερου αυτοκινήτου μου. Με έπιπλα Μαρμαρίδη διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Η καθημερινή γράφει: η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Υπό όρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων.

Κυριάκος Μητσοτάκης, πράσινη μετάβαση με ενεργειακή ασφάλεια. Ενώ στα νέα διαβάζω παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Απόφαση η οποία θεωρεί παράνομο το 080, το οποίο κρατάει η Εθνική Τράπεζα, αν δεν κάνω λάθος.

από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 έως 12.182 ευρώ. Πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα, έρε φίλε, εκεί που ο Ανδρουλάκης ήθελε να είναι μία ψήφο πάνω από το Μητσοτάκη σε εκλογές, παρακαλάει να είναι μία ψήφο πάνω από το Τσίπρα σε εκλογές για να παραμείνει δεύτερος. Γιατί αν ο Ανδρουλάκης πάει τρίτο στο Πασόκ δηλαδή, που φαντάζει πολύ πιθανό, γιατί δυστυχώς για το Πασόκ ο Ανδρουλάκης πήγε να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο παίζει πολύ καλύτερα ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν νομίζω ότι θα μακροημερεύσει μετά από αποτυχία ο Ανδρουλάκης. Ετοιμάζονται Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου. Ωραίος και ο Φιερακάκης μπορεί να γυρίσει στον Πασόκ. Αστειεύομαι. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα στο Πασόκ. Σας έχουμε και ένα ρεπορτάζ τσαχπινιάρικο. Σε λίγο θα έρθει η Βιργινία να τα μοιραστούμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Είναι την εποχή που έλεγε ο Παπανδρέου «Λεφτά υπάρχουν». Και επειδή λεφτά υπήρχαν, έγινε ένα σε εισαγωγικά δωράκι, δεν ξέρω, στον πατέρα Ανδρουλάκη, με ένα κίνητο στην Κρήτη, το οποίο νίκιασε το κτηματολόγιο για 10.000 ευρώ μηνιαίως. Λεφτά υπήρχαν. Μετά πήγαμε στο Καστελόριζο, τρακάραμε, φουντάραμε. Και μετά από καιρό ο μπαμπάς Ανδρουλάκης στο σπίτι το πέρασε στον ιό Ανδρουλάκη, στον Νίκο, γονική παροχή. Ο Νίκος μάζευε λεφτά στην Ευρώπη, δεξιά-αριστερά, εργατικός άνθρωπος, δεν λέω. Ρόζους έχουν βγάλει σαν του κουτσούμπα τα χέρια. Μάζεψε λεφτά και τα κρατάει στο εξωτερικό. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Κάτσε να τα κρατήσουμε στο εξωτερικό, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να βγούμε πρώτοι εμείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε κυβέρνηση, να πετάξουμε το Μητσοτάκη και τη Χούντα μακριά, να φτιάξουμε εμείς κυβέρνηση να μας στηρίξει και η πλεύση ελευθερίας, ξέρω εγώ ποιες άλλες προοδευτικές δυνάμεις, και να ξανακλείσουν οι τράπεζες. Ας έχουμε τα λεφτά μας στο εξωτερικό, για σίγουρα.

Η απογευματινή γράφη σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιο. Συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα ίδια διαβάζουμε βέβαια. Το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35 και Τραμπ ΣΥ, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη. Η συνάντηση έγινε στο παλάτι του λαού. Έτσι κάνουν οι κομμουνιστές. Έχουνε παλάτια τα μέλη του κόμματος, αλλά έχουνε την υψηλή κυριότητα. Κάτσε λίγο να το μπερδέψω. Επικαρπία, κάτσε υψηλή κυριότητα. Τι έχουνε ρε, αυτοί οι οποίοι μένουνε... Ψηλή κυριότητα ή επικαρπία έχουνε τώρα τα μέλη του κόμματος. Για γράψτε μου στο Viber εδώ, λογιστές, φοροτεχνικοί, δικηγόροι και άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Εφημερίδα των συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με φωτογραφία βεβαίως του Μητσοτάκη. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανήτης, πλανητάρχη σε θέση ηκέτη. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Σκύλευσε για ακόμη μια φορά η ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτά τα παιχνίδια η ζωή τα παίζει στα δάχτυλά της. Πήγε να εκμεταλλευτεί και αυτό το συμβάν. Επειδή εδώ θέλουμε να είμαστε μια σοβαρή εκπομπή, σας είπα χθες, πήγα και μάζεψα στοιχεία από τις ευρωπαϊκές χώρες, από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το θέμα των αυτοκτονιών σε όλο το ηλικιακό κοινό, αλλά και στους νέους 15 έως 29. Ευτυχώς για τη χώρα μου, για τη χώρα μας, η Ελλάδα είναι προτελευταία, τελευταία είναι η Κύπρος. Λίγο πάνω από εμάς η Μάλτα, τρεις χώρες. Είμαστε στον πυθμένα του αριθμού αυτοκτονιών σε αριθμό κατοίκων. Ευτυχώς. Να, κάτι στο οποίο είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι της σκύλευσης. Επικαρπία, επικαρπία, επικαρπία, επικαρπία, επικαρπία, όλοι γράφετε επικαρπία. Άρα, επικαρπία.

Και η μόνη που έγραψε σωστά το ψηλή είναι η Κατρίνα Νικολάου. Ψηλή με γιώτα. Όχι η ψηλή που διαβάζω από άλλους. Α, θα σας μαλώσω. Θα σας στείλω για εξετάσεις πίζα. Είναι ψηλή, κοφτή ρε παιδί, πώς το λέτε. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία η νίκη της πανσπουδαστικής γράφει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα. Ο ελεύθερος τύπος επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Στόχος μας, λέει ο Μητσοτάκης, το προσιτό κόστος ζωής. Προβάδισμα του Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση για την νίκη σε χθες τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, χει με την ΑΕΚ, οπότε δυσκόλεψε την θέση του.

Rolling Stones, κυλιόμενες πέτρες. Ξέρετε, οι πέτρες που κυλάνε δεν μαζεύουν ευρεία. Το μανιφέστο, τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς, συστηματική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους. Η Εσπρέσο, Ακύλας ο κατακτητής, δελήριο σε όλη την Ευρώπη, ύμνη από το BBC, γράφει η Εσπρέσο. Δεν θέλω να μιλήσω.

Το ποντίκι γράφει πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Κάτω φωτογραφία Τραμπ και Σι Γιονγκ Μινγκ, πως λέγεται και ο Κινέζος. Βέβαια η Κίνα στα χαρτιά είναι κομμουνιστική, γνωρίζετε, έτσι, κομμουνιστικό κόμμα Κίνας, κουκουκού. Αλλά στην πράξη είναι ο πιο άγριος καπιταλισμός.

Δεν τα μάθατε. Θυμάστε το χαστούκι που ρίξε η Μπριζιέτ στον Μακρόν. Κάνει τσακμινιές ο Μακρόν. Ο Εμμανουέλ κάνει τσακμινιές. Τον τσάκωσε, λέει, με το κινητό η Μπριζιέτ να στέλνει μηνυματάκια σε μια Ιρανή, σε μια Περσίδα. Και του ρίξε εκείνο το χαστούκι. Το Μακρόν το τσαχπίνι. Το έχουν οι Γάλλοι. Εμείς νομίζαμε το έχουν μόνο οι Γάλλοι σοσιαλιστές, Μιτεράν, θυμάστε, αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Ολάν δεν ήταν, ποιος ήταν, ο Μοσκοβής, ο Ολάν, ο οποίος πήγαινε με ένα παπάκι, με ένα σκουτεράκι και κράνο σε μια καρσονιέρα. Αλλά έχει κάνει το λάθος μια φορά και έβγαλε το κράνος πριν μπει στην πόρτα και το τζάκωσαν οι κάμερες. Τσαχπινιάρης. Ζηλιάριδες, όλοι σας. Κάτσε εδώ τι γίνεται στους δρόμους, μη λέω τα δικά μου και εσείς ταλαιπωρήστε. Λοιπόν, στην περιφερειακή έχουμε θέματα. Ναι, έχουμε θέματα, κυρίως εκεί μεταξύ στροφής Πεύκων και Κωνσταντινοπολίτικα και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Αλλά οκ. Κλασικά θέματα. Στην Θεσσαλονίκη Κατερίνης, εκεί όπου είχαμε το τροχιό και μας στείλατε φωτογραφίες, η κατάσταση εκτονώνεται σταδιακώς. Να μιλάτε με θαλπορή, με ευγένεια, με συμπάθεια, με συγκαταβατικότητα, με κατανόηση σε οπαδούς του Παναθηναϊκού, άνδρες, γυναίκες, αλλά και σε συγγενείς οπαδών του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ, τύπου μαμάδες, μπαμπάδες. Γιατί πρωί-πρωί εμείς εδώ πήγαμε να κάνουμε λίγο χιούμορ και μόνο που δεν μας πέταξαν από το γραφείο, αγαπητές φίλες και φίλοι, μια κουβέντα είπαμε για τον Αταμάν και η απάντηση της κυρίας ήταν: σας παρακαλώ κύριε Βενιέρη, δεν θέλω σήμερα καμία απολύτως συζήτηση μαζί σας. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, καλύτερη Βαλένθια. Ποιος πάει στο Σούνιο τώρα με άδεια χέρια, αυτό μπορείς να μου το πεις. Ποιος θα πάει στο Σούνιο, στο Γιαννακόπουλο? Γιατί ο Γιαννακόπουλος ήθελε κάποιος να πάει να του ενεχεριάσει την κούπα. Ποιος θα πάει να του δώσει και ποια κούπα? Η κόντρα γράφει: ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η κόντρα εγγονή της Αυριανής γράφει: πλέον επέλεξε στρατόπεδο η κόντρα. Διεργασίες, λέει, στην αριστερά, επιταχυντής των εξελίξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Βέβαια, ένας αριστερός Σιριζαίος, κανονικός Σιριζαίος, όχι από αυτούς τους οσφιοκάμπτες, τους γλύφτες, κανονικός Σιριζαίος, παραμένει ΣΥΡΙΖΑ. Είδα μια ανάρτηση του προχθές, λέει, άμα θα βλέπατε στο Χαλάνδρι, η ντροπή και η αναξιοπρέπεια βρήκαν πρόσωπο. Ακόμη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδος, ήταν εκεί παρόντες, παρούσες, για να μην χάσουν έδρα στις επόμενες εκλογές. Και πέρα από εκεί, το πιο αιχμηρό ήταν ότι στη συγκέντρωση δεν είχε νέους. Έλειπαν νέοι άνθρωποι από τη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα μεταξύ μας, ο Αλέξης Τσίπρας τι να πει στους νέους ανθρώπους? Ό,τι είχε να πει και να κάνει, το έκανε. Ρε ο Γκλέτσος που είναι! Άντε καλά ο Γκλέτσος, ο Τζουμάκας που είναι! Ο λόγος γράφει στην πρώτη σελίδα: τέλος στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, γιατί γινόταν πάρτι εκεί γι' αυτό. Κυριάκος Μητσοτάκης, να είμαστε έτοιμοι για μια παραταταμένη κρίση στην ενέργεια. Τι θες να πεις, πρόεδρε?
Άντε προχωρήστε αυτό με τα φωτοβολταϊκά στις βεράντες.

Ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με το ντρόουν της Λευκάδας, γράφει η Ελεύθερη Ώρα στην πρώτη σελίδα. Το αποκαλύπτει, λέει, ο Δίτης και ο Ικάς Νιτζάμις. Γιώργο Παθανασόπουλε, την ώρα που το είπα κατάλαβα, το είπα λάθος ρε φίλε, σε συγχαίρω, πραγματικά σε συγχαίρω, γιατί το είπα, λέω μην το διορθώσω τώρα, πόσοι θα το έχουν καταλάβει. Είσαι μεγάλο γατόνι φίλε μου, είσαι μεγάλο γατόνι. Η διαφορά ανάμεσα στο εγχειρίζω και ενεχειριάζω. Η Political γράφει τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα, ήρεμα νερά, τέλος στο Αιγαίο. Τι να κάνουν και οι Τούρκοι, κάτι πρέπει να κάνουν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί είδαν ότι το τελευταίο διάστημα διπλωματικά στην ευρύτερη περιοχή κάτι κατάφερε η Ελλάδα, μπήκε δηλαδή στο πλάνο, είναι στο τραπέζι και όχι το μενού, όπως κάποιος είπε πολύ, πολύ εύστοχα. Είναι καλύτερα να είσαι στο τραπέζι με τους μεγάλους παρά να είσαι το μενού για τους μεγάλους. Τους τρόμαξε η Άρση Ασυλίας, ο νόμος για fast track δίκες πολιτικών ένωσε Βελόπουλο και Ζωή. Θα σας πω μετά τι έγινε τώρα και εκεί έχω μια δυσκολία ρε φίλε με τώρα. Τι να πω. Καμιά φορά πώς τα φέρνει η ζωή που δεν πρέπει να πεις. Για το θέμα της άρσης ασυλίας τι έγινε. Τελικώς ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας για τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, ο οποίος στην αρχή πριν είχε ζητήσει στην αρμόδια επιτροπή να αρθεί η ασυλία, αλλά χθες τελευταία στιγμή έβαλε τον μεγάλο και τρανό υπερβουλευτή του. Σου λέω άμα τους ξέρεις, άμα τους γνωρίζεις, τρελαίνεσαι, αλλά δεν βαριέσαι αδερφέ, ό,τι πει ο κόσμος. Εδώ οι άλλοι είχαν το ληστή και το Χριστό και σταύρωσαν τον Χριστό. Πλειοψηφία ήταν. Έτσι δεν είναι οι πλειοψηφίες, δεν έχουν πάντα δίκιο. Ή μήπως όχι. Κλείνει παρένθεση λοιπόν. Και μετά πήγε λοιπόν εκεί ο εκπρόσωπος κοινωνίου. Λέει παιδιά όχι, λέει εμείς όχι. Κατά συνείδηση κλπ. Ψιλομπερδεύτηκαν και οι της Νέας Δημοκρατίας. Τα άφησαν κατά συνείδηση και κάνει εντύπωση ότι ήταν μοιρασμένοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από 2-3 τηλεφωνικές επικοινωνίες που έκανα, δεν είναι τόσο αγαθό και αγνό αυτό το οποίο συνέβη χθες. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Τιμωρούν τους τίμιους, νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου από ΓΕΠΕ. Παρέτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές εχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Από την Κελεστάδη κόρη παλιού στελέχους Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος διατέλεσε και υπουργός, θυμίζω. Κελεστάδη, η οποία μέχρι προχθές έλεγε τα καλύτερα, αλλά έμαθε ότι στην εκλογική περιφέρεια στην οποία θα κατέβει και είναι επιλαγούσα, όπως ένας που ξέρω εγώ, είναι δύσκολο να εκλεγεί. Τι μαθαίνω κι εγώ βραδιάτικα. Ώρες αγωνίες για τη Γογό Μαστροκώστα. Ταλαιπωρείται η Γογό Μαστροκώστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω είχε μάθει για το πρόβλημα της υγείας της όταν γέννησε, αν θυμάμαι καλά.

Εργάζεται, λέει, σκληρά for the money η Donna Summer. Κάποιοι εργάζονται σκληρά για τα λεφτά. Σε κάποιους τα λεφτά έρχονται εύκολα. Τα εναποθέτουν, τοποθετούν στο εξωτερικό. Κατηγορούν εσένα εδώ στο εσωτερικό και θέλουν να σου πάρουν τα λεφτά γιατί είσαι πετυχημένος επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας, βιοτέχνης, βιομήχανος, οτιδήποτε. Αλλά τα δικά τους χρήματα είναι στα εξωτερικά. Στα εσωτερικά ωστόσο είναι όλα εκείνα τα οποία χρειάζεστε για να ανανεώσετε, ανακαινήσετε, βελτιώσετε τον χώρο σας. Και μιλώ για τα καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη, στα οποία μπορείτε να πάτε ή να μπείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα epipla.gr για να βρείτε όλα όσα σας αρέσουν και εκείνα τα οποία χρειάζεστε. Επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί πήγε 9 και 16 λεπτά, παρακαλώ. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Δώστε και άλλο χρόνο στον κύριο Βενιέρη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Προβλήματα στην κυκλοφορία και μικροτροχαία έφερε η ανοιξιάτικη βροχή. Μέχρι τις 8.30 τουλάχιστον 3 τροχαία υλικών ζημιών είχαν σημειωθεί στο δικό δίκτυο γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Στη Νέα Μοναστηρίου, σύγκρουση 2 οχημάτων προκάλεσε αποκλεισμό μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Τροχαία κοντά στη διεύθυνση συγκοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, όχημα της Νέας Εγνατίας Οδού έσπευσε στον κόμβο Καλοχωρίου για τη διαχείριση της κατάστασης που προκάλεσε το τροχαίο. Με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό στην πλατεία Τιανανμέν, υποδέχτηκε ο Σι Τζιπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο μεγάλο παλάτι του λαού κατά την ένταξη της κρίσιμης συνάντησης των ηγετών της των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στο Πεκίνο. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, οθώντας τις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών σε πολύ επικίνδυνο σημείο, όπως αναφέρει το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ενημέρωσης. Πίσω στα δικά μας, συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική αφού ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Τούμπας. Η φωτιά ξέσπασε στο χώρο του κινητήρα στην περιοχή της, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, στη 1:30 τη νύχτα. 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Νέο πλήγμα για το αεροδρόμιο Μακεδονία και την οικονομία της περιοχής, καθώς ο παγκόσμιος κολοσσός ταχυμεταφορών FedEx μεταφέρει τις θελωνιακές του διαδικασίες στην Αθήνα. Φόβους για αυξήσεις τιμών, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και αθηναϊκό μονοπόλιο εκφράζουν οι εκτελονιστές. Κλείνει σήμερα στις 10:15 η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής και θα είναι ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους μετεώρων και ευκαρπίας. Τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι γνώριζε την επίσκεψη που ανακοίνωσε ότι έκανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι, στο αποκορύφωμα της Αμερικανο-Ισραηλινής εκστρατείας εναντίον του Ιράν. Η εχθρότητα προς τον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο ρίσκο, δήλωσε ο Αραχτσί. Η συμπαιγνία με το Ισραήλ για να γίνει αυτό, ασυγχώρητη, τόνισε. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν, είπε. Πάντως, το Αμπουντάμπι αρνείται τη μυστική επίσκεψη, διαψεύδοντας στο Τελαβίβ. Στην αθλητική επικαιρότητα, απομακρύνθηκε το όνειρο της δεύτερης θέσης για τον ΠΑΟΚ, αφού ήρθε ισόπαλος με την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα με 1-1. Ο Άρης νίκησε τον Βόλο στην τέταρτη σερή νίκη στα play-off της Super League με 1-2 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και την πέμπτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-2 του Όφη. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64. Γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο

0: Μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 17 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 20, στο Κιλκής τους 22, στις Σέρες τους 23, στη Βέρεια τους 24 και στα Γιάννητσά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς σε Καστοριά και Γρεβενά.
1: Ακού αυτό.
2: Την ακούσω.
1: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει.
1: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο καιρού. Με συγχωρείτε, το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronica ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: À Paris.
7: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.

0: www.navarro.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο

0: πήγαινε να πάρεις, μου λέει, κάτι, γιατί βράδιασε, γιατί καθίσατε, στρογγελοκαθίσατε και οι τρεις εδώ να δείτε αγώνα βραδιάτικα. Όπως είσαι, μου λέει, σήκω να βρεις κάτι να μαγειρέψω για αύριο. Άσε, της λέω, ρε παιδί μου, της λέω, τώρα έχουμε αγώνα, έχει μπάσκετ. Όχι, μου λέει, θα πρέπει να βρεις κάτι. Και της λέω. Της λέω μια ιδέα. Μου λέει, τι ιδέα? Υγιεινή, της λέω. Φρέσκια, υγιεινή. Τι σκέφτεσαι? Αρακά, μπιζέλια, μπαρμπαστάθη. Εδώ και 56 χρόνια, της λέω, τη συζύγου, τα ξέρει βασικά, τα επαναλαμβάνω, καλλιεργεί με αγάπη και σεβασμό την ελληνική γη, ελέγχει και καταψύχει ένα-ένα τα λαχανικά του την κατάλληλη στιγμή, ώστε να φτάνει στο πιάτο μας ό,τι πιο φρέσκο και θρεπτικό. Αυτός είναι ο μπαρμπαστάθης, αυτός που μας κάνει καλό. Και έτσι την έβγαλα, με έβγαλα μάλλον από τη δύσκολη θέση να τρέχω βραδιάτικα, να τις λύσω και να μας λύσω το πρόβλημα. Γι' αυτό είναι ο Βαρβαστάθης. Έχω εδώ απέναντί μου την ανακατοσούρα πρωί πρωί, την κυρία Δημαρέση, η οποία εκεί που είμαι ήρεμο στο γραφείο μου λέει, έχω ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ έχεις, κυρία Δημαρέση? Μου λέει, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Τι ρεπορτάζ εσύ, Βυργινία, της λέω, Ηράκλειο, κτηματολόγιο, μου λέει. Τι κτηματολόγιο, ρε, κυρία Δημαρέση? Τι έγινε, κυρία Δημαρέση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε στο Ηράκλειο, κυρία Δημαρέση?
1: Νίκος Ανδρουλάκης, κτηματολόγιο, δημόσιο, connect the dots που λένε και οι Άγγλοι.
0: Τι θα πει αυτό?
1: Ενώστε τις τελείες.
0: Α.
1: Το θυμάστε εκείνο το παιχνιδάκι, πριν βγουν τα κινητά? Δεν παίρναμε εκείνα τα σταυρόλεξα, τα βιβλιαράκια. Και έλεγε, ενώστε τις τελίτσες. Και σχηματιζόταν.
0: Στο στρατό το κάναμε αυτό. Ναι. Ωραίο, ναι.
1: Από τα πιο εύκολα και έτσι.
0: Ναι, ναι, για το στρατό ήταν. Ναι. Και τι έγινε τώρα με τον Ανδρουλάκη και φαγωθήκαμε?
1: Λοιπόν, βασικά δεν φαγώθηκα εγώ. Φαγώθηκε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση. Και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται μια υπόθεση, η οποία, το ξεκαθαρίζω, δεν είναι παράνομη, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό που
0: είναι.
1: Θα πούμε, δεν είναι κάτι,
0: ηθικό και νόμιμο και
1: κάτι
0: λοιπά,
1: παράνομο. Ναι, ναι. Γύρει όμως και πάλι αυτό το προαιώνιο ερώτημα, δίλημα, αν, για την πολιτική. Αν ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έκανε μια ανάρτηση ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο οποίος και αυτός βασίστηκε στο ρεπορτάζ του Μόνο News. Το ρεπορτάζ είναι του συγκεκριμένου μέσου. Λοιπόν, ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
0: Θα σου πω, θα μου το πεις σε ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 2009... Λίγο πριν μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, λίγο πριν έχουμε εκείνο το περίφημο Καστελόριζο, το μήνυμα του Πρωθυπουργού τότε Γιώργου Παπανδρέου που μας σόκαρε όλους και άλλαξε τις ζωές μας. 2009 λοιπόν αποφασίζεται η μίσθωση κτηρίου 700 περίπου τετραγωνικών μέτρων για τις υπηρεσίες του κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έγινε διαγωνισμός και επελέγει ένα κτίριο το οποίο ανήκει στον πατέρα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνο Ανδρουλάκη, γνωστό στέλεχος του κόμματος, καθώς και στη μητέρα του...
0: Α, και ο μπαμπάς ΠΑΣΟΚ ήταν?
1: Ναι. Βασικά η Κρήτη μια ζωή ΠΑΣΟΚ ήταν, έτσι.
0: Όχι, ρε,
1: μην κοιτάς τα τελευταία χρόνια.
0: Με τον ΟΠΕΚΕΠΑ άλλαξε, με τον ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε, δεν είναι, μην το λες.
1: Λοιπόν, γίνεται...
0: Είναι πολύ σταθεροί οι Κρήτες, ναι.
1: Γίνεται διαγωνισμός. Επελέγει το συγκεκριμένο κτίριο που ανήκει στον μπαμπά του Νίκου Ανδρουλάκη, για να το λέμε έτσι. Μίσθωμα, μηνιαίο, 10.000 ευρώ.
0: Το 2009.
1: Το 2009. 10.000 ευρώ. Προσέξτε τώρα. Καμία παρανομία, έτσι, μέχρι στιγμής από αυτά που γνωρίζουμε. Απλά τι γίνεται? Έχεις πρωθυπουργό έναν Πασόκο, να το πω έτσι, Γιώργο Παπανδρέου. Γίνεται ένας διαγωνισμός στην Κρήτη και ένας Πασόκος, στέλεχος του κόμματος, νοικιάζει για 10.000 ευρώ το μήνα το 770 τετραγωνικά στο κτηματολόγιο.
0: Στο βαθμό που με επιτρέπετε, είμαι βέβαιος ότι ο Γιώργος Πανδρέου δεν είχε ιδέα από όλα αυτά. Δεν το έχω δηλαδή. Δεν νομίζω ότι ο Πανδρέου ποτέ ασχολήθηκε με αυτά.
1: Δεν υπονοώ κάτι τέτοιο.
0: Απλά όλα ήταν γραμματέας, δεν ήταν το στο κόμμα, αν δεν κάνω λάθος, ή μετά έγινε.
1: 2009.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν νομίζω αν
0: ήταν. Ανδρουλάκης μετά, τι ήταν, απλά ήταν παπαγαλάκι στα αμφιθέατρα. Πότε ήταν γραμματέας στο κόμμα? Δεν μπορεί. Μπορεί να ήταν. Κάτσε να το ψάξω τώρα εγώ. Περίμενε.
1: Λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση. 10.000 ευρώ το μήνα. Είχε γίνει διαγωνισμός και υπήρχαν και πιο φθηνές προσφορές από την προσφορά του Μαρίνου Ανδρουλάκη. Επελέγει όμως η συγκεκριμένη προσφορά. Όλα αυτά θυμίζω λίγες μέρες πριν βρεθούμε, ένα βήμα από τη χρεοκοπία, και 15 μέρες περίπου πριν πάει στο Καστελόριζο και μας πει ότι παιδιά μπαίνουμε στο δου-νου-του, που μέχρι τότε δεν ξέραμε καν τι σημαίνουν αυτά τα αρχικά. Τι γίνεται τώρα? Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται. Το κτίριο είναι μισθωμένο χρόνια, έτσι. Έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες, επιτροπή αξιολόγησης κτλ. Κτλ. Το δημόσιο ανακαινίζει με δικά του χρήματα το κτίριο αυτό. Δεν πληρώνει απλά ένα υψηλό ενίκιο 10.000 ευρώ το μήνα. Ανακαινίζει πλήρως το κτίριο με έξοδά του το δημόσιο.
0: Δηλαδή πήρε ένα κτίριο για το οποίο έσκασε
1: 10.000 ευρώ το μήνα.
0: Για να, τον, να πω για την ιστορία ότι...
1: Το 13.
0: Το 13, αλλά το 2009-10 τότε ήταν γραμματέας της νεολαίας ΠΑΣΟΚ.
1: Ήτανε
0: και ήταν και μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ και μετά μέλος Κεντρικής Επιτροπής και μετά Ευρωβουλευτής. Και μετά καταθέτης, μεγάλο καταθέτης.
1: Λοιπόν, δίνουμε 10 χιλιαρικά για το μήνα, το δίνουμε υπό την έννοια οι φορολογούμενοι, έτσι εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά. Δίνουμε 10 χιλιαρικά για το μήνα, δίνουμε για να ανακαινήσουμε και το κτίριο βαψίματα, αντικαταστάσεις φωτισμών, διαμορφώσεις χώρων, επισκευές κτλ.
0: Εντάξει, και αυτό για δεν είναι μεμπτό όμως.
1: Για να μπει εκεί μια δημόσια υπηρεσία. Έτσι.
0: Δεν είναι μεμπτό και αυτό. Μπορεί να μην είχε καλοριφέρ, να μην είχε κλιματιστικά, να μην είχε κουρτίνες.
1: Συνήθως, βέβαια, συνήθως από άλλες περιπτώσεις έτσι που θυμάμαι. Τα κόστη ανακαινήσεων τα αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης, όχι ο εκμισθωτής, όταν έχουμε να κάνουμε το δημόσιο.
0: Δεν είμαι βέβαια, δεν το ξέρω.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Αυτό τώρα είναι το κτίριο από το 2009, συνεχίζει η ενοικίαση από το κτηματολόγιο. Το 2011 το ακίνητο περνάει στον Νίκο Ανδρουλάκη μέσω γονικής παροχής και το 2013 ολοκληρώνεται η πλήρης μεταβίβαση με παρέτηση του πατέρα του από την επικαρπία. Από το 2013 λοιπόν και η εκμετάλλευση του ακινήτου, να το πω έτσι, και τα ενίκια περνά στα χέρια του Νίκου του Ανδρουλάκη.
0: Νόμιμα μέχρι εδώ, δεν μου φαίνεται τίποτα παράνομο.
1: Τίποτα παράνομο. Τίποτα παράνομο.
0: Δεν το κατηγοράμε τον άνθρωπο.
1: Μόνο που το 2022 ο Νίκος Ανδρουλάκης γίνεται αρχηγός κόμματος, έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και ένας αρχηγός κόμματος
0: δεν πρέπει να έχει τέτοιες...
1: παίρνει λεφτά από το δημόσιο και όχι λίγα κάθε μήνα.
0: 10 χιλιάρικα, τι λες τώρα.
1: 10 χιλιάρικα το μήνα.
0: Και άλλα 25 από την Ευρωβουλία, αλλά 20.
1: Ναι. Και μάλιστα προχθές μάθαμε ότι 1 εκατομμύριο ευρώ τα έχει και έξω. Ενώ μιλάει για υπερκέρδη τραπεζών, φορολόγηση τραπεζών κτλ. Αυτά είναι για μας. Για μας. Γιατί ναι, ο ίδιος τα λεφτά του τα έχει έξω. Αθρηστικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων, από το 2011 περίπου 10 η οικογένεια Ανδρουλάκη έχει σπράξει από το ελληνικό δημόσιο περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Από τα ενίκια.
1: Μόνο από αυτό το ακίνητο.
0: Καμιά φορά λέει η Βιργινία όταν συζητάμε έτσι, και επειδή ξέρουμε και πολλά πράγματα τα οποία δεν τα λέμε, γιατί δεν ξέρω γιατί δεν τα λέμε όλα όσα ξέρουμε. Δεν πρέπει να τα πούμε. Δεν θέμα να μας την πέσετε, γιατί πολλοί από εσάς είστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Μου λέει η Βιργινία, ρε ορισμένοι άνθρωποι, πώς τους θα φέρνει η ζωή.
1: Πείτε μου τώρα, δεν είναι μερικοί άνθρωποι πάρα πολύ τυχεροί? Πάρα πολύ τυχεροί, όπως το λέω.
0: Να σου το πω διαφορετικά εγώ τώρα. Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, αν γινόντουσαν γνωστά, δημόσια πρόσωπα εννοώ, αυτά τα οποία γίνονται γνωστά για άλλα πρόσωπα μέχρι σήμερα, θα ντρεπόντουσαν να κυκλοφορήσουν σε ελληνικούς δρόμους? Δηλαδή εσύ τώρα, ας πούμε, Βιργινία, και το λέω και θυμωμένα, ως πολίτης, φορολογούμενος, έτσι. Αν είχες 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: και ήσουν πρόεδρος κόμματος,
1: ναι,
0: ή δημόσιο πρόσωπο προβεβλημένο, το οποίο παρουσιαζόσουν ως υπερπατριώτης ή ως τιμωρός των πλουσίων.
1: Ή... Ο απόλυτος υπερασπιστής της θεσμικότητας και της νομιμότητας.
0: Ωραία.
1: Έτσι παρουσιάζει
0: εσύ
1: το Ανδρουλάκη.
0: Εσύ θα έμενες στην Ελλάδα, εγώ δεν θα έμενα. Δεν κατηγορώ κανέναν, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τον άλλον και τους άλλους, οι οποίοι τα χρήματά τους, δεν κατηγορώ, τα πήγαν στο εξωτερικό, το κάναν για τους δικούς τους λόγους, αλλά αφού φίλεσαι, τσάκωσαν με τη γίδα στην πλάτη και λες φανφάρες στους πολίτες, τους κοροϊδεύεις, είσαι λαμόγιο σε εισαγωγικά, όχι ότι έκλεψες, αλλά τα λόγια με τα έργα σου δεν συμβαδίζουν. Άρα σε πολιτικό λαμόγιο.
1: Να το ρωτήσω αλλιώς.
0: Πώς μπορείς ρε φίλε και περπατάς στο δρόμο και συναντάς κόσμο. Και εσύ ρε κόσμε.
1: Ακούστε.
0: Και εσύ ρε κόσμε. Πώς το ανέχεσαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά πώς το ανέχεσαι. Να το κάνει ένας τύπος ο οποίος λέει ρε παιδί μου ανοιχτά. Εγώ ναι. Δεν έχω ιερό και όσιο. Δεν με ενδιαφέρει. Κοιτώ την πάρτι μου. Αν θέλετε στηρίξτε με, αν θέλετε με στηρίζετε, το καταλαβαίνω. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε στο όνομα του λαού, στο δικό σου όνομα, σου μιλούν για πατρίδα, για πατριωτισμό, για κι εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και είναι η μεγαλύτερη καιροσκόπη που έβγαλε τούτος ο τόπος. Πώς περπατάνε στο δρόμο χωρίς να ντρέπονται, αυτό ρωτώ.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο, γιατί όσο το σκέφτομαι τόσο μου γεννώνται διάφορα. Αν αυτό το είχε ανακαλύψει και μετά αποκαλύψει για άλλο πολιτικό αρχηγό.
0: Αυτό δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, σε παρακαλώ. Ναι. Θα σου πω και γιατί πρέπει να σε ενδιαφέρει αμέσως μετά. Θα γινότανε χαμός. Θα κράδαινε χαρτιά και έγγραφα στη Βουλή και θα έλεγε: ορίστε, ο πολιτικός σας αρχηγός εδώ, ο κυβερνήτης, ο έτσι ο αλλιώς. Καταδέχεται να παίρνει λεφτά από το δημόσιο. Θα το έκανε. Να σου θυμίσω, όχι τώρα, με αφορμή την υπόθεση Ανδρουλάκη, θυμάσαι πριν από μερικά χρόνια που είχε βγει και είχε γίνει ένας χαμός με πρωτοσέλιδα, μέρες ολόκληρες, 2020-2022 ήταν, δεν θυμάμαι πότε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έπαιρνε επί κάποια χρόνια επίδομα ενεργού αγρότη.
0: Ενεργός αγρότης ο Μητσοτάκης.
1: Αφού είχε χωράφιο.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ρε Δημήτρη,
0: αγρότης,
1: δεν ήταν κάτι παράνομο.
0: Ναι, παιδί μου, δεν είναι παράνομο.
1: Δεν ήταν κάτι παράνομο. Εδώ δε το συνολικό ποσό δεν έφτανε καν τις 30.000. Το συνολικό ποσό για τα χρόνια αυτά δεν έφτανε τις 30.000 ευρώ. Και είχε γίνει χαμός τότε. Και εδώ μιλάμε για εκατομμύριο, έτσι.
0: Ας γίνει και τώρα.
1: Εδώ μιλάμε για εκατομμύριο. Δεν είναι παράνομο, το ξαναλέμε. Αλλά επειδή ο ίδιος εμφανίζεται ως όχι διαπλοκή, όχι με το δημόσιο, όχι με τους πολιτικούς αρχηγούς, όχι ιδιωτικό και δημόσιο διαπλοκή, κατά της διαπλοκής, υπέρ της θεσμικότητας. Δεν ξέρω, θα απαντήσει κάτι.
0: Όχι, δεν θα απαντήσω εγώ. Θα απαντήσει η ιστορία. Και η πατριδογνωσία ενίοτε. Ψάχνω εγώ τόση ώρα γιατί αυτό το Twitter μου δεν ξέρω γιατί δεν μου βγάζει τα βίντεο που στέλνω το βράδυ στον εαυτό μου. Ψάχνω ένα βίντεο του Άδωνη, ο οποίος μιλάει στο Ζαχαρό για τα θέματα άρσης ασυλίας και θυμίζει την υπόθεση της Μιλένας Αποστολάκη. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ανέτρεξα μετά να θυμηθώ την υπόθεση της Μιλένας Αποστολάκη.
1: Ναι, okay.
0: Το ψάχνω τώρα, γιατί δεν το βρίσκω τόση ώρα.
1: Φτιάξτε πάρε το λίγο τον ακροατή.
0: Δεν είναι μόνο ένας, τι να πάρω ακροατές.
1: Πάρε, να στο βρω.
0: Δεν προλάβουμε από αυτά που έχουμε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, δεν θα απασχολήσω δευτερόλεπτα. Να σας απαντήσω στην ερώτηση, να σας βοηθήσω δηλαδή.
0: Όχι, έχω την απάντηση, την έχω. Πείτε για σας.
3: Να σας βοηθήσω. Οι μισοί Έλληνες χρωστάνε στην εφορία και στις τράπεζες. Δεν τρέπονται να κυκλοφράνε στον δρόμο.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Εσύ μισείς τους Έλληνες, το ξέρω. Το ξέρω, μισείτε τους Έλληνες, το λέτε συχνά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Εκτός άμα είναι από τους Έλληνες εκείνους οι οποίοι βγαίνουν και το παίζουν πατριώτες. Αλλά δεν είναι εντάξει τις υποχρεώσεις τους. Σε αυτούς αναφέρθηκα και νομίζω κάλυψα ακόμη και την αγανάκτησή σας. Είπα, δεν μπαίνω στην διαδικασία γιατί κάποιος βγάζει τα χρήματά του, τα κρύβει, τα πάει, τα ράνει. Ας το κάνει, δικαίωμά του. Πολλοί το κάνουν ενδεχομένως. Και τα μαθαίνουν μετά. Εδώ κορόιδο, ο ελληνικός λαός πίστεψε τον Τράγκα, ο οποίος δεν πληρώνει τους εργαζόμενους. Και μάζεψε 200 εκατομμύρια περιουσία και τα έβγαλε έξω. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες, μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας. Και το χειροκροτούσατε. Πολλές, πολλοί από εσάς. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε δημόσια πρόσωπα που λένε σαχλαμάρες. Εμένα με εξοργίζει αυτό η υποκρισία τους. Για άκου τώρα εδώ τι λέει ο Άδωνης που έχει δίκιο σε αυτό. Πώς το θυμήθηκε, το σκάλισα μετά. Είχα ξεχάσει ότι η Μιλένα είχε ένα ζήτημα, προσωπικό ζήτημα, σεβαστό. Δεν θα πω τι ακριβώς ήταν με τον σύζυγό της.
4: Τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα, διότι αυτό θα σας δώσει πολύ καλύτερη ζωή, πολύ καλύτερη ψυχολογία, ευεξία τα πάντα.
5: Ναι, πρέπει κάτι να κάνετε γι' αυτό, γιατί τώρα
4: την ώρα που έκανα τον πρωινό μου διάδρομο, ήταν στην τηλεόραση του Sky μία κυρία βουλευτής του Πασόκ που την λένε Μιλένα Αποστολάκη.
5: Μάλιστα.
4: Και εκείνη την ώρα που ήταν η κουβέντα και το αν θα έρθουν οι αιτήσει ασυλία των βουλευτών τη Νέα με τον ΟΠΕ, και με λέει η κυρία Αποστολάκη. Κρύβονται οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία πίσω από την ασυλία. Ξέρει πόσο ταράχτηκα. Παλίγο να μπουρδουκλωθώ και να χτυπήσω το διάδρομο.
5: Επικίνδυνα πράγματα.
4: Ναι, πώς δεν τραυματίστηκα. Ξέρεις γιατί. Διότι θυμήθηκα ότι η κυρία Αποστολάκη είναι η μοναδική βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επειδή δεν ήρθε η ασυλία της. Δεν θα πω τώρα για ποια υπόθεση.
5: Με το Ευρωκοινοβούλιο.
4: Όχι, δεν ήταν Ευρωκοινοβούλιο, ήταν βουλευτής του Κοινοβουλίου. Α. Και σε μια προσωπική της υπόθεση είχε ζητηθεί άρση ασυλίας της.
5: Και
4: εκείνη είπε όχι. Και το κόμμα του, το Πασόκ, είπε να μην έρθει η ασυλία της. Και καταδικάστηκε η Ελλάδα σε πρόστιμο.
5: Σωστά.
4: Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Εντάξει, μόνο 19.000 πληρώσαμε.
4: Άρφε, είσαι ο ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου, ένας. Που για την ασυλία δεν μπορεί να λες. Δεν μπορεί να λέξει ασυλία βουλευτική καθόλου. Πρέπει να λες παρασούρτη το στόμα και σταματάς. Από σχετική συστολή, βρε παιδάκι μου. Γιατί έχουν θράσος.
5: Μάλιστα.
0: Τα υπόλοιπα είναι θεωρητικά. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Άδωνος. Πληρώσαμε 19.000 ευρώ.
1: Λίγο πριν τα 5 δευτερόλεπτα το τέλος δεν κατάλαβα και πολύ τι είπε.
0: Έχει ρετάρει τελευταία ο Άδωνος. Τι έκανε ο άνθρωπος του, την έχουν πέσει όλοι. Μένει μόνος του και παλεύει δεξιά-αριστερά. Ο Δένδιας είναι στα Σπαρισίου.
1: Ο Δένδιας Σάββατο απόγευμα νωρίς στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα παραστεί. Ως δυνάμει επόμενος πρόεδρος, πρωθυπουργός.
1: Θα μιλήσει κιόλας ο Δένδιας.
0: Θα μιλήσει ο Δένδιας.
1: Δεν θα μιλήσει.
0: Τον είδες προχθές, δεν ήταν πολύ ωραίος. Κάτι σαν σαχλαμάρι σε λίγο. Κάτι γελούσε, κάτι ταντρώνωσε. Τον πρόσεξες. Δεν ήταν ο Δένδιας που αγαπούσα μια φορά που λέει
1: δεν
0: τραγούδι.
1: Δεν το έχει με τα αγγλικά τόσο εύκολο όσο το έχει με τα ελληνικά. Γι' αυτό.
0: Όταν είναι να μιλήσουν αγγλικά πρέπει να πηγαίνει ο Ανδρουλάκης.
1: Τόσα λεφτά και να μην έχεις μάθει αγγλικά, ρε.
0: Τώρα έχω μια απάντηση σε εσάς οι οποίοι θα πείτε τα κλασικά, γιατί μακάρι δώστε μας, ρε παιδί, μας δώσει αντιπολίτευση. Ας μας δώσει αντιπολίτευση υλικό να σκοτώσουμε τη Χούντα Μητσοτάκη. Μαζί σας, αλήθεια σου λέω, αλλά δεν μας δίνει υλικό. Σαχλαμάρες κάνει. Σαχλαμαρίζει η αντιπολίτευση. Σαχλαμαρίζει. Εδώ η ζωή εχθές ενέπλεξε την υπόθεση, την τραγική με τα δύο παιδάκια, τα δύο κορίτσια που αυτοκτόνησαν, τα χρέωσε στην κυβέρνηση. Φταίει η κυβέρνηση, λέει, που τα κορίτσια αυτοκτόνησαν.
1: Καλάει.
0: Εγώ δεν μπορώ να υπησέλθω ή να συζητήσω σε αυτό το επίπεδο. Δεν μου βγαίνει, δηλαδή. Ας μας δώσουνε ποιο. Μας έδωσε τη ΔΕΗ ο άλλος. Τον απάντησε, του απάντησε, μάλλον ο Πιερακάκης. Άψογα. Ο Τσίπρας έχει ένα χάσμα, νομίζω, χρονικό, Βιργινία. Δεν έχει καταλάβει τι έγινε από το 15-19 και εδώ. Δεν πήρε χαμπάρι ακόμη. Αλλά μαζί του δεν πήρε χαμπάρι και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο θα τον στηρίξει και θα τον βγάλει δεύτερο. Και έλεγα χθες για να δώσω απάντηση σε σένα που ενδεχομένως πεις: καλά, ρε παιδιά, εδώ υπάρχουν τόσα θέματα. Κυβέρνηση, ασχολείστε, ξέρω εγώ, με την αντιπολίτευση. Δεν μας δίνει σοβαρά θέματα, πέρα από την ακρίβεια για την οποία συζητάμε.
1: Όχι, όταν πρέπει να ασχοληθούμε, ασχολούμαστε όταν προκύπτουν θέματα. Έτσι, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, συγγνώμη για την έκφραση, το σκίσαμε, το τερματίσαμε.
0: Σωστό είναι, σωστό είναι και αυτό. Αλλά δεν μας δίνει. Και πρόσεξε να δεις η αδυναμία της αντιπολίτευσης. Το είπα εχθές, μάλιστα με πήρε τηλέφωνο ένας κοινός μας γνωστός και μου λέει: Δημήτρης, ο μόνος ο οποίος το εντόπισε. Ποιο? Και αυτό δείχνει ότι πραγματικά το ότι είσαι 40 χρόνια πρωταγωνιστής έχει την εξήγησή του. Είπα το εξής. Με αφορμή και αυτά που τώρα συζητάμε. Η αδυναμία της αντιπολίτευσης, στην οποία πολλές φορές αναφερθήκαμε και εμείς να ορθώσει ένα εναλλακτικό λόγο απέναντι στο Μητσοτάκη, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και η συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις τελειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν αντιπολίτευση, φρενάρει τον ΠΑΣΟΚ που ήταν αντιπολίτευση. Εν ολίγης, η επιστροφή του Σίβρα, του μεγάλου αυτού ηγέτη της κεντροαριστεράς και τα λοιπά, όπως θέλετε πείτε, το καθένας μπορεί να πιστεύει στον Θεό ή μη Θεό ή δεν ξέρω σε ποιον ήρωά του, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ζημιώνει όχι τη Νέα Δημοκρατία αλλά την αντιπολίτευση. Αυτό είναι η απόδειξη ότι όλα όσα λέγαμε μέχρι τώρα για αδυναμία, αμηχανία, ανικανότητα της αντιπολίτευσης να πείσει τον κόσμο είχαν βάση. Αλλιώς ο Τσίπρας δεν θα ζημίωνε τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, θα πατούσαν δυνατά στα πόδια τους και οι δύο πολιτικές δυνάμεις και θα ζημίωνε η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πρώην πρωθυπουργού την κυβέρνηση. Για ξανασκεφτείτε το εσείς οι οποίοι δεν μας πολύ γουστάρετε. Μήπως λέω, μήπως. Μήπως έχουμε δίκιο, γιατί μία με τον Κασελάκη είχαμε δίκιο. Μία με τον Φάμελο είχαμε δίκιο. Μία με τον Ανδρουλάκη είχαμε δίκιο σε αυτά που λέγαμε. Για τα Τέμπη είχαμε δίκιο σε αυτά που λέγαμε. Λέω μήπως και τώρα στο θέμα αυτό έχουμε δίκιο. Μήπως ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει και η Νέα Δημοκρατία να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, επειδή πραγματικά δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από έναν θυμό, αγανάκτηση και αυτό που είπε η Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός καθηγήτρια, ο Έλληνας για να περνάει καλά θέλει να νιώθει δεν είναι καλά. Όταν διαβάζω, ας πούμε, στη δημοσκοπήση, λέει, οι Έλληνες απάντησαν ότι το 2019 ήμασταν καλύτερα από σήμερα. Πάμε καλά, συγγνώμη δηλαδή, πάμε καλά. Πάμε καλά, δηλαδή, όντως το πιστεύουμε αυτό το πράγμα και το λέμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Ότι τι, θα ξαναψηφίσουν Τσίπρα.
0: Όχι, το 2015-19 ήμασταν ναι, καλύτερα από
1: πω,
0: σήμερα.
1: Θα σου πω. Υπάρχει ένα κομμάτι εκεί έξω της κοινωνίας.
0: Εντάξει,
1: που
0: σεβαστό.
1: Ούτε είτε έτσι, είτε γιουβέτσι, δεν έχασε και δεν κέρδισε πολλά πράγματα.
0: Σεβαστό. Δημήτρη. Σεβαστό.
1: Είναι το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας. Δεν μιλάω ελιτίστικα αυτή τη στιγμή. Εγώ που σας μιλάω είμαι ο μέσος άνθρωπος με το μέσο εισόδημα.
0: Όχι,
1: το μέσο
0: είσαι
1: νου.
0: Το κορόιδο άνθρωπος που δουλεύει 14 ώρες την ημέρα, ναι, να πω ό,τι είσαι. Έτσι, ναι. Για να μην λένε σακλαμάρες εκεί έξω.
1: Ναι, το minimum που δουλεύω την ημέρα. Το minimum είναι 12 ώρες. Πολλοί εκεί έξω είστε σαν εμάς, έτσι. Πολλοί εκεί έξω είστε σαν εμάς. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν είχε τα φόντα να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του. Δεν λέω να γίνει ο Νάσης.
0: Ή δεν δόθηκαν οι ευκαιρίες, ρε παιδί.
1: Δεν λέω να γίνει ο Νάσης.
0: Τους στάφερε η ζωή στραβά.
1: Δεν φρόντισαν οι ίδιοι κάποια πράγματα στη ζωή τους. Δεν ήταν τόσο δουλευταράδες, να το πω έτσι. Γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους που κάνουν δυο δουλειές για να βγάλουν καλά λεφτά, αν και δεν είναι μορφωμένοι κτλ. Σου λέει άλλους κάνω δυο δουλειές, ξεσκίζω, αλλά είμαι άρχοντας με την οικογένειά μου. Τέλος πάντων, δεν κάναν αυτά που μπορούσαν ή που θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν κερδίζουν πολλά πράγματα όταν κάτι πάει καλά. Γιατί είναι μονίμως στον κατώτατο μισθό και σου λέει: έλα τώρα πήρα και 10 ευρώ αύξηση και 20 ευρώ αύξηση και 30 ευρώ αύξηση και τι είναι αυτά, και ο άλλος βγάζει τόσο και εγώ τόσα. Είναι μονίμως θυμωμένοι. Την περίοδο δε του μεγάλου φόβου, όταν ήταν το δημοψήφισμα, εγώ μιλούσα με κοινούς μας γνωστούς και μου έλεγε κοπέλα, η οποία τότε δούλευε η μη απασχόληση, και μου έλεγε: Βυργενία, δεν με νοιάζει και να χρεοκοπήσουμε. Λέει: εγώ δεν έχω να χάσω τίποτα. Τη λέω, βρε κορίτσι μου. Όχι, λέει, εσύ έχεις δύο δουλειές, ξέρω εγώ, έχεις ένα. Εγώ, λέει, είμαι η μια απασχόληση, παίρνω, λέει, 300 ευρώ. Τότε η μια απασχόληση ήταν 300 ευρώ.
0: Και εσύ τη μία δουλειά 350 έπαιρνε, σε κάρφωσα.
1: Η μία δουλειά η δικιά μου, ναι, ήταν.
0: 350, να το πούμε στον κόσμο.
1: Γιατί γούσταρα πολύ εκείνη τη δουλειά, έτσι. Ναι, τη γούσταρα πολύ εκείνη τη δουλειά. Μου λέει, εγώ, λέει, έχω μία δουλειά 300 ευρώ. Λέει, τι με νοιάζει, λέει, δεν έχω να χάσω τίποτα. Και τη λέω, βρε κορίτσι μου, δεν έχει να χάσει τίποτα. Που έχει ένα παιδί, που έχει αυτό, που έχει μια σύνταξη μαμά σου. Δεν τον νοιάζει αυτόν τον κόσμο, Δημήτρη μου. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν αισθάνεται ότι κερδίζει και αισθάνεται μονίμως ότι χάνει. Και μεταθέτει πολλές φορές την ευθύνη αλλού. Και βλέπει εσένα που έχεις κάνει κάτι στη ζωή σου με τεράστια δουλειά ή τον Δίνα, κατάλαβες, τον οποιονδήποτε, και λέει από κάπου τα παίρνει. Ποιος ξέρει με ποιον μπιπ για να φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό το λένε κυρίως για τις γυναίκες, το έχω ακούσει πολλές φορές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το κομμάτι λοιπόν αισθάνεται ακόμα και τώρα ότι είναι χαμένο. Αυτό το κομμάτι δεν καταλαβαίνει ότι η ΔΕΗ, από εκεί που είχε μια περιουσία το δημόσιο 150 εκατομμύρια, τώρα είναι στα 2,5 δις και ότι κάνει διαφορά.
0: Ναι, αλλά λέει ο Παπατζής ότι εγώ, λέει, δεν έκανα αύξηση. Αύξηση δεν έκανες, αλλά την έκλεισες. Συμφωνούμε.
1: Αύξηση δεν έκανες, αλλά ακόμα λίγο και θα είχαμε διακοπές ρεύματος ημερησίως, γιατί δεν
0: με
1: βγαίνει
0: κουπό,
1: η ΔΕΗ.
0: Όχι, με κουπόνι, πώς το δίνουν, με τη ΔΕΗ πώς το δίνουν στη Βενεζουέλα.
1: Με δελτίο.
0: Όχι δελτίο, κάπως γίνεται. Πώς είναι. Μία θα έχεις εσύ, μία εγώ, ρε παιδί μου. Rotation. Δηλαδή, μία θα έχει το δικό στο γραφείο, μία το δικό μου γραφείο. Θα αρχίσω σπίτι με μπαλαντέζα.
1: Προγραμματισμένες ημερήσεις, διακοπές ρεύματος λέγεται αυτό, έτσι.
0: Ναι. Για τον άκουσα τον Παπατζή πάλι, έλεγε πάλι τα δικά του. Λέει, εμείς ποτέ δεν είχαμε κάνει αύξηση στη τιμή του ρεύματος. Ναι, αλλά μας φορτώσατε χρέη στις πλάτες και μια ΔΕΗ για την οποία ο Τσέο τότε είχε πει ότι παιδιά κλείνει ΔΕΗ, τελειώνουμε. Και σήμερα η ΔΕΗ κάνει επενδύσεις. Και την κατηγορείται και γι' αυτό. Αυτό το αφήγημα είναι το οποίο οδήγησε και οδηγεί τη χώρα. Έλεγα πάντα, να το πω και τώρα, στη χώρα το πρόβλημα δεν ήταν θέμα κυβέρνησης, θέμα προτύπου ήταν. Μοντέλου διακυβέρνησης. Το οποίο τα τελευταία χρόνια άλλαξε και απέδωσε κάποιους καρπούς. Με μαμουνιές. Με σκάνδαλα. Με αλαζονία. Όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι της εξουσίας. Αλλά δεν μπορεί, φίλε μου, να λες ότι δεν άλλαξαν πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε και να ψηφίσεις, οπουδήποτε και να νίκεις. Δεν γίνεται. Όταν, Όταν είδα εγώ τα ευρήματα της δημοσκόπησης και το λέει, άλλος λέει, βγαίνουν στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, στα πάνελ και σε μένα και λέει, να λέει κύριε Βενιέρη, βλέπετε στη δημοσκόπηση, το 2019 ήμασταν καλύτερα, πάτε καλά ρε. Πάμε καλά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ήμασταν καλύτερα το 2019. Υπάρχει κάποιος από εσάς πραγματικά ήταν καλύτερα το 2019 η οικογένειά του? Υπάρχει ένας να πάρει, δεν θα πει, εγώ δεν λέω αν είναι κάποια ιδιαίτερη περίπτωση, ασθένεια, δεν ξέρω, κάτι πήγε πολύ στραβά στην επιχείρηση. Λέω, ένας άνθρωπος καθημερινός όπως είμαστε και εμείς, πραγματικά, που να μου πει, ξέρεις κάτι, όχι ότι οι μπάμιες έκαναν 10 ευρώ και τώρα κάνουν 15, μαζί σου στην ακρίβεια, μαζί σου στην ακρίβεια. Αλλά αυτό το πράγμα το να πουλάει αυτή η άρνηση στην Ελλάδα και να την αναπαράγουμε, δεν κάνει καλό. Παιδιά, και προκαλεί και εφιάλτες στα παιδιά μας.
1: Το θυμάστε τον, τον υποκατώτατο μισθό, τον θυμάστε?
0: Δεν μπαίνω εγώ στον κατώτατο
1: μισθό. Όχι, όχι, μισό.
0: Οι εντάξει, νέοι σε μνημόνια τότε που ήμασταν, βγαίναν...
1: Ναι, ρε Δημήτρη.
0: Σε μνημόνια ήμασταν.
1: Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, εδώ μιλάμε για οικονομικά στοιχεία. Όμως.
0: Ναι, άλλο αυτό. Αυτό σημαίνει.
1: Δεν είναι άλλο αυτό.
0: Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των προηγούμενων.
1: Ο νέος έβγαινε τότε στη δουλειά και έπαιρνε 586.
0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα των προηγούμενων. Εγώ δεν θα χρεώσω τον Τσίπρα την χρεοκοπία.
1: Δεν χρεώνωσε κανένα. Εγώ λέω πώς τότε έβγαινε κάποιο με 586 ευρώ.
0: Δεν έβγαινε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
3: Ο κύριος Τσίπρας δεν μας είπε, βέβαια, δεν έκανε αυτήσεις και τα λοιπά, όλα ωραία, όλα καλά. Δεν είπε, βέβαια, ότι το 18 έβαλε την, έβαλε τη χώρα στο χρηματιστήριο ρεύματος της Ευρωπής, το οποίο θα ξεκινούσε από το 20 και το ήξερε αυτό.
0: Ναι, και μάλιστα είχε πει στη Βουλή ότι είναι πολύ καλή εξέλιξη, γιατί θα μπούμε στη μεγάλη οικογένεια που θα παίρνουμε φθηνό ρεύμα. Το είχε πει στη Βουλή, υπάρχει η δήλωση, το έχετε δίκιο.
3: Ναι, αλλά δεν το λέει στο Χαλάνδρι, ας πούμε, που έκανε αυτή την τεράστια λαομάζωξη, δεν το είπε.
0: Στο Χαϊδάρι, όχι στο Χαλάνδρι. Στο Χαϊδάρι δεν πήγε, στο Χαλάνδρι πήγε.
1: Εγώ τα μπερδεύω αυτά, παιδιά, πάντα.
0: Όχι, ρε, το Χαλάνδρι είναι κυριλέ, το Χαϊδάρι είναι χαμηλά στο Εγάλεο. Τι λες τώρα,
1: εγώ Χαλάνδρι, Χαϊδάρι δεν.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση δεν έχω, σε παρακαλώ, κυρία.
3: Στο Χαλάνδρι ήταν εκεί με τον σύντροφο, τον δήμαρχο που έβαζε τις σημαίες της Παλαιστίνης.
0: Α, στο Χαλάνδρι ήταν.
1: Το Ρουσό.
3: Βέβαια,
0: είναι στο προοδευτικό Χαλάνδρι. Έχουμε τον φίλο μας κάτω εκεί στο Χαλάνδρι. Τα ξέρει όλα αυτά, μην νομίζεις. Λοιπόν.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
8: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizis.gr.
10: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
11: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
11: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
11: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
14: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
15: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
14: Για να βλέπεις εκθέσεις.
15: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
16: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘ Hell Expo αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σοβαρό τροχείο με έναν πολυτραυματία σημειώθηκε σήμερα στις 6.30 τα ξημερώματα στην περιοχή της Πηλαίας. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Γιάννου Κρανιδιώτη και Στέλιου Καζαντζίδη. Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κινητή μονάδρα του ΕΚΑΒ με γιατρό. Ενώ σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, ο πολυτραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό στην πλατεία Τιανανμέν υποδέχτηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο μεγάλο παλάτι του λαού κατά την έναρξη της επίσημης συνάντησής τους στο Πεκίνο. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, οθώντας τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ σε πολύ επικίνδυνο σημείο, όπως ανέφερε το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ενημέρωσης. Προσωρινό λουκέτο και πρόστιμο 150.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε πολύ γνωστό κατάστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη που είχε και ηλεκτρονικό κατάστημα έπειτα από πλήθος καταγγελιών πολιτών. Μεταξύ των πιο σημαντικών ευρημάτων ήταν η μη αποστολή παραγγελθέντων προϊόντων αλλά και η μη επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις μη παράδοσης ή όταν τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές. Χρηματικό πρόστιμο 150.000 ευρώ είναι ένα αρκετά υψηλό ποσό για τα δεδομένα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. Νέο πλήγμα για το αεροδρόμιο Μακεδονία και την οικονομία της περιοχής, καθώς ο παγκόσμιος κολοσσός ταχυμεταφορών FedEx μεταφέρει τις τελωνιακές του διαδικασίες στην Αθήνα. Φόβους για αυξήσεις τιμών, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και αθηναϊκό μονοπόλιο εκφράζουν οι εκτελωνιστές. Κλείνει σήμερα στις 10 και 4 η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς δυτικά λόγω εργασιών για τον flyover. Ο καθολικός αποκλεισμός θα διαρκέσει ως τις 5 το πρωί της Παρασκευής ανάμεσα στους κόμβους μετεώρων και ευκαρπίας. Πίσω στα διεθνή, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι γνώριζε για την επίσκεψη που έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Η εχθρότητα προς τον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο ρίσκο, συνεχίζει ο Αραχτσί. Η συμπαιγνία με το Ισραήλ για να γίνει αυτό ασυγχώρητη, τόνισε.
18: Στην αθλητική επικαιρότητα, απομακρύνθηκε το όνειρο της δεύτερης θέσης για τον ΠΑΟΚ, αφού ήρθε ισόπαλος με την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα με 1-1. Ο Άρης νίκησε τον Βόλο στην τέταρτη σερή νίκη του στα play-off της Super League με 1-2 στο Πανθεσσαλικό.
19: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
20: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
18: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 17 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 20, στο Κιλκίς τους 22, στις Έρες τους 23, στη Βέρεια τους 24 και στα Γιαννιτσά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
21: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
22: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
21: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
5: love it. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Άντε ρε παλιοχωραφά. Μάικ Όλτφιλτ. Παλιοχώραφο δεν είναι το Όλτφιλτ? Είχαμε και εμείς ένα χωραφά νομίζω, το οποίο κάτι ήταν χωραφάς. Το οποίο. Moonlight
10: Γιώργος Shadow. Γιώργος χωραφάς.
9: Γιώργος λεγόταν.
10: Πολύ ωραίος. Και με καριέρα στο εξωτερικό, έτσι.
9: Λοιπόν, θα σταθώ στο μήνυμα του φίλου μου του Μανώλη εδώ, του Γούσκιου. Λέει, πρόσεχε να δεις πόσο ορισμένα πράγματα διαβάζονται, Μανώλη μου, και έτσι και αλλιώς και γιουβέτσι. Γράφει ο Μανώλης, με αφορμή αυτά που λέγαμε νωρίτερα για το πότε ήμασταν καλύτερα, χειρότερα κτλ. Η Βιργίνη είπε κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρο και σαφές. Υπάρχει ένα κομμάτι κάθε κοινωνίας και της δικής μας που είτε έτσι αλλιώς πάντα δεν είναι καλά. Και στις καλές εποχές υπήρχε κομμάτι της κοινωνίας φτωχοποιημένο στην Ελλάδα, σε κάθε κοινωνία. Εμείς μιλάμε για τη γενικότερη εικόνα. Γράφει ο Μανώλης ο φίλος μας εδώ, λέει. Καλημέρα κύριε Βενιέρη. Πώς είμαστε καλύτερα όταν παρακαλούσαμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι με 250 ευρώ και τώρα παρακαλάνε για να μας το δώσει 400. Άκου τι είπες, Μανώλη. Γιατί και εγώ τότε είχε ο πατέρας μου ένα σπίτι βασικά, που μου το έδωσε. Είχαμε έναν ενοικιαστή ο οποίος θα έδινε 180 ευρώ το μήνα στο διαμέρισμα. Τόσο ήταν. Δεν μπορούσε να το πας 200, δεν το έπαιρνε κανένας. Δεν υπήρχε δυνατότητα κάποιος να δώσει 200 ευρώ τότε για να νοικιάσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Και δεν βρίσκαμε. Το είχαμε στο Μαροκινό, ο οποίος δεν πλήρωσε κιόλας. Σήμερα, 7 χρόνια μετά, το ίδιο σπίτι νοικιάζεται 500 ευρώ. Και έχει ενοικιαστές. Δεν νοικιάζει ούτε ο Βαρδινογιάζης στο σπίτι μου, ούτε ο Μελισανίδης, ούτε ο Κόκαλης. Ένας άνθρωπος της αγοράς, ένας άνθρωπος εργαζόμενος. Πρόσεξε. Τότε έκανε 180 ή 200-250 που λες, γιατί δεν υπήρχε κάποιος να δώσει 300. Δεν υπήρχε.
10: Έτσι ακριβώς.
9: Δεν υπήρχε το εισόδημα για να σου δώσει κάποιος 300. Και αν τα δώσει όχι στον real estate, ξέρω εγώ, που έχει, ξέρω εγώ, βίλες στο πανόραμα, σου μιλώ για περιοχές Τριανδρία, Τούμπα, Θεσσαλονίκη κτλ. Σήμερα, για να κάνει 400, 500, 600, 700 και να μην βρίσκεις γιατί κάποιοι τα δίνουν, σημαίνει ότι κάποιοι και καλά κάνουν. Με στερήσεις, με δυο δουλειές, με οικονομίες δεν ξέρω πώς, τα δίνουν. Διάβαστο λίγο κι έτσι. Γιατί από μόνος του ο προβληματισμός τον οποίο θέτεις, Μανώλη, δίνει απάντηση και τεκμηριώνει αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Το ταξί τότε είχε πέσει στις 50.000 ευρώ. Το θυμάμαι γιατί είχα σκεφτεί να κάτι οικονομίες που είχα να τις κάνω ταξί. Και να βάλω οδηγό, ρε παιδί. Πόσο κάνει σήμερα το ταξί?
11: Ου.
9: Καλά κάνει και κάνει τόσο. Μακάρι να κάνει και περισσότερο, που σημαίνει ότι έχει δουλειά, βγάζει εισόδημα και πάει λέγοντας. Η παιδίατρός μου τότε έπαιρνε 15 ευρώ στην επίσκεψη. Σήμερα παίρνει 50. Κομμωτήριο έκλεισα τώρα. Βιγινή, άκουσε.
11: Δεν αυξήθηκαν αντίστοιχα όμως και οι μισθοί.
9: Πρόσεξε.
10: Αυξήθηκαν.
9: Αυτοί που μιλάμε. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Το σέρβις το smart ήταν 40 ευρώ, είναι 80. Ποιος θα παίρνει? Ο μηχανικός. Τώρα έκλεισα ραντεβού εδώ απέναντι. Για εμάς δεν βγαίνει, με κορέδευση. Μου λέει και α σου παίρνει τόσο με τόσο λίγα μαλλιά. 14 ευρώ είναι το κούρεμα. Τότε έδινα 7. Ναι. Όλο το πράγμα πήγε προς τα πάνω.
11: Φυσικά, αφού όμως. Προϊόντων...
9: Γιατί πάει παραπάνω?
11: Αυτό σου λέω. Ας πούμε στο σέρβις, ναι, το να πάρεις λάδια ή να πάρεις μπουζί, ας πούμε, έχουν αυξηθεί 150%
9: μαζί
11: πάνω.
9: Σου. Αν δεν υπήρχε κόσμος να τα πάρει, θα πήγαιναν πάνω?
10: Όχι. Βασικός νόμος της αγοράς.
11: Όχι, φυσικά.
9: Αυτό λέω. Φυσικά υπάρχει ακρίβεια. Δεν είμαι ο τελευταίος που θα σου πω ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Πού ζω αλλού? Εγώ δεν κάνω, δεν έχω περιορίσει πράγματα
10: στην καθημερινότητά μου. Όταν λέμε ότι οι μισθοί αυξήθηκαν.
9: Απλά και αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, όλοι τη βλέπει κομματικά. Νομίζω πρέπει να είσαι ένα δημοκρατικό
10: πασόκου. Θα σα το πω εγώ για μένα, παιδιά, για μένα. Πουλάω εγώ τη δουλειά μου το ίδιο που την πουλούσα τα μαύρα χρόνια τη κρίση?
9: Όχι.
10: Όχι, βέβαια.
9: Όχι, φυσικά.
10: Ούτε στι δουλειέ που κάνω με τον μπλοκάκι μου, ούτε στι δουλειέ που κάνω τι καθημερινέ μου. Αυτό που είπε ο Δημήτρη πριν, εγώ τότε δούλευα.
9: 350, παιδί μου.
10: Για 350 ευρώ.
9: Εμείς τις τα δίναμε στο προηγούμενο ραδιόφωνο.
10: Για 350 ευρώ δεν είχα δουλεύει. Και σε ένα άλλο μέσο που δούλευα εκείνο το διάστημα, δεν δούλευα για τέτοια λεφτά ούτε 20 χρόνια όταν ξεκίνησα. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχαν δουλειές, γιατί γινόταν απολύσεις, γιατί το έκανα ίσα ίσα για να μην βγω από την πιάτσα, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει τώρα άνθρωπος στις δικιά μου τη δουλειά που να δουλεύει αυτά τα λεφτά, ούτε εγώ δουλεύω πλέον για αυτά τα λεφτά. Πουλάω τον εαυτό μου τη δουλειά μου πολύ πιο ακριβά.
9: Α, Μανώλη, ο Μανώλης δει το ίδιο, λέμε. Εγώ παρεσμήνευσα το μήνυμά σου, μισθούς δώ συγγνώμη.
10: Όταν μιλάμε για μισθούς.
11: Μπράβο.
10: Όταν μιλάμε για μισθούς, θα κοιτάμε και τον κατώτατο μισθό, ο οποίος αυξήθηκε 6 φορές. Δεν μιλάω για την ακρίβεια, επαναλαμβάνω. Αυτό το λέμε όλοι. Θα κοιτάμε και το μέσο μισθό, ο οποίος από τα 930 ευρώ έχει φτάσει στα 1400 κάτι, κοντεύει.
11: Βέβαια,
10: στα 1500.
11: Εδώ υπάρχει μια ψαλίδα μεγάλη, έτσι.
10: Πάντα υπήρχε. Ναι. Γι' αυτό,
11: δηλαδή, η πλειοψηφία είναι τι παίρνει.
10: Άρη μου, ο κατώτατος μισθός. Καταρχάς, η πλειοψηφία πλέον δεν παίρνει τον κατώτατο μισθό καν.
11: Όχι, άλλο λέω.
10: Ακόμα και σε δουλειές οι οποίες δεν είναι πρώτης προβολής, πώς να το πω, δηλαδή είναι δημοσιογράφες, ναι, δεν είναι κάτι. Είναι ένας υπάλληλος γραφείου. Πολύ λίγες δουλειές πλέον δίνουν μόνο τον κατώτατο μισθό. Όλοι παίρνουν κάτι παραπάνω στις εταιρείες. Γιατί, ξέρεις γιατί?
11: Άσπρα, μαύρα παίρνουν.
10: Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν είναι τα μαύρα χρόνια που σου λέγε τα αφεντικό. Έλα τώρα, πάρε 5 εκατοστάρικα και άμα γουστάρεις, να σου το πω έτσι. Ναι. Τώρα υπάρχει κινητικότητα. Θα πας σε μια άλλη δουλειά που θα σου δώσει 100 ευρώ παραπάνω. Εννοείτε, 200 ευρώ παραπάνω.
11: Συμφωνώ.
10: Ανοίξαν οι δουλειές.
11: Η αγορά είναι ανοιχτή, ναι.
10: Και αυτά που ακούω ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη και τέτοια. Ανάπτυξη υπάρχει. Η ανάπτυξη δεν μοιραζόταν ποτέ ισοβαρός και ισομερός.
9: Ούτε τώρα μοιράζεται.
10: Άμπραβο.
9: Τη μαζεύει το πακέτο, μαζεύουν το πακέτο τα μεγάλα μαγαζιά.
10: Δεν παίρνω εγώ τον ίδιο μισθό με έναν μεγάλο γιατρό. Έτσι λέμε τώρα. Ούτε παίρνει τον ίδιο μισθό κάποιος ο οποίος δουλεύει με τον κατώτατο. Αυτό πάντα γινόταν. ούτε όλες οι δουλειές δίνουν τους ίδιους μισθούς.
9: Όχι βέβαια, δεν τους συζητάμε.
10: Έτσι.
9: Τι είναι, Κατερινιό?
10: Έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα και πάλι στο δρόμο Θεσσαλονίκης Πολυγύρου με τοπική μπροστά στον Τερκενλή, λέει, στη Ρεδεστό.
9: Ναι.
10: Έχουμε και πληροφορίες για τραυματισμό ατόμου, περισσότερα σε λίγο. Αμάρ, Κατερίνα, σήμερα με τα τροχαία.
9: Ο καιρός, παιδιά, ολισθηρότητα και τα λοιπά. Ναι. Για η τοπική εκεί είναι προσπέραση, ξεκάθαρα. Νίκο μου, τι θες εδώ?
10: Λοιπόν,
9: τι θέλει ο Νίκος?
10: Στέλνει μήνυμα ο Νίκος εδώ στο Viber. Καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα στάτους. Θέλω να κάνω πρώτο ταξίδι με Greco Travel. Έχουμε καμιά έκπτωση? Νίκο μου και κάθε Νίκο μου, όταν θα πάρετε τηλέφωνο, θα περάσετε από τους εξαιρετικούς εκεί ανθρώπους του Greco Travel. Θα πείτε ότι είστε ακροατές του στάτους, γιατί εμείς κάθε μέρα μιλάμε για τον Greco Travel, και σίγουρα εκεί οι συνεργάτες θα κάνουν το καλύτερο για σας. Γιατί δεν είναι μόνο η έκπτωση, είναι και οι άτοκες δόσεις, είναι και το early booking. Έχουν πολλά να σας δώσουν και φυσικά καλύτερες παροχές με τα ταξίδια τους. Πάντα έτσι.
9: Τα ακούνε τώρα στο Greco Travel. Θα πάει ο Νίκος να ζητήσει, θα πει ακροατή στάτους, να του κάνουν την καλύτερη δυνατή τιμή. Γιάννη, Δημήτρη, Πασχάλη, κανονίστε.
10: Και να πω και κάτι.
9: Να πεις ό,τι θες.
10: Τώρα, ας πούμε, εγώ βλέπω εδώ πέρα πολύ ωραία πρόταση για Παρίσι, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από Παρίσι, να είσαι έτσι ερωτευμένος και να πας με τον καλό στην καλή στο Παρίσι.
9: Κοίταξε, και χωρίς να είσαι ερωτευμένος, μπορείς να πας στο Παρίσι και να ερωτευτείς και μια Παρισιάνα, Βιργινία. Γιατί μας αποκόπτεις δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι είμαστε?
10: Λοιπόν, και όχι μόνο αν είσαι ερωτευμένος, αν έχεις και οικογένεια. Γιατί υπάρχουν εξαιρετικά πακέτα και για την Disneyland. Και έχει και πολύ ωραία μουσεία το Παρίσι, Λούβρο κτλ. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις τα πάντα στο Παρίσι. Εδώ βλέπω τώρα Greco Travel, όλα αυτά που σας λέω, με τιμές από 610 ευρώ. Και έχουν πάρα πολλές αναχωρήσεις μέσα στο καλοκαίρι. 2-3-10-55-55-56, Ναυάρχο Κουντουριώτη 19, Greco Travel, εδώ στο λιμάνι.
9: Εδώ φίλος ακροατής λέει: καλημέρα, τροχαίο Τερκενλή. Το είπε μόλις η Κατερίνα. Δεν ξέρω, αγαπητέ, αν έχεις κάτι παραπάνω ή σε φαντάζομαι πέρασε τώρα από εκεί, από το σημείο. Γράψε μας τι συμβαίνει. Το χρειαζόμαστε. Και μιας που λέγες για οικογένειες και παιδιά, και είμαστε μια περίοδο όπου όλα τα παιδιά έχουν στο μυαλό τους παιδικές κατασκηνώσεις, προτείνουμε παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Έτοιμη είναι και φέτος να υποδεχθεί τα παιδιά για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι. Στις παραλίες Κάριανη στην Καβάλα θα ευχαριστηθούν παιχνίδι στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκδρομές, πλούσιο πρόγραμμα, δραστηριότητες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, κολύμβηση και πολλά ακόμη. Η Αλεξάνδρα Καμπ δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracab.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων. Θέλω έναν αγαπητό φίλο ταξιτζή να του δώσουμε την κούπα να την πάει στο Σούνιο.
11: Είπε ο Γιανακόπουλος, η πίκρα με πίκρα περνάει. Και έχουμε ζήσει πολλές.
9: Α, έκανε δηλώσεις.
10: Από το έρωτα με έρωτα περνάει.
11: Ναι, η πίκρα λέει με πίκρα περνάει. Έχουμε περάσει πολλές τέτοιες πίκρες και επανήλθαμε. Έχει ένα δίκιο σε αυτό.
9: Έχει ένα άδικο πολύ σε αυτά που έλεγε πριν. Πολύ δήλωση, πολύ καραγκιοζηλίκη.
11: Κοίτα, μπορεί να ήθελε να ανεβάσει και το ηθικό της ομάδας λίγο.
9: Το κατέβαζε. Τους άγχωνε, τους άγχωνε, τους άγχωνε, τους άγχωνε. Κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δίνει πολλά λεφτά, είναι κρίμα για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο. Δίνει ένα σκασμό λεφτά, έχει φέρει ό,τι καλό κυκλοφορεί στην πιάτσα και παίζει ένα μπάσκετ. Αυτοί θέλουν ο καθένας μια ξεχωριστή μπασκέτα στο γήπεδο για να παίξουν.
11: Αυτό είναι τώρα θέμα πολλών πραγμάτων. Δηλαδή, είναι θέμα προπονητή καταρχάς, έτσι, να ενώσει την ομάδα. Να τη δέσει την ομάδα που λέμε. Δηλαδή, βλέπεις ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος πέραν του ότι είναι άστοχος. Δηλαδή, παίχτες που βλέπανε το καλάθι σαν Βαρέλι, τώρα το βλέπουν σαν τρύπα από καρφίτσα.
9: Ναι.
11: Που σηκόταν από παντού και σκοράρανε. Αλλά βλέπεις ένα άναρχο μπάσκετ. Χωρίς συστήματα. Έβλεπα, ας πούμε, σε αντιδιαστολή τη Βαλένθια εχθές.
9: Δώσε μου μισό. Ναι. Μας στέλνει ακροατής. Κατερίνα, στο στείλα βίντεο από το τροχαίο.
11: Στη Ρεδεστό.
9: Με τοπική είναι, παιδιά, όντως. Έχει ένα πυροσβεστικό όχημα από ό,τι βλέπω.
11: Προφανώς για...
9: Για να πω, έχει... Κάτσε.
10: Α, μάλιστα, ναι.
9: Α, είναι πολύ δυνατό το.
10: Είναι στη δεξιά λωρίδα. Ναι, και ο Κυριάκος μας το στέλνει τώρα. Κυριάκο μου, καλημέρα.
9: Και άλλος ακροατής.
10: Ατύχημα, λέει, στη Νέα Ρεδεστό, στο ύψος της Κοκακόλα. Άλλο είναι αυτό.
9: Νομίζω στο ίδιο σημείο πρέπει να είναι.
11: Στο ίδιο σημείο που ήταν εκεί, ναι.
9: Το ίδιο σημείο. Αυτός ο δρόμος δεν έχει νησίδα, έτσι δεν είναι?
11: Όχι, δεν έχει νησίδα και είναι δύο.
9: Έτσι.
10: Δύο οχήματα, ναι, με τοπική. Τώρα είναι στην άκρη του δρόμου, έχει πάει πυροσβεστικό, έχει πάει.
9: Κατερίνα, το πήρες, φαντάζομαι, έτσι.
10: Ναι, ναι, το στείλω.
9: Για συνέχισε, νεαρέ. EuroLink πάει.
11: Έλεγα λοιπόν ότι ναι, μεν έχεις αναγνωρισμένες αξίες παίχτες και αναγνωρισμένες αξίες προπονητή. Όταν αυτό δεν μπορεί να δέσει.
9: Το μπουκάλι, γιατί το πέταξε αυτός κάτω και τα έκανε μουσκεμά?
11: Από τα νεύρα του, πέταξε το μπουκάλι κάτω και μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έφαγε τεχνική ποινή. Ζήτησε συγγνώμη, βέβαια.
9: Στο Παναθηναϊκό αυτό με τα μπουκάλια το έχουν, θυμάσαι ποιος. Quiz. Βάιμπερ.
10: Πανεύκολο, πανεύκολο.
9: Ξέρεις κι εσύ.
10: Φυσικά. Αγαπημένος μου.
11: Ο προπονητής που το φαγε.
10: Όχι.
9: Όχι, άλλο λέει.
10: Α. Κατάλαβε.
9: Ποιος πέταξε μπουκάλι στο γήπεδο? Βλέπεις,
11: ο τέτοιος λες για τον δημοσιογράφο?
9: Ναι, μην πεις όνομα. Γράψε στο Viber να δω πόσοι. Ποιοι θα είστε πιο γρήγοροι, γιατί σίγουρα πολλοί θα το ξέρετε. Ποιος μεγάλο δημοσιογράφος πέταξε μπουκάλι σε αγώνα του Παναθηναϊκού? Νομίζω με τον Ολυμπιακό ήταν.
10: Το βρίσκει
9: στο 6908-357-800. Εύκολο quiz τη ημέρα.
11: Κολλάκι, είπες και αγαπημένος, μ' αρέσει τελείως.
9: Ήθελα να το κάνω μετά με ποια ομάδα.
11: Πολύ βοηθάς.
9: Πολύ βοηθάω, ναι, πολύ βοηθάω. Είναι δύσκολο τώρα, βλέπω εσείς, επειδή λυπάμαι το παιδί μου.

0: news, τέτοια πραγματάκια. Και μου λέει, παπά, αυτά τα ξέρω. Τίποτε καινούριο.
1: Ποιο σως.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ιτήθηκε. Ιτήθηκε ξεκάθαρα, ιτήθηκε δίκαια. Δεν πάει στο Final Four. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Και τώρα η Τετράς, η οποία είναι ίσως οι καλύτερες ομάδες όντως της διοργάνωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, σε δύο επίπεδο μπορεί να υπάρχουν λεπτομέρειες μεταξύ των ομάδων, αλλά αυτές οι ομάδες που περάσαν ήταν ξεκάθαρα οι καλύτερες.
0: Ναι, όλο τον χρόνο. Έτσι, όλο το χρόνο. Ωραία,
1: σωστά. Όλο τον χρόνο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός δεν πάει. Τέλος, έκλεισε. Μουρμούρα, μεγάλη μουρμούρα στο Τριφύλι. Άρχισε να κάνουν τα ποδοσφαιρικά, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχει μουρμούρα. Και φυσικά ο Αταμάν αποχώρησε από την συνέντευξη τύπου. Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση που είχε κάνει ότι αν δεν πάμε στο Final Four, εγώ θα αποχωρήσω τον Παναθηναϊκό.
0: Αποχώρησε από τη συνέντευξη τύπου.
1: Αποχώρησε
0: σε πρώτη φάση.
1: Συνήθω αποχώρησε και αυτή. Έχει δίκιο. Είπαμε τι είπε ο Γιαννακόπουλος. Και όπως υπάρχει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία τίτλο δημοσιογράφου στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό, οι τελευταίες μέρες της πομπιείας, λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραίο τίτλο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ χαιρετάει, αν δεν φθούν τα πάνω κάτω, και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Τίποτα άλλο. Και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός χάσει ή έρθει ισοπαλία και ο ΠΑΟΚ νικήσει, παίρνει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη θέση. Οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη. Νίκησε λοιπόν εχθές και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό με 1-0. Οπότε πέρασε 2 βαθμούς στον ΠΑΟΚ που είναι ισόπαλος στην Τούμπα με την ΑΕΚ 1-1. Ο Άρης κάνει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Νίκη γοήτρου βέβαια στις θέσεις 5 με 8. Αλλά ήταν ένα σερί το οποίο το είχε κάνει συνέχεια. Το οποίο το κάνει συνέχεια στα play-off. Και μπράβο. Είχαμε φοβερό παιχνίδι στο Λεβαδιακό Σόφι. Ο Όφι προηγήθηκε 0-2. Έμεινε από το 40 με 10 παίχτες και έφαγε 3 γκολ από το 92 μέχρι το 100. Γιατί είχαμε καθυστερήσεις. Δηλαδή τα 3 γκολ μπήκαν στις καθυστερήσεις και έχασε τον αγώνα. Τώρα, πάμε στην Ιταλία. Ίντερ Νταμπλούχα νίκησε και στο κύπελο 2-0 και πήρε και το κύπελο, οπότε είναι και το double. Και θα κλείσουμε με Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Γιατί?
1: Ανέβηκε στη Super League 2.
2: Α, εντάξει τότε.
1: Επίσημα από χθες επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες, ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Απόλλων Καλαμαριάς λοιπόν από χθες στα σαλόνια των επαγγελματικών κατηγοριών Super League 2.
2: Μπράβο στην Καλαμαριά.
1: Μπράβο στον Απολλωνάρα, στην ομάδα του Χάρη Κλίν, έτσι.
0: Άντε και με Μαρίνα τώρα.
1: Από εδώ το πάμε. Πώς τα δένεις όλα.
0: Θέλω ρε, μια Μαρίνα στο χωριό μου, δεν θέλω κι εγώ.
2: Το χωριό σου αλλού είναι σένα.
0: Όχι, αυτό είναι το χωριό
2: δεν
0: μου, στη Θεσσαλονίκη.
2: Στο χωριό σας.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Κάτι ποτάμια.
0: Καλά,
2: έχετε.
0: Πιο εύκολο να κάνουμε στο Ρεόκαστρο Μαρίνα παρά στο
2: στην Ελλάδα.
0: Ποιο
2: είναι
0: το χωριό μου, κύριε Μαρίνα.
2: Αξιό δεν είναι το χωριό.
0: Αξιό, γιατί τι έχει αξιό.
1: Μακριά είναι από το Ρεόκαστρο.
0: Έλατε.
1: Έτσι κάνω τρόπο είναι.
0: Τώρα, Μαρίνα στην Αξό. Έκανα λάθος νωρίτερα. Παναθηναϊκός άρχισε το παιχνίδι. Δεν ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός όταν πέταξε το μπουκάλι.
1: Νομίζω είπες.
0: Ναι, νομίζω είπα, αλλά ήταν με τον Άρη. Το Λιαδέλη λέει το πέταξε.
2: Όλοι το βρήκατε. Είναι φοβερό.
0: Ναι. Ο Λιαδέλης ήταν με την Σαμπρινά, αυτό είναι ο Λιαδέλης. Ναι, ναι. Στο gossip ρεπορτάζ είμαι καλός. Δηλαδή σε αυτά τα καλλιτεχνικά και τα λοιπά δεν υπάρχουν.
1: Έχουμε ένα στάδιο μέσα.
0: Όλα τα ξέρουμε.

0: Η Fraport εξέδωσε ανακοίνωση τάχος χοντρά στην... Η Fraport λέω, η Ryanair στην Fraport. Και κάτι εκτελονιστές στην Fraport επίσης. Γίνεται χαμός τώρα με την απόφαση της Ryanair. Αποτέλεσμα της αύξησης των τελών από την Fraport. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή σου μέρα, ο Σωτήρης ο Καπετανόπουλος.
0: Γεια σου Σωτήρη μου, πρόεδρε.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Εσείς?
1: Καλά, ευχαριστώ. Γυρίζω από πολύ γύρω από κάποιο δικαστήριο και άκουγα το ενδιαφέρον για το τι

0: κινδυνεύει στην Coca-Cola. Δυστυχώς υπάρχουν τραυματίες.
1: Α, κρίμα.
0: Πέρασα τώρα μόλις από εκεί και έχουν τα φορεία έξω και επιμελούνται των ανθρώπων. Αυτό πήρα να σας
2: ενημερώσω. Σωτήρη μου, είσαι καλά, έχω καιρό να σε δω.
1: Να πούμε στον κόσμο τον κύριο Καπετανόπουλο.
2: Ο Σωτήρης ο Καπετανόπουλος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, δικηγόρος.
0: Τίποτα δικηγόρος.
2: Τα άλλα είναι παλιά. Χάρηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και εγώ να είστε γεροί, σας ακούω.
2: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο σπουδαίο.
1: Το καλό να είναι ότι ακούσαμε τον κύριο Καπετανόπουλο, τον οποίο είχα να τον ακούσω χρόνια, πολύ σοβαρός άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Το κακό είναι δυστυχώς ότι έχουμε τραυματίες στο τρακάρισμα το μετοπικό που είχαμε εκεί στο ύψος της Coca-Cola στην Αίρεδεστο.
2: Ευχόμαστε να μην είναι τίποτε σοβαρό.

0: Βιργινία, μου στείλες κάτι που δεν έχω ακούσει, αλλά από, το, από τα χείλη του Άδωνη βλέπω να κάνει πάλι. Τέτοιο έστειλες.
1: Τέτοιο έστειλα. Είναι γι' αυτό.
2: Διάβασα το πρωί και τρελάθηκα. Είμαστε στο 2010. Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδαίου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του Πασόκ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων, άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
3: Μέσα σε 16 χρόνια.
2: Μέσα σε 16 χρόνια.
3: Νόμιμα.
2: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο.
3: Καλά, παρέχει υπηρεσίες.
2: Ήσουν κομματικό τέλεχος τότε κυβέρνησης. Ναι. Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι που σέλνουν σου δίνει συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου. Και είσαι και μας το παίζεις και ηθικός και άμεμπτος και κίνσορ. Όχι κύριε Ανδρουλάκη, όχι κύριε Ανδρουλάκη.
3: Αυτό ανακαλύφθηκε μετά από 16 χρόνια.
2: Δεν με νοιάζει. Εγώ σήμερα το πρωί το διάβασα. Δεν το ξέρατε. Το ξέρατε εσείς. Εγώ
3: δεν το ξέρω.
1: Δεν γνωρίζω. Θα απαντήσω.
2: Α, λοιπόν κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουράζω δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πανλευκός και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε εδώ.
3: Ναι.
2: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
0: Αμάν, αμάν, αμάν. Εντάξει, ένα δίκιο του το δίνεις δηλαδή. Βέβαια, πρόσεξε, από την άλλη μεριά, όταν κάνουν αμαρτίες ή της άλλης παράταξης, δεν είναι τόσο επιθετικός.
1: Καλά, δεν ήταν και επιθετικός τώρα σε αυτό που ακούσαμε.
0: Ναι, επειδή ακριβώς.
1: Απλά πρόσεξε.
0: Αλλά και οι άλλοι, οι λαύροι, δεν έχουν να πουν κάτι της. Ρε τον Ανδρουλάκη, δεν του το είχα.
1: Εσύ δεν του το έχεις, αλλά αυτός τα έχει όλα. Και τα λεφτά στο εξωτερικό και τα λεφτά από το δημόσιο.
0: Ναι, πολλά λεφτά ρε Βιργινία. Πολλά λεφτά ρε κορίτσι.
1: Και αυτό, που λέει, το λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Είσαι δηλαδή εξέχων κομματικός τέλεχος και ο μπαμπάς σου κομματικός τέλεχος. Και το κόμμα σου είναι κυβέρνηση. Και πας και παίρνεις τώρα με διαγωνισμό και τα λοιπά.
0: Και τι να άφηνε ρε παιδί το σπίτι να ρημάζει το ακίνητο και
1: σύμφωνα. Δημήτρη μου, δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό? Δεν θα ήθελες εσύ να είσαι απ' έξω? Να πεις, OK, ας μην είναι αυτή η κυβέρνηση, να είναι η άλλη κυβέρνηση. Να μπω κανονικά στο διαγωνισμό και αν πάρουν το ακίνητό μου όλα καλά. Αυτό το πράγμα δεν δείχνει μία σχέση λίγο ότι, πώς να το πω, προτίμησης. Προτίμησης. Γιατί συνήθως το δημόσιο παίρνει και τις χαμηλότερες προσφορές, έτσι. Εδώ πέρα τώρα δεν ήταν η χαμηλότερη προσφορά.
0: Λοιπόν, τώρα όμως θα σε ισοπεδώσω.
1: Γιατί, τι σου έκανα?
0: Όχι μόνος μου, δεν μπορώ, γιατί δεν νιώθω τόσο μεγάλος για να σε ισοπεδώσω. Θα φωνάξω έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, θα σε βάλει στη θέση του. Σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 20 πιο κερδοφόροι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Όποιος λοιπόν σας πει πού θα βρείτε τα λεφτά, η απάντηση είναι δεν θα τα βρούμε τα λεφτά στη μικρή, ούτε στη μεσαία, ούτε στη λίγο μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα. Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στις επιχειρήσεις αυτές. Μόνο στο 1% των επιχειρήσεων να αυξήσει η φορολογία αρκεί για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία. Εμείς λοιπόν, για να τελειώνει και αυτός ο μύθος, θέλουμε να ευνοήσουμε βεβαίως τους χαμηλούς και τους μεσαίους, αλλά να στηρίξουμε το 99% της επιχειρηματικότητας για να έχουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτό το 1% πρέπει να περάσει από τον μπάγκο. Πρέπει να περάσει για να έχουμε σχολεία, να έχουμε νοσοκομεία, να έχουμε κοινωνικό κράτος, να έχουμε κράτος πρόνοιας, να στηρίξουμε τους νέους ερευνητές, να έχουμε στέγη για τα νέα ζευγάρια.

0: Τέτοια μας λέει ο σύντροφος Αλέξης, τέτοια μας λέει η κυρία Δημαρέση και θα
1: πολύ
0: σταματήσω.
1: Θα ήθελα. Τι πολύ θα ήθελα να έχω μια συνέντευξη. Μέσα από την καρδιά μου το λέω, μια συνέντευξη με τον κύριο Τσίπρα.
0: Σιγά μη σου κάνει τη χάρη ο Τσίπρας.
1: Να το ρωτήσω, έπρεπε να γίνεις 50 χρονών για να ανακαλύψεις αυτά που λες τώρα και γιατί δεν τα έκανες όταν ήσουν πρωθυπουργός. Τότε που είχαμε τα χοντρά τα ζόρια, που είχαμε 1,5 δις τα ταμεία.
0: Τι θα τα κάνει τώρα?
1: Όχι βέβαια.
0: Ας πάνε να τα πεις αφεντικό του τον Μελισανίδη.
1: Όχι βέβαια.
0: Κάτσε ρε, τέτοια λες ρε εσύ Αλέξη και με κάνεις και γυρίζω στα φοιτητικά μου χρόνια. Να εκεί. Θα με κάνεις πάλι να ξαναβγάλω βινίλια στο δωμάτιο. Ξαναγίνω επαναστάτης. Μέπισε ο Τσίπρας. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε τον σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Γιατί ο τρίτος δρόμος για τον σοσιαλισμό του Πασόκ απεδείχθη αδιέξοδος.

0: Α, ο φίλος μου ο Γιάννης μου γράφει κάτι εδώ για το Λαζόπουλο. Βρήκα μία κόντρα που είχε ο Λαζόπουλος με το Λιάνγκα. Κάτσε. Η χώρα παραδόθηκε στην αντιπαράθεση αριστοφανικών και αριστοκλανικών.
1: Γι' αυτό σου λέω Παύλο, φεύγω πια για τα καλά.
0: Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα τον εθνικό μέντορα.
2: Που κράζουν το Μητσοτάκι.
3: Μπράβο.
2: Κράζουν το Καραμανλή.
3: Μπράβο.
2: Κράζουν την κυβέρνηση που έχει τώρα τα σκάνδαλα, μόνο τα σκάνδαλα. Μπορεί να κράξει και την αντιπολίτευση. Μπορεί να κράξει οτιδήποτε. Τους φαίνεται κακό κείμενο.
3: Α, μπράβο.
2: Αυτό κάνω.
3: Κάνε εσύ τη δουλειά τη δική μου. Κάνε εσύ αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις σάτυρα. Και ρωτάς, ας πούμε, τον Άδωνη με τρόπο που του δίνεις το δικαίωμα να απαντήσει ευγενικά ο Άδωνης.
2: Άρα θεωρείτε ότι δεν εκμεταλλεύεται τροχοντινά όλο αυτό το τραγικό που της συνέβη? Δηλαδή ήταν μια απόφαση που δεν έχει να κάνει με όλο αυτό που της συνέβη?
3: Το εκμεταλλεύεται.
4: Το εκμεταλλεύεται. Στις κάλπες. Εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους κρίση. Ο καθένας έχει το πόσο κατεβαίνει και θα μετρηθούμε όλοι από το μεγάλο αφεντικό. Είναι ο ελληνικός λαός.
0: Ο Λαζόπουλος είναι αυτός που ακούτε, έτσι είναι μεγάλος.
3: Έτοιμη ερώτηση, έτοιμη απάντηση.
0: Ήμουν και εγώ στο κότερο.
3: Εκμεταλλεύεται, ναι. Σκοτώχιο το παιδί της. Και το εκμεταλλεύεται? Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν τρέπεσαι ειλικρινά για αυτές τις φράσεις που βάζεις δίπλα-δίπλα? Θεωρείς σωστό ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του να το ρωτάς αν το εκμεταλλεύεται?
0: Με το Λιάγκα τα έχει βάλει τώρα, γιατί ο Λιάγκα σε ρώτησε αυτό που ρώτησε.
3: Τον Άδωνη συγκεκριμένα, που ξέρεις την απάντησή του, έτσι κι αλλιώς, θα μπορούσε να το ρωτήσεις.
0: Εσύ ρε Μπαγλαμαδάκο, τα 3 εκατομμύρια ευρώ που σούφρωσες από την Ελλάδα, νόμιμα προς Θεού, δεν σου λέω τίποτα. Και όταν έλεγες τα παπατζηλίκια σου μαζί με τους άλλους παπατζίδες, τότε που είχες βάλει σαν διέξοδο μαζί με άλλους την πλειονότητα των Ελλήνων και έβγαλες τα λεφτά σου έξω, σ' είχαν τσακώσει, τα έφερες πίσω, έλεγες θα κάνεις μια υπερπαραγωγή, την έκανες? Δεν νομίζω, γιατί από ό,τι ξέρω πήρες και 1,8 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για μια...
5: Υπερπαραγωγή, σε παρακαλώ πολύ, έγινε. Δεν θέλω να λέμε τέτοια, αυτή εδώ εκπομπή είναι σοβαρή και υπεύθυνη.
0: Ποια?
5: Δεν θυμάσαι την υπερπαραγωγή με τα CD, με το Χαϊκάλι,
0: άτερε,
5: για την Προεδρία της Δημοκρατίας και τις δωροδοκίες των βουλευτών?
0: Τρόμαξα, λέω, έκανε παραγωγή ο Λαζόπουλος και δεν...
5: Αυτό δεν ήταν υπερπαραγωγή?
0: Με τα καλώδια του
5: πολιτικό
0: Χαϊκάλι.
5: Πολιτικό θρίλερ λέγεται αυτό στον κινηματογράφο.
0: Με τα καλώδια του Χαϊκάλι. Εγώ θα ήθελα να... σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που τους πίστεψε. Τώρα στον καθρέφτη. Θυμηθείτε λίγο εκεί το σκηνικό με τα καλώδια, με το Χαϊκάλι. Σε αυτούς τους ανθρώπους εμπιστευθήκατε τις τύχες των παιδιών σας. Πάντως είναι ωραίος μόδιστος, μόδιστος ο κωμικός.
5: Καλά άλλο αυτό, ότι είναι φάνταστος, εύστροφος.
0: Αχ, το πίστεψε. Ήτανε, δεν είναι. Δεν είμαστε στη ζωή μας πάντα καλοί.
5: Εγώ, οι δουλειές...
0: Έχει ξεφτυλιστεί ο άνθρωπος, άκουλου, έτσι.
5: Εγώ το Λαζόπουλο έχω να τον παρακολουθήσω χρόνια, ολόκληρη εκπομπή. Θυμάμαι τις παλιές του εκπομπές με τους 10 μικρούς μύθους.
0: Πάρα πολύ ωραίες, εξαιρετικές.
5: Που ήταν πραγματικά μια κατηγορία μόνη της για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Από εκεί και πέρα όλο αυτό που κάνει τώρα δεν μου αρέσει. Εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, έτσι. Να πούμε λίγο για την Κελεστάθη δύο πράγματα, γιατί...
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω περισσότερα, στη Βιργινία. Τι να πούμε, ξέρεις κάτι παραπάνω? Η Κελεστάθη του στάχωσε στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι εγώ πατριωτικό κόμμα, αυτό, αξίες, αρχές, ψυχή, πράγματα, θάματα, σας αφήνω και φεύγω. Είπε και παραδίδω και κομματική ταυτότητα και λοιπά και σας φτύνω. Ναι. Ουσιαστικά είπε η κυρία Γελεστάτη χθες στη Νέα Δημοκρατία.
5: Λοιπόν,
0: εντάξει, άμα νιώθει
5: κυρία...
0: έτσι η γυναίκα.
5: Ναι, αλλά ένιωσε έτσι πότε?
0: Τις προάλλες.
5: Ποιες προάλλες?
0: Δεν ξέρω εγώ.
5: Απλά θέλω να πω το εξής για την περίπτωση Γελεστάτη, γιατί μου ήρθαν ένα-δύο μηνύματα στο Messenger. Αν κάποιος πραγματικά, γιατί η λέξη που χρησιμοποιεί είναι αξιακό ρήγμα. Αξιακό ρήγμα. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεσαι τελευταία στιγμή. Αυτό πάει να πει ότι έχεις απομακρυνθεί εσύ ή αισθάνεσαι ότι έχει απομακρυνθεί η ηγεσία του κόμματος καιρό από αυτά που έπρεπε να κάνει, από αυτά που έλεγε ότι θα κάνει, από τις αξίες της παράταξης κτλ. Όπως λένε οι Νεοδημοκράτες. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε δύο μέρες. Συνήθως οι άνθρωποι που αποχωρούν έτσι 2, 3, 4, 5, 6 μήνες είναι μακριά από τα ΜΜΕ, δεν βγαίνουν, δεν μιλάνε, δεν στηρίζουν, γιατί αισθάνονται ότι υπάρχει ένα χάσμα. Η κυρία Γκελεστάθη, επειδή έβλεπα τις συνεντεύξεις της και τα μηνύματά της, μέχρι πριν από 3 μέρες, 4, έβγαινε και υπερασπιζόταν στα πάντα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το αξιακό της σύστημα λοιπόν για λέει ότι μέχρι ότου φύγω θα στηρίζω, δεν κατάλαβα.
5: Περίμενε, καλά πότε τα ανακάλυψε το ρήγμα?
0: Τις προάλλες. Πριν το προάλλες είναι εχή.
5: Τελευταία συνέντευξή της ήταν 7 Μαΐου σε εκπομπή του Open που υπερασπιζόταν, λες και δεν υπάρχει αύριο, την πολιτική
0: Μητσοτάκη
5: της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάθεση των πληρωμών και το σύστημα αυτό με την ΑΔΕ
0: κτλ.
5: Γιατί
0: μου ό,τι βλέπω συχνά, γιατί βλέπω κανάλια αυτά, εγώ δεν βλέπω τίποτα άλλο. Βλέπω αυτά τα ενημερωτικά της Αθήνας, Άξιον, Μάξιον.
5: Θέλω να πω, δεν βγήκε πριν από 3 μήνες τελευταία φορά.
0: Ναι.
5: Πριν από μια εβδομάδα βγήκε.
0: Ωραία. Και μετά συνειδητοποίησε ότι κακός.
5: Ξαφνικά, πότε το συνειδητοποίησε, τις 2 τελευταίες μέρες δηλαδή?
0: Κοίταξε, το συνειδητοποίησε όταν κατάλαβα ότι θα μπορείς να επανεκλεγεί.
5: Μπράβο.
0: Τι θες, εγώ τα λέω όλα ρε.
5: Γιατί ο νότιος τομέας των Αθηνών, εκεί που βγήκε για ένα φεγγάρι κάποιες μέρες η κυρία Γκελεστάθη και μετά θα ξανά.
0: Δύο μέρες ναι. Μαζί ήμασταν.
5: Είναι πολύ δύσκολος τομέας. Είναι ο Δένδιας μέσα, είναι πρωτοκλασσά τα στελέχη.
0: Εκεί έφερε και τον Λοβέρδο νομίζω εκεί η Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει τώρα Γκελεστάθη ένα. Εγώ ήμουνα.
5: Αλλά καλό είναι όταν, ας πούμε, πώς να το πω, επειδή και ο κόσμος είναι μικρός, ρε παιδί μου, η Ελλάδα δεν είναι. Είμαστε ένα χωριό. Μην κάθεσαι και γράφεις τέτοια μακρόσυρτα και με τόσες εκφράσεις, ενώ πριν από 3 μέρες έβγαινες και έλεγες τι καλά που τα κάνει όλα το κόμμα.
0: Εκεί είναι ο Σαμαράς, εκεί είναι η Λατινοπούλου, έχει μεγάλο πάρκινγκ. Ή να το πω διαφορετικά, δεν είναι μεγάλο το πάρκινγκ. Μεγάλα πάρκινγκ έχουν τα μεγάλα κόμματα. Το πάρκινγκ είναι μικρό σε έκταση. Αλλά δεν έχει και πολλά αυτοκίνητα. Συνεπώς, πιο εύκολα παρκάρεις σε ένα μικρό πάρκινγκ που δεν πηγαίνει πολλοί κόσμος, από το να πας, ξέρω εγώ, στο Κόσμος, εδώ στο Εμπορικό, Σάββατο απόγευμα. Μπορεί να είναι τεράστιο το πάρκινγκ, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί να μην χωρέσεις. Οπότε πας παραπέρα σε ένα μοναχικό πάρκινγκ, μικρότερο, που ξέρεις ότι είσαι εσύ και 2-3 ακόμα.

0: Έρε φίλε, μου γράφει και ο Τάσος, τι μουσικές. Τι μουσικές, Τάσο.
1: Από πολύ αγαπημένα τραγούδια αυτό.
0: Πολύ καλός ο επιμελητής της μουσικής αυτής εδώ της ζώνης και του μεσημεριού. Έχω ένα εξαιρετικό μουσικό επιμελητή. Τι να σας πω. Πρέπει να του δώσω τον κατώτατο μισθό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά, και τα σημαντικά για την οικοκυρά και τον οικοκύρη είναι ότι είμαστε πάρα πολύ πολύ άσχολοι, πάρα πολλές ώρες δουλειάς όλοι μας, τα λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, από το πρωί μέχρι το βράδυ περισσότεροι, και πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να φάμε σωστά και υγιεινά, γιατί τις περισσότερες φορές δεν έχεις χρόνο να μαγειρέψεις, αλλά υπάρχει λύση. Είναι ο αγαπημένος μας Μπαρμπαστάθης μέσα από την πολύ ωραία σειρά «Ας μαγειρέψουμε». 18 συνταγές, ούτε μία ούτε δύο. Έτοιμα λαχανικά, πλημμένα, κομμένα, στις σωστές αναλογίες, και κάνουμε τις καλύτερες ελληνικές συνταγές σε χρόνο ντετέ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αρακάλα δερό, φασολάκια, σπανάκι με φασόλια μαυρομάτικα, μπριά με μπάμιες, αυτό είναι η κριτική συνταγή. Τα βρίσκουμε όλα πανεύκολα στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ. Μη μου πεις ότι η κατάψυξή σου δεν έχει Μπαρμπαστάθη, θα τρελαθώ.
0: Διασταλτικά θα έλεγα ότι ο Μπαρμπαστάθης θυμίζει λίγο τον εραστή στο σπίτι. Που τον κρύβεις, δηλαδή, τον έχεις κάπου εκεί, τρελαίνεσαι για Μπαρμπαστάθη ρε παιδί μου, και τον κρατάς την κατάψυξη. Λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί έχει φύγει FedEx. FedEx δεν λέγεται, και γίνεται ένας χαμός. Είναι μια μεγάλη εταιρεία μεταφορών, η FedEx, παγκόσμια. Παγκόσμια, πολυεθνική. Παίρνει τις δραστηριότητες της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και πάει Αθήνα. Αποδίδεται στο γεγονός ότι η Ryanair έχει κόψει δρομολόγια. Η Ryanair έχει την ευθύνη στη Fraport γιατί έχει αυξήσει τέλη αεροδρομίου. Υπάρχει εκεί έτσι μια ανακατοσούρα η οποία εκ των πραγμάτων απασχολεί, προβληματίζει, και πώς να το πω, ναι, γίνεται άχθος για αρκετές και αρκετούς. Να δούμε πώς και αν θα επέλθει νωρίς ισορροπία. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους η FedEx έφυγε, από την πλευρά της FedEx είναι σαφής.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.

0: Διαβάζοντας κανείς πρωτοσέλιδα σήμερα για αυτή την ιστορία με τα βιολογικά, αν δηλαδή σταθεί στους υπέρτιτλους και στο εισαγωγικό ενδεχομένως κάποιων δημοσιευμάτων, θα πει ώρα τους μπαγλαμάδες, τους αλήτες κόβουν τις επιδοτήσεις στα βιολογικά στη μελισσοκομεία. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει βάθος, πριν από αρκετούς μήνες είχαμε φιλοξενήσει εδώ έναν πολύ συμπαθητικό τύπο μελισσοκόμο, τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει στην έκθεση. Νομίζω, είχε έρθει και μας είδε. Κάνω λάθος, έχω την εντύπωση πως. Ναι. Ένα νέο άνθρωπο, σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος τότε μας είπε ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα.
1: Ήταν ο πρόεδρος των μελισσοκόμων πανελλαδικά, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος και τον φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά όταν ο ΠΚΠ είχε άρχισε να φουντώνει ως θέμα για να μας πει τι γίνεται στον κλάδο της μελισσοκομείας. Και μας έλεγε λοιπόν από τότε ο άνθρωπος αυτός, εξαιρετικός επαγγελματίας, ότι εμείς ήμασταν, λέει, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, 3.000 μελισσοκόμοι και μία νυχτή, όταν πρώτη φορά είπαν ότι θα στηρίξουμε χρήματα επιδοτήσει στη μελισσοκομεία, γίναμε, λέει, δεκαπλάσιοι. Εν μία νυχτή.
0: Όλοι μελισσοκόμοι δηλαδή.
1: Μπράβο. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Οσχοινάς, ανακοίνωσε ότι μπαίνει τέλος στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, γιατί είχε γίνει όργιο ψευδών δηλώσεων. Η βιολογική παραγωγή το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν 34.000. Με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 ήταν 119.000. Για τη βιολογική κτηνοτροφία αύξηση, λέει, 250%. Βιολογική μελισσοκομεία. Ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τις αιτήσεις όλων αυτών που ξαφνικά είδαν χρήμα και μπούκαραν, ήταν το ποσό, λέει, έπρεπε να είναι 166 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τρελές διαφορές.
0: Έτσι γίνονται οι ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Όπως λέει ο Σχοινάς, ο Υπουργός, στους ελέγχους, ένας στους τρεις φάνηκε ότι δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις. Και όταν πληροφορήθηκαν, λέει, ότι θα γίνουν και άλλοι έλεγχοι, ένας στους πέντε αποχώρησε οικειοθελώς από το πρόγραμμα, την τράβηξε την αίτησή του για να πάρει χρήματα, προφανώς γιατί δεν ήταν και αυτός εντάξει. Είναι λοιπόν 19 εκατομμύρια ευρώ για την βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία. Δεν θα δοθούν σε αυτά τα προγράμματα οι πόροι, αλλά όπως λέει ο Υπουργός, δεν θα χαθούν, θα δοθούν σε άλλες δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.
0: Έτσι γίνονται τα ΟΠΕΚΕΠΕ, αγαπητές φίλες και φίλοι. Τώρα, λόγω επειδή καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, σου λέει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, για να μην μπλέξουμε, τα κόβω όλα. Ό,τι χρήματα δικαιούμαστε τα δώσω αλλού και δεν πάνε.
1: Βέβαια, αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα όταν το συζητούσαμε, ότι μαζί με τα ξερά
0: καίγονται
1: και τα χλωρά. Οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες και κάνουν σοβαρή δουλειά, έτσι.
0: Έτσι δεν γίνεται. Έτσι με τα μελισσόπουλα. Φοβερή υπερπαραγωγή είναι αυτό που έγινε στην Κίνα, έτσι, με την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ήταν αυτό το πράγμα. Ούτε η AI δεν μπορεί να καταφέρει τέτοιον συγχρονισμό. Βάλαν όλα τα κομμουνιστάκια εκεί, τα μικρά, τα καημενούλια. Με το ζόρι είναι αυτό, ξέρεις. Δεν έχεις δικαίωμα να πεις όχι εκεί. Μην κοιτάς έτσι εμένα. Δεν ξέρεις από κομμουνισμό, εσύ, κυρία, τι μου αρέσει.
1: Ναι, όχι, δεν είχα την ευτυχία.
0: Αυτά εδώ, ξέρεις τι προπονείς κάνανε.
1: Είχα ναι, πάει στις πρόβες.
0: Πρόβες, ναι, είχα πάει σε πρόβες στους ακροβάτες της Σαγκάης. Άσε, βρήκε. Τα πατάνε τα παιδιά, τα ζουμπάνε. Τα πατάνε, παιδί μου, σου, τα λιώνουν. Έτσι και εδώ γίνονται πρόβες.
1: Λοιπόν, είναι φοβερό το πλάνο. Έχει κατέβει ο Ντόναλντ Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος. Ο Σι Τζινπίνγκ είναι εκεί, τον χαιρετάει. Κοίτα, δεν αγκαλιάζονται κιόλας οι δύο ηγέτες, αλλά έχουν μια θερμή χειραψία, έτσι, γιατί έχουν πολλά θέματα να λύσουν έτσι κι αλλιώς. Αγήματα, χαμός, στρατός, ξέρετε τώρα. Κίνα, δισεκατομμύριο, έτσι, πολυμελή αγήματα. Και απ' την άλλη πλευρά, γιατί είναι μεγάλη απόσταση που περπατάνε, είναι όλο παιδάκια δημοτικού ηλικίες, φανταστείτε, με λουλούδια και σημαίες κινέζικες και αμερικανικές, τα οποία δεν χαίρονται απλά και κουνά τα σημαίακια, χοροπηδάνε κανονικά.
0: Ιστερία, παιδί μου, σου λέω. Ιστερία. Ναι, αλλά δεν υπάρχει μια αντίφαση. Πρέπει να την πεις στον κουτσούμπα, το φίλο σου. Τι με κοιτάς.
1: Ναι, πες μου.
0: Δεν είναι αντίφαση. Εμείς εδώ φωνάζουμε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι και οι γνήσιοι κομμουνιστέ. Κινέζοι κομμουνιστέ. Οι τελευταίοι γνήσιοι κομμουνιστέ ιστεριάζουν. Λες και πήγε ο Μάικλ Τζάκσον. Σκορδεμένος. Λες και πήγε, ξέρω εγώ, η Μελάνια. Η Μελάνια πήγε.
1: Δεν ξέρω αν είναι στο ταξίδι. Νομίζω είναι με επιχειρηματίες και πολιτικούς μόνο.
0: Ποιος, η Μελάνια?
1: Ο Τραμπ.
0: Α, έτσι όπως το έπεσε.
1: Το φοβερό είναι ότι είναι τελευταίοι κομμουνιστέ, όπως λες, αλλά με εντελώς με καπιταλιστική κατεύθυνση πιο πολύ πεθαίνει.
0: Δεν πέστα στο ριζοσπάστη, ρε Βιργινία, μην τα λες σε μένα. Να πρώτη δύναμη λέει πανσπουδαστική, οι νέοι λέει οραματίζονται και πάμε στον κομμουνισμό, τον γνήσιο, τον αυθεντικό, τον 18, είναι τα καράτια τα καλύτερα, 24 στο χρυσό. Πόσο είναι τα περισσότερα?
1: 24.
0: Πάμε σε κομμουνιστές 24 καρατίων, αδαμάντινους κομμουνιστές δηλαδή, διαμάντια πώς το λένε, διαμάντια. Και οι άνθρωποι τρελαίνονται βλέποντας τον Τραμπ. Έναν από τους χειρότερους για τους κομμουνιστές πλανητάρχη που είχε ποτέ η Φίλιος, έτσι. Σύντροφε Κουτσούμπα, άλλαξε ρολόι, άστο Rolex, πάρε ένα Tag Heuer. Θα βρεις μαϊμού, έχει στην Ταϊλάνδη.
1: Και μάλιστα, για να τρολάρω ακόμα περισσότερο το σύντροφο Κουτσούμπα, όπως λες, είπε ο Xi Jinping σε κάποια αποστροφή ότι οι πόρτες, λέει, για τις μεγάλες σας επιχειρήσεις θα ανοίξουν ακόμα περισσότερο, λέει, στην Κίνα.
0: Κομμουνιστέ, ανοίγουν κι άλλο τις πόρτες στις μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Αγαπάμε Microsoft, αγαπάμε Apple.
0: Και εδώ οι δικοί μας οι κομμουνιστές, ο Τσίπρας και λοιπά, θέλουν να πάνε να φορολογήσουν με 1% παραπάνω τα υπερκέρδη. Θα πάνε στην Κίνα, ρε, οι υπερκερδείς. Πώς το λένε εσύ, Πινκ? Τώρα είναι όνομα, πες μου, για κομμουνιστή ηγέτη.
1: Με αυτό έκανε καριέρα.
0: Έλα, ρε, εσύ, τώρα. Πλάκα μου κάνεις.
1: Αυτό έκανε καριέρα.
0: Εσύ, Βιργινία, ακόμη και αυτό έχει γίνει πολύ light στα κομμουνιστικά. Άλλο ένα Μάο Τσετούγκ. Κοίτα πώς ακούγεται. Μάο Τσετούγκ. Τσι Τσι Πινκ. Τσι Τσι Πινκ.
1: Σι Τσι Πινκ.
0: Πώς? Σι. Σι Τσι Πινκ. Ρε φίλε, τελικά όντως η τελευταία κομμουνιστική χώρα στον πλανήτη θα είναι η Ελλάδα. Θα πεθάνουν όλες οι κομμουνιστικές χώρες, θα γίνουν όλες καπιταλιστικές, φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες. Αλλά οι περισσότεροι σαν κατσαρίδα. Ποιος το λέει χθες, μου λέει κάποιος, κατσαρίδα εδώ μέσα. Η χώρα η οποία θα παραμείνει κομμουνιστική μέχρι σε σχάτων θα είναι η Ελλάδα. Ο Xi Jinping υποδέχτηκε τον Τραμπ ειδονισμένος.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις τι άλλο έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κανονικά έχει απαγόρευση εισόδου στην Κίνα.
0: Ναι, για γιατί έχει πει διάφορα, ναι.
1: Προπαγάνδα.
0: Ναι.
1: Και τι κάνανε, του αλλάξαν το όνομα, το κάνανε Ρου, για να μπορέσει να μπει και να μην έχουν θέμα.
0: Δεν το αλλάξαν, τον προσθέσανε το. Αντί για, πώς να σου πω τώρα.
1: Αντί για Ρούμπιο, το κάνανε, ναι, λέει Ρου μόνο.
0: Ενώ... Νομίζω ότι αντί για Ρούμπιο με ο U, τα κάνανε και τα δύο U. Δηλαδή, ας μην πήγαινε εσύ, παιδί μου, τώρα Βιργινία.
1: Για την οικονομία τη συζήτηση δεν θα διαφωνήσω.
0: Πήγαινε εσύ, Βιργινία.
1: Το σημαντικό είναι ότι είναι εκεί ο Ρούμπιο και κάνουν ότι δεν είναι ο Ρούμπιο.
0: Ναι. Είναι σαν να πηγαίνει εσύ, Βιργινία, τη στα γραφεία. Στην Κουμουνδούρου που είσαι περσόνα νογκράτα.
1: Γιατί καλέ?
0: Ξέρω εγώ με αυτά
1: εγώ
0: που
1: λες. Εγώ είμαι στη νέα ομάδα για την.
0: Για ποια?
1: Για την ενημέρωση για τον Τσίπρα. Με βάλανε χθες στο WhatsApp.
0: Α, δε, για Κουμουνδούρου σου είπα, για Τσίπρα.
1: Σε όλα τα κόμματα μέσα είμαι, να ξέρω.
0: Και να πας εκεί να πεις, λέγομαι Βιργινία τι μ' αρέσει. Λέγομαι Βιργινία μεν τι μ' αρέσει, αλλά με ύψιλον. Άλλο πρόσωπο. Το λέω διακομωδώντας το, γιατί αυτό έγινε με το Ρούμπιο. Μπορεί να σας φαίνεται αστείο αυτό που λέω τώρα και να λες τι γελιότητες είναι αυτές. Αυτό κάνανε οι Κινέζοι κομμουνιστές. Γιατί διαφορετικά τυπικά δεν μπορούσε ο Ρούμπιος, ο οποίος κατάγεται από την Κούβα, έτσι.
1: Και είναι εκδιωχτής δηλαδή τόσο. Ναι.
0: Καλογεράκι. Καλογεράκι. Φρουτάκια. Και δεν μπορώ να τρέχω να έχω 15 φρούτα κάθε ώρα και στιγμή, κυρία Δημαρέση. Θέλω λύση.
1: Smoothies Altera. Στην κατάψυξή σου, έτοιμα, νόστιμα, υγιεινά. Πίνεις νοστιμιά, πίνεις υγεία, θα το πω εγώ. Γιατί ειδικά πολλά παιδάκια δεν τρώνε εύκολα τα φρούτα. Και είναι ένας ωραίος τρόπος αυτός. Γιατί τα smoothies της Altera δεν έχουν πρόσθετα, δεν έχουν συντηρητικά. Είναι μόνο φρούτα, τίποτα άλλο.
0: Ναι, τώρα πέρα την πλάκα να πω ότι δεν είναι αυτό που λέμε γρανίτα.
1: Όχι.
0: Γιατί ο άλλος λέει, πώς είναι γρανίτα, καμία σχέση. Είναι ολόφρεσκα, παρασκευάζεται με τρόπο σαν να τα έχεις εκεί την ώρα, να τα έχεις ξεφλουδίσει εκεί την ώρα.
1: Ναι. Πού τα βρίσκουμε, τα smoothies Altera? Στο σούπερ μάρκετ. Εύκολα.

0: Θα κλείσω όχι με τη λίμνη των Κύκνων, αλλά με την Βόλβη, την λίμνη Βόλβη έξω από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει την δική της ιστορία. Θέλει να την φροντίζουμε, να την προσέχουμε, και αν δεν το κάνουμε άμεσα οι ίδιοι, το κάνει για μας ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, και απλά μας προσκαλεί να συνενέσουμε, να συνδράμουμε στην προσπάθεια, την σημαντική προσπάθεια που καταβάλει για το περιβάλλον.
1: Η λίμνη Βόλβη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα. Απλώνεται ήρεμη ανάμεσα σε καταπράσινα τοπία της Κεντρικής Μακεδονίας, δημιουργώντας ένα φυσικό καταφύγιο πλούσιο σε ζωή. Αποτελεί προστατευόμενο υγρότοπο διεθνούς σημασίας με 245 είδη πτηνών και πλούσια ιχθυοπανίδα. Μάλιστα, φιλοξενεί το ενδυμικό ψάρι λιπαριά, το οποίο δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Η Βόλβη είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, όπου η ισορροπία ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο πρέπει να διατηρείται με φροντίδα. Η ρύπανση και η αλόγιστη χρήση των πόρων απειλούν την ομορφιά και τη ζωή της λίμνης. Η προστασία της Βόλβης είναι καθήκον μας. Με σεβασμό στη φύση και βιώσιμες πρακτικές, μπορούμε να διατηρήσουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό ζωντανό. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού θα σημειωθεί από τις 12 παρα 5 έως τις 12 και 5 το μεσημέρι ανάμεσα στους κόμβους του Αγίου Παύλου και της Τούμβας λόγω εργασιών για τον flyover. Υπενθυμίζεται ότι απόψε από τις 11 περίπου το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα κλείσει το δυτικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου στο ύψος του Τερκενλή. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ όχημα της πυροσβεστικής βρέθηκε στο σημείο για τυχόν απεγκλωβισμό. Με στρατιωτικές τιμές και αυστηρό τελετουργικό στην πλατεία Tiananmen υποδέχτηκε ο Xi Jinping τον Donald Trump στο μεγάλο παλάτι του λαού. Παρά το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών, ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping προειδοποίησε τον ομολογό του ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν και θα έρθουν σε σύγκρουση. Πίσω στα δικά μας, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε προσωρινό λουκέτο και πρόστιμο 150.000 ευρώ σε γνωστό κατάστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη έπειτα από πλήθος καταγγελιών πολιτών. Μεταξύ των πιο σημαντικών ευρημάτων ήταν η μη αποστολή παραγγελθέντων προϊόντων αλλά και η μη επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις μη παράδοσης ή όταν τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές της παραγγελίας. Νέο πλήγμα για το αεροδρόμιο Μακεδονία και την οικονομία της περιοχής, καθώς ο παγκόσμιος κολοσσός ταχυμεταφορών FedEx μεταφέρει τις θελωνιακές του διαδικασίες στην Αθήνα. Φόβους για αυξήσεις τιμών, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και αθηναϊκό μονοπόλιο εκφράζουν οι εκτελονιστές. Παράνομη έκρινε το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών τη μηνιαία χρέωση 80 λεπτών του ευρώ που επέβαλε η Εθνική Τράπεζα στους πελάτες της με λογαριασμό απλό ταμιευτήριο και απλός τρεχούμενος, κάνοντας δεκτή την αντιπροσωπευτική αγωγή της Εκπιζώ. Με την απόφαση αυτή, το δικαστήριο υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβολή της χρέωσης, ενώ η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σημαίνει ότι εφαρμόζεται χωρίς αναμονή τελεσίδικης κρίσης. Πίσω στα διεθνή, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι γνώριζε για την επίσκεψη που ανακοίνωσε ότι έκανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Η εχθρότητα προς τον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο ρίσκο, δήλωσε ο Αραχτσί. Η συμπαιγνία με το Ισραήλ για να γίνει αυτό, ασυγχώρητη, τόνισε. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνια, θα λογοδοτήσουν, προειδοποίησε. Το Αμπουντάμπι πάντως αρνείται τη μυστική επίσκεψη Νετανιάχου. Στην αθλητική επικαιρότητα, απομακρύνθηκε το όνειρο της δεύτερης θέσης για τον ΠΑΟΚ αφού ήρθε ισόπαλος με την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα με 1-1. Ο Άρης ισοπαίδωσε τον Βόλο στην τέταρτη σερή του νίκη με 1-2 στο Πανθεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 17 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 22, στη Βέρεια τους 24, στα Γιαννιτσά τους 25 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έτσι, μπράβο. Χαλάρωσε λίγο να ξεκινήσουμε την εκπομπή.
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Doobie Brothers, χαλαρώστε λίγο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7. Σήμερα είναι μια βροχερή Πέμπτη, 14 Μαΐου. Για όλους όσοι έχετε χάσει τα αυγά, τα πασχάλια, τις μέρες.
1: Βγαίνει ήλιος. Ξανασυννεφιάζει. Ξαναβγαίνει. Ναι, βγαίνει, φυσικά.
0: Τώρα βγήκε ήλιος.
1: Τώρα βγήκε, τώρα ξανασυννεφιάζει.
0: Μάστε. Πώς να είσαι με τα καλά ψυχολογικά, πες εσύ.
1: Γενικώς πώς να είσαι με τα καλά σου.
0: Πώς να είσαι με τα καλά σου, όχι αλήθεια παιδιά τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Θες εκεί 28-29, σήμερα 22, το πρωί είχε ψύχρα, βάλαμε ζακέτα. Δεν...
0: Λοιπόν, θα το ξορκίσουμε το κρύο, ζέστη, βροχή, οχοχοχ, πονάει τα κοκαλά μου κτλ. Αλλά θα σταθώ σε ένα πράγμα, αφού πρώτα πούμε ότι απέναντί μου είναι ο Άρης ο Παπηδάκης.
1: Ενώ απέναντι από τον Άρη Παπηδάκη είναι η επαφή του.
0: Τα αδέφη Άρης η εκπομπή, για όλους όσοι είστε καινούργοι στην παρέα, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν καινούργια κροατές.
1: Είναι πολλά καινούργια ονόματα, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Μας καλοποιεί ιδιαίτερα αυτό.
0: Μας επιλέγετε, επιλέγετε Status FM και επειδή ρωτάμε από περιέργεια, μας ακούς τόσο καιρό και δεν μας έχεις στείλει μήνυμα, γιατί πρώτη φορά βλέπουμε το όνομά σου.
1: Είναι και λένε, αυτή βέβαια, έτσι.
0: Λένε ότι μας το έχει πει, ναι είναι αρκετή και αυτή βέβαια, το συζητώ, γιατί δεν είναι μόνο όσοι στέλνουν μηνύματα οι ακροατές, προφανώς. Αλλά πολλοί λένε ότι το μάθαμε από ένα φίλο μας, πέσαμε τυχαία στον 107 και 7. Μετά από 6,5 χρόνια κάποιοι ακόμη μπορεί και να μην μας ξέρουν.
1: Εννοείται.
0: Ναι, να πείτε το παιδιά και στους φίλους σας.
1: Ή να μας ξέρουν και να μην έχουν ανοίξει.
0: Ή να ξέρουν εσένα, εμένα από όλα τα χρόνια που δουλεύαμε και σε άλλα ραδιόφωνα και να μην ξέρουν ότι είμαστε στο Status FM.
1: Σωστό.
0: Ακόμη μετά από τόσα χρόνια το έχουμε επικοινωνήσει άπειρες φορές, social media κτλ. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να μην το έχουν ακούσει. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης ή Αριστοτελία, ο Θεράπων.
1: Γιατρός.
0: Ξέρω εγώ μάλλον. Ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα.
1: Λεάνδρα, ε.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Μ' αρέσει εμένα αυτή η μέρα.
1: Τεμπέλη.
0: Γουστάρω τεμπέλη, παιδιά. Πόσο μ' αρέσει να τεμπελιάζω, σ' αρέσει. Δεν ωραία.
1: Καλά, όλοι πέραν από μια περίοδο που μας αρέσει να τεμπελιάζω.
0: Είμαι σε φάση, θέλω να τεμπελιάσω, ρε φίλα. Κάτσω σπίτι, μην κάνω τίποτα. Να βλέπω τηλεόραση και να τρώω και να κάθομαι.
1: Μπρε, εγώ ας κάνω δύο σπίτι, δεν με πειράζει. Αλλά να είμαι σπίτι. Είναι φάση που σε πιάνει ότι δεν θες κανένα να δεις.
0: Πόσο καιρό θα αντέξει, λες.
1: Ποιο.
0: Να είσαι σπίτι.
1: Εγώ.
0: Να.
1: Ένα απόγευμα.

0: Λοιπόν, είναι μια μέρα δύσκολη. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη Θεοδώρα που λέει: καλά που το είπατε, παιδιά. Ποιοι γιορτάζουν. Με σώσατε, λέει, γιατί ξέχασα το γιορτάζει ο εγγονός μου. Να τον χαίρεσαι όπως και αν τον λένε. Την καλημέρα μας και στο Γιώργο που στέλνει, εννοείται, και στους δυο μας καλημέρα. Πάμε λίγο στη γραμμή, γιατί έχουμε σήμερα πολλά τροχαία και έχουμε και τώρα ένα τροχαίο, όπως μαθαίνουμε, στη Ρεδεστό, με μια 50χρονη γυναίκα η οποία. Είναι τραυματισμένη, παρακαλούμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Για άλλο θέμα ήθελα να σας ενδρώσω λίγο. Ναι. Υπάρχει μία παρεμβολή που δυσκολεύει την ακρόαση. Είναι σαν να υπάρχει μία μέλισσα μέσα.
2: Σε ποιο σημείο?
1: Σας πλευρικά. Αυτός που λέει όλο μπάλα, λίμπερο, κάπως έτσι.
2: Σε ποιο σημείο μας ακούτε, ποια περίπτωση?
1: Και πλατεία Αριστοτέλους.
0: Μάλιστα.
2: Ακέντρο, μάλιστα.
0: Ωραία, θα το δούμε, αγαπητέ.
1: Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
0: Δηλαδή, εκεί που ακούς παπιδάκι, παφί του, ξαφνικά βγαίνει και ένας λίμπερο στη μέση.
1: Όχι, ξαφνικά, από χθες είναι σε
2: αυτό. Έχετε ψηφιακό δέκτη.
1: Εφάπτονται πλευρικές και δημιουργείται σε αυτερούγισμα μέλη σας.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το δούμε. Λοιπόν, δεν έχει πολλή ώρα, αλλά έχουμε στην Ρεδεστό, όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Νικολάου και φίλοι ακροατές, ένα τροχαίο, μια γυναίκα 50 ετών τραυματισμένη, όχι πολύ βαριά, είναι στο Παπα-Νικολάου. Κι άλλα έχουν γίνει από το πρωί, έτσι.
2: Έχουν γίνει από το πρωί 3-4 τροχαία.
0: Τι θα γίνει, παιδιά?
2: Λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου τα πιο πολλά.
0: Δεν φταίει η ολισθηρότητα. Φταίμε εμείς οι ηλίθιοι οδηγοί.
2: Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Η βροχή και η

0: κύριο Νίκη Λάουντα.
1: Γι' αυτό είμαστε και νόημον όντα, γιατί όταν βρέχει και ας μην έχουμε και καλούς δρόμους, έχεις το μυαλό για να καταλάβεις ότι έχουμε το μυαλό για να καταλάβουμε ότι πρέπει λίγο να ρίξουμε ταχύτητες, να μην πιέζουμε το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, είχαμε τροχέα. Το καλό είναι ότι δεν είχαμε πολύ σοβαρούς τροχαίους.
0: Προσοχή.
1: Μεγάλη προσοχή.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στη γραμμούλα. Παρακαλούμε, ορίστε.
1: Καλημέρα, στερεδεστώ. Είναι τρία αυτοκίνητα. Με τοπική σύγκρουση έχει γίνει.
2: Ναι, με τοπική, το είπαμε.
0: Ναι, το είχαμε πει.
1: Ναι, ναι, τρία αυτοκίνητα είναι μαζί.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, αγαπητέ. Στη Ραδεστό, επειδή τώρα τελευταία μένει κουμπάρα μου εκεί και πάω συχνά. Στο δρόμο με το που φεύγεις από Θέρμη για να φτάσεις στη Ραδεστό.
2: Δύο κατευθύνσεων είναι.
0: Είναι. Ο δρόμος, παιδιά, είναι δύσκολος, έτσι.
2: Είναι γιατί, δύο κατευθύνσεων, ένα μαξι πέρα, μαξι έρχεται.
0: Άμα ναι, αν είναι μπροστά σου, ξέρω εγώ, ένα φορτηγό ή αν κάποιος πάει αργά και εσύ βιάζεσαι, γιατί συνήθως είπαμε βιαζόμαστε και θέλεις να κάνει να προσπεράσει κτλ. Είναι ένας δρόμος δύσκολος, επικίνδυνος. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και μάλιστα εκεί στη Ραδεστό έχω διαπιστώσει ότι τρέχουν πάρα πολύ κιόλας. Δηλαδή, περνώντας και μέσα από το χωριό, τέλος πάντων.
2: Είναι ευθεία γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα για την αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το σχολίασε νωρίτερα και ο Δημήτρης Βενιέρης. Εμείς θα το δούμε το θέμα σε λίγο. Πώς επηρεάζονται εκτελονισμοί και αγορά, αν και μάθαμε ότι δεν φεύγει ακριβώς από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
2: Μόνο το μέσο του εκτελονισμού αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία θα παραμείνει κανονικά εδώ. Αυτό μάθαμε.
0: Γιατί ξέρεις, ο κόσμος έχει μπερδευτεί λίγο και εμείς, η αλήθεια είναι. Νωρίτερα διαβάζαμε ότι θα φύγει η εταιρεία, είναι 6 υπάλληλοι οι οποίοι θα ήδη τους έχουν στείλει mail για να αποχωρήσουν κτλ. Το είδαμε, Μανώλη Ιωάννη. Κανονικά όμως μαθαίνουμε οι υπηρεσίες της FedEx στη Θεσσαλονίκη ότι μεταφέρεται μόνο ο εκτελονισμός, πηγές διαψεύουν τα σενάρια αποχώρησης από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η διακίνηση των εμπορευμάτων συνεχίζεται χωρίς αλλαγές, αλλάζει μόνο η διαδικασία εκτελονισμού. Μαθαίνουμε σε λίγο. Θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κοσμίδη, για να συζητήσουμε το θέμα, να δούμε τι πληροφορίες έχει και ο ίδιος, αν έχει μάθει κάτι περισσότερο, ακόμα και έτσι με αυτές τις αλλαγές, αν επηρεάζεται ο εκτελονισμός.
2: Και πώς επηρεάζεται.
0: Γιατί μαθαίνουμε ότι ίσως ανέβουν οι τιμές κτλ. Κάτι που θα επηρεάσει όχι μόνο τους εκτελονιστές, αλλά και φυσικά και εμάς τους πολίτες, έτσι. Τους καταναλωτές.

0: Ρε Σιάρη, έχω μπερδευτεί, ρε αγόρι μου. Βοήθαμε λίγο, κυρίες και κύριοι, βοηθήστε με. Και είναι και μια ιστορία η οποία συνεχίζεται, διαιωνίζεται η ιστορία αυτή. Γιατί όταν έκανα ρεπορτάζ εκπαιδευτικό, τότε όταν ήμουν στην εφημερίδα Μακεδονία Θεσσαλονίκη, στις εφημερίδες, όταν είχαμε φοιτητικές εκλογές, πήγαινα και εγώ στο Απιθύτα, όπως και άλλοι συνάδελφοι.
1: Τότε το ίδιο γίνεται.
0: Και στο ΤΕΙ. Παιδιά, ήταν το ίδιο πράγμα. Μόλις τελείωναν οι φοιτητικές εκλογές, εμείς ήμασταν με τα ξημερώματα εκεί πέρα, για να δώσουμε στην εφημερίδα τα αποτελέσματα, τέλος πάντων. Μας προσέγγιζαν οι υποκουσίτες, θα πείτε αυτά. Οι δαπίτες απ' την άλλη αυτά. Οι πανσπουδαστικοί αυτά. Βγάζαν όλα άλλα αποτελέσματα. Πρώτη δύναμη, λέει η ΔΑΠ.
1: Σύμφωνα με τη ΔΑΠ.
0: Σύμφωνα με τη ΔΑΠ. Πρώτη δύναμη η Πουκουσού.
1: Σύμφωνα με την Πουκουσού.
0: Και η ΠΑΣΠ.
1: Η ΠΑΣΠ είναι η νικήτρια γιατί ανέβασε τα ποσοστά της.
0: Ορτάτσολακ.
1: Γιατί ανέβασε τα ποσοστά της.
0: Λοιπόν, κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν ξέρουμε τελικά. Βγήκε η ΔΑΠ, βγήκε η Πουκουσού. Τι γίνεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πανσπουδαστική, μάλλον όχι, η ΠΑΣΠ, καλά το είπα, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, οι πράσινοι έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους. Αυτό είναι καλό, λέει.
1: Η ουσία είναι ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα βγάλουμε άκρη με τις φοιτητικές εκλογές. Καταρχάς δίνουν διαφορετικούς αριθμούς ανθρώπων που ψηφίσαν.
0: Μονίμως. Δεν μπορεί κάποιος, αφού υπάρχουν ακόμη φοιτητικές εκλογές, αφού υπάρχουν ακόμη παρατάξεις φοιτητικές, να βάλετε ουδέτερους ανθρώπους εκεί να σας μετρήσουν τις ψήφους.
1: Το καλύτερο θα ήταν να μην υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων. Άλλη κουβέντα.
0: Υπάρχουν προφανώς. Άλλοι λένε η ΔΑΠ είναι πρώτη, άλλοι λένε η Πούκουσου είναι πρώτη. Μπερδευτήκαμε, μπερδεύσαμε τα μπούτια μας, μπερδεύσαμε το δεξί με το αριστερό. Και κάπου είναι και το κέντρο. Και

0: Πάντως, πριν πάμε σε διάλειμμα, Άρη, και πριν μας πεις τι γίνεται στους δρόμους, να πω ένα μπράβο για μία ακόμη φορά στον Τραμπ. Πώς τον λένε, τον.
1: Το Σι.
0: Όχι. Όχι, το ξέρω αυτόν. Τον Κινέζο πρόεδρο λες. Πώς τον λένε, Σι Τζινπινγκ. Λοιπόν, μπράβο όμως στον Τραμπ, γιατί όπου πάει με όποιους μιλάει, πρώτα απ' όλα το μυαλό το έχει στην ειρήνη. Ειρήνη, μπράβο. Δηλαδή, συγχαρητήρια.
1: Όταν έβαζε τους φόρους στην Κίνα, τους περνούσε γενναίες 14 τους Κινέζους. Τώρα είναι αγαπημένος του λαός.
0: Εξαιρετικό. Έφτασε τον Κινέζο τον πρόεδρο να πει, αν δεν γίνει σωστή διαχείριση για αυτό το τέλος πάντων, το ότι έγιναν. Με ποιο θέμα, για ποιο θέμα ήταν αυτό, για την Ταϊβάν, μπράβο. Αν δεν γίνει, λέει, σωστή διαχείριση με την ιστορία με την Ταϊβάν, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση. Μπράβο, εξαιρετικό το βρίσκω.
1: Ο κυρίος είπε ότι οι σχέσεις θα τραχηθούν και μπορεί να φτάσουμε και σε σύγκρουση ακόμα. Έχεις δίκιο.
0: Σε πόλεμο δηλαδή. Καλά, ναι. Καταλαβαίνω. Τι είναι σύγκρουση. Ντρόουν θα πετάνε. Κινέζικα ντρόουν από
1: μπορεί
0: εδώ.
1: Μπορεί να φτάσουμε και σε.
0: Αμερικάνικα ντρόουν από εκεί. Πάρα πολύ ωραία παιδιά.
1: Αλλά κατά τα άλλα, ειρηνοποιός.
0: Ειρηνοποιός. Δεν πήρε και με το ζόρι το Νόμπελ Ειρήνης. Το πήρε, δεν το πήρε.
1: Το Νόμπελ, όχι αυτό.
0: Δεν το πήρε. Ήθελε να το πάρει. Ναι, αλλά πήγε και
1: το. Πήρε.
0: Αφού το πήρε από τα χέρια της Αλληνής.
1: Όχι, πήρε μια βράβευση Ειρήνης.
0: Α, βράβευση, δεν ήταν το Νόμπελ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στους δρόμους, να φύγουμε σε διάλειμμα για να δούμε τι γίνεται λίγο με τη FedEx, που είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Λοιπόν, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή δεν έχουμε ούτε στον περιφερειακό ούτε στους κεντρικούς δρόμους. Έχουμε ένα θεματάκι από αντιγονιδών. Μέχρι και Αγίου Δημητρίου, δηλαδή μέχρι και το Υπουργείο Μακεδονίας Τράξης και στην Ανηφόρα, από την πλατεία Αντιγονιδών είναι μποτιλιαρισμένο το σύστημα μέχρι και πάνω στην Αγίου Δημητρίου. Δεν μας έχετε ενημερώσει για κάτι. Κίνηση είναι πολύ, μας λέτε. Θα δούμε. Προς παρόν όμως η κεντρική δρόμη είναι μια χαρά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml, μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Έλα, Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
16: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
17: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, ήξερες, Άρη, και κυρίες και κύριοι, ότι σαν σήμερα το 1928 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδας?
1: Όχι, δεν το θυμόμουν.
0: Ούτε εγώ, το είδα τώρα στο σαν σήμερα. Και ήταν ο πρώτος διοικητής, σου λέει, ο Αλέξανδρος Διομίδης. Να μαθαίνουμε και τίποτες.
1: Διομίδης,
0: Διομίδης. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαρκ, ο Ζούκερμπερκ, ο επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook και μας έβαλε φυλακή.
1: Μας έβαλε φυλακή.
0: Μας έβαλε φυλακή, φίλε μου. Ναι, μας έβαλε φυλακή.
1: Η Μέτα, βασικά. Όλα μαζί είναι. Είναι πολλά μαζί.
0: Μας έβαλε φυλακή την ανθρωπότητα, εννοώ.
1: Ναι, μας φυλάκισε ένα κινητό μέσα.
0: Μας φυλάκισε σε ένα κινητό μέσα. Γιατί είμαστε, αν όχι όλοι, υπάρχουν πολύ λίγοι από εσάς που ακούτε την εκπομπή. Πολύ λίγοι, οι οποίοι δεν είναι με ένα κινητό στο χέρι, ξεκινώντας από το Facebook. Που ήταν, ναι, η πρώτη, το πλατφόρμα. Πρώτο δεν ήταν, η πρώτη πλατφόρμα που μπήκαμε οι περισσότεροι.
1: Κοινωνικής δικτύωσης μεγάλο, έτσι, και μεγάλη μιλάμε.
0: Το Facebook, μετά νομίζω έγινε το Twitter, αν δεν κάνω λάθος. Και
1: Instagram και
0: μετά ήρθε το Instagram, μετά ήρθε το TikTok.
1: Snapchat, TikTok.
0: Snapchat, εκεί στην πανδημία εγώ ανακάλυψα το Snapchat και όλα τα φίλτρα που με βλέπετε 20 χρονών, ενώ είμαι 49. Εκεί, ναι, μέσα στην πανδημία, εκεί μπήκα τελείως φυλακή, έτσι. Εκεί νομίζω περισσότεροι ήμασταν όλη μέρα στο διαδίκτυο, γιατί δεν είχαμε άλλο τρόπο, τέλος πάντων, να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, ο Άρης Παπιδάκης.
1: Η εφαφή του.
0: Και πολύ σύντομα μαζί μας, να πάμε λίγο στο πολύ πολύ σημαντικό θέμα που ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα να συζητάμε. Με την είδηση, η οποία μεταδόθηκε για πρώτη φορά χθες, δημοσιοποιήθηκε χθες το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, για το ότι αποχωρεί η FedEx, μετά και τη Ryanair, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έπεσε ως κεραυνός ενεθρία αυτή η είδηση στην αγορά της Θεσσαλονίκης, ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία από την 31η Μαΐου, έλεγαν οι πληροφορίες. Την είδηση την έκανε γνωστή κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης των φορέων της πόλης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών, ο κύριος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Κοσμίδης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε.
1: Κύριε Κοσμίδη, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Κοσμίδη, εσείς κάνατε γνωστή την είδηση χθες. Ωστόσο, και γι' αυτό σας βγάλαμε να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Τι σημαίνει αυτό για την πόλη, για τους εκτελονιστές, για το επάγγελμά σας?
0: Ωστόσο, πριν από λίγο, μάθαμε ότι τελικά κανονικά οι υπηρεσίες της FedEx στη Θεσσαλονίκη, ότι μεταφέρεται μόνο ο εκτελονισμός. Θα μας πείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε?
2: Όπως και χθες, έτσι και σε δηλώσεις που έκανα από χθες μέχρι και σήμερα, μιλάω πάντα για εμπορεύματα που υπόκειται προς εκτελονισμό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμπορεύματα που ερχόντουσαν στη Θεσσαλονίκη για να εκτελονιστούν, αυτή η υπηρεσία πάβει και θα γίνεται στην Αθήνα. Mm-hmm. Τι επιπτώσεις έχει όμως αυτό εδώ, έτσι?
0: Βεβαίως.
2: Οι επιπτώσεις είναι η αμεσότητα που χάνεται από τον επιχειρηματία, γιατί καταλαβαίνετε ότι στις αερομεταφορές διακινούνται ευπαθή προϊόντα, προϊόντα που χρειάζονται να έρθουν γρήγορα, γιατί μπορεί να πρόκειται για ανταλλακτικά ενός μηχανήματος που πρέπει άμεσα να γίνει χρήση. Όλο αυτό εδώ πέρα δημιουργεί από την απόφαση της FedEx να εκτελονίζεται πλέον στο Ελευθέριος Βενιζέλος, δημιουργεί μια δυστοκία όσον αφορά την αμεσότητα στο να πάρει κάποιος.
1: Για
2: που
1: πόσο χρόνο μιλάμε διαφορά? Δηλαδή, τώρα, άμα είναι μία μέρα, ας πούμε, δεν είναι τίποτα. Άμα είναι παραπάνω, το συζητάμε.
2: Κοιτάξτε, η εμπειρία μας λέει ότι είναι παραπάνω από μία ημέρα, έτσι. Εμείς αυτό έχουμε διαπιστώσει.
0: Αυτό θα αυξήσει το κόστος της τιμής των εμπορευμάτων, γιατί βέβαια έχετε θέμα και εσείς οι εκτελονιστές, αλλά παρακάτω θα έχουμε θέμα και εμείς οι καταναλωτές, φαντάζομαι.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα σε εμάς δεν ήταν να αναδείξουμε ότι φεύγει μια μεγάλη αερομεταφορική εταιρεία όσον αφορά το κομμάτι των ανεκτελόνιστων εμπορευμάτων. Αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε είναι η απαξίωση γενικά της πόλης και η συνεχής αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών, όπως είναι η FedEx, το κάνει στο ένα κομμάτι, το κομμάτι του εκτελονισμού. Έχει φύγει η Ryanair, φεύγουν συνεχώς επενδύσεις από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Αυτό, κατά αυτό το γεγονός, δεν επηρεάζει και τόσο ούτε την επιχειρηματικότητα, ούτε οτιδήποτε άλλο, ούτε αυτά που έχω ακούσει ξαφνικά ότι οι εκτελονιστές μένουν χωρίς δουλειά. Το εμπόριο πάντα βρίσκει τους δρόμους και τις διεξόδους.
1: Κύριε Κοσμίδη, υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς και υπάρχουν άλλες εταιρείες. Αλλά αυτό επαναλαμβάνω και επιμένω, άλλα πράγματα πρέπει να αναδείξουμε. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να παρέχουμε στη Θεσσαλονίκη ολοκληρωμένες υπηρεσίες?
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε, κύριε Κοσμίδη, γιατί είστε πολλά χρόνια στο χώρο και φαντάζομαι γνωρίζετε.
2: Η καθυστέρηση στα έργα υποδομών, η γραφειοκρατία, υψηλό λειτουργικό κόστος σε σχέση έναντι του κέντρου. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτιολογίες που αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη δεν είναι ανταγωνιστική σε σχέση με την Αθήνα, τον Πειραιά και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Όταν όλες οι υπηρεσίες, η Αθήνα και ο Πειραιάς έχουν στα πόδια τους, είναι λογικό να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, έτσι δεν είναι?
2: Είναι λογικό. Από την άλλη, θεωρείται λογικό η Θεσσαλονίκη, που συνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια, να είναι υποδιέστερη σε παροχές?
1: Σαφώς και όχι.
2: Αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε. Γιατί ακούω τώρα τραγικά πράγματα. Ξέρετε ότι μία δήλωση μπορεί να γιγαντωθεί αναλόγως το πόσο μπορεί να προκαλέσει ενδιαφέρον για αυτό που την εισπράττει.
1: Αυτός που τη μεταφέρει είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, αυτό που τη μεταφέρει, εντάξει.
0: Ναι, συνεχίστε, κύριε Κοσμίδη.
2: Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε, ότι η Θεσσαλονίκη επιτέλους πρέπει να έχει τη δέουσα προσοχή που της χρειάζεται. Και φυσικά σε αυτό πρωταγωνιστές είναι οι τοπικοί φορείς, οι πολιτευτές της περιοχής μας, οι υπουργοί, οι βουλευτές μας και τα επιμελητήρια φυσικά.
1: Θεωρείτε ότι είναι στο σωστό δρόμο, κάνουν τη δουλειά τους σωστά? Αυτοί που είπατε, πολιτευτές, βουλευτές, όλοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά?
2: Υπάρχει ένα αρχαίο ρητό που λέει στην Αθηνά και Χειρακίνη. Εμείς αναδεικνύουμε επιμέρους προβλήματα, ενημερώνουμε και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτοί θα πρέπει να τα προωθούν αναλόγως.
0: Πάντως, κύριε Κοσμίδη, η εταιρεία ουσιαστικά λέει ότι επιχειρεί σε αυτή τη φάση οικονομίες κλίμακας, γι' αυτό συγκεντρώνει τις δραστηριότητες στο γραφείο της Αθήνας. Το αναφέρουν πηγές που διαβάζουμε, τέλος πάντων, οικονομικό ρεπορτάζ. Χωρίς, λένε, να αλλάζουν οι δραστηριότητες μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Και κάποιοι λένε, μήπως, ξέρω εγώ, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν θα πω τίποτα εγώ. Φαντάζομαι ότι, για να το λέτε εσείς που είστε τόσα χρόνια πρόεδρος και ασχολείστε με τον εκτελονισμό, θα υπάρχουν απώλειες, εν πάση περιπτώσει, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι να μας πείτε πόσο θα επηρεαστούν οι δικές σας εργασίες, οι εκτελονιστές, και φυσικά, επειδή ακούει πάρα πολλοί κόσμος, πόσο θα επηρεαστούν οι τιμές, γιατί αυτό μας καίει όλους εμάς, στους καταναλωτές, στους πολίτες.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι προφανώς και θα επηρεαστεί μια μερίδα επιχειρηματιών και επαγγελματιών που ασχολείται με τους εκτελονισμούς των προϊόντων και τα συναφή, όπως, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, οι μεταφορές που μπορεί να γίνονται από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι την πόρτα του παραλήφτη. Προφανώς και οι συνάδελφοί μου, οι εκτελονιστές, οι εκτελονιακοί αντιπρόσωποι, θα χάσουν ένα κομμάτι έργου που το είχαν μέχρι πρότινος. Οι τιμές δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστούν τόσο πολύ όσο θα επηρεαστεί η ταχύτητα. Παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχουν εμπορεύματα και προϊόντα που πρέπει να έχουν την αμεσότητα στο να έρθουν γρήγορα στον παραλήφτη. Αυτό εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι ακόμα και μία ή δύο μέρες επιπλέον δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.
0: Με τις εταιρείες που ήδη υπάρχουν, ας μην μπούμε τώρα, είναι γνωστές.
1: Νομίζω είναι μεγάλες εταιρείες, ανταγωνίστρες εταιρείες.
0: Ναι, είναι μία, τουλάχιστον είναι μία δύο, γνωρίζω εγώ που δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα.
2: Είναι άλλες δύο εταιρείες ακόμα αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν και κάποιες άλλες που περιστασιακά έχουν τον ίδιο παρόνομαστη.
0: Αυτές οι εταιρείες που παραμένουν τέλος πάντων εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκτελονίζουν στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούν να κρατήσουν τον εκτελονισμό και το χρόνο εδώ που είναι τώρα. Δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα να φύγει η FedEx και να εκτελονίσει μόνο Αθήνα.
2: Ακούστε λίγο. Επαναλαμβάνω, έχει δοθεί μια διαφορετική διάσταση στα λεγόμενά μας. Mm-hmm. Η FedEx προφανώς μια μεγάλη πολυεθνική, δεν κλείνει τα γραφεία της, ούτε της αποθήκης στη Θεσσαλονίκη, κλείνει το γραφείο εκτελονισμού εμπορευμάτων.
0: Σωστά.
2: Που κάποια στιγμή ο όγκος της ήταν ικανός. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πριν μικρό χρονικό διάστημα είχε 70 με 80 αποστολές την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και μικρός ο αριθμός αυτός. Αυτές οι αποστολές θα εκτελονίζονται από εδώ και στο εξής στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Είναι απόφαση της εταιρείας. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να το σχολιάσω, το πώς κινείται μια
0: φυσικά,
2: εταιρεία.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Αυτό όμως που μπορώ να σχολιάσω είναι γιατί πάντα η Θεσσαλονίκη να είναι φτωχός συγγενής της Αθήνας και να βιώνουμε καθημερινές καταστάσεις φυγή μεγάλων πολυεθνικών ακόμα και σε μικρά κομμάτια παροχής αυτών.
0: Μάλιστα. Το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Εννοείται.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: πρόεδρε. Κύριε
0: πρόεδρε. Να είστε καλά, κύριε Κοσμίδη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Κοίταξε, πώς τα είδες, Άρη, αυτά που μας είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Κοσμίδης?
1: Κοίτα,
0: εγώ δεν βλέπω κανένα τραγικά
1: όχι,
0: σοβαρό θέμα.
1: Όχι, θεωρώ ότι έγινε, μεγαλοποιήθηκε το θέμα από τις δηλώσεις του. Και όπως είπε και ο ίδιος, εμείς το κάναμε για να ταρακουνήσουμε λίγο την πόλη, όχι για να, να πούμε ότι υπάρχει φοβερό πρόβλημα.
0: Βέβαια η εταιρεία έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό, έτσι. Ιδιωτική εταιρεία είναι και αυτή κοιτάει τα συμφέροντά της, όπως και η Ryanair το έκανε. Μας ενοχλεί που το έκανε, αλλά οκ.
1: Υπάρχουν και άλλες εταιρείες.
0: Φυσικά.
1: Μεγάλες, τεράστιες, ανταγωνίστρες. Οι οποίες συνεχίζουν κανονικά.
0: Βέβαια το γεγονός ότι δύο κολοσσοί διαφορετικού
1: μεγέθους,
0: τέλος, όχι διαφορετικού μεγέθους, ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα, έχουν φύγει ή τέλος πάντων μειώνουν τη δραστηριότητά τους στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι καλό για την πόλη, καθόλου καλό, έτσι.
1: Σαφέστατα.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα. Ωστόσο, εντάξει. Εμείς που δεν έχουμε μεγάλες εταιρείες, δεν μπορούμε να περιμένουμε μία μέρα παραπάνω για το μπλουζάκι που ψωνίσαμε από, ξέρω, την Κίνα ή από την Κωνσταντινούπολη. Εσείς που έχετε μεγάλες εταιρείες και περιμένετε τα προϊόντα σας, τα μηχανήματά σας, ίσως να έχετε μία μικρή καθυστέρηση.
1: Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο πρόεδρος για τους βουλευτές, για τους πολιτευτές της πόλης, ότι
0: ναι, να κάνουν,
1: το είπε ευγενικά.
0: Να πάνε στο FedEx το
1: αρχηγόπλο. Να πιέσουν για να η Θεσσαλονίκη να έρθει πιο κοντά στην Αθήνα.
0: Η Θεσσαλονίκη δεν μασάει, φίλε μου, γιατί έρχεται στο άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί ο Αντώνης ο Ρέμος θα στηθεί τελικά εκεί στο Μέγα Αλέξανδρο. Από τη μία θα είναι ο Βουκεφάλας με το Μέγα Αλέξανδρο και από την άλλη θα είναι ο Αντώνης ο Ρέμος. Στην τεράστια συναυλία που οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θα έχουμε μέχρι και 200.000 θεατές.
1: Αντωνάκης είναι αυτός, λογικό, είναι δωρεάν θα είναι.
0: Δεν μας νοιάζει άμα φύγει FedEx που δεν φεύγει. Εμείς θα πάμε στο Ρέμο.

0: μια πόρτα.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης, δίνουμε πάσα για δελτίο ειδήσεων στην Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Τα ΔΕΦΙΑΡΙΣ καθημερινά 11 με 1 εδώ στον Στάτους 107 και 7. Μια καθυστέρηση μικρή στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μέτωπο προς τα δυτικά, και μια επίσης μικρή καθυστέρηση ανάμεσα σε Νεάπολη και Σικές, μέτωπο προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για τον flyover ανάμεσα στους κόμβους Αγίου Παύλου και Τούμπας. Υπενθυμίζεται ότι απόψε από τις 11 έως αύριο στις 5 τα ξημερώματα θα κλείσει τμήμα του δυτικού ρεύματος κυκλοφορίας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, στο ύψος του Τερκενλή. Μία γυναίκα περίπου 50 ετών διακομίστηκε τραυματισμένη, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μετά από μετοπική σύγκρουση. Επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά από δημοσίευμα σχετικά με ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα του και στη συνέχεια του ιδίου, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε ενίκιο. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για την ανακαίνιση. Μάλιστα, εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για τη μείωση του μισθώματος, τονίζει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε ο Σι Τζιπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παλάτι του Λαού κατά την έναρξη της κρίσιμης συνάντησής του στο Πεκίνο. Παρά το καλό κλίμα, ωστόσο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε τον ομολογό του ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, οθώντας τις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Προσωρινό λουκέτο και πρόστιμο 150.000 ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε γνωστό κατάστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πλήθος καταγγελιών πολιτών. Μεταξύ των πιο σημαντικών ευρημάτων ήταν η μη αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων, αλλά και η μη επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις μη παράδοσης ή όταν τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές της παραγγελίας. Παράνομη έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τη μηνιαία χρέωση 80 λεπτών που επέβαλε η Εθνική Τράπεζα στους πελάτες της με λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλός τρεχούμενος, κάνοντας δεκτή την αντιπροσωπευτική αγωγή της Εκπιζό. Με την απόφασή του, το δικαστήριο υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβολή της χρέωσης, ενώ η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σημαίνει ότι εφαρμόζεται άμεσα χωρίς αναμονή τελεσίδικης κρίσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, απομακρύνθηκε το όνειρο της δεύτερης θέσης για τον ΠΑΟΚ, αφού ήρθε ισόπαλος με την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα με 1-1. Ο Άρης νίκησε τον Βόλο στην τέταρτη σερή νίκη του στα play-off της Super League με 1-2 στο Πανθεσσαλικό. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 17 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 20, στο Κιλκής τους 22, στις Σέρες τους 23 και στη Βέρεια τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688-602. Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
1: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: να είμαι λέει και γυναίκα και μωρό και πόσους ρόλους να παίξουμε μαντάμ.
1: Δεν είναι ρόλος, το έχετε μέσα σας.
0: Όχι φίλε, δεν το έχω μέσα μου, δεν μπορώ να είμαι τα πάντα. Να είμαι και μάνα και σύζυγος και εργαζόμενη και κάτι άλλο που θέλετε να μην το πω.
1: Και νοσοκόμα.
0: Και νοσοκόμα.
1: Και μαγείρισα.
0: Ναι, και detective. Να κυνηγάω, ναι. Πού είναι τα παιδιά, μην μπλέξουνε, ναι. Ναι. Τι ώρα γύρισαν, πού είναι, με ποιον είναι η μία, με ποιον είναι η άλλη.
1: Και τι είναι αυτός.
0: Και τι είναι αυτός.
1: Βέβαια, πού έμπλεξε,
0: ποιος. Έχω κάνει τι? Εγώ τα κονέ μου με όλους, μην νομίζεις. Εντάξει, δεν πολύ, μικρά είναι ακόμα, αλλά ναι, σιγά σιγά, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
1: Και να είσαι και bodyguard. Των παιδιών. Άστο. Δηλαδή να λες, κοιτά, μην κάνεις κάτι γιατί ξέρεις. Θα έχεις να κάνεις μαζί μου.
0: Παιδιά, είναι φοβερό. Ψυχολόγος πρέπει να είσαι. Των παιδιών. Του άντρα σου.
1: Τρία παιδιά.
0: Μεγαλώνεις, ναι, και τον άντρα σου καμιά φορά. Πόσους ρόλους να παίξουμε, ρε παιδιά. Να, τώρα ήπια μια βιταμίνη C με το ζόρι, ας πούμε την ήπια. Μπας και κρατηθώ.
1: Είσαι μαλωμένη με το νερό, εσύ, άστο.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, καθόλου. Δεν ξέρω, υπάρχουν μέρες που μπορεί να πιω πάρα πολύ νερό, αλλά συνήθως. Δεν πίνω πολύ νερό. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα, Άρης Παπιδάκης.
1: Έφη Παφίτου, και αυτό το τραγούδι εμένα μου άρεσε. Είναι ορισμένα τραγούδια που σε κάνουν παιδί, ρε παιδί μου. Και σου ανοίγουν τη διάθεση να φύγεις, να πας. Στείλε με κάπου, άτι.
0: Πρόσεξε. Θες κάπου. Εσένα αγαπάω, δεν μπορώ να σε στείλω εκεί που θέλω. Άλλους θα στείλω. Θα σε στείλω, όχι, θα σας στείλω τώρα, παιδιά, πέρα από την πλάκα, στην πολύ αγαπημένη παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Θα σε στείλω στις όμορφες παραλίες της Κάριανης στην Καβάλα, η οποία είναι και αυτή τη χρονιά έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι βεβαίως. Τι ωραία που είναι εκεί, πόσο θα ήθελα κι εγώ να είμαι παιδί, να με γράψει η μαμά μου εκεί, να είμαι μια σεζόν.
1: Ναι, παιδί μου, να πηγαίνεις και να μην συνέχεις τίποτα.
0: Τι ωραία. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, έχουν πολύ ωραίο πλούσιο πρόγραμμα, κάνουν πολύ ωραία πράγματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, κολύμβηση και πολλά ακόμη. Όλα με ασφάλεια, σωστή διαπαιδαγώγηση σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Αλεξάνδρα Κάμπ λοιπόν δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και εγγραφές προλαβαίνετε ακόμη, είναι 5η 14 Μαΐου, μια χαρά. Στο 2310-267-805 και στο www.alexandrakamp.gr και φυσικά δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων, βεβαίως.

0: λοιπόν, παιδιά, τα μάτια μας και τα αυτιά μας πάνω στα παιδιά μας, πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί είναι το μέλλον, έτσι. Είναι η συνέχεια σε αυτόν τον κόσμο. Μετά την μία είδηση που τη βλέπω τώρα, γιατί πριν από λίγο μίλησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, στην ΕΡΤ. Όση ώρα μιλούσαμε εμείς με τον Πρόεδρο των Εκτελονιστών, ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε στην ΕΡΤ. Τι είπε λοιπόν? Είπε ότι είχαμε νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου εδώ, στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, 2 μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Φοβερό, έτσι.
1: Οι γονείς, λέει, τον πήγαν στο νοσοκομείο, το προλάβαν το παιδί, ευτυχώς. Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις και λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι το παιδί το προλάβαν και είναι καλά.
0: Τι άγχος είναι αυτό, ρε παιδάκι μου. Και ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση, γιατί ο καθηγητής των 2 κοριτσιών που έπεσαν πριν από 2 μέρες από τον Έκτο στην Αθήνα κάτω, είπε ότι μέχρι και χθες που ήρθαν στο σχολείο δεν καταλάβαινες ότι αυτά τα 2 κορίτσια έχουν κατάθλιψη. Ήταν εξαιρετικά παιδιά, καλές μαθήτριες, γελούσαν, μιλούσαν, κάναμε πλάκα. Είπε ο άνθρωπος αυτός, 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο, και ξέρω πολύ καλά τα παιδιά. Θα καταλάβαινα εάν έβλεπα ένα παιδί ότι δεν είναι καλά, ότι δεν μιλάει, δεν συμμετέχει, ότι κάτι έχει, και φυσικά θα κάναμε κάτι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί τα παιδιά μας να γελάνε, να μιλάνε.
1: Αλλά μέσα τους να κρύβεται ένα ηφαίστειο που είναι έτοιμο να εκραγεί.
0: Ακριβώς. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ο Θεός να τα φυλάει, να κάνουμε και την προσευχή μας, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Πόσο δύσκολο τώρα για αυτούς τους γονείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Την είδηση την έδωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας. Δεν έδωσε άλλη πληροφορία, όπως είπες, για την απόπειρα αυτοκτονίας ή για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Απλά είπε ότι οι γονείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση να είμαστε σε εγρήγορους, και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν αυξημένα περιστατικά τέτοιου τύπου τάσεων στα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Να πούμε πρώτα 2 θέματα που απασχολούν όλη τη χώρα, το Πανελλήνιο, χωρίς να μπούμε βέβαια σε λεπτομέρειες. Αν έχετε ενημερωθεί, αν υπάρχει εικόνα, αν υπάρχει αισιοδοξία για το αν θα τα καταφέρει το κορίτσι το ένα από την Ηλιούπολη.
3: Καταρχάς, θέλω να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια της Ανούσης. Κουράγιο στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει τη μάχη να σωθεί. Ακόμα δεν μπορεί να πει κάποιος, είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, έχει πολλά.
2: Να.
3: Τα κορίτσια αυτά πέσανε πάρα πολύ ψηλά. Να πω ότι με εντολή μου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση, γιατί υπάρχουν αρκετά περιστατικά, αυξημένα περιστατικά, τέτοιου τύπου τάσεων σε παιδιά αυτή την εποχή. Και χθες το βράδυ πάλι είχαμε στη Θεσσαλονίκη ένα περιστατικό, όχι αυτοκτονίας, αλλά
2: απόπειρα.
3: Αναγκάσανε οι γονείς να το πάνε στο νοσοκομείο, γιατί το προλάβανε, ας πούμε. Λοιπόν, και πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Τα παιδιά, δεν ξέρω, τα social media σίγουρα έχουν παίξει ρόλο. Δεν ξέρω, είναι μια δύσκολη κατάσταση.
4: Υπάρχει και μια πολιτική κριτική που σας ασκήθηκε χθες, όχι εσείς προσωπικά, κ. Βελόπουλος, κ. Κωνσταντοπούλου, κ. Καριστιανού.
3: Ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο στη χειδαιότητα, ξέρετε. Εγώ δεν μπορώ να απαντάω σε κάθε χειδαιότητα. Τώρα, αν πιστεύει ο κ. Βελόπουλος ότι αν αυτός κυβερνούσε, δεν θα αυτοκτονούσαν τα κορίτσια, γιατί να σας πω? Το θεωρώ πολύ χυδαίο.
2: Να πούμε και για την άλλη περίπτωση, για τον άνθρωπο, τον επιβάτη του Κραζιερόπλου, που είναι στο Αττικό σε απομόνωση. Καταλαβαίνω, για να μην υπάρχει κάποια ανακοίνωση, θα βγαίνουν αρνητικά προς το παρόν τα τεστ.
3: Είναι αρνητικός, είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του, είναι απολύτως εντάξει, είναι πολύ συνεργάσιμος. Θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Ο άνθρωπος αυτός υφίσταται μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, και υφίσταται αυτή πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για όλους εμάς.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Το ακούσαμε. Είχαμε μια απόπειρα χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Αλλά το πρόλαβαν το παιδί και το πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Αν είναι θεατό, δηλαδή. Και εγώ έχω να πείτε ότι αυτό. Δηλαδή, θα το λάθουμε τώρα. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Δυστυχώς, ξέρετε, καμιά φορά όταν βλέπουν παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν. Βέβαια, δεν είμαι ψυχολόγος, τώρα το λέω σαν μαμά. Όταν βλέπουν τέτοιες ιστορίες που παίρνουν και μεγάλη έκταση. Μπορεί να μην το είχαν σκεφτεί, να το σκέφτηκαν μια-δύο φορές και σου λέει να πέσαν αυτές, μπορεί να σώθηκαν, ας το κάνω κι εγώ. Ξέρετε, γίνεται μίμηση μερικές φορές.
1: Τι να πω, εγώ θα πω ένα τελευταίο γιατί είμαι πολύ στενοχωρημένος γενικότερα.
0: Και εγώ το ίδιο, και εγώ. Και
1: όλοι μας. Το οποίο με έκανε αλγινή εντύπωση, θα το πω, το έχω δει στην τηλεόραση, θα πω τη γνώμη μου και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ο κύριος Ευαγγελάτος, έτσι, όταν έκανε αυτά τα που κάνει, ξέρεις, αυτά τα 3D κτλ. Όταν μιλούσε και για το κοριτσάκι και ενώ είχε τα χέρια του στις τσέπες. Δείτε το και πείτε μου την γνώμη σας.
0: Είστε πολύ φορτισμένος και είναι λογικό.
1: Που σκοτώθηκε.
0: Καταλαβαίνω πως το λέτε, ναι. Είναι λίγο, δεν είναι καθόλου ωραίο να το
2: σαν εικόνα αυτό, φυσικά ναι. Δεν είναι, το ναι.
1: Το λέω και το έχω δει και δεν θα πω ψέματα, εντάξει, και δεν μπορεί κανένας να με διαψεύσει σε αυτό το κομμάτι, εντάξει. Αν είχε αυτό το δικό του κοριτσάκι 16 χρόνια, τι θα έκανε.
0: Ξέρετε κάτι, πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι αναγκαζόμαστε να καλύψουμε τέτοια θέματα, να δώσουμε λεπτομέρειες γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, ακόμα και σε τέτοιες ιστορίες. Αλλά σε αυτοκτονίες όμως ναι, είναι δύσκολο. Πρέπει να κρατάς ένα όριο. Να είστε καλά, να είστε καλό άνθρωπος, πάρα πολύ φορτισμένος. Πατέρας 17χρονου παιδιού όπως και εμείς. Λοιπόν, τα παιδιά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι γονείς είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά όσο μπορούμε και αν δεν μπορούμε, το είπαμε και χθες, να πάμε εμείς σε ένα ψυχολόγο, να πάμε εμείς σε έναν ειδικό. Να πάρουμε τηλέφωνο στους τετραψήφιους αριθμούς που υπάρχουν εντελώς δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο. Αν δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε μια κατάσταση που μπορεί να βιώνει το παιδί μας. Και φυσικά εφόσον καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, να πάμε μαζί με το παιδί σε έναν ψυχολόγο, να λυθεί το θέμα, γιατί λύνονται τα θέματα. Μπορούμε να τα λύσουμε, μπορούμε να βρούμε λύση.
2: Πάντως είναι θέματα τα οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά τον τρόπο που τα μεταδίδουμε και τα μεταφέρουμε.
0: Σωστά.
2: Και θέλει και ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς που διαβάζετε στα social media τι γίνεται, γιατί εκεί ακούμε πολλές αυθαίρετες γνώμες. Για το τι γίνεται και αυτό και το ένα.
0: Και πολύ κριτική.
2: Ναι, έχετε λίγο το νου σας.
0: Φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος.
2: Όλοι φταίμε, okay. Όλοι κριτές έχουμε γίνει. Τέλος πάντων, πάμε στην γραμμή. Χαίρετε.
0: Νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη δουλειά το να σε γονέας. Ναι. Παρακαλούμε.
3: Καλημέρα, γεια σας ρε παιδιά, γεια σου ρε Άρη, γεια σου.
0: Χαίρετε.
3: Να πω και εγώ ρε εσύ τη γνώμη μου γι' αυτό, για αυτό με τα παιδιά τώρα που γίνεται.
0: Ναι.
3: Εγώ ρε Έφη πιστεύω ότι τα παιδιά χρειάζονται παιχνίδι, δηλαδή το σχολείο. Πάνε και τους είναι αδιάφορο, δεν έχουν κάτι ενδιαφέρον να κάνουν εκεί. Εγώ γνώμη μου ταπεινή είναι ότι μέχρι τα 12 χρονών το παιδί θέλει να παίζει. Δηλαδή θα μπορούσε από τις 30 ώρες πόσο κάνουν 20 ώρες την εβδομάδα, οι 15 να είναι αποκλειστικά παιχνίδι και οι 5 να είναι ανάγνωση και μαθηματικά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, εγώ πιστεύω. Να βγαίνουν έξω και να παίζουν στο προάβλιο.
2: Εγώ προσωπικά θα συμφωνήσω μαζί σας.
3: Παιχνίδια επαφής, παιχνίδια μυαλού. Δηλαδή πιστεύω και το δεύτερο. Ότι τα μαθαίνουμε τα παιδιά μας και οι οικογένειες όσο μπορούν, βέβαια μετά τις δυο δουλειές που κάνουμε, αλλά και οι δάσκαλοι, να είναι ατομικιστές. Δηλαδή προωθούν τον ατομικισμό, τον εγωισμό, να είσαι ο πρώτος μαθητής, ο πρώτος γιος, η πρώτη κόρη. Οι άλλοι μπροστά σου δεν είναι τίποτα. Όχι. Πρέπει να τα μάθουμε τα παιδιά να δουλεύουν ομαδικά, σαν ομάδα. Σαν ομάδα να πηγαίνει μπροστά μια τάξη. Ομαδική δουλειά, όχι ατομική. Και μετέπειτα πιστεύω ότι στο γυμνάσιο, όταν θα είναι στην εφηβεία και στην προεφηβεία, πρέπει να βρουν ενδιαφέροντα περισσότερο από το κινητό. Να βρουν κάτι πιο ενδιαφέρον. Ποιο είναι? Το 60% της εκπαιδευτικής ώρας στο γυμνάσιο μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου να ασχολούνται με τέχνες και με αθλητισμό.
0: Πώς θα το κάνουμε αυτό, τα λες πολύ ωραία.
3: Αυτοί είναι υπουργοί.
0: Όχι.
3: Να κάνουν θέατρο.
0: Η θεωρία σου, αγαπητέ, είναι πολύ σημαντική και στα περισσότερα εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σκεφτείτε όμως ότι ζούμε σε μια εποχή τελείως διαφορετική από αυτή που μεγαλώσαμε εμείς. Έχουν αλλάξει όλα. Η τεχνολογία μας έχει φάει τη ζωή όλη. Όσο και αν βοηθάει σε κάποια κομμάτια, μας έχει κάνει ρομποτάκια όλους

0: Και εσύ φαντάζομαι θα είσαι με το κινητό στο χέρι και θα δουλεύεις και μέσα από το κινητό και θα βλέπεις και εγώ και ο Άρης και όλοι μας. Τα παιδιά φεύγουν, ξυπνάνε από τις 6 ώρα τα ξημερώματα, τρέχουν, πάνε στα σχολεία. Θα πάνε και ένα φροντιστήριο, γιατί έτσι πως είναι, ναι, το σύστημα. Αν έχεις ένα στόχο, χωρίς να καίγεσαι και ιδιαίτερα, χρειάζεσαι ένα φροντιστήριο.
1: Πας και αγγλικά.
0: Μπράβο. Ένα πτυχίο αγγλικών δεν θα το έχεις, ένα lower. Lower σου λέω εγώ. Ένα πάλσο. Δεν σου λέω να πάρεις το proficiency. Δεν θες, επειδή δεν μπορείς να βγεις να παίξεις, γιατί δεν είναι της μόδας τώρα να παίζουμε σαλάνες όπως παλιά, και φοβόμαστε γιατί υπάρχουν και 150 ανώμαλοι έξω και 225 τρελοί αλλοδαποί, χίλιοι δυο ότι υπάρχουν. Δεν θα το στείλεις, ας πούμε, αν θέλει. Και σε ένα μπάσκετ, σε ένα ποδόσφαιρο, ένα αγόρι κυρίως, σε κάνα βόλεϊ. Άρα δεν υπάρχει χρόνος, χρυσέ μου, αγαπητέ μου.
2: Προφανώς. Ρωτάμε,
0: ή θα τα κόψουμε
2: μας,
0: όλα.
2: Αυτό, ρε, έφη μου.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Πώς θα το κάνουμε αυτό, πείτε μου.
1: Να ενταχθούν στα σχολεία, έχει δίκιο.
2: Όχι, ρε, εσύ.
0: Μέσα να είναι.
1: Να ενταχθούν στα σχολεία. Ναι,
0: μακάρι. Μακάρι. Πραγματικά μακάρι. Δηλαδή, εγώ δεν σας κρύβω ότι
2: το έλεγα. Αν υπάρχει θέληση.
0: Ναι. Το έλεγα έξω με το Διογέννη τώρα στο διάλειμμα και τη Βιργινία. Ότι η μικρή μου η κόρη δεν θέλει, ρε παιδί μου, ούτε να πάει αθλητισμούς και δεν θέλει, κουράζεται, δεν θέλει. Θέλω, λέει, να ασχοληθώ, να κάνω μόνη μου στο σπίτι γυμναστική. Μην πας, δεν θα πας. Δεν θέλω να μάθω 520 γλώσσες. Μόνο αγγλικά. Τουλάχιστον τα αγγλικά. Μόνο αγγλικά. Γιατί πρέπει να την πιέσω να μάθει και γερμανικά, γιατί πρέπει να πάει και φροντιστήριο, γιατί πρέπει. Υπάρχουν και άλλες λύσεις.
1: Δεν τελειώνει η ζωή, ρε παιδιά.
0: Δεν λέμε ότι είναι κακό ένα παιδί να μορφωθεί προς Θεού ή να πάει στο πανεπιστήμιο.
1: Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, καταρχάς.
0: Μπράβο. Και εμείς που έχουμε 2, 3, 4 παιδιά, μπορεί να δεις ότι το ένα θέλει και το άλλο δεν θέλει. Ακριβώς. Δύσκολη, παιδιά. Πολύ δύσκολη εικόνα.
2: Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Θα μου το πεις λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
2: Ναι, να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Λίγο γρήγορα όμως.
2: Ναι, λίγο και τελειώνει, ναι, να τελειώσουμε, ναι. Τα παιδιά που είναι προεφηβεία τώρα, ναι, που είναι προεφηβεία, αν τα ρωτήσεις, πάμε στο πρώτο γυμνασίου, Δευτέρα, Τρίτη, να κάνουμε μια θεατρική ομάδα, να μάθουμε ένα όργανο, ρε παιδιά. Δεν θέλω φυσική χημεία, τι να την κάνω, αυτές είναι γνώσεις, δεν σου προσφέρουν τίποτα, είναι εξειδικευμένες γνώσεις.
1: Καλά, όλες οι γνώσεις προσφέρουν κάτι.
0: Κακό δεν είναι.
2: Αθλητισμό.
0: Αν μπορεί, κοίταξε, ένα παιδί, γνώμη μου είναι να βγάλει. Και το λύκειο να έχει γενικές γνώσεις.
1: Μπράβο.
0: Εννοείται ότι χρειάζονται. Και κάποια κομμάτια της φυσικής, ακόμα και αν δεν γίνεις φυσικός, χρειάζονται. Μαθηματικά χρειάζονται. Ιστορία, ναι. Εδώ δεν ξέρουν τα βασικά πράγματα. Βασική ιστορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα να προσέξουμε λίγο και να δούμε. Μην πιέζουμε συνέχεια τα παιδιά σε 150 δραστηριότητες, γιατί ή θέλουμε να κάνουμε, να τους βάλουμε σαν babysitter, ας πούμε, να λείπουν
1: στο
0: από το σπίτι.
1: Ήμασταν με μια Έλεος. Οικογένεια και λέει η μαμά, θα πάει το παιδί κάτω στην αλάνα να παίξει. Λέω, έχουμε αλάνα στο σπίτι. Και λέει, στην πιλωτή. Το παιδί λέει αλάνα την πιλωτή.
0: Ναι, φοβερό. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, πάμε σε ευχάριστα νέα για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητικά κτίρια της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Mason Project δίνει και πάλι, λοιπόν, ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα.
3: Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη και Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έχω πει ότι ήμουνα τρελά ερωτευμένη και με τον Elvis Presley.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Elvis Presley. Έτσι.
0: Συγγνώμη για τον βήχα.
1: George Michael.
0: Ναι, πολύ ερωτευμένη και με αυτόν.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Δημήτρης Χόρν.
0: Χόρν, ναι, τον αγαπούσα και αυτόν. Αλλά κοίτα, με τον Elvis Presley ήμουν τρελά ερωτευμένη στο δημοτικό μαζί με την ξαδέρφη μου την Κική από την Άουσα.
1: Ποια, τον διεκδικούσετε και οι δύο?
0: Όχι. Ήμασταν ερωτευμένες μαζί του. Κάποια στιγμή βλέπαμε, τέλος πάντων στην τηλεόραση τότε. Τι τηλεοράσεις είχαμε, πόσα κανάλια. Δύο, ΕΡΤ είχαμε μόνο.
1: ΕΡΤ 1
0: και ΕΡΤ 2 και ΕΡΤ 3 κάποια στιγμή. Βλέπαμε τέλος πάντων κάτι συναυλίες που έβαζε στην τηλεόραση και τσιρίζαμε όπως τσιρίζαν τα κοριτσάκια τότε. Μέχρι κάποια στιγμή που μάθαμε, μας είπαν, ας πούμε, που ήμασταν μικρά, δεν ξέραμε τότε, δεν υπήρχαν διαδίκτυα, ίντερνετ κτλ. Ότι ο Elvis Presley έχει πεθάνει εδώ και χρόνια, δεν ζει. Δεν έχεις δηλαδή καμία ελπίδα να πας σε συναυλία του ή τέλος πάντων να σε δει και να σε ερωτευτεί όταν μεγαλώσεις. Μεγάλος έρωτος και ο Elvis Presley. Άρης Παπηδάκης θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στα 43 λεπτά μετά τις 12 στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας.
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ καλά, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Μπορούμε να πάμε σε άλλα ζητήματα, διότι τούτη την ώρα και ο περιφερειακός και οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης κινούνται άνετα.
0: Πού θες, πασά μου να πας, πάνε όπου θες.
1: Πού να πάω μετά τα χθεσινά, πάλι στεναχωρέθηκα.
0: Θες να πάμε στα αθλητικά?
1: Δεν ξέρω, τι θες εσύ. Εσύ είσαι ο πλοηγός.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Το αζημούθιο εσύ το κόβεις?
0: Το αζημούθιο, το κόβω εγώ. Τι χρησιμοποιείτε τις λέξεις? Τι αζημούθιο, τι είναι αυτά? Μίλα κανονικά, ρε άνθρωπε. Λαϊκοί άνθρωποι είμαστε, Δυτική Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, άντρες και γυναίκες, κορίτσια και αγόρια, σοβαροί και μη σοβαροί. Σοβαροφανείς. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε για λίγο ακόμη στην εκπομπή, μπορείτε στα γρήγορα στο 2310-513000, 2311-82-1050 ή να στείλετε μηνυματάκια και στο Viber
1: 69-08-357-800.
0: Α, το
1: πες. Α, το είπα. Κενό. Είναι ραδιοσκηνοθεσία.
0: Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, κάτι έχουμε μάθει.

0: δύο τηλεφωνικές γραμμές στα γρήγορα. Κάντε λίγο υπομονή. Παρακαλούμε, εσείς εδώ πέσατε, δεν είστε υπομονετικός. Πάμε εδώ, παρακαλούμε.
1: Εγώ είμαι. Καλησπέρα, Έφη, καλησπέρα, Άρη.
2: Καλώς το.
1: Μία μικρή έτσι παρέμβαση σχετικά με τα παιδιά και τα λοιπά. Έχω την εντύπωση πως το μοντέλο έχει αλλάξει. Και το way of life που λέμε των παιδιών αυτών επίσης έχει αλλάξει. Αυτή την περίοδο, ποιοι είναι γονείς? Είναι γονείς οι οποίοι έχουν γεννηθεί 70, 70 κάτι.
0: Εμείς δηλαδή.
1: 80, να το πούμε έτσι. Μπράβο. Να. Αυτός ο τρόπος ζωής λοιπόν, παιδιά, που εμείς βιώσαμε από 80, 80s, 90s, αυτός ο τρόπος ζωής δεν πρόκειται να επιστρέψει επουδενή.
0: Σωστά.
1: Αυτός ο τρόπος ζωής τελείωσε.
0: Να.
1: Άρα λοιπόν εμείς που προσπαθούμε να πάμε, να κάνουμε, να εξισώσουμε, να το φέρουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται διότι, πώς να σας το πω, έχει αλλάξει. Εγώ το βλέπω τώρα, είμαι πατέρας ενός 15χρονου, ο οποίος όπως ό,τι και να φέρω, όπως και να το φέρω, δεν μπορώ να το προσαρμόσω, παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Μαζί σου.
1: Αναγκαστικά θα πάμε με τα νερά τους. Ναι, θα είμαστε εκεί να υποστηρίξουμε, ναι, θα τα κάνουμε όλα, ναι, θα προσφέρουμε ό,τι μπορούμε το παραπάνω, εντάξει. Όμως και ο τρόπος ζωής, ο υπόλοιπος τρόπος ζωής, μας έχει αναγκάσει, γιατί ανέφερες κάτι, ότι έξω έχει πόσα, νόμος πόσα αυτά, μας έχει αναγκάσει να τους πηγαίνουμε στο καλύτερο κολέγιο αφού μπορούμε, μας έχει αναγκάσει να είμαστε πιο προστατευτικοί κτλ. Τώρα, υπάρχει και ο αντίλογος τέλος πάντων που λέει ότι και αν δεν μπορείς, εάν δεν μπορείς παιδιά, βλέπετε τι γίνεται έξω μετά. Βλέπετε την εγκληματικότητα των νέων κτλ. Χωρίς να θέλω να κάνω μομφή, να το χωρίσω, να το σπάσω.
0: Ναι, εννοείται, καταλαβαίνουμε απόλυτα τι λέτε.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά βλέποντας πώς έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής, λοιπόν, τα παιδιά αυτά έτσι θα μεγαλώσουν και έτσι θα βρουν τον δρόμο τους, έτσι. Αυτό θα είναι. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα παρακολουθούμε, σίγουρα θα στεραχωριόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε το τότε με το τώρα, διότι το λάθος πιστεύω ότι είναι αυτό.
0: Είσαι μέσα στο μυαλό μου, ακριβώς τα ίδια σκεφτόμαστε και τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Το είπαμε παιδιά αυτό, ότι πρώτο οι γονείς πρέπει να πάμε στον ψυχολόγο ή σε κάποιον ειδικό και μετά να στείλουμε τα παιδιά μας. Ή ταυτόχρονα, αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε χωρίς την παρέμβαση ειδικού.
2: Δεν πάμε έτσι, πλάκα.
0: Καλά, δεν είπαμε όλοι να τρέχουμε στους ψυχολόγους. Βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν ληστές, θα γίνουνε. Η αλήθεια είναι καλά πάνε οι δουλειές. Αλλά ευχαριστούμε κιόλας να είμαστε και ευγνώμονες που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ σε πολλές περιπτώσεις. Πάμε στα αθλητικά.
2: Πάμε στα αθλητικά.

Λοιπόν, ξεκινάμε με ελληνικό πρωτάθλημα. Είχαμε χθες την πρώτη τελευταία αγωνιστική για, για τα play-off και για τις 5 με 8. Στα play-off πρώτα ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη με 1-0. Πέρασε με 2 βαθμούς τον ΠΑΟΚ, οπότε έχει τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στη League Phase του Champions League. Τώρα, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μόνο νίκη, έτσι. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα δεν μπορεί να τον κάνει διεκδικητή της δεύτερης θέσης. Με νίκη λοιπόν του ΠΑΟΚ και η ήττα ή η ισοπαλία του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ παίρνει δεύτερη θέση. Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός της νίκης του ΠΑΟΚ, παραμένει ο Ολυμπιακός στην δεύτερη θέση. Επόμενη αγωνιστική που είναι και τελευταία εκείνη την Κυριακή, παίζουν ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λοιπόν, στις θέσεις 5 με 8, ο Άρης έκανε το 4 στα 4. Νίκες γοήτρου βέβαια, θα πει κανείς, αλλά είναι νίκες που δίνουν την όθηση για τη νέα χρονιά. Ο Άρης έκανε το 4 στα 4, λοιπόν, νικώντας τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό με 1-2. Το παιχνίδι της ημέρας έγινε στη Λιβαδιά, όπου ο Λιβαδιακός βρέθηκε να χάνει με 0-2 στο ημίχρονο από τον Όφη. Έμεινε στο 40 με 10 παίχτες και ο Λιβαδιακός γύρισε το παιχνίδι, το έκανε 3-2 από 0-2 στις καθυστερήσεις και τα 3 γκολ. Από το 92 μέχρι και το 100 λεπτό στις καθυστερήσεις, λοιπόν, ο Λιβαδιακός έβαλε 3 γκολ και πήρε την νίκη από τον Όφη.

Παναθηναϊκός χθες ιτήθηκε στο πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 81-64. Τραγική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, πολύ κακή εμφάνιση. Και φυσικά η τέταρτη ομάδα η οποία θα συμμετάσχει στο Final Four της Αθήνας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι η Βαλένθια. Λοιπόν, και πάμε στην Ιταλία, όπου η Ίντερ είναι νταμπλούχος Ιταλίας, νίκησε στο τελικό 0-2 και πήρε και το κύπελο.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε με μια είδηση που αλλάζει τα δεδομένα στους τελικούς της FIFA του Μουντιάλ, έτσι, της FIBA. Τι εννοώ, έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το καλοκαίρι στην Αμερική, όπως πολύ καλά γνωρίζεις.
1: Καλό αυτό. Εγώ το γνωρίζω αυτό.
0: Λοιπόν,
1: τώρα το μάθαμε. Τώρα, μπράβο.
0: Φέτος θα γίνει κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου και θα γίνει στο τελικό, όπως είπαμε. 19 Ιουλίου λοιπόν 2026 στο New York New Jersey Stadium.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Που θα γίνει ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Στο ημίχρονο θα τραγουδήσουν η Μαντόνα με τη Σακύρα μαζί.
1: Μη μου πεις.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό με είπες βάλε Μαντόνα.
0: Ναι. Λοιπόν, η ιστορική θα είναι λοιπόν, ο ιστορικός θα είναι ο τελικός.
1: Μαντόνα και Σακύρα.
0: Και Σακύρα μαζί, παρακαλώ.
1: Μαθουσαλίτσα και κάπου στη μέση. Να.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και φυσικά, ποιος θα οργανώσει όλη αυτή την κατάσταση?
1: Ο Βενιέρης.
0: Coldplay, παρακαλώ.
1: Η Coldplay.
0: Θα το οργανώσουν, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Chris Martin είναι από τους Coldplay.
1: Πάρα πολύ ωραία. Χαρά στον κόσμο που θα πάει να παρακολουθήσει και τον τελικό και τα κορίτσια. Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος, αλλά πριν σας χαιρετήσουμε θα φάμε.
0: Θα φάμε τα κλασικά μας κοτοπουλάκια, πρωτεΐνη δηλαδή, είτε στη χάρα είτε στη σούβλα, και για να φάμε το καλύτερο κοτόπουλο που θα πάμε στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 74, στον Εμίλιο που έχει τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς. Θα πάρετε από δύο, για να έχετε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μην ξαναπηγαίνεις και έρχεσαι. Βέβαια, αν σου τελειώσουν.
1: Εγώ να πάρω τρία που θέλω, γιατί.
0: Άκου λίγο. Yeah. Αν σου τελειώσουν, μην ξαναπηγαίνεις, δεν χρειάζεται. Μπορεί να πάρεις τηλέφωνο.
1: Σωστό.
0: 2310-626-456. Αλλά πάρετε από 2-3 στην αρχή, έτσι, για να σας κοπεί η όρεξη.
1: Λοιπόν, και αφού φάγαμε και ευχαριστηθήκαμε για μία ακόμη φορά, θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας, ο Άρης Παπηδάκης.
0: Και η επαφή του ακολουθεί. Δύο γέννης δασκάλου μέχρι και τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο. Τα λέμε και πάλι αύριο εμείς στις 11. Αλλά πριν σας αφήσουμε, θα σας πούμε ότι πάμε να ακούσουμε τη συμβουλή ευεξίας για σήμερα από το φυσικό θεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη.
1: Άντε γεια. Πες τα ζεύη.
0: Τα ζεύη μου.
1: Άντε γεια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Μια φράση που αποτυπώνει τον τρόπο που υιοθετούμε ασυνείδητα πεποιθήσεις και συμπεριφορές από την οικογένειά μας, ακόμη και για τον πόνο. Από μικρή ακούμε ιστορίες για ευαισθησίες στη μέση ή τα γόνατα. Και αυτές οι ιδέες ριζώνουν μέσα μας, επηρεάζοντας τον τρόπο που κινούμαστε και αντιλαμβανόμαστε το σώμα μας. Όμως τα μοτίβα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Μέσα από εξειδικευμένα ατομικά και ομαδικά προγράμματα θεραπευτικής άσκησης, εκπαίδευση γύρω από τον μηχανισμό του πόνου και σταδιακή ενδυνάμωση, βοηθάμε το σώμα και το νευρικό σύστημα να αποκτήσουν ξανά εμπιστοσύνη στην κίνηση. Βελτιώνοντας τη δύναμη, την ευκινησία και την ισορροπία, παρέχουμε τα εργαλεία για να σπάσουμε τους παλιούς περιορισμούς και να χτίσουμε μια ζωή με περισσότερη ελευθερία και αυτοπεποίθηση. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
6: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7. Στον Status η ώρα είναι 1. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε πριν από λίγο ότι ακόμα ένας ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη λίγες ημέρες μετά το συγκλονιστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη Αττικής. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης με αφορμή το περιστατικό έκανε λόγο για αυξημένα περιστατικά τέτοιων τάσεων σε παιδιά αυτήν την εποχή, λέγοντας στη συνέχεια πως χτες το βράδυ σημειώθηκε νέα απόπειρα από ανήλικο στη Θεσσαλονίκη. Αναγκάστηκαν οι γονείς να το πάνε στο νοσοκομείο. Το πρόλαβαν, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, χωρίς να δώσει άλλη πληροφορία για το περιστατικό. Προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, προαναγγέλει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον πως εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατά του Προέδρου του κόμματος. Προηγήθηκε ανάρτηση του Υπουργού Υγείας που τον εγκαλεί πως λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε ακίνητό του στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει λάβει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ως νίκια για αυτό, το οποίο μάλιστα διατηρεί σε τράπεζες του εξωτερικού. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθωμάτων 2 φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν, κύριο Γεωργιάδη, απόλυτα ανώμημα και διαφανή, απαντάει χαριλά ο Τρικούπη. Την προσεχή 5η, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποφασίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου στο ύψος του Τρικενλή. Μια γυναίκα περίπου 50 ετών διακομίστηκε τραυματισμένη χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά από μετοπική σύγκρουση. Ανησυχία προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη η απόφαση της FedEx να μεταφέρει τον εκτελονισμό εμπορευμάτων στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών, Γιώργος Κοσμίδης, προειδοποιεί για καθυστερήσεις στις παραδόσεις και κάνει λόγο για συνεχή υποβάθμιση της πόλης. Όπως διευκρίνησε, η εταιρεία διατηρεί κανονικά γραφεία και αποθήκες στη Θεσσαλονίκη, κλείνοντας μόνο το τμήμα εκτελονισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, αναφέρθηκε ο Σι Τζινπίνγκ κατά την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για όρο που καθοριώθηκε στην σύγχρονη στρατηγική σκέψη και βασίζεται στην ανάλυση του Θουκυδίδη για το πώς η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε με αυτόν τον τρόπο μήνυμα πως οι λαοί περιμένουν να δουν αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερβούν την παγίδα αυτή και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 17 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 20, στο Κιλκί, στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 22 και στις Σέρες τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου.
4: Ακούω αυτό.
3: Την ακούσω.
4: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει.
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών.
5: αγωνιές πάνω στο χέρι μου.
6: Κοιτάξτε εδώ, με χτύπησαν.
7: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
8: Αν υπάρχει ένα κρούτς στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
9: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινα στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
10: Πας στις λαχών αρχίδιων.
11: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες, μια πάντως εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
12: Άλλο γι' αυτό.
13: Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
14: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
15: Τους πειράζει η λαϊκή αγορά.
14: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
16: Αυτή τη φορά που λένε τα κρυτάζω όλα.
17: Ουάπα, τις κενάμε!

0: Και μόλις ήρθε ο Κόπερφιλτ και έφτιαξε υγεία, ατάκες, gain, main. Γιατί λέω, δεν μπορεί ρε. Δεν ακούω καλά.
1: Δεν ακούγεις μέχρι την Καλαμαριά, μέχρι το κέντρο ακουγόσου.
0: Ναι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Τώρα ακούγεις μέχρι την Καλαμαριά.
0: Παιδιά, τώρα βγάζουμε τα πλητά μας στη φορά, γιατί πήγα να κάνω ένα ακουογράφημα, οτογράφημα όπως λέγεται. Και μου λέει, φιλαράκι, τι δουλειά κάνεις, κόμπρεσερ βαράς. Και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας παιδιά, γιατί τώρα είναι κουκλετέ όλα, ακούω καμπάνα. Βέβαια σε κανένα δύο χρόνια μάλλον δεν θα ακούω τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, αφού να φανταστείτε όταν βγάζω τα ακουστικά και τα αφήνω κάτω μέχρι να μάθω τα πράγματα, μου λέει ο Άρης, ρε σιλέ, έβρισκα ένα subwoofer. Και όταν τα βγάζω από την,
1: τρομάζω πάντα,
0: την τρούπκα, με λέει επιτέλους, λέει, λίγη ησυχία. Κατά τα άλλα παιδιά, όπου τις κενάμε, όπως το είπα, και να το πάω από την αρχή, να γίνω λίγο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς βέβαια είμαστε λίγο σε... Πώς θα σας πω, εγώ το πήρα απόφαση ότι αυτό το χάσμα γενναιών δεν είναι κάτι που μπορείς να το αποφύγεις. Κοροϊδεύαμε πιο πιτσιρίκια τους μεγάλους και λέγαμε σιγά μην γίνω εγώ έτσι. Γίναμε έτσι και χειρότερα, και το κατάλαβα, γιατί χθες το βράδυ αργά μιλούσα με μια θιά μου και μου λέει, αυτός ο Ακύλας! Και τι πράγμα είναι αυτά! Γι' αυτό είναι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Γι' αυτό στείλαμε εμείς στην Eurovision ότι είμαστε σαν Έλληνες, να μας εκπροσωπεί και ότι... Λέω ρε εσύ, λέω, χαλάρωσε λίγο. Πού το στείλαμε, για ξαναπες, στη Eurovision. Τι ήθελες, λέω, να στείλουμε στη Eurovision. Το κοιμήσου Περσεφόνη του Χατζηδάκη. Ποιο ήθελε να στείλουμε ακριβώς. Μια χαρά είναι το παιδί. Εδώ τους τρέξανε τα σάλια. Τον πολεμάνε, λέμε. Άσε που τον ματιάσαμε κιόλα. Έπαθε μια θλάσσια.
1: Μόνος του.
0: Μόνος του.
1: Χοροπηδούσε, λέει, τη χαρά του.
0: Πιτσιρίκι είναι, χάρηκε να πούμε, και άρχισε να ταχώνει, να χοροπηδάει, να κάνει. Τι ναι, αλλά λέει, μη στεναχωριέστε, λέει. Τι είναι εσύ, Βολταρέν, θα πάρω ό,τι ζού και χαστού και ό,τι. Θα είμαι, λέει, τζετ. Και εγώ το πιστεύω, γιατί είναι νευρικός ο κοντός. Είναι ο κοντός μια κολοφωτιά. Ζαμπ, δεν γίνεται με τίποτα, λέμε.
1: Σεραίος.
0: Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί τα λέω όλα αυτά. Δηλαδή, ποιος εξήμνησε τους Σεραίους τόσο πολύ, η Γιουροβίζα και ο Χαφρόκλου. Σαν τα Σέρας δεν έγινε. Παίζουμε παντού μπάλα, λέμε. Άκου να δεις τι γίνεται, ρε μάγκα. Μέχρι και αυτοί οι απολιθωμένοι, οι παλιοί, οι αριστεροί, τον Καραμαλή τον έχουν υπογλώσιο, να πούμε, τον έχουνε.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά.
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά την δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
2: Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη εδώ, θα πει κάποιος.
3: Θα σας πει κάποιος
2: και οι εποχές και οι περίοδοι.
3: Θα το κρίνει η ιστορία.

0: Τώρα βέβαια και μερικού αψάλιτου ακροατέ που νομίζουν ότι είμαι καραμαλικό που τα βάζω όλα αυτά. Αλλά εγώ κάνω τέτοιο κουλιαμά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τρελαίνομαι και φυσικά ψήνω και τον Ακέλα και τον Καραμαλί. Όχι τον.
1: Τον Αχ.
0: Ναι, το. Ο Αχ είναι, δεν κάνει γέλα. Ψάχνω το Πούτμαν ψήνω.
1: Α, το μεγάλο.
0: Ναι, τον μεγάλο. Γιατί αυτό είναι πιο flexible. Μην κοιτά που έχει πολλά κιλά. Του λέω, έλα ρε, λέω. Δεν είναι τίποτα. Στο θέατρο εκεί που θα είμαστε, λέω, Παρασκευή 5 Ιουνίου, ένα πέρασμα θα κάνεις. Τι θα κάνω. Λέω, δεν τρομάζεις τι θα κάνω και τι θα κάνω. Τίποτα. Σε μια γωνίτσα θα σε βάλω ένα τραπεζάκι και θα φέρω κάτι κουντουσούβλια. Σε απλώ θα τρως, δεν κάνεις τίποτα. Θα τρως και θα τσουκρίζουμε τα πουτέρια, θα λέμε γεια μας. Απλά σε θέλει ο κόσμος σου. Θέλει να σε βλέπει, γιατί ανοίξει την όρεξη ακόμη και σε ανθρώπους φρεσκοχειρισμένους. Καταλάβεις. Τον ψήνω έναν αυτόν και έναν να κερνάει γύρω-γύρω του ζαλί στα ούμπαλα, τον Ακύλα, να κάνω σύμπραξη σειραίων, να γίνει κλάμα μαύρο σε μιλάω. Προλάβετε, παιδιά, τα εισιτήρια τα φτηνά των 13 ευρώ να είναι. Όσο είναι για το more.com να τα λέμε όλα. Έχω μεγάλη χαρά που θα παίξουμε στο θέατρο Κήπου, γιατί σκοπεύω να το ανατινάξω. Δεν μπορώ ως πολύ αργά, δηλαδή να πιάσουμε μία-δύο.
1: Αφού κατοικίες, δεν γίνεται.
0: Δεν είναι αίρεση αυτό. Είναι και επαγγελματικό.
1: Δεν αντέχεις, πες το.
0: Εγώ, μη με δοκιμάζεις. Μη με δοκιμάζεις. Με παρακάλεσε ο Ξαρχάκος από δίπλα. Λέει, δεν πιστεύω, λέει, να έχουμε. Λέω, κοίταξε, ανοίγω άμα είναι από πίσω εκείνη την τρούπκα που έχει να πω εκεί το σκηνικό. Και για πότε μπαίνουν, βγαίνουν τα καρσόνια να πει. Διότι εκεί πρωτοβουλία δεν μπορεί, λέω. Θα το εφαρμόσουμε μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι, θα έχει τελειώσει και η συναυλία. 9 η ώρα θα αρχίσουμε, παιδιά, κατά τις 11 και κάτι βαριά δηλαδή. Θα έρθουν μετά εκείνοι οι κύριοι πώς μπήκανε στους Blues Brothers που λέγανε πού είναι αυτά τα παλικάρια που φύγανε από την καταπακτή και την κουπανίσανε. Κάπου εκεί θα πρέπει να τελειώσουμε κιόλα με μεγάλη λύπη, εννοείται.
1: Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Λέλεκας.
0: Γεια σου, Μπάμπη Λέλεκα.
1: Όπως κατάλαβες, ξέρει ήδη τη θέση του στο live.
0: Απέναντι
1: δίπλα. Από το.
0: Αδίπλα! Φαντάζομαι, λέει, άμα είναι μεγάλο το τραπέζι, μπορεί να μην μπορώ να αρπάξω αυτά που θα τρώει ο άλλος. Κάτσε δίπλα. Να κλέψεις από το πιάτο του αλλονού. Πάμε στο κλείνω ακριβώς δίπλα στον Μπούτμαν. Στον Κωστάκη τον Καραμαλή, τον νεότερο. Τον προ-νεότερο, γιατί ο νεότερος.
1: Τον δεύτερο.
0: Ναι, τον δεύτερο, τον μεγαλοπρεπή. Τον τιτανοτεράστιο. Κατά τα άλλα, με αυτά που ακούμε, γυρνάει η βίδα. Με σηκώνεται και η τρίχα. Είμαστε ξεφτύλες, πιστεύω αυτό να το έχετε αντιληφθεί. Αντί να πηδάμε εμείς από τις ταράτσες, πηδάνε τα παιδιά μας. Γιατί μάλλον κάνουμε κάτι λάθος και τα παραζορίζουμε. Και τώρα συγγνώμη, το γράψα αγγλικά. Καράτε, πιάνο, σουαχίλι, φλικφλάκα ανάποδα, μπαλέτο, ιδιαίτερα εκτός από το φροντιστήριο για να είναι πρώτο να φέρει τους βαντούς.
1: Τα αγγλικά.
0: Τα αγγλικά είναι, τι να σου πω τώρα, πώς λέμε, κατούρηση σήμερα. Είναι. Δεν το συζητάμε τα αγγλικά. Μια δεύτερη γλώσσα να μην ξέρει, εκτός από τη δεύτερη, μια άλλη δεύτερη, γερμανικά. Γιατί πρέπει να πάει και να φέρει βαθμάρες. Γιατί άμα φέρει διπλανή ή απέναντι, εμείς θα έχουμε μεγάλο θέμα με το παιδί μας που είναι χαζό σε σχέση με αυτό που έχει πετύχει το απέναντι το δίπλα.
1: Πώς θα βγω εγώ στην γειτονιά να μην πω το παιδί μου πέρασε πανεπιστήμιο, ας πούμε.
0: Πώς έβγαινε η μπαμπάς μου που έφερε τα 7.
1: Έλατε.
0: Μια χαρά έβγαινε.
1: Γιατί μπορεί να πήγαινε, για να πήξει τον πόνο.
0: Άσε εκείνη η απειλή από τη μάνα μου. Πρόσεξε καλά, θα το πω στον μπαμπά. Την πρώτη φορά ψάρωσα, λέω, αμάν τι έχει να γίνει. Γολιάθ, λέω, θα ρίξει το σπίτι, θα γίνει εδώ πέρα. Τίποτα. Στην ώρα του ήρθε, κοιμήθηκε, σηκώθηκε, έφυγε. Το έμαθε, δεν το έμαθε, ποτέ δεν θα το μάθω.
1: Γέλιο ήταν η κουμπάρα μου που έλεγε στην κόρη τη. Μη φέρει καλού βαθμού και μα κάνει ρεζίλη σε τον μπαμπά σου.
0: Αυτό πάλι, αυτή την ξεφτύλα που την πας. Πιανό παιδί είσαι εσύ. Τι είμαι πει, άριστα παντού. Από πού, από τους γύφτους υπήραμε. Δηλαδή, γύφτη, μην νομίζεις. Τώρα τελευταία δεν έκανε. Άμα δεις γύφτο με γυαλιά, σιγά. Εδώ έχω δει και γύφτο. Αν και δεν έκανα τα λέμε αυτά, γιατί είναι σεξιστικά και ρατσιστικά ταυτόχρονα.
1: Πολιτική ορθότητα είπαμε.
0: Ναι, να με επαναφέρεις, γιατί δεν είναι τίποτα, τα συνδυάζουμε, πώς το κάνω. Δηλαδή δύο σε ένα, δηλαδή ομοφοβικό και ρατσιστικό μαζί. Καλά που δεν είπε ότι κλέβουν και χαλκό, να έχουμε άλλα δηλαδή. Παιδιά, δεν θέλω να γελάτε όταν οδηγάτε με αυτά που λέω, γιατί μπαίνει και ένας πελάτης και λέει, γιατί ακούς δύο γέννη. Γιατί ακούς δύο γέννη. Γιατί ρε αδερφέ να μην ακούω. Χοντροί είμαστε. Κάνουμε συμπαράσταση ο ένας στον άλλον. Ζητείτε. Οι αδύνατοι δεν θα παρεμβαίνετε στο τι ακούν ραδιοφωνικά οι χοντροί. Δεν θέλω τέτοια χαζά. Δεν θέλω. Λοιπόν, επανέρχομαι και φεύγω με τη μία. Μην τρελαίνετε τα παιδιά. Επειδή τρελαθήκατε εσείς, δεν θα τρελάνετε τα παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό που λέει, γίνε ρε μάπα, λέει, γίνε ρε υδραυλικός να βγάζεις χρήμα, και απαντάει το παιδί, εγώ λέω να γίνω πορνοστάρ, πάλι χρήμα θα βγάζω. Δηλαδή, άμα το αξιακό ζητούμενο είναι το πώς θα τα βγάζεις, μην τα ερεθίζετε τα παιδιά. Μην τα ερεθίζετε, γιατί βρίσκουν κάτι τρόπους που δεν έχετε φανταστεί εσείς. Άρα και τίβενο και χρήμα και σπίτι στα Μικονιάτικα και όχι εκεί που μένουν οι πανεπιστημιακοί και έτσι και γιουβέτσι και Λαμπουργκίνη και αου αου.
1: Στο νικήσιμα των καθηγητών.
0: Ναι ρε μα. Δηλαδή ας μην μείνει στο ας πάει κούτρα, ας πάει μαντίσκινο στον αρμενιστή. Δεν πάει τίποτα το παιδί.
1: Δεν αφήνουν πλέον ας.
0: Στον αρμενιστή.
1: Άσε τα πω άμετα.
0: Μην μες την αγοράσεις. Πάει και αυτό το φρούριο πάνε, έπεσε.
1: Πάνε όλα τα κάμπι γίνανε μπαγκαλέους.
0: Ρε λίγο δεν μετάφησε αυτά. Και αυτά αλλάξανε. Για πουθενά δεν είμαστε. Μόνο για εκπομπή είμαστε. Και κάνα τσίπουρο βαριά. Είναι δυνατότητα. Αλλά φυσικά η κοινωνία δεν αλλάζει αν δεν έχουμε μια τάση για υβρημάθεια. Αν δεν μας αρέσει η πανσπερμία των απόψεων. Αν δεν είμαστε... πώς να το πω, ολιστικά διαφορετική σε αυτά που δεχόμεθα, και φυσικά σε όλα αυτά αντιμάχονται με τις απόψεις τους ο Γιαννούλης με τον Σπυρόπουλο και έχουμε καυγάδες ομυρικούς.
2: Ο κύριος Τσίπρας τα λέει αυτά.
3: Έλα, ελάτε,
2: ότι όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί, και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση. Καλώς να έρθει λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε, στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
4: Ποια μούτρα μας
2: είπε ότι η αντιπολίτευση είναι ανίκανη. Είναι ανίκανη.
4: Ποιο σεμνά.
3: Σας παρακαλώ, μην διακόπτω.
4: Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλεψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν. Ηρεμήστε. Ποιο σεμνά, κύριε
2: Σπυρόπουλε.
4: Η αλαζονία τιμωρείται.
2: Απαντήστε
4: στις ερωτήσεις.
2: Ποιο σεμνά. Ο πρώην αρχηγός σας, ορισμένοι το παρακαλούν να πάει στο κόμμα του.
4: Ποιο σεμνά.
2: Εσείς
4: κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
2: Απέτυχαν.
4: Κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
2: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
4: που απέτυχαν. Από ενεργούς βουλευτές που εκδέχτηκαν.
2: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που απέτυχαν.
4: Συγγνώμη.
2: Είστε εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτά λύσατε με τον κύριο Τσίπρα.
4: Ψωνίστε εσείς από την αγορά.
3: Εμείς Νέα Δημοκρατία Τσίπρας πάμε.
2: Ακούστε να δείτε. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια επανεμφάνιση, όχι με σκοπό να ενώσει.
4: Δείχνετε φόβο.
2: Θα διέλυσε έτσι κι αλλιώς.

0: Φυσικά το σημείο και τα πυλά φορέθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ήταν και η Νέα Δημοκρατία τη προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Ναι, το τρίο κιτάρα, πότε το τραγουδίσανε.
0: Γι' αυτό το πήρα εγώ από το πιο παλιό που βρήκα. Λέω, δεν θα βάλω κάτι σίγουρο. Είχε κι άλλα, είχε κάτι μπουτσουξίδικα, κάτι μπουτσουκλερί.
1: Όχι, κάτι... κιτάρα, ναι.
0: Αλλά τρίο κιτάρα, μιλάμε από πού ξεκίνησε, από πού το κλέψαν. Ο Ρουσόπουλο το ξεξεγούσε. Ο γιο του ταχυδρόμου τα ξεξεγούσε. Μέχρι και η εκπομπή στο ραδιόφωνο έγινε και τώρα υπάρχει ακόμα να τα λέμε όλα. Ακόμη στο κρατικό ραδιόφωνο υπάρχει εκπομπή του φίλου μου του Πετρόπουλου «Σεμνά και ταπεινά». Γιατί δεν ξεχνάμε καμιά φορά. Καμιά φορά ξεχνάμε. Όποτε θέλουμε πίνουμε μπλάνκο και τα ξεχνάμε όλα, όποτε δεν θέλουμε δεν ξεχνάμε. Μένα με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτά. Εμείς, παιδιά, να ξέρετε, είμαστε και με την Τζέσικα Ράμπετ του Πασόκ, την Αναστασίου τη Βάσκια, αλλά και με τους βαψουμαλιάδες γενικότερα και με τους αριστερνούς βαψουμαλιάδες. Γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα και φυσικά είμαστε και με τον κύριο Γιαννούλη και με τον κύριο Σφυρόπουλο και με τον παλιό του Μεταξά του Όχι και με τον καινούριο του Μεταξά του Κουκουέ.
1: Να σε λέμε Μεταξά και να στο Κουκουέ.
0: Μα τι ξεφτύλα είναι αυτή. Ή άλλαξε κόμμα ή άλλαξε όνομα. Ένα από τα δύο. Δεν γίνεται αυτό.
2: Είμαι φοιτητή, δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξά για να μου το σπάσω.
3: Άμα με αφήσετε, θα σα πω.
2: Μα σα αφήνω μάλλον λοιπόν, να μου λέτε τι έγινε στην Ουκρανία.
3: Για την ερώτησή σα. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίε το νομικό πλαίσιο.
2: Εσύ είμαι ο φοιτητή που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ο Μεταξά για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι.
3: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
2: Είμαι φοιτητής. Μπήκε κάποιος να μου σπάσει το κεφάλι. Δεν θέλω να μου σπάσει το κεφάλι. Μου αρέσει το κεφάλι. Μου. Τι προτείνει Μεταξά για να μην μου το σπάσει το κεφάλι.
3: Και σας λέω λοιπόν.
2: Δεν επαναλαμβάνω, δεν έχετε πει τίποτα.
3: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και επαναλαμβάνω όσες φορές.
2: Δεν παίρνω απάντηση.
3: Παίρνετε πολύ σαφή απάντηση.
2: Πείτε, ωραία, πάμε.
3: Οι προφάσεις που λένε ότι για παράδειγμα δίνονται.
2: Απάντηση.
3: Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών μέσα. Ακούστε με. Δεν σας δίνω την απάντηση που θέλετε εσείς.
2: Εγώ είμαι φοιτητής και μου σπάσει το κεφάλι. Καμία απάντηση. Θέλω να μην μου σπάσει το κεφάλι.
3: Για να μπορέσει να συνεχίσει την ίδια λογική.
2: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
3: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι. Η απάντηση είναι αυτή.
2: Ποια?
3: Το νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
2: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
3: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους
2: οι
3: οποίοι θέλουν να κάνουν την business.

0: απλά. Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Πέγγι ζήνα. Απλά είναι τα πράγματα. Μην κάνετε έτσι, μην φαγώνεστε. Ένα... Τον βλέπεις τον Ανδρουλάκη, έχει έναν αέρα, σου λέγει, είναι μια αναισθησία. Ένα... Μπράβο. Έχει
1: κάνει... Την πορεία μου έφτασα, κυρία Τρέμη, να παίρνω εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους του ελληνικού λαού για τις ευρωεκλογές, αλλά δεν έχω ποτέ κάνει ένα ρουσφέτη και δεν έχω κατασπατήσει ποτέ ένα ευρώ του δημοσίου πλούτου του ελληνικού λαού. Η πορεία μου είναι καθαρή.
0: Δεν σου δόθηκε και η ευκαιρία,
2: εγώ πριν. Ανδρέα Παπανδρέου να ξαναγίνει ένα μαζικό κόμμα προγράμματος, αξιών και ήθους, το οποίο θα φέρει μια άλλη πολιτική κουλτούρα που τα κόμματα δεν θα είναι μηχανισμοί ρουσφετιού και πελατειακού κράτους.
1: Η χώρα χρειάζεται ένα άλλο πολιτικό υπόδειγμα. Χωρίς ρουσφέτη, χωρίς παρασκήνιο, αλλά με μια αξιοπρέπεια και μια αξιοπιστία στην πολιτική.
3: Το έχετε πάρει χαμπάρι. Είναι αυτό που λέμε ο συμψηφισμός του ρουσφετιού. Κάνα τι εσεί, κάνα και εμεί, κάνα και οι άλλοι. Αυτά, okay. Εγώ την χάνει να είμαι πολύ καθαρό σε αυτά, διότι στη ζωή μου δεν έχω διορίσει ποτέ, δεν έχω κάνει ποτέ καλά. Σε αυτό το πράγμα έχω μια πολύ καθαρή στάση. Νίκα, αυτά έλεγα πάντα. Τα έλεγα πάντα και τα πιστεύω. Νομίζω ότι ο καθένα από εμά είναι ένα παράδειγμα στην κοινωνία. Εμεί πρέπει να δείξουμε το καλό παράδειγμα για να γίνουμε μια άλλη κοινωνία.
4: Μια άλλη κοινωνία.
0: Ναι, μια άλλη κοινωνία με το Μύργιο που το αυγαλισόξω, γιατί και το Μύργιο έχουμε ένα ηχητικό, μου είπε η Βρυζινή. Με το Μύργιο, το οποίο στη Μούχλη...
4: Άλλο Μύργιο είναι αυτό.
0: Ναι, άλλο Μύργιο, αλλά πού ξέρεις ότι είναι άλλο και δεν είναι το ίδιο.
4: Είναι άλλο Μύργιο αυτό.
0: Για βάλ το, άμα το βρίσκεις, το Μύργιο το βαστάς επάνω σου. Το έχεις κάπου... τοποθετημένο δηλαδή.
5: Το 2010, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδέου στο Καστελόριζο.
4: Ναι.
5: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων, άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να μπορεί το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
6: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
6: Νόμιμα.
5: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο.
6: Καλά, παρέχει υπηρεσίες.
5: Ήσουνα κομματικό στέλεχος τότε κυβέρνησης.
6: Ναι.
5: Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τη συντάξη που όλοι που σέλνε σου δίνει συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου. Και είσαι και μας το παίζεις και ηθικός και άμεμπτος και κίνσορ. Όχι κύριε Ανδρουλάκη, όχι κύριε Ανδρουλάκη. Όχι,
6: ανακαλύφθηκε μετά από 16 χρόνια.
5: Δεν με νοιάζει. Εγώ σήμερα το πρωί το διάβασα. Δεν το ξέρατε. Το ξέρατε εσείς. Εγώ
6: δεν
5: το
6: ξέρω.
7: Δεν γνωρίζω. Θα απαντήσω.
5: Α, λοιπόν κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουράζω δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πανλευκός και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε εδώ.
4: Ναι, το χουντρέμι.
5: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
4: Πάει, φτάνει.
0: Τώρα
4: όλα
0: Φαμπερζέ τα... είναι, όχι κρύσταλλο, ο Νίκος. Λιγότερο δεν λες για τον Νίκο. Που άμα ανοίξει το στόμα σου, δεν ξέρεις τι ξαμολές φεύγουν οι βατράχια. Ο Νίκος είναι τζάμι, Φαμπερζέ αυγό είναι ο Νίκος. Να τι είναι. Αλλά πες κι άλλα, αφού κάτω σου στήρασε κάπου. Ποιος είμαι εγώ που θα σου κόψω δηλαδή. Γιατί στο νούμερο 5 φιγουράρει Άδωνης και για Τσίπρα Τρόικα.
5: Λοιπόν. Μέσα σε όλα μου είχαν δώσει το μνημόνιο,
8: ναι,
5: την κατάχρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
8: Μάλιστα.
5: Εγώ αφού έκανα όλο το μνημόνιο στην τότε Τρόικα, τα πάντα, του είπα αυτό δεν το κάνω. Και εξήγησα για ποιο λόγο δεν είπα το κάνουμε.
0: Μην πω τι
5: το θεωρούσα τρομερό λάθος, γιατί ήξερα πόσο δύσκολο θα μπορούσαμε να το επαναφέρουμε. Εν μέρει το έχουμε επαναφέρει, το έχουμε πέτρο μεταναστευτικό. Λοιπόν, του είπα όχι. Και επειδή ήμουν γενικά μνημονιακό και βλέπαν ότι δεν του κορόιδευα, το αναβάλανε. Όταν έρθει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ήταν το πρώτο θέμα που ζητάγανε σε κάθε συνεδρίαση. Και πάντα του έλεγε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος αποκλείται. Αυτό δεν το κάνουμε. Σε μένα, τότε ο Μόρς μου έλεγε συνέχεια, αυτό το ΦΠΑ του Αιγαίου θα μας το δώσουν. Και έλεγα αυτό θα το κάνουμε ποτέ.
0: Σήματα σε κάνει Μόρση.
5: Ήταν κάπως σαν παιχνίδι μεταξύ μας. Όταν έρχονταν ο Μόρς του Αιγαίου θα μου κάνει το έργο του Τρόικα, μου έλεγε θα μας κάνεις και το ΦΠΑ στο Αιγαίο. Και λέγα αυτό δεν γίνεται. Δεν το ξεχάσω, παιδιά. Έχει κερδίσει πρώτη φορά αριστερά. Έχει ανέβει ο Τσίπρα που στην προεκλογική περίοδο 15 κατά του Σαμαρά είχε πάει στη Ρόδο και έλεγε Ιδού η Ρόδο, Ιδού και το πείτε για το ΦΠΑ. Και όπως κοιμόμουν το βράδυ, χτυπάει το κινητό μου. 11 το βράδυ, 11.30. Ήταν η μέρα που είχε πάει για πρώτη φορά Βορουφάκη Βρυξέλλες. Ανοίγω το κινητό και βλέπω Μόρς. Πού με θυμήθηκε αυτό το βράδυ. Και τι μου έγραφε. Αυτό που δεν μας δίνετε εσείς τόσο

0: χρόνια, μας το έδωσε, λέει, η κυβέρνηση σας στα πρώτα 20 λεπτά. Και έτσι καταργήθηκαν οι μειωμένες θέσεις ΦΠΑ στο Αιγαίο. Από τον Γιάννη Βαρουφάκη την πρώτη φορά αριστερά. Και τότε σκέφτηκα στον εαυτό μου. Ρε παιδί μου, αυτοί μας λέγανε ότι εμείς είμαστε οι κακοί διαπραγματευτές, οι άχρηστοι.
1: Τελικά το αποτέλεσμα ήταν ότι κάνουν αυτό που έπρεπε.
0: Μα δεν έχει υπάρξει πιο μνημονιακή κυβέρνηση από τον Τσίπρα. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα για σήμερα. Θα πω ειλικρινά. Εγώ το μνημόνιο τα ξέρω να παίξω όπως ψήφισα τα τρία.
1: Προφανώς. Τα διαβάσατε.
0: Τα πιο δύσκολα. Προφανώς. Τα πιο δύσκολα.
2: Άμα με τα λες έτσι, τα καταλαβαίνω
0: πράγματα
2: όλα.
0: Του μνημονίου, τα μακράν δυσκολότερα, τα έκανε όλα η κυβέρνηση Τσίπρα. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Μπορούσε να περάσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ ηλεκτρονικού πληστηριασμού.
1: Θα
0: κερδόταν η Ακρόπολη. Του ηλεκτρονικού πληστηριασμού, τα φαντ που λέει τώρα Τσίπρα που κάνει τη δίνει. Που ήταν βασικό όρο του μνημονίου. Τα φαντ εμεί θα πηγαίνουμε στην προς τα πίσω. Ποιο θα ψήφισε τα φαντ. Πρώτη φορά αριστερά.
1: Τα θυμάμαι αυτά.
0: Το ΦΠΑ στο Αιγαίο, πώ θα κάνει. Τα φαρμακεία. Θυμάσαι ότι σε εκλογέ του 2015 μου είχε βάλει ο Λουράντο, ο φίλο μου, σε όλα τα φαρμακεία μια αφίσα για το διεκτυσιακό των φαρμακείων.
1: Βεβαίω.
0: Τα φαρμακεία, το διεκτυσιακό του δηλαδή παίρνουν τα φαντ, το έδωσε ο Τσίπρα την πρώτη φορά αριστερά. Εμεί δεν το δίναμε.
1: Και μπράβο του.
0: Τώρα το μπράβο του, δεν ξέρω, μπράβο του, εσύ άλλη κουβέντα. Εγώ σου λέω ότι αν βάλει σε παιδάκι μου, ποια κυβέρνηση από τι τρει ήταν αυτή που στην Τρόικα βάραγε προσοχέ, έκανε 7 κολοτούμπε και τα υπέγραφε όλα, ήταν ο Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός πούλησε στην ελληνική κοινωνία ότι θα είναι ο σκληρός διαπραγματευτής, ότι θα βαράει τα ταμεία και θα χορεύουν οι αγορές, δεν ξέρω τι άλλο. Ο κόμμας δεν έχει καταλάβει ότι οι Τροϊκανοί μέχρι σήμερα ακούνε Τσίπρα και στάζουν το θόμο μέλι.
1: Μάλλον το έχει καταλάβει.
3: Όσο παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός.
2: Το θέμα είναι, Άδωνη, ότι τον θέλει ο λαός, τον ζητάει, τον τραβάει ο οργανισμός του. Έχει μεγάλη προφητικότητα στον Τσίπρα, κατάλαβες. Και δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Τι λένε οι κνήτες από παλιά, γιατί εκεί σπουδάσαν όλοι και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Επίτηδες είπαν ναι σε όλα, για να μπουν στο σύστημα του φάνε από μέσα. Καλά τώρα, εγώ από μένα δηλαδή τα περιμένετε. Τα που Στάλιν, τα που Λένιν, τα που Μπακούνιν, τα που Μαλατέστα, τα είπε ο Κροπότκιν. Τα έχουν πει μεγάλοι άντρες.
4: Και άλλοι τα έχουν πει.
2: Να δεν σας θα κάνω λιανά.
5: Προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο εμένα με κάνει να μπορώ να
4: Να...
2: Κατάλαβες ή δεν κατάλαβες.
4: Άστους να λένε.
2: Θες να το πω από την αρχή ή άστους να λένε, άστους να πιούν. Καρντάσια θα γίνει χαμός, 5 Ιουνίου, το τι τιμάζω δεν λέγεται.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
8: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογένης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
8: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
8: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
8: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Status. Τάκης.
9: Καμάλ.
8: Τάκης. Τάκης.
9: Καμάλ.
8: Τάκης. Τάκης.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
10: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
11: Και πάμε να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά στους δρόμους της πόλης, ξεκινώντας από τον περιφερειακό. Κινησούλα έχουμε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με μέτωπο τα δυτικά, αλλά χωρίς προβλήματα. Ομοίως και στην ανηφόρα της Νεάπολης από το νοσοκομείο μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης, επίσης χωρίς προβλήματα. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε κάποιο θέμα στην περιφερειακή. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε και στην Εγνατία μέτωπο προς Βαρδάρη. Μέτωπο προς την Τριβά είναι πεντακάθαρο. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κίνηση στη Τζιμισκή, στην Εγνατία, στη Μοναστηρίου, στη Βασιλίσσης Όλγας, στη Μίκη Θεοδωράκη, στη Σταθμού και στην Καρατάσου.
12: Και φυσικά φύγαμε με Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη.
8: βρίσκεται δίπλα σας, εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία ασφάλισης Μαργαριτόπουλου στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλιση οχημάτων, περιουσία, υγεία, εντσετρά με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ασφάλεια υγείας παιδιού από 170 ευρώ το χρόνο πρόγραμμα Kinder Care της Interlife, νοσοκομιακό πρόγραμμα με συμπεριλημμένα τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα. Γιατί εννοείται πως το παιδί μας αξίζει το καλύτερο. Στο τηλέφωνο 21 30 278 279. Καθόλου μη με κοιτάς, το τι έχω δεν λέγεται.
11: Σήμερα θα σε αφήσω γιατί θέλω να μου ακούσω ο ριζοσπάστη ποιος νίκησε στις φοιτητικές εκλογές.
8: Σε πάλι, παιδιά, αυτό με τα αποτελέσματα, νομίζω ότι νομίζω ότι θα κάνω...
11: Κάθε χρόνο τα ίδια είναι.
8: Κάνα δελτίο προπό και θα έκανα μια έκπληξη.
11: Μα κάθε χρόνο τα ίδια είναι.
8: Καλά, εδώ που τα λέμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τα ποσοστά.
11: Ξέρω ποιοι νικήσαν όμως.
8: Καλά, πάντα ξέρω. Και οι τρεις.
11: Ναι.
8: Καλά, τι τώρα, παιδιά είμαστε. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Παιδιά, έχει στα νέα κάτι παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα για τις τράπεζες. Τώρα, αυτά τα φρέσκα, τα παγιάτικα, να μην σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Ναι, αυτά τα πρώτα. Μ' αρέσει που ήρθαν αυτά τη Μερκουσούρ, που ήρθαν τα κοτόπουλα, ήταν φούλτ στη σαλμονέλα όλα.
11: Κατά λάθος.
8: Εντελώς κατά λάθος. Δηλαδή, αντί να πάρουν την παρτίδα που ήταν μέσα στο ψυγείο, στείλαν αυτήν που ήταν έξω. Δηλαδή, άμα έχεις φτηνά εργατικά χέρια, το άλλο δεν δίνει την πρέπουσα σημασία. Γι' αυτό εκεί κουμπώνει η αγωνιστικότητα των εργατών και περνάω στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη και φύγαμε να σταματήσει τώρα η ισχυρή βιομηχανία διώξεων σε βάρος των αγωνιστικών αγροτών και των κτηνοτρόφων, των αγωνιστών κτηνοτρόφων και αγροτών. Χιλιάδες λαού θα διαδηλώσουν σε όλη τη χώρα έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, διήμερο αντιπεριλυστικής δράσης φεστιβάλ της ΕΔΙΕ, 16 και 17 Μαΐ κορυφώνουν τις προετοιμασίες σώμα τι λέμε σωματείων και φορέων. Το σώμα πώς το ξεχώρισε, σώμα αστείων φορέων διάβαζα. Πρώτη δύναμη της φοιτητικές εκλογές.
11: Δεν ακούς και δεν βλέπεις.
8: Όχι, ρε συ, βλέπω αλλά απομονώνω για να ξεχωρίζω τις ρίζες και τα σύνθετα της παραγωγής των λέξεων. Το κάνω αυτόματα. Σε είπα, είμαι αυτιστικός. Βλέπω κημητήρια και διαβάζω κομμωτήρια στον δρόμο. Δηλαδή βιαστικά όταν βιάζομαι, βλέπω προσκυμητήρια. Είδα εδώ στον Εύρο που έχει μια ταμπέλα.
11: Ναι, ναι.
8: Και βλέπω, λέω, προσκομωτήρια τι πολλά είναι. Λέω, τι είναι, συνεταιρισμός θα είναι. Είναι βλαμμένα, μου λέω. Δεν ακούμε κημητήρια είναι. Μη στον Εύρο. Λοιπόν, φτάνω στο επίμαχο. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για 15η. Άντε πάλι. Πέμπτη, βρε, πού το 10. Τώρα δες, κάνει λακλάκια το μάτι μου και παίρνει το γιώτα από το γιά και το βάζει για άσο στο πεντάρι και λέω.
11: Για για πόσο είναι.
8: Για πέμπτη είναι. Συνεχή χρονιά. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη τη.
11: Πασπουδαστική.
8: Άρε, άρε, σαν να είσαι εδώ από την. Από εδώ πριν το διαβάσει εσύ. Μπράβο. Τι, ο Κάλχας είσαι. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους. Τιμωρήθηκαν στην κυβέρνηση και στην πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη Δάπνο του Φουκού. Άμα πάρεις τώρα στη Δάπνο του Φουκού, είναι σίγουρα πρώτη.
11: Ναι, εννοείται.
8: Έχω και πρόταση, αφού δεν τους αρέσουν τα μάτια στο πανεπιστήμιο. Γιατί έκανε πρόταση, λέει, η αστυνομία λέει θα τα λύνει αυτά. Λέει, δεν γίνεται το άλλο, απέτυχε, είπαμε. Αφού δεν θέλουν ΜΑΤ, ας βάλουν τα ΚΝΑΤ.
11: Τα ΜΕΑ, τα θυμάσαι τα ΜΕΑ.
8: Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Εδώ δεν έκανα το πω, γι' αυτό δεν το είπα. Ναι, όχι. Αυξήσεις στους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους. Μαζική απειρία. Α, ζητάμε. Ναι, βέβαια. Παιδιά, οπωσδήποτε. Ας περάσουμε και στο επόμενο ζήτημα.
11: Περίμενε λίγο. Μία σου και μία μου.
8: Κατάλαβα. Το βουλώνω.
11: Μην μιλάς.
8: Δεν θα πω για επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη και το 2030 και αυτά. Δεν λέω τέτοια, όχι.
11: Γιατί έχουμε σοβαρά θέματα εδώ.
8: Ναι, γιατί βλέπω και οι αγροτές άστεψαν εδώ πέρα, στέλνουν κραξίματα, αγάπης, λουλούδια.
9: Κάμα, Αν νομίζατε ότι δεν αφρώ Αφρικανό άδωνη, δηλαδή είστε πολύ γελασμένοι. Και έχω πολλά αυτούνο, απλά δεν θέλω να κάνουμε κεφάλι, είναι νωρίς ακόμα.
12: Άντε ρε πονηρέ.
9: Εγώ.
13: Οι άλλοι και λένε ότι θα πάνε στους Iron Maiden. Ποιους Iron Maiden, πού είμαστε? Στο 1830 είμαστε. Θα τραγουδήσει και ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Θα φέρει και πατάτες. Να πάτε να φάτε πατάτες να γορτάσετε.
14: Τι να πάμε να κάνουμε στους Iron Maiden? Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ούτε λίγο rap δεν έχουν στα τραγούδια τους. Δεν έχουν ρήμες οι Iron Maiden. Κιθάρες έχουν λες και είμαστε στο Μεσαίωνα. Πολύ κιθάρα ρε αδερφάκι μου. Τελευταία φορά είχαν 3 κιθάρες. Αλλά έχει περάσει καιρός. Τώρα μπορεί να έχουν 12. Που έτσι περιμένω ότι θα πάει μπροστά η metal. Βάλτε μέσα λίγο rap, λίγο trap, λίγο R&B. Να γίνει χαμός. Να έρθουμε με το κρου μας να τα σπάσουμε.
15: Maiden πληρώνονται από τα Σκόπια για να μην λένε το Alexander the Great στην Ελλάδα. Ολόκληρο αεροπλάνο έχουν αγοράσει με τα σκοπιανά λεφτά.
13: Πηγαίνετε στους Iron Maiden να καμαρώσετε εκείνο το κακομούτσουνο, το Mickey Mouse, το Eddie. Να το βλέπετε το βράδυ στον ύπνο σας και να κατουριέστε.
9: Αυτά για να μάθετε ότι δεν υπάρχουν μόνο οι μετάλλικα σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει και αντίποδας. Μέχρι και εμείς δεν μπορούμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Όχι, να σας ενημερώσω όσοι τη φάγατε που δεν είστε τετραπέραντε.
12: AI είναι.
9: AI, ναι, το κάνανε
12: με αυτό τον. Αυτό όμως δεν είναι AI.
9: Με τον άλλο. Α, σε ρε πονηρέ.
16: Βασίλη, περιέτσι μια. Τατά. Τατά. Βασίλη, δεν σου πάω που στα.
9: Έχω λοιπόν, έχω Άδωνη και από Αλβανία, έχω Άδωνη και από Αφρική. Από όπου προτιμάτε, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
12: Λοιπόν, ναι, πάμε, ναι. Έλα, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
12: Καλησπέρα,
9: καλησπέρα.
12: Στο Δημήτρη.
9: Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Στον Μπάμπη,
9: Μπάμπη, εννοείται. Δηλαδή.
12: Η Ελένη λέει καλησπέρα, Διογέννη, καλησπέρα, άλλη καλή εκπομπή. Ευτυχώς έχουμε και εσάς τα μεσημέρια.
9: Γεια σου, αγαπημένη.
12: Ο Λεωνίδας λέει, ρε, εσύ, Διογέννη, δεν έχεις ξεχάσει ποτέ εσύ 1 εκατομμύριο κάπου μέσα στο σιρτάρι του λογιστή σου?
9: Εγώ, ναι. Πλάκα με κάνεις. Έχω τουλάχιστον 4 με 5 φορές όταν παίζαμε Μονόπολη. Έχω ξεχάσει 1 εκατομμύριο.
12: Ο Θεόφιλος λέει, ο θείος μου έλεγε, μέχρι τα 25 επιβάλλεται να είσαι κομμουνιστής γιατί άλλοι δουλεύουν για σένα. Μετά όμως πρέπει να είσαι δεξιός γιατί ταΐζεις τους άλλους.
9: Αδερφέ, έχεις τόσο δίκιο, γιατί έχει πολλούς που λέει, καλά λέει, είσαι λέει εργαζόμενος, δεν είσαι εισοδηματίας και είσαι δεξιός. Μα αυτή είναι η αρχή του καπιταλισμού. Να νομίζεις, έστω σαν φρεναπάτη, ότι από το πεδίο της εργασίας μπορείς να περάσεις στο πεδίο της εκμετάλλευσης της εργασίας.
12: Πολύ κομμουνιστικό ήταν αυτό που είπες πάντως.
9: Όχι, χρησιμοποιώ κομμουνιστικά εργαλεία για να επιτύχω τον καπιταλιστικό σκοπό.
12: Να το χτυπήσει από μέσα.
9: Να, για μπαμπούσκα. Δηλαδή, τι νομίζεις ότι έκανε ρε Οδυσσέας, τι έκανε? Μας τα λέει αυτά να πούμε η μυθολογία, αλλά δεν κάθισε να διαβάσει ρε όταν. Δεν έβαλε τον Δούριο ύπο.
12: Από τη Ρωσία το έκλειψε. Από την μπαμπούσκα.
9: Ρε εσύ, αν δεν υπήρχε. Γιατί μην κοιτάς που μας τα κρύβουνε. Ο Μάρξ προϋπήρξε του. Του Οδυσσέα. Και ποιο ήταν, ξέρεις?
12: Ποιο?
9: Ο κανένας. Αυτά λοιπόν, κάναμε και την πολιτική ανάλυση με βάση την αρχαιοελληνική φιλοσοφία.
12: Στείλε χαιρετήματα στον Ιπποκράτη.
9: Να μη στείλω, Ιπποκράτη.
12: Άμα μπορείτε, λέει παιδιά, και κάνα χάρη κλίνγκες για να γελάμε λίγο πιο πολύ με τα. Γιατί μας λείπει.
9: Πολύ ευχαριστώ, εννοείται, θα το βάλω στην ατζέντα.
12: Ανέβηκε πολύ καλά, Μαριά.
9: Να ορίστε. Δεν είναι να πεις κάτι, κατευθείαν αναφορά στο τόπι, να πούμε. Κατευθείαν. Όχι, το χρωστάω και θα το φέρω, παιδιά, από εβδομάδα.
12: Ανέβηκε πόνο Καλαμαριά, Super League 2. Ξαναγύρισε επαγγελματικές κατηγορίες.
9: Να ορίστε, αυτά είναι. Τώρα, βέβαια, ο Χάρη Κλίν ήταν λίγο αναποφάσιστος ανάμεσα στον Ηρακλή, το Κουκουέ, τη Νέα Δημοκρατία.
12: Πόνο Καλαμαριά ήταν, όχι.
9: Ναι, τον Απόλλωνα Καλαμαριά.
12: Πολωνάρα ήταν.
9: Ναι, εγώ θα τον προτιμούσα να μείνει στον Απόλλωνα Καλαμαριά με το να ταλαντεύεται ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία. Κουέλα, τέλος πάντων, αυτός ήξερε τι έκανε, εμείς που να ξέρουμε.
12: Αχ, πάμε τώρα να ηρεμήσουμε λίγο.
9: Κατάλαβα. Θα βάλει του γουρό μαλωτέρα.
12: Θα σε κλείσω το μικρόφωνο.
17: Σήμερα είναι μια συγγνώμη. Πάρα πολύ καλή μέρα να είσαι ακόμη πιο συνειδητή με τις κινήσεις σου, με αυτά που λες, με το πώς κινείσαι. Ξεκίνα αργά. Νιώσε την αφή.
9: Αφή Παπαδόπουλη που λέμε.
12: Την αναπνοή.
17: Όλα αυτά που συμβαίνουν. Και γίνε όλο και πιο συνειδητή με το πώς περπατάς, με το πώς μιλάς, με το πώς αναπνέεις, με το πώς τρως, με το πώς κάνεις έρωτα, με το πώς κάνεις μπάνιο, με το πώς βάζεις κρέμα στο πρόσωπό σου. Η συνειδητότητα σε βοηθάει να φτάνεις όλο και πιο βαθιά στον πυρήνα σου, όλο και πιο βαθιά στην αγκαλιά, στην αγάπη, στην αυθεντικότητα, στην ομορφιά. Βρες τη συνειδητότητα σε κάθε σου κίνηση, μέσα στην καθημερινότητα.
9: Ξεκινάω.
17: Ανάπνεε. Ανάπνεε και παρατήρησε.
9: Κοιμήσου. Κοιμήσου.
12: Παρατήρησε, λέει, βρε.
9: Ναι, γιατί με την υπνοθεραπεία δεν μπορώ να παρατηρήσω, ρε Άρη. Μια μέθοδο έχουμε μόνο. Δεν μπορώ να κάνω tai chi, να κάνω άλλες μεθόδους, να πούμε. Feng shui, πώς τα λένε αυτά, να πούμε. Δηλαδή, παρατήρησε και αφοσιώσου τον τρόπο που κόβεις την παρανυχίδα με τα δόντια σου. Είναι κάτι που δεν μας το είπε.
12: Τα γλυκά σ' αρέσουν.
9: Τα γλυκά. Τα γλυκά. Τα γλυκά.
12: Ναι.
9: Τα γλυκά. Ρωτά σε μένα αν μ' αρέσουν τα γλυκά.
12: Γιατί στο λέω.
9: Διαβητικό άνθρωπο με ρωτάσαμε.
12: Γιατί στο λέω.
9: Δηλαδή να τσιρίξω
12: γιατί
9: τώρα.
12: Γιατί δεν ξέρει ότι δεν σ' αρέσουν.
9: Κοίταξε, άμα σταματήσει να τα τρώσει από ένα σημείο και
12: ύστερα. Όχι, δεν σ' αρέσουν γιατί αρέσουν στα παράσιτα που υπάρχουν μέσα σου.
18: Δηλαδή. Τι θέλει όταν θέλει να φας σοκολάτα ή γλυκό, το θέλει εσύ
9: ναι.
18: ή τελικά το παράσιτα που ζει μέσα σου το θέλει. Προφανώς τα παράσιτα. Ναι, όμως εγώ έχω κάνει το κόπραμα και βγήκαν καθαρά. Πραγματικά,
9: δεν φαίνονται
18: η κάντιντα δεν φαίνεται σε κόπραμα. Σε κάποιες εξετάσεις φαίνεται. Όμως, αυτές οι τοξίνες που παράγει η κάντιντα, που σας τραβάει να τρώτε γλυκά και σοκολάτες,
9: μάλιστα.
18: είναι ένα παράσιτο που ζει μέσα σας, που πρέπει να την κατεβάσετε. Εδώ ο συντονισμός είναι το καλύτερο.
9: Mm. Ναι, κατάλαβα πάλι στην αποταμίευση του. Πες, εγώ έχω άλλα παράσιτα.
12: Τι?
9: Μ' αρέσαν τσούγα, τουρσί, τουρσουζούμ.
12: Η νύχτα.
9: Η νύχτα.
19: Στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Tsunami Live στον Τύρναβο με τον μεγάλο, τον άρχοντα Στέλιο Μαγαλιό. Στέλιο μου, χαρήκαμε που σε βρήκαμε σήμερα εδώ, συναντήσαμε εδώ. Τι να πει κανείς γι' αυτόν τον λαϊκό ερμηνευτή. Μεγάλη εμπειρία, μεγάλη ιστορία. Όπου και να πέρασε, άφησε το αποτύπωμά του, είσαι μεγάλη λαϊκή φωνή, ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του τραγουδιού, με δισκογραφικές δουλειές, σ' αγαπάει ο κόσμος, Στέλιο μου.
9: Και σε θέλει, το συντακτικό δε με έχει εξωθενώσει.
12: Τσουνάμι στον Τούρναβο, μην ξεχνάτε.
9: Ωραίο, και ο Σκορπιός στην Καλαμάτα.
12: Να, μπράβο.
9: Αυτά είναι μαγαζά. Αυτά τα μαγαζιά, μπαρ τα όρθια παλούκια που τραγουδάει η Σούλα Ρέχα με τον Γιώργο Καρκάδη. Δηλαδή...
20: Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος, ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος, ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος. Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος.
9: Για φανς που ενδιαφέρεστε ποια είναι η κυρία, Νεκταρία, το χτυπάς στο TikTok, η Νεκταρία έχει να δώσει, παιδιά, έχει τουλάχιστον 70-80 TikTok ιστορίες με διάφορα τραγούδια. Δεν με ξαφνιάζεις. Όμως δεν ξαφνιάστηκα και από την πρόταση που έκανε ο Λεπάς στον Ακύλα να βγουν το χειμώνα μαζί. Ένα, μετά κατηγορούν την Eurovision. Πού θα βρεις τέτοιες ευκαιρίες?

0: Ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν. Για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόουν της Λευκάδας. Μόνο εδώ μαθαίνετε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Τα φιλαράκια του Πρωθυπουργού, ο ναζιστής του Κιέβου και ο Σουλτάνος σχεδίασαν από κοινού την μέγιστη καταστροφή του π.ν.τ. Αλλά λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία, αλλά αλλάζουν οι Μογγόλοι και απειλούν με θερμό επεισόδιο. Κυριάκος Σαϊτοτσουτσόπουλος, κύριοι της κυβέρνησης, σταματήστε τώρα κάθε βοήθεια στον Ανθέληνα Ζελένσκι. Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας από τους Έλληνες της Διασποράς. Να διορθώσω, Κυριάκος Σαΐτ Τσουτσού Όπουλος. Ξέρετε εσείς, γιατί δεν θα τα πω αλλιώς, μην πλέξουμε. Έχουμε εδώ πέρα και λαϊκή ώρα. Πω εδώ γίνεται το κλάμα.
1: Εκεί γίνεται μακελιό σήμερα είναι.
0: Λοιπόν, γερόντια ακούτε. Απευθύνομαι στον κορμό των ακροατών. Θα πω τη μαγική λέξη. Είστε έτοιμοι? Ταβόρ πήρατε? Υπνοστεντών? Σαλοσμύρ? Συντάξεις? Και έρχομαι να το αποτελειώσω. Πότε θα πληρωθούν πειράματα ναζιστικής γενετικής του παιδεραστή Επστάιν σε ράντζο στο Νέο Μεξικό και στενές σχέσεις χρηματοδότησης από την Deutsche Bank? Τα νέα τέρατα του Μέγκελε από αγνές παρθένες σε τέρατα το πρόγραμμα TAF4, αυτό είναι το θυροειδήρες, ο διεστραμμένος γιατρός των SS και η τεκνοποίηση σε αθώα φυλακισμένα κορίτσια με το σπέρμα του κτίνους. Φυσικά σαν σήμερα χάσαμε τον μεγάλο Φράγκη,

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Χυμή φρούτων Viva.
2: Viva juice in every sip.
1: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Taste it, enjoy it, love it.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
8: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το τετατέ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο, το θετικό κλίμα, η εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, οι δεσμεύσεις συνεργασίας, οι κόκκινες γραμμές και η παγίδα του Θουκυδίδη που ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης, η προειδοποίησή του για την Ταϊβάν και η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Σκλήρη κόντρα Γεωργιάδη Πασόκ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε δημοσίευμα που ήθελε λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο να νοικιάζει ακίνητο του Προέδρου του Πασόκ, ο ίδιος να το ανακαινίζει με κρατικά χρήματα και έκτοτε να έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια, απαντά η πλευρά Ανδρουλάκη. Με άρωμα εκλογών το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος η συσπήρωση και η ενότητα με τον Πρωθυπουργό να ανοίγει με την ομιλία του το συνέδριο. Η παρουσία του Κώστα Καραμαλή στη Θράκη, η παρέτηση Γκελεστάθη και οι γαλάζιες διαφωνίες. Το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Υποστήριξε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, ενώ και τον Κώστα Μπακογιάννη ανέφερε πως πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή υποψήφιος Δήμαρχος. Τι είπε για τη χρήση πατινιών στην πρωτεύουσα. Καμπανάκι από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών. Είναι αναπόφευκτη η αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων. Φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κόβονται 134 εκατομμύρια ευρώ σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία. Υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης έδειξαν οι έλεγχοι. Εξαρθρώθηκε σπήρα που προχωρούσε σε τηλεφωνικές απάτες στην Οικουμενίτσα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πώς ρούσε η εγκληματική οργάνωση, το τηλεφωνικό κέντρο στην Κόνηθο και οι εισπράκτορες στην περιφέρεια που προσποιούνταν τους συλλογιστές και άρπαζαν χρήματα και χρυσαφικά από ανυποψία στους ηλικιωμένους. Τρόμος στην Κυψέλη, μεθυσμένος οδηγός παραβίασε το κόκκινο και μπήκε ανάποδα στο δρόμο. Φωνική παράσυρση γυναίκα στα Πατήσια, παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν ακαριαίος. Εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός Άκτο μετά τη βαριά ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια. Τι θα γίνει με τους οπαδούς που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ένα κλίμα θετικό, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής και πολλές δεσμεύσεις αλλά και κόκκινες γραμμές. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, δεύτερη μέρα. Θα λέγαμε ότι δεν παρακολουθούμε ένα διπλωματικό θρίλερ. Υπάρχουν βέβαια τα αγκάθια, οι κόκκινες γραμμές, αλλά σε ορισμένα θέματα βρίσκεται ένα κοινό στο όπως ένα κοινό πεδίο συνεννόησης και κατανόησης. Παρακολουθούμε, όπως είπαμε, τη δεύτερη μέρα της τριήμερης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετοί αναρωτιούνται αν θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις αμερικανοσυνικές σχέσεις ύστερα από μια μακρά περίοδο ψυχρότητας και με τους δασμούς να καταδεικνύουν χαμηλό βαρομετρικό. Το τετ-α-τετ παρομοιάζεται και με επανεκκίνηση στις διμερείς σχέσεις με εγγυήσεις για άνοιγμα νέων πεδίων συνεργασίας. Μέχρι στιγμής βασικό αγκάθι παραμένει η Ταϊβάν, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην έχει επισκιάσει την θεματολογία όπως αναμενόταν. Ας δούμε τι νεότερο όμως έχουμε. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας βρίσκονται πλέον στην ειδική αίθουσα δεξιώσεων, γνωστή ως χρυσή αίθουσα στο Μέγαρο του Λαού. Ο Τραμπ προσκάλεσε δε τον Σι Τζιπίνγκ να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Σι χαρακτήρισε την επίσκεψη λέξη ιστορική, λέγοντας πως η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους μπορεί να συμπορευτεί με το σύνθημα «Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη». Μέλη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας δίνουν επίσης το παρόν με τον Τραμπ. Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Στίβεν Μίλερ και ο Τιμ Κουκ της Apple συγκαταλέγονται μεταξύ των παρευρισκομένων. Ο Έλον Μάσκ επίσης εθεάθης στην αίθουσα. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι Τζιπίνγκ υποστήριξε ότι η παγκόσμια κατάσταση μεταβάλλεται με ταχύτητα και όπως η διεθνή σκηνή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σι Τζιπίνγκ και τις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση τους φανταστική. Παράλληλα, αποκάλεσε τον Σι Τζιπίνγκ μεγάλο ηγέτη. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Σι είχαν παραγωγικές συνομιλίες νωρίτερα με μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά ζητήματα. Χαρακτηριστικά είπε: «Ήταν μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σας». Τώρα, τι έχουμε με τον πόλεμο του Ιράν που έχει προκαλέσει, όπως γνωρίζουμε, μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αναμενόταν να κυριαρχήσει στις σημερινές συνομιλίες. Ο Σι όμως υπογραμμίζει εκ νέου ότι το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί την πιο αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Σημειώνεται πάντως ότι οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ειδικότερα ο Λευκός Οίκος. Για να πούμε δύο λόγια για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Με κόκκινο χαλί, στρατιωτική μπάντα και σημαίες η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από το Σι. Ναι, ακριβώς, Ερή, και κατά την επίσημη τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο Σι στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε αρχικά τον Αμερικανικό και στη συνέχεια τον Κινέζικο Εθνικό Ύμνο. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι διέσχισαν το κόκκινο χαλί μπροστά από παρατεταγμένα στρατιωτικά γήματα και φυσικά υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής. Κατά μήκος του κόκκινου χαλιού κρατούσαν σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς και ανθοδέσμες, και φυσικά υπήρχαν και οι επιφημίες για τους δύο ηγέτες. Και τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου, από το παραπολιτικά.gr για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το τετατέτ των δύο μεγάλων ηγετών. Πάμε τώρα στα δικά μας τα εσωτερικά πολιτικά. Έχουμε μια σκληρή κόντρα μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση. Αναφερόμαστε σε ένα δημοσίευμα που ήθελε πριν το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο να νοικιάζει ένα ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Άρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μια αντιπαράθεση που είναι πολύ πιθανό, όπως προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης, να οδηγήσει τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ακόμα και στα δικαστήρια. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα κίνητο της οικογένειας του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο στο Ηράκλειο της Κρήτης ενοικιάζεται από το κτηματολόγιο. Ναι. Είναι μια αποκάλυψη που είχε κάνει πριν πολλούς μήνες η στήλη Big Mouth του PowerGame.gr. Επανήλθε τώρα η ζήτηση με αφορμή και τα αποθενέσκες και τις ανακοινώσεις των περιουσιακών στοιχείων των πολιτικών αρχηγών, εν προκειμένου του κ. Ανδρουλάκη. Έθεσε θέμα ηθικής τάξης ο κ. Γεωργιάδης και πώς είναι δυνατόν να έχει πάρει, λέει ο Υπουργός Υγείας, 1,2 εκατομμύρια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το δημόσιο, και λέει ότι δεν είναι υπεράνω κριτικής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα παίρνει απαντήσεις. Από τη Χαριλάου Τρικούπη δώσαν από το πρωί μια πολύ αναλυτική ανακοίνωση. Εξηγούν ότι αυτό είναι ένα κτίριο που νοικιάζεται από το 2004, άρα όχι επί εποχής Γιώργου Παπανδρέου, αλλά από την εποχή του Κώστα Καραμαλή Πρωθυπουργού, λένε
1: χαρακτηριστικά. Και όχι από το πρώτο μνημόνιο, δηλαδή.
3: Και όχι από το πρώτο μνημόνιο, πολύ πιο πίσω. Και εξηγούν τι ακριβώς ισχύει με το συγκεκριμένο κτίριο. Μάλιστα, λένε ότι αυτό έχει γίνει οι ενοικίες με ουκολίγες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλω να καταδείξουν ότι είναι και με όλες τις κυβερνήσεις. Και επίσης ότι έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, μονομερής ανανέωση του συμβολέου από το κτηματολόγιο, γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε νομικό, ούτε φυσικά ηθικής και πολιτικής τάξης. Αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει η κόντρα αυτή, θα συνεχιστεί. Λένε για λασπολόγους στην Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει στην κριτική του για περί ηθικής για το πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα λοιπόν φαίνεται ότι μάλλον θα τα πούνε στα δικαστήρια.
3: Ναι, ειδικά αν συνεχιστεί αυτή η κόντρα. Αυτό έχει προαναγγείλει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι θα ακολουθήσει, αθεοθετήσει κάθε δυνατό νόμιμο βήμα που μπορεί να έχει.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη δημόσια τηλεόραση σχετικά με το θέμα αυτό.
4: λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός έλεγχος του Πασόκ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Και αφού το ανακαινήσανε για να πάει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουνάς στο δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες το άφησε, δεν το άφησες εδώ.
5: Ναι.
4: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
1: Ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε στο Mega News στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου για το θέμα αυτό. Είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας επαγγελματίας συκοφάντης.
6: Πρώτα απ' όλα είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιλέγει να κυλήσει την πολιτική ζωή στο βούρκο. Και ότι θέλει να πάμε σε εκλογές μέσα στην τοξικότητα και τη λάσπη. Και έχει αναλάβει τη δουλειά αυτή κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης, εργολαβικά, ως επαγγελματίας συκοφάντης. Μιλάμε, ξέρετε, για τον υπουργό, ο οποίος όταν ήταν υπουργός επενδύσεων, παρακολουθήθηκε από την ΕΕΠ και το Predator και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να μάθει για ποιο λόγο. Ούτε ο ίδιος, δεν ξέρω αν ξέρει ο ίδιος, σίγουρα έκανε ό,τι μπορούσε για να μάθει κοινή γνώμη για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε. Και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι επιλέγει η κυβέρνηση τη συκοφαντία, τη λάσπη, τη δολοφονία χαρακτήρων.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
7: Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία όλα αυτά, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά.
1: Τώρα, στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζονται για το αυριανό συνέδριο που θα έχει άρωμα εκλογών. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι θα έχει άρωμα εκλογών, γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο, μάλλον εκλογικό εκ των πραγμάτων, γιατί δεν θα γίνει άλλο τακτικό συνέδριο ή έκτακτο Νέα Δημοκρατία πριν από τι κάλπε των εθνικών εκλογών. Όποτε και αν αυτέ στηθούν στην ομιλία του Πρωθυπουργό και πρόεδρο του κυβερνώντο κόμματο, αναμένεται να πει ότι οι κάλπε σε κάθε περίπτωση στηθούν το 2027 την άνοιξη και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και θέλει να αξιοποιήσει το βήμα του συνεδρίου, θα μιλήσει στην έναρξη των εργασιών αύριο το απόγευμα και στο κλείσιμο την Κυριακή το μεσημέρι. Κηρύξει δηλαδή ένα σάλπισμα νίκη για τη Νέα Δημοκρατία να αποτελέσει αυτό το συνέδριο, αυτή την προσδοκία, αυτή την φιλοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, να αποτελέσει ένα έναυσμα για την νίκη στις εκλογές του 2027. Θυμίζουμε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Είναι και ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος θα μιλήσει, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την Κυριακή. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος θα τοποθετηθούν και ο πρόεδρος Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πνήν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Το Σάββατο νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα είναι πολλοί βουλευτές, στελέχοι και υπουργοί, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο σε 8 συνολικά θεματικές συνόδες, συν μη ξεχωριστή για την τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά αναμένεται να δούμε αν βουλευτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν κάποιες διαφωνίες ή ενστάσεις, μετριασμένες σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αν θα κινηθούν και αύριο σε αυτή ή σε κάποια άλλη λογική ή και κάποια κομματικά στελέχη, αν θα κινηθούν, αν θα αντιλέξουν να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Λίγο νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι Οφείλουμε να δώσουμε το παρόν στον συνέδριο της Γαλάζιας εντός εισαγωγικών παράταξης για όλους εκείνους που ανώνυμα και εντελώς λέει έδωσε τη μάχη για τα πιστεύω τους, για τις θέσεις του κόμματος που ανήκουμε, στο κόμμα που ανήκω, είπε και εγώ. Από μικρό παιδί ρωτήθηκε για την απουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ο οποίος θα βρίσκεται στη Θράκη. Θα βρίσκεται στη Θράκη, Κώστα.
8: Θα είναι σήμερα ακριβώς. Θα είναι σήμερα στην Θράκη σε μια εκδήλωση, μάλιστα, που σημειολογικά να πούμε θα δώσει τον παρόν και ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα. Δεν έχω αρμόδιο τύπο από τον Μαρινάκη να κρίνουν τις επιλογές αυτές. Κάθε τέτοια απόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη, τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, Κώστα, υπήρχε κάποια απάντηση για αυτή την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών κτλ. Που ήταν γαλάζιες διαφωνίες και επίσης είχαμε και μια παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθ. Υπήρξε κάποια τοποθέτηση επ' αυτού?
8: Ναι, σήμερα λοιπόν ρωτήθηκε σχετικά στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτοί οι 10 λοιπόν οι οποίοι τοποθετήθηκαν μέσω επιστολής που άρθρου που συνυπέγραψαν αν θες στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι κάποια στελέχη τα οποία είχαν κάποιο κομματικό ή κυβερνητικό ρόλο στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή μέχρι το 2009 ή του Αντώνη Σαμαρά μέχρι το 2015 ή κάποιοι και στις 2. Πραγματικά είπε ο Παύλος Μαρινάκης προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, να θέτει κάποιους που πράγματι είχαν βάσει τον εξάρτητο οι Έλληνες ή ακόμα είχαν ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι, μάλιστα, λέει ο κ. Μαρινάκης, συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τότε να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει. Άρα όχι απλά απάντηση, είναι να το σημειώσω αυτό. Δεν, θα μπορούσε να επιλέξει να μην απαντήσει, να πει ουδέν σχόλιο. Απάντησε και μάλιστα απάντησε επιθετικά, αναδεικνύοντας αυτά τα οποία αναφέραμε ο κ. Μαρινάκης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Πέτσας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023. Θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε, στα δεξιά μας κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα, εγώ αυτό που θα ήθελα.
9: Άρα, κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργία νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
5: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό.
1: Τώρα, νέα πολιτική συζήτηση προκαλούν οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στα Παραπολιτικά, με αιχμή τόσο τον στόχο του Πασόκ να γίνει πρώτο κόμμα, όσο και τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι και πάλι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Έλα, Ανδρέα.
10: Λοιπόν, φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο μας τα Παραπολιτικά τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα. Αναφέρθηκε φυσικά στο στόχο του Πασόκ στις εκλογές και επανέλαβε και ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από την πρώτη θέση. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας, θα είναι καταστροφή για την χώρα. Μάλιστα, ερωτήθηκε για τη στάση που πρέπει να έχει το Πασόκ σε σχέση με το επικείμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας επικαλέστηκε τις αποφάσεις του συνεδρίου, γι' αυτό και τόνισε ότι ο μόνος αντίπαλος και η μόνη στόχευση του Πασόκ πρέπει να είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας και πρέπει το Πασόκ να δώσει τη μάχη για να είναι πρώτο κόμμα, για να είναι ο καταλήτης και ο εγγυητής για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είπε ότι δεν είμαστε ούτε στο 2015 ούτε στο 2019. Είμαστε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. Τώρα στο ερώτημα αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να είναι δυνάμει σύμμαχος στην περίπτωση του Πασόκ δείτε πρώτο κόμμα, δεν απάντησε έτσι με απόλυτη σαφήνεια. Είναι και μία από τις ανοιχτές συζητήσεις σε αυτή για το Πασόκ. Ποιος μπορεί να είναι ο σύμμαχος? Αυτό που είπε ο κύριος Δούκας είναι ότι πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι ο μόνος αντίπαλος του Πασόκ το κόμμα του κύριου Μητσοτάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
11: Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλήτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
12: Ο κύριος Τσίπρας είναι εν δυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
11: Για εμάς το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και εμείς στο Πασόκ είμαστε η εξωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
12: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
11: Όποιος αισθάνεται, ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές της αξίας και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος.
12: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ΙΤΑ.
11: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα.
1: Ας ακούσουμε όμως και την τοποθέτηση του Στέλιου Πέτσα εδώ στο σταθμό μας για το θέμα αυτό, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
13: Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Ανδρουλάκης-Τσίπρας θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
5: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Περιχαρακώθηκε και νίκησε σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να ανακάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην Πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
9: εύκολο
5: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, για τις 21 Μαΐου έχει τοποθετηθεί η συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Στις 21 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια συζήτηση των δύο προτάσεων που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύριου Λιβανού και της πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ποτίνης Αραμπατζή για το αδίκημα της ειδικής αυτοργίας σε απιστία, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά την ενημέρωση που μας παρήχε το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικητής Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ελήφθη ομόφωνα, ενώ η απόφαση στην Ολομέλεια επί των δύο προτάσεων θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία με κάλπες, δηλαδή θα στηθεί μία για κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο και δεν συμμετέχουν σε αυτή εκείνη κατά τον οποίο στρέφεται η πρόταση για την άσκηση δίωξης, ενώ για να εγκριθεί απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 151 ψήφοι. Αν δεν συγκεντρωθούν, η πρόταση απορρίπτεται αυτόματα. Σχετικά με τον προγραμματισμό τώρα της συζήτησης επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής, αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει συγκριθεί στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η σχετική συνεδρίαση να διεξαχθεί την επόμενη τη συζήτηση.

0: Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η ομιλία του κ. Χριστοδουλίδη αναμένεται να κινηθεί γύρω από τις ελληνοκυπριακές σχέσεις, τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά και την ανάφλεξη που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή. Ενώ ταυτόχρονα θα επιβεβαιώσει για μία ακόμα φορά το κοινό πολιτικό και εθνικό αποτύπωμα που υπάρχει ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκοσία Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε νέα φάση κλιμάκωσης φαίνεται να περνάει η τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο, με την Άγκυρα να επιχειρεί ταυτόχρονα την προώθηση της γαλάζιας πατρίδας και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, νομίζω ότι αυτό που λένε οι αξιωματούχοι, οι Έλληνες αξιωματούχοι, ότι η Τουρκία βλέπουμε σιγά σιγά να επιχειρεί μια σταδιακή επιστροφή στις προκλήσεις, έχει ήδη ξεπεραστεί. Νομίζω ότι έχουμε ήδη μπει σε τροχιά προκλήσεων και θα μπορούσα να δώσω και ένα τίτλο σε αυτήν και να πω Casus Belli 2.0. Casus Belli νούμερο 2. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τον Ιούνιο η Τουρκία πρόκειται να στείλει στην Τουρκική Βουλή προς ψήφιση αυτόν τον νόμο για τη θάλασσα που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το είχε αποκαλύψει πρώτη η εφημερίδα μας εδώ στα παραπολιτικά και το είχαμε πει και από το ραδιόφωνο. Επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες αργότερα από το Bloomberg και χθες το κρατικό τουρκικό δίκτυο, το TRT, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές από το κόμμα του Ερντογάν, διέρευσε ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου δηλαδή, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το ονομάζουν οι γείτονες, θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται εξετάζεται και το νομικό καθεστώς των νησιών και των βραχονησίδων, στο Αιγαίο μιλάμε πάντα, που αποκαλούνται από τους Τούρκους γκρίζες ζώνες και που προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και λέω κυρίως στο Αιγαίο, διότι αυτός ο νόμος περιγράφεται ουσιαστικά ως μια εξουσιοδότηση στον Ερντογάν να ανακηρύσει ΑΟΣ, να ανακηρύσει και να χαράζει θαλάσσιες ζώνες όπου εκείνος θέλει και όπου θεωρεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί και αυτό που λένε και από την Αθήνα είναι ότι ΑΟΣ μπορεί να οριστεί μόνο με μια συμφωνία μεταξύ δύο κρατών που έχουν αντικείμενες ή παράκτες αρχές. Δεν μπορεί ένα κράτος έτσι από μόνο του αυθαίρετα καταπατώντας το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, να λέει κάνω μόνος μου ένα νόμο και λέω ότι αυτή είναι η ΑΟΣ μου, αυτά είναι τα όρια της. Παρόλα αυτά βλέπεις ότι οι Τούρκοι το ανεβάζουν το θέμα και έχουν σκοπό να το κάνουν και μάλιστα πολλοί το περιγράφουν και ως συνέχεια του Καζουβέλη, το οποίο υπενθυμίζουν ότι είναι στο τραπέζι. Το λέω απλώς για τους ακροατές μας ότι ναι, το Καζουβέλη είναι αυτή η απειλή πολέμου για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Επομένως εδώ μιλάμε για μια συνέχεια αυτού και μια θεσμοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας, ουσιαστικά ενός νόμου που θα ντύνει με νομικό περίβλημα αυτό το αναθεωρητικό αφήγημα που όλα αυτά τα χρόνια αναμασούν οι Τούρκοι και ουσιαστικά βάσει αυτού απορρέουν και οι παράνομες αξιώσεις τους για το Αιγαίο. Μιλούν για την εδραίωση των διεκδικήσεών τους και την διακήρυξη των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων επί πιθανών ενεργειακών πόρων στην περιοχή. Και για να καταλάβει σε αιρείο, ο Μουσταφά Μπασκαρά, που είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δικαίου της Θάλασσας στην Τουρκία, δήλωσε ανοιχτά ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας δισταγμός για την έμπρακτη και δίστο πεδίο στήριξη της γαλάζιας πατρίδας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, 90,1, ο Χαρίς Δίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά το Δήμο της Αθήνας. Αναφέρθηκε φυσικά και στον Κώστα Μπακογιάννη. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για πόσα είπε σχετικά με την Δημαρχία.
3: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατέβω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος? Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο αφήγημά του. Υποψήφιος δήμαρχος. Θα είναι και να αποφασίσει.

0: Χαριστούκας φυσικά αναφέρθηκε και στο θέμα των Πατινιών, ένα θέμα που μας προβληματίζει το τελευταίο διάστημα και με τα συνεχή ατυχήματα που συμβαίνουν στην πρωτεύουσα αλλά και στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Ζήτησε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για το θέμα.
1: Τα Πατίνια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση, σαν να είναι μηχανάκι αμάξι. Αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και οι επικινδυνότητες και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας ή να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά, πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση, την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία. Έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανοίγει η υπόθεση των τραπεζικών χρεώσεων σε λογαριασμούς καταθέσεων μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους. Είναι ένα μαλλιάρα, η δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά, την απογευματινή και το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νένα.
2: Έτσι είναι όπως τα είπες ακριβώς. Η Εκπιζώ έχει καταθέσει μια αντιπροσωπευτική αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, για την οποία εκκρεμεί επίσης η έκδοση απόφασης και σκέφτεται να καταθέσει και για μια τρίτη συστημική τράπεζα.
0: Ναι.
2: Τι έγινε τώρα? Η οργάνωση των καταναλωτών σημειώνει ότι το πολυμελές πρωτοδικείο κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την απόφασή του για τη μηνιαία χρέωση των μηγδέν 80 ευρώ της Εθνικής Τράπεζας. Συνεπώς η Εθνική Τράπεζα, όπως λέει η Εκπιζώ, υποχρεώται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα η Εκπιζώ καλεί και τους καταθέτες να προχωρήσουν σε κινήσεις αντιλογισμού, να παρακολουθούν δηλαδή τους λογαριασμούς τους, και ότι θα αντιλογιστεί το ποσό αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο, διότι η Εθνική Τράπεζα έκανε έφεση στην απόφαση αυτή.
0: Ναι.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου μιλάει για το ότι η Εθνική δεν έχει ενημερώσει σωστά. Έχει ελλειπές περιεχόμενο ενημέρωσης ως προς τους πελάτες της. Δεν καταδικάζει εντός εισαγωγικών την Εθνική για το ότι προχώρησε στα πακέτα αυτά.
0: Ναι, δεν καταδικάζει τις πρακτικές δηλαδή, απλά ότι υπάρχει μια έλλειψη, ένα κενό ενημέρωσης.
2: Ναι, και το οποίο είναι και σωστό, δηλαδή το πακέτο αυτό της Εθνικής, και εκεί έχει πολύ δίκιο η Εκπιζώ, εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων, ας πούμε, τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, ναι, ΟΤΕΔΕΗ και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
2: Τη μεταφορά χρημάτων μέσω Άιρις, που έτσι και αλλιώς είναι δωρεάν.
0: Ναι.
2: Τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, όλα αυτά είναι παροχές στις οποίες έχουν καταργηθεί οι προμήθειες. Επομένως, δικαίως, λέει η Εκπιζώ, δεν έπρεπε να τα παρουσιάζει ως προνόμια η Εθνική Τράπεζα.
0: Μάλιστα.
2: Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε και ποια είναι η πραγματικότητα την οποία πλέον οι ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν, όπως το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια οι τράπεζες του εξωτερικού, όπως το κάνει η Revolut, η οποία πρόκειται να έρθει και με ένα virtual κατάστημα στην Ελλάδα σύντομα,
0: ναι,
2: και στην Ελλάδα έχει και 2 εκατομμύρια πελάτες σχεδόν. Η Revolut ενδεικτικά έχει συνδρομητικά πακέτα με μηνιαία χρέωση από 3,49 έως 55 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Αντίστοιχα υψηλές χρεώσεις έχουν πλέον όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, διότι πλέον οι λογαριασμοί αποταμίευσης έχουν πάψει να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά, και το βλέπουμε αυτό από το ότι δεν δίνουν και επιτόκιο. Πόσο μάλλον όταν στην Ελλάδα ειδικά το 70%, μην πω και περισσότερο, 75-77% των λογαριασμών έχει έως 1000 ευρώ. Επομένως αυτό δεν συμφέρει τις τράπεζες να κάνουν όλη τη διαχείριση κτλ. Και αναπόφευκτα πηγαίνουν στη λογική των πακέτων, από τα οποία είναι ωφελημένος ο πελάτης, ο καταθέτης, εφόσον βεβαίως χρησιμοποιεί τις παροχές που του δίνονται. Πολλές τράπεζες έχουν και την παροχή συμβάλλοντας, ας πούμε, με σούπερ μάρκετ, με βενζινάδικα κτλ. Οπότε μέσα στο πακέτο από τη χρήση της κάρτας, μόνο από αυτό το γεγονός, μπορεί να έχει κάποιος σημαντικό όφελος.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η τράπεζα θα κινηθεί και πάλι δικαστικά, έχει εφεσιβάλει στην υπόθεση αυτή και μένει να δούμε την εξέλιξή της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νένα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
2: Ήθελα να προσθέσω απλά ότι κανείς δεν μας αρέσει λογικά να κάνουμε χρήση ενός λογαριασμού και να έχουμε την αίσθηση ότι κερνάμε ένα κουλούρι το μήνα την τράπεζα. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να δούμε και πώς διαμορφώνεται γενικώς η κατάσταση και πολλές φορές οι ενώσεις καταναλωτών καλό είναι να μην στρέφουν τον κόσμο και σε κινήσεις δίνοντάς του ελπίδες που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Μιλάω τώρα για την υποκάλυψη
0: κριτών, αίσθηση...
2: να προβούν σε αντιλογισμό.
0: Έχω την αίσθηση, Νένα μου, ότι είναι θέμα σωστής ενημέρωσης τα πάντα.
2: Ακριβώς.
0: Είναι θέμα σωστής ενημέρωσης και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλό μεσημέρι,
0: Νένα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου εδώ στα Παραπολιτικά σχετικά με την υπόθεση αυτή.
3: Έχουμε καταρχήν μια απόφαση πολυμελούς πρωτοδικείου. Το δικαστήριο απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε αποδεδομένων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι, λοιπόν, έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης. Και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν. Και με βάση την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και, εν πάση περιπτώσει, με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και, όπως ανέφερε, την απόφαση στην ουσία.
0: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων στα Βαλκάνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Ιερή. Πράγματι, τα ανέφερε όλα αυτά. Αλλά θα έλεγα ότι ένα από του πρωταγωνιστέ, τουλάχιστον στο συνέδριο Κατερινή, το οποίο έχουν γίνει όλα αυτά, είναι ο Κάστρο Διάδρομο. Καθότι εκεί έχουν δώσει το παρόν όλοι οι πρωταγωνιστέ. Υπήρχαν πολλέ επαφέ και φυσικά σε αυτό αναφέρθηκε και ο κ. Παστάβρου, ο οποίο σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι ο Κάστρο Διάδρομο είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί ιστορική αλλαγή παραδείγματος και αλλαγή κουλτούρας. Και αυτή είναι μια κολοσσική αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Η ενέργεια και αυτή την παραδοσιακή διάσταση μας φέρνει πιο κοντά. Ήταν το μήνυμα του κ. Παστάβρου και στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονταν και οι άλλοι υπουργοί που ήταν στο πάνελ ΕΡΗ. Μιλάμε για την υπουργό της Σερβίας, την κ. Χαντάνοβιτ, καθώς και την υπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, την κ. Ποζίνοσκα. Στον Υπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Καρακάτση, και οι τρεις είναι κατά αυτή την κατεύθυνση και ανέδειξαν τη σημασία του κάθε διαδρόμου στην ευρύτερη εικόνα, τη σημασία του να διασυνδεθεί περισσότερο στην περιοχή των Βαλκανίων και στην Ανατολική Ευρώπη και το πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις τιμές ενέργειας και για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Να πούμε στο πλαίσιο αυτό ότι αύριο το πρωί θα υπάρχει μια τετραμερή συνάντηση τεσσάρων υπουργών με πρωτοβουλία τη ελληνική πλευρά, θα γίνει αύριο το πρωί σε 9. Κατά την οποία αναμένεται αυτό το θέμα να συζητηθεί ακόμη περισσότερο του κάθε δρόμου και τη επέκτασή του στα Δυτικά Βαλκάνια. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που ανέφερε, Τέρι, πράγματι ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ανήκει στους 300 πρωταθλητές ενός πηγής ενέργειας. Αυτό πάντως που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Ναι. Και τόνισε μάλιστα ότι ο στόχος και η κατεύθυνση προς την καθαρή ενέργεια παραμένουν και ότι έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα για το κατά πόσο η Ελλάδα είναι δεσμευμένη στο να συνεχίσει να κάνει πρωτοθλητισμό στις ΑΠΕ, όταν ταυτόχρονα κάνει εξορίξεις για υδρογονάδρακες και φυσικά και αναζητά να βρει δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου. Όμως αυτό που τόνισε ο κ. Παστάβρου είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ασύμβατα και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα παρά τα 10 χρόνια νέας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση ρευκοπών της ψήφου άνθρακα τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία και πλήρως δεσμευμένοι στο στόχο του 2030. Και από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο το οποίο να διασφαλίζει και την ασφάλεια εφοδιασμού ΕΡΙ, ναι, και ασφαλώς και την προσιτότητα των τιμών ενέργειας, που είναι και το πιο σημαντικό, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλους τους καταναλωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή. Έρχεται μια τροπολογία για να μην χάσουν οι αγρότες κάποιες ενισχύσεις λόγω του κτηματολογίου. Τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα ο Γιάννης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννη μου.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, εδώ από τη Βουλή. Μέσω της τροπολογίας εξασφαλίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο εμφανίζεται στο κτηματολόγιο ως ο αρχικός ιδιοκτήτης. Ενώ κατατέθηκε επίσης στο Κοινοβούλιο, και η οποία κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Κωστή Καντιδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαργαρίτη Σκηνά. Μέσω της τροπολογίας εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια εφαρμογής, μιας και προβλέπεται ότι θα επιδοτούνται εκτάσεις οι οποίες τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια είναι ενταγμένες στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, αλλά και καλλιεργούνται από ενεργούς και πραγματικούς αγρότες. Ακόμη η τροπολογία προβλέπει αναδρομική εφαρμογή και για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν το 2025. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια για τα οποία το δημόσιο εμφανίζεται ως αρχικό δικαιούχος τους στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου, όπως είναι για παράδειγμα εκτάσεις της αγροτικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε με νόμο το 2012, η οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και επικυστικές εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με προσωρινό παραχωρητήριο ή στο πλαίσιο διαδικασιών αγροτικών διανομών, αναδασμών και αποκατάστασης πληθυσμών, όπως είναι για παράδειγμα οι προσφυγικές αποκαταστάσεις. Η τροπολογία, να πούμε, ΕΡΙ δεν φύγει τα εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου, ούτε τυχόν δικαιώματα τρίτων και δεν αναγνωρίζει εμπράγματα δικαιώματα στους αγρότες, αλλά εφαρμόζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες των ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, η τροπολογία περιλαμβάνει αυστηρό χρονικό ορίζοντα ισχύω, μέχρι και την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο. Οπότε και η εικόνα των εμπράγματων δικαιωμάτων θα έχει αποτυπωθεί αμετάκλητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Και φυσικά να πούμε τώρα έχει προκύψει μια ακόμη είδηση. Μπαίνει φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Κόβονται 134 εκατομμύρια σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, διότι έγιναν διάφοροι έλεγχοι και εκεί βρέθηκαν πολλά ποσοστά, υψηλά τα ποσοστά μη συμμόρφωσης. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά. Ο Κωνσταντίνος Λεονταράκης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδος, που μίλησε το πρωί στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
6: Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Γίναμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΠΚΠ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρίσπησαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει στις εκάστοτε. Τα εκάστοτε σχήματα του Υπουργείου ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε, κανένα δεν υιοθετήσαν. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική, του μόλις του στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι.
0: Μαράζι το πιτηρίο με φόρος και πρόστιμα στέλνει η ΑΔΕ σε περίπου 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας να κλείσει εκκρεμείς υποθέσεις πριν από την παραγραφή του στο τέλος του 2026. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ραβασάκια με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα για παλιές φοραμαρτίες αποστέλνει η ΑΔΕ σε 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας, όπως είπες, να προλάβει την παραγραφή υποθέσεων φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων στο τέλος του έτους, που θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στα κρατικά ταμεία. Τα ειδοποιητήρια αφορούν κυρίως παλιές εκκρεμές υποθέσεις με αδύλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενους με αδύλωτα εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν τα έσοδα από τα ενίκια που πήρανε, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Στην καταιγίδα των σημειωμάτων που θα σταλούν ΕΡΙ περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις επαγγελματιών με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, υποθέσεις που εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης, χωρίς όμως να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές παραγράφονται στο τέλος του έτους, όπως είπαμε, και γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες του ελέγχου. Η φορολογική διοίκηση ΕΡΗ έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές, τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις οδήματος, στοιχεία από το My Data, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβάσεις ακινήτων και άλλα δεδομένα, και έτσι μπορεί να κάνει διασταυρώσεις με πλέον μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας και να εντοπίσει υποθέσεις που με αδύνατα εισοδήματα που παλιότερα πετούσαν πολυετής ελέγχους και χρονοδόρες διαδικασίες. Τώρα, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σημειώματα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν έως 30 ημέρες, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός επίσης μέσα 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επαναξέτασης της υπόθεσής τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιεί τηλεφωνικές απάντες σε ολόκληρη τη χώρα με ελία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, και αν προσθέσουμε τη λία άλλων αντίστοιχων επιχειρήσεων, μάλλον οργανώσεων το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει κανείς πόσο ψηλά πηγαίνει το ποσό που έχει κλαπεί από αυτούς τους επιτίδιους. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία. Ήταν το πρωί της περασμένης Τετάρτης έγινε αυτή. Από την υποτιμή διεύθυνση δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων της Ιγουμενίτσας που είχε αναλάβει να εξιχνιάσει την υπόθεση. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία καθότι η συγκεκριμένη οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσα τους τα 4 μέλη του πυρήνα της οργάνωσης. Έχουν ταυτοποιηθεί 9 ακόμη άτομα τα οποία θα λάβουν όσον όπου και αυτοί ένα τόπο γιουρτή που λέμε για την δικάσιμο. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η Σπύρα έχει στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο στην Κορινθία. Είναι η δεύτερη φορά.
0: Αυτό είναι το περίεργο αυτό. Τώρα. Υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο που βρισκόταν στην Κόρινθο, αλλά αυτοί έφταναν ακόμη να δραστηριοποιούνται με εισπράκτορες, δηλαδή με αυτούς που πήγαιναν εκεί για να πάρουν τα χρήματα ή τα τιμαλφή από τους ηλικιωμένους, κυρίως από τα θύματα αυτά, που μπορεί να ήταν ακόμη και στην Ιγουμενίτσα, ας πούμε.
8: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, πάντως να ξέρεις. Και το προηγούμενο διάστημα άλλη μια οργάνωση, πάλι με βάση την Κορινθία, είχε επίσης τηλεφωνικό κέντρο και δραστηριοποιούνταν και στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δράστες, να πούμε πως και αυτή τη φορά παρίστανταν είτε λογιστές είτε υπαλλήλους τραπεζών. Τώρα παρουσιάζονται και ως υπαλλήλοι του ΕΦΚΑ, του ΔΒΕ, το κλασικό αυτό κόλπο. Και με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή. 77 είναι οι απάτες οι οποίες είναι τετελεσμένες, 19 είναι οι απόπειρες, 1,6 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη. Οδηγούνται στην εισαγγελία Κορίνθου. Έχουν οδηγηθεί μάλλον στην εισαγγελία Κορίνθου και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση.
0: Πάμε τώρα και στην Κυψέλη, όπου εκεί ένας μεθυσμένος οδηγός όχι μόνο παραβίασε το κόκκινο, πήγε και ανάποδα στο δρόμο και επιχείρησε μάλιστα και να διαφύγει.
8: Ήταν χθες το βράδυ, Έρη, γύρω στις 11 και 20, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε έναν 45χρονο Πολωνό αναβάτη μοτοσυκλέτας, προκειμένου να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ο 45χρονος δεν σταμάτησε, πέρασε το κόκκινο φανάρι, ενώ στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κοδρικτόνος έστριψε ανάποδα προς την Κοδρικτόνος. Εκεί ευτυχώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, έγινε έλεγχος, έγινε αλκοτέστ. Ναι. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο οργανισμός του περιείχε 0,96 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκνεούμενο αέρα αλκοόλ, σχεδόν 4 φορές πάνω από το νόμιμο όριο. Είναι πως συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίρρεια ενός πνεύματος και απήθεια, και βεβαιώθηκαν και τα απαραίτητα διοικητικά πρόστιμα και τις παραβάσεις κατά τη διάρκεια της μήνη καταδίωξης.
0: Μάλιστα. Τώρα το Πανελλήνιο συνεχίζει να είναι συγκλονισμένο, πως αλλιώς, άλλωστε, για αυτά τα δύο κορίτσια, για το ένα που χάθηκε πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού και το άλλο κορίτσι που δίνει τη δική του μάχη. Έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με το κορίτσι που είναι στο νοσοκομείο?
8: Δυστυχώς παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Η 17χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται την ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Οι πληροφορίες λένε ότι η ιατρικά ανώτη είναι ανθρωπίνως δυνατό. Και όσο πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου κρίσιμου 48ωρου, αναμένεται να έχουμε και νέα αξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με τον τρόπο της αντιμετώπισης των τραυμάτων. Έτσι. Αυτά που υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές πάντως, Έρη, είναι πώς. Έχει ελάχιστη σημασία να δούμε πόσες ιατρικές πράξεις έχουν λαμβάνουν χώρα, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον των γιατρών λόγω της φύσης του περιστατικού. Θυμίζουμε ότι οι 17χρονοι είναι πολύ τραυματίες. Δηλαδή, ακόμα και αν επικεντρωθούν σε ένα κομμάτι.
0: Και πάνω από 20 προκύψουν... ειδικότητες γιατρών έχουν πέσει πάνω της.
8: Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον 20 διαφορετικές ειδικότητες, ειδικότερα το. Το βράδυ της περσμένης Τρίτης είδαμε πρωτοφανείς εικόνες στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε μια καταδίκη γονιών στο Περιστέρι για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι, ναι, έτσι ακριβώς. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο της Αθήνας. Να σας πω ότι η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημιρησίως και με αναστέλουσα δύναμη στην έφεση. Ναι. Οι δύο γονείς από το Περιστέρι καταδικάστηκαν καθώς προέκυψε ότι τα 6 παιδιά της οικογένεια ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, στο οποίο δεν τηρούνταν κανένας κανόνας υγιεινής. Έγινε ανώνυμη καταγγελία στις αρχές, συνελήφθησαν οι γονείς και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Να σας πω λοιπόν ότι μετά τη σύλληψή τους το δικαστήριο αποφάσισε να κριθούν και ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει και με τα 6 παιδιά της οικογένειας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα νωρίτερα είχαμε μια φωνική παράσταση ηλικιωμένης γυναίκας στα Άνω Πατήσια. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη μου.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια σειρά συμπτώσεων οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της 79χρονης, η οποία ξεκίνησε να περνάει το δρόμο στην Ορφανίδου και, γωνία Ορφανίδου και Ηρακλείου, περνούσε τη διάβαση με πράσινο, έγινε κόκκινο στη διάρκεια, τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν, ο οδηγός του φορτηγού είπε αργότερα στην τροχέα ότι βρέθηκε στο σημείο 0 ορατότητας του οχήματός του, την παρέσυρε, ναι. Ο άνθρωπος δεν ήταν ασυνείδητος, κατέβηκε κάτω, πήρε σεντόνι από το μαγαζί του, την ήξερε 45 χρόνια.
0: Γνωριζόταν.
10: Την γνώριζε. Τη σκέπασε με ένα σεντόνι από το μαγαζί του και...
0: Τραγικό.
10: Είναι τραγικό. Η γυναίκα έφτασαν αμέσως οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Αλλά δυστυχώς είχε ο θάνατος ακαριέρας.
10: Ήταν ακαριέως και
0: μάλιστα.
10: Τραγικός.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
10: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έχει έρθει στο στούντιο Αλέξανδρος Όμογλου για τις αθλητικές ειδήσεις. Είναι βαριά η ΙΤΑ του Παναθηναϊκού, ήταν βαριά η ΙΤΑ χθες το βράδυ, με μεγάλη διαφορά.
11: Ήταν κυρίως απογοητευτική εμφάνισή του.
0: Ναι.
11: Σε ένα παιχνίδι που παίζεις την είσοδο, που προσπαθείς να εξασφαλίσεις την είσοδο στο Final Four των ονείρων σου, μετά από τόσα χρόνια, μετά από δύο δεκαετίες, να παίζεις γηπεδούχος στο ανακαινισμένο Telecom Center και να έχει ο Παναθηναϊκός αυτή την εικόνα, νομίζω ότι ήταν σοκαριστικό ακόμη και για τους πιο απεσιόδοξους φίλους του.
0: Ναι.
11: Όλοι περίμεναν ότι μετά το 2-2 υπήρχε σαφώς το ενδεχόμενο μια εξαιρετική ομάδα όπως η Βαλένθια να εκμεταλλευτεί για πρώτη φορά στη σειρά την έδρα της και να προκριθεί. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εικόνα.
0: Εν τω μεταξύ, ο Αταμάν μίλησε πάλι για τη διαιτησία. Έκανε λόγο για τη διαιτησία και αναρωτιέμαι, με τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι, οι συζητήσεις περί διαιτησίας έχουν κάποια.
11: Όχι, νομίζω, ναι. Νομίζω ότι ακόμα και οι αναφορές του Αταμάν, εντάξει, ναι. Έκανε τις αναφορές στις βολές, αλλά ήταν. Ξέρεις ότι ήταν τόσο άσχημη η εικόνα και σήμερα, μα δεις δηλαδή και την αρθρογραφία στον ελληνικό τύπο και τις αντιδράσεις στα φόρουμ των φίλων του Παναθηναϊκού. Ίσα ίσα ο Τούρκος είναι στο στόχαστρο. Είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε διαζύγιο.
12: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
13: Τα χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
16: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
19: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην πόλη μας για αύριο Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 20 βαθμοί, στην Κατερίνη 22, στην Βέρεια, τις Σέρες, το Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 23 και στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Status της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός, λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κριτικός pavlasm.gr.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

οργανωθείτε, οργανωθείτε, ξεκινάμε. Πάρτε τα χρήσιμα εργαλεία δίπλα σας, γιατί ξεκινάμε. Καταρχάς, για να πούμε τα χρήσιμα πράγματα της ημέρας, δύο θεματάκια έχουμε, τρία μάλλον. Το ένα είναι κλασικά προς ανατολικά, ξεκινά από το 424 λίγο πριν και φτάνει κοντά στον κόμβο της Νεάπολης, χαμηλές ταχύτητες. Από την άλλη, ανάμεσα στον κόμβο Τριανδρίας και Πεύκων. Και στο κέντρο βλέπω στην Εγνατία και πήγαινε Κέλα, στο ύψος κάτσε σε πιο ύψος της Καμάρας έχουμε έτσι ψιλοκαθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, είμαστε μια χαρά. Ετοιμάσατε τα κλαμπατσίμπαλα, πώς το λένε, τα εργαλεία. Έχω κάνει ένα κούρεμα εξαιρετικό. Δηλαδή πραγματικά σου λέω. Δηλαδή μπορεί στο διάστημα που ήμουν εδώ απέναντι σε αυτά τα σύγχρονα, δεν θα πω όνομα και δεν διαφημίζεται σε εμάς, μέσα σε ένα 35 λεπτό που ήμουν στο χώρο, μπορεί να κούρεψαν 10-12 μοσχαράκια επί 15 ευρώ 180, και μετά διαμαρτύρονται, κατάλαβες.

Έχετε έτοιμα τα κλαμπατσίμπαλά σας. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Βέβαια, οι καλοί μαθητές, οι επιμελείς μαθητές, μαθήτριες, ακροατές, ακροάτριες, θα απαντήσετε νομίζω σχετικά εύκολα, γιατί στο πρόσφατο αλλά και απότερο παρελθόν, καθώς ο χρόνος είναι πολύ σχετική ενία, νομίζω ότι η απάντηση θα βρεθεί. Λέμε, είναι μια παροιμία, λέμε. Βουνό που φαίνεται, για συμπληρώστε. Βουνό που φαίνεται, για συμπληρώστε στο Viber να δω πώς είστε επιμελείς μαθητές, μαθήτριες, καθηγητές, καθηγήτριες, ακροατές, ακροάτριες. Συμπληρώστε μου τη φράση. Βουνό που φαίνεται. Και στείλτε το μήνυμα στο 6908-357-800. Θα σας πω μετά τι εννοώ. Αν και είμαι βέβαιος ότι κάποιοι από εσάς που με ξέρετε, γιατί είμαι αλήτης πολύ και κακό παιδί, θα έχετε καταλάβει για ποιο λόγο το λέω.

χωριό ή βουνό που φαίνεται. Πολύ ορθά απαντήσατε ήδη σχεδόν όλοι άπασες άπαντες. Φυσικά Κολαούζο δεν θέλει. Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Πώς μου ήρθε θα μου πει στο μυαλό. Αν το μυαλό είναι διεστραμμένο και είναι μερικώς ενημερωμένο και αναλύσει τα δεδομένα, φτάνει σε συμπεράσματα. Θα σου πω σε λίγο γιατί. Αν κάποιος από εσάς καταλάβει με τι συνδέεται η παροιμία σήμερα είναι πολύ επίκαιρο, ας μου γράψει στο Viber. Εδώ είναι πλέον η δύσκολη ερώτηση, αλλά ήταν εύκολη. Με τι συνδέεται σήμερα η παροιμία «Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει». Και εγώ από μέρους μου θα σας πω γιατί είναι η ώρα τέτοια, κυρίως για εργαζόμενους και εργαζόμενες. Θα πω λοιπόν με τη σειρά, ας μαγειρέψουμε από τον Μπάρμπα Στάθη. Έχουμε χρόνο για άπειρα πράγματα. Κάνουμε βόλτες. Γιατί τα λαχανικά τα είχε ήδη κόψει, τα έχει ήδη κόψει για εμάς ο Μπαρβαστάθης. Εσύ βουλιάζεις την μπανιέρα, γιατί τα όσπρια τα έχει ήδη μουλιάσει για εσένα. Με 18 συνδυασμούς, όπου όλα τα λαχανικά και όσπρια βρίσκονται έτοιμα και πλημμένα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά σε ένα σακουλάκι, μπορείς να έχεις όλη τη γεύση και την θρεπτικότητα στο πιάτο σου χωρίς κόπο και σε ελάχιστο χρόνο. Για να δω. Προς ώρας, ο Χάρης ο Κατσάνης απάντησε σωστά. Ο Λευτέρης όχι. Η Δέσποινα όχι. Ο Στέφανος όχι. Ο Περικλής όχι. Η Νάντια ναι, ο Τάσος ναι, ο Χριστόφορος όχι, η Ευαγγελία όχι. Λοιπόν κάτσε μη σας πολυπεδεύω, χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Δέκα λέει παλιοί βουλευτές, πολιτικά πρόσωπα που πέρασαν μεγάλο διάστημα της πολιτικής τους ζωής κάτω από την ομπρέλα της Νέας Δημοκρατίας, συνέταξαν επιστολή, παρέμβαση, κρατώντας αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως το θέμα αξιοποιήθηκε και αξιοποιείται, λογικό είναι, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, πολύ ορθά ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι μεταξύ των 10 οι πλειονότης έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έκαστος για τον δικό του λόγο. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ζώης, ο κύριος Χρήστος Ζώης, ήταν κάποια στιγμή και εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, θυμίζω. Τρεις-τέσσερις άλλοι με τους οποίους γνωρίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαν διακόψει τη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών φλέρταραν με την ιδέα να συνεργαστούν είτε με τη Λατινοπούλου, είτε με τον Βελόπουλο, είτε με άλλα πολιτικά σχήματα, κάτι το οποίο δεν ευωδόθηκε. Έτσι σήμερα βγαίνουν μπροστά και λένε, γράφουν αυτά που έγραψαν, υποστηρίζουν αυτά τα οποία υποστηρίζουν. Ποιο είναι το χωριό που φαίνεται και δεν θέλει Κολαούζο? Αντώνιο Σάμαρα. Δική μου εκτίμηση. Είμαι βέβαιος δεν θα πέσω έξω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα είναι σε επικοινωνία, σε συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος το σκέφτεται λίγο πιο επαγγελματικά, έμπειρος είναι, σου λέει κάτσε να δημιουργήσω ομάδες κρούσης και να έρθω εγώ μετά ως ο ηγέτης αυτού του σχήματος
να κατέβω και εγώ στις εκλογές. Όχι σαν την άλλη που είναι ερασιτέχνης, η Καριστιανού, η οποία λέει: παιδιά, αυτοπροτάθηκα και αυτοαποδέχτηκα.

Έχουν βαρθεί όλοι ρε φίλε να διώξουν τον Μητσοτάκη. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Μεταξύ τους δεν μπορούν να συνοηθούν να τα βρουν. Και έχουν ακροβολιστεί ο καθένας στο δικό του προπύργιο για να ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και να διώξουν το Μητσοτάκη από τη χώρα. Άντε παιδιά, σπρώχτε. Όσοι ο Νίκος ο Παπάς σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ παρενέβη και λέει στον Φάμελο και τον Τσίπρα, ρε παιδιά, λέει, σας παρακαλώ λίγο, βρείτε τα μεταξύ σας. Άντε κάντε κάτι να βολευτούμε όλοι. Εκεί το έχουν παραξευτιλήσει έτσι. Καημένος ο Φάμελος νομίζω ότι έχει κόμμα. Ντρέπεται, θέλει να το πει, αλλά πώς να το πει. Πώς να αυτοδιαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι εισηγήσεις αλλά και οι συμπεριφορές τελεχών βαρύγδουπων μεγάλων ονομάτων και οι συμπεριφορές οι πολιτικές δείχνουν ότι θέλουν να... ότι έχει διαλυθεί ήδη δηλαδή. Απλά θέλουν και τυπικά να το υπογράψουν ότι διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε να πάμε όλοι μαζί κάτω από τον Τσίπρα. Αλλά άλλο σου λέει, ρε παιδί μου, 2, 3, 4, 5 μήνες ακόμα μέχρι τις εκλογές. 7.000 το μήνα δεν είναι άσχημα, ας τα πάρω. Και μετά βλέπω, έτσι κι αλλιώς και τώρα να πάω. Εγώ δεν χωράω, σου λέει.

0: τώρα μεταξύ μας και εγώ, αν ήμουν ακροατής τούτη την ώρα, εδώ θα ήμουν συντονισμένος στον Status 107.7. Γιατί, να γιατί.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.

Duran Duran από τη δική σου και τη δική μου εποχή. Notorious. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, αγαπητές φίλες και φίλοι, μια στεναχώρια κάτω στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four. Θα είναι Ολυμπιακός, αφού περάσει την Φενέρμπαχτσε, θα συναντήσει την ηγήτρια ανάμεσα σε Βαλένθια Ρεάλ. Εξαιρετική η Βαλένθια εχθές, ταπείνωσε τον Παναθηναϊκό. Στενοχώρησε πάρα πολύ τον Γιανακόπουλο, ο οποίος περίμενε κάποιον να του πάει την κούπα στο Σούνιο. Τι να κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε Γιανακόπουλε, λες περισσότερα από όσο πρέπει. Μιλάς περισσότερο.

0: Μαρινάκης, ερωτηθείς για την υπόθεση Ανδρουλάκη. Ανδρουλάκης ο οποίος τελικώς καλώνει σιγά σιγά να μαζεύει λίγο την γλώσσα του και να περιορίσει την επιθετικότητα, την οργή και το θυμό, γιατί πλέον υπάρχουν πολλοί θυμωμένοι και οργισμένοι με τα δικά του κολπάκια. Επαναλαμβάνω, θυμώνουν και οργίζονται πολλοί με τα δικά του κολπάκια. Πολλοί μάλιστα είναι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι χαριστικά τον ανέχονται, γιατί δεν μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα, και η έλευση του Τσίπρα θα δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που ήδη αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα βγήκαν και αυτές οι ιστορίες για τον Ανδρουλάκη. Μία με το εκατομμύριο το οποίο ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει. Χρήματα τα οποία τα έχει κρατημένα στο εξωτερικό ο μεγάλος αυτός πατριώτης, σαν κάτι άλλους μεγάλους μπατριώτες. Τώρα η ιστορία με ένα κίνητο για το οποίο οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια Ανδρουλάκη, την εποχή που η Ελλάδα βούλιαζε και ο Γιώργος Παπανδρέου μας έλεγε «Πάμε στα βράχια, πάμε Δουνουτού», 11 μέρες πριν πάμε στο Δουνουτού, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τότε ο μπαμπάς Ανδρουλάκη, πασόκος, δυνατός βέρος κάτω στην Κρήτη, έκλεισε μια πολύ ωραία συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο και το κτηματολόγιο. Νίκιασε με ενίκιο 10.000 ευρώ, μηνιαίο ενίκιο, ένα κτίριο ιδιοκτησίας της οικογένειας Ανδρουλάκη. Μάλιστα το φοβερό και τρομερό είναι ότι την ανακαίνιση του κτηρίου ανέλαβε το ίδιο το δημόσιο. Ρωτήθηκε σχετικός ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το ΠΑΣΟΚ όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική δηλαδή που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία όλα αυτά, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας.
0: Ρε τον Νικολάκη, τον ευρωβουλευτή, το παιδί του κομματικού Σωλήνα. Άκου να σου πω, σύντροφε Πασόκε, εγώ εκτιμώ και συμπαθώ ενδεχομένως περισσότερο από εσένα το Πασόκ. Αλλά ένα άλλο Πασόκ, όχι αυτό. Αυτό είναι πράσινη πλεύση ελευθερίας, περίπου. Είπα πλεύση ελευθερίας, ακούσατε τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, συνέδεσε την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, το έκανε και ο Βελόπουλος, με ευθύνες της κυβέρνησης, ότι δηλαδή η κυβέρνηση φταίει που τα δύο κορίτσια βούτυξαν στο κενό με ό,τι γνωρίζετε και γνωρίζουμε για αυτή την τραγωδία. Παρένθεση αυτό. Έρχομαι στον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Πρέπει λίγο να το διορθώσει, νομίζω, Νικόλα. Δηλαδή, λεφτά από την Ευρωβουλή. Δεν δούλεψε ο άνθρωπος, δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του. Δεν είναι ο μόνος. Πρόσεξε, εγώ δεν είμαι αφελής. Δεν θα δώσω γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο άλοθη σε κανέναν. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν δουλέψει. Απλά ο τρόπος πολιτικής συμπεριφοράς τους είναι διαφορετικός. Άλλος κάθεται στα αυγά του, δεν το παίζει επαναστάτης, αντισυστημικός και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, Δον Κιχώτης. Ξέρει ότι ζει σε μια χώρα όπου έχει βολευθεί, κάνει αυτό που κάνει, άσχημα, καλά το κάνει, μέχρι εκεί. Αυτές οι αερολογίες και οι τσαμπουκάδες και καλά επαναστάτες αντικομφορμιστές, προερχόμενοι κυρίως από την αριστερά και την άκρα δεξιά, όταν κάνουν τέτοια πραγματάκια τα οποία μπορεί να αγγίζουν και τα όρια της πολιτικής λαμογιάς, κάποιους από εμάς μας εκνευρίζουν. Έτσι λοιπόν ο τύπος μια χαρά τα οικονομούσε από την Ευρωβουλή, τσάκωνε και 10.000 κάθε μήνα από το ελληνικό δημόσιο για το κτίριο το οποίο του έδωσε με γονική παροχή ο Ντάντι, αλλά τούτος εδώ φιλέλλην, βαθιά φιλέλλην, τα λεφτά του τα έχει τοποθετημένα σε τράπεζες του εξωτερικού. Αν αυτό δεν είναι θέμα ηθικής τάξεως, οκ. Okay.

Αθήνη Bangles. Ζηλεύω εσάς οι οποίοι σταραχτή τώρα στο σπίτι. Την έχετε πέσει στον καναπέ που αγοράσατε πρόσφατα. Έμαθα εγώ, ξέρω. Με τέτοιες προσφορές, τέτοιες τιμές, μαρμαρίδι. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε στην θέση σας και μπορούμε να το κάνουμε επισκεπτόμενοι τα καταστήματα Μαρμαρίδη, γιατί εκεί βρίσκεις γωνιακό καναπέ κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και αδιάβροχο αλέκια στο ύφασμα μόνο 590 ευρώ και ηλεκτρονικό κατάστημα Μαρμαρίδη έπιπλα.gr.

0: Τραήμερη εργασία. Έχω ακούσει διαφορετικές βερσιών μιας πρότασης.
1: Ένα πιλωτικό πρόγραμμα.
0: Στην αρχή άφηναν νοηθεί ένα οριζόντιο πρόγραμμα. Πέταξαν μέσα και τον τουρισμό και την εστίαση. Μετά είπαν όχι, όχι, δεν εννοούσαμε αυτό. Εννοούσαμε μόνο επιχειρήσεις με 20 εργαζόμενους και πάνω. Μετά είπαν σε συγκεκριμένους κλάδους. Έχουμε ακούσει 3-4 διαφορετικές βερσιών.
2: Εσείς ζητάτε κάποια βερσιών από αυτές?
0: Καταρχάς, κύριε Σίσκο, έχουμε δυνατότητα τετραήμερης εργασίας. Δυνατότητα. Σωστά. Έχουμε πει στη δυνατότητα μέσω συλλογικής σύμβασης να κάνεις 4 ημέρες με 8 ώρες στη δουλειά. Μπορείς να κάνεις 3 μέρες. Μπορείς να κάνεις 2 μέρες.
2: Με
0: είναι θέμα συμφωνίας.
2: Όχι,
0: όχι, όχι, όχι. Στη συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να θα συμφωνήσεις Δευτέρα με Πέμπτη 8 ώρες την ημέρα. Μπορείς να το κάνεις.
1: Καλείτε δηλαδή στους κοινωνικούς εταίρους να πάνε σε ένα τέτοιο μοντέλο, αν θέλουν.
0: Μπορούν, αν βγαίνουν. Γιατί ξέρετε, κύριε Στάθη, κύριε Σίσκο, εδώ πέρα υπάρχει το εξής. Όλοι θέλουμε να λέμε ωραίες παροχολογίες και να είμαστε και ευχάριστοι. Εγώ να σας πω και το εξής. Βγήκε το Πασό και είπε τετραήμερη εργασία, γιατί όχι τριήμερη. Να το κάνουμε τριήμερη. Να δουλεύουμε 3 μέρες και να αμοιβόμαστε για το πλήρες. Γιατί όχι διήμερη. Γιατί όχι μονοήμερο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι όταν δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση από πίσω. Καμία! Δηλαδή, ότι αυτό θα κοστίσει τόσο για να βάλουμε φορολογικά κίνητρα, ότι τα λεφτά για αυτό το φορολογικό κίνητρο θα βρούμε από εκεί, θα τα καλύψουμε από εκεί.
2: Άρα, λέτε
0: μία τεκμηρίωση. Άρα, τι λέω. Λέω. Πρώτον, πρέπει να καταλήξουν ποια είναι η πρότασή τους. Γιατί έχουμε ακούσει 3-4 διαφορετικές παραλλαγές. Δεύτερον, αυτή η πρόταση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Να έχει στοιχεία από πίσω. Να μας λέει ποια φορολογικά κίνητρα, πόσο κοστίζουν, πού θα βρουν τα χρήματα. Τρίτον, πρέπει να βγαίνει άσκηση. Και εμείς θέλουμε προφανώς να έχουμε τους καλύτερους όρους εργασίας που γίνεται. Αλλά πρέπει να βγαίνει η άσκηση. Γιατί αν αυτό οδηγήσει σε απολύσεις, λυπάμαι, αλλά έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό.
3: Πάρτε μια Τίνα Τέρνερ. Να γουστάρετε τώρα τετραήμερη εβδομάδα εργασία. Αλλά και τετραήμερη εβδομάδα, φίλε, τυχερός και τακτοποιημένος σαν τον Ανδρουλάκη, δεν θα μπορέσεις να είσαι. Ναι ρε φίλε, τα έλεγα το πρωί λέω, νωρίς το ξεκίνημα της εκπομπής, μάλιστα έδωσα και στίγμα, τι άλλο θέλεις. Το λέω σε ένα φίλο εδώ, ο οποίος μάλλον τώρα μπήκε στη συχνότητα, μου λέει κύριε Βενιέρη, για τους 10 πρώην υπουργούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, το είπα, δεν είναι παλιοί αυτοί, δηλαδή έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, είναι λίγο πληγωμένοι, λίγο στεναχωρημένοι. Κανα δυο συνεργάστηκαν με άλλα κόμματα, μάλιστα ο Ζόης ήταν και βασικό στέλεχος των ανεξαρτητών Ελλήνων. Βλέπουν ότι δεν έχει χαίρη επιστροφή ή παραμονή στη Νέα Δημοκρατία. Και ήδη λέει προειδεάζουν τον κόσμο για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Σας είπα, περιμένω τηλεφώνημα για επιβεβαίωση. Έτσι ξεκίνησα. Χωριό που φαίνεται κολαούζω δεν χρειάζεται. Και όλα δείχνουν Σαμαρά. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω το σχήμα αυτό, μου μοιάζει κόμμα Σαμαρά. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
4: Έλα, να πω κάτι για την τετραήμερη εργασία, για την πρόταση του Πασόκ.
3: Για πείτε.
4: Αντί το Πασόκ να κάνει καμιά πρόταση να αυξηθούν οι μισθοί, κάποιον τρόπο δηλαδή, ή κάποια κίνητρα, κάνει πρόταση να μειωθούν οι ώρες εργασίας. Εξάλλου οι εργαζόμενοι δεν θα πάρουν κάτι παραπάνω και κινδυνεύουν τις ημέρες αργίας να ξοδεύουν περισσότερα από ό,τι ξοδεύουν.
3: Δεν έχει λογική τώρα αυτό που λέτε. Γιατί δεν έχει, όχι.
4: Γιατί δεν έχει λογική.
3: Γιατί μπορεί να κάνεις και μια δεύτερη εργασία.
4: Ένας νεαρός τι θα κάνει 3 μέρες?
3: Θα κάνει μια δεύτερη δουλειά, μερε μετάκια. Γιατί όχι.
4: Α, δεύτερη δουλειά, αλλά τι σημαίνει?
3: Περισσότερα λεφτά.
4: Κοιτάξτε,
3: παραπάνω. Τζάμπα το συζητάμε στην Ελλάδα. Τετραήμερη θέση, τετραήμερη εβδομάδα εργασίας δεν υπάρχει, αγαπητέ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις.
4: Εγώ σας το λέω.
3: Ναι.
4: Είναι ανεφάρμοστη, γιατί τον εργαζόμενο δεν θα τον δίνει αύξηση ποτέ η επιχείρηση όταν τον έχει τετραήμερη εργασία. Γιατί θα αναγκαστεί τα λεφτά που θα δίνει αύξηση να παίρνει αυτούς που θα ρεπάρουν τους τετραήμερους.
3: Να είστε καλά. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέτε. Καλό μεσημέρι. Της δουλειάς είμαι κι εγώ. Τέσσερις μέρες ρε φίλε να κάθεσαι. Τέσσερις μέρες δουλειά. Τρεις μέρες να κάθεσαι. Πω ρε φίλε. Και άντα μας εργένεις ή ελεύθερος. Ωραίο. Τώρα παντρεμένος 3 μέρες, 3-24 ώρα στο σπίτι με τη σύζυγο, με τον σύζυγο. Αυτό και αν είναι υπερεργασία. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
5: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
5: Χωρίς να έχω τίποτα με τον προηγούμενο συνάδελφος, γιατί και αυτός είναι ακροατής. Μάλλον γι' αυτό μας κυβερνούσε το Πασόκ τόσα χρόνια. Τι θα πει να βγάλει, να πει και να αυξήσει το μισθό? Ποιος, το Πασόκ? Αν ο εργοδότης δεν μπορεί να αυξήσει το μισθό, δεν πάει να πει ο Μητσοτάκης, δεν πάει να μπει ποιος να είναι.
3: Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Τόσα ξέρουν, εγώ θα το πω όπως μου βγαίνει. τόσα ξέρουν, τόσα λένε. Δεν έχουν ποτέ δουλειά.

0: κλέψει, δεν έχουν ποτέ διαχειριστεί ένα πρόγραμμα έσοδα-έξοδα και λέει ο καθένας την παπάντζα του. Όλοι αυτοί είναι κρατικοδίαιτοι, αιμοδοτούνται από το δημόσιο και νομίζουν ότι και στον ιδιωτικό τομέα έτσι είναι.
1: Παιδιά, αν δεν βρέξεις κόλο, δεν πιάνεις ψάρι.
0: Άντε να είσαι καλά. Αυτό δεν το ξανακούσει. Γιατί κόλο ρε φίλε, δηλαδή πόδια, γιατί πρέπει να πας μέχρι το παπουδάκι σου. Εκεί δεν θα βρούμε σερβίδες, αυτές έχουν ψηλό ποπό, θα πάνε πιο βαθιά από εμάς. Τι λέει το ρολόι λέει ωραία πραγματάκια. Ξαφνικά εκεί που χθες το απόγευμα κρυώσαμε, να σου πάλι ρε φίλε θερμοκρασίες εποχής. Ζεστούλα κάνει, πετάχτηκα μέχρι απέναντι να κομωθώ και πραγματικά κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πώς την καταπολεμάς τη ζέστη? Με νεράκι. Νεράκι φίλε, ό,τι καλύτερο. Κι άμα είναι φυσικό μεταλλικό νερό διός, διπλά καλύτερο. Γιατί το φυσικό μεταλλικό νερό διός διαφέρει. Και μόνο το ότι έρχεται από τον Όλυμπο το κάνει σαφώς καλύτερο, σαφώς διαφορετικό. Ποιος κύριος, κυρία είναι εδώ παρακαλώ?
2: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σας αγαπητέ.
2: Εγώ ήθελα να σου πω ότι σε πήρε κάποιος σήμερα, κάποιος Σωτήρης Καπετανόπουλος.
0: Ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, δικηγόρος.
2: Δύο πάρα πολύ καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήμουν γείτονάς του. Mm-hmm. Μίλησες με έναν άνθρωπο από τους 10 καλύτερους Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίος τύπος ο Σωτήρης. Το ξέρω χρόνια κι εγώ, μην νομίζεις. Απλά δεν ήξερα ότι είναι ακροατής μου. Πού να ξέρω τώρα ποιοι με ακούνε, πρέπει να προσέχω τι λέω.
2: Τώρα εγώ τον άκουσα και λέω ο Σωτήρης θα πάρει το Δημήτρη.
0: Αυτό είναι πολύ τιμητικό για εμένα, να ξέρεις, και για την εκπομπή. Πάρα πολύ τιμητικό. Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εννοώ αυτό που λέω. Ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό που μπαίνετε στον κόπο και τηλεφωνείτε πολλές πολλοί από εσάς. Τι ώρα είναι?
3: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
5: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizis.gr.
10: Μαμά, βαριέμαι!
11: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ωραίο ρε φίλε, να δουλεύεις 4 μέρες την εβδομάδα και μάλιστα επιλεκτικά. Πεις θα δουλέψω Δευτέρα, αφεντικό θα πεις θα έρθω τη Δευτέρα, Τρίτη δεν μπορώ γιατί θέλω να πάω σε ένα φίλο μου από το στρατό, είναι στη Βέρεια. Τετάρτη μπορώ, αλλά θα έρθω λίγο αργότερα. Αν μου επιτρέπεις, θα φύγω λίγο αργότερα. Πέμπτη θα έρθω. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν θα μπορέσω να έρθω, θα του πεις. Δεν σου λέω τι θα σου πει. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ήθελα να φέρω μια άλλη διάσταση στην πρόταση του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην έκανε καλό στην οικονομία, αλλά στην υπογεννητικότητα νομίζω ότι θα έκανε καλό.
0: Σωστό δηλαδή, είναι αυτό. Όλη τη μέρα σπίτι, τι θα κάνει, πώς θα περάσει η ώρα. Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, όσες μέρες λιγότερες δουλεύουμε, τόσες περισσότερες ενεργητικές θα είμαστε στο σπίτι.
0: Καλό είναι αυτό. Πας και στη γειτόνισσα, άμα μπορεί να ταιριάζει και με τη γειτόνισσα. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Να δουλεύει ο άνδρας εκεί 6 μέρες, η γυναίκα 4 και εσύ 4 θα βολέψει. Τώρα που το είπατε. Λέτε αυτό να έχει στο μυαλό του ο Νικόλας. Ωραίο, δεν πέρασε από το μυαλό μας. Βαριές. Εδώ άλλος θα κάνει κρατική τράπεζα και θα κάνει την ΔΕΗ δημόσια με δέλτα κεφαλαίο. Τι λες? Ο άλλος θα δώσει 4.000 σύνταξη και 2.000 σε κάθε νοικοκυρά. Ο κόσμος τους ακούει.

0: Ναι, έχουμε ένα θεματάκι, το είπα και νωρίτερα, Μαριό μου, προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Pat Cute. Και θεματάκι χαμηλά στο 424 προς τα ανατολικά. Να τώρα περιμένω, ό,τι γράψει ο Ντέντος, περίμενε, περίμενε. Γράψε τη Σαχλαμάρα, όλα Γιώργο, γράψε. Άντρε φίλε, δεν γράψεις. Α, σε ποια περιοχή θα κατέβω, δεν ξέρω ακόμη. Λέω να κατέβω Γάβδο αυτή τη φορά. Απέναντι στην συντρόφισσα, τη Δημαρχέσα κάτω. Σαν τσένια, Γιώργη, αφού εσύ έχεις να ψηφίσεις. Παπατζίδες, εμένα τι. Εμένα δεν μπορεί να ψηφίσει παπατζής. Έχω ένα πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν μπορώ να εκλεγώ. Δεν μπορώ να βρω κοινό που πιστεύει σε παπατζίδες. Επειδή δεν είμαι παπατζής, δεν έχω τέτοιους ψηφοφόρους, Γιώργο μου. Εμένα οι ψηφοφόροι μου έχουν κριτική σκέψη. Εσύ έχεις. Τι ωραίο κάστρο εδώ, ωραίο κάστρο δημοτικές εκλογές, έχουμε εκεί δημαρχό. Αν και δεν σου κρύβω ότι βλέπω πράγματα τα οποία θα μπορούσα να κάνω στο Ρεόκαστρο για να βελτιώσω τον τόπο μου. Αλλά και εκεί τα αιτήματα που έχουν οι δημότες καμιά φορά είναι τέτοια που αν θες να είσαι ειλικρινής, πλέον φίλε σε παρακαλώ, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα κύριε Βενιέρη.
0: Γεια σας αγαπητέ μου.
1: Συγχαρητήρια και όχι μόνο για τη σημερινή εκπομπή, γενικά για τις εκπομπές.
0: Πείτε τα αγαπητέ μου, γιατί έχω ανάγκη, γιατί νιώθω ανασφάλεια.
1: Εντάξει, τώρα για την τετραήμερη εργασία, αυτό είναι ανέκδοτο, θεωρώ.
0: Ναι, αλλά μέχρι, αυτό που σου είπα όμως, αν έχεις καμιά καλή γειτόνισσα και ταιριάζει, για σκέψου το λίγο. Δηλαδή, δυο μέρες τη βδομάδα να ξέρεις ότι η γειτόνισσα είναι δίπλα και εσύ είσαι δίπλα και καταλαβαίνεις.
1: Κύριε Βενιέρη, εγώ και Σαββάτο να είναι και Κυριακή να είναι, εγώ θα πάω στο μαγαζί μου.
0: Να, α, είστε μαγαζάτρος, δεν μπορείτε. Αφεντικό είστε εσείς, είστε εχθρός ταξικός, ταξικός εχθρός είστε.
1: Έχω την κήρυξη και να μην έχω δουλειά, εγώ θα πάω τώρα, τι να πω, γκρίνιασα, εντάξει. Αλλά τώρα να σοβαρευτούμε και λίγο.
0: Ναι, άντε, γιατί επειδή είναι μεσημέρι, επειδή είναι μεσημέρι τα διακομωδώ λίγο, έτσι με κατηγορώ. Το καταλαβαίνετε. Είναι όλα πιο...
1: Διακομωδώ λίγο, γιατί ναι. Πραγματικά είναι για διακομώδηση.
0: Θα τρελαθούμε, φίλε.
1: Αλλά αν πραγματικά γίνει κάτι τέτοιο, έχω κλείσει το μαγαζί την άλλη μέρα. Δεν γίνεται, δεν με παίρνει.
0: Θα απολύσεις ένα-δυο υπαλλήλους, τι θα κάνεις.
1: Δεν μπορώ. Δεν γίνεται.
0: Δεν βγαίνει δουλειά.
1: Δεν γίνεται.
0: Κοιτάξτε, αφού θέλετε να το πούμε σοβαρά, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει πραγματικά στη ζωή τους, πραγματικά δεν έχουν δουλέψει, έτσι. Δεν έχουν ζοριστεί ποτέ, δεν έχουν χειριστεί, δεν έχουν διαχειριστεί ανθρώπινο δυναμικό, δεν είχαν τέλος του μήνα να πληρώσουν εύκα με εύκα, όλα πληρωμένα από το κράτος. Δεν μπορούν να σας καταλάβουν, αγαπητέ μου, δεν θα σας καταλάβουν ποτέ.
1: Έχω ακούσει όμως ότι αυτό εδώ το πρόγραμμα το έχει βγάλει κάποιος συνάδελφός σας συνεργασία. Με τον Αθουλάκη, τέλος πάντων, συνάδελφό σας, ο κύριος Μέγας.
0: Μέγας οικονομολόγος, το ξέρω. Δεν το έχει βγάλει. Προσπαθεί να τεκμηριώσει, Κοιτάξτε, δεν είναι απόλυτα χι το πρόγραμμα, αλλά δεν ταιριάζει με την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή από την αρχή δεν έπρεπε να το ρίξει ως πομφόλιγα ο Ανδρουλάκης. Να βγαίνουν άλλοι παιδιά να κάνουμε μια δημόσια διαβούλευση. Αν υπάρχουν επιχειρήσεις, ελάχιστες υπάρχουν που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, κυρίως στην παροχή υπηρεσίας. Να το καταλάβω. Αλλά τώρα βγαίνεις και πετάς μια φανφάρα, ας πούμε, και περιμένεις. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Θα επιθυμούσα μάλιστα να σας πω την αλήθεια, το Πασόκ να έχει μια πιο συγκροτημένη πολιτική πάνω στην αντιπολίτευση για να γίνει καλύτερη και είναι η Νέα Δημοκρατία για το καλό του τόπου.
0: Τώρα θα κάνει αντιπολίτευση το νέο κόμμα Σαμαρά έρχεται. Να είστε καλά αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε τώρα προστίθεται ακόμη μια πολιτική δύναμη, αυτοί οι 10 οι οποίοι συνυπέγραψαν επιστολή. Δεν το είπε κανείς μέχρι τώρα, σας το λέω εγώ. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το οποίο για το οποίο μας προειδεάζουν, επειδή είχα ενημερωθεί πριν πάρα πολλούς μήνες. Και μάλιστα όταν το είχα πει εδώ, γελούσατε κάποιοι και η Βιργινία με λιδωρούσε, το θυμάμαι, όταν σας είχα πει ότι ο Σαμαράς, αν δεν αλλάξει ηγεσία η Νέα Δημοκρατία, θα κοιτάξει να κάνει κόμμα για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Αν θα αλλάξει η ηγεσία η Νέα Δημοκρατία, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Φαίνεται μάλλον ότι είχα καλή ενημέρωση. Παρακαλώ.
2: Δεν θα με κόψετε, καλησπέρα. Δηλαδή ισχυρίζεστε ότι δεν είστε προνομιούχος. Πώς? Εγώ δεν έχω δει άνθρωπο που δεν είναι προνομιούχος, ο οποίος μένει στο Ρεόκαστρο, έχει επαυλή και έχει και σκυλόσπιτα επαύλης.
0: Τι έχω,
2: έτσι έμαθα από
0: τι έχω,
2: σκυλόσπιτο επαύλης.
0: Κάτσε τώρα, κάτσε να σου πω, τώρα γιατί, ντρέπουμε να το πω, είμαι σόγαμπρος πρώτον. Μένω στο σπίτι της πεθεράς μου. Ο πατέρας μου άφησε ένα σπίτι. Δικό μου τίποτα δεν έχω κάνει. Δεν μπορώ να κλέψω, ρε γάμο το. Δεν μπορώ να κλέψω.
2: Μένετε σε επαυλή και έχετε σκυλόσπιτα, ναι, επαύλης.
0: Άκου να σου πω. Ωραίες γειτόνισσες έχω. Οπότε το τραήμερο με βολεύει. Άντε να σε καλά.
3: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο. Αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Έχω και έπαυλη για το σκυλόσπιτο, όπως το είπε εδώ. Ακού τι άλλο. Παρακαλώ, δεν έχω σκύλο γαμό. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι Δημήτρη.
0: Εσείς είστε, αγαπητέ μου, ναι.
4: Λοιπόν, βάλε ρε Δημήτρη μερικά θα να σε δούμε βουλευτή.
0: Θα, κάτσε λίγο να ξεκινήσω. Τι θα, άντε πες μου, τι να υποσχεθώ.
4: Ό,τι σου κατέβει, ό,τι σου κατέβει.
0: Πλάκα, πλάκα, έτσι όπως το λες, ό,τι σου κατέβει λένε.
4: Έχει κόσμο.
0: Άκου να σου πω, θα φορολογήσω όλους εκτός από εσάς. Ωραίο δεν είναι.
4: Μέσα.
0: Να είσαι καλά. Ναι, δεν τα πάει καλά και ο Πάοκ, ρε Θεόφιλε. Τι γίνεται, ρε φίλε, φέτος το ποδόσφαιρο, τι πάθατε χθες? Όπου ο Γιώργης εδώ μας καλεί στην Πρέβεζα, λέει, να φάμε πετάλι. Τι είναι το πετάλι? Ψαράκι, δεν είναι, κάνω λάθος? Ο Ανδρέας, κύριε Βενιέρη, δεν μας λείπουν, λέει, οι ώρες για να πάμε στη γειτόνισσα. Η γειτόνισσα μας λείπει.

Κοιτάξτε, αγαπητοί και αγαπημένοι, θα σας μιλήσω επειδή γνωριζόμαστε από καρδιάς, πώς το λένε, από τα βάθη της ψυχούλας μου, η οποία είναι αμαρτωλή. Αλλά είναι καθαρή, αμαρτωλή και καθαρή. Λοιπόν, το άγχος μου είναι για τα παιδιά μου και μόνο, όχι για μένα. Ό,τι είχα να κάνω στη ζωή μου, νομίζω το έκανα. Πλέον προσπαθώ για τα παιδιά μου. Με τρομάζει η επιστροφή στην αηδία. Η επιστροφή στους καραγκιόζηδες, η επιστροφή στους τυχαίους, η επιστροφή στους άσχετους, η επιστροφή στους άχρηστους, σε ένα μοντέλο το οποίο υπηρέτησαν οι περισσότεροι προηγούμενοι. Γι' αυτό και λέω αυτά που λέω, διαφορετικά δεν. Και δεν το βάζω αμιγώς κομματικά, πάντα έλεγα και λέω, το λέω και τώρα, το πρόβλημα είναι το πρότυπο. Δεν ήταν θέμα, δηλαδή δεν είχε διαφορά ο τρόπος που κυβέρνησε ο Κώστας ο Καραμαλής από τον τρόπο που κυβέρνησε ο Ανδρέας Πανδρέου. Φάτε λεφτά, λέγαν και οι δύο. Σκορπίστε λεφτά, δανειστείτε και δώστε στον κόσμο λεφτά, λέγαν και ο μεν και ο δε. Δεν ήταν, ήταν το ίδιο πρότυπο, ήταν το ίδιο μοντέλο. Ένας Μητσοτάκης μπαμπάς, ο συγχωρεμένος, ένας Σιμίτης προσπάθησε λίγο να σου λουπώσει πράγματα και ο τρίτος είναι αυτός. Είναι άγιοι, όχι. Είναι άγγελοι, όχι. Δουλεύουν για μας και όχι για πάρτι τους, όχι. Δουλεύουν και για πάρτι τους. Εξυπηρετούν τα όποια κοντινά τους συμφέροντα, ναι. Αλλά στην πολιτική όπως και στη ζωή τα πάντα είναι σχετικά. Είναι ο νόμος της σχετικότητας. Και οι Έλληνες και οι πρόγονοι μας, οι αμέσως πριν, οι πιο πριν, οι πιο πριν, οι πιο πριν, οι πιο πριν, οι πιο πριν, πολλές φορές έσφαλαν. Απεδείχθη εκ των υστέρων. Σε όποια περίοδο και αν πας, από το 1800, εγώ σου λέω 43-44 συντάγματος Καλλιέργη, και έπειτα, σε όποια περίοδο και να πας, οι Έλληνες απεδείχθη αργότερα ότι έκαναν ολέθρια λάθη, σφάλματα στις επιλογές τους. Αυτό είναι που μας σχολεί, τίποτα άλλο. Και τουλάχιστον εγώ έχω δικαίωμα, νομίζω κάθε δικαίωμα, νομιμοποιούμε να το υποστηρίζω και εμφαντικώς αυτό που σας λέω, γιατί το απέδειξα στις δύο αυτές θητείες της Νέας Δημοκρατίας. Ε, νομίζω πως ναι. Άλλοι όχι. Εγώ ναι. Στις παρέες μου, αυτοί οι οποίοι με αγαπάνε, με θεωρούν ώρες-ώρες και μακάκα. Αλλά εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Πραγματικά με νοιάζει να πάει καλύτερα η χώρα μας, η χώρα μου και τα παιδιά μας, όχι για μένα. Σου λέω, εντάξει, οκ. Okay. Τι μου είπε ο Σοπασής, μου λείπουν κάτι χρόνια. Θα αγοράσω τα ένσημα, θα καθίσω συνταξιούχος. Θα παίρνω τηλέφωνα στα ραδιόφωνα, θα παρεμβαίνω. Αυτή θα είναι η δουλειά μου. Αλλά πραγματικά σας το λέω έτσι με πόνο ψυχής, ότι μας φοβάμαι ως λαό. Δηλαδή βλέποντας ακόμη και τα ευρήματα εκεί στις δημοσκοπήσεις, και επειδή ξέρω πρόσωπα και καταστάσεις, κάποια τα ξέρω πάρα πολύ καλά και ξέρω πόσο φρονιάριδες είναι, πραγματικά απορώ. Αλλά η απορία μου είναι και συνάμα προβληματισμός, κατ' επέκταση φόβος για το αύριο των παιδιών μου, όχι για μένα. Δεν έχω και λεφτά σαν τους πατριώτες και τους σοσιαλιστές να στείλω τα παιδιά.

Εδώ είναι η Genesis και εδώ είναι ο Status. Και άκου να σου πω, είδες την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, στην Πηγίνγκ, πώς το λένε τον Κινέζο πρόεδρο. Βγάλανε μιλιούνια Κινέζους, έχουν και περίσσευμα αυτοί. Μικρά παιδάκια, μεγάλα παιδάκια ιστερίασαν για να υποδεχθούν τον σερίφη της παγκόσμιας κοινότητας. Οι κομμουνιστές Κινέζοι, άκου λίγο σύντροφε κομμουνιστή, γιατί όπως πολύ συχνά λέω, η χώρα στην οποία θα μείνει το τελευταίο παράρτημα κομμουνιστικό, από ό,τι φαίνεται η δική μας, θα φύγει και από τη Βόρεια Κορέα, θα φύγει και από τη Βενεζουέλα, έφυγε, θα φύγει για παλού, μόνο στην Ελλάδα θα έχουμε παράρτημα κομμουνιστικό. Άκου λοιπόν σύντροφε να σου πω, με καλή διάθεση και πρόθεση σε σένα, έτσι δεν μου φταίς εσύ, για το κόμμα, για την ιδεολογία, για τα στελέχη σου, για το φρούριο του Περισσού. Πήγε λοιπόν ο Τραμπ στην Κίνα, στην κομμουνιστική Κίνα παρακαλώ, πρόσεξέ με, στην κομμουνιστική Κίνα, είναι κομμουνιστικό κράτος η Κίνα. Με τον Τραμπ έχουν αντιφατικά συμφέροντα, είναι απέναντι δηλαδή, με δασμούς και τέτοια τα ξέρετε. Εν τούτης, σύντροφε Κουτσούμπα, Κανέλη και διάφοροι άλλοι, ρε να μην είμαι στη Βουλή να τους ταχώσω. Εν τούτης, οι κομμουνιστές της Κίνας, κόκκινο γαλί, μπουχάρα, μουχάρα, μυραράκι, ό,τι θέλει τα αφεντικό, ό,τι θέλει ο Τραμπ. Ούτε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, ούτε έκαψαν σημαίες αμερικάνικες, ούτε βγήκαν στους δρόμους να γράψουν συνθήματα σε τείχους. Οι κομμουνιστές της Κίνας, παρακαλώ, στην επίσκεψη του Τραμπ. Γι' αυτό σου λέω το τελευταίο παραμάγαζο εδώ στην Ελλάδα.

Αν έχει κάποιος αριστερός κομμουνιστής φίλος μου, Τάσο, αν έχεις καμιά εξήγηση για αυτό που σου λέει αριστερόστροφε, πάρε και πες. Δώσε μου μια ερμηνεία, μια εξήγηση. Πώς είναι δυνατόν στην καρδιά του κομμουνισμού, σε μια ισχυρή χώρα όπως η Κίνα, να πηγαίνει ο πλανητάρχης και να τον υποδέχονται ως Θεό, ως Σωτήρα, ως Μεσσία, και εσύ εδώ στην Ελλάδα όταν έρχεται ή οσδήποτε Αμερικανός να βγαίνεις και να φωνάζεις φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Δώσε μου μια εξήγηση και θα είμαι μαζί σου. Στην άκρη της σκέψης μου, το παλάτι στην Κίνα το ονομάζουν το παλάτι του λαού.

0: Εδώ είσαι Ρόμπερτ Πλάνερ, λέω. Πάλμερ, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Έλα.
0: Μη χάσεις. Για πες λίγο, δώσου μια εξήγηση.
1: Εσύ ακούω όλη τη μέρα, τι να κάνω.
0: Ναι, για εξήγησε ρε παιδί μου, εξήγησε. Πάμε στην εξήγηση.
1: Ο κομμουνισμός, εσύ πέρασες και αυτή.
0: Μη μ' αρχίσεις τη σαχλαμάρα, θέλω στην πράξη ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, θα μη χαρά.
0: Όχι, δεν το λέω ρε παιδί, μην πούμε σαχλαμάρα κουβέντα, σοβαρή κουβέντα. Λέω, πάει ο πλανητάρχης στην καρδιά του κομμουνισμού, στην Κίνα. Και τον υποδέχονται σαν να είχε την έλευση του σωτήρα, του Μεσσία. Ναι. Εμείς εδώ όταν έρχεται, γιατί βγαίνετε στους δρόμους και φωνάζετε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι?
1: Διότι και ο κομμουνισμός στην Κίνα και ο κομμουνισμός στην Ελλάδα δεν έχει σχέση με τον μαρξισμό και την αριστερά. Είναι ένα παρακλάδι της αριστεράς και του μαρξισμού, το οποίο έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι η χειρότερη δικτατορία του κόσμου. Παγκοσμίως.
0: Οι κομμουνιστές.
1: Ναι, αυτό που αυτοί λένε κατ' επίφαση ότι είναι κομμουνιστές. Αλλά ναι, δυστυχώς η αλήθεια αυτή είναι. Η εκμετάλλευση του ανθρώπου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κίνα.
0: Μα κομμουνιστές είναι, ρε αδερφέ, συγγνώμη.
1: Ρε, άσε τι δηλώνει ο καθένας. Και εγώ δηλώνω αστροναύτης.
0: Τι δουλεύεις, κομμουνισμός, σφυροδρέπανα, πράγματα, θάματα.
1: Πρόσεξε,
0: εκεί βλέπω.
1: Αυτή είναι ένα παρακλάδι.
0: Μάω, σάω, φάω. Ναι, τέτοιος έχει.
1: Δημοκρατία. Υπάρχει όναρχη.
0: Δεν πειράζει. Γι' αυτό δεν έχει σωτηρία. Δημήτρη μου, να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έλυσες όλες μου τις απορίες.

0: Αλλά είδατε συγχρονισμό τα κνητάκια της Κίνας. Φοβερό ρε φίλε, φοβερό. Στρατιωτική πειθαρχία από το δημοτικό. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Πολύ καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
1: Εάν οι αντιφρονούντες και εδώ κατέληγαν σε μπουντρούμια, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Έχουν μπουντρούμια στην Κίνα.
1: Δεν θα βγαίνουν να πούνε κουβέντα.
0: Έχουν μπουντρούμια. Δεν σπάνε, βλέπω στο διακομωδό, παιδί μου. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό πράγμα.
1: Η Χούντα Μητσοτάκη του επιτρέπει να βγουν και να κάνουν ό,τι του κατέβει στο μυαλό. Έτσι. Ενώ η δημοκρατία του κομμουνισμού του επιτρέπει να πάνε πολύ γρήγορα σε κάποιο μπουντρούμι για να δεν βγουν ποτέ.
0: Άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμα. Έμα. Εδώ ανεβαίνουν πάνω στην Ακρόπολη και βάζουν τα πανά του. Τα πανά του. Για πήγαινε στο παλάτι του λαού. Στο Πεκίνο να δεις Πεζίνγκ, γράφεται το Πεκίνο, να ξέρετε, άμα κάπου διαβάσετε Πεζίνγκ, είναι το Πεκίνο. Για πείτε μας παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε Βενέρη.
0: Γεια σας κυρία μου.
2: Σας παίρνω τηλέφωνο για να σας απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε τώρα.
0: Για πείτε.
2: Είμαι
0: μου.
2: Από πρώην Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Για κομμουνισμό λέω, γιατί καίνε, δεν καίνε εκεί και καίνε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εκεί έχει κομμουνισμό, στην Ελλάδα δεν έχει. Δεν έχουν κότσια να το κάνουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν καίνε, από το φόβο τους. Γιατί υπάρχει κομμουνισμός.
0: Α, και τους φοβίζει λέτε, δεν μπορούν, δεν τολμάνε.
2: Αυτό είναι, δεν τολμάνε. Ναι. Από το φόβο τους. Γιατί το ίδιο ήταν και σε πρώην Σοβιετική Ένωση. Δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που
0: πείτε,
2: κάνουν τώρα.
0: Πείτε τα, πείτε τα στους δικούς μας εδώ. Να είστε καλά αγαπητοί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από το control με ενημερώνουν ότι επισήμως έχουμε βρει ποιος είναι ο πραγματικός Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που εδώ και 56 χρόνια φροντίζει και καλλιεργεί με αγάπη και σεβασμό την ελληνική γη, ελέγχει ένα-ένα τα λαχανικά του σε κάθε στάδιο της παραγωγής, τα καταψύχει μόλις 2 ώρες από τη συγκομιδή τους, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας ό,τι πιο φρέσκο και θρεπτικό. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης, αυτός που μας κάνει καλό.

Έτσι και μη χειρότερα, συντρόφια μου. Πάμε σε 10 κομματική βουλή. Κάνε και εσύ ένα κόμμα, μπορείς. Ακυβερνησία, καλό πράγμα. Και άλλες φορές περάσαμε διάφορα έτσι ανάλογα φεγγάρια στη χώρα μας και μετά αναρωτιόμασταν γιατί προέκυψαν ζητήματα, προβλήματα και συνταγματάρχες. Άντε καλή συνεχεία, κινήσεις στις 4 μετά το δελτίο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4 στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Με ίσχυρα πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άχεν. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την ιστορική του στάση ως καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της Ευρωζώνης. Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης με θύμα έναν 54χρονο άνδρα που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενός μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, φέρεται να είπε μεταξύ άλλων. Ένα 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζοντας την κατηγορία πως χτύπησε 16χρονο κατά τη διάρκεια εξέτασης. Τι καταγγελία στις αρχές έκανε η μητέρα του παιδιού, η οποία ανέφερε πως εντόπισε μελανιές στο λαιμό του γιού της μετά την εξέταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μπαζάκια με εφλεκτό υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του 33χρονο σε περιοχή του Δήμου Βόλβης. Ο ίδιος συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 33χρονος πέρασε το προηγούμενο 24ωρο τρεις φορές με το αυτοκίνητό του μπροστά από την οικία της, πετώντας βαζάκια που περίχαν εφλεκτό υγρό, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά. Το σχόλιο του για την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που καλούν σε δημιουργία νέου κόμματος έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σηκώνοντας το γάντι που πέταξαν τα πρώην μέλη της Γαλάζιας Παράταξης. Εδώ πραγματικά ταιριάζει το «Κοίτα ποιος μιλάει», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένταση ξανά στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρετανικές ναυτιλιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα ανατολικά των Εμμυράτων καταλήφθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και οδηγείται προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Φουτζάιρα, κοντά στα στενά του Ορμούς.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές για αύριο. Στη Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 21, στο Κλική στους 23, στη Βέρεια στους 24, στις Σέρρες και στα Γιαννητσά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 22 και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
4: Χυμή φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva Taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
5: it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, μία μέρα πριν από την Παρασκευή, καθώς βρίσκεστε στο καθημερινό εγκινήσι, στον στάτους φυσικά 107 και 7. Και για κάποιες προτάσεις που τέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με εξοικονόμηση καυσίμων, πώς θα αντιμετωπίσουμε την άνοδο των τιμών. Αν μας μείνει χρόνος, που θα μας μείνει σήμερα γιατί έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις, οι οποίες έρχονται και ας πούμε κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και στον ΟΑΣΤΑ.
1: Με τετραήμερο έρχεται, βλέπεις. Από Πέμπτη ονειρεύεται την Παρασκευή, μη σου πω είναι ήδη στο Σαββατοκύριακο, από χθες, αλλά δεν το λέμε. Προτάσεις του Ανδρουλάκη έρχεται. Τι έγινε?
0: Που έχουνε άμεση... Άμεση...
1: Θυμηθήκαμε το παλιό καλό Πασόκ, είσαι έτοιμος?
0: Με τον ΟΑΣΤ.
1: Με τον ΟΑΣΤ. Πασόκ και ΟΑΣΤ. Μάλιστα. Ναι. Περιμένω να το ακούσω.
0: Έχουμε και τα θέματα μας, αλλά θα έχουμε και μία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σωτήρης Βουτσαλάς, Τριαντάφυλλο Τσουλφάς, μουσικά, ξεκινάμε με μία αφιέρωση.

0: Κοπελιά λέγεται Beth Hart. Η αφιέρωση είναι προς την Κατερίνα Νικολάου, γιατί είναι μια συμβίβαστη κοπέλα και μεγάλη μας αγάπη. Bad Woman Blues.
1: Η τραγουδίστρια ή η Νικολάου είναι ασύμβιβαστη κοπέλα? Γιατί...
0: Και οι δύο.
1: Μάλιστα.

0: Ντάφνε, καλησπέρα και σε όλους εσάς, το κρατές του στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, με λίγο κινησούλα στον περιφερειακό προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων.
1: Δεύτερη μέρα σήμερα.
0: Ναι, όχι κάτι το φοβερό, είναι η συνηθισμένη κίνηση της ώρας, τίποτα το τραγικό, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Αν μας ακούτε εκεί έξω και βλέπετε κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέμε, στο Δημήτρη αναφέρομαι, ναι, στείλτε το σε μήνυμα. Μπορεί να βλέπουμε κάτι στους χάρτες και εσείς να βιώνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέμε. Ένα μήνυμα στο 6908-357-800 στο Viber. Δεν έκανε ποτέ κακό, ίσα ίσα μας βοηθάει όλους.

Έχουμε και κάποιες εξελίξεις και αυτό είναι υποσυζήτηση σχετικά με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οπότε θέλουμε να κάνουμε και μία συζήτηση επ' αυτού.

0: πρέπει να προσέχουμε και με τι μουσική θα υποδεχθούμε το συγκεκριμένο καλεσμένο.
1: Διότι είναι και λάτρης και γνώστης της μουσικής. Όταν έρχεται εδώ δεν μιλάμε μόνο για ασφάλεια στα αυτοκίνητα, για τεχνολογία, για νέα μοντέλα της εταιρείας που εκπροσωπεί. Μιλάμε και για μουσική, απλώς έχει καιρό να έρθει.
0: Αυτό,
1: έχει
0: ναι.
1: καιρό να έρθει, ναι, είναι αλήθεια. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κωστήρογλου, ο διευθυντής marketing και δημοσίων σχέσεων της Volvo Cars Ελλάς. Κύριε Κωστήρογλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
1: Α, ωραία, εντάξει, εντάξει. Οπότε τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας.
2: Να ξεκινήσουμε μια χαρά πλέον.
1: Έτσι, έτσι. Άλλωστε είναι μια αλήθεια. Δεν είπα κάτι που δεν ισχύει. Έχετε καιρό να μας έρθετε διαζώσεις.
2: Είναι αλήθεια. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Οπότε
2: να μιλήσουν τα έργα που λένε.
1: Πάμε στη συζήτησή μας για το Volvo EX60, το ολοκένουργιο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο γνωρίσαμε χθες σε μια ωραία στατική παρουσίαση. Και ένα μοντέλο, κύριε Κωστήρογλου, που εσείς το χαρακτηρίσατε ως game changer, ως ένα μοντέλο που θα αλλάξει το παιχνίδι. Γιατί?
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση. Πάμε κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης, γιατί αυτό φαντάζομαι θέλει να ξέρει και ο κόσμος. Είπαμε και χθες στην παρουσίαση ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα περνούν σε μια επόμενη πιο όριμη γενιά τους. Και αυτή η οριμότητα, αυτό που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, είναι ότι πλέον έχει να κάνει και με την αυτονομία τους. Ξεκάθαρα λοιπόν το EX60, όπως το λέμε στα αγγλικά, αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί έχει αυτονομίες που ήδη από τη βασική έκδοση ξεκινάνε από τα 610 χιλιόμετρα, όταν μιλάμε με όρους WLTP για να έχουμε μια ρυθμότητα. Ξεκινάνε από τα 610 χιλιόμετρα και φτάνουν μέχρι τα 810 χιλιόμετρα. Άρα, ένας πολύ σοβαρός παράγοντας που είναι η αυτονομία, είτε αυτός ο παράγοντας είναι αντικειμενικός, είτε έτσι τον αντιλαμβάνονται κάποιοι, δηλαδή ψαγχώνει να το πω έτσι η αυτονομία. Ένας ο πιο σημαντικός ίσως παράγοντας σήμερα απέναντι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξαλείφεται πλήρως. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι με 600 έως 800 χιλιόμετρα αυτονομίας δεν υπάρχει μέρος στην πατρίδα μας που να μην μπορείς να πας, να κάνεις τις διαδρομές σου, να ευχαριστηθείς χωρίς ούτε καν υποψία άγχους φόρτισης.
0: Και από ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας.
2: Ναι, ναι. Γεγονός.
0: Δεν μιλάμε για δεν ένα... είναι το ίδιο, έτσι.
2: Ναι, ναι, σύμφωνο. Δεν είναι ένα από τα πιο προσιτά, δεν είναι στην κατηγορία έτσι των πολύ προσιτών αυτοκίνητων, αλλά η ουσία για μας εδώ είναι να δούμε ότι πόσο ραγδαία μεταβάλλεται η τεχνολογία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πώς πράγματα τα οποία μπορεί μόλις χθες να μας απασχολούσαν, σήμερα τα βγάζουμε από την εξίσωση.
0: Ξέρουμε, κύριε Κωστηρόγλου, εάν αυτή η αύξηση της αυτονομίας οφείλεται σε μεγαλύτερη μπαταρία ή σε άλλα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Δηλαδή είναι θέμα τεχνολογίας ή θέμα χωρητικότητα.
2: Είναι και τα δύο. Mm-hmm. Είναι και θέμα χωρητικότητα.
0: Ναι, γιατί από μόνο το καθένα δεν αρκεί.
2: Ναι. Ναι. Γιατί τελικά η χωρητικότητα είναι αυτή που καθορίζει την αυτονομία.
0: Προφανώς.
2: Αλλά για να αυξηθεί η χωρητικότητα με δεδομένες όλους τους περιορισμούς που υπάρχουν στην σχεδίαση ενός αυτοκίνητου, έχει προφανώς επιστρατευθεί πολύ εξελιγμένη τεχνολογία, η οποία επιτρέπει πέραν από την αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας και την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας από το αυτοκίνητο.
1: Έτσι. Σε ένα αυτοκίνητο το οποίο τεχνολογικά μας δείχνει καινούργια πράγματα, παραμένει όμως πιστό στη φιλοσοφία της Volvo για την παρεχόμενη ασφάλεια προς τους επιβάτες, και νομίζω πως κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η επιλογή που κάνατε χθες, εκτός από τη δική σας παρουσίαση, το μεγαλύτερο μέρος να γίνει από την επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Εξέλιξης της Volvo για την ασφάλεια των μοντέλων της, την κυρία Χάγκλουντ, κύριε Κωστήρογλου.
2: Σωστά τα λέτε.
1: Τη ρωτήσαμε και ώρα στην κυρία Χάγκλουντ, ένας συνάδελφος, πού θα το πάτε το θέμα της ασφάλειας. Τη ρώτησε πολύ σωστά, έχει ταβάνι η παρεχόμενη ασφάλεια? Γιατί κάθε φορά, σε κάθε παρουσίαση ενός καινούργιου μοντέλου, μας δείχνετε ότι πάτε ένα βήμα παραπάνω.
2: Θα απαντήσω στην ερώτησή σας, να ξεκινήσω από την πρώτη, γιατί ουσιαστικά ήταν δύο τα θέματα που θίξατε. Η Volvo είναι συνυφασμένη με την ασφάλεια. Είναι ταυτισμένη με την ασφάλεια απόλυτα. Και η σημειολογία του να έρθει στην Ελλάδα για την παρουσίαση του EX60, η επικεφαλής της ασφάλειας στη Volvo, είναι πολύ χαρακτηριστική. Έτσι. Είναι,
0: και,
2: ο συμβολισμός είναι
0: τεράστιο. Και ενδεικτική του ενδιαφέροντος της μάρκας προς αυτήν την, σε αυτόν τον τομέα.
2: Πολύ σωστά. Είναι όμως σημαντική η ασφάλεια και για ένα άλλο λόγο. Μέσα στον καταιγισμό από νέα μοντέλα που έχουν πλημμυρίσει την αγορά τους τελευταίους περίπου 18 μήνες, είναι πολύ σημαντικό να, για τον καταναλωτή, για τον πελάτη, τον τελικό που θα αγοράσει τα αυτοκίνητά μας, να ξέρει τι αγοράζει. Η Volvo λοιπόν, εμείς θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι αγοράζει πρωτίστως ασφάλεια. Αυτό είναι θεμελιώδες για μας και για την επικοινωνία της εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια λοιπόν είναι το πρωτεύον, και για να σας απαντήσω και στη δεύτερη ερώτηση, πού φτάνει το ταβάνι. Το ταβάνι φτάνει μέχρι το να μπορέσουμε κάποια στιγμή, στο άμεσο μέλλον, να φτιάξουμε αυτοκίνητα, να σχεδιάσουμε αυτοκίνητα και να παράγουμε αυτοκίνητα ως Volvo Cars που δεν θα μπλέκονται σε ατύχημα. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν μου πείτε αν αυτό είναι εφικτό, σχετικά άμεσα, όπως είπε και η ίδια η κυρία Χάρλουμ χθες, δεν είναι κάτι άμεσα εφικτό, δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να μειώσει δραματικά τα ατυχήματα και άρα ακόμα περισσότερο την πιθανότητα απώλειας ζωής μέσα από ένα ατύχημα, γιατί ο σκοπός τους εκεί στα σχεδιαστικά κέντρα που σχεδιάζουν τα επόμενα μοντέλα της Volvo είναι όχι μόνο το αυτοκίνητο μπορεί να αντέχει μια σύγκρουση, αλλά ακόμα πιο σημαντικό να μπορεί να την αποτρέπει ελέγχοντας το περιβάλλον γύρω του, με αισθητήρες και κάμερες δηλαδή.
1: Πολύ πιο δύσκολο το θέμα της ενεργητικής ασφάλειας, όπως είναι αυτό που περιγράψατε, παρά της παθητικής.
2: Ναι.
1: Πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο σημαντικό, βέβαια.
2: Και πολύ πιο αποτελεσματικό, ναι, τελικά.
0: Εμένα επιτρέψτε μου, κύριε Κωστρούγλου, λόγω των ετών, λίγων βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά υπαρκτών, που ασχολούμαι με το αυτοκίνητο, και επειδή αναφερθήκατε σε στόχο, μου κάνει εντύπωση, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του ιδρυτή της Volvo.
1: Έτσι.
0: Όταν αποφάσισε να δημιουργήσει την εταιρεία, που είπε έχω έναν στόχο να δημιουργήσω ένα ασφαλές αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Από τότε. Και αυτό διατηρείται στον υπερθετικό βαθμό μέχρι σήμερα.
2: Στο σημείο αυτό η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας μας, η κυρία Γιώβιτς, συμπλήρωσε, θεωρώ, πολύ εύστοχα την κυρία Χάγκλουντ, λέγοντας το εξής, ότι αν για τους άλλους κατασκευαστές η ασφάλεια είναι μια προδιαγραφή που πρέπει να επιτευχθεί, για μας είναι μια φιλοσοφία, είναι τρόπος ζωής.
0: Ναι.
2: Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό που είπατε, ότι ξεκίνησε σαν θεμελιώδης βάση,
0: ναι,
2: για το τι είναι αυτή η εταιρεία και τι σκοπό έχει να επιτελέσει.
1: Ναι. Πότε θα το δούμε στη χώρα μας, πότε θα μπορούμε να το οδηγήσουμε το ολοκένουργιο EX60, κύριε Κωστρούγλου?
2: Θα μπορούμε κάποια στιγμή προς το τέλος του καλοκαιριού, το οποίο πέφτει συνήθως με την περίοδο των διακοπών στην Ελλάδα, οπότε για ασφάλεια μπορούμε να πούμε μετά το καλοκαίρι, να το πούμε έτσι.
1: Εκεί, Σεπτέμβριο.
2: Ναι. Απλά να διευκρινίσουμε σε αυτό ότι οι πληροφορίες για το αυτοκίνητο είναι ήδη αναρτημένες στο site μας, το volvocars.gr, και φυσικά υπάρχουν τιμές και το δίκτυο των επίσημων διανομών είναι σε θέση να

0: πιο ασφαλές, θα είναι πάλι ηλεκτρικό ή θα είναι ένα plug-in υβριδικό?
1: Εμείς σαν εταιρεία έχουμε ξεκάθαρο στόχο τη μετάβαση στην
0: πλήρη ηλεκτροκίνηση.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν ακούμε και τα μηνύματα της αγοράς. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ήδη έχουμε φρεσκάρει και την γκάμα των plug-in υβριδικών μας. Σίγουρα όμως αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία θα συγκεντρώσουν όλη τη συμπυκνωμένη πείρα της Volvo Cars στο αμέσως επόμενο διάστημα, αυτά δηλαδή τα οποία θα είναι πιο έξυπνα και ευθύ, θα είναι τα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα. Και υπάρχει και ένας λόγος γι' αυτό, γιατί οι πλατφόρμες, όπως εξήγησε και η κυρία Χάρντμαν χθες, οι πλατφόρμες πάνω στις οποίες εξελίσσονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι τόσο πιο ανεπτυγμένες που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευθεία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι στα plug-in υβριδικά ή βεβαίως στα συμβατικά.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κωστήρογλου. Ελπίζω να μην φτάσουμε μετά το καλοκαίρι στην οδηγική παρουσίαση του X60 να τα πούμε. Μέσα στο καλοκαίρι σας περιμένουμε. Μέχρι τέλος Ιουλίου εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και

0: Τώρα εσείς αν ψάχνετε για το καινούριο crossover αυτοκίνητό σας και θέλετε κάτι πολύ φρέσκο, πολύ καινούριο, το Kia Stonic είναι μια τέτοια πρόταση. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο βρίσκεται στην ολοκένουργια γενιά του, με πολύ ενδιαφέρουσα σχεδίαση τριαντάφυλλε. Νομίζω πως όποιος το βλέπει...
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Όποιος το βλέπει, ναι, συμφωνεί με αυτό. Με ένα νέο υβριδικό κινητήρα 115 ύπων, ο οποίος μπορεί και κάνει τη διαφορά. Με Kia Connect, για όσους έτσι είστε λάτρεις της τεχνολογίας, όπως είναι και ο τριαντάφυλλος άλλωστε.
1: Συνδεσιμότητα.
0: Συνδεσιμότητα, ναι, σωστό. Ναι, ναι, και όλα αυτά με τιμή η οποία ξεκινάει κάτω από τις 20.000 ευρώ, 19.990. Μπορείτε να επισκεφτείτε την Kia Velmar εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη, να δείτε και να οδηγήσετε το ολοκένουργιο Kia Stonic.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 989 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά,

0: Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
0: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
5: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
6: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
5: Για να βλέπεις εκθέσεις.
6: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
7: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελας μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Main Access και Mystify. Ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκινήση εδώ στον Status 107 και 7. Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές, ο Γαβρίλη Χατζηνόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε.
1: Κάτι παίζει με αυτούς που κάνουν τις σημάδες στην Εγνατία Οδό. Δεν γίνεται τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου να κάνουν τις τρεις λωρίδες μία και να μην υπάρχει ποτηλιάρισμα και στην Εγνατία Οδό, μιλάω για μετά το κόμβο της Βέριας του Χλίτιου, να κάνουν τις τρεις λωρίδες μία. Δόξα τω Θεώ για να κάνουν οι άνθρωποι ασφαλτός δροσί και να δημιουργείται ποτηλιάρισμα.
0: Ναι.
1: Κάποιο σχεδιασμό λάθος κάνουν. Δεν ξέρω τι να σας πω. Οι άνθρωποι...
0: Την περίπτωση να είναι διαφορετικός ο όγκος της κίνησης, τις ώρες που περνάτε εσείς από τον ένα και από τον άλλον δρόμο.
1: Το σκέφτηκα και αυτό, αλλά δεν γίνεται να έχουν σήμανση για κανένα 2 χιλιόμετρα. Ότι ξέρεις, οι τρεις ζωρίδες θα γίνουν μία στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Και να έχουν ένα βελάκι μόνο για 100 μέτρα, ότι οι τρεις γίνονται δύο και μετά οι δύο γίνονται μία για 500 μέτρα. Αλλά είναι τέτοια η κατάσταση.
2: Η σήμανση είναι κανονική, δηλαδή ενημερώνει πολύ πριν και...
1: Όχι. Για 100 με 200 μέτρα έχουν μόνο ένα βελάκι, ότι ξέρεις... Μπαίνεις μέσα, ούτε να ενημερώσεις τα 100, τα 200, τα 500 ή κόψε ταχύτητα. Τίποτα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να περάσω από την Εγνατία.
1: Τι εννοείς να... έχεις καιρό να περάσεις?
0: Από, από την Εγνατία σου λέω. Την Εγνατία, Εγνατία μετά τη Βέρεια τώρα. Εγνατία εδώ μέχρι τα Μάργαρα σιγά τι είναι. Να πάω μέχρι η Γουμενίτσα. Μπω και σε ένα καράβι να περάσω απέναντι στην Κέρκυρα. Ναι, τέλος πάντων. Έχω καιρό να περάσω από την Εγνατία, να δω λίγο το δυτικό κομμάτι που όντως μας λένε.
1: Από εκεί προφανώς έτσι είναι. Και μέχρι Λισαβόνα μπορείς να πας.
0: Μέχρι
1: Λισαβόνα.
0: Ναι, ναι, άνετα. Ναι, άνετα. Σκέφτομαι μήπως εκεί 2-3 του μήνα που θα έχω και ένα ωραίο πετρελαιοκίνητο που είναι να κατέβω Αθήνα. Μήπως πάω Αθήνα μέσω Πάτρας. Για να δω το τέτοιο. Μήπως. Θα δω. Θα το σκεφτώ. Να δω τη σήμανση στην Εγνατία εδώ. Να
1: εσύ έχω... τώρα με το μυαλό σου ολοκλήρωσες μια σκέψη.
0: Αυτό θα είναι. Ναι. Καλό θα είναι, μήπως κατεβώ από εκεί. Θα δω, θα δω. Ναι.
1: Για γιατί πες... χαμηλώνεις τη μουσική, εσύ. Τον βλέπεις ότι θέλει να πει κάτι άλλο. Ας την άρε, παιδί μου. Δηλαδή. Άλλωστε, μυστιφάει. Αυτό είναι το μπέρδεμα. Αυτό είναι το μυστιφάει.
0: Χρόνια προσμία. Για πες, λοιπόν, τι έλεγες τώρα με...
1: Άκου τις προτάσεις. Καταρχάς το θέμα, αν ξεκινήσουμε, όσο μπορέσουμε, θα το προσπαθήσουμε, να το πάμε σοβαρά. Το θέμα πάντως αυξήσεων καυσίμων, το λέγαμε και προχθές, είναι παγκόσμιο.
0: Ναι, πια. Προφανώς.
1: Έτσι. Τι πια, δηλαδή. Είναι παγκόσμιο. Η Αμερική... κατά περίεργο τρόπο για μένα, αλλά είναι από τις πρώτες που προτείνανε πλήρη απαλλαγή, πλήρη κατάργηση φόρου καυσίμων μέχρι το διάστημα αυτό. Εν τέλει είπανε κατά το ίμιση, πάντως είναι ναι. Και εκεί σε συζήτηση, γιατί έφτασε το γαλόνι στα 4,5 δολάρια. Έγιναν λοιπόν από ορισμένες οργανώσεις και όχι μόνο κάποιες προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα. Οι 4 προτάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τριήμερη τουλάχιστον τηλεεργασία από το σπίτι.
0: Σε σύνολο πενθήμερης ή τριήμερη να είναι γενικά η εβδομαδιαία
1: αναφέρει ως εβδομαδιαία το θέτει τριήμερο.
0: Τρεις μέρες από το σπίτι, δύο μέρες κανονικά από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην είναι τρεις μέρες μόνο, βάλει μια ανωτελεία. Ναι. Μ' αρέσουν αυτές οι τριήμερες εργασίες. Ναι. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε.
2: Πείτε στον κατεβόσκυλο το προηγούμενο που πήρε ότι τώρα έχει μια χαρά ώρα στις εργασίες σε Αιγαίο.
0: Τι έχει μια χαρά. Δημιουργήθηκε ουρά.
2: Ναι, ναι, μια χαρά ουρίτσα έχει. Και το ακόμα είναι ακόμα 2 οι λωρίδες. Μέχρι να γίνονται μία θέλεις κανένα 15 λεπτάκι.
0: Α, μάλιστα. Καλό κουράγιο.
1: Μάλιστα.
0: Καλό κουράγιο που είπε και όλη η Ρέν. Ναι, οπότε, πάμε. Δεύτερη ναι, πρόταση.
1: Και κοίτα, μην παραπάβεσαι. Όταν λέμε τηλεργασία, εννοούμε ότι εγώ τη δουλειά τη θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, όχι, αλλά, ναι. Καλά.
0: Ας μην αλλά έτσι έχετε μάθει.
1: Θα αλλάξει τώρα και θα δείτε τι σημαίνει η εργασία. Γιατί...
0: το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι μείωση ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά 10 χιλιόμετρα.
0: Εντάξει.
1: Ως πρόταση λέμε.
0: Ναι.
1: Το τρίτο είναι αναδιάρθρωση μέσων μαζικής μετακίνησης.
0: Ναι.
1: Και το τέταρτο, συνέχιση κινήτρων, κινούμε ναι. Ηλεκτρικά και εν πάση περιπτώσει.
0: Η αναδιάρθρωση για... μπορεί να γίνει. Αυτό. Τα 10 χιλιόμετρα στους αυτοκινητοδρόμους, εντάξει, θα δώσουν μια ανάσα, δεν είναι κάτι.
1: 10 ξεκινήσαμε.
0: Άρα θέλουμε τώρα... τριήμερη εργασία, και αυτό από το σπίτι, και επιδότηση. Αυτά είναι σοβαρά μέτρα.
1: Αυτά κρατάμε.
0: Αυτά εννοείται τι θα κρατήσω. Κρατάμε. Αυτά που με συμφέρουν. Ναι. Λιγότερη δουλειά με ίδια λεφτά και επιδότηση στα καύσιμα.
1: Ναι. Πάμε σε λίγη μεσιά να σου πω τώρα πώς συνδέεται αυτό με τον ΟΑΣ.

0: You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. You don't fool me. Πριν να σου πω εγώ που μπορείς να βρεις, ναι, όλα τα μοντέλα της KGM. Α. Η KGM, η παλιά γνωστή σε όλους μας η Sa-young.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια κορεάτικη εταιρεία, είναι από την Νότιο Κορέα, με ιστορία η οποία ξεκινάει τριαντάφυλλα από το 1954. Δεν είναι ούτε startup ούτε καινούργια,
1: ναι, ναι,
0: εταιρεία,
1: όχι,
0: η KGM,
1: ναι, το σπίτι,
0: η, ναι, οποία έχει μια πλήρη γκάμα μοντέλων, Tivoli. Το οδηγούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Δικίνητο, τετρακίνητο, αυτόματο, χειροκίνητο, κοράντο, τόρες. Το έχω ζητήσει αρχές Ιουνίου να το πάρω για δοκιμή. Το Grand Musso, το φορτηγάκι.
1: Το
0: επίσης,
1: pick-up της.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση.
1: Αυτό θέλω να οδηγήσω. Το pick-up της θέλω να οδηγήσω.
0: Μπορώ να σου το κανονίσω, πες μου, άμα θέλεις, πολύ ευχαρίστως.
1: Ναι, δεν χρειάζεται, αν το θέλω θα
0: άμα θέλεις, πολύ ευχαρίστως.
1: Καλά.
0: Έτσι. Ναι. Για να γνωρίσετε λοιπόν και να οδηγήσετε όλη την γκάμα της KGM, όλα τα μοντέλα της, τα οποία έχουν ενδιαφέρον, μπορείτε να πάτε στην Nissan Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Εκεί το γνωστό κατάστημα της Nissan είναι πλέον και αντιπροσωπεία της KGM. Να δείτε τα μοντέλα της KGM, όπως είπαμε, και να τα οδηγήσετε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα τα παιδιά.
1: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
2: Όλα καλά. Μία ερώτηση. Ναι. Από τις κινέζικες μάρκες αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ποια θεωρείται η κορυφαία τώρα που έχουμε?
0: Δεν υπάρχουν κορυφαίες.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Όπως είμαστε.
0: Κορυφαία τώρα. Είναι ερώτηση αυτή που κάνετε. Δηλαδή, τι πάει να πει κορυφαία? Η κορυφαία για τον καθένα μας είναι διαφορετική.
2: Πώς είναι?
0: Και εξαρτάται τι θέλουμε. Γιατί η ευρωπαϊκή ποια είναι η κορυφαία?
2: Ναι, ευρωπαϊκά. Α πούμε, Mercedes, BMW.
0: Η κορυφαία ποια είναι?
2: Ναι, γενικά, ας πούμε, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, στη Mercedes θα ήμουν.
0: Εντάξει. Εμείς δεν λέμε για ποια είναι η κορυφαία.
2: Ποια είναι η πιο ψηλή?
0: Αναλόγως τι ζητάει ο καθένας από τη μάρκα του. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Για πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη σύνδεση, πώς το είπες, όλου αυτού που μας περιέγραψες με τον ΟΑΣΤ.
1: Με τον ΟΑΣΤ. Καταρχάς με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι γιατί πρώτος είπε για...
0: Μια ιδιαίτερη καλησπέρα εδώ στο Παναγιώτη, τον γνώρισα σήμερα το πρωί, ένα εξαιρετικό παιδί. Ακροατής μας. Καλησπέρα Παναγιώτη, πραγματικά χάρηκα για την γνωριμία.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αυτός που πρότεινε...
0: Την τριήμερη, τετραήμερη εργασία. Δεν το έχει κάνει ακόμα τριήμερο.
1: Ναι, εσείς θέλετε.
0: Καλά, εγώ δεν θέλω καθόλου εργασία.
1: Δουλεύετε και πολύ. Στις αεροπορικές εταιρείες, επειδή είναι τώρα έτσι το θέμα περί καυσίμων, στις αεροπορικές εταιρείες υπάρχει ένα ξεχωριστό μόνους προς τα πληρώματα, προς τους κυβερνήτες, σχετικά με την κατανάλωση. Και δεν είναι τώρα, είναι εδώ και 20 χρόνια. Κατανάλωση καυσίμου σε συγκεκριμένα ταξίδια, αποστάσεων και όλων αυτών. Και υπάρχει και ένα μπόνους. Επειδή το πράγμα ιδιαίτερα τώρα είναι έτσι πολύ σφιγμένο, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο με τα λεωφορεία, με τα κτέλ που κάνουν και υπεραστικά?
0: Το μυαλό σου στο μπόνους είναι, πώς θα τέτοιο?
1: Όχι, το μυαλό μου είναι στην οικονομία καυσίμου.
0: Ναι.
1: Άλλο αν θα δώσει μπόνους, εκείνο πεντάει να το συζητήσουμε κιόλας, αν και θα πρέπει. Αλλά η οικονομία καυσίμου δεν είναι ένα κίνητρο...
0: Είναι, δεν μου ακούγεται κακό.
1: Γιατί όχι?
0: Νομίζω μπορείς να το προτείνει σε κάποια διοίκηση κάποιου κτέλ, κάποιου, ναι, τουριστικού οργανισμού μεγάλου, ναι, να δούμε τι θα σου απαντήσουμε.
1: Θα με ακούνε μέχρι την ώρα που θα πω μπόνους.
0: Έτσι, έτσι, έτσι,
1: θα
0: ακριβώς. Καλή είναι η αυτογνωσία, ακόμα και αν είναι πέμπτη.
1: Χαρήκαμε πολύ.

0: Και επειδή έγινε μια μικρή αναφορά σε κινέζικες εταιρείες, η BYD ξεκίνησε ήδη, ξεκίνησε, δεν θα μείνει εκεί, τις συζητήσεις με την Stellantis
1: για... Και η BYD με τη Stellantis, αφού είναι με η Leapmotor.
0: Για άλλο. Ξεκίνησε με τη Stellantis και θα ακολουθήσουν και συζητήσεις με άλλες μάρκες για εξαγορά ημιλειτουργώντων εργοστασίων της μάρκας.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην χτίζει, όπως ετοιμάζεται στην Ουγγαρία, να βρει, και υπάρχουν τέτοια.
1: Έτσι.
0: Πολλά. Μεταξύ των εταιριών που έχουν τουλάχιστον 2-3 έτσι ημιλουτουργούν των εργοστασιών είναι η Volkswagen. Στη Volkswagen απευθύνθηκε η XPeng.
1: Μάλιστα.
0: Αρχίσαμε λοιπόν τέτοιου είδους κινήσεις. Επίσης για εξαγορά.
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Όχι να βαλιστεί, να νοικιάσει.
1: Όχι, να το αγοράσω.
0: Όχι,
1: πόσο
0: να το αγοράσω. Έτσι.
1: Να το αγοράσω.
0: Έτσι.
1: Να, τέτοιο,
0: να κάνουν τη δουλειά μου.
1: Έτσι. Και μια που είπες XPeng, σας είχαμε προειδεάσει εδώ για μία ακόμα εταιρεία η οποία έρχεται, κινέζικη.
0: Ναι, σωστό.
1: Την Lepas.
0: Ναι.
1: Είναι επίσημο πια, βγήκε η ανακοίνωση από τον Όμιλο Βασιλάκη. Υπεγράφει η συμφωνία ανάμεσα στην Italian Motion. Είναι εταιρεία του Όμιλου Βασιλάκη σε συνεργασία με κάποιον ξένο επενδυτή, με τη Samelet. Η Lepas μετά το καλοκαίρι θα διαθέσει τα αυτοκίνητά της και στη χώρα μας, τρία μοντέλα υβριδικά, plug-in και ηλεκτρικές εκδόσεις. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Και η BYD, λοιπόν, σε εργοστάσιο στην Ουγγαρία. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, εγώ έχω χάσει τον αριθμό, πόσα εργοστάσια άλλων αυτοκινητοποιητών υπάρχουν στην Ουγγαρία.
0: Ναι.
2: Η Ουγγαρία είχε μια μη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση και αυτή που βγήκε, μάλλον τα ίδια είναι. Η Ουγγαρία είχε αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και οι Ούγγροι είναι 10 εκατομμύρια. Πώς γίνονται όλα αυτά?
0: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και θέλει και πολλή ανάλυση. Δεν είναι όλα τόσο απλά όσο...
2: Δεν είναι τόσο ακούω. Απλά. Τέλος πάντων, μόλις είπατε ότι πάει και εκεί η BYD, μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί όλοι πάνε στην Ουγγαρία.
0: Όχι, και η Πολωνία, συγγνώμη, και η Πολωνία.
1: Γιατί είναι φιλική προς την επιχειρηματικότητα. Το ότι δεν είναι πολύ φιλική προς την Ευρώπη δεν σημαίνει ότι δεν είναι φιλική προς την επιχειρηματικότητα. Διότι δεν είναι ένα κομμουνιστικό κράτος όπως είμαστε εμείς. Διότι είναι.
2: Μπράβο.
1: Ναι,
2: αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Ναι,
2: σωστά, όχι, σωστά, πολύ σωστά.
1: Είναι ένα φιλελεύθερο κράτος, είπαμε.
2: Σωστά.
1: Είναι ένα λογικό κράτος. Είναι στο κέντρο της Ευρώπης.
0: Θέμα υποδομών.
1: Είναι πολλά πράγματα.
0: Είναι φορολογικό.
1: Είναι.
2: Δεν πάνε στην Ιταλία, ας πούμε, αυτό. Γι' αυτό ρωτάω. Γιατί όλοι πάνε στην Ουγγαρία, μου κάνει εντύπωση.
1: Έτσι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εύλογη απόλυτα.
0: Πόσα χρόνια έχει... Το είχαμε συζητήσει, δεν ήμασταν εδώ στον Στάψο, αλλά τι σημασία έχει. Που είχαμε αναφερθεί για τα πολλά συνέδρια, τι πολλά, χιλιάδες συνέδρια που γίνονται στην Ισπανία και μας είχαν πει κάτω ένα πράγμα να ξεχνάτε, ότι το 24% ΦΠΑ στο συνέδριο γίνεται 9.
1: Ναι.
0: Και όταν καλέσεις από όλο τον κόσμο, η διαφορά αυτή μόνο του...
1: Πες τα αυτά στο ΠΟΕ.
0: Εδώ είμαστε εδώ.
1: Και πες λέω, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι και τολμήσει κανείς
1: Ανταρσία
0: να το πει αυτό στην Αθήνα, πες στην
1: το.
0: Ελλάδα, ότι έρχεται μια φαρμακευτική εταιρεία και της κάνουμε δώρο το ΦΠΑ.
1: Μα εδώ ήρθε...
0: Κίνα.
1: Ερχότανε μεγάλες βιομηχανίες αυτοκινήτων, θέλανε να κάνουν παγκόσμιες παρουσιάσεις. Και να φωτογραφίσουν όχι μέσα στο ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο. Έξω, να μην μπει καν. Έξω από το χώρο.
0: Εκεί που πάνε όλοι.
1: Το αυτοκίνητο και γινόταν από όλους αυτούς, Κουκουέ, Ανταρσία, ΣΥΡΙΖΑ, από όλη αυτή τη λογική, τη μαζεμένη. Δεν φαντάζεστε τι αντιδράσεις υπήρχαν.
0: Σκέψου αυτό να έχει και οικονομικό αντίκτυπο.
1: Οπότε καταλαβαίνετε. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα κύριε.
3: Γεια σας, χαιρετίζω για την εκπομπή σας. Λέγω Μαργυριάδης Μάνος, είμαι μηχανολόγος μηχανικός και ζούσα χρόνια στην Ουγγαρία, το 95 με το 98 δούλευα εκεί πέρα. Η Ουγγαρία είχε ανεπτυγμένη αυτοκινητοβιομηχανία από εκείνη την εποχή, βέβαια και πιο πριν, αλλά εκείνη την εποχή, και είχε την Audi, τη Suzuki και την Opel με οργανωμένα εργοστάσια κοντά στην εποχή όπου δούλευα, με εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα παραγωγής κάθε χρόνο, όχι μόνο για τη δικιά της, για τη δικιά της αγορά, αλλά και για αγορές έξω. Λοιπόν, οπότε μην συζητάμε τώρα για 20-30 χρόνια μετά, έχει μια παράδοση 30 ετών. Η Ουγγαρία ήταν μπροστά τότε. Όχι, δεν πηγαίνουν τώρα, ήταν από
1: τότε. Με τον κομμουνισμό.
0: Όχι, η Σουζούκη, η Μαγιάρ είναι εκεί από πότε ρε παιδιά, το τι να λέμε.
1: Να είστε καλά.
3: Και καλοί τεχνίτες ήταν,
0: και
3: προσωπικό είχαν.
0: Και να μην
1: και κυρίως λογικοί άνθρωποι δεν αντιδρούν για να αντιδρούν. Δεν αντιδρούν, δεν είναι όλοι. Ό,τι έρχεται και σου μιλάει είναι εχθρό σου. Όπως είμαστε εμείς εδώ. Δεν γίνεται.
3: Και δεν θα ήθελα να πάρω, απλώς επειδή συζητήσατε για το θέμα.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Και πολύ καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: And now the end is near. Είναι κοντά το τέλος. Βλέπω την τελευταία κουρτίνα να πέφτει.
1: Της εκπομπής για σήμερα
0: The Voice, Frank Sinatra βεβαίως έφυγε από κοντά μας, μόνο έτσι ως φυσική παρουσία. Αύριο, εκεί λίγο μετά τις 4 από το Σιτήρι Βουτσαλά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουφά,
0: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Τον Στάτους, η ώρα είναι 5. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Η Ολομέλεια της Βουλής θα εξετάσει 5 αιτήματα άρσης βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, πολλά εκ των οποίων αφορούν μηνύσεις δικαστικών λειτουργών για τη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ελέγχεται για πράξεις όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Ένα από τα αιτήματα αφορούν μηνύσεις δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και απορρίτου, καθώς και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στη Λάρισα στις 19 Μαρτίου του 2026. Στη φυλακή οδηγείται ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης με θύμα έναν 54χρονο άνδρα που πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενός μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, φέρεται να είπε ο ίδιος. Ένα 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζοντας την κατηγορία πως χτύπησε 16χρονο κατά τη διάρκεια εξέτασης. Την καταγγελία στις αρχές έκανε η μητέρα του παιδιού, η οποία ανέφερε πως εντόπισε μελανιές στο λαιμό του γιού της μετά την εξέταση σε δημόσιο νοσοκομείο της πόλης. Συνέχεια στη σφοδρή αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη από το κτηματολόγιο. Αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο, διερωτήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ κυνηγάμε τον αγρότη γιατί πήρε 5.000 επιδότηση και ο Ανδρουλάκης μας αμπούκωσε 1.000.000 και μας κούνησε το δάχτυλο, τόνισε από το Βήμα της Ολομέλειας ο Υπουργός Υγείας. Το σχόλιο του για την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που καλούν σε δημιουργία νέου κόμματος έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σηκώνοντας το γάντι που πέταξαν τα πρώην μέλη της Γαλάζιας Παράταξης. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, όχημα ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ στην Ουκρανία επλήγει 2 φορές από ρωσικά ντρόουν στην επαρχία της Χερσόνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 21, στον Κλική στους 23, στη Βέρεια στους 24, στις Έρες και στα Γεννητζά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κι αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
6: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
7: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφείο φανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακριγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
8: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700ml 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν σι γάρι ο Θεός ημών. Εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσω την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δια ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
3: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι.
5: Καλησπέρα.
6: Καλώς την.
5: Τι κάνεις?
6: Εγώ εκπομπή, οι άλλοι δύο μέσα βλέπουν ταινία.
5: Σε πάω πάρα πολύ.
6: Να με φέρνεις κιόλα όμως,
4: Για πάντα μαζί. Διαφημίσεις γιατί θα έρθει η διεύθυνση.
6: Πώς με είπες?
5: Αποστολάκη.
6: Έτσι, απες μου.
7: Παρακαλείτε ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος, όπως προσέλθει στο στούντιο 9, το τέταρτο. Κάνει διακοπές, κάτσε λίγο δεξιά να σ' ακούσουμε.
8: Το καλύτερο σχολείο είναι αυτό που μας διδάσκει την ματαιότητα του κόσμου.
9: Πάστα ρε καραβάκο, τσιγάρα καραβάκο. Κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Είδα

ο εξπερ του είδους από τις προηγούμενες, ο κύριος Τριαντάφυλλος, μου είπε ότι αυτό το τραγούδι που το λέει ο Σινάτρα με την κόρη του πήγε στο top 1, πώς τα λένε. Όχι, πάλι είναι όπως πρώτα. Είναι το μοναδικό, το μοναδικό που μπαμπάς και κόρη, ή αν θέλετε μητέρα και κόρη, όπως θέλετε πάρετε το, που πήγε πρώτο, που πήγε πρώτο. Το μοναδικό ζευγάρι μπαμπάς και κόρη που πήγε πρώτο.

Τι έγινε. The time is right, your perfume fills my Νιρούλη. Γαβρί, τώρα είναι να τα βγάζεις. Φτάνει, φτάνει. Τι το παιδεύεις το παιδί. Μία να το χορέψω. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, πάνε λίγο πίσω. Μία να

προσατέλω στην εκπομπή θα σου το πω κι εγώ. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Το χάσαμε σας σήμερα το 1998. Your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Έψαξα μήπως ο Τραμπολίνο είναι στην Κίνα και τις πρώτες πρωινές ώρες διάβασα ότι διάβασα ότι του άρεσε πολύ το Πεκίνο. Ναι, είναι όμορφη η Κίνα. Λέω όχο, θα τη ζητήσει αυτός. Εδώ σε άλλα που δεν πήγε τα ζητούσε, σκέψου αυτό που πήγε και του άρεσε. Λέω τώρα θα ζητάει την Κίνα. Ω, καήκαμε.

0: Θα το πει τον Τσιάο Μάουν Μπινγκ, πώς το λένε αυτόν εκεί πέρα, του πει φεύγοντας σε παρακαλώ, τύλιξέ μου σε αυτό σε χαρτί δώρου την Κίνα να την πάρω. Μ' άρεσε η Κίνα, το Πεκίνο, τελείωσε. Όλοι της ίδιας σκοπής πρέπει να αυτοί, τους σάλεψε γενικά όλους αυτούς. Γιατί και ο Ερντογάν, ναι, θέλει τη μισή Κρήτη, του άρεσε η μισή Κρήτη. Δεν μας έχει διευκρινίσει, θέλει από την πλευρά αυτή ο Άγιος Νικόλας, την άλλη Ρέθυμνο, Χανιά. Δεν το διευκρίνησε ακόμη, αλλά θέλει τη μισή Κρήτη κι αυτός. Ο άλλος θέλει, ποιο ήθελε μέχρι τώρα ο Τραμπολίνο, την Νορβηγία, την Νορμανδία, ήθελε τον Καναδά, ήθελε τη Βενεζουέλα, θέλει την Κούβα. Ναι, να μην πω τώρα τι θέλει, θα τα πάρει.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Δεν πιάσε, δεν αδράεται, δώσε, δώσε. 1942 σαν σήμερα γεννήθηκε η Σότια Τσότου. Διαμάντια όλα της. Βέβαια έχουμε ότι σαν σήμερα το 1899 γεννήθηκε και ο Στέλιος Περπινιάδης. Τώρα πέθανε το 77 αυτός. Η Τσότου, πότε χάσαμε τη Τσότου, το 11. Ο Στέλιος Περπινιάδης έχει γράψει το Αργοσβήνι Μόνη, έτσι, για να μαθαίνει και ο απέναντι. Δεν αντάδε. Άντε βρε, πολύ μάθημα έκανα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος επεισόδιο 203, 17 μερούλες πριν πάμε καλοκαιράκι και τρέχουμε και ξαπλώ. Στο λεωφορείο μια κοπελίτσα την έκοβα 25 μέχρι 28 βαριά. Τηλέφωνο τώρα μέσα σε τόσο κόσμο που όλοι είναι και τέτοια και λοιπά, χαμόγελο μηδέν, ναι, ο καθένας τα προβλήματά του σκέφτεται, όλοι πάνω σε ένα κινητό. Αυτή τηλεφωνούσε και έλεγε να φύγουμε αύριο πρωί, αύριο είναι Παρασκευή, έτσι συνειδητοποίησε και ότι αύριο είναι Παρασκευή, να φύγουμε αύριο πρωί, πώς την είπε, αχ, Έλλη μου, να φύγουμε αύριο πρωί, ναι, να προλάβουμε να είμαστε εκεί το μεσημέρι, να κάνουμε λέει και ηλιοθεραπεία, να προλάβουμε τον ήλιο. Εδώ το είχα να τη πω το Σάββατο θα ρίχνει καρέκλες, αλλά λέω ας το κοριτσάκι να κάνει. Και το άλλο που άκουσα και κόντεψα να δω, λέει, που γυρίσαν όλοι και την είδανε, λέει, εγώ λέει πήρα τον Τάκη και τον είπα να μας πιάσει ξαπλώστρες. Πού θα πας Μάρη τέτοια εποχή που δεν έχει ξαπλώστρα και πρέπει να τις πιάσει. Μήπως θα στείλεις και τον Τάκη αύριο το πρωί στις 6 να βάλει πετσετούλα. Σας το είπα αυτό, γιατί το έχω σημειωμένο, αλλά δεν θυμάμαι σας το είπα. Ένας Γερμαναράς, επειδή βάζανε τις πετσέτες από τις 6 το πρωί, σηκωνόταν αυτός ο Γερμανοράς πρωινό το ένα τ' άλλο, πήγαινε στην πισίνα πουθενά, πήγαινε στην παραλία πουθενά, όλα ήταν πιασμένα, όλα είχαν μια πετσετούλα πάνω. Τους τράβηξε μια γογούλα, 20.000 πήρε. Κοροϊδό είσαι.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: είχα μείνει ένα Χριστό και Απόστολο. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτό που δεν είναι καλά και το λένε Απόστολο Αβδελά, ούτε και πρόκειται να γίνει δηλαδή. Απέναντί του το τέρι μου είναι ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς. Γι' αυτό έβαλε και το τραγούδι, καταλάβατε. Να μην διευκολύνει, σε λέει τι θα με πει σήμερα, μην πετάξει καμία από αυτές που πετάει κάθε μέρα. Άσε να το διευκολύνω, να είμαστε και στα μπάγια μας. Της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου, κερασίας Μηχανιώνας ανάμεσα, ναι, ναι. Με αδελφή τη Σωτηρούλα που του βγάζει την ψυχή, ο εγγονός της κυρίας Σωτηρίας της Πόχτσους. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει το αγόρι από το ασπρόμαυρο, το χιλιοτραγουδισμένο, το ιστορικό νεοχώρης συνδικής, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Τον ήπιαμε έτσι.
0: Της Δέσποινας και του Παύλου, μαδελφούλα την Ολγίτσα. Στεναχώριες Ολγίτσα, στεναχώριες. Άντε τώρα πάλι κρεμόμαστε.

0: Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Χρόνια πολλά στην Αριστοτελία. Υπάρχει περίπτωση Αριστοτελία, τίποτα. Έχει. Καταγόρι μου. Πώς να ξέρεις εσύ. Χρόνια πολλά στο Θεράπον. Χρόνια πολλά στον Ισίδωρο Πρίντεζη. Τον Ολυμπιακάκια. Χρόνια πολλά στην Ισιδώρα. Χρόνια πολλά στο Λέανδρο και στη Λεάνδρα. Το απολύτω μου τέλει. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Α, καλά, εντάξει. Καλά που υπάρχει αυτή η μέρα και ευαισθητοποιηθήκαμε τώρα. Παρακράτησε η όποια αμφισβήτης ηθικής. Παραδίνομαι στη μοίρα μου που σε φέρε εδώ. 1900 σας σήμερα, τι έγινε, ξέρετε. Ξεκίνησαν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι. Προσέξτε τώρα, δεν θα σας πω. Ναι. Και για πρώτη φορά μετέχουν αθλήτριες. Γιατί ρε στο πρωτάθλημα τα είχαν τα κοριτσάκια. Δεν κατάλαβα να βλέπουμε εκεί στο σκάμα να γυρίζουν να κάνουν. Δεν κατάλαβα. Τι ήταν αυτά. Και ναι, γιατί έχουμε 14 Μαΐου. 14 Μαΐου ξεκινήσανε και ολοκληρώθηκαν 28 Οκτωβρίου. Ωρε μπάζα. 995 αθλητές από 28 χώρες. 19 αθλήματα. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα Ελλάδος. Τώρα, άμα μπεις μέσα και δεις ποιοι είναι μέτοχοι, μόνο το Ελλάδος δεν είναι. Το έχει φύγει το Ελλάδος. Επί Πρωθυπουργού του Παύλου του Κουτογιώργη και Πρωθυπουργού του Αλέξανδρου Ζαϊμή. 1902, σαν σήμερα, είχαμε γάμους στην Αθήνα. Η Σοφούλα μας, η πριγκίπισσα, έπαιρνε τον, τον διάδοχο του Ισπανικού θρόνου, τον Χουάν Κάρλος. Να είδες, δεν είπα να μείνει λίγο ο Βενιές να μας πει γιατί είχε πάει, μου είπε. 50 τότε. 1967 ο Μίκης Θεοδωράκης ιδρύει το Πανελλήνιο Αντιδικτακτορικό Μέτωπο, το ΠΑΜΕ, το, ναι, τώρα γίνε ΠΑΜΕ, το οποίο εκδίδει παράνομα τη Νέα Ελλάδα. Πού να κυκλοφορείς με Νέα Ελλάδα, την μπαίνανε και τη βάζανε μέσα στο παντελόνι και εκείνη την εποχή. Οδηγητής, ριζοσπάστης, Νέα Ελλάδα, την έβαζε μέσα στο παντελόνι, καλά το φερμά να μην φαίνεται τίποτε και την άνοιγε το βράδυ στο σπίτι, ούτε καν μέρα, το βράδυ. 1967 τώρα, ναι. Νέα Ελλάδα, οδηγητή, ριζοσπάστη, τι λέτε καλέ. Εδώ σε βλέπαν κρατούς κανένα κόκκινο βιβλίο, μπορεί να ήταν και δεξιό, ναι, αλλά μόνο που ήταν κόκκινο το βιβλίο και το κρατούσες, σε πυροβολούσαν, τι σιγά. Κυκλοφορούσαν κάτι τύποι με κουμπούρια. Σας είπα για το Στέλιο τον Περπινιάδη που γεννήθηκε το 1899 και έχει γράψει αυτή την τραγουδάρα που ακόμα τη λένε Αργοσβήνης Μόνη. 1924, α, έχουμε και την άλλη. 1924, Κέτι Γκρέι. Καλά, από Κέτι Γκρέι ένα έχετε μάθει, άλλο δεν έχετε μάθει. Αυτό που λέει, πώς το λέγανε, Κέτι Γκρέι. Αυτό που ήταν στο αυτό μόνο, στο σύριαλ. Ναι, τη χάσαμε πέρσι, 100 χρονών βέβαια. 1942 σα σήμερα γεννήθηκε η Σότια Τσότου, ιστυπουργός. 1941 ο Γιώργος Πατούλης, αυτό που πήγε στο Ράλι Ακρόπολης, πήγε να πιάσει πρώτη θέση και τον, ναι, ήταν να πάει και ο Ευγενάκης εκεί πέρα και τον πήραν σηκωτό, τον βάλανε πίσω-πίσω, ναι, γαλαρία. Πήγε και πρώτη θέση ο Πατούλης. Ναι. Α, μία μοιάζει με που, από αυτές που στο Eurovision. Φτιστή η Πατούλε να είναι. Ναι. Αχ, θα το... Η Ουκρανή, η Ουκρανή. Η ίδια Πατούλε, βάλε φωτογραφία, η ίδια Πατούλε να είναι. 1984 σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκ Ζέγκεμπεργκ, το Φουμπού. 1994 ο Μανώλης ο Σιώπης, Ολυμπιακό, ούτε ένα μάτσο έπαιξε με Ολυμπιακό. Πλατανιά, Πανιόνιο, Άρη, Αλάνια Σπορ, Τραμ Σπορ, Καρντίφ και τώρα είναι στον Παναθηναϊκό. Ένα εξαιρετικό παιδί σαν χαρακτήρα, εξαιρετικό παιδί. Με πολύ χιούμορ. Σας τα είπα τα καλύτερα, να σας πω και κάτι ακόμα καλύτερο που συμβαίνει εδώ στην πόλη μας. Γιατί εμείς εδώ δεν σας αφήνουμε, άλλοι δεν τα λένε καθόλου. Αλλά εμείς έχουμε ωραία νέα και θα τα ακούσουμε τώρα για ένα διατηρηταίο κτίριο στην καρδιά της πόλης που όχι μόνο δεν καταστρέφεται, όπως δυστυχώς τόσα άλλα, αλλά ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται και αποκτά και πάλι ζωή με τη βοήθεια της Mason Project.
1: Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1900.

0: Περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρητέο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Σήμερα γιορτάζει και η Θράκη. Να βάλουμε και κανένα θρακιώτικο. Δεν το είδα πουθενά εγώ για τη Θράκη. Χρόνια πολλά στη Θράκη. Αφού είμαι και με τη Θράκη, εγώ έχω κάτι ευαισθητή. Χρόνια πολλά στη Θράκη. Είναι όντως έτσι ή μου κάνει πλάκα κάποιος?
2: Στη ζωή στη στράτα.
1: Μέχρι να πάμε στο διαλυματάκι, να σας πω ότι χάσαμε το 1989 την Μέρη Λαδοπούλου, την ηθοποιό. Γυναικάρα, έτσι, ναι. Για το Σινάτρα το 98 σας το είπα. Και το 2015 χάσαμε τον BB King, τον Αμερικανό κιθαρίστα. Και το ΚΤΕΛ είναι, ξέρετε, το ΚΤΕΛ είναι το αγαπημένο παιδί όλων των κυβερνήσεων, αλλά θα ήθελα όποιος ακούει από αυτούς ή κανένας στο λεωφορείο κλπ. Δεν είναι λίγο ντροπή? Χθες έγινε, σήμερα πάλι το ίδιο, θα σας πω, για να μην λέω και ψέματα, χθες έκανε 35 λεπτά να περάσει το 58 από τη Βενιζέλου. Αποτέλεσμα, μόλις φτάσαμε στο τέλος, τίγκαρε, από εκεί και πέρα ο οδηγός δεν έπαιρνε κανέναν, έλεγε εδώ απαγορεύεται, εκεί απαγορεύεται, άνοιγε τις πόρτες, δεν κλείνανε οι πόρτες, κατεβείτε η μισή να κλείσει πόρτα, είμαι ήδη υπέρβαρος, τα άκουγε ο οδηγός, λογικό. Το παστέ σαρδέλες είναι και κάτι παραπάνω βάλτε. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι να αρχίσουν να κατεβαίνουν. Λοιπόν, εγώ βρεφοκομείο κατέβηκα, από εκεί πέρα σας λέω, ο καυγάς ήταν, όλοι έτοιμοι, μη με σμπρώχνεις, οδηγέ, αυτό. Δεν κατάλαβα γιατί 35 λεπτάκια και μες στη ζέστη. Σήμερα έγραψε 25 πάνω το αυτό, αλλά πέρασε πιο γρήγορα από το 25. Η αλήθεια είναι αυτή. Ενώ έδειχνε 25, το είδα να στρίβει. Δεν, λίγο να το δείτε εκεί στο ΚΤΕΛ, γιατί αυτό, όποιος τολμήσει να ανοίξει το φάκελο ΚΤΕΛ, μπορεί να μην κυβερνήσει κιόλα. Ναι, είναι το χαϊδεμένο παιδί το ΚΤΕΛ. Όσο για τα λεωφορεία, να μην το πω, στην Αίγυπτο έχουν πιο καθαρά. Και στην Ινδία. Μιλάω για το 57 και το 58, τα οποία ζω. Για τα άλλα δεν γνωρίζω. Και επειδή δίπλα στο 2 στη βενζίνη κόλλησε και ένας άσος, σε ορισμένα βενζινάδικα, όχι σε όλα, λες να είναι αυτή η αιτία που έχουμε και κάτι πρασινάκια σήμερα στην κίνηση. Α, στην παραλία όμως δεν έχει πρασινάκια, έχει κοκκινάκια. Ας πάμε τώρα στο διαλυματάκι και γυρίζουμε με κίνηση.
0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 989 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: στη δουλειά.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Πώς να μην τα αγαπάς αυτό το παιδί? Λέει το τραγούδι. Κάθε πρωί που πήγαινα να, που κίναγα να πάω στη δουλειά, η κίνηση στους δρόμους.
0: Ύστερα το βράδυ.
3: Να ζωντανέψει και ο Καλατζής. Αυτό το μηνυματάκι για τον Γαβρίλ το, του το έπες μέσα?
4: Όχι.
3: Σε πίνα κοριτσάκι. Δεν είπα να το διαβάσει.
4: Δεν είπα τίποτα. Να έρθει να το διαβάσει. Καλό σας απόγευμα. 40 λεπτά μετά τις 5 στον Στάτους 107 και 7. Συντονισμένοι με μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος μέχρι και τον Μαρμαρίδη. Φτού φτού, μην το ματιάξουμε. Ο περιφερειακός σήμερα είναι εξαιρετικός δυτικά. Ανατολικά το γνωστό πρόβλημα στο 424. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ξεκίνημά της, μικρές καθυστερήσεις, όπως επίσης και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα, μικροκαθυστερήσεις έχουμε στην Βασιλίσσης Όλγα, στο ύψος της Καλλιδοπούλου. Στην Εγνατία, μέτωπο προς τα ανατολικά. Λίγο στη Μοναστηρίου, άνοδος και κάθοδος Μίκη Θοδωράκη και εσωτερική περιφερειακή όπως πάντα. Και ένα μικρό θέμα έχουμε αυτή την ώρα στον Ερυθρό Σταυρό.
3: Να καθαρίσω λίγο τα γυαλιά μου από το φτουφτού. Και να σας πω, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πάντα δίπλα σας, εγγυημένα με τις καμηλότερες τιμές της αγοράς. Και το κυριότερο, αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα από το γήπεδο της ΠΑΟΚΑΡΑ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο, όπου μπορεί να βρείτε όλη την γάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφαλής οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Τι να σας δώσω σήμερα, ενδεικτικά να σας δώσω για το αυτοκίνητό σας, που είναι και η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Για το αυτοκίνητό σας, το καμάρι, αυτό που γυαλίζεται κλπ. Συνέχεια, από 60 ευρώ το εξάμηνο. Από 60 ευρώ το εξάμηνο. Αποθήκευσε το τηλέφωνο 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.

Τσατού, ατσατού. Τραγουδάρα. Ο Σκηνάς που πριν κατά 2-3 μήνες περιφερόταν εδώ σαν το γατούλι. Μιαου. Εδώ στην Αριστοτέλους, παλαιών πατρών Γερμανού, ναι, με Παύλου Μελά γωνία. Γατούλης. Μιαου. Ναι, γιατί πίστευε θα μπει σε ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και θα χρειαζόταν ψήφους. Ξαφνικά βρέθηκε από καραμπόλες, βρέθηκε υπουργός και πήρε μια ωραία απόφαση. Ναι, υπουργική απόφαση. Τέλος τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας με νοσοκομείας μετά το όργιο ψευδών δηλώσεων. Αυτό είναι, τελείωσε. Ας πάει το κεφάλι του. Χαζός είναι. Τα κόβουμε όλα και τελείωσε. Γι' αυτό το βάλαμε υπουργό. Έτσι βε, Σκηνά μου, κι εγώ γίνομαι υπουργός. Το θέμα είναι να μην έχεις τέτοια θεματάκια. Να μην έχεις ψευδείς δηλώσεις. Τι θα κάνεις. Αυτό να κατορθώσεις. Όχι τα κόβουμε όλα και την πληρώνουν και τώρα και κάποιοι άγιοι. Λίγοι όσοι θέλεις. Αλλά έτσι, ωραίο. Πώς λέει κεφάλι κόβω, πώς το λέει, δεν το ξέρω κιόλα. Δεν το ξέρω και δεν το θυμάμαι. Ένα από τα δύο θα μου συμβαίνει. Όχι, τα πήρε όλα, τα άκοψε. Ωραία απόφαση είναι αυτή. Πολύ ωραία. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε λεφτά. Άιντε, ο φόρους, βάλε φόρους εκεί πέρα. Ό,τι κάνανε οι Ρωμαίοι. Και δίνουμε δεξιά και αριστερά χρήματα σε συμβούλους κλπ. Πόσα, 2 δις σε συμβούλους, ναι. Αυτά δεν μπορούσαν να τα πάρουν άλλοι. Αγάπαμε λοιπόν τώρα που με έχεις. Δεν κρατιέμαι, θα το πω νωρίς αυτό, δεν κρατιέμαι. Το παλικάρι της φακής, έτσι τον είπε ο Πρωθυπουργός, πατριώτης της φακής, τον είπε ο Πρωθυπουργός μέσα στη Βουλή. Ναι, αυτό το παλικάρι της φακής, ο πατριώτης της φακής, είχε ζητήσει άρση ασυλίας. Ναι, έχει ένα δικαστήριο και λέει: εγώ άρση ασυλίας. Στέλνει το προσκυνητάρι του επάνω στην Επιτροπή και λέει: πες εγώ θέλω άρση ασυλίας. Άρση ασυλίας, ήρθε η ώρα για την ολομέλεια άρση ασυλίας. Εκεί κακάκια έκανε από το φόβο του και έστελνε το προσκυνητάρι του να μάθει τι θα ψηφίσουν οι άλλοι. Όταν έμαθε ότι πάει για άρση ασυλίας ο πατριώτης φακής, λέει στο προσκυνητάρι του, πήγαινε στους αρχηγούς των κομμάτων, στη Ζωήτσα και τους άλλους και πες τους ότι να ψηφίσουν, να καταψηφίσουν την άρση ασυλίας, έγκαιρα αυτά που σας λέω, την άρση ασυλίας, γιατί στην Επιτροπή ξέχασα να πάω κάποια πρόσθετα στοιχεία. Και τον απάντησε ένας από τους αρχηγούς, αφού στην Επιτροπή δεν ήρθες, ήρθε ο κύριος Χιτάς, πώς το λένε αυτό, ναι. Λοιπόν, πώς ξέχασε να φέρει στοιχεία, αφού ούτε καν πάτησες. Τον καταψηφίσανε και τώρα θα πάει σαν απλός πολίτης να δικαστεί. Βέβαια για το θέμα που θα δικαστεί είναι καμιά 25 χιλιάρικα τον πονάνε αυτό και 10 να δώσει και ένα ευρώ να δώσει τον πονάει, γιατί φιλάργυρος. Λοιπόν, τον πονάει πολύ, με αναστολή κανένα 2-3 μήνες φυλακή, αλλά δεν είναι τίποτε, αλλά είναι το πώς κινείται μέσα στη Βουλή. Τους έκανε και γελάσανε όλοι μαζί εκεί πέρα, έτσι κι αλλιώς αυτός κάνει όλο τον κόσμο να γελάει.

0: Και αυτός ό,τι τι έχει γράψει. Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή ποίημα 2310-513-2318-21050. Βαϊπεράκι, ποιος δεν πήρε, παιδιά? 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. Περίμενα πάρω το τηλέφωνο και σου πω και τα δύο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Πώς θα τα καλησπέρα.
0: Βρε, καλώς τα. Ναι, ψωμί ζητήσαμε, τη ρήμα σύρια. Απέ.
1: Δεν ήθελε σπυρία.
0: Έμα.
1: Τι ήθελε, μελέτα. Λοιπόν. Για πες μου λιγάκι, ξεκινώντας την εκπομπή,
0: ναι,
1: κάτι είπες, αν κρατούσες κάποιο κόκκινο πανί.
0: Όχι πανί, βιβλίο, βιβλίο.
1: Βιβλίο
0: είπα,
1: κόκκινο,
0: είπα εκείνη, ναι, την εποχή του 67, άμα έπαιρνες κανέναν οδηγητή, ο οδηγητής ήταν μέσα από το κόμμα, κανένα ριζοσπάστη που κάπου στο περίπτερο και τη Νέα Ελλάδα που είχε βγάλει τότε το ΠΑΜ του Μίκη, το έβαζες, ναι, βαθιά στο παντελόνι και γρήγορα σπίδι και την ανοίγαμε βράδυ, ούτε καν μέρα.
1: Ναι. Αυτή και εσύ που την άνοιγε στο βράδυ.
0: Ναι.
1: Για την Ελλάδα.
0: Οδηγητή έπαιρνα εγώ, οδηγητή από,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: Αλέκο,
1: οδηγητή
0: από τον Αλέκο το Σπυριδάκη. Ήτανε φίλος, πουλούσε, ναι, και ήθελα να τον βοηθήσω. Τι κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Άπε.
1: Για την Ελλάδα λέω, τι κάνατε.
0: Εγώ τι έκανα για την Ελλάδα. Πολύ ευχαρίστως. Πρώτον, υπηρέτησα. Δεύτερον, από το 1972 εργάζομαι και δίνω εισφορές. Έχω μία οικογένεια, τρία παιδιά, τα έχω στη δουλειά, δίνουν εισφορές. Η σύζυγός μου ήταν στην τράπεζα, εισφορές. Από εκεί και πέρα κατόρθωσα να βγάλω, να τα διαπαιδαγωγήσω έτσι. Η μία έκανε οικογένεια, η άλλη ετοιμάζεται και αυτή να κάνει οικογένεια, παντρεύτηκε. Το ίδιο και ο γιος. Τι άλλο να κάνω για την Ελλάδα εγώ.
1: Για να το διακομωδήσω και λίγο. Ναι. Όλοι δημόσιο χρήμα τρώτε.
0: Α,
1: λοιπόν,
0: του δημοσίου, το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του δημοσίου είναι εδώ, ναι, απέ.
1: Ναι, ο Βενιέδης, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Ακούω.
1: Εγώ ήξερα ότι εσύ που κρατούσες το κόκκινο σφυροδρέπανο, λοιπόν.
0: Εγώ δεν είπα σφυροδρέπανο, είπα έστω κόκκινο βιβλίο. Να μην σου πω, γενικά άμα κρατούσες βιβλίο ήσουν ακίνδυνος εκείνη την εποχή.
1: Πήγες να το ρίξεις στα μαλακά.
0: Ναι.
1: Ο αγώνας μια ζωή της αριστεράς,
0: ναι,
1: ήταν για την Νικαράγουα, για την Κούβα, για την Αργεντινή, για την Βενεζουέλα, για την Παλαιστίνη, για τα Σκόπια που δώσατε τώρα το όνομα.
0: Ναι.
1: Πολεμήσατε δίπλα στο πλευρό των Κομιταζίδων Βουργάρων.
0: Τώρα βγουν οι άλλοι και θα είναι τα δικά. Άντε, άλλο έχεις να πει, μα να μου πεις. Αυτά είναι χιλιοπομένα, είναι χιλιοτραγουδισμένα.
1: Πες μου λίγο εσύ.
0: Ας σου πω εγώ.
1: Ο Λαμπράκης πότε σκοτώθηκε?
0: 1960-61, γιατί τώρα κόλλησα. Να πάω να πεταχτώ μέχρι την Ερμού γωνία εκεί που έπεσε κατά λάθος πάνω στον Κοτσαμάνι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έβλεπε ο άνθρωπος, τυφλός ήταν.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή ήταν, τον σκότωσε η Φούντα, ο Παπαδόπουλος.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Επειδή αυτός που ήταν στο μηχανάκι είχε διόρθωνε ποδήλατα και μηχανάκια στους αμπελοκήπους, μας έχει πει, μικρά παιδάκια μας, αλλά μας έχει πει όλη την ιστορία, ο Τίκρης. Τώρα μην μου τα γυρνάς πάλι εκεί πέρα. Πού είχα μείνει? Να σου πω τα 6-9-45-15-55-38 το προσωπικό μου τηλέφωνο. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο, Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, παίζει και αυτό. Κάνεις μια έτσι φιλίας κατοσημασμένη. Εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις. Και από εκεί πέρα τα λέμε. Παράβολο, δεν πληρώνεις, είναι δικό μου. Μέχρι 30 Ιουνίου στη γιορτή μου είναι δώρο. Καταλάβατε. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε.
1: Ήθελα ένα τραγούδι και δεν μ' άφησε να το πω.
0: Α, πες το, αυτό πες το, μη μου λες τα άλλα.
1: Είναι
0: αυτό
1: όλα
0: το μάθρα. Κόμμα είναι δικό μας και δικό σας. Ποιο?
1: Είναι
0: παιδιά,
1: όλα
0: σηκωθείτε μάθρα, να βγείτε στους δρόμους. Ποιο, πες ένα, τέσσερα δεξιά τραγούδια σου είπα, πες ένα αριστερό να πούμε.
1: Λοιπόν, άμα μου πεις πότε σκοτώθηκε ο Παναγούλης θα σου πω. Είναι όλα μαύρα, λέω.
0: Α, είναι όλα μαύρα. Είναι τραγούδι αυτό? Δεν θες το μαύρα κοράκια με νύχια καμψά?
2: Δεν μ' αγαπάς, είναι ένας καημός που κι αυτός θα γιάνει.
0: Ο Μάνος ο Αργυριάδης, καλησπέρα Μάνο, μου λέει 1.700 ευρώ πήρε, όχι 20.000. Εγώ διάβασα, αγόρι μου, 20.000, δεν ξέρω, αν μιλάμε για την ίδια περίπτωση, τόσο διάβασα, τόσο σημείωσα. Όπως και να είναι, να αρχίσουμε όλοι να το κάνουμε αυτό, γιατί όπου πάμε το πρωί βλέπουμε και μια πετσετούλα πάνω. Έλα. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τα να.
3: Τι κάνετε, είστε καλά, σας ακούω καθημερινά.
0: Και καλά κάνεις, αλλά να πάνε να το κοιτάξεις, αυτό είναι σοβαρό.
3: Το ξέρω, κατάλαβα ότι είναι σοβαρό, αρχίζει και πρόβλημα μαζί. Είπες προηγουμένως, επειδή είμαι αγρότης,
0: ναι.
3: Τώρα προβατάω στην παραλία, τώρα ναι. Παραλία και αγρότης, εντάξει, άλλη ιστορία. Μου είπες για τα βιολογικά που το κατήρισε ο Σχοινάς.
0: Ορίστε, συγγνώμη, κάνει, κάνει διακοπές, τι είπα?
3: Είπατε ότι ο Σχοινάς,
0: ναι.
3: Που έγινε υπουργός, κατήρισε...
0: Ναι, το διάβασα στην Καθημερινή.
3: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
3: Αυτό που σου μιλάω τώρα, σου μιλάω στον ελληνικό,
0: ναι.
3: Είναι καθαρό και το ψάχνεις να το βρεις. Μελίσια δεν υπάρχουν βιολογικά. Ξέρεις πώς παίρνουν βιολογικά μελίσια. Μία μέλισσα,
0: ναι.
3: Παιδιά έχω και μελίσσα. Και όταν το ψάξα, μου βρήκε να μπω φυλακή και δεν το έκανα.
0: Ναι.
3: Μία μέλισσα πηγαίνει να φάει τροφή περίπου στα 4 χιλιόμετρα. Όχι παραπάνω, το πολύ 5.
0: Ναι.
3: Υπάρχει μέρος που να έχει 4 χιλιόμετρα βιολογικό.
0: Όχι, λέει προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας παύλα μελισσοκομείας, όπως το έχω. Λόγω κοίταξε, ότι το κάνει σωστά για να μην έχουμε ψευδείς δηλώσεις. Εντάξει, αλλά δεν είναι λύση αυτή. Δηλαδή, άντε όλοι να την πληρώσουν.
3: Δεν υπάρχει κάτι βιολογικό. Είχα βιολογικά χωράφια,
0: ναι.
3: Τα οποία δεν ήρθαν ποτέ,
0: ναι.
3: να κάνουν έλεγχο αν είναι βιολογικά.
0: Α, αυτό πάσω. Δεν το ξέρω κιόλα, δεν θα κάνω το ξέρω όλα.
3: Το ξέρω εγώ που σου μιλάω όλο.
0: Ναι.
3: Ο γείτονάς μου έρχεται λοιπάσματα. Εγώ φοβόμουν να ρίξω και δεν έρχεται.
0: Mm-hmm.
3: Έπαιρνα 30 ευρώ το στρέμμα. Επιδότηση.
0: Μάλιστα.
3: Χωρίς να έρθει ποτέ κανένας να με κοιτάξει για βιολογικά. Τώρα όλοι διαμαρτύρονται. Όλοι διαμαρτύρονται. Και καλά που τα έκανα και τα άκουσα.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει λόγος να έχεις βιολογικά.
0: Αυτό το τα κόβω όλα εμένα με στεναχώρησε. Γιατί να μην έχουμε και κτηνοτροφία και μελισσοκομεία. Δηλαδή δεν είναι λύση.
3: Μα
0: ναι.
3: Ναι. Ξέρετε τίποτα κτηνοτροφία εσείς βιολογική?
0: Όχι. Για να είμαι ειλικρινής.
3: Ούτε εγώ ξέρω. Εγώ έχω χωριό σου μιλάω.
0: Και πώς παίρνανε επιδοτήσεις, τι κάνανε δηλαδή?
3: Τίποτα, δήλωναν ότι έχω βιολογικά χωράφια.
0: Α, αυτό ήταν.
3: Ότι έχω βιολογική τροφή.
0: Α.
3: Δεν έρχονταν ποτέ κανένας να κάνει έλεγχο. Ποτέ κανένας δεν έχει κάνει έλεγχο.
0: Εδώ είναι το κόλπο. Κάντο και να κάνεις ελέγχους.
3: Μα άμα έκανες έλεγχο και σε έπιαναν,
0: ναι.
3: Επέστρεφες όλα από τότε που έκανες βιολογική λεφτά πίσω.
0: Α.
3: Ήταν ο νόμος. Κανείς δεν έκανε έλεγχο.
0: Μάλιστα. Εδώ είναι. Άστο και κάνε ελέγχους. Γιατί θα υπάρχει και κάποιος. Τώρα βέβαια μου λες ότι δεν υπάρχει κανένας. Σε πιστεύω, δεν το ξέρω, δεν θα κάνω.
3: Το κανένας, κοιτάξτε, το κανένας είναι σχετικό. Δηλαδή είναι 100 που υπάρχουν οι 3, οι 5.
0: Γι' αυτό είπα, την ψηλιάστηκα ότι πρέπει να είναι πολύ λίγοι. Γιατί τώρα μου έρχεται στο μυαλό, κάποτε όταν καθόμουν στη Σοφούλη, τώρα έχω πάει πάνω στο Ρετζίκι, υπήρχε η λαϊκή εδώ που γίνεται πίσω από το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς με βιολογικά προϊόντα. Κάτι ντοματούλες ήταν σαν φραουλίτσες, κεράσια και τέτοια, και μου λέγανε είναι βιολογικά. Και εγώ το πίστευα. Τώρα πώς να το ελέγξω.
3: Πρόσεχε για να δεις. Είχε το τριφύλι.
0: Ναι.
3: Έπαιρνε 60 ευρώ το στρέμμα επιδότηση σαν βιολογικό.
0: Ναι.
3: Με το που το σπέρνει.
0: Τριφύλι βάζουνε πολύ, Στάσου. Τριφύλι βάζουνε πολύ.
3: Γιατί βάζουν πολύ, ξέρεις γιατί?
0: Πες μου.
3: Γιατί δεν ρωτίζει κανένας. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι βιολογικό από τη φύση του.
0: Α.
3: Δηλαδή τα πόρτα μέσα,
0: ναι.
3: Μόλις θα μεγαλώσει τριφύλι, τα πνίγει. Το κουρεύεις μια φορά, τελειώσαμε.
0: Αυτό που γίνεται λίπασμα, που δεν το πετά. Το κουρεύεται, δεν το πετά, τα αφήνεται να γίνει λίπασμα.
3: Το τρώνε τα ζώα, Όταν μεγαλώσει και έχει.
0: Όταν μεγαλώσει, ναι, τα τρώνε τα ζώα. Μάλιστα.
3: Όλα κανονικότατα. Το δεύτερο χέρι είναι καθαρό τριφύλι.
0: Μάλιστα.
3: Και έγινε τα μπαίρια όλα στο κυλική, σε πάνω όλα τα μουνάρε παρμένα τριφύλια.
0: Μάλιστα.
3: Και περιμένω αν βρέξει να πάρουν ένα χέρι. Και δεν παίρνουν τίποτα και παίρνω εγώ τα 60 ευρώ την επιδότηση.
0: Επειδή έχω μάθει να ακούω τους ειδικούς.
3: Κάθομαι Θεσσαλονίκη και παίρνω την επιδότηση 60 ευρώ το τριφύλιο μου. Μπορείς να κάνω τίποτα, ε.
0: Μάλιστα.
3: Και μετά φταίει ο Τσίπρας στο Παπάνδρε.
0: Χρειάζεται να κάνεις κάτι. Μισό λεπτό, να το πάρουμε και αλλιώς. Τώρα με μαθαίνεις, έτσι. Χρειάζεται να κάνω κάτι ή.
3: Πρόσεχε με. Παίρνω το τριφύλι σήμερα, το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
3: Οκτώβριο.
0: Ναι.
3: Βρέχει, φυτρώνει.
0: Ναι.
3: Το τριφύλι σαν την αγριάδα.
0: Ναι,
3: μόλις βρέξει, πρασινίζει.
0: Ναι.
3: Το καλοκαίρι ξεραίνεται. Τέλος. Και όταν ξεκινήσει πάλι, ξαναβγαίνει.
0: Δύο φορές το χρόνο δεν βγαίνει αυτό.
3: Άμα βρέξει, όχι, μία φορά βγαίνει την άνοιξη.
0: Ναι.
3: Αλλά αν βρέξει, μπορείς να κόψεις πολλά χέρια που λέμε εμείς. Δεν το κόψεις πού, το κόψεις μία φορά.
0: Γιατί
3: τώρα,
0: εγώ ήξερα
3: βρέξει,
0: το.
3: Μετά να μην.
0: Εγώ ήξερα στο χωριό. Εγώ στο χωριό τον κύριο Βασίλη δύο φορές έκοβε. Και το... Ό,τι μη, πουλούσε μη, τη μία τα έδωνε στο γιο, την άλλη τα έδωνε στο... στην κόρη. Γι' αυτό
3: ναι,
0: το ξέρω.
3: Ξέρετε, γιατί μήπως ήταν κοντιστικά χωράφια τα οποία τα πέντε του τρεχείλου.
0: Μάλιστα.
3: Και έκαμε πιο πολλά χέρια.
0: Μάλιστα.
3: Τα σπέρνε είναι για πέντε χρόνια. Για πέντε χρόνια ο σπόρος.
0: Σε ευχαριστούμε για το μάθημα.
3: Κάθε χρόνο βιολογικά 60 ευρώ το στρέμμα. Μετά φταίει ο Μητσοτάκης, ο Παπαδρέου. Μόνο εμείς δεν φταίμε σε τίποτα.
0: Έτσι πάντα.
3: Καλά, λέτε, μου, σε
0: ευχαριστώ πολύ για το μάθημα. Και εσύ ό,τι αγαπάς. Εγώ πάντα ακούω τους ειδικούς, έτσι. Είχα κάτω από τον αγγελιοφόρο ένα καστανά, μόλις με έβλεπε ο άνθρωπος. Και Απόστολε, και Απόστολε. Τι έγινε. Έλα σε πω, έλα σε πω. Μένε και ιστορίες, καθόμουν, τις άκουγα. Και μια φορά τον έκανα. Πάω για φαγητό, γυρίζω. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς το να.
4: Βιολογικό προϊόν, τι εννοούμε, τι λέμε.
0: Πού να ξέρω τώρα έτσι πως μου τα είπε ο προηγούμενος. Πες μου, πες μου, πες μου τι θέλεις.
4: Αυτό που, τι, που δεν ραντίζεται, ας πούμε. Τι εννοώ. Που το σπέρνουμε και το αφήνουμε να μεγαλώσει μόνο του, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, χωρίς διάφορα μέσα.
4: Επειδή είσαι μεγάλος, δεν μου λες.
0: Εγώ μεγάλωσε. Πολλά... Μεγάλωσε εγώ. Από εκεί πέρα. Για συνέχιση.
4: Ξέρεις πολλά χώματα που δεν είναι 100% λίπασμα.
0: Πολλά χώματα που δεν είναι 100% λίπασμα.
4: Ναι,
0: από ό,τι
4: θέλω να σου πω ότι το
0: μάθει...
4: χώμα,
0: ναι.
4: Το χώμα, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχει λίπασμα. Τι βιολογικό προϊόν. Ναι. Δεν υπάρχει χώμα καθαρό. Βιολογικό προϊόν σημαίνει να το σπήρωσε χώμα καθαρό.
0: Ναι.
4: Που δεν έχει δώσει 3 και 4 παραγωγές το χρόνο.
0: Ναι.
4: Έτσι. Και να μην το ραντίσω και να το...
0: Ναι, γι' αυτό και λέγεται βιολογικό. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει τίποτα από όλα αυτά.
4: Πω,
0: γι' αυτό βγαίνουν κάτι.
4: Σήμερα, ας πούμε, ναι. Βγαίνει βιολογικό προϊόν. Σε ποιο χώμα.
0: Δεν το ξέρω, αγόρι μου, τι να σου πω τώρα. Δεν. Από ψέματα.
4: Ούτε εγώ το ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι κάτι θα υπάρχει χώμα και ανάλογα βάζεις και αυτό. Δηλαδή για αυτό το χώμα είναι για. Όχι το κόμμα, το χώμα. Είναι
4: όχι,
0: για ελιές.
4: Ναι,
0: ναι, αυτό είναι για εκείνο. Αυτό είναι για εκείνο. Τώρα έχω ανακαλύψει μία μονάδα τις ντομάτες. Έχω μία αυτή. Έχω ανακαλύψει μία μονάδα που βγάζει ντομάτες. Τις ρίζες τις έχει μέσα στο νερό. Και ρίχνουν αυτοί ό,τι χρειάζεται η ντομάτα.
4: Η υδροπονική καλλιέργεια αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν έχει σχέση με την έπαδα καλλιέργεια.
0: Έπαδα σοκ σου λέω. Καλή, στο νερό μέσα ναι. Είναι. Ναι, στη δράμα. Ναι,
4: ναι. Στη δράμα, ναι. Ναι. Και είναι από τις καλύτερες ντομάτες, αλλά νομίζω ότι δεν έχει σχέση με αυτές που φυτρώνουν. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο Φουλακίδης ο Στράτος στο ΠΑΟΚ. Καλησπέρα στην εκπομπή Πρότυπο. Φουλακίδη, έχω μπλέξει εδώ πέρα μια καλή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Από τότε που μπήκα σε αυτό το στούντιο δεν έχω ακούσει. Οπότε δεις που πήγε η ομάδα. Μας ματιάσανε, μας ματιάσανε. Φαίνεται ότι είναι ματιαγμένοι οι παίκτες. Οι παίκτες μας. Καλησπέρα στην εκπομπή Πρότυπο. Απόστολα, αν θέλεις, βάλε το λεβεντόπεδο από τον Γιάννη Καλατζή για τον Τέλη και λόγο της ημέρας. Λεβεντόπεδο αρίστο, μπες στο μαγαζί και κλείστο. Περίπτωση. Έχουμε σειρά, ο Παναγιώτης περιμένει το υπάρχω από τη Δευτέρα. Εσύ Στράτο, τι έχουμε, Πέμπτη, Κυριακή πρωί το βλέπω να πέφτει αυτό το λεβεντόπεδο αρίστο. Ο Γιώργος Σικιώτης καλησπέρα στο τρίο στάτους. Απόστολε, η ομάδα μας βαδίζει στο άγνωστο με βάλκα την επίδα, το καταλάβαμε αυτό. Να και ο Παναγιώτης, μόλις άκουσε το όνομά του, Παναγιώτη τσουπ, νάτος. Έλα Παναγιώτη. Γιατί σε ακούω βαθιά σήμερα. Για πες μου, τι θες αγόρι μου. Α, υπομονή, υπομονή. Κάντε υπομονή. Θα μπει κάποια στιγμή και το υπάρχω. Εντάξει. Να είσαι καλά αγόρι μου, την αγάπη μου. Bye.
5: Τρελάναν τα πετραλώνα και κάψαν τα σεπόλια.
0: Παρακαλώ τις νοικοκυρές, μαζέψτε την πουγάδα σας. Έρχεται να πει δελτίο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μόλις τελειώσει, ή κατεβάστε την τέντα, δεν ξέρω. Ναι. Μόλις τελειώσει το δελτίο, είναι όλα καλά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε εγκινήσει φορτηγό σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου στο δρόμο από Δρυμό για Μονόλοφο. Επιτόπου έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα. Επιβεβαιώθηκε ότι ο εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας και διάσωσης ΕΚΟ δηλητηριάστηκε με φόλα σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας ομάδας. Ο ΕΚΟ, ένα μαλλινουά που είχε συμβάλει στον εντοπισμό εξαφανισμένων ανθρώπων, βρήκε τραγικό θάνατο στην Πεντέλη. Το σκυλί είχε λάβει μέρος σε κρίσιμες επιχειρήσεις αναζήτησης, μεταξύ των οποίων οι έρευνες στα Τέμπη καθώς και στις αποστολές για τον εντοπισμό του Μπάμπη Κούτσικου και του Βασίλη Καλογύρου. Η Ολομέλεια της Βουλής θα εξετάσει 5 αιτήματα άρσης βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, πολλά εκ των οποίων αφορούν μηνύσεις δικαστικών λειτουργών για τη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ελέγχεται για πράξεις όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Ένα από τα αιτήματα αφορά μηνύσεις δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και απορρίτου, καθώς και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στη Λάρισα στις 19 Μαρτίου του 2026. Εν αναμονή εξηγήσεων για τον ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο, βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Ουκρανία. Ο κύριος Δένδιας, σε ομιλία του στο Αγαθονήσι, απέτησε σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Λευκάδα. Ο Υπουργός, αναφερόμενος στο θέμα, τόνισε πως το μη επανδρωμένο σκάφος της Ουκρανίας έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Συνέχεια στη σφοδρή αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη από το κτηματολόγιο. Αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη γιατί πήρε 5.000 επιδότηση και ο Ανδρουλάκης μας αμπούκωσε 1.000.000 και μας κουνάει το δάχτυλο, τόνισε από το Βήμα της Ολομέλειας ο Υπουργός Υγείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, επανέλαβε τη θέση της ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν βέβαια αντίθετη προς το διεθνές και το μακεδονικό δίκαιο, όπως είπε. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η συμφωνία αυτή πλέον αποτελεί πραγματικότητα. Στην αθλητική επικαιρότητα, οριστικά χωρίς κόσμο θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League.

0: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 21, στο Κλικί στους 23, στη Βέρεια στους 24, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
14: Μαμά, βαριέμαι!
15: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
16: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
17: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κριτικός.gr.

0: σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς.
1: Το σβησές το μηνυματάκι για το γαμήνα.
0: Γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.
1: Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ, ανθισμένο, μοσχοβολάει, ανοιξιάτικο. Απόστολος Αβδελάς.
2: Τσεκ.
1: Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς.
2: Τσεκ.
1: Γαβρίλ Χατζινόπουλος, εντός στούντιο.
2: Τσεκ.
1: Τηλέφωνο, τσεκ, πες το. Έλα, έλα τώρα που είμαι σε φόρμα. Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε, απέ. Τώρα είναι η ώρα
0: να δούμε που μας βγάζει αυτή.
1: Αυτό είναι, το είδα αυτό, είστε. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε τον τεχνικό ελεύθερο. Μη χυμάτε πάνω του, σας παρακαλώ. Ορίστε.
0: Και για τους δυο να κάνουμε.
1: Θα χαλάσει ο προγραμματισμός τους, σε παρακαλώ.
3: Ότι δεν κάνει ήχο, δεν είναι τεχνικός.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι δημοσιογράφος και εξαιρετικός δημοσιογράφος.
3: Ναι, όταν το ρώτησα πριν, γιατί είχαμε κάποια
1: είναι
3: θέματα.
1: Είναι το στήριγμά μου, είναι το τέρι μου.
3: Είχα θέματα λίγο στα ακουστικά μου και του λέω έτσι, μου λέει δεν είμαι υπεύθυνος του ήχου. Λέω και τι κάνεις μέσα που δεν είσαι υπεύθυνος.
1: Βέβαια,
3: δεν ξέρω.
1: Δεν είδες που έχουμε έξω διευθυντής και λοιπά, ποιοι είναι και λοιπά. Δεν είσαι στη γράφη διευθυντής ήχου. Υπεύθυνο ήχο γράφει έξω. Υπεύθυνο ήχο, ναι.
3: Και είναι
1: όχι, Δημήτρης Βενιέρης με μεγάλα γράμματα.
3: Είναι εξαιρετικό και υπεύθυνο ήχο, τα ρυθμίζει όλα φανταστικά.
1: Θα το διαβάσω, Παναγιώτη. Μου ήρθαν αρκετά μηνυματάκια για το θέμα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν βιολογικά προϊόντα. Εγώ δεν θα κάνω τον ξερόλα. Το ξέρετε αυτό. Όπως επίσης και για τον κύριο Ζουνίδη. Ο κύριος Ζουνίδης έχει πολύ πίκρα μέσα του. Τα πιστεύω του είναι πιστεύω του. Δεν θα βλέπετε τι πιστεύει, τι άνθρωπος είναι. Είναι ένας εξαιρετικός κύριος. Και αν είχατε τραβήξει αυτά που τράβηξε αυτός από τις κάθε κυβερνήσεις, θα ήσασταν αλλιώς. Αλλά κρατιέται εκεί.
0: Οι δυο με τα χέρια σφιχτά.
1: Και καλύτερα. Γεια σας, Αθηνούλα, σε ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου. Τρόποι επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή ποίημα 2310-513-000, 2310-821-050, Βαϊπερά και 6908-357-800, 6945-1555-38 που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο και από εκεί και πέρα και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια.
0: Μα και καλύτερα, τα λέμε αύριο καλύτερα.
1: Ο Γιώργος Σικιώτης, καλησπέρα στο τρίο του Στάτους. Απόστολη, ομάδα. Α, το διάβασα αυτό. Ο Παναγιώτης που είναι και αγρότης, υπάρχουν βιολογικά προϊόντα, αλλά η τιμή τους δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά που ξέρουμε. Μάλιστα, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ.

Για να σας δώσω και ευκαιρίες της ζωής, αυτά δεν πρέπει να τα χάνετε. Θα βγουν τον Νοέμβριο, όχι τώρα, μην βιαστείτε και τρέξετε, 11.650 ακίνητα θα βγουν στο σφυρί. Από αυτά τα 3-4 μόνο είναι από 150.000. Άντε, τι κάθαστε. Μέσα στη γυάλα. Αφού το πήγες εκεί, μετά μου βάζεις, σε παρακαλώ, το μάκια μάκια με τη φόν σου. Το ξέρεις? Μ' αρέσει ο διάλογος που έχουμε πάντα μεταξύ μας, πολύ ωραία. Γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι. Όχι αδελφέ, δεν θα ασχοληθώ με τα κοριτσάκια, σας το είπα και χθες, ότι ό,τι είπαμε, φταίμε εμείς, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, η κοινωνία μας είναι αυτή που είναι, έχει πιάσει πάτο και πιο κάτω από τον πάτο, τα είπαμε χθες, να μην τα ξαναλέμε μέρα. Και να σας πω και κάτι, από Δευτέρα δεν θα ασχολείται κανείς, εκτός αν μέσα από την καρδιά μου κατορθώσει και επανέλθει το κοριτσάκι που είναι στο ΚΑΤ. Αλλιώς δεν θα ασχοληθεί κανείς. Έτσι είμαστε πάντα οι Έλληνες, ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Όσο είναι στην επικαιρότητα, βάζουμε φωτογραφίες, φατσοβιβλίο κλπ. Γράφουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε ή αυτό που σκεφτόμαστε ή αυτήν που σκεφτόμαστε. Και από εκεί και πέρα τελειώνει το θεματάκι. Από Δευτέρα δεν θα έχει τίποτα, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και γίνει και αυτή το κοροϊδάκι. Γιατί θα έγινε το ψάρι το. Επειδή άκουσα και το δελτίο με τη φωνούλα του Γαβρίλη Χατζινόπουλου, μη γελάς. Όταν μιλάω για τον Γαβρίλη, όλο γελάς, το έχω παρατηρήσει. Το ψαράκι, το ψάρι τρώει τη γατούλα που αγαπώ. Διάβασα σήμερα ότι στα έντυπα της κυβέρνησης η κυβέρνηση βάζει, λέει, αστερίσκο στην απεριόριστη στήριξη και τις εκρητικές και εκρηκτικές επιφυλάξεις για το Κίεβο. Σώπα καλέ. Τώρα βάζουμε αστερίσκους και επιφυλάξεις για το Κίεβο, γιατί μέσα στη Βουλή το φέρατε και μίλησε. Και έμαθα στο, μου το είπε πίνατε αυτό, στο πολεμικό συμβούλιο που έγινε, όταν έλεγε ο Γεραπετρίτης από πού ήταν και πώς ήταν και τι ήταν, κάποιοι έκαναν το σταυρό τους μέσα εκεί.

0: κι εσύ.
1: Εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Το είπα από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που ανακάλυψα, που ανακάλυψαν οι ψαράδες το ντρόν. Από την πρώτη στιγμή που άκουσα τον κύριο Δένδια να λέει ότι εκτός χωρικών υδάτων, εκτός αν ξέρει κάτι παραπάνω αυτός. Ωστόσο, γιατί τα διάβαζα, δεν το είπε έτσι απ' έξω. Άμα το διάβαζα, σταματάω και λέω: πα, τι έχουν γράψει εδώ οι δικοί μου. Τους απολύσω όλους. Λοιπόν, συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου για να δοθούν απαντήσεις. Ο καθένας λέει ό,τι του καπνίσει πλέον ή όπως τον συμφέρει. Μάλλον αυτό είναι το πιο σωστό. Ανάλογα από πού είναι. Εντάξει.
0: Τα χιλιάδια να γεμίσω με φυλάκια.
1: Άρχισαν να λαϊκίζουν όπως κάνει ο Βελόπουλος. Ο καθένας στο κοντό του και το μακρύ του. Φυσικά σε αυτή τη χώρα μόνο ο Βελόπουλος ξέρει από πού ήρθε και τι ήρθε και γιατί ήρθε και πώς ήρθε. Δεν τους ήταν. Αλλά δεν τον ρωτάνε, δεν τον ρωτάνε. Έχουμε και τα άλλο, δεν μας φτάνουν αυτά. Έχουμε και στη βόρεια της Τίνου, ήταν ένα υποβρύχιο από κάτω, έριξε ο ψαράς αυτό όπως το λένε, δίκτυα από την τράτα του και έπιασε ένα υποβρύχιο. Έχουμε και αυτά δηλαδή. Και αναγκάστηκε να αναδυθεί.

Φουλακιώτη, μετά τις 6.30 σου έχω μία πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών. Τι υποστηρίζει, να μην πολύ τρέχεις και τις βλέπεις, εντάξει, θα σε πω τι υποστηρίζει, εντάξει. Μάκια. Τι έπαθε ο Μανολάκης, βέβαια αυτή την είδα φατσούλα, μου άρεσε η Ιρανή, αλλά τώρα δεν ξέρω ολόκληρο, ναι, έχω άποψη, γιατί εδώ οι γυναίκες έχουν αυτό, πειράζει καμία και είναι μέσα στο αυτοκίνητο, εκεί είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και λέει αγοράκι βγες έξω να σε δω ορθείο, καταλάβατε, έλα, παλωτιές, έλα Παναγιώτη, σηκιώτη, μπήκε, βαράτε βιολιτζίδες.

Έχετε ακούσει πως κάνει μια αντλία θερμότητας γερμανικής εταιρείας Vaillant όταν δουλεύει? Όχι, ούτε και εμείς. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Aerotherm Plus της Vaillant με R290 είναι τόσο αθόρυβη που δεν θα καταλάβετε καν ότι λειτουργεί. Με επίπεδο θορύβου 54 dB μπορείτε να την αντικαταστήσετε, να την εγκαταστήσετε όπου θέλετε, ακόμα και δίπλα στο υπνοδωμάτιο, χωρίς να διαταράξει την ησυχία σας. Γιατί όταν η αντλία θερμότητας Vaillant της Aerotherm Plus αναλαμβάνει τη θέρμανση, το μόνο που ακούγεται είναι η απόλυτη άνεση.

0: Μπήκε και το υπάρχω. Οφείλουμε κάτι δώρο του καταστήματος. Εντάξει. Λοιπόν, έλεγα για την Ιρανή την ηθοποιό, την Γκολαϊφτέ Φαραχανή. Κουκλίτσα, κουκλίτσα στο προσωπάκι. Ολόκληρη. Καλησπέρα στα ταλάφωνα, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, πώς το λέω, Κώστας είμαι.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι έχεις και μου κάνει η σηματαμόρφωση. Σταμάτησε, σταμάτησε.
1: Να σε πω λίγο κάτι.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Πήγα χθες στη Λαϊκή των Μουδανιών, Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Έχει ένα, σε ένα πάγκο έχει τρία είδη πατάτες.
0: Ναι.
1: Νευροκοπίου, Αχαΐας και δίπλα ήταν κάτι άλλο. Λέω αυτές τι είναι.
0: Ναι.
1: 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Λέει αυτές είναι Αιγύπτου.
0: Αιγύπτου.
1: Λέω Αιγύπτου. Λέει ναι. Λέει, μετά με πιάνει ένας άλλος δίπλα που ήταν, μου λέει αυτές οι πατάτες τις καλλιεργούν Αιγύπτιοι στη Βιωτία, γι' αυτό τις ονομάζουν Αιγύπτιοι. Έπαθα σοκ, ε. Σοκ έπαθα. Ένα 10 η νευροκοπείο οι δικές μας,
0: ναι.
1: Ένα ευρώ οι άλλες από κάτω από την Πελοπόννησο, ναι. Και αυτές 80 λεπτά.
0: Μάλιστα. Αρχαγγέλου να παίρνεις. Αρχαγγέλου. Φανταστική πατάτα ο Αρχαγγέλος.
1: Ξέρω, ξέρω. Καλά είστε οικογένεια, όλοι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Και εσύ πάντα να καλά να σε.
1: Χαίρομαι που σ' ακούω. Έγινε, yeah. Αγόρι μου, γεια.
0: Να σε, να σε. Λοιπόν, έλεγα για την Φαραχανή. Λοιπόν, ένας δημοσιογράφος, ο Φλόριαν Ταρντίφ, έβαλε φωτιά στο ζευγάρι, τέλος πάντων, στο γιαγιά και στον εγγονό, και αναφέρομαι στον Μανολάκη τον Μακρόν. Ο Μανολάκης ο Μακρόν έστελνε μηνύματα. Λέει το χαστούκάκι που έπεσε τότε εκεί πέρα στην είσοδο του αεροπλάνου, δεν ήταν, λέει, καλά, ότι παίζανε σαν μικρά παιδάκια, μικρά δέταλες και όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν παίζανε, λέει, απλά είχαν ένα καυγαδάκι, γιατί ο Μανολάκης είχε ζωηράδες μέσα στο αεροπλάνο, έστελνε στην Φαραχανή αυτό μηνυματάκια και την είχε γράψει ότι είναι πολύ όμορφη. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ήταν και χειδαίο. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφη. Και όντως είναι πολύ όμορφη. Αλλά τη φωτιά την έβαλε η Φαραχανή. Όταν είδε ότι βγήκε αυτό στη φόρα, η Φαραχανή είπε ότι όλοι οι Γάλλοι, λέει, είναι μαμάκηδες. Γι' αυτό, λέει, και ο Μανολάκης πήρε την άλλη. Φωτιά που του βάλε. Αυτό σύνδρομο, λέει, που κατέχονται, και αυτό την πήρε, λέει, την Μπριτζίτα. Ρε την Φαραχανή, δεν φαινόταν Ιρανή. Ρε την Ιρανή, την Ιρανή, την Φαραχανή. Τώρα εδώ που τα λέμε, ο Μανολάκης από τόσα χρόνια Μπριτζίτ, λέει, ας πάμε και κάτι πιο φρέσκο. Και είναι φρέσκο, καλό είναι, καλό είναι. Όρθιο δεν ξέρω, και δεν ξέρω.

για την τέταρτη δικογραφία του ΠΚΠ που όλοι περιμένετε με αγωνία, δεν έχει φτάσει ακόμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι. Οπότε κατά το καλοκαιράκι στη Βουλή, και όταν εσύ θα κάνεις πλάτσα-πλούτσα στα νεράκια, θα περάσουν ό,τι θέλουν αυτοί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό μην τώρα ετοιμάζεσαι και τέτοια. Γιατί υπάρχει ένα δυνατό όνομα, λέει εκεί μέσα. Λένε, εγώ δεν ξέρω. Λένε, υπάρχει ένα δυνατό όνομα εκεί μέσα. Ωραία, τι πα τα αγόρα μου, άιτε, δώσε.

Αυτό που συνέβη στον Άδωνη που τον παρουσιάσανε μια κυρία δίπλα η οποία Δεσποινίδα τι ήταν, ναι, και ήταν fake news, φέρνουν στη Βουλή ακριβώς το νόμο που έχει εφαρμόσει η Μελώνη. Τι αγάπη έχετε σε αυτή την κοπέλα, ρε. Ναι, στην Ιταλία ακριβώς για τους ψηφιακούς κουκουλοφόρους λοιπόν. Γιατί μέσα σε χρόνο τεντέ έγινε και viral. Και εντάξει. Αυτό είναι πολύ συχαμερό και πολύ ύπουλο. Ναι, ναι. Αυτό που έκανε και ο Βελόπουλος στην Φέρετο, τι έκανε στην Λατινοπούλου. Αυτό είναι πολύ συχαμερό και πολύ ύπουλο. Ναι. Και καλά θα κάνουν να φέρουν και να είναι αυστηροί. Το άρεσε το τραγούδι να το ξαναβάλουμε. Τι θέλει ο Γαβρίλ, ό,τι θέλει ο Γαβρίλ. Καλά, γιατί έτσι με κοιτάς τώρα, επειδή είπα Γαβριήλ.

Και να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Δήμαρχο στην Ίσυρο. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να δώσει 200 ευρώ το μήνα και μάλιστα στηρίζοντας έμπρακτα αυτούς που κρατούν ζωντανά τα σχολεία εκεί στις ακριτικές περιοχές και γεμίζουν με γνώση τα παιδιά και κρατάνε και ανοιχτά τα σχολεία. Ο Χριστοφής ο Κορονέος, ο Δήμαρχος από την Ίσυρο, είπε 200 ευρώ και δεν είναι, λέει, αυτό επίδομα. Συνέχεια θα παίρνουν 200 ευρώ κάθε μήνα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε 13 εκπαιδευτικούς. Μπράβο, μπράβο Δήμαρχε. Άντε και οι υπόλοιποι, για να τους να μένουν εκεί τα παιδιά. Άντε, δώσε. Τώρα βέβαια μπορεί να έρθει η Ζαχαράκη και να πει απαγορεύεται. Όλα τα περιμένεις από αυτούς. Εκείνο που περιμένω εγώ τώρα από τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά είναι αυτό, διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις μη μου φύγεις φιλακιώτη και σικιώτη και παραγιώτη. Σας έχω ό,τι, όχι ό,τι, κιώτη. Σας έχω τι λέει μία πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, να δείτε τι υποστηρίζει. Εντάξει, εδώ μιλάμε για θεματάρες από την εκπομπή Πήμα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
4: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
5: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
4: Για να βλέπεις εκθέσεις.
5: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
6: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘ Χελ Expo αλλάζει. Εκθέσεις,

0: συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
3: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Ο Ανδρέας με ρωτάει, η Λευκάδα που είναι σήμερα, δεν βγήκε ακόμη. Θα βγάλει δελτίο τύπου, δεν διασέ που είναι η Λευκάδα σήμερα, είναι, αν είναι εντός ή εκτός χωρικών υδάτων. Πάντως ο φίλος μου ο Λεωνίδας Δημητρακόπουλος που θα πάει το καλοκαίρι εκεί για 2-3 μήνες πηγαίνει στην Λευκάδα, τον αρέσει πολύ και δικαιολογημένα. Λοιπόν, κάνει και αυτό το Kai 7, ναι, από εκείνο που με τον αετό στον αέρα, ναι, κάτι τέτοια κάνει αυτός. Λοιπόν, γυμναστής του Άγγελου, το μυαλό καταλάβατε. Λοιπόν, για καλό και για καλό, κακό έβγαλε και ένα διαβατήριο. Α, συνεχίζει. Δευτέρα έξω από τα χωρικά ύδατα. Τρίτη μέσα, αλλά δεν πειράζει. Τετάρτη πολύ σοβαρό θέμα. Πέμπτη μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Παρασκευή να δείτε εσείς. Θα καταλήξουμε, να καταλήξω όμως κάποια στιγμή. Εγώ το έχω πει, συνέντευξη τύπου. Α, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Απόστολο ο Νικόλας, δηλαδή το ντρόν ξεκίνησε από την Ουκρανία, πέρασε Μαύρη Θάλασσα, Βόσπορο, Αιγαίο, έκανε κρουαζιέρα γύρω από την Πελοπόννησο και κατέληξε Λευκάδα χωρίς να το δει κανείς. Μόνο στο story στο Facebook δεν ανέβασε. Να και η ώρα από το ανασπρόμαυρο εύωσμο, δεν τον κατηγορώ και πολύ, και πολύ λέει άντεξε ο Μανολάκης, έχει τα δικά του. Και γράφει, προχώρα ολόκληρος άντρας, έγινες ξεκόλα από τη μαμά σου, τον είπε η άλλη.

0: για τον Άδωνη ξεκίνησε από μια ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Άδωνης. Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Λοιπόν, χωρίς συνέπειες, μετά το απεξοδικημένος όταν πήρε την απάντηση. Λοιπόν, για τους πολιτικούς και μάλιστα όπως είναι ο Άδωνης, ο οποίος σκέψω τώρα αυτή η οποία είπε τον αυτόν τον Αλέξη Βαψομαλιά. Σκέψου τώρα να το είχε πει στον Άδωνη. Χριστός και Απόστολος. Χριστός και Απόστολος. Ή να έλεγε ο Αλέξης, ή να έλεγε ο Αλέξης ότι εκτός χωρικών είναι υδάτων η Λευκάδα. Ακόμα θα έγραφε ο Άδωνης στο X. Ακόμα θα έγραφε, ναι. Θα έπαιρνε ρεπό από το Υπουργείο και θα έγραφε συνέχεια. Η πολιτική κριτική είναι απαραίτητη, κανένα πρόβλημα, όμως όταν η συζήτηση κατεβαίνει σε προσβολές και σεξιστικά υπονοούμενα, τότε δεν είναι άποψη τότε. Πρόλαβε, το κατέβασε. Την καλησπέρα μου στο Στέργιο το Μαμέα, την καλησπέρα μου την κυρία Βάσο, τη θεία, την Κατερίνα Καυτήρα, δεν ξέρω, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, τη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου. Το Θόδωρο τον Πούτα το συνάδελφο, να είσαι καλά την αγάπη μου. Το Γιώργο τον Γίδαρη στο ιστορικό Καρτερέ, στο θρηλυκό Καρατζάκιον. Μπορεί κάποιος να μας στείλει ένα ηχητικό πώς κάνουν τα βατράχια. Έχω μία ενημέρωση, μου ήρθε μηνυματάκι από τον Νεοχώρη Συντικής ότι ο μόνος που κάνει πολύ τέλεια το βατραχάκι είναι ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τώρα αν στείλετε μηνυματάκι ότι θέλετε να τον ακούσετε, ωραία, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, του προσφέρω το μικρόφωνο. Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειρά. Ναι, ο Φουλακιώτης έχει τον πόνο του τώρα, το είπα εγώ στην αρχή, εγώ φταίω. Πρωταγωνίστρια, γεια σου Νίκο Αραμπατζή στην ασπρόμαυρη Μύκονο, την αγάπη μου. Ναι, μαζί με Ιορδανίδη θα έρθουμε. Ιορδανίδη, ο Απόστολος ο Κερατίδης εχθές μου έστειλε ένα μηνυματάκι το οποίο δεν διάβασα γιατί σας έχω πει πολλές φορές μου έρχονται μετά. Ναι, λοιπόν, μία ευχή σου έδωσε να πάθεις λάστιχο και στα τέσσερα. Όχι να πάθεις λάστιχο στα τέσσερα, να πάθεις λάστιχο και στα τέσσερα. Μην γελάτε, είναι σοβαρή. Λοιπόν, πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών υποστηρίζει. Ερωτικές ταινίες παρουσιάζουν υπερβολικά σκηνοθετημένη και μη ρεαλιστικά σενάρια. Να το έχεις σκηνοθετημένα και μη ρεαλιστικά σενάρια. Πού με κόβεις, ρε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Δεν θες να ακούσεις.
1: Απέ.
0: Ανάτος. Ιορδανής, τι ήθελα και είπα το όνομά του. Ναι. Απέ.
1: Εγώ περιμένω να με πεις το μήνυμα. Τι είπε ο Κερατίδης.
0: Ναι, είπε, λέει να πάρεις φουίτ και στα τέσσερα. Όχι στα τέσσερα και στα τέσσερα. Ναι, ναι.
1: Ξέρω που μένει ο Κερατίδης πρώτον, δεύτερον. Τον Αραμπατζή, τον Νίκο, τον Άνισο, τον πήγαινα να κάνω γεωθεραπεία και γυμνισμό στη Μύκονο.
0: Έχεις καμιά φώτο να μας στείλεις στο Viper?
1: Έχω.
0: Στείλε.
1: Bye-bye.
0: Δεν άντεξε τα γεια. Λοιπόν, οι ερωτικές ταινίες παρουσιάζουν υπερβολικά σκηνοθετημένα και μη ρεαλιστικά σενάρια. Αντιδράσει και εντάσει και αυτό που μπορούν να δημιουργήσουν, λέει, λαθασμένες προσδοκίες και απογοήτευση στην πραγματική ζωή. Εσύ βλέπεις κάνει, μην τέτοια πράγματα, χαζά. Να τα δεις και στην πραγματική σου ζωή, δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Σου δείχνουν, λέει, πρόσωπα και σώματα που έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία. Το πρόσωπο, ναι, και το σώματα δηλαδή. Λέμε, αυτός, αλλά τίποτε.
2: Μου ήρθε ένα ηχητικό από τον Γαβρίλ, αν θες να τα ακούσουμε.
0: Βεβαίως, παρακαλώ. Τέλεια, ρε Γαβρίλ. Μπράβο, ρε Γαβρίλ. Πολύ καλό. Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών υποστηρίζει ακόμα, η πράξη δεν μοιάζει, λέει, με αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Τι βλέπουμε στην οθόνη εμείς τώρα, αλλά βλέπουμε. Συχνά, λέει, παραπληροφορούν για το πώς πρέπει να φέρεται κάποιος δημιουργώντας λαθασμένες αντιλήψεις για την επικοινωνία, τα όρια και το σεβασμό στην σχέση με τον άλλον. Δημιουργεί την ψευδέστηση ότι η επιτυχία και η σεξουαλική επιβεβαίωση είναι εύκολη, άμεση και απαραίτητη για την προσωπική σου ζωή. Καλά, ναι. Λοιπόν, σου δίνει την ψευδέστηση ότι είναι αθώο και ακίνδυνο, ενώ μπορεί να σε οδηγήσει σε εξάρτηση και προβλήματα στη σχέση σου. Κόψτε τες τώρα. Αυτό όλο είναι μια ψευδέθηση. Κόψτε τες τώρα. Δεν ξαναβλέπω. Δεν ξαναβλέπω. Έχεις μη δει

ψευδέστησε ότι είναι αθώο και ακίνδυνο, ενώ μπορεί να σε οδηγήσει σε εξάρτηση και προβλήματα στη σχέση σου. Κόψτε τες τώρα! Αυτό όλο είναι μια ψευδέστηση! Κόψτε τες τώρα! Δεν ξαναβλέπω! Έχεις μη δικαιολογία.

0: σχέση σου. Κόψτε τες τώρα. Αυτό όλο είναι μια ψευδεύτηση. Κόψτε τες τώρα, δεν ξαναβλέπω. Δεν ξαναβλέπω. Έχεις μη δικά.
1: Στο σπίτι, τέλος πάντων, είχα μια νυχτερινή έξοδο και έτσι όπως γυρνάω, βλέπω το Λεοντή με μια γυναικεία παρουσία δίπλα του. Πέρασα έτσι, πρόσεξα για να μην το χαλάσω, έκανα πως δεν τον είδα. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό.
0: Απέ, και το
1: αυτός
0: χειρότερο.
1: Την αρπάζει την κοπέλα και φεύγουν μέσα στα στενά εκεί στην Άθωνος.
0: Ναι, θα σε πήρε χαμπάρι.
1: Εννοείται, ναι, μα ναι, γι' αυτό ναι. Έφυγε έτσι.
0: Τι βούδιξε, εγώ... τα μαλλιά, τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι έτσι. Αγκαζέ την έπιασε κρακ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και χάνονται μέσα στα στενά και κελοπόρε.
0: Να το κάνουμε αυτό. Να το κάνουμε ταινία αυτό. Την αρπάζει και πάνω, μέσα στα λαδάδικα.
1: Μια νύχτα στο άρπαγμα, θα λέγαμε.
0: Μια νύχτα στα λαδάδικα.
1: Ναι, δεν ήταν
0: εκεί το βρίσκει αυτό που
1: στην Άθωνο ήταν, αλλά εμεί να το κάνουμε.
0: Εκεί το βρίσκει αυτό που θε. Η Άθωνο που είναι. Α, έχεις δίκιο,
1: ναι,
0: έχεις δίκιο,
1: κατάλαβες, πάνω, ναι, εκεί, με... στα Τυριντάχτα.
0: Το έχει. Συντριβάνι το βγάλανε από εκεί, μήπως...
1: Όχι, όχι, εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για ξέρω... Εκεί ακριβώς δίπλα στο Συντριβάνι ήταν.
0: Για να ξέρω που καθίσανε.
1: Ναι. Και σήμερα, λέει τώρα η Μελίνα, ένα τραγούδι δεν την έβαλε στην κοπέλα.
0: Βάλτε εκείνο που, σε εκείνη την ταινία το δόλωμα, ναι. Ο Φυσούν, ο αδερφός του Φυσούν, μαζί με ένα παππούλι, με μία κιθάρα και ακορντεόν ο Φυσούν, σε όλη την ταινία, έχω σκάσει τα γέλια, το σκέφτομαι, σε όλη την ταινία, πρωί έβγαινε ραντεβού με τον άλλον, ναι. Η Βουγιουκλάκη, αυτό το τραγούδι, αυτό συναντούσε. Μεσημέρι πήγαινε για φαγητό, αυτό το τραγούδι. Βράδυ πήγανε κάτω από τεβά, αυτό το τραγούδι. Οι ίδιοι, ναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλη την ταινία, αυτό το τραγούδι λέγανε.
1: Ωραία.
0: Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Απέ.
2: Γιατί πειράζει το Λεοντή.
3: Ευχαριστώ.
1: Μα δεν τον πειράζει.
0: Ποιο πειράξε το Λεοντή.
2: Γιατί πειράζεται το Λεοντή. Το βρήκατε καλό παιδί και φιλότιμο. Καλό καρδό και τον πειράζετε. Γιατί τον πειράζετε.
1: Για τον Λεοντή, το συγκεκριμένο λέει τώρα.
4: Ναι, δεν
2: όχι το, ναι, φυσικά.
1: Α, συγγνώμη, όχι λίγο, μήπως λέω εγώ μπερδεύτηκα.
2: Κύριο Λεοντή, λέω. Τον κύριο Λεοντή.
1: Α, τον κύριο. Ναι, ναι, τώρα το κατάλαβα που το λέει. Τον κύριο
2: γιατί
1: Λεοντή.
2: Τον πειράζετε, γιατί τον πειράζετε.
1: Τα αγαπάτε, παιδιά της γειτονιάς κάνουν πλάκα.
2: Καλά, καλά είστε.
0: Όπως ακούς.
2: Γεια σα, Μοστελάρα μου.
0: Γεια σα, αγόρι μου. Να δώσω χαιρετισμού στο Ρέπιτ.
2: Εννοείται, εννοείται.
5: Γιάννη Ρέπιτ, χαιρετισμού από τον Ασλανίδη.
2: Τα φιλιά μου, τα φιλιά.
0: Γεια σα, αγόρι μου, γεια, γεια.
1: Εσύ, γιατί τα λες όλα στον αέρα.
0: Θα μα κάνει τα βατραχάκι.
1: Ποιον... Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, ναι. Δεν κάνω το βάτρα.
3: Ψέματα λέει, πριν το έκανε έξω. Πριν
1: δεν
3: το
1: έκανε.
3: Πριν το... Μη λες ψέματα.
1: Αγητικό ήταν προφανώς.
0: Αγητικό ήταν.
1: Τώρα ο Μαγιαράς.
0: Τόσο τέλεια.
1: Ναι, ναι, καλά.
3: Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Στο σταυρό που σου κάνω. Ναι. Το έκανε έξω πριν.
0: Α.
1: Δεν έκανα τίποτα.
0: Με πια. Και δεν είδαμε τίποτα εμείς.
1: Λοιπόν. Πάω. Αποχωρώ.
0: Μια πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, δύο πράγματα θα μπορούσε να υποστηρίζει. Τη Χάρτινη ή τον Έφηβο. Απόστολο είδες λέει που δικαιώθηκα που σου έγραψαν τα άλλε. Έχεις δίκιο, Στράτο.

Η Αθανασίου αυτή του Πασόκ που είπε ψωμαλιά τον Αλέξη, ανακάλεσε, περίπου δηλαδή ανακάλεσε, να είμαστε σίγουροι, ναι. Ήταν, λέει, ατυχής διατύπωση, ναι. Και λέει, κατάλαβε τώρα, ότι ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι, λέει, σκληρός αλλά με όρια. Α, σοβαρά τώρα, το κατάλαβες από τα είπες. Την τραβήξαν ταυτάκι, τα άμαθα όλα. Ναι, και άσχημα κιόλα. Αυτός που διαμαρτυρήθηκε, ένας από τα μεγάλα στελέχη του Πασόκ διαμαρτυρήθηκε και λέει να τη βάλουμε στη θέση της, γιατί να δεις πώς το... Ναι, έχει σπάσει το κοντέ των γελίων δηλώσεων, έτσι είπε. Τι μαθαίνετε όταν είστε στο στάτους 107,7. Α, έχω και για την κοπελιά της Νέας Δημοκρατίας που παραιτήθηκε, τώρα σας πω. Ιδέα Κρήτη.

μετά έγραψε, ναι, την έγραψε λεκτική πατσαβούρα, αποκάλυψε την Αθανασίου σαν τη επίπεδο Λατινοπούλου. Τώρα πώς κολλάνε αυτά, τέλος πάντων. Και ο Φλωρίδης το βρήκε, έψαχνε τώρα. Δεν μπορεί, λέει, για το Πασόκ, δεν μπορεί μια εκλεγμένη κυβέρνηση από το λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση. Εκπλήσουμε που το Πασόκ μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο. Σοπαρε. Όρμηξε και η Ανούλα. Μία είναι η Ανούλα, όχι η Ανούλα η Κεχαγιά. Μία είναι η Ανούλα, μην ψάχνετε, ναι. Ούτε η Ραπτοπούλου. Η Άννα η Διαμαντοπούλου είναι. Για τον Αλέξη είπε, έγραψε μάλλον, δεν είμαστε λοτοφάγοι, ναι. Που μας λέει έρχεται να νικήσει τον τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη.

Το ΜΕΑΡΚΙΣ Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ιωάννα Γελεστάθη, που παραιτήθηκε και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με Νέα Δημοκρατία, ούτε ταυτότητα ούτε τίποτε, καμία επιλογή, θέλει να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά της και την τιμή της και την υπόλοιψή της, όπως έγραψε. Το έψαξα γιατί με την κυρία Γκελεστάδη βρεθήκαμε σε εκδηλώσεις και κάτι, ότι συνεργαστήκαμε οτιδήποτε. Όλοι την εκτιμούν, όλοι. Επίσης εκεί στο Κηλικείο καμιά φορά που βρέθηκε αυτή να πληρώσει, κυρία δεν ήθελε και λοιπά. Να σας πω ότι ήταν στο ίδιο θρανείο με την Κεφαλογιάννη. Τι μαθαίνετε. Πάμε να φύγουμε, ρε Λεόντι. Πολλά είπαμε σήμερα. Τους έχουμε μέρα, ναι. Λοιπόν, ναι, ήταν ναι. Και τώρα, ό,τι πήγαν να τις επισυνάψουν, έφτασε ένα mail το οποίο έφυγε την αξιοπρέπειά της. Δεν ήθελε και πολλά. Είναι ομοί. Δεν ήθελε και πολλά. Λέει, εγώ, γεια σας. Εμένα εδώ, θα με καλύψετε. Λέει, να το δούμε. Ρε, θα με καλύψετε. Ρε, θα με καλύψετε. Όχι, χαίρετε, έφυγε. Η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη. Ό,τι άλλο διαβάσετε, να ξέρετε, εγώ δεν θα το πιστέψω, γιατί όλη η Νέα Δημοκρατία την εκτιμάει πάρα πολύ. Δικηγόρος, δεν έχει ανάποδα χρήματα, έχει μεγάλο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, το οποίο δουλεύει full.

Γρηγόρης μου γράφει: όσα αυτές ασχολούνται με τη βαφή του Αλέξη, ο Κυριάκος συνεχίζει προετοιμασία για την τρίτη τετραετία του και θα βγούμε. Να σε καλά, την αγάπη μου. Άλλος, η ακρίτα δεν έχει καλή φήμη για να κρίνει συμπεριφορά των άλλων. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Άλλη μου γράφει: Αναστασίου, αυτό θυμίζει παλιά φθηνή πολιτική και έλλειγη δηλία σε κλασικό Πασόκ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θέλω Αναστασία με Ζωήτσα μέσα στη Βουλή μαζί. Α, και να απαντήσεις στη Ζωήτσα ή η Ζωήτσα να απαντήσεις αυτήν. Άμα βγει βουλευτής και λοιπά, είναι αυτή που είχε πει απέχω ένα θάνατο από τη Βουλή. Λοιπόν, άμα βγει βουλευτής, θέλω να την κάνει, και είμαι μέσα, θα προσπαθήσω να την κάνει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο το Πασόκ και να είναι εκεί όλη την ημέρα και να αρχίσει. Να δείτε εισιτήρια μετά. Ας τα φέδωνα, δεν πήγαμε καλά. Ας τα φέδωνα. Δεν βλέπω οι παίκτες μας να θέλουν αυτό, να θέλουν να πάνε Champions League. Έτσι μου δείξανε χθες. Δηλαδή παίζοντας έτσι πως έπαιζε η ΑΕΚ, έτσι πως παίζαμε εμείς, η ΑΕΚ το ήθελε πιο πολύ, που είναι και πρωταθλήτρια ήδη.

Έχω σημειώσει έρευνα, μη στεναχωριέστε, εγώ είμαι εδώ για σας να σας πω. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπιο, όχι αντιάτε, είναι Κολούμπιο. Πανεπιστήμιο, ένα κτίριο, ως εκεί πάνω. Δεν το έχω δει ποτέ, αλλά φαντάζομαι έτσι θα είναι. Πώς θα είναι τα κτίρια, ζέντε. Λοιπόν, αυτοί οι σοβαροί άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, πήραν και καμιά επικοδήγηση για να βγάλουν την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπιο. Διαπίστωσαν ότι ο σύντομος ύπνος, ναι. Όταν λέμε σύντομος ύπνος, λιγότερο από 6 ώρες, ναι, αλλά και ο παρατεταμένος ύπνος, δηλαδή περισσότερο από 8 ώρες, ο λίγος ύπνος των 6 ώρων λιγότερο, ενδέχεται να επηρεάζει, λέει, την κατάθλιψη. Σαν ξένη με κοιτάς. Τόση ώρα φιλαράκια εδώ πέρα, τόση μία με κοιτάς έτσι. Λοιπόν... Ο υπερβολικός ύπνος επηρεάζει, λέει, την κατάθλιψη μέσω των μηχανισμών που συνδέονται με την γύρανση του εγκεφάλου και του λιποδούς ιστού. Α, παιδιά, πάνω από 8 ρίτσες έχουμε θέμα. Ναι, πάνω από 8 ρίτσες επηρεάζει την κατάθλιψη μέσω των μηχανισμών που συνδέονται με την γύρανση του εγκεφάλου και του λιποδούς ιστού. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Κόψτε τον ύπνο, κάντε σεξ. Πώς μου ήρθε αυτό τώρα. Αν μπορείτε, αν δεν μπορείτε, δεν πειράζει. Κάντε συμφωνία, όπως έκανα εγώ με τη σύζυγό μου. Ναι, πέρσι το έκανα μία φορά, είπαμε φέτος μην το παραξηλώσουμε. Ναι, του χρόνου πάλι.

0: Και είδες, θα έφευγω και χωρίς να το πω, γιατί μου στείλατε μηνυματάκι. Λέει, τα όργανα άρχισαν, λέει, τα λιπάσματα. Δεν άρχισαν ακόμη τα όργανα από το... Τώρα τα κουρδίζουν τα όργανα, ναι, ναι. Τα όργανα αργότερα, μετά, εκεί καλοκαιράκι, Σεπτέμβριο, εκεί μπορεί να έχουμε και θεματάκια. Τώρα αυτό ότι φεύγουν από τα αεροδρόμια διάφοροι, με προβληματίζει εμένα. Ένα λεπτό σε παρακαλώ. Για να πω ότι ήδη, λέει, έχει ξεκινήσει η αύξηση των λιπασμάτων. Θα περάσει φυσικά και στα τρόφιμα, αυτό είναι δικό μου. Τι μου γράφει, το 25% από το ορμούς περνάει το 25% του παγκοσμίου λιπασμάτων, ενώ η ουρίας, δεν ξέρω τι είναι αυτή, η ουρίας ήταν, λέει, πριν από τον πόλεμο 380 ευρώ και τώρα πήγε ένα χιλιάρικο, Απόστολο. Από 300. Πόσο, 4 μήνες έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Παναγιώτη, αύριο να θυμηθείς να μου πεις την ουρία, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, γιατί με βγάζει αυτός από το στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Ακολουθεί το τέρι μου, ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. 5 ντάνε εσείς, 5 και κατά τη ψηλά τσούπε εγώ. Ντάνε εσείς, τσούπε εγώ, εντάξει. Την ίδια ώρα, με λίγα λεπτά καθυστέρηση. Εγώ, για να ακούσουμε και το δελτίο από τη φωνούλα του Γαβρίλη Χατζινόπουλου. Καταλάβατε. Μετά, μη γελάς όταν λέω Χατζινόπουλου. Με κόβεις, δεν ξέρω τι να πω. Από το πατραχάκι, εντάξει, όπως θες. Λοιπόν. Μετά το βατραχάκι. Ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Μετά ο Μπαρμαγιάννης ο Κανατάς. Μετά ο Σκόλιξ από τις Σέρες. Εξαιρετικός. Και μετά Γιάν Ραπίετς. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Λόγος υγιής δεν εισέρχεται σε σκληρή και απίθαρχη καρδιά. Χτυπάει πάνω της και επιστρέφει πίσω. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.
1: Παρακαλείτε το πατρακάκι, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, όπως προσέλθει στο στούντιο 9, στο 5ο. Από εκεί βγαίνουν, τι να κάνουν τώρα. Παρασανσέρ, προκειμένου να απαγγείλει το δελτίο των 7. Παρακαλούνται οι νοικοκυρές, όπως κατεβάσουν την τέντα ή μαζέψουν την πουγάδα, για ένα 5 λεπτό, 6 λεπτό.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κλείνει απόψε στις 14 η περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς δυτικά λόγω της εκτέλεσης των εργασιών για το flyover. Ο καθολικός αποκλεισμός θα διαρκέσει έως τις 5 αύριο το πρωί μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Άγριο επεισόδιο μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε νωρίτερα στη Βουλή για τα 5 διαφορετικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, απαντώντας επί προσωπικού στον χαρακτηρισμό παρακρατικός που του απέδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Υπουργός Υγείας είπε για την υπόθεση της εργαζόμενης που προσέφυγε στα δικαστήρια. Αντί να απολογηθείτε, κάνετε bullying στον εργαζόμενο της επιθεώρησης εργασίας. Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δίπλα σας και η οποία πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι της χρωστάτε μισθούς ενός έτους, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Γεωργιάδης. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε εγκινήσει φορτηγό σε περιοχή του Δήμου Ρεοκάστρου στο δρόμο από Δρυμό για Μονόλοφο. Επιτόπου έσπευσαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα. Επιβεβαιώθηκε ότι ο εκπαιδευόμενος σκύλος έρευνας και διάσωσης ΕΚΟ δηλητηριάστηκε με φόλα σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας ομάδας. Ο ΕΚΟ, ένα μαλλινουά που είχε συμβάλει στον εντοπισμό εξαφανισμένων ανθρώπων, βρήκε τραγικό θάνατο στην Πεντέλη. Το σκυλί είχε λάβει μέρος σε κρίσιμες επιχειρήσεις αναζήτησης, μεταξύ των οποίων οι έρευνες στα Τέμπη καθώς και στις αποστολές για τον εντοπισμό του Μπάμπη Κούτσικου και του Βασίλη Καλογύρου. Εν αναμονή εξηγήσεων για τον ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο, βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Ουκρανία. Ο κύριος Δένδιας, σε ομιλία του στο Αγαθονήσι, απέτυχε σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε πρόσφατα στη Λευκάδα. Ο Υπουργός, αναφερόμενος στο θέμα, τόνισε πως το μη επανδρωμένο σκάφος της Ουκρανίας έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Είναι τιμή μου να σας προσκαλέσω, κυρία Πέγκ, να μας επισκεφτείτε στο Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου και ανυπομονούμε να σας δούμε, δήλωσε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον Σι Τζινπινγκ και τη σύζυγό του Πέγκ Λι Γιουάν κατά τη διάρκεια δεξίωσης που ακολούθησε τις συνομιλίες στο Πεκίνο.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στην Κατερίνη στους 21, στον Κλική στους 23, στη Βέρεια στους 24, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 22 και στα Γρεβενά στους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάλιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Χυμή φρούτων Viva.
5: Viva Juice in every sip.
4: απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Είναι απόγευμα 5ης 14 Μαΐου και είστε στον Status FM. Είναι το Status Update. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί θα είμαστε εδώ για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και τι έχουμε να περιμένουμε αύριο Παρασκευή.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχαιρά.

0: Εγώ μπορώ να πω τις πληροφορίες που μαθαίνω για την μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι θα είναι μαζί με τον Μάνο Πυροβολάκη για να το τραγουδήσουν αυτό το τραγούδι 13 χρόνια μετά. Γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν θέλω να σας αγχώσω, 13 ετών είναι, μη σου πω και 14. Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο περιφερειακός σήμερα, δηλαδή μιλάμε από το απόγευμα και μετά, δεν μας έχει απασχολήσει καθόλου. Φτού φτού μην το ματιάξουμε. Και προσκλήσεις για θέατρο θα έχουμε σήμερα και η ειδησιογραφία η οποία είναι... Άστα να πάνε χαλάλαμπε. Για να μην πω το κανονικό και καταλαβαίνεις, δεν έχω λεφτά να πληρώσω τον πρόστιμο. Όταν ακούς τη λέξη, βασικά τις λέξεις βουλή, σύγκρουση, φασαρία, τι σου έρχεται στο μυαλό? Η ζωή Κωνσταντοπούλου βεβαίως, για άλλη μια φορά, αυτός ο σωτήρας με μαύρα μαλλιά. Κανένας παρακρατικός μηχανισμός δεν σας κυνηγάει, μόνο η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά. Να γιάσει το στόμα του Άδωνη Γεωργιάδη. Ένα ωραίο, πώς το λένε και στο χωριό μου, ένα μπραντε φέρι είχανε οι δυο τους. Να ακούσουμε βεβαίως την κυρία Κωνσταντοπούλου στην αρχή. Προηγούνται οι κυρίες.
1: Ενώ τρενάρανε όσο μπορούσανε την υπόθεση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη βάζουνε τελικά την Πέμπτη, όσο το δυνατόν πιο πέρα, τι μεθοδεύουνε,
0: συντακτικό,
1: πώς θα στοχοποιήσουνε εμένα ως ενοχλητική πολιτική αρχηγό.
0: Αλίμονο.
1: Και τι μεθοδεύουνε και έχετε ψέματα. Συμμετοχή, κύριε Πρόεδρε, και εσείς. Μου κοινοποιείτε την Τρίτη. Εσείς ο κύριος Γιωργαντάς εννοώ που προεδρεύετε. Μου κοινοποιείτε την Τρίτη. Την Τρίτη ή την Τετάρτη, θα δω τις ημερομηνίες.
0: Χαμένα
1: πάντως
0: και
1: σε ημέρα που δεν έχω παραλάβει τρεις δικογραφίες που ήρθαν σπευσμένα κατόπιν παραγγελίας Φλωρίδη στην Βουλή, πριν τις παραλάβω, μου κοινοποιείτε κλήση να πάω στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή. Για αυτές τις τρεις που δεν τις παρέλαβα ποτέ, για μία ψευδομήνυση του Γεωργιάδη, ενώ η δική μου προηγηθήσα μήνυση δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί, και για άλλη μία μήνυση. Οι τέσσερις είναι μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στη Λάρισα εναντίον μου, εναντίον συνηγόρων οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και εναντίον γονιών. Μηνύουνε, αυτά κάνουνε. Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών. Εκεί δηλαδή που έπρεπε γονιπετής να ζητάνε συγγνώμη, οργανώνουν μηνύσεις δικαστών, αστυνομικών και παραγόντων της Λάρισας με εντολή Φλωρίδη και Σεβαστίδη για να πάνε κατηγορούμενους τους γονείς, τους συνηγόρους και εμένα. Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη, θα σας κάνω 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα σας βάλω φυλακή. Πρωτοφανές. Και φέρνει ταυτόχρονα ρύθμιση ο Φλωρίδης, που δεν προορίζεται φυσικά για τους δικούς τους βουλευτές, προορίζεται για αυτά που στείνουνε για την αντιπολίτευση. Το επιχειρήσανε χτες σε άλλον αρχηγό, το κάνουνε σε μένα εντατικότατα και θα έρθει και η σειρά όλων.
0: Κάτσε ρε, μην νομίζουν ότι είναι το 112 η Κωνσταντοπούλου. Και έχουμε κι άλλα. Παρακαλώ.
2: Hello, how are you?
0: Hello.
2: I speak little English. I am Algeria. I am from Algeria.
0: Ποιος? Do you speak Greek, please?
2: No.
0: Τι να σε κάνω, μάνα μου.
2: I speak little English.
0: English. Βρήκες τον άνθρωπο τώρα.
2: I'm from Algeria.
0: Από Αλγερία.
2: Αλγερία.
0: Αλγερία. Και τι θέλετε, μεσχύ? My name is Leodis.
2: My name is Zerwal Yazid.
0: Πώς? What?
2: Zerwal Yazid.
0: Τι να κάνω για σένα, βρε μάνα μου, τώρα. Κωνσταντοπούλου ζωή, Greek. Όχι. Τι να τον κάνω.
2: I send SMS.
0: Ποιο καστανά, τι λέει?
2: Μίθος.
0: Βρήκε άνθρωπο με αγγλικά τώρα. Radio station, status 10727.
2: 0727.
0: Ναι. Yeah. On air. Okay. Radio, live, Θεσσαλονίκη radio.
2: Thank you.
0: Mm. Goodbye.
2: Να
0: σε καλά. Τι μούλη, να σε καλά. Πάμε, έχουμε και Άδωνη Γεωργιάδη, παιδιά. Σας παρακαλώ.
3: Παρακρατικός Γεωργιάδης που προανήγγειλε θα με βάλει φυλάκι κλπ. Αυτό δεν είναι προσωπικό, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι προσωπικό.
4: Έχετε δύο λεπτά, παρακαλώ.
3: Κρατήστε μου το χρόνο, γιατί για να μιλήσω πρέπει να ακούγομαι.
4: Κυρία Πρόεδρε, τον έδωσα δύο λεπτά.
3: Αφήστε
4: τον
3: να έρθει ενεξάρτητα.
4: Έχει το λόγο επιπροσωπικό, κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε δύο συνένα τρία λεπτά.
3: Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθε δυο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας, και η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι παρακρατικός οργανισμός αλλά ανεξάρτητη αρχή. Στοπ! Στο, από την αρχή το χρόνο μου. Κάθε φορά που θα μιλάει από...
4: Παρακαλώ, όχι, θα παγώνω το χρόνο όχι, κάθε φορά, όχι, παρακαλώ. Όχι. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Όχι, όχι. Μου χαλάει τον ιρμό των σκέψεών μου, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
4: Λοιπόν...
3: Θα προστατεύσετε τη διαδικασία.
4: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
3: Έχει έρθει ενεξάλλου σε κρίση Ωραία. Προφανώς και δεν με αφήνει να μιλήσω. Τέρμα. Θα μηδενίζω τον χρόνο.
4: Ξεκινάμε πάλι τον χρόνο, δεν θα έχετε άλλη διακοπή. Παρακαλώ. Άμα. Το ξεκινάω εδώ που τον έχω παγώσει. Παρακαλώ. Παρακαλώ και τους δυο σας. Παρακαλώ.
3: Η κουνιάδα της
4: κυρίας... Παρακαλώ.
3: Η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι σχρωστάται μισθούς ενός έτους. Όταν το είπε αυτό, ήρθατε στη Βουλή και κάνατε δήλωση και εναντίον μου και μήνυση μεταξύ άλλων και τον Πέτρο τον Κουσουλό και άλλους και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο. Μάλιστα. Αυτό το φανταστικό πρόσωπο...
4: Παρακαλώ!
3: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και να πει την πρόεδρό σας για να...
4: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόψετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στο κοινοβούλιο και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται. Να ακούγεστε μόνο εσείς. Όχι, δεν γίνεται. Θα ακούγονται όλοι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Λοιπόν,
4: έχετε το λόγο.
3: Πάμε πάλι. Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Ο αρχικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν είναι εργαζομένη της Πλεύσης Ελευθερίας. Απεδείχθη όμως, γιατί τα χαρτιά έχουν δημοσιευτεί, ότι στην Εργάνη της είχατε πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα, που έχει ποινικό αν δεν το πληρώσεις, αλλά δεν της είχατε καταβάλει τη μισθοδοσία. Βάσει λοιπόν της Εργάνη, είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο. Αυτό δεν έχει κάνει ακόμα επιθεώρηση εργασίας, γιατί όταν πήγατε να ελεγχθείτε πήρατε 4 φορές αναβολή και την 4η φορά κάνατε μήνυση στον ελεγκτή, τον κλείσατε στο τμήμα ένα βράδυ εκμεταλλευόμενοι ότι εσείς έχετε βουλευτική ασυλία και αυτός δεν μπορούσε να σας κάνει μήνυση και εσείς του κάνατε. Αφού γίναν όλα αυτά, την Κυριακή κυκλοφόρησε στο όπαλ. Δεν δέχομαι εγώ. Άμα θα το σταματάω το.
4: Ναι, απλά κύριε Υπουργέ, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Αν με αφήσετε, ξέρω πώς θα ασκήσω το. Ξέρω πώς θα κάνω τη δουλειά μου. Απλά στο επιπροσωπικό κύριε Υπουργέ, παράκληση. Συγκεντρωθείτε και επικεντρωθείτε σε αυτά που ανέφερε. Τον έχω παγώσει τον χρόνο. Σε αυτά που ανέφερε.
3: Για το παρακρατικό μηχανισμό,
4: για το παρακρατικό.
3: Απαντώ στον παρακρατικό μηχανισμό. Πάμε λοιπόν. Εκεί λοιπόν απεδείχθη από την ΑΔΕ ότι όχι μόνο ήταν εργαζομένοι σας εν ενεργεία, αλλά έχετε δηλώσει στην εφορία ότι την έχετε πληρώσει 21.000 ευρώ ενώ αυτή δεν τα έχει πάρει. Δηλαδή και είναι αποδεδειγμένα εργαζομένοι σας από την ΑΔΕ και την Εργάνη και έτσι χρωστάτε τα λεφτά και έχετε κάνει φορολογική παράβαση. Οποιοςδήποτε Έλληνας πολίτης είχε υποπέσει σε τόσες παρανομίες θα ήταν τώρα από σας κατηγορούμενος. Εσείς αντί να απολογηθείτε για αυτά κάνετε bullying στην επιθεώρηση εργασίας, κατηγορείτε την κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά ως απατεώνισσα, το γεγονός ότι δεν υπερασπίζει την κουνιάδα της με ξεπερνάει.
0: Γιατί σας ξεπερνάει, κύριε Γεωργιάδη μου? Άλλο η κουνιάδα και άλλο ο μισθός που θα μπαίνει στο σπίτι. Την κουνιάδα θα φάει τον επόμενο μήνα.
5: Σε ταυτόχρονο ρυθμό.
0: Δηλαδή ήμαρτο.
5: Είμαστε μαζί.
0: Βέβαια έχω κι άλλο Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα. Βέβαια. Double, double παιδιά μου, double. Γιατί ζητώ συγγνώμη. Η άλλη τσίριζε, εγώ βράχνιασα. Η άλλη εννοώ μία απ' έξω. Δεν εννοούσα από αυτά που ακούσαμε τώρα. Έτσι προς Θεού μην παρεξηγηθούμε. Double Άδωνης Γεωργιάδη σήμερα και για το εκατομμύριο. Δηλαδή εγώ προσωπικά άμα χρειαστεί θα εισηγηθώ. Πού να εισηγηθώ? Λογικά στη διοίκηση του ραδιοφώνου. Να κάνουμε ένα ραδιομαραθώνιο αγάπης για το 1 εκατομμύριο ευρώ που ξεχάστηκε να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του κύριου Ανδρουλάκη, προκειμένου αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου, κάπως να συμψηφιστούν. Άμα δεν τα έχει δηλαδή τώρα, ή τα είχε και τώρα δεν τα έχει, να τα βρούμε. Άνθρωποι είμαστε, οι Έλληνες τα δύσκολα φαίνονται. Ένα ευρώ να βάλει ο καθένας μας, ψέματα, λιγότεροι είμαστε πλέον. 2-3 ευρώ να βάλει ο καθένας μας, θα βρεθούν τα λεφτά για τον κύριο Νίκο.
6: Τι αποδεικνύεται? Όλα διάβασα το πρωί και τρελάθηκα. Είμαστε στο 2010, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
7: Ναι.
6: Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του Πασόκ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να μπορεί το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
7: Μέσα σε 16 χρόνια.
6: Μέσα σε 16 χρόνια.
7: Νόμιμα.
6: Νομιμότατα.
7: Ναι.
6: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει.
0: 1 εκατομμύριο τα ξεχασμένα. Και 1,5 τώρα. Όχι, θα πρέπει να φωνάξουμε και τα συντρόφια μας, τους φίλους μας από την Κύπρο για να μαζευτούν αυτά τα λεφτά. Ούτε με ραδιομαραθώνιο μαζεύονται, ούτε με τίποτα. Αλλά μην ανησυχείτε. Αυτή η τοξικότητα θα φύγει. Κύριε Αρβανίτη μου.
8: Τι πρέπει να γίνει? Το πρώτο που έχει να γίνει είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και η δημοκρατία και οι δημοκρατικές δυνάμεις. Δεν πετάω τη Νέα Δημοκρατία απ' έξω.
0: Τέλος.
8: Από τις δημοκρατικές δυνάμεις.
0: Πέστα.
8: Θα πρέπει να δουν λύση για την ισορροπία ξανά του πολιτικού συστήματος.
0: Αυτό είναι.
9: Είναι πολύ ζόρικο για μένα να λένε τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαλάκα.
8: Για να φύγει αυτή η τοξικότητα.
9: Και το πρόβλημα δεν είναι ότι το λένε, είναι ότι είναι.
8: Για να φύγει αυτή η τοξικότητα. Είναι συνυπεύθυνοι στη Νέα Δημοκρατία που ανέχονται αυτό το χάλι. Για να φύγει αυτή η τοξικότητα.
0: Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Άμα υπάρχει τοξικότητα, ακόμα να σου το πω, κάτι, να σου το πω δύο, λίγο διαφορετικά. Ακόμα και στην ανθρώπινη σχέση. Ένας άντρας, μία γυναίκα. Μία γυναίκα, ένας άντρας. Δύο άντρες, δύο γυναίκες. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά του καθενός. Όταν υπάρχει τοξικότητα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ρε παιδί. Πάρα πολύ δύσκολα. Σε βαθμό πολύ μεγάλου κακουργήματος. Τι θέλετε, μωρέ, σήμερα? Έχω και όρεξη. Παρακαλώ. Πέσατε. Έχω μπιφ. Έχω, βέβαια, μεγάλο μπιφ. Αυτή τη στιγμή είναι ο Κούτρας και ο Τζούνος στο δίδυμο, το τηλεοπτικό δίδυμο του Sky. Όπου είχαν μπιφ κόντρα, μια λογομαχία, ρε παιδί μου, με τον κύριο Κυρανάκη για τα... Άντε πάλι. Για τα λεωφόρια. Περίμενε, θα έρθω. Παρακαλώ. Ναι.
10: Με τον αδελφό μου Ζέρου Αλπιλάλ στο σταθμό της Κλονίκ. Γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου 1989.
0: Τι?
10: Έχει εγερινή υπηκοότητα και είναι παράνομος μετανάστης.
0: Ναι. Τι θέλετε να κάνω εγώ? Να σας βοηθήσω σε κάτι? Σήμερα μου κάνουν πλάκα. Μ' ακούτε? Δεν μ' ακούτε. Εσείς που ηχογραφείτε τώρα, μ' ακούτε? Με τρολάρουνε. Δεν πειράζει. Είμαι μεγαλύτερο τρολ, να το ξέρετε αυτό. Και κατευθείαν στον κύριο Κυρανάκη, δεν έχω χρόνο με τους Αμπντούλ και με τον αδελφό της που τον ψάχνουνε. Έχασα τον χρόνο μου.

0: Είναι κάτι διαφορετικό ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ότι όντως λείπουν 700 οδηγοί.
1: Προφανώς. Μα τα νούμερα δεν αμφισβητεί κανένας.
2: Άκαλε.
1: Ο άνθρωπος εδώ που βγάλατε αμφισβητεί ότι θέλουν κάτι να παραιτηθούν. Έβγαλε συνάδελφό σας από το Έθνος, κυρία Λιλιοπούλου, πριν από λίγες ημέρες, ένα δημοσίευμα και κατέθεσα και εγώ σε επίκαιρη ερώτηση στον Νάσο Ηλιόπουλο της Νέας Αριστεράς σε κοινοβουλευτικό έλεγχο τα νούμερα για τις παρατήσεις. Το 2025 λοιπόν είχαμε πάρα πολλές παρατήσεις.
3: Άρα ο κύριος Λεωνίδας Κουλός λέει ψέματα τώρα.
1: Δεν ξέρει, δεν ξέρει.
3: Α, δεν το ξέρει.
1: Μα δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εργαζομένων ο άνθρωπος.
3: Ναι.
1: Είχαμε εκλογές στο σωματείο.
3: Άρα τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων υπάρχουν, τους πάμε βρήκατε, ένα, είναι ο Τζούνος,
0: δεν, δεν μιλάνε μόνο οι πλειοψηφίες, μιλάνε και οι μειοψηφίες.
1: Πάμε ένα-ένα. Να μιλάνε αυτοί καταρχάς.
0: Να μιλάνε όλοι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Να βγάλουμε
1: αύριο
0: την πλειοψηφία.
1: Εδώ δεν μιλάνε
0: μα
1: όλοι.
0: Μα να βγάλουμε αύριο την πλειοψηφία.
1: Κύριε Κούντρα, εδώ δεν μιλάνε όλοι.
0: Κύριε Υπουργέ, κολλήσατε σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι ουσιώδες. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχουν 250. Υπάρχουν, λέτε εσείς.
1: Υπάρχουν συλλογικές ναι, υπάρχουν.
0: Και μιλάνε και οι μειοψηφίες στις δημοκρατίες. Δεν μιλάνε μόνο οι πλειοψηφίες.
1: Γι' αυτό σας είπα και κάποιον άλλον.
0: Να το βγάλουμε, είπαμε. Αλλά μην κολλάμε στο ποιος θα βγει να μιλήσει.
1: Σας είπα, κύριε Κούντρα,
0: αν ισχύει το θέμα είναι το.
1: Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε.
0: Όχι, εσείς δεν εκνευρίζεστε. Εγώ γιατί δεν εκνευρίζεστε.
1: Καθόλου δεν εκνευρίστηκα.
0: Πολύ ήρεμος είμαι.
1: Σας είπα απλά, κύριε Κούντρα, ότι είχαμε συλλογικές διαδικασίες στον ΟΑΣΑ. Είχαμε εργαζομένους οι οποίοι εκφράστηκαν δημοκρατικά, πολιτισμένα, με ηρεμία. Και ο κύριος Κούλος δεν εκφράζει την πλειοψηφία. Και δεν έχει και εικόνα των αριθμών. Λοιπόν,
0: γιατί δεν πρέπει να μιλάει.
1: Εγώ πέρσι σας είπα να μιλάνε και κάποιοι άλλοι. Αυτό σας είπα.
0: Αυτό σας είπα.
2: Ρε παιδιά, επειδή πρέπει να μιλήσω κι εγώ, γιατί γι' αυτό πληρώνομαι μεταξύ άλλων εδώ μέσα, πρέπει να σας βάλω σε μία τάξη. Θέλω λίγο να ηρεμήσετε. Τα ρήματα να σπάω. Λοιπόν, επειδή έχω χάσει το χρόνο και πρέπει να δώσουμε και προσκλήσεις, να έχασα και τα λογικά μου με την Άλνα που την ψάχνω αδελφός, δεν ξέρω τι ήταν αυτό τέλος πάντων. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να σας στείλουμε την Κυριακή θέατρο σε μια εξαιρετική παράσταση που επανέρχεται εδώ στην πόλη τη Φτωχομάνα, τη Θεσσαλονίκη.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες.

0: Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
3: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
1: Διογέννης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 7. Καλό σας απόγευμα, στάτους ακούτε 107 και 7. Τώρα εμείς θα πάμε στην κεντρική Μακεδονία που είναι γεμάτη πανέμορφες τοποθεσίες, λίμνες, ποτάμια, ακόμη και καταράκτες, αλλά και μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτος το παρόν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Η λίμνη Δοϊράνη απλώνεται γαλήνια στο βόρειο άκρο της κεντρικής Μακεδονίας. Ένας τόπος όπου η φύση συναντά την ιστορία. Τα ήρεμα νερά της καθρεφτίζουν τον ουρανό, ενώ τα χρώματα της Ανατολής και του ηλιοβασιλέματος δημιουργούν εικόνες μοναδικής ομορφιάς. Γύρω από τη λίμνη αναπτύσσεται ένα σημαντικό οικοσύστημα, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για έναν τόπο αναψυχής και επαφής με τη φύση. Ωστόσο, η ισορροπία της είναι εύθραυστη. Η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση των υδάτων και η αδιαφορία μπορούν να αλλοιώσουν αυτό το πολύτιμο τοπίο. Η προστασία της Δοϊράνης είναι ευθύνη όλων μας. Με σεβασμό στο περιβάλλον, σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και με επιλογές που στηρίζουν τον βιώσιμο τουρισμό, μπορούμε να διατηρήσουμε τη λίμνη ζωντανή. Για να συνεχίσει η Δοϊράνη να μας χαρίζει στιγμές γαλήνης και ομορφιάς. Γιατί όταν προστατεύουμε τη φύση, προστατεύουμε το ίδιο μας το μέλλον. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτος το παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και από τον Φόδουσα Κεντρικής Μακεδονίας. Πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις που έρχονται από εκεί. Αλλά τώρα θα σας στείλω θεατράκι, έτσι να πάτε να ξεκουραστείτε, να περάσετε υπέροχα. Την Κυριακή στις 8.30 θα πρέπει να βρίσκεστε στο Θέατρο Αριστοτέλειων για τον κύκλο των Χαμένων Ποιητών. Με Άκη Σακελαρίου, Τάσο Χαλκιά και μια τεράστια ομάδα πρωταγωνιστών. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας είναι ο Στάτους 107.7.
1: Ο κύκλος των Χαμένων Ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των Χαμένων Ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Από τώρα οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας, το 2315-13000 και το 2311-82-1050. Πέντε διπλές προσκλήσεις, καλή επιτυχία. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Γεια σου, λέω, ο Στέφανος.
0: Γεια σου, Στέφανε. Χαμήλωσε τα όλα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, τα πάντα.
3: Έλα.
0: Ωραία, αυτός είσαι. Πάρα πολύ ωραίος. Εξαιρετικός. Φανταστικός. Δεν πιστεύω να θες να μου μιλήσεις τα αγγλικά.
3: Έλα, μ' ακούς.
0: Τώρα σε ακούω πεντακάθαρα.
3: Ωραία.
0: Δεν πιστεύω να θες να μιλήσουμε στα αγγλικά.
3: Σου πήρα για την παράσταση, αν μπορώ να πάω.
0: Φυσικά, θα μου δώσεις. Θύμισε μου το επίθετο.
3: Μπιτσιλής.
0: Ωραία. Έγινε, Στέφανε, την Κυριακή 8.30 να είσαι εκεί.
3: Ευχαριστώ πολύ, Λεωτή μου.
0: Και εγώ, για χαρά, καλό υπόλοιπο. Πάμε, 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50.
4: Δεν το αντέχω, να φεύγεις μακριά, να είσαι τώρα σε άλλη αγκαλιά. Δεν το αντέχω, να μη σε έχω.
0: Πάμε, χτυπάνε και οι δύο. Άμπε Μπαμπλόμ, του Κίθε Μπλόμ, εδώ. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, φίλε μου, Λεωτή.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
5: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν θες να μιλήσουμε αγγλικά?
5: Όχι. Δεν το έχουμε, ας πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, επειδή κατάλαβα ότι μάλλον με δουλεύουν, είπα κι εγώ να είμαι λίγο έτσι πιο ελενάρας.
5: Καλά έκανες.
0: Για πες μου ονοματεπώνυμο.
5: Θα πάει σύζυγος με την κόρη. Να δώσουμε τη σύζυγο το τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά θα πάει με ταυτότητα.
5: Ναι, με ταυτότητα πάει.
0: Για πες.
5: Κάρκαλη Χριστίνα.
0: Χριστίνα Κάρκαλη.
5: Ναι.
0: Ωραία. Σε υπέρ ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ, Λεωτή. Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά. Καλό υπόλοιπο. Παρακαλώ, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
6: Καλά, εσείς? Πολύ καλά.
0: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Το όνομά σας?
6: Παντζοπούλου Λένα.
0: Παντζοπούλου.
6: Χαντζοπούλου.
0: Καντζοπούλου. Χαντζοπούλου.
6: Ναι, Χαντζοπούλου.
0: Από πού μας ακούτε?
6: Από κέντρο.
0: Μάλιστα. Ωραία, κυρία Λένα.
6: Είστε καταπληκτικός.
0: Να τα ακούει το λογιστήριο αυτά.
6: Το λογιστήριο να τα ακούει, λέγεται.
0: Πλάκα κάνω. Λοιπόν, κυρία Λένα, την Κυριακή 8.30 να είσαστε στο Αριστοτέλειον, εντάξει?
6: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ να είσαστε καλά. Τι κέφια είναι αυτά με τις μουσικές. Παρασκευή είναι αύριο.

0: Ο Στέφανος, η Χριστίνα, η Λένα και ποιον έχω εδώ, ποια έχω εδώ, καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα, Λεοντή.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, πως είσαι, παλικάρι μου, καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, κολλάω το ένσημά μου.
1: Κολλάω το ένσημά σου. Εμένα δύο χρόνια μείνανε και δεν τα οφέρω.
0: Τέλεια. Αυτά είναι, τέλεια. Το όνομά σας?
1: Τσιμπάκης Φώτιος.
0: Ωραία. Εξαιρετικά, την Κυριακή να πάτε να το ευχαριστηθείτε.
1: Να είσαι καλά, Λεοντή, και χαιρετίσματα στα παιδιά σου, που δεν μας τα έχεις ξεχάσει και δεν μας τα βάζεις.
0: Ποια παιδιά μου, τι ξέρει που δεν ξέρω? Ναι, θα το ψάξω.
1: Τα παιδιά αυτά, αυτά που μας έδωσε και φωνάζαν όλα μαζί, παλιά.
0: Ας το ψυχαγωγικό, λες, πω, που με γύρισες πάλι κι εσύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ρε παλικάρι.
0: Γεια χαρά, καλά. Καλή συνέχεια. Μη καλείτε στο Viber σας παρακαλώ, μόνο στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, στο 2310 5 13 000 και στο 2311 82 10 50.

0: μία μας έμεινε, παιδιά. Τυχερός, τυχερή, δεν γνωρίζω καθόλου. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Μία έμεινε. Κούμποσα γραμμή.
1: Τυχερή, τώρα... είμαι τυχερή.
0: Είσαι τυχερή.
1: Ναι.
0: Για πες μου τι κάνει. Δεν είπα τίποτα. Είμαι
1: Παναγία μου. Είμαι στο μάξι, περιμένω το γιο μου να τελειώσει από την μπάλα. Σ' ακούω, έγινε εδώ κάνα μισάωρο.
0: Ναι.
1: Και πέτυχα και το θέατρο που ήθελα να πάω. Οπότε
0: τι άλλο να κάνει ο Στάτους πια.
1: Τι άλλο να κάνει.
0: Σπαθιά να καταπιούμε.
1: Όλο μας θα λύνει, όλο μας θα λύνει.
0: Το όνομά σας.
1: Παναγιώτα Μπαρούτα.
0: Τα βάρη της μάνας από ό,τι κατάλαβα, ε.
1: Ναι, ναι, τα βάρη δεν λες τίποτα. Ευχάριστα όμως, ευχάριστα.
0: Ευχάριστα είναι, ευχάριστα.
1: Για να πλούνται, εμείς οι γονείς όσο μπορούμε να είμαστε δίπλα.
0: Κυρία Παναγιώτα, θα πάτε την Κυριακή, ναι. 8:30 στο Αριστοτέλειον, τα ονόματά σας θα είναι στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Λοντή.
0: Καλή να είστε συνέχεια. Καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε δω, να σε δω, να σε κα... Λοιπόν, τις δώσαμε, είναι ο Στέφανος, η Χριστίνα, η Λένα, ο Φώτης και η Παναγιώτα. Να περάσετε εξαιρετικά, η παράσταση είναι μοναδική.

Λοιπόν, μας ήρθε και επιβεβαίωση από το Αριστοτέλειον ότι τα ονόματα τα έχουν παραλάβει, οπότε θα περάσετε εξαιρετικά. Τα ονόματά σας είναι ήδη εκεί. Πολλά συγχαρητήρια.

0: Θα δώσουμε και αύριο προσκλήσεις, να το ξέρετε. Θα δώσουμε και αύριο, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Παρακαλώ.
1: Ναι, λέω, τι ήθελα να ρωτήσω, οι προσκλήσεις είναι διπλές?
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ωραία, να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό υπόλοιπο. Καλά κάνει και πήρε ο κύριος τηλέφωνο, καλά έκανε και πήρε. Όταν σας δίνουμε προσκλήσεις, είναι πάντοτε διπλές. Καλά έκανε και πήρε ο κύριος τηλέφωνο. Γιατί μας ενημερώνουν ότι πηγαίνετε μόνοι σας. Άλλο αν συμβεί κάτι, ρε παιδί μου, είναι λογικό. Αλλά μας αναφέρουν ότι τους αναφέρετε, ότι αναφέρθηκε ότι είστε μόνο εσείς. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Πάρτε κι άλλον έναν. Παραπάνω μη πάτε. Εκεί θα έχουμε θεματάκι, ρε παιδί μου. Θα με πάρουν και θα με πούν, ρε μαχαιρά, είναι δυνατόν, δίνεις 15.000 προσκλήσεις? Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, μιλάω μεταφρασμένο. Μιλήστε αργά και περιμένετε την απάντησή μου.
0: Άντε πάλι.
2: Ψάχνω τον αδερφό μου, Ζέρο Αλιβιλάλ.
0: Τι να ψάχνεις τον αδερφό σου? Δεν είμαι η Αγγελική Νικολούλη, βρε μάνα μου. Τι, γιατί παίρνεις εμένα τηλέφωνο? Αχ, σήμερα.

0: ήταν μικρή. Λοιπόν, έχουμε και Eurovision σήμερα, το δεύτερο ημιτελικό στις 10 ζωντανά από την ΕΡΤ 1. Όλα τα κρατικά ραδιόφωνα και το ΕΡΤ Κόσμο. Σχολιασμός Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καμπουτζίδης. ΕΡΤΦΛΙΞ και με νοηματική. Μπράβο στην κρατική τηλεόραση. Βουλγαρία, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Τσάιπρους, Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Δύσκολα τα πράγματα για τα συντρόφια μας στην Κύπρο. Τα στοιχηματικά προγνωστικά τι είναι, τέλος πάντων, δεν το δίνουν για το τελικό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία με το τραγούδι της Κύπρου. Θα κλείσουμε. Ωραία, με το τραγούδι της Κύπρου θα κλείσουμε. Η ΕΡΤ 1 μας βάζει και απόψε στο κλίμα της μεγάλης γιορτής με το Eurovision Night. Με Μπέτι Μαγκύρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση από τις 9 το βράδυ πριν από τον ημιτελικό και επιστρέφει αμέσως μετά το τέλος της διαγωνιστικής βραδιάς με backstage στιγμές, συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο της διοργάνωσης. Από τον δεύτερο ημιτελικό που θα γίνει σήμερα θα προκριθούν 10 χώρες οι οποίες θα συναντήσουν στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου τις χώρες που ήδη έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσα και φυσικά η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο. Και να το θυμίσουμε, πρώτους μας ανακοίνωσαν ότι περνάμε. Απλά θέλω να σας πω, να φτιάξουμε το παλατάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατά πάσα πιθανότητα, άμα κερδίσουμε Θεσσαλονίκη, θα γίνει το Eurovision. Οπότε μια χαρά. Δεν χρειάζεται να ξεσκονίσουν και το άκα κάτω που λένε. Ωραιότατα. Τον ματιάξανε τον Ακύλα, χτύπησε είπε. Κάτι έπαθε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ξαναλέω, Βουλγαρία, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Σάιπρους, Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία. Αυστραλία. Eurovision δεν είναι. Τέλος πάντων. Πεις και τα άλλα που είπες. Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.
1: Δεν θα χορτάσω.

Εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Με Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου, στις 10 η φωνάρα μας ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς και στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα. Μη μας περιμένετε Παρασκευή και Κυριακή. Πήραμε τα ρεπά μας. Απλά ήθελα να ακούσω πώς βγαίνει προς τα έξω. Πλάκα κάνω, αύριο θα είμαι κανονικά στο πόστο μου. Καλό υπόλοιπο.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
2: love it. Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
4: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
5: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου. Λεωνίδας Κακούρης. Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
6: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Παραραμ, παμ, παραραραμ. Σε όλα λέμε ναι και, και σε πολλά άλλα λέμε όχι όμως. Έτσι είναι η ζωή, πολυχρόνη. Σε άλλα πράγματα λέμε ναι και σε άλλα πράγματα λέμε όχι. Τώρα βέβαια ο καθένας έχει διαφορετικά ναι και διαφορετικά όχι. Αυτό το έχουμε καταλάβει, το έχουμε ανακαλύψει, το έχουμε εμπεδώσει κανονικότατα. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε στην απογευματινή μας παρέα. Στον Στάτους πάντα συντονισμένη 107 και 7 μεγάκι. Στα RGNA και βέβαια στο διαδίκτυο statusfm.gr. Ακούσε χωρίς παράσιτα, χωρίς παρεμβολές και χωρίς διακοπές. Και καμπάνα, καμπάνα. Καλησπερούδια στα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει για το απογευματάκι της Πέμπτης πλέον, 14 του Μάη. Ο ήλιος ακόμα είναι ψηλά, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσε η μέρα. Μπαίνουμε σε καλοκαιράκι πλέον. Η άνοιξη επιμένει και μας αρέσει, τα μάλα μας αρέσει.

0: Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλησπέρα στον Ιωάννη που έστειλε πρώτο μηνυματάκι, στην Ελένη, στο Φώτη, στην Λένα Λένα, γεια σου Κατερινιό από Germany. Καυγάδες είχαμε. Γεωργιάδης μάλλον πάλι με την Κωνσταντοπούλου. Αυτή η, πώς το λένε, η κουνιάδα. Τι γίνεται με τις κουνιάδες? Κουνιάδα είναι, κάτσε λίγο Γιαννάκη, κουνιάδα είναι, η κουνιάδα μου είναι, κάτσε λίγο, η κουνιάδα μου, ποια είναι η κουνιάδα? Η νύφη μου είναι η γυναίκα του αδερφού μου. Η κουνιάδα μου ποια είναι? Είναι, ποια, τι είναι η κουνιάδα ρε, γιατί στη Γερμανία όλοι είναι ένα, με ένα όνομα τους έχουμε. Εδώ πέρα τους έχουμε ξεχωριστούς. Η κουνιάδα της Κωνσταντοπού, της Μπλε, πώς την είπαμε, την Τζόρτζια, η κουνιάδα της Τζόρτζια, δηλαδή. Άρα ο αδερφός της Τζόρτζια, όχι, αυτή είναι η νύφη της, η κουνιάδα της. Το βρω τώρα, κάτσε, γιατί το έχω μπερδέψει, πολύ καιρό έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη. Χρωστάει η Κωνσταντοπούλου, η αδερφή της γυναίκας του, η αδερφή της γυναίκας του, η κουνιάδα. Σωστά, άρε Λένα, γεια σου ρε Λένα. Πρώτα να καθορίσουμε λίγο, να δούμε λίγο τι γίνεται, καταλαβαίνεις, να πούμε τα συγγενολόγια μας, να πούμε. Η αδερφή της γυναίκας του, η αδερφή της γυναίκας του, η αδερφή της γυναίκας του, ναι. Είναι η κουνιάδα. Και έγινε χαμός, χαντάς μεγάλος, σε λέω, μέχρι που το γράψανε και εφημερίδες που λένε. Νικολάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, Αντώνιε. Θα ακούσουμε, ναι, γιατί και εγώ το έντρο, τώρα το παρακολουθώ σγά-σγά που λένε. Εκπληκτικές φωτογραφίες από αμερικάνικο τοπίο αυτό, ε. Κουνιάδα είναι η αδερφή του άντρα. Ναι, η κουνιάδα είναι η αδερφή του άντρα, σωστά. Η Τζόρτζια δηλαδή, η αδερφή του άντρα της, ας πούμε. Ε, αυτό, η κουνιάδα της Τζόρτζια, η αδερφή του άντρα της, μάλιστα. Αυτή είναι που δημιουργεί το, δεν πληρώνει, δεν με πλήρωσε, δεν με έκανε, τα βρήκανε όλα. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μια οικογενειακή υπόθεση, η οποία βέβαια παίρνει και διαστάσεις μεγάλες, σκανδάλου, ας πούμε. Και βλέπετε ότι όταν υπάρχουν σκάνδαλα, πρώτον σαν κοινωνία μας αρέσει να τα μαθαίνουμε, δηλαδή το γουστάρουμε το κοτσοβολιό. Και ιδιαίτερα στη λέξη σκάνδαλο γυρίζουμε να κοιτάξουμε όλοι, έτσι. Όταν υπάρχει ένα σκανδαλάκι, αν μας έλεγαν, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ένα κοριτσάκι κάπου στο Βόλο, μόλις σε ηλικία 14 ετών, ας πούμε, κέρδισε παγκόσμιο πρωτάθλημα σκάκι, σιγά τώρα μην ιδρώσει το αυτί μας. Αλλά μόλις ακούσουμε ένα σκανδαλάκι, κάτι έτσι, κάποιος έτσι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι φυσιολογική αντίδραση. Λεωνίδα μου, καλησπέρα και σε σένα. Στην Ευγενία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ακούσω λίγο τι έγινε με τον. Για πέρεξε, δώσε λίγο Γεωργιάδη. Κλείσε λίγο τη Δήμου. Μην βάζει Δήμου. Γεωργιάδη λίγο.
1: Ναι. Έχετε δύο λεπτά, παρακαλώ.
2: Κρατήστε μου το χρόνο. Γιατί για να μιλήσω πρέπει να ακούγομαι.
1: Κυρία Πρόεδρε, ναι, τον έδωσα δύο λεπτά.
2: Η κυρία μπορεί να
1: τον...
2: έχει έρθει ανεξάρτητα.
1: Έχει το λόγο επί προσωπικού ο κύριος Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε δύο συνένα τρία λεπτά.
2: Λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή. Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθε δύο
0: κουνιάδα
2: θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας, και η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι παρακρατικός οργανισμός αλλά ανεξάρτητη αρχή. Stop. Στο, από την αρχή το χρόνο μου. Κάθε φορά που θα μιλάει από...
1: Παρακαλώ, όχι, θα παγώνω το χρόνο κάθε φορά.
0: Κάτσε λες, εδώ είναι σαν θεατρικό, σαν να γυρίζουν κάποια ταινία τώρα, ας πούμε, και λέει stop, ας πούμε, ξανά από την αρχή η σκηνή. Ωραίο, μου αρέσει αυτό, λέει. Για ακούσουμε παρακάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι. Μου χαλάει τον ιρμό των σκέψεών μου, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
2: Θα προστατεύσετε τη διαδικασία.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
2: Είμαι ενεξάλλου σε κρίση προφανώς και δεν με αφήνει να μιλήσω. Τέρμα. Θα μηδενίζω τον χρόνο.
1: Ξεκινάμε πάλι τον χρόνο, δεν θα έχετε άλλη διακοπή. Παρακαλώ.
2: Πάμε.
1: Το ξεκινάω εδώ που τον έχω παγώσει. Παρακαλώ. Παρακαλώ και τους δυο σας. Παρακαλώ.
2: Η κουνιάδα της κυρίας.
1: Παρακαλώ.
2: Η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι χρωστάτε μισθούς ενός έτους. Όταν το είπε αυτό, ήρθατε στη Βουλή και κάνατε δήλωση και εναντίον μου και μήνυση, μεταξύ άλλων και τον Πέτρο τον Κουσουλό και άλλους, και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο. Μάλιστα. αυτό το φανταστικό πρόσωπο.
1: Παρακαλώ.
2: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και με ασπίζει την πρόεδρό σας για να.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόψετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στο κοινοβούλιο και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται. Να ακούγεστε μόνο εσείς. Όχι, δεν γίνεται. Θα ακούγονται όλοι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν,
1: έχετε το λόγο.
2: Πάμε πάλι. Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Ο αρχικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν είναι εργαζομένη στις πλαίσεις ελευθερίας. Απεδείχθη όμως, για τα χαρτιά έχουν δημοσιευτεί, ότι στην Εργάνη της είχατε πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα, που έχει ποινικό αν δεν το πληρώσεις, αλλά δεν της είχατε καταβάλει τη μισθοδοσία. Βάση λοιπόν της Εργάνη, είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο. Αυτό δεν έχει κάνει ακόμα επιθεώρηση εργασίας, γιατί όταν πήγατε να ελεγχθείτε πήρατε 4 φορές αναβολή και την 4η φορά κάνατε μήνυση στον ελεγκτή, τον κλείσατε στο τμήμα ένα βράδυ εκμεταλλευόμενοι ότι εσείς έχετε βουλευτική ασυλία και αυτός δεν μπορούσε να σας κάνει μήνυση και εσείς του κάνατε. Αφού γίνανε όλα αυτά, κυκλοφόρησε
1: με ένα όμως
2: μπαμ την Κυριακή, κυκλοφόρησε στο παλ. Δεν δέχομαι εγώ. Άμα θα το σταματάτε, το.
1: Ναι,
0: εντάξει, εντάξει, stop. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα δεν έχει άλλο. Είναι ακόμα λίγο. Άντε να μην νομίζετε ότι το κόβω και
1: γιατί κάτι, υπουργέ,
0: κάτι σημαντικό
1: παρακαλώ,
0: δεν λέει κάτι.
1: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Αφήστε, ξέρω πώς θα ασκήσω το. Ξέρω πώς θα κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Απλά στο επιπροσωπικό, κύριε Υπουργέ, παράκληση. Συγκεντρωθείτε για επικεντρωθείτε σε αυτά που ανέφερε. Τον έχω παγώσει τον χρόνο. Σε αυτά που ανέφερε.
2: Για τον παρακρατικό μηχανισμό.
1: Για τον παρακρατικό.
2: Απαντώ στον παρακρατικό μηχανισμό. Πάμε λοιπόν. Εκεί λοιπόν απεδείχθη από την ΑΔΕ ότι όχι μόνο ήταν εργαζομένη σας εν ενεργεία, αλλά έχετε δηλώσει στην εφορία ότι την έχετε πληρώσει 21.000 ευρώ, ενώ αυτή δεν τα έχει πάρει. Δηλαδή και είναι αποδεδειγμένα εργαζομένη σας από την ΑΔΕ και την Εργάνη. Και έτσι χρωστάτε τα λεφτά και έχετε κάνει φορολογική παράβαση. Οποιοςδήποτε Έλληνας πολίτης είχε υποπέσει σε τόσες παρανομίες, θα ήταν τώρα από εσάς κατηγορούμενος.
0: Λοιπόν, σωστό αυτό, εδώ. Εδώ, εντάξει, δεν έχει άλλο, αυτό τελείωσε, αυτό ήταν, δεν έχει. Να το ξανακούσουμε, θέλετε να κρατήσετε σημειώσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα αυτή την οποία ακούσαμε προηγουμένως μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, το άνδρο της δημοκρατίας, του πολιτισμού και τα μπουρμπούτσαλα. Που λέει ο Γιαννάκης, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, και προφανώς η βασική ερώτηση θα ήταν, για να δω λίγο παρακάτω, μήπως ας πούμε, όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη. Και βέβαια είναι μια δρυμύτατο, ένα δρυμύτατο κατηγορό, ας πούμε, με αποδείξεις συγκεκριμένες ποινικών ίσως ας πούμε υποθέσεων που έχει να χειριστεί, να διαχειριστεί η κυρία Κωνσταντοπούλου για την κουνιάδα της, τη γυναίκα του αδερφού της. Τη γυναίκα του αδερφού της, τη μάθανε την κουνιάδα. Κουνιάδα, λοιπόν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν βλέπω τίποτα, μόνο αυτό έχει μέσα. Αυτό έχει μόνο το ηχητικό, είναι αυτό. Το ηχητικό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τι έχει πει για αυτά τα πράγματα? Κάπου να το ακούσουμε λιγάκι αυτό. Πρέπει να ψάξω λιγάκι να δω τι απάντησε. Κυρά μου, εδώ πέρα σε κατηγορούνε ότι δεν πλήρωνες μία γυναίκα η οποία είναι και κουνιάδα σου, βίσμα δηλαδή στην ουσία, οικογενειακές επιχειρήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά δικαίωμά σου αυτό το πράγμα. Έτσι την είχες, ας πούμε, και την πλήρωνες και καλά έκανες. Έλεγες ότι την έχεις εργαζόμενη, αλλά αυτή λέει ότι δεν την πλήρωνες. Συγγνώμη λίγο. Αυτό για να αποδειχθεί χρειάζεται, ειλικρινά θα μου απαντήσετε οι λογιστές, χρειάζεται παραπάνω από 15 λεπτά. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα, ακόμα και ο Τάσος, ακόμα και ο Τζάεφ τους, ο δικός μου ας πούμε για παράδειγμα, αν πιάσει δουλειά αύριο αν πιάσει δουλειά, θα του ζητήσει ο εργοδότης το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει σήμερα, εδώ και χρόνια γίνεται αυτό, είναι να έχεις έναν λογαριασμό σε μια τράπεζα οποιαδήποτε για την μισθοδοσία σου. Αυτό δηλαδή τώρα για το αν πλήρωσε ή δεν πλήρωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου που ισχυρίζεται ο κύριος Γεωργιάδης, είναι κάτι για το οποίο κανένας δεν μπορεί, ας πούμε, να το ερευνήσει και να το ψάξει σε 15 λεπτά, όχι 15 μέρες, 15 λεπτά. Σε 15 λεπτά. Πάμε τώρα και στην ασυλία. Θα έρθει και στην ασυλία. Μόνοι τους τα λένε. Προσέξτε λίγο να δείτε. Πάρτε λίγο τους ρόλους από τη μία μεριά και από την άλλη. Η ασυλία τελικά των βουλευτών είναι κάτι το οποίο είναι καλό ή είναι κακό? Την ασυλία που την έχουν, την διεκδικούν και την έχουν οι βουλευτές. Όλοι οι βουλευτές την έχουν. Είναι κάτι το οποίο στην κοινωνία των ανθρώπων, έτσι όπως την έχουμε φτιάξει, έτσι όπως την έχουμε στημένη, είναι κάτι καλό ή κάτι κακό? Ο κύριος Γεωργιάδης έδειξε ένα 38 παράδειγμα ότι η ασυλία μπορεί να στείλει έναν υπάλληλο, υπάλληλο άνθρωπο δηλαδή της διπλανής πόρτας στη φυλακή, επειδή η κάθε Κωνσταντοπούλου που έχει ασυλία, ο κάθε ένας που θα μπορούσε να έχει και έχει ασυλία, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο στη θεωρία. Αφήστε την ηθική. Λέμε τι μπορεί να κάνει η ασυλία. Η ασυλία, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ενώ πήγαν να την ελέγξουν για 4 φορές πήρε αναβολές, αλλά μετά την 4η φορά όχι απλά δεν πήρε αναβολή, σηκώθηκαν τα πόδια και χτύπησαν το κεφάλι και τα κατάφερε το σύστημα να κλείσουν στο κρατητήριο έναν πιθανότατα οικογενειάρχη, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος είναι οικογενειάρχης, πιθανότατα οικογενειάρχη, έναν υπάλληλο ο οποίος τον έστειλαν ή έπρεπε να πάει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία του για να ελέγξει για πιθανό αδίκημα. Ωραίο σύστημα υπηρετούμε περί ασυλίας. Η Κωνσταντοπούλου είναι ακόμα έξω, φωνάζει, ουρλιάζει και κάνει σοου. Μπορεί και το κάνει αυτό προφανώς. Μπορεί και το κάνει η κύριε Γεωργιάδη και στον κάθε κύριο Γεωργιάδη και για όλους μας αυτό το πράγμα. Μπορεί να το κάνει με όλα αυτά τα τερτύπια τα οποία έχετε ως προνομιακά προνόμια δικά σας και ουσιαστικά η ασυλία τι κάνει στην ουσία? Παράγει φαυλότητες. Εδώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν ένας επιχειρηματίας, ένας ας πούμε εργοδότης, έχει πληρώσει μια γυναίκα που πήγε κιόλας και στην, πώς την είπαμε, στην επιθεώρηση εργασίας, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Η ασυλία, σου λέει, είναι μες στη μέση. Η ασυλία είναι μες στη μέση. Σε ποιον το λέμε όμως? Στην κοινωνία των ανθρώπων? Στην κοινωνία τη δικιά μας, στην κοινωνία δηλαδή το που ζω εγώ, που εργάζομαι, που είναι ο Φώτης, ο Βαγγέλης, η Μυρτώ, η Κατερίνα? Αυτό μας λέτε, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτό το οποίο έχετε δημιουργήσει και το βλέπουμε στην Κωνσταντοπούλου, έχετε δίκιο, καλά κάνετε και το προβάλλετε. Πολύ καλά κάνετε και το προβάλλετε. Η ασυλία λοιπόν ενός βουλευτή μπορεί να τον κάνει να μην πληρώνει τον εργαζόμενο του και δεν τρέχει και κάστανο. Το πλήρωσε μόνο, λέει, τα δώρα γιατί είναι ποινικό. Α, τα δώρα ήταν ποινικό και δεν είχε άσυλο. Ας μην πλήρωνε και τα δώρα, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί αυτό ήταν, γιατί θα πρέπει να... Πώς την έχετε φτιάξει την κατάσταση έτσι, αλήθεια? Εξηγήστε μου και εμένα λίγο για να καταλάβω. Έχει δίκιο ο Γεωργιάδης που φωνάζει, ας πούμε, τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση. Το λέω ειλικρινά, έχει δίκιο. Αλλά από την άλλη βλέπω μια αδράνεια και μια Κωνσταντοπούλη η οποία κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει ουσιαστικά. Φωνάζει, κάνει, ράνει, παίρνει τον χρόνο. Κάνουμε ένα σοου στην ουσία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν η συγκεκριμένη γυναίκα που πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε την Κωνσταντοπούλου, αν η επιθεώρηση εργασίας, οι θεσμοί, οι μηχανισμοί, οι νομοθεσίες και όλα αυτά τα γουίντρια λαϊραρό έχουν το δικαίωμα και την δυνατότητα ή τη δύναμη, αν θέλεις, να ελέγξουν, να κατηγορήσουν και να καταδικάσουν μία άσχημη ενέργεια η οποία έκανε η Κωνσταντοπούλου. Προφανώς δεν έχουν τη δύναμη. Σας αρέσει αυτό? Εμένα δεν μου αρέσει. Για καραμπινάτες τέτοιες περιπτώσεις που μπορούν να ελεγχθούν σε 15 λεπτά. Δηλαδή, σε λίγο θα μας πείτε ότι αν θέλει η Κωνσταντοπούλου μπορεί να μπει μια μέρα μέσα στο στούντιο, να με δει εμένα, ξέρω εγώ για παράδειγμα, που έχω έρθει από τη δουλειά και να μου αστράψει ένα χαστούκι. Να μου αστράψει ένα χαστούκι, ναι, να μου αστράψει ένα χαστούκι. Και να μην μπορώ εγώ να κάνω τίποτα. Γιατί έχει ασυλία? Γι' αυτό είναι η ασυλία? Για τέτοιου είδους περιπτώσεις? Πώς λειτουργεί το σύστημα? Παρακαλώ στη γραμμή. Δεν έχω. Επόμενη, ελάτε.
3: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, ορίστε.
3: Έλα, τι γίνεται, πώς πας?
0: Πώς να πάω, να αυτά που ακούτε.
3: Τα λέμε. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή εγώ το είχα ψάξει πολύ πιο μπροστά, με είχε προβληματίσει.
0: Και τι βρήκες από το ψάξιμο?
3: Λοιπόν, η ασυλία καταρχάς δημιουργήθηκε για έναν πάρα πολύ, γιατί ρώτησα ένα φίλο δικαστή που έχω. Λοιπόν, η ασυλία δημιουργήθηκε για καλό σκοπό.
0: Βέβαια, όπως και ο συνδικαλισμός, για καλό σκοπό ξεκίνησε.
3: Δηλαδή, να μην μπορεί ο καθένας πολίτης να φέρνει στα δικαστήρια για οποιοδήποτε λόγο έναν βουλευτή, για οποιοδήποτε λόγο, έτσι, για πάρα πολύ απλό λόγο, ή έναν υπουργό. Αυτό είναι το καλό κομμάτι. Τώρα, η φαυλότητα που λες από τη μεριά των πολιτικών έγκυται στο γεγονός ότι ξεχάσαν το αρχικό κομμάτι για ποιο λόγο έγινε η ασυλία, για να προστατεύονται από τους δόλιους πολίτες, αυτοί οι οποίοι έχουν κακό σκοπό εντός εισαγωγικών μέσα στο μυαλό τους ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Μπράβο.
3: Και το χρησιμοποίησαν αυτό το πράγμα.
0: Αν ερχόταν. Ως... Πρόσεξε να δει, για να είμαστε λίγο, να ξέρουμε λίγο τι λέμε. Αν ερχόταν κάποιος και έλεγε «Η Κωνσταντοπούλου με βίασε». Ναι, εκεί πρέπει να αποδειχθεί. Γιατί δεν ξέρουν, πρέπει να γίνει δικαστήριο.
3: Επίσης να θυμίσω και το γεγονός ότι η ασυλία δεν υπήρξε στον Καστιδιάρη όταν πλάκωσε τα χαστούκια την Κανέλη και τον ψάχνανε οι αστυνομικοί να το συλλάβουν. Επιτόπου είναι αυταπάγγελτο. Μπαμ, μπαμ.
0: Άρα, δηλαδή... άρα κάπου ο νόμος λειτουργεί και κάπου έχει κενά.
3: Μπράβο.
0: Εδώ τώρα, υπάρχει μια, εδώ τώρα υπάρχει μια καταγγελία η οποία είναι, πώς το λένε, κανονική ρε παιδί μου, official
3: ναι,
0: που λένε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε στην επιθεώρηση εργασία. Η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι ούτε αστυνομία ούτε τίποτα. Είναι όμως μια ελεκτική, ένας ελεκτικός μηχανισμός που για αδικήματα, προσέξτε, τέτοιας φύσης μπορεί να επέμβει κανονικά.
3: Να σου το πω πολύ απλά. Αν αυτό το πράγμα, το αδίκημα το έκανε ο δικός μου εργοδότης, θα είχε μπει κατευθείαν φυλακή.
0: Ακριβώς. Και το να διευκρινίσεις αν αυτοί είναι εργαζόμενοι ή δεν είναι. Δεν χρειάζεται να ακούμε τον Γεωργιάδη τρεις την ώρα μας το εξηγεί. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που βγαίνουν και λένε ανώνυμες. Η Κωνσταντοπούλου όμως έβαλε, λέει ο Γεωργιάδης, κάποιον φυλακή. Πώς τον έβαλε, φίλε, πώς τον κράτησαν μέσα αυτό. Ποιος νόμος
3: εδώ
0: ήταν
3: τώρα έρχεται αυτό που λες εσύ πάρα πολύ σωστά, η φαυλότητα της πολιτικής.
0: Άκου τώρα.
3: Κατατοδοκούν,
0: θέλουν να την κάνουν έλεγχο, παίρνει παρατάσεις. Γιατί έτσι ορίζει ο νόμος. Μπορώ να πάρω παράταση. Ψωμοτήρι. Μια παράταση. Δύο παρατάσεις. Τρεις παρατάσεις. Στην τέταρτη παράταση, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αν είναι αλήθεια αυτό που λέει, θεωρώ την αλήθεια. Στην τέταρτη, όχι απλά πήρε παράταση, αλλά κατηγόρησε και κατάφερε δια της ασυλίας της, επειδή έχει ασυλία, να πάει ένας οικογενειάρχης ή ένας άνθρωπος που στην ουσία δεν είχε καραγκαϊλέ τώρα να ασχολείται, ξέρω εγώ, με την υπόθεση της. Να καθίσει. Εγώ, αν ήμουν αυτός ο άνθρωπος, θα τα είχα σπάσει όλα, φίλε.
3: Εγώ, αν. Ακόμη πιο βαθιά φυλακή.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
3: Καταλαβαίνεις
0: πώς νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχουν βάλει από την υπηρεσία, τον πάνε να ελέγξει, ρε φίλε. Είναι ένας ελεγκτής. Πώς θα ελέγξει εμένα ένας αστυνομικός, αφορά ο ζώνη.
3: Το θέμα είναι, και εκεί καταλήγουμε τελικά, ρε Κώστα, και αυτό είναι το λυπηρό στην πολιτική σκηνή, η οποία συμβαίνει. Τρώγονται για τα πάντα, αλλά όταν πρόκειται περί κοινών συμφέρον.
0: Έτσι, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
3: Όλοι.
0: Πάρτε μια, απόφαση αν είσαστε αμόλυντοι και, και άσπλοι και τα λοιπά και τα λοιπά, και βγάλτε ξεκάθαρες νομοθεσίες που όταν έχουν να κάνουν με πράγματα που πρέπει να αποδειχθούν, ναι, εκεί και... δεν μπορείς να, να έχετε άσυλο. Εδώ δεν χρειάζεται να αποδειχτεί κάτι.
3: Όχι, εδώ είναι αυταπόδεικτο.
0: Εδώ μπαίνει στο λογιστή και λες η μισθοδοσία της Μπατζανάκια, να ξέρω εγώ πώς είναι, της κουνιάδας. Πότε, πού είναι η μισθοδοσία. Όλοι έχουμε μια μισθοδοσία.
3: Εσύ στην Εργάνη να μπει κάποιος τώρα, να πάρουμε για να πούμε στην Εργάνη, θα το δούμε.
0: Μα σίγουρα μπήκανε, γιατί μου γράφουν ότι παραδέχτηκε ότι δεν την πλήρωσε. Από τη στιγμή που δεν την πλήρωσες λοιπόν, ή παραδέχεσαι ότι χρωστάς την κυρία συγκεκριμένη μισθοδοσία και πρέπει να αποδοθεί. Αν δεν το κάνεις, έχεις πρόστιμα, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα, ό,τι κάνει ένας επιχειρηματίας.
3: Εγώ, απ' την άλλη μεριά, ρε Κώστα, αυτό θα πω και θα κλείσω και το αφήνω σαν ερώτημα για το κοινό. Είναι στην πολιτική σκηνή. Κάνουν αυτά που κάνουν. Και μιλάω για όλα τα κόμματα, δεν ξέρω κανέναν, έτσι, για όλα τα κόμματα. Και κάνουν τις βλακίες. Ο Ανδρουλάκης ξεχνάει, ο άλλος δεν έχει πτυχία, ο άλλος δεν κάνει, δεν ράνει.
0: Καλά, μην τα συζητήσουμε, να μα τα ανοίξουμε όλη την εικόνα, να πάθουμε πλάκα.
3: Αν οι άνθρωποι ότι κάποια στιγμή κάποιος θα βρει την αχίλιο πτέρνα του,
0: ναι, δηλαδή,
3: τόσο, για τόσο χαζούς, μάλλον για τόσο χαζούς μας
0: δεν τους νοιάζει προφανώς. Δεν τους νοιάζει.
3: Ακριβώς, δεν τους νοιάζει, ναι. Τους στείνεις και νομίζουν ότι βρέχει.
0: Δεν τους νοιάζει, γιατί τους λες, εδώ ακούς τρεις την ώρα να πούν θα σου κάνω μήνυση. Και ξέρεις η απάντηση από κάτω που δεν την ακούμε εμείς τι λέει ο άλλος.
3: Ναι.
0: Τι θα μου κάνεις, ας πούμε.
3: Ναι,
0: θα,
3: μπράβο, ναι.
0: Θα σας στείλω εξώδικο. Ακούμε τώρα στην Βουλή μέσα. Έστειλε ο Πολάκης στον τάδε. Ο Γεωργιάδης στον τάδε. Ναι. Όλοι στέλνουν ο ένας τον άλλον εξώδικο. Αλλά από κάτω ακούμε τη φωνή που δεν ακούγεται. Είναι άϊχη η φωνή. Ναι. Τι μου κάνεις, ας πούμε.
3: Με τον Πολάκη τι έγινε με τα δικάστρια, τίποτα.
0: Όχι, τον καταδικάσανε. Πήρε πέντε μήνες. Εμένα μου ρίξαν τρία χρόνια με αναστολή. Γιατί πήγα μέσα στο σχολείο εδώ πέρα για να έβγαζα φωτογραφίες. Τον Πολάκη πέντε μήνες και εκείνος βγήκε έξω. Δεν ξέρω αν πλήρωσε κιόλας με εγγύηση. Κάτι τέτοια χαζά. Δηλαδή με κράνο. κράνος είναι πιο δύσκολη κατάσταση να μπλέξεις. Άμα δεν φοράς κράνος.
3: Εννοείται, ρε Κώστα μου.
0: Με κράνος ή άμα δεν έχεις κταίο το αυτοκίνητό σου ή άμα έχεις μια παράβαση, ξέρω εγώ, καμιά παρανομία. Όχι, έμπλεξες. Α πούμε, το συζητώ να πούμε έτσι. Άντε να είσαι καλά, καλό βράδυ. Είναι δυνατόν περιπτώσεις που θα έπρεπε να λύνονται με από τις ανεξάρτητες αρχές μέσα σε 15 λεπτά, στην κυριολεξία 15 λεπτά. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, κανονικά. Τι, ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Κάθομαστε και τα συζητάμε στη Βουλή και τα αναπαράγουμε κι εμείς βέβαια τώρα, γιατί ρέει και λίγο πιασάρικα, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα θα τρελαθούμε τελείως. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, ρε φίλε. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει, ας πούμε για παράδειγμα, ότι κυρία μου, σας κατηγορεί κουνιάδα σας. Βρείτε τα λιγάκι σας παρακαλώ. Πάτε σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό. Κάντε κάτι. Αυτό θα μου πεις είναι και ένα προσωπικό θέμα. Αν η κουνιάδα, ας πούμε για παράδειγμα, ήθελε να την κάνει ζημιά, ας την κάνει. Τι σχέση έχει βέβαια αυτό το πράγμα τώρα με το κοινοβούλιο? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το βλέπουμε από άλλο πρίσμα. Το ότι μπορεί να έχω εγώ προβλήματα με τον αδερφό μου, ή ο αδερφός μου μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, γκάβακας, ή εγώ μπορεί να είμαι τσόγλανος μεγάλος και ο αδερφός μου νοικοκύρης, ας πούμε, και καλό παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή, ο ένας είναι άλλη προσωπικότητα, ο άλλος είναι διαφορετικός. Τα ποινικά πράγματα όμως και οι νομοθεσίες σε αυτή την κοινωνία θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Το έχουμε ξεφθυλίσει το θέμα. Το έχουν ανεβάσει πολύ μεγάλο το επίπεδο, το level δηλαδή. Το έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. 4 φορές πήρε παράταση, γιατί δικαιωματικά την έχει, και στην 4η έβαλε και έναν υπάλληλο φυλακή. Γιατί μπορεί.

0: Παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σαν να φώναζε ούστη ήτανε. Οι φωνές και η έλλειψη πολιτισμού δείχνουν και μια αδυναμία του συστήματος, την οποία την αντιλαμβανόμαστε εμείς οι απλοί άνθρωποι, αν και δεν υπάρχουν σούπερ άνθρωποι, όλοι οι απλοί άνθρωποι είμαστε, και καταλαβαίνουμε ότι εδώ πρόκειται περί αδικίας. Λέγεται προνομιακή μεταχείριση και η προνομιακή μεταχείριση δεν διέπει ούτε πολιτισμό παράγει, ούτε δημοκρατία παράγει, ούτε ηθική παράγει, δεν παράγει τίποτα. Παράγει μια ζούγκλα η οποία είναι καλυμμένη με το μανδύα των νόμων που θα έρθει κάποια στιγμή ο πιτσιρικάς και θα σου απαξιώσει τον νόμο και θα σου πει πάρ' τον νόμο και κάν' τον εκεί που ξέρεις. Γιατί βλέπει ότι ο νόμος δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: έχω μουσια και μαλλιάλες. Πήγα ο καψερός να μπω μέσα στο τρίτο τέλ Σταυρούπολης. Μετά από τόσα χρόνια, είχα να πατήσω μέσα πάνω από 20 χρόνια. Επειδή είχα χρόνο δηλαδή. Πάρκαρα κιόλας μπροστά στο πεζοδρόμιο, μπήκα μέσα σαν κύριος, έκανα βόλτες, μιλούσα και με το σκύλο απέναντι της γειτόνισσας. Και η γειτόνισσα λέει κάτι γύφτινε μέσα. Λέει και παίρνουν, τι να πάρεις κυρά μου από εκεί πέρα μέσα. Πλάκωσαν αστυνομικοί, κοντέψαν να με δέσουν με σιγηλοπέδιο. Τι έγινε ρε παιδιά, μόλις κατάλαβαν οι αστυνομικοί ότι. Για άλλο περιμέναμε. Λέει πού είναι ο άλλος. Ποιος άλλος ρε παιδιά, εγώ μονάχος είμαι εδώ πέρα. Με τις φόρμες ότι μεταξύ της δουλειάς εγώ κανονικά. Μέρα μεσημέρι. Όχι, είπα τρία χρόνια, όχι τρία χρόνια. Ένα χρόνο με τρία χρόνια αναστολή. Ένα χρόνο έφαγα. Ένα χρόνο. Για κλεφτρόνι με περάσα. Και δεν μπορούσα να αποδείξω ότι είναι ελέφαντα. Τι λέμε τώρα, τι συζητάμε τώρα, θα τραβήξω τις φωσκολότριχές μου, θα τραβήξω. Και μου πήγε η άλλη να πούμε μετά από τέταρτη αναβολή που πήρε γιατί ξέρει τον νόμο. Και επειδή το ξέρουμε εμείς, δηλαδή θα είμαστε σαν χελώνες. Και μου βάλει τον υπάλληλο φυλακή. Τον κρατήσαν τον υπάλληλο μέσα. Και αυτός ο υπάλληλος θέλετε να βγει αύριο έξω και να πει υπάρχει δικαιοσύνη. Μπούντι. Ελάτε τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Απόψε που κοιμάσαι ανέμελη καρδιά. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου Ρίτα μου.
1: Άμα δεν κάνεις φυλακή στη ζωή σου.
0: Βρε εγώ την έχω χορτάσει τη φυλακή, δεν τη φοβάμαι. Δεν είναι θέμα φυλακής να μου το θέμα, αλλά θέμα αδικίας είναι να πω.
1: Δεν έχεις ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος.
0: Καλά σίγουρα είναι αυτό, ναι. Μα δεν κάνεις και ένα τατουάζ δεν γίνεται.
1: Ωραίο το τραγουδάκι. Ναι. Πολύ ωραίο. Θα με βάλεις και όποτε θα έχεις διάθεση τις τρέχουσες μέρες και του μάστορα το Μαργαρίτα.
0: Του Μαργαρίτα. Έγινε φιλάκια. Καλή μου. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Επόμενη γραμμή, ελάτε παρακαλώ.
2: Guten Abend.
0: Guten Abend.
2: Μια στιγμή.
0: Δύο.
2: Με την άλλη περίπτωση, τι έγινε με την Μπακογιάννη που σκότωσε τον Δελιβερά. Είχαμε καμία συνέπεια.
0: Τι είχαμε, δεν είχαμε, όχι, τι είχαμε. Καμία
2: δεν είχαμε.
0: Όχι, βέβαια. Καλά τώρα, η Μπακογιάννη σκότωσε και εσύ πια τώρα είναι δυνατόν να το. Ο οδηγός της έκανε την παρανομία του.
2: Οδηγός,
0: ναι.
2: Τον καλύψανε όμως.
0: Δεν τα ξέρω τα δημοσιογραφικά αυτά, ειλικρινά δεν τα ξέρω, αλλά καλό είναι να μάθουμε. Καλό είναι να μάθουμε.
2: Μη σε μαλώσει
0: εγώ. Όχι, όχι, δεν είμαι μαλώσει. Εγώ μακάρι να μου λέτε εμένα να μαθαίνω. Αλλά δεν μπορεί να μου βγαίνει. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και μιλάει για ένα σύστημα το οποίο υπηρετεί και ο ίδιος, ψηφίζει και ο ίδιος.
2: Θέλει να μαλώνει, θέλει καυγάδες ο Γεωργιάδης. Θέλει να εκτονώνεται.
0: Και η Κωνσταντοπούλου. Μεταξύ τους δηλαδή βγήκαν οι γυμνοί μπροστά μας για να μας ανεβάσουν το αίμα στο κεφάλι. Δηλαδή σωστά τα έλεγε ο Γεωργιάδης. Έτσι έγινε.
2: Ίδιο ποιόν είναι και αυτός και η Κωνσταντοπούλου.
0: Α, δεν αρέσουν αυτά.
2: Να πάει να δει λίγο τα χάλια τη υγεία εκεί που δεν έχουμε γιατρού, δεν έχουμε το ένα το άλλο. Κάθεται και μαλώνει στη Βουλή και κλείνει καυγάδες.
0: Για την κουνιάδα της. Για την κουνιάδα της.
2: Την προκαλούσε συνέχεια. Υποκρίτρια την έλεγε, τι δεν την έλεγε.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Ζήτησε το καυγά ο Γεωργιάδης.
0: Κατανοητό, θέλω να μείνουμε. Μην μπαίνετε λιγάκι στο σενάριο της σκηνοθεσίας. Μπείτε λίγο στην ουσία της κοινωνίας. Η ουσία της κοινωνίας, αν θέλετε να μιλάμε σοβαρά, δεν είναι αν εγώ είμαι με τον Γεωργιάδη, με την Κωνσταντοπούλου. Με κανέναν δεν είμαι. Ούτε με τον Γεωργιάδη είμαι, ούτε με την Κωνσταντοπούλου. Είμαι όμως με μια διαδικασία που έρχεται μπροστά μου και με μουτζώνει κατάμουτρα. Τον ακούω τον Γεωργιάδη να μιλάει για το τι έκανε η συνάδελφός του, γιατί η συνάδελφός του είναι η Κωνσταντοπούλου. Και μου λέει ξεκάθαρα εμένα, τον Ατέρμον, ότι σήμερα είναι η Κωνσταντοπούλου, αύριο θα είναι η Πετροπούλου και μεθαύριο θα είναι η Μπαρμπαγιανοπούλου. Και οποιοδήποτε άλλο θέλει. Μπορεί λόγω της ασυλίας και όλης αυτής της κατάστασης που δεν την έφτιαξα εγώ, την ανέχομαι που ξεκίνησε για καλό και ήταν εκείνο και το ένα και το άλλο και γίνονται όλα αυτά που γίνονται μπροστά μας. Χωρίς καμία διάκριση, χωρίς καμία τσίπα. Σου λέει τι έκανε η Κωνσταντοπούλου, δεν πλήρωσε τον εργαζόμενό της. Και αυτό είναι δύσκολο να το διευκρινίσουμε, σας είπα, μέσα σε 15 λεπτά. Αν υπάρχει ένας λογιστής, για να μην λέω εγώ κοτσάνες, ας πούμε, ας μην το διευκρινίσει. Ας μου πει, κοίταξε κύριε Βαρβαγιάννη, δεν είναι ακριβώς σε 15 λεπτά, θέλει να γίνει μια έρευνα κτλ. Σοβαρολογείς, έχεις έναν υπάλληλο στο γραφείο σου και του πληρώνεις το δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα και δεν έχεις πουθενά να αποδείξεις ότι έχεις. Πρέπει να στείλεις το μισθό του στην τράπεζά του. Πούντος. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν μου ζητήσεις, μπορώ να σου στείλω από την πρώτη μέρα που ήρθα στον στάτους μέχρι και τον τελευταίο μήνα που έγινε η μισθοδοσία αρχές του Μάη, πριν το Μάη μάλλον, 29 του Απρίλη, η μισθοδοσία η οποία είναι καταχωρημένη στην τράπεζά μου. Αν δεν με πλήρωνε δηλαδή ο στάτους 3 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, σε πόσο χρόνο θα μπορούσα εγώ να το αποδείξω στην Εργάνη, στην Μαυράνη, στη Μαυραγάνη ή ξέρω εγώ στην επιθεώρηση εργασίας? Σε 15 λεπτά. Με καφέ μαζί. Με καφέ. Και καθόμαστε και συζητάμε ακόμα. Συζητάμε τι, κύριε Γεωργιάδη? Για το αν μπορείτε να κάνετε κάτι την Κωνσταντοπούλου. Από ό,τι κατάλαβα δεν μπορείτε. Αν έρθει ένα εξώδικο σε μια καθοσπρέπει οικογένεια, αν έρθει ένα εξώδικο σε έναν άνθρωπο εργαζόμενο, ένα εξώδικο από κάποιον, από μια εταιρεία, από αέρια, από ρεύματα, από κάτι ξέρω εγώ δεν μπόρεσε να πληρώσει ή οτιδήποτε, αν έρθει ένα εξώδικο, χάνουν τον ύπνο τους οι άνθρωποι εκεί έξω. Το έχετε πάρει χαμπάρι? Οι άνθρωποι εκεί έξω της κοινωνίας που ζούμε, αυτοί που μένουν δίπλα στο σπίτι το δικό μου, στο δικό σου, από πάνω στην γειτονιά σου, αν σου έρθει ένα εξώδικο, εξώδικο, όχι δικαστήριο, εξώδικο, αν σου έρθει ένα εξώδικο, που οι περισσότεροι την ακούν τη λέξη και τρομάζουν, θα χάσουν τον ύπνο τους. Και εσείς θα έχετε κάνει τα εξώδικα σαν να μοιράζετε κάρτες για το Πάσχα, ρε. Καλημέρα σας, κύριε, θα σου στείλω ένα εξώδικο, ρε. Θα σου στείλω ένα εξώδικο. Και ακούγεται από πίσω η φωνή αυτή η λαϊκή. Θα μου κάνεις, ας πούμε, με το εξώδικο. Την ακούμε τη φωνή που μας τη λέει αυτός που παίρνει το εξώδικο. Αλλά εμείς όταν παίρνουμε εξώδικο από κάποιον, τρέμουμε. Τρέχουμε στους δικηγόρους, πληρώνουμε λεφτά για να ρωτήσουμε, να μάθουμε, να συμβουλευτούμε. Μήπως κινδυνεύουμε, μήπως πάθουμε κάτι. Μήπως μας κλείσουν στη φυλακή. Αυτή είναι απλά Τετάρτη. Και θέλεις δηλαδή τώρα εσύ να ακούς με σεβασμό, ας πούμε, αυτά που λένε και να διατηρείς την αξιοπρέπειά σου. Προσπάθησε το. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
3: Να σου πω κάτι. Ο θεσμός της ασυλίας δημιουργήθηκε και ήταν σωστός και έτσι προέβλεπε το Σύνταγμα για την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών. Ώστε ό,τι πουν στη Βουλή, ό,τι κάνουν πολιτικό, σαν πολιτική. Μία ερώτηση, αν έγινε παράνομα επιδότηση, αν έγινε παράνομα κάποιο χτίσιμο ή μπάζωμα ή όλο αυτό, να μην μπορεί να τους κυνηγήσει κάποιος, γιατί σαν πολιτικός έπρεπε να έχει το δικαίωμα να ρωτήσει ότι έχει άδεια αυτό που χτίζεται. Έχει τέτοιο, να μην μπορούν να το κυνηγήσουν ούτε με εξώδικα ούτε με τέτοια.
0: Εντάξει.
3: Αλλά από το 85 και μετά μπήκε και παραχέστηκε το πράγμα, με συγχωρείς την έκφραση, για όλα τα θέματα.
0: Τέλος. Δεν λέμε κάτι.
3: Σωστή ήταν η ασυλία και σωστή είναι η τέτοια. Γιατί μπορεί να ρωτήσει ο βουλευτής ότι αυτό που χτίζεται ή αυτός ο δρόμος που γίνεται ή εκείνο ή το άλλο έχει άδειες, έχει τέτοια, έχει αυτά, και να μην κινδυνεύει από εξώδικα, από δικαστήρια, από τέτοια.
0: Καλώς, ευχαριστώ. Μην το πλατιάζουμε, δεν λέμε κάτι. Ιστορικά γεγονότα περιγράφουμε, το πρακτικό. Ναι, να ολοκληρώσεις.
3: Και το πρώτο άρθρο του Συντάγματος λέει ότι ο βουλευτής ελεύθερα βούλεται. Και το είδαμε που στέλναν επιστολές.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, παιδιά. Ακούστε λίγο, μην γυρίζουμε, μην κάνουμε αυτή τη διαδικασία, ξέρω εγώ, να αρχίζουμε, ξέρω εγώ, από το Βυζάντιο και προς τα δω να ερχόμαστε και να λέμε, ξέρω εγώ, ότι κανένας δεν κατηγορεί αν η ασυλία ή ο τρόπος με τον οποίο τέθηκε στο αρχικό της στάδιο, ξέρω εγώ, είχε έναν ευγενή σκοπό. Κατανοητό αυτό το πράγμα. Άλλο πράγμα λέμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε φτάσει στο 2026. Στο 2026. Πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει ένας κώδικας κανόνων συγκεκριμένων, όπως υπάρχει για μένα. Υπάρχει για μένα κώδικας συγκεκριμένος. Να μου πεις ότι ο βουλευτής έχει ασυλία για την απόφαση, για την υπογραφή που έβαλε για το μακεδονικό θέμα, εκεί θα σου πω, κάποιος μπορεί να το κατηγορήσει ότι είναι ανθέληνας και να πει 1000 βλακίες. Άλλο είναι αυτό και άλλο ένας βουλευτής να δαγκώσει ένα σκύλο. Να χαστουκίσει ένα παιδί. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα, δηλαδή να μην πληρώσει τον υπάλληλό του. Αυτές είναι πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, όχι με τον βουλευτή. Ο βουλευτής είναι η ιδιότητά του ως βουλευτή. Εκεί να έχει όσα ασυλία θέλεις. για αποφάσεις, για υπογραφές, για απόψεις, για προγράμματα, για χίλια δύο πράγματα που δεν συμφωνεί η αντιπολίτευση κτλ. Θα μπορούσε να κάνει χίλια δύο εξώδικα. Εδώ μιλάμε για την λειτουργικότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Έτσι όπως την έχουμε φτιάξει. Με αυτό τον σκοπό τον οποίο έχουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να επικαλείται το. Ποιο... Και λέει ο νόμος είχε ασυλία. Άρα ο νόμος είναι λάθος. Κάτι γίνεται με τον νόμο που είναι λάθος. Ο νόμος θα πρέπει να έχει δύο ταχύτητες, τρεις ταχύτητες, πέντε ταχύτητες, αν χρειάζεται. Δεν μπορεί να μπει ένας βουλευτής μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και να κλέψει λεμονάδες και να πει έχω ασυλία. Σοβαρολογούμε τώρα. Τι είναι ασυλία, έτσι, για το κάθε τι ας πούμε έχουμε ασυλία. Αν είναι έτσι τα πράγματα, κάτι δεν πάει καλά. Εδώ κατηγορείται από φυσικό πρόσωπο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Φυσικό πρόσωπο, είναι μια γυναίκα η οποία δούλευε, δεν δούλευε, δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό διευκρινίζεται πολύ εύκολα. Την έχεις στα χαρτιά σου, την έχεις κάνει απόλυση κορίτσι μου. Καλή μου ήθελα να πω, κυρά μου. Την έχεις κάνει απόλυση. Ήταν εκτός μισθοδοσίας. Ήταν εντός. Είναι σαν να μη σε πληρώνει ο εργοδότης σου. Πας στην επιθεώρηση εργασίας, κάνεις μια καταγγελία και η επιθεώρηση εργασίας δεν κοιτάει εκείνη τη στιγμή την βουλεύτρια, που λένε και αριστεροί. Κοιτάει τον εργοδότη. Αφού θέλεις να είσαι και εργοδότης, πέρα από τον βουλευτής, αλλιώς θα ήσουν να πούμε μόνο βουλευτής, ας πούμε, ή μόνο πρόεδρος του κόμματός σου, θα ήσουν όλη μέρα στη Βουλή. Δεν θα ασχολιώσουν με άλλα πράγματα, δεν θα πληρωνώσουν για άλλα πράγματα, αλλά δεν χορταίνετε εσείς, θέλετε να κάνετε 15 δουλειές. Και επιχειρήσεις θέλετε να έχετε, και Airbnb θέλετε να πουλάτε, και ελιές θέλετε να παίρνετε επιδοτήσεις και χίλια δυο. Και δεν μπόρεσαν να μοιράσουν ουσιαστικά σε δυο γαϊδάρους άχυρο. Και ακούγεται η λέξη ασυλία μέσα. Φωνάζουν, κάνουν, βρίζονται, μαλλιοτραβιούνται, δαγκώνονται. Αλλά το κόνσεπτ όλο είναι ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αγαπητά μου παιδιά, κάτι δεν λειτουργεί σωστά σε αυτό που κάνετε. Εδώ φως φανάρα, τα Παγιοργιάδης. Τέσσερις αναβολές πήρε γιατί το επιτρέπει ο νόμος. Τι θα πει αναβολή? Εκτός και αν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι. Και οι τέσσερις ιατρικοί λόγοι. Κοροϊδευόμαστε. Και οι αναβολές βέβαια στα δικαστήρια είναι άλλη περίπτωση. Τώρα μην το επεκτείνουμε γιατί εκεί θα χάσουμε τον μπούσουλα και θα χρειαστούμε νομικό. Και στην τέταρτη αναβολή έβαλε και τον υπάλληλο φυλακή. Γιατί λέει αυτή μπορούσε, γιατί αυτός δεν είχε ασυλία, αλλά είχε η άλλη. Θες να σου δείξω την ασυλία μου? Σοβαρευτούμε λίγο. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσε. Επόμενη. Έχω, δεν έχω. Καλησπέρα και στην Έλληγα, στο Ανάση μου. Γεωργιάδης λέει στο συγκεκριμένο θέμα έχει δίκιο. Αύριο όμως μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε βουλευτής στη θέση της ζωής. Ναι, αυτό λέω. Αυτό εξηγώ. Έχει δίκιο και εγώ αυτό είπα. Φυσικά και έχει δίκιο. Καθόμαστε και, πώς το λένε, διαλύουμε τον κόνοπα. Δεν μπορούμε να βρούμε αν ως εργοδότης η βουλευτής ή αρχηγός κόμματος, κυρία Κωνσταντοπούλου, ως αρχηγός κόμματος μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει στη Βουλή, εδώ και εκεί, αλλά ως εργοδότης αν πλήρωσε ή δεν πλήρωσε έναν άνθρωπο. Και τι χρειάζεται να το συζητάμε? Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πού είναι η ασυλία? Πού γράφεται δηλαδή μέσα στο ότι σε περίπτωση που ένας βουλευτής έχει στη δούλεψή του έναν άνθρωπο, αν δεν τον πληρώσει τον καλύπτει ασυλία? Πού είναι αυτή η παράγραφη να διαβάσουμε κι εμείς? Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Δεν έχω ακούσει από την αρχή τη συζήτηση, αλλά λίγο στο τέλος. Ναι. Η κοπέλα αυτή που δούλευε στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Η κουνιάδα της. Του αδερφού της η γυναίκα.
4: Του αδερφού της γυναίκα.
0: Όχι της Κωνσταντοπούλου, της Τζόρτζια.
4: Ναι. Γιατί δεν πάει στο Ρουβίκο να ρε Κώστα?
0: Κοίταξε.
4: Όχι, να σου πω κάτι. Προχθές ήρθαν τα παλικάρια.
0: Άκου λίγο.
4: Στη Θέρμη.
0: Ναι.
4: Ήρθαν εδώ
0: έτσι,
4: με τα πανό που κάρανε. Γιατί είχαν καταγγελία. Γιατί δεν πάει στο Ρουβίκονα?
0: Ποιος τους υποθάλπη τους Ρουβίκονες, καλή
4: μου? Δεν είναι λίγο υπερφάλπη. Βλέπω ότι όποια καταγγελία πάνε τα παιδιά μέσα.
0: Έτσι.
4: Μετά τα τρικάκια τους.
0: Τα παιδιά.
4: Και λένε έχουμε αυτή την καταγγελία.
0: Τρώνε και ρίχνουν και κανένα χαστού και καμιά ψηλή.
4: Έλατε. Άρα. Δεν ισχύει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αφού δεν έχει κάνει ντου.
0: Άρα δεν ισχύει, λες, βέβαια.
4: Δεν ισχύει.
0: Θα ήταν καλό ένας δημοσιογράφος να πλησιάζει και να ρουμπικώνεται. Έλα εδώ, Ρουμπικώνα, έλα εδώ. Τι έχεις να πεις για την προκειμένη περίπτωση? Εδώ ένας αθώος πολίτης.
4: Για να μην έχουν πάει ακόμα.
0: Δεν ισχύει.
4: Θα
0: λες.
4: Πρέπει να λέει ψέματα η κυρία.
0: Η κυρία.
4: Είδε, γιατί δεν απευθύνεται στο Ρουμπίκονα.
0: Ναι.
4: Εμείς... Να πετάξει μερικά τρικάκια στην Κωνσταντοπούλη εκτός αν φοβούνται να πλησιάσουν.
0: Σωστά. σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έφυγες. Έφυγες. Ήθελε να κάνει εμένα τώρα. Με πολύ λάθος τρόπο. Οι Ρουμπίκονες ήταν μια λύση. Αλλά βλέπεις πώς πέφτει στα μάτια του πολίτη όλο αυτό το. Χαρτόκουτο, πώς το λένε, ο πύργος από τα τραπουλόχαρτα. Βλέπεις πώς καταραίει όλη αυτή η διαδικασία. Βλέπετε τι αντιμετωπίζουν, τι βλέπουμε, τι εικόνα βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς που φοβόμαστε αν κάποιος γυρίσει να μας κοιτάξει ή μας κουνήσει το δάχτυλο. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε αδύναμοι. Ενώ αυτή πέρα βρέχει, ρε φίλε. Πέρα βρέχει. Τα εξώδικα πάνε και έρχονται έτσι, κουρελόχαρτα. Καλημέρα, Γιώργο, πάρε ένα εξώδικο. Καλά, για το δώρο Πάσχα λέει έχει ποινική δίωξη για τα δεδουλευμένα, έχει ασυλία. Αυτό ρώτησα κι εγώ. Το είπε ο Γεωργιάδης και σου λέω μου φύγαν τα σφραγίσματα, μου πήρε τα μαλλιά, μου άφησε την πιτηρίδα. Πήγε, λέω, και το λέω ο Γεωργιάδης σαν μια λογική εξέλιξη των πραγμάτων, την οποία υπηρετεί και ο ίδιος βέβαια. Τα δεδουλευμένα δεν τα έδωσε. Χρωστά 21.000, λέει. Κάτι που αποδεικνύεται πολύ εύκολα. Αλλά το Πάσχα, το δώρο και το Χριστουγέννων το πλήρωσε γιατί εκεί λέει υπάρχει πρόστιμο. Ενώ για τα δεδουλευμένα δεν υπάρχει. Ωραίος νόμος. Πού τον βρήκατε, μωρέ? Από πού ψωνίζετε? Για τα δεδουλευμένα δεν πειράζει. Αλλά το δώρο το πληρώσουμε γιατί μας πιάσει ο νόμος. Ίδρωσε το αυτή της τώρα αυτή για τον νόμο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θέλω να μας πείσουν ότι ίδρωσε το αυτή της για αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση πώς κανονίσατε και δημιουργήσατε αυτά τα στεγανά για να σώσετε την υπόλοιψη αλλά και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου για το δώρο Πάσχα και το δώρο Χριστουγέννων. Για τα δεδουλευμένα, τσουκού. Δεν βλέπω να σε βορευόμαστε.

0: Δώσε μου λίγο ρυθμό γιατί μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. 18 πήγε η πίεση. Πρέπει να πάρω χάπι. Έμα τώρα είναι δυνατόν. Ρε Αργύρη μου, είναι δυνατόν. Να τα ακούμε αυτά τα πράγματα μέσα στα αυτιά μας να βουίζουν να πούμε και να μην μπορεί να σηκωθεί κάποιος όρθιος και να πει τι κάνετε μωρέ. Τι κάνετε μωρέ, οι βαλβίδες ξέρω εγώ θα σκάσουν να πούμε. Όχι άλλο κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο. Να μην μπορεί να υπάρχει ένας κούρκουλος σε αυτή την κοινωνία. Να τους στήσει κατάμετρο και να τους πει τι κάνετε μωρέ. Αλλά γεμίσαμε κρεούζιδες. Δυστυχώς. Ο Ανδρουλάκης λέει ξέχασε 1 εκατομμύριο να το δηλώσει. 1 εκατομμύριο. Λέει ο άλλος τα λεφτά του λέει τα είχε έξω. Καλά, αφού αυτό στην Ευρώπη ζούσε ο άνθρωπος. Φυσικά και έξω. Πού τα είχε. Είδες κανέναν ευρωβουλευτή να έχει τα λεφτά του εδώ στο λιανοκλάδι. Όλοι έξω τα έχουν τα λεφτά τους. Όλοι οι ευρωβουλευτές τα έχουν τα λεφτά τους έξω. Τώρα το πήρατε χαμπάρι αυτό. Και στην τελική να σου πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Είναι παράνομο. Όχι, σου λέει, αλλά είναι ηθικό. Από πότε ρε ψάξαμε να βρούμε ηθική στην πολιτική, αφού ένας είναι να βγάλει το μάτι του αλουνού. Πού την είδατε εσείς την ηθική, το ψέγμα της ηθικής στην πολιτική, πού υπάρχει δηλαδή, σε ποιον, ποιος την εφάρμοσε πρώτος, ας πούμε, για να δούμε ένα. Εδώ, παιδιά, έχουμε ένα παράδειγμα ηθικής στην πολιτική. Πού την. Να το διδάξουμε στα σχολεία κάπου, να δείξουμε στα παιδιά, να πούμε όπως λέγαμε το φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ.
1: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψε με τα έχω βρει με τον εαυτό.
0: Είναι λέει νόμιμο αλλά λέει είναι ηθικό. Ποιος ρωτάει.
1: Κι αν έχω ακούσει συμβουλές, έχει για το καλό

0: μαζί μου.
1: Λευτέρη μου, το ίδιο λέγαμε, μάλλον δεν άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Το να διευκρινίσει μια ανεξάρτητη αρχή, όπως η επιθεώρηση εργασίας. Το αν η συγκεκριμένη γυναίκα είναι υπάλληλος ή ήταν υπάλληλος και δεν έπαιρνε δεδουλευμένα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, χρειάζεται, στη σημερινή εποχή που ζούμε, χρειάζεται 15 λεπτά από το χρόνο μας. Για να το διευκρινίσετε ρεσίδικα και να πει κόψε τις βλακίες, η γυναίκα είναι στο γραφείο σου δηλωμένη, είναι υπάλληλός σου και δεν έχει πληρωθεί 6 μήνες. 15 λεπτά το πολύ, με καφέ μαζί μέσα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της ανθρώπινης καταδίκης ενός εργοδότη ο οποίος δεν πληρώνει τον υπάλληλό του. Κατάσχεση λογαριασμών, δεδουλευμένα στη γυναίκα, ταμείο ανεργίας και πάει λέγοντας. Άμα θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν θέλουμε να λεγόμαστε βουλευτές, climb mine on the line, or the brook of the Saturday.

μαζί μου. Έχουμε γεμίσει με ψέματα και ψευδεστήσεις. Έχουμε γεμίσει με υποθέσεις, με σκάνδαλα και με πράγματα τα οποία όχι απλά καταντάν τη ζωή ουσιαστικά ανούσια, ιδιαίτερα για εμάς που έχουμε αυτήν την, το μικρόβιο που λένε, το ψώνιο που λένε, να καθόμαστε και να ασχολούμαστε, γιατί και είναι και η δουλειά μας λίγο, έτσι. Σιγά μην ασχολιόμασταν τώρα εμείς με το αν μια υπάλληλος της Κωνσταντοπούλου πληρώθηκε ή δεν πληρώθηκε. Ναι, αλλά όταν τα πράγματα παίρνουν αυτές τις διαστάσεις, κάποιος πρέπει να φταίει σε αυτή την κοινωνία, την Έρμη. Δεν μπορεί να φταίει ο Χατζηπετρή συνέχεια. Δεν μπορεί να την πληρώνει συνέχεια, να πούμε, ο άγνωστος Χ. Η επιθεώρηση εργασίας, λέει, πήγε στην Κωνσταντοπούλου, ψάξει να βρει συνέχεια. Βρε, κορίτσι μου, αυτό λέμε από τώρα. Δεν άκουσες τώρα, άνοιξες. Ελένη μου, αυτό λέμε. Ότι 4 φορές πήρε αναβολή. Τα έλεγε ο Γεωργιάδης προηγουμένως και μου σηκώθηκε η τρίχα στο κεφάλι. Το αίμα στο κεφάλι. Η τρίχα... Με την τρίχα τι λένε. Κάτι λένε κάγκελο. Η τρίχα κάγκελο. Λοιπόν, 4 φορές πήγα να την ελέγξουν την Κωνσταντοπούλου. Ούτε η Ελισάβη τη χωρεμένη δηλαδή να ήταν. Που εκεί στο κάτω-κάτω. Οι ψευδεστήσεις σε υπερθετικό βαθμό των Άγγλων και η ηλιθιότητά τους μαζί ήθελαν βασιλιά και την είχαν τη βασίλισσα την Ελισάβετ. Τι θυμάστε την Ελισάβετ? Χριστός και Απόστολος. Δηλαδή, τι έζησε αυτή η κοινωνία των ανθρώπων γενικότερα. Και η Κωνσταντοπούλου μετά την τέταρτη αναβολή έβαλε και έναν υπάλληλο φυλακή στο κρατητήριο. Χρησιμοποίησε τον νόμο, τον δικό μας νόμο, αυτό που προστατεύει τους πολίτες. Τι λέμε τώρα, τι συζητάμε τώρα, τι ψάχνουμε να βρούμε. Γωνία στο Τάλιρο. Όχι, το Τάλιρο το συγκεκριμένο έχει γωνία το σημερινό, ναι. Το παλιό δεν είχε που ήταν κέρμα. Σε παρακαλώ τώρα. Μας τα περιέγραψε μια χαρά ο κύριος Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, άψογος. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Στο σύστημα το οποίο υπηρετείτε κι εσείς, σε αυτή τη σαθρότητα την οποία προσπαθεί να περασπιστείτε, σήμερα θέλετε να κατηγορήσετε την Κωνσταντοπούλου, αύριο θα περασπιστείτε έναν δικό σας βουλευτή που θα του κατηγορήσει ένα άλλος από το σύστημα, λίγο πιο ανώτερος από εσάς. Τα ζούμε και τα βλέπουμε καθημερινά, δυστυχώς. Και αυτό είναι το λυπηρό και το απογοητευτικό για την κοινωνία των ανθρώπων. Όχι, δεν έχουμε οράματα, όχι, δεν έχουμε ορίζοντες και εμπνευστές, αλλά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μας μαστιγώνουν. Και καταλαβαίνεις τι θα γίνει κάποια στιγμή αν το ελαττήριο που πατάς σου φύγει από τα χέρια. Άντε να το πιάσεις. Με ένα υπέροχο τραγουδάκι, γλυκό, γλυκύτατο, από την Ιουλία Καραμπατάκη, από τον τελευταίο της, αν δεν κάνω δίσκο. Τελευταίος είναι 6 τραγούδια για την Ιουλία. Αυτός είναι ο τελευταίος, έγραψε, έκανε κάτι ακόμα. Γιατί είναι και εργατικό το κορίτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αφιερωμένο ραντεβού αύριο. Συγγνώμη σήμερα που απλά έπρεπε να το πω, να τα πω δηλαδή, με αυτή τη διάσταση. Όχι με τη διάσταση αν η Κωνσταντοπούλου φταίει. Φταίει η Κωνσταντοπούλου, ναι. Φταίει η Κωνσταντοπούλου, το λέω, δεν έχω άπρο. Φταίει η Κωνσταντοπούλου. Φταίει η Κωνσταντοπούλου που δεν πλήρωσε, αν δεν πλήρωσε. Φταίει η Κωνσταντοπούλου που είχε μια γυναίκα, ξέρω εγώ, την οποία την έβαλε στη δουλειά και δεν την, είχε, δεν την πλήρωνε σωστά όπως θα έπρεπε. Έτσι και της κατέστρεφε τη ζωή προφανώς και εκείνη δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καθόταν, αλλά έφυγε κάποια στιγμή η γυναίκα. Φταίει όμως και το σύστημα το οποίο υπηρετεί και ο Γεωργιάδης και όλοι οι 300 και οι παρατρεχάμενοι τους, που το υπερασπίζονται με σθένος κανονικά και με πάθος. Φταίει αυτό το σαθρό σύστημα το οποίο δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις τις ανώμαλες. Περί ανομαλίας πρόκειται εδώ. Κοντός ψαλμός αλληλούγια λένε στο χωριό μου. Απλά πραγματάκια, ένα και ένα κάνουν δύο, και ακόμα συζητάμε στη Βουλή. Με θεατρισμούς και με χίλια δυο έτσι για το τζερτζελέ που λένε να γίνεται. Συζητάμε γιατί? Για τα αυτονόητα που θα έπρεπε να είναι και είναι αυτονόητα στην κοινωνία των ανθρώπων. Με δάγκωσες, θα σε δαγκώσω. Με έκλεψες, θα πας φυλακή. Δεν με πλήρωσες, θα πας φυλακή. Ή θα με πληρώσεις, θα με αποζημιώσεις. Αν θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία πολιτισμένων ανθρώπων, αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένοι και να ζούμε προνομιακά εις βάρος των άλλων, τότε δεν λεγόμαστε άνθρωποι, αλλά παράσιτα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Δέχτηκα αγωνιές πάνω στο χέρι μου.
5: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
6: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
7: Αν υπάρχει ένα σκρούτς στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
8: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο, ότι ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο πήγαινε νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
9: Πας της λαχών αρχίδιων.
10: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια publishing εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
11: Άλλο γι' αυτό. Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
12: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
13: Τους πείραζε η λαϊκή αγορά.
12: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
14: Αυτή τη φορά που λένε τα κρυζόμενα όλα.
3: Ουάπα τη σκενάμε!

0: Και μόλις ήρθε ο Κόπερφιλτ και έφτιαξε ηχεία, τάγκες, gain, main. Γιατί λέω, δεν μπορεί ρε. Δεν ακούω καλά.
1: Δεν ακούγεις μέχρι την Καλαμαριά, μέχρι το κέντρο ακουγόσουνα.
0: Ναι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Τώρα ακούγεις μέχρι την Καλαμαριά.
0: Τώρα βγάζουμε τα μπλητά μας στη φορά, γιατί πήγα να κάνω ένα ακουογράφημα, οτογράφημα όπως λέγεται. Και μου λέει, φιλαράκι, τι δουλειά κάνεις, κόμπρεσερ βαράς. Και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας παιδιά, γιατί τώρα είναι κουκλετέ όλα, ακούω καμπάνα. Βέβαια σε κανένα δύο χρόνια μάλλον δεν θα ακούω τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, αφού να φανταστείτε όταν βγάζω τα ακουστικά και τα αφήνω κάτω μέχρι να μάθω τα πράγματα, μου λέει ο Άρης, ρε σιλέ, έβρισκα ένα subwoofer. Και όταν τα βγάζω από την,
1: τρομάζω πάντα,
0: την τρούπκα, με λέει, επιτέλους λέει λίγη ησυχία. Κατά τα άλλα παιδιά, όπου τις κενάμε όπως το είπα, και να το πάω από την αρχή, να γίνω λίγο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς βέβαια είμαστε λίγο σε... Πώς θα σου πω, εγώ το πήρα απόφαση ότι αυτό το χάσμα γενναιών δεν είναι κάτι που μπορείς να το αποφύγεις. Κοροϊδεύαμε πιο πιτσιρίκια τους μεγάλους και λέγαμε σιγά μην γίνω εγώ έτσι. Γίναμε έτσι και χειρότερα, και το κατάλαβα, γιατί χθες το βράδυ αργά μιλούσα με μια θιά μου και μιλούσα, αυτός ο Ακύλας! Και τι πράγμα είναι αυτά! Γι' αυτό είναι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Γι' αυτό στείλαμε εμείς στη Eurovision ότι είμαστε σαν Έλληνες, να μας εκπροσωπεί και ότι. Λέω ρε σύλλο, χαλάρωσε λίγο. Πού το στείλαμε, για ξαναπες, στη Eurovision. Τι ήθελες, λέω, να στείλουμε στη Eurovision. Το κοιμήσου Περσεφόνη του Χατζηδάκη. Ποιο ήθελε να στείλουμε ακριβώς. Μια χαρά είναι το παιδί. Εδώ τους τρέξανε τα σάλια. Τον πολεμάνε, λέμε. Άσε που τον ματιάσαμε κιόλα. Έπαθε μια θλάση, έπαθε
1: μόνος του.
0: Μόνος
1: χοροπηδούσε, λέει, τη χαρά του και ξύπησε.
0: Πιτσιρίκι είναι, χάρηκε να πούμε, και άρχισε να ταχώνει, να χοροπηδάει, να κάνει. Τι ναι, αλλά λέει, μη στεναχωριέστε, λέει, τι είναι εσύ, Βολταρέν, θα πάρω ό,τι ζού και χαστού και ό,τι θα είμαι, λέει, τζετ. Και εγώ το πιστεύω, γιατί είναι νευρικός ο κοντός. Είναι ο κοντός μια κολοφωτιά. Σαπ, δεν γίνεται με τίποτα, λέμε.
1: Σεραίος.
0: Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί τα λέω όλα αυτά. Δηλαδή, ποιος εξήμνησε τους Σεραίους τόσο πολύ, η Γιουροβίζα και ο Χαφρόκλου. Σαν τα Σέρας δεν έγινε. Παίζουμε παντού μπάλα, λέμε. Άκου να δεις τι γίνεται, ρε μάγκα. Μέχρι και αυτοί οι απολυθωμένοι, οι παλιοί, οι αριστεροί, τον Καραμαλή τον έχουν υπογλώσιο, να πούμε, τον έχουνε.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά.
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά την δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
2: Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη εδώ, θα πει κάποιος.
3: Θα το κρίνει η ιστορία.
2: Και οι εποχές και οι περίοδοι.
3: Θα το κρίνει η ιστορία.

0: Τώρα βέβαια έχει μερικού αψάλιτους ακροατές που νομίζουν ότι είμαι καραμαλικός που τα βάζω όλα αυτά. Αλλά εγώ κάνω τέτοιο χουλιαμά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τρελαίνομαι και φυσικά ψήνω και τον Ακέλα και τον Καραμαλί. Όχι τον.
1: Τον Αχ.
0: Ναι, το. Ο Αχ είναι, δεν κάνει γέλα. Ψάχνω το Πούτμαν ψήνω.
1: Αχ, το μεγάλο.
0: Ναι, τον μεγάλο. Γιατί αυτός είναι πιο flexible. Μην κοιτάς που έχει πολλά κιλά. Το λέω, έλα ρε, λέω. Δεν είναι τίποτα. Στο θέατρο εκεί που θα είμαστε, λέω, Παρασκευή 5 Ιουνίου, ένα πέρασμα θα κάνεις. Λέω, δεν τρομάζεις τι θα κάνω και τι θα κάνω. Τίποτα. Σε μια γωνίτσα θα σε βάλω ένα τραπεζάκι και θα φέρω κάτι κουντουσούφια. Σε απλώς θα τρως, δεν κάνεις τίποτα. Θα τρως και θα τσουκρέσουμε τα πουτέρια, θα λέμε γεια μας. Απλά σε θέλει ο κόσμος σου. Θέλει να σε βλέπει, γιατί ανοίξει την όρεξη ακόμη και σε ανθρώπους φρεσκοχειρισμένους. Κατάλαβες. Τον ξέρω. Έναν αυτόν και έναν να κερδάει γύρω-γύρω του ζαλί στα ούμπαλα, τον Ακύλα. Να κάνω σύμπραξη σειραίων, να γίνει κλάμα μαύρο, σε μιλάω. Προλάβετε, παιδιά, τα εισιτήρια τα φτηνά των 13 ευρώ να είναι. Όσο είναι για το more.com να τα λέμε όλα. Έχω μεγάλη χαρά που θα παίξουμε στο θέατρο Κήπου, γιατί σκοπεύω να το ανατινάξω. Δεν μπορώ ως πολύ αργά, δηλαδή να πιάσουμε μία-δύο.
1: Αφού έχει κατοικίες, δεν γίνεται.
0: Δεν είναι αίρεση αυτό. Είναι και επαγγελματικό.
1: Δεν αντέχεις, πες το.
0: Εγώ, μη με δοκιμάζεις. Μη με δοκιμάζεις. Με παρακάλεσε ο Ξαρχάκος από δίπλα. Λέει, δεν πιστεύω, λέει, να έχουμε. Λέω, κοίταξε, ανοίγω άμα είναι από πίσω εκείνη την τρούπκα που έχει να πω εκεί το σκηνικό. Και για πότε μπαίνουν, βγαίνουν τα καρσόνια να βγει, διότι εκεί πρωτοβουλία δεν μπορεί, λέω. Θα το εφαρμόσουμε μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι, θα έχει τελειώσει και η συναυλία. 9 η ώρα θα αρχίσουμε, παιδιά, κατά τις 11 και κάτι βαριά δηλαδή. Θα έρθουν μετά εκείνοι οι κύριοι πώς μπήκανε στους Blues Brothers που λέγανε πού είναι αυτά τα παλικάρια που φύγανε από την καταπακτή και την κουπανίσανε. Κάπου εκεί θα πρέπει να τελειώσουμε κιόλα με μεγάλη λύπη, εννοείται.
1: Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Λέλεκας.
0: Γεια σου, Μπάμπη Λέλεκα.
1: Όπως κατάλαβες, ξέρει ήδη τη θέση του στο live.
0: Απέναντι.
1: Δίπλα. Από το,
0: αδίπλα. Φαντάζομαι, λέει, άμα είναι μεγάλο το τραπέζι, μπορεί να μην μπορώ να αρπάξω αυτά που θα τρώει ο άλλος. Κάτσε δίπλα, να κλέψεις από το πιάτο του αλλονού. Πάμε στο κλείνω ακριβώς δίπλα στον Μπούτμαν. Στον Κωστάκη τον Καραμαλή, τον νεότερο. Τον προ-νεότερο, γιατί ο νεότερος.
1: Τον δεύτερο.
0: Ναι, τον δεύτερο, το μεγαλοπρεπή. Τον τιτανοτεράστιο. Κατά τα άλλα, με αυτά που ακούμε, γυρνάει η βίδα, με συγχωρείτε και η τρίχα. Είμαστε ξεφτύλες, πιστεύω αυτό να το έχετε αντιληφθεί. Αντί να πηδάμε εμείς από τις ταράτσες, πηδάνε τα παιδιά μας. Γιατί μάλλον κάνουμε κάτι λάθος και τα παραζορίζουμε. Και τώρα συγγνώμη, το γράψα αγγλικά. Καράτε, πιάνο, σουαχίλι, φλικφλάκ ανάποδα, μπαλέτο. Ιδιαίτερα εκτός από το φροντιστήριο για να είναι πρώτο να φέρει τους βαντούς.
1: Τα αγγλικά.
0: Τα αγγλικά είναι, τι να σου πω τώρα, πώς λέμε, κατούρηση σήμερα. Είναι. Δεν το συζητάμε τα αγγλικά. Μια δεύτερη γλώσσα να μην ξέρει, εκτός από τη δεύτερη, μια άλλη δεύτερη, γερμανικά. Γιατί πρέπει να πάει και να φέρει βαθμάρες. Γιατί άμα φέρει διπλανή ή απέναντι, εμείς θα έχουμε μεγάλο θέμα με το παιδί μας που είναι χαζό σε σχέση με αυτό που έχει πετύχει το απέναντι το δίπλα.
1: Πώς θα βγω εγώ στην γειτονιά να μην πω το παιδί μου πέρασε πανεπιστήμιο, ας πούμε.
0: Πώς έβγαινε η παπάς μου που έφερε τα 7.
1: Έλατε.
0: Μια χαρά έβγαινε.
1: Γιατί μπορεί να πήγαινε, για να πήξει τον πόνο.
0: Ας εκείνη η απειλή από τη μάνα μου. Πρόσεξε καλά, θα το πω στον παπάς. Την πρώτη φορά ψάρωσα, λέω, αμάν τι έχει να γίνει. Γολιάθ, λέω, θα ρίξει το σπίτι, θα γίνει εδώ πέρα. Τίποτα. Στην ώρα του ήρθε, κοιμήθηκε, σηκώθηκε, έφυγε. Το έμαθε, δεν το έμαθε, ποτέ δεν θα το μάθω.
1: Γέλιο ήταν η κουμπάρα μου που έλεγε στην κόρη της, μη φέρεις καλούς βαθμούς και μας κάνεις ρεζίλη σε τον παπά σου.
0: Αυτό πάλι, αυτή την ξεφτύλα που την πας. Ποιανό παιδί είσαι εσύ, τι είπα πει, άριστα παντού. Από πού, από τους γύφτους υπήραμε. Γύφτη, μην νομίζεις. Τώρα τελευταία δεν λέγατε, άμα δεις γύφτο με γυαλιά, σιγά, εδώ έχω δει και γύφτο. Αν και δεν έκανα τα λέμε αυτά, γιατί είναι σεξιστικά και ρατσιστικά ταυτόχρονα.
1: Πολιτική ορθότητα είπαμε.
0: Ναι, να με επαναφέρεις, γιατί δεν είναι τίποτα, τα συνδυάζουν, πώς το κάνω. Δηλαδή δύο σε ένα, δηλαδή ομοφοβικό και ρατσιστικό μαζί. Καλά που δεν είπα ότι κλέβουν και χαλκό, να έχουμε άλλα δηλαδή. Παιδιά, δεν θέλω να γελάτε όταν οδηγάτε με αυτά που λέω, γιατί μπαίνει και ένας πελάτης και λέει, γιατί ακούς δύο γέννη. Γιατί ακούς δύο γιατί ρε αδερφέ να μην ακούω. Χοντροί είμαστε. Κάνουμε συμπαράσταση ο ένας στον άλλο. Ζητείτε. Οι αδύνατοι δεν θα παρεμβαίνετε στο τι ακούν ραδιοφωνικά οι χοντροί. Δεν θέλω τέτοια χαζά, δεν θέλω. Λοιπόν, επανέρχομαι και φεύγω με τη μία. Μην τρελαίνετε τα παιδιά. Επειδή τρελαθήκατε εσείς, δεν θα τρελάνετε τα παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό που λέει, γίνε ρε μάπα, λέει, γίνε ρε υδραυλικός να βγάζεις χρήμα. Και απαντάει το παιδί, εγώ λέω να γίνω πορνοστάρ, πάλι χρήμα θα βγάζω. Δηλαδή, άμα το αξιακό ζητούμενο είναι το πώς θα τα βγάζεις, μην τα ερεθίζετε τα παιδιά. Μην τα ερεθίζετε, γιατί βρίσκουν κάτι τρόπους που δεν έχετε φανταστεί εσείς. Άρα και τίβενο και χρήμα και σπίτι στα Μικονιάτικα και όχι εκεί που μένουν οι πανεπιστημιακοί και έτσι και γιουβέτσι και Λαμπουργκίνι και αου αου.
1: Στο νίκησμα των καθηγητών.
0: Ναι, ρε μα. Δηλαδή ας μην μείνει στο ας πάει κούτρα, ας πάει μαντίσχυρο στον αρμιντιστή. Δεν θα πάει τίποτα το παιδί.
1: Δεν αφήνω πλέον ας.
0: Στον αρμιντιστή.
1: Ας τα πω άμετα.
0: Μην βρεις την αγοράζει. Πάει και αυτό το φρούριο έπεσε.
1: Πάνε όλα τα κάμπι γίνανε μπαγκαλέους.
0: Ρε λίγο δεν με τάπησε αυτά. Και αυτά αλλάξανε. Για πουθενά δεν είμαστε. Μόνο για εκπομπή είμαστε. Και κάνα τσίπουρο βαριά. Είναι δυνατότητα. Αλλά φυσικά η κοινωνία δεν αλλάζει αν δεν έχουμε μια τάση για υβριμάθεια. Αν δεν μας αρέσει η πανσπερμία των απόψεων. Αν δεν είμαστε... πώς να το πω, ολιστικά διαφορετική σε αυτά που δεχόμεθα και φυσικά σε όλα αυτά αντιμάχονται με τις απόψεις τους ο Γιαννούλης με τον Σπυρόπουλο και έχουμε καυγάδες ομοιρικούς.
2: Ο Τσίπρας τα λέει αυτά.
3: Έλα, ελάτε,
2: ότι όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση.
3: Καλώς
2: να έρθει
3: άχρηστοι.
2: Λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε, στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
3: Ποια μούτρα μας
2: είπε. Είπε ότι η αντιπολίτευση είναι ανίκανη. Είναι ανίκανη. Είναι
3: ανίκανη. Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλεψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν. Ηρεμήστε. Πιο σεμνά, κύριε
2: Σπυρόπουλε.
3: Η αλαζονία τιμωρείται. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
2: Αλαζόνας είναι ο πρώην αρχηγός σας.
3: Πιο σεμνά.
2: Ορισμένοι τον παρακαλούν να πάει στο κόμμα του.
3: Πιο σεμνά.
2: Ότι τα
3: εσείς κάνετε πιάτσικο βουλευτό.
2: Απέτυχαν.
3: Κάνετε πιάτσικο βουλευτό.
2: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
3: που απέτυχε. Από ενεργούς βουλευτές που εκδέχτηκαν.
2: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που απέτυχαν. Είστε εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτά λύσετε με τον κύριο Τσίπρα.
3: Ψωνίστε εσείς από την αγορά.
4: Δημοκρατία Τσίπρας, πάνω.
2: Ακούστε να δείτε. Ναι. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα.
4: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια επανεμφάνιση, όχι με σκοπό να ενώσει.
3: Δείχνετε φόβο.
2: Θα διέλυσε έτσι κι αλλιώς.

0: Φυσικά το Σεμνάκι τα πειρά φορέθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω το θυμάσαι, ήταν και Νέα Δημοκρατία τη προηγούμενη κυβερνήσεω.
1: Ναι, το τρίο κιτάρα, πότε το τραγουδίσανε.
0: Γι' αυτό το πήρα εγώ από το πιο παλιό που βρήκα. Λέω, δεν θα βάλω κανένα σίγουρο. Είχε κι άλλα, είχε κάτι μπουτσουξίδικα, κάτι μπουτσουκλαρίδικα.
1: Όχι, τρίο κιτάρα, ναι.
0: Αλλά τρίο κιτάρα, μιλάμε από πού ξεκίνησε, από πού το κλέψαν. Ρουσόπουλο το ξεξεγούσε. Ο γιο του ταχυδρόμου τα ξεξεγούσε. Μέχρι και εκπομπή στο ραδιόφωνο έγινε και τώρα υπάρχει ακόμα να τα λέμε όλα. Ακόμη στο κρατικό ραδιόφωνο υπάρχει εκπομπή του φίλου του Πετρόπουλου Σεμνά και Ταπεινά. Γιατί δεν ξεχνάμε καμιά φορά. Καμιά φορά ξεχνάμε. Όποτε θέλουμε πίνουμε μπλάνκο και τα ξεχνάμε όλα. Όποτε δεν θέλουμε δεν ξεχνάμε. Μένα με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτά. Εμείς, παιδιά, να ξέρετε, είμαστε και με την Τζέσικα Ράμπετ του Πασόκ, την Αναστασίου τη Βάσια, αλλά και με τους βαψουμαλιάδες γενικότερα και με τους αριστερνούς βαψουμαλιάδες. Γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα και φυσικά είμαστε και με τον κύριο Γιαννούλη και με τον κύριο Σφυρόπουλο και με τον παλιό του Μεταξά του Όχι και με τον καινούριο του Μεταξά του Κουκουέ.
1: Να σε λέμε Μεταξά και να είσαι το Κουκουέ.
0: Μα τι ξεφτύλα είναι αυτή. Ή άλλαξε κόμμα ή άλλαξε όνομα. Ένα από τα δύο δεν γίνεται.
2: Είμαι φοιτητή. Δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξά για να μου το σπάσουν.
3: Άμα με αφήσετε, θα σα πω.
2: Μα σα αφήνω μαλλιά λοιπόν, που λέτε τι έγινε στην Ουκρανία.
3: Για την ερώτησή σα. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίε το νομικό πλαίσιο.
2: Εσύ είμαι ο φοιτητή που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόρη. Τι προτείνει και ο Μεταξά για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι.
3: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
2: Είμαι φοιτητής. Μπήκε κάποιος να μου σπάσει το κεφάλι. Δεν θέλω να μου σπάσει το κεφάλι. Μου αρέσει το κεφάλι. Μου. Τι προτείνει Μεταξά για να μην μου το σπάσει το κεφάλι.
3: Και σας λέω λοιπόν.
2: Δεν είπα δεν έχετε πει τίποτα.
3: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και επαναλαμβάνω ότι.
2: Δεν παίρνω απάντηση.
3: Παίρνετε πολύ σαφή απάντηση.
2: Πείτε, ωραία, πάμε.
3: Οι προφάσεις που λένε ότι για παράδειγμα δίνονται.
2: Απάντηση.
3: Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών μέσα.
4: Ακούστε με.
3: Δεν σας δίνω την απάντηση που θέλετε εσείς.
2: Εγώ είμαι φοιτητής και να μου σπάσει το κεφάλι. Δεν καμία απάντηση. Θέλω να μην μου σπάσει το κεφάλι.
3: Για να μπορέσει να συνεχίσει την ίδια λογική.
2: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
3: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι. Η απάντηση είναι αυτή.
2: Ποια?
3: Το νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
2: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
3: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους
2: οι οποίοι
3: θέλουν να κάνουν την business του.
2: Αφήστε το νομικό πλαίσιο.
3: Επαναλαμβάνω, υπάρχει το νομικό πλαίσιο για να
2: αντιμετωπιστούν
3: όλες οι εγκληματικές ενέργειες μέσα.
2: Εσείς,
3: κύριε Παπακλήμητσο, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Παρετούμε.
5: Τώρα έχει μηδέν.
6: Τώρα είναι στο μηδέν κοντά.
5: Μηδέν.
6: Μηδέν.
5: Αυτή τη φορά που δεν τα κρυζόμουν όλα.
0: Το συμπέρασμα, παιδιά, είναι ένα. Έπρεπε το να του απαντήσει πάρα πολύ απλά. Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Παίγει ζήνα. Απλά είναι τα πράγματα. Μην κάνετε έτσι, μην φαγώνεστε. Ενώ τον βλέπει τον Ανδρουλάκη, έχει έναν αέρα, σου λέει, είναι μια αναισθησία. Ένα... Μπράβο,
7: έχει κάνει. Την πορεία μου έφτασα, κυρία Τρέμι, να παίρνω εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους του ελληνικού λαού για τις ευρωεκλογές. Αλλά δεν έχω ποτέ κάνει ένα ρουσφέτη και δεν έχω κατασπατήσει ποτέ ένα ευρώ του δημοσίου πλούτου του ελληνικού λαού. Η πορεία μου είναι καθαρή.
0: Δεν σου δόθηκε και η ευκαιρία, εγώ
8: πριν. Ο Ανδρέα Παπανδρέου να ξαναγίνει ένα μαζικό κόμμα προγράμματος, αξιών και ήθους, το οποίο θα φέρει μια άλλη πολιτική κουλτούρα, που τα κόμματα δεν θα είναι μηχανισμοί ρουσφετιού και πελατειακού κράτους.
7: Η χώρα χρειάζεται ένα άλλο πολιτικό υπόδειγμα. Χωρίς ρουσφέτη, χωρίς παρασκήνιο, αλλά με μια αξιοπρέπεια και μια αξιοπιστία στην πολιτική.
9: Το έχετε πάρει χαμπάρι. Είναι αυτό που λέμε ο συμψηφισμός του ρουσφετιού. Κάναμε εσείς, κάναμε και εμείς, κάναμε και οι άλλοι. Αυτά, okay. Εγώ την χάνει να είμαι πολύ καθαρός αυτά, διότι στη ζωή μου δεν έχω διορίσει ποτέ, δεν έχω κάνει ποτέ κανένα. Σε αυτό το πράγμα, έχω μια πολύ καθαρή στάση. Νίκα, αυτά έλεγα πάντα. Τα έλεγα πάντα και τα πιστεύω. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς είναι ένα παράδειγμα στην κοινωνία. Εμείς πρέπει να δείξουμε το καλό παράδειγμα για να γίνουμε μια άλλη κοινωνία.
1: Μια άλλη κοινωνία.
0: Ναι, μια άλλη κοινωνία με το Μύργιο που το αυγαλιτσόξω, γιατί και το Μύργιο έχουμε ένα ηχητικό, μου είπε η Βρυζινή, με το Μύργιο. Το οποίο στη Μούχτη...
1: Άλλο Μύργιο είναι αυτό.
0: Ναι, άλλο Μύργιο, αλλά πού ξέρεις ότι είναι άλλο και δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι άλλο Μύργιο.
0: Για βάλ το, άμα το βρίσκεις, το Μύργιο το βαστάς επάνω σου. Το έχεις κάπου... τοποθετημένο δηλαδή.
10: Το 2010, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
1: Ναι.
10: Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το ακτιματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το ακτιματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
2: Μέσα σε 16 χρόνια.
10: Μέσα σε 16 χρόνια.
2: Νόμιμα.
10: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο.
2: Καλά, παρέχεις υπηρεσίες.
10: Ήσουνα κομματικός τέλεχος τότε κυβέρνησης.
2: Ναι.
10: Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι Έλληνες ούτε είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
2: Εάν δώσω δράκι,
10: και είσαι και μας το παίζεις και ηθικός και άμεμπτος και κίνσορ. Όχι κύριε Ανδρουλάκη, όχι κύριε Ανδρουλάκη.
2: Αυτό ανακαλύφθηκε μετά από 16 χρόνια.
10: Δεν με νοιάζει. Εγώ σήμερα το πρωί το διάβασα. Δεν το ξέρατε. Το ξέρατε εσείς. Εγώ
2: δεν το ξέρω.
10: Πολύ ωραία. Θα λοιπόν κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικο και πάνλευκο και παναθώο, πρέπει να είσαι κρυστάλλινο και εσύ προφανώ δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο στι Βρυξέλλε το άφησε. Δεν το άφησε εδώ.
1: Ναι, το χουντρένι.
10: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
1: Πάει, φτάνει.
0: Τώρα
1: όλα
0: Φαμπερζέ τα... είναι, όχι κρύσταλλο. Ο Νίκος, λιγότερο δεν λες για τον Νίκο. Που αμανεί στο στόμα σου, δεν ξέρεις τι ξαμολές φεύγουν οι βατράχια. Ο Νίκος είναι τζάμι, Φαμπερζέ αυγό είναι ο Νίκος. Να τι είναι. Αλλά πες κι άλλα, αφού κάτω σου στήρασε. Ποιος είμαι εγώ που θα σου κόψω δηλαδή. Γιατί στο νούμερο 5 φιγουράρει Άδωνης και για Τσίπρα τρόικα.
10: Λοιπόν, μέσα σε όλα μου είχαν δώσει το μνημόνιο, ναι, την κατάχρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
4: Μάλιστα.
10: Εγώ αφού έκανα όλο το μνημόνιο στην τότε τρόικα, τα πάντα, τι είπα, αυτό δεν το κάνω. Και εξήγησα και ποιο λόγο δεν έπρεπε να το κάνουμε.
0: Μήπω
10: το θεωρούσα τρομερό λάθος, γιατί ήξερα πόσο δύσκολο θα μπορούσαμε να το επαναφέρουμε. Εν μέρει το έχουμε επαναφέρει, το έχουμε πει ότι είναι μεταναστευτικό. Λοιπόν, του είπα όχι. Και επειδή ήμουν γενικά μνημονιακό και βλέπα ότι δεν του κορόιδευα, το αναβάλανε. Όταν έρθει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ήταν το πρώτο θέμα που ζητάγανε σε κάθε συνεδρίαση. Και πάντα του έλεγε ο Σαμαράς, και ο Βενιζέλος αποκλείται. Αυτό δεν το κάνουμε. Σε μένα, τότε ο Μόρς μου έλεγε συνέχεια, αυτό το ΦΠΑ του Αιγαίου θα μας το δώσουμε. Και έλεγα, αυτό δεν το κάνουμε ποτέ.
0: Σήματα σε κάνει Μόρση.
10: Ήταν κάπως σαν παιχνίδι μεταξύ μας. Όταν έρχονταν ο Μόρς του Αιγαίου θα μου κάνει το έργο της Τρόικας, μου έλεγε, θα μας κάνεις και το ΦΠΑ στο Αιγαίο. Και λέγα, αυτό δεν γίνεται. Δεν το ξεχάσω, παιδιά. Έχει κερδίσει πρώτη φορά αριστερά. Έχει ανέβει ο Τσίπρα που στην προεκλογική περίοδο του 2015 κατά του Σαμαρά είχε πάει στη Ρόδο και έλεγε: Ιδού η Ρόδο, Ιδού και το πείτε για το ΦΠΑ. Και όπως κοιμόμουν το βράδυ, χτυπάει το κινητό μου. 11 το βράδυ, 11.30. Ήταν η μέρα που είχε πάει για πρώτη φορά Βορουφάκη στι Βρυξέλλες. Ανοίγω το κινητό και βλέπω Μόρς. Έλα, πού με θυμήθηκε αυτό το βράδυ. Και τι μου έγραφε. Αυτό που δεν μα δίνατε εσεί τόσα χρόνια, μα το έδωσε, λέει, η κυβέρνηση σα στα πρώτα 20 λεπτά. Και έτσι καταργήθηκαν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στο Αιγαίο. Από τον Γιάννη Βαρουφάκη την πρώτη φορά αριστερά. Και τότε σκέφτηκα στον εαυτό μου. Ρε παιδί μου, αυτοί μας λέγανε ότι εμείς είμαστε οι κακοί διαπραγματευτές, οι άχρηστοι.
4: Τελικά το αποτέλεσμα ήταν ότι κάνουν αυτό που έπρεπε.
10: Μα δεν έχει υπάρξει πιο μνημονιακή κυβέρνηση από τον Τσίπρα. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα το είχε σημαίνει. Θα πω ειλικρινά. Εγώ το μνημόνιο τα ξέρω να παίξω, ψηφίσει κατά τρία.
4: Προφανώς. Τα διαβάσα.
10: Τα πιο δύσκολα. Προφανώς. Τα πιο δύσκολα.
0: Άμα με τα λες έτσι, τα καταλαβαίνω.
10: Πράγματα
0: όλα
10: του μνημονίου, τα μακράν δυσκολότερα, τα έκανε όλα η κυβέρνηση Τσίπρα. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Μπορούσε να περάσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ ηλεκτρονικού πληστηριασμού.
4: Θα
10: κεγόταν η Ακρόπολη. Του ηλεκτρονικού πληστηριασμού, τα φαντ που λέει τώρα Τσίπρα που κάνει τη δίνεται. Που ήταν βασικό όρο του μνημονίου. Τα φαντ με τα πηγαίνουν στέκια προ τα πίσω. Ποιο θα ψήφισε τα φαντ. Πρώτη φορά αριστερά.
4: Τα θυμάμαι αυτά.
10: Το ΦΠΑ του Αιγαίου, πώ θα κάνει. Τα φαρμακεία. Θυμάσαι ότι σε εκλογέ του 2015 μου είχε βάλει ο Λουράντο, ο φίλο μου, σε όλα τα φαρμακεία μια αφίσα για το διεκτυσιακό των φαρμακείων. Τα φαρμακεία, το διεκτυσιακό του λέει τα φαντ, το έδωσε ο Τσίπρα. Την πρώτη φορά αριστερά. Εμείς δεν το δίναμε.
4: Και μπράβο του.
10: Τώρα το μπράβο του, δεν ξεμπράβο του, εσύ άλλη κουβέντα. Εγώ σου λέω ότι αν βάλεις, παιδάκι μου, ποια κυβέρνηση από τις τρεις ήταν αυτή που στην Τρόικα βάραγε προσοχές, έκανε 7 κολοτούμπες και τα υπέγραφε όλα, ήταν ο Τσίπρας.
4: Μάλιστα.
10: Αυτός πούλησε στην ελληνική κοινωνία ότι θα είναι ο σκληρός διαπραγματευτής, ότι θα βαράει τα ντάλια και θα χορεύουν οι αγορές, δεν ξέρω τι άλλο. Ο κόμμας δεν έχει καταλάβει ότι οι Τροϊκανοί μέχρι σήμερα ακούνε Τσίπρα και στάρουν το μέλι.
4: Μάλλον το έχει καταλάβει.
11: Ωστε παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός.
0: Το θέμα είναι, Άδωνη, ότι τον θέλει ο λαός, τον ζητάει, τον τραβάει ο οργανισμός του. Έχει μεγάλη αποφυτικότητα στον Τσίπρα, κατάλαβες. Και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τι λένε οι κνήτες από παλιά, γιατί εκεί σπουδάσαν όλοι και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Επίτηδες είπαν ναι σε όλα για να μπουν στο σύστημα του φάλα από μέσα. Καλά τώρα, εγώ από μένα δηλαδή τα πήρε.

0: Κατάλαβες ή δεν κατάλαβες?
1: Ας τους να λένε.
0: Θες να το πω από την αρχή ή ας τους να λένε, ας τους να πιούν? Καρντάσια θα γίνει χαμός, 5 Ιουνίου, το τι τιμάζω δεν λέγεται.

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Status. Τάκης.

0: Καρακτάκης. Καθόλου μη με κοιτάς, το τι έχω δεν λέγεται.
1: Σήμερα θα σε αφήσω γιατί θέλω να ακούσω ριζοσπάστη ποιος νίκησε στις φοιτητικές εκλογές.
0: Σε πάλι, παιδιά, αυτό με τα αποτελέσματα, νομίζω ότι θα κάνω...
1: Κάθε χρόνο τα ίδια είναι.
0: Κάνα δελτίο προ...

0: πω και θα κάνω μια έκπληξη να
1: πούμε. Μα κάθε χρόνο τα ίδια είναι.
0: Καλά, εδώ που τα λέμε, αλλά ποτέ δεν ξέρει τα ποσοστά.
1: Ξέρω ποιοι νικήσαν όμως.
0: Καλά, πάντα ξέρει. Και οι τρεις.
1: Ναι.
0: Καλά, τι τώρα, παιδιά είμαστε. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Παιδιά, έχει στα νέα κάτι παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα για τις τράπεζες. Τώρα, αυτά τα φρέσκα, τα παγιάτικα, να μην σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Ναι, αυτά τα πρώτα. Μ' αρέσει που ήρθαν αυτά τη Μερκοσούρ, που ήρθαν τα κοτόπουλα, ήταν φούρτ στη σαλμονέλα όλα.
1: Κατά λάθος.
0: Εντελώς κατά λάθος. Δηλαδή, αντί να πάρουν την παρτίδα που ήταν μέσα στο ψυγείο, στείλαν αυτήν που ήταν έξω. Δηλαδή, είναι, άμα έχει φτηνά εργατικά χέρια, το άλλο δεν δίνει την πρέπουσα σημασία. Γι' αυτό εκεί κουμπώνει η αγωνιστικότητα των εργατών και περνάω στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη και φύγαμε να σταματήσει τώρα η ισχυρή βιομηχανία διώξεων σε βάρος των αγωνιστικών αγροτών και των κτηνοτρόφων, των αγωνιστών κτηνοτρόφων και αγροτών. Χιλιάδες λαού θα διαδηλώσουν σε όλη τη χώρα έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Διήμερο αντιπεριληψικής δράσης φεστιβάλ σε ΕΔΙΕ 16 και 17 Μαΐου κορυφώνουν τις προετοιμασίες σώμα. Τι λέμε. Σωματείων και φορέων. Το σώμα πώς το ξεχώρισε. Σώμα αστείων φορέων διάβαζα. Πρώτη δύναμη της φοιτητικής εκλογής.
1: Δεν ακούς και δεν βλέπεις.
0: Όχι. Ρε συ, βλέπω αλλά απομονώνω για να ξεχωρίζω τις ρίζες και τα σύνθετα της παραγωγής των λέξεων. Το κάνω αυτόματα. Σε είπα είμαι αυτιστικός. Βλέπω κημητήρια και διαβάζω κομμωτήρια στον δρόμο. Δηλαδή βιαστικά όταν βιάζομαι βλέπω προσκυμητήρια, είδα εδώ στον Εύρο που έχει μια ταμπέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω, λέω προσκομωτήρια τι πολλά είναι, λέω. Τι είναι, συνεταιρισμό θα είναι. Είναι βλαμμένα, μου λέω. Δεν ακούμε κημητήρια είναι, μη στον Εύρο. Λοιπόν, φτάνω στο επίμαχο. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για 15η. Άντε πάλι. Πέμπτη, βρε, πού το 10. Τώρα δε, κάνει λακλάκια το μάτι μου και παίρνει το γιώτα από το γιά. Και το βάζει για άσο στο πεντάρι και λέω.
1: Γενικά για πόσο είναι.
0: Για πέμπτη είναι. Συνεχή χρονιά. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία η νίκη τη.
1: Πασπουδαστική.
0: Άρη, σαν να είσαι εδώ από την. Από εδώ πριν το διαβάσει εσύ. Μπράβο. Τι, ο κάλχα είσαι. Οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στι σπουδέ και τη ζωή του. Τιμωρήθηκαν στην κυβέρνηση και στην πολιτική τη αφήνοντα ξανά. Στη δεύτερη θέση τη Δάπνο Δουφουκού. Άμα πάρεις τώρα στη Δάπνο Δουφουκού είναι σίγουρα πρώτη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έχω και πρόταση αφού δεν τους αρέσουν τα μάτια στο πανεπιστήμιο. Γιατί έκανε πρόταση, λέει η αστυνομία, λέει θα τα λένε αυτά. Λέει, δεν γίνεται το άλλο, απέτυχε, είπαμε. Αφού δεν θέλουν ματ, ας βάλουν τα κνατ.
1: Τα μέα, τα θυμάσαι τα μέα.
0: Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Εδώ. Δεν έκανα το πω, γι' αυτό δεν το είπα. Ναι, όχι. Αυξήσεις στους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους. Μαζική απεργία. Α, ζητάμε. Ναι, βέβαια. Παιδιά, οπωσδήποτε. Ας περάσουμε και στο επόμενο ζήτημα.
1: Περίμενε λίγο. Μία σου και μία μου.
0: Κατάλαβα. Το βουλώνω.
1: Μην μιλάς.
0: Δεν θα πω για επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη και το 2030 και αυτά.
1: Oh.
0: Μα, δεν λέω τέτοια, όχι.
1: Γιατί έχουμε σοβαρά θέματα εδώ.
0: Ναι, γιατί βλέπω και οι αγροτές άστεψαν εδώ πέρα, στέλνουν κραξίματα, αγάπης, λουλούδια. Αν νομίζετε ότι δεν αφρώ Αφρικανό Άδωνη, δηλαδή είστε πολύ γελασμένοι. Και έχω πολλά αυτούνο, απλά δεν θέλω να κάνουμε κεφάλι, είναι νωρίς ακόμα.
1: Άντε ρε πονηρέ.
0: Εγώ.
2: Οι άλλοι και λένε ότι θα πάνε στους Iron Maiden. Ποιους Iron Maiden, πού είμαστε. Στο 1830 είμαστε. Θα τραγουδήσει και ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Θα φέρει και πατάτες. Να πάτε να πάτε πατάτες να γορτάσετε.
3: Τι να πάμε να κάνουμε στους Iron Maiden. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ούτε λίγο rap δεν έχουν στα τραγούδια τους. Δεν έχουν ρήμες οι Iron Maiden, κιθάρες έχουν λες και είμαστε στο Μεσαίωνα. Πολύ κιθάρα ρε αδερφάκι μου. Τελευταία φορά είχαν τρεις κιθάρες, αλλά έχει περάσει καιρός. Τώρα μπορεί να έχουν 12. Που έτσι περιμένω ότι θα πάει μπροστά η metal, βάλτε μέσα λίγο rap, λίγο trap, λίγο R&B, να γίνει χαμός να έρθουμε με το κρού μας να τα σπάσουμε.
4: Μέιντεν, πληρώνονται από τα Σκόπια για να μην λένε το Alexander the Great στην Ελλάδα. Ολόκληρο αεροπλάνο έχουν αγοράσει με τα σκοπιανά λεφτά.
2: Πηγαίνετε στους Iron Maiden να καμαρώσετε εκείνο το κακομούτσουνο, το Mickey Mouse, το Eddie. Να το βλέπετε το βράδυ στον ύπνο σας και να κατουργέστε.
0: Αυτά για να μάθετε ότι δεν υπάρχουν μόνο οι Metallica σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει και αντίποδας. Μέχρι και εμείς δεν μπορούμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Όχι, να σας ενημερώσω, όσοι τη φάγατε, που δεν είστε τετραπέραντε.
1: AI,
0: ναι, το κάνανε
1: με αυτό τον. Αυτό όμως δεν είναι AI.
0: Με τον άλλο. Α, σε ρε πολύ, ρε.
5: Βασίλη, παιδί, έτσι μια. Τα. Βασίλη, δεν σου πάω πουστά.
0: Έχω λοιπόν, έχω Άδωνη και από Αλβανία, έχω Άδωνη και από Αφρική. Από όπου προτιμάτε, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, πάμε, έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, θες.
0: Καλησπέρα.
1: Στο Δημήτρη.
0: Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Στον Μπάμπη,
0: εντάξει. Μπάμπη, εννοείται. Δηλαδή.
1: Η Ελένη, καλησπέρα, Διογέννη, καλησπέρα, άλλη καλή εκπομπή. Ευτυχώς έχουμε και εσάς τα μεσημέρια.
0: Γεια σου, αγαπημένη.
1: Ο Λεωνίδας λέει, ρε, Διογέννη, δεν έχεις ξεχάσει ποτέ εσύ ένα εκατομμύριο κάπου μέσα στο σετάρι του λογιστή σου.
0: Εγώ, πλάκα με κάνεις. Έχω τουλάχιστον 4 με 5 φορές όταν παίζαμε Μονόπολη. Έχω ξεχάσει ένα εκατομμύριο.
1: Ο Θεόφιλος λέει, ο θείος μου έλεγε, μέχρι τα 25 επιβάλλεται να είσαι κομμουνιστής, γιατί άλλοι δουλεύουν για σένα. Μετά όμως πρέπει να είσαι δεξιός, γιατί ταΐζεις τους άλλους.
0: Αδερφέ, έχεις τόσο δίκιο, γιατί έχει πολλούς που λέει, καλά λέει, είσαι λέει εργαζόμενος, δεν είσαι εισοδηματίας και είσαι δεξιός. Μα αυτή είναι η αρχή του καπιταλισμού. Να νομίζεις, έστω σαν φρεναπάτη, ότι από το πεδίο της εργασίας μπορείς να περάσεις στο πεδίο της εκμετάλλευσης της εργασίας.
1: Πολύ κομμουνιστικό ήταν αυτό που είπες πάντως.
0: Όχι, χρησιμοποιώ κομμουνιστικά εργαλεία για να επιτύχω τον καπιταλιστικό σκοπό.
1: Να το χτυπήσει από μέσα.
0: Να, για μπαμπούσκα. Δηλαδή, τι νομίζεις ότι έκανε ρε Οδυσσέας, τι έκανε. Μας τα λέει αυτά να πούμε η μυθολογία, αλλά δεν κάθισε να διαβάσετε ρε όταν. Δεν έβαλε τον Δούριο ύπο.
1: Από τη Ρωσία το έκλειψε. Από την μπαμπούσκα.
0: Ρε εσύ, αν δεν υπήρχε. Γιατί μην κοιτάς που μας τα κρύβουνε. Ο Μάρξ προϋπήρξε του. Του Οδυσσέα. Και ποιο ήταν, ξέρεις.
1: Ποιο.
0: Ο κανένας. Αυτά λοιπόν, κάναμε και την πολιτική ανάλυση με βάση την αρχαιοελληνική φιλοσοφία.
1: Στείλε χαιρετήματα στον Ιπποκράτη.
0: Να μη στείλω, Ιπποκράτη.
1: Άμα μπορείτε, λέει παιδιά, και κάνα χάρη κλίνιες για να γελάμε λίγο πιο πολύ, γιατί μας λείπει.
0: Πολύ ευχαριστώ, εννοείται, θα το βάλω στην ατζέντα.
1: Ανέβηκε πολύ καλά, Μαριάς.
0: Να ορίστε. Δεν είναι να πεις κάτι, κατευθείαν αναφορά στο τόπι να πούμε. Κατευθείαν. Όχι, το χρωστάω και θα το φέρω, παιδιά, από εβδομάδα.
1: Ανέβηκε πολύ καλά, Μαριάς, Super League 2. Ξαναγύρισε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Να ορίστε, αυτά είναι. Τώρα βέβαια ο Χάρη Κλίν ήταν λίγο αναποφάσιστος ανάμεσα στον Ηρακλή, το Κουκουέ, τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ Καλαμαριά στην
0: ναι, τον Απόλλων Καλαμαριά.
1: Κορονάρα ήταν.
0: Ναι, εγώ θα τον προτιμούσα να μείνει στον Απόλλων Καλαμαριά με το να ταλαντεύεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και Κουκουέ. Αλλά τέλος πάντων αυτός ήξερε τι έκανε, εμείς που να ξέρουμε.
1: Αχ, πάμε τώρα να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Κατάλαβα. Θα βάλει του γκουρόμαλο τέρα.
1: Θα σε κλείσω το μικρόφωνο.
6: Όχι, σήμερα είναι μια συγγνώμη. Πάρα πολύ καλή μέρα να είσαι ακόμη πιο συνειδητή με τις κινήσεις σου, με αυτά που λες, με το πώς κινείσαι. Ξεκίνα αργά. Νιώσε την αφή.
0: Αφή Παπαδόπουλη που λέμε.
1: Την αφή.
6: Όλα αυτά που συμβαίνουν. Και γίνε όλο και πιο συναντητή. Το πώς περπατάς, με το πώς μιλάς, το πώς αναπνέεις, με το πώς τρως, με το πώς κάνεις έρωτα, με το πώς κάνεις μπάνιο, με το πώς βάζεις κρέμα στο πρόσωπό σου. Η συνειδητότητα σε βοηθάει να φτάνεις όλο και πιο βαθιά στον πυρήνα σου, όλο και πιο βαθιά στην αγκαλιά, στην αγάπη, στην αυθεντικότητα, στην ομορφιά. Βρες τη συνειδητότητα σε κάθε σου κίνηση, μέσα στην καθημερινότητα.
0: Ξεκινάω.
6: Ανάπνεε. Ανάπνεε και παρατήρησε.
0: Κοιμήσου.
1: Και μίσου. Και παρατήρησε, λέει, βρε.
0: Ναι, γιατί με την υπνοθεραπεία δεν μπορώ να παρατηρήσω, ρε Άρη. Μια μέθοδο έχουμε μόνο. Δεν μπορώ να κάνω tai chi, να κάνω άλλες μεθόδους, να πούμε. Feng shui, πώς τα λένε αυτά, να πούμε. Δηλαδή, παρατήρησε και αφοσιώσου τον τρόπο που κόβεις την παρανυχίδα με τα δόντια σου. Είναι κάτι που δεν μας το είπε.
1: Γλυκά σ' αρέσουν.
0: Τα γλυκά. Τα γλυκά, τα γλυκά.
1: Ναι.
0: Τα γλυκά. Ρωτά σε μένα αν μ' αρέσουν τα γλυκά.
1: Γιατί στο λέω.
0: Διαβητικό άνθρωπο με ρωτάσαμε.
1: Γιατί στο λέω.
0: Δηλαδή να τσιρίξω
1: γιατί
0: τώρα.
1: Γιατί δεν ξέρει ότι δεν σ' αρέσουν.
0: Κοίταξε, άμα σταματήσει να τα τρώσει από ένα σημείο και
1: δεν σ' αρέσουν γιατί αρέσουν στα παράσιτα που υπάρχουν μέσα σου.
7: Δηλαδή, τι θέλει όταν θέλει να φας σοκολάτα ή γλυκό, το θέλει εσύ
0: ναι.
7: ή τελικά το παράσιτα που ζει μέσα σου το θέλει. Προφανώς τα παράσιτα. Ναι, όμως εγώ έχω κάνει το κόπραμα και βγήκαν καθαρά. Πραγματικά
0: δεν φαίνονται
7: η κάντιντα και... δεν φαίνεται σε κόπραμα. Σε κάποιες εξετάσεις φαίνεται. Όμως αυτές οι τοξίνες που παράγει η κάντιντα που σας τραβάει να τρώτε γλυκά και σοκολάτες είναι ένα παράσιτο που ζει μέσα σας που πρέπει να την κατεβάζετε. Εδώ ο συντονισμός είναι το καλύτερο.
0: Ναι, κατάλαβα πάλι στην αποταμίευση του. Πες, εγώ έχω άλλα παράσιτα.
1: Τι?
0: Μ' αρέσαν τσούγα, τουρσί, τουρσουζούμ.
1: Η νύχτα.
0: Η νύχτα.
8: Στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Τσουνάμι Live στον Τύρναβο με τον μεγάλο, τον άρχοντα Στέλιο Μαγαλιό. Στέλιο μου, χαρήκαμε που σε βρήκαμε σήμερα εδώ, συναντήσαμε εγώ. Τι να πει κανείς γι' αυτόν τον λαϊκό ερμηνευτή. Μεγάλη εμπειρία, μεγάλη ιστορία. Όπου και να πέρασε, άφησε το αποτύπωμά του. Είσαι μεγάλη λαϊκή φωνή. Ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του τραγουδιού, με δισκογραφικές δουλειές. Σ' αγαπάει ο κόσμος. Στέλνει μου.
0: Και σε θέλει. Σε θέλει. Το συντακτικό δε με έχει εξωθενώσει.
1: Τσουνάμι στον Τούρναβο. Μην ξεχνάτε.
0: Ωραίο. Και ο Σκορπιός στην Καλαμάτα.
1: Να, μπράβο.
0: Αυτά είναι μαγαζά. Αυτά τα μαγαζιά, μπαρ τα όρθια παλούκια που τραγουδάει η Σούλα Ρέχα με τον Γιώργο Καρκάδη. Δηλαδή...
9: Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος, ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος, ό,τι σ' αγκαλιάζει άλλος, τόπε, τόπε, ο παπαγάλος.
0: Για φανς που ενδιαφέρεστε ποια είναι η κυρία, Νεκταρία, το χτυπάς στο TikTok, η Νεκταρία έχει να δώσει, παιδιά, έχει τουλάχιστον 70-80 τικτοκικού ιστορίες με διάφορα τραγούδια. Δεν εξαφνιάζεις. Όπως δεν ξαφνιάστηκα και από την πρόταση που έκανε ο Λεπάς του Λακύλα να βγουν το χειμώνα μαζί. Ένα, μετά κατηγορούν την Eurovision. Πού θα βρεις τέτοιες ευκαιρίες.

0: Ανιέρη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν. Για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον drone της Λευκάδας. Μόνο εδώ μαθαίνετε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Τα φιλαράκια του Πρωθυπουργού, ο ναζιστής του Κιέβου και ο Σουλτάνος σχεδίασαν από κοινού την μέγιστη καταστροφή του π.ν.τ. Αλλά λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία, αλλά αλλάζουν οι Μογγόλοι και απειλούν με θερμό επεισόδιο. Κυριάκος Σαϊτοτσουτσόπουλος, κύριοι της κυβέρνησης, σταματήστε τώρα κάθε βοήθεια στον Ανθέληνα Ζελένσκι. Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας από τους Έλληνες της Διασποράς. Να διορθώσω, Κυριάκος Σαΐτ Τσουτσού Όπουλος. Ξέρετε εσείς, γιατί δεν θα τα πω αλλιώς, μην πλέξουμε. Έχουμε εδώ πέρα και λαϊκή ώρα. Πω, εδώ γίνεται το κλάμα.
1: Εκεί γίνεται μακελιό σήμερα είναι.
0: Λοιπόν, γερόντια ακούτε. Απευθύνουμε στον κορμό των ακροατών. Θα πω τη μαγική λέξη. Είστε έτοιμοι? Ταβόρ πήρατε? Υπνοστετών? Σαλοσμύρ? Συντάξεις? Και έρχομαι να το αποτελειώσω. Πότε θα πληρωθούν πειράματα ναζιστικής γενετικής του παιδεραστή Επστάιν σε ράντζο στο Νέο Μεξικό και στενές σχέσεις χρηματοδότησης από την Deutsche Bank? Τα νέα τέρατα του Μέγκελε από αγνές παρθένες σε τέρατα το πρόγραμμα TAF4, αυτό είναι το θυροειδήρης, ο διεστραμμένος γιατρός των SS και η τεκνοποίηση σε αθώα φυλακισμένα κορίτσια με το σπέρμα του κτίνους. Φυσικά σαν σήμερα χάσαμε τον μεγάλο Φράγκη.

0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
2: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκ που πετάει.
1: Διογέννης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε. Ιουνίου 5.
2: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλιγκ έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
2: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
6: STATUSFM 107.7. Your beautiful radio.
7: Do it to me. Η ώρα είναι 10.
8: Ξελεμπών.

VIP. Γεια χαρά σε όλους. Καλώς σας βρίσκω. Ζέστη, ζέστη, μαγιάτικη. Δι του Μαΐου, αύριο. Σήμερα 14 του Μάη. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Σελεμπόν. Έχει όλα τα νούμερα 1 της χρονιάς 1991. Εν τω μεταξύ είναι δύο διαφορετικά charts. Το ένα είναι το ευρωπαϊκό chart και το πιο σοβαρό και επίσημο θεωρείται το αμερικανικό Billboard. Κάπου συμφωνούν με τα κομμάτια, αλλά υπάρχουν και κάποια συμπληρώματα από την αμερικανική σκηνή, ενώ τα περισσότερα είναι από την Ευρώπη. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Γιάννης Ρέπιτς, έως τα μεσημέρια.

Ξεκινήσαμε με Vanilla Ice. Ξαναπέρασε νούμερο 1 την επόμενη χρονιά. Το Νοέμβρη ήταν νούμερο 1 το 1990. Παρευλήθη δεύτερο νούμερο 1 και κατόπιν επιστρέφει αρχές.

του 1991 και για την ακρίβεια 5 του Γενάρη και έμεινε τουλάχιστον για δύο

Μεγάλος χαμός στο X του Elon Musk, καθώς είναι με τον Τραμπ για την επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, αλλά δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω όσον αφορά τις δημοσιεύσεις στο X. Ξέσπασε και ξέσπασε πολύ τσαμπουκαλίδικα κατά του σκηνοθέτη Christopher Nolan, κάτι που δεν έτσουξε το αυτί κανενός δημοσιογράφου που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά. Κυριαρχεί πάντως η woke agenda, γι' αυτό να είμαστε σίγουροι. Και ασφαλώς στο Hollywood είναι η κυρίαρχη ατζέντα. Και αυτή η ατζέντα μόλυνε και την ελληνική ιστορία, αλλά βρέθηκε ένας Elon Musk να υπερασπιστεί την Ελλάδα και την ιστορία των Ελλήνων, την οποία προσβάλλει ο κύριος Christopher Nolan. Καταρχάς με τις επιλογές του. Με την επιλογή της Lupita Nyong'o από την Αφρική για το ρόλο της ωραίας Ελένης και ενός τρανς ηθοποιού του Elliot Page, τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει την ταινία Inception και είναι και γνωστός για τη ρητορική του υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ. Η Nyong'o λοιπόν δεν θα υποδηθεί μόνο την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και την αδερφή της, την Κλυτεμνίστρα, τη σύζυγο του Αγαμέμνονα. Ο Christopher Nolan, σύμφωνα με τα λόγια που έγραψε ο Elon Musk στο X, ο Christopher Nolan ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό. Αλλά στα αγγλικά που το γράφει δεν είναι ακριβώς έτσι. Ατιμάζει. Γράφει ότι ο Chris Nolan κατούρισε στον τάφο του Ομήρου. Αηδιαστικό. Και στη συνέχεια προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες. Ντροπή του. Και όλα ξεκίνησαν από κάποιες αναρτήσεις ενός σχολιαστή του, Matt Walsh, ο οποίος έγραψε και αυτός στο X ότι κανείς στον κόσμο δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Lupita Nyong'o είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, αλλά ο Christopher Nolan γνωρίζει ότι θα τον έλεγαν ρατσιστή αν έδινε το ρόλο αυτό σε μια λευκή γυναίκα. Ο Nolan είναι τεχνικά ταλαντούχος αλλά δειλός. Και από κάτω απαντάει ο Musk, «Yes, it's truth», είναι αλήθεια. Το επόμενο νούμερο 1, 1991, είναι στις 19 του Γενάρη. Από τους Enigma, Sadness.

Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying. Και ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω το χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100% αν πραγματικά το θέλετε. Γι' αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι. Φέρτο. Αυτά είπε ο Κύλας σε μια συνέντευξή του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του. Face, 16 Μαρτίου, νούμερο 1, ο Seal, One More Time, με το Crazy.

Καλό βράδυ επίσης, Ελευθέρια. Όπως επίσης και στον Τομάτο Τρακατέλη. Δροσερές καλησπέρες από τον Τεπό μου στέλνει. Επίσης δροσερές καλησπέρες από την Οδό Σαλαμίνος. Καλό βράδυ στην κυρία Τέρι και στον Δημήτρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου γράφει το τραγούδι των Ενίγμα, αν και ιδιόρυθμο έπαιζε κάθε καλοκαίρι στις χαλαρές ώρες στο Beach Bar. Έτσι ακριβώς. Και αφού σου αρέσει, ακόμη καλύτερα.

Αυτός ήταν ο Σιλ. Γεια σου Πασχάλη, ευχαριστώ για τις ευχές. Συνέχεια, 1991 και στις 23 του Μάρτη ανεβαίνει ξανά το συγκρότημα των Ροξέτ στο νούμερο 1. Η Ροξέτ με το τραγούδι τους Joyride. Δηλώστε μας όταν σας πάρουν τηλέφωνο για το ραδιόφωνο και για την εκπομπή. STA to US. Έτσι να τους πείτε. 107.7.

Μήνυμα ελήφθη από Χανάου, Germany. Γεια σου ρε Δημήτρη Λάς, Ηλιάση. Και πολλούς χαιρετισμούς στην ομάδα εργασίας εκεί στο Χανάου. Σε λίγο θα μαγειρέψουμε κιόλα, έτσι. Κοτοπουλάκι, μπούτι, πατάτες στο φούρνο. Το μενού αυτά έχει.

This one. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διεύθυνση που μου έχει στείλει. Το συγκεκριμένο site το παρακολουθώ σχεδόν από την πρώτη χρονιά που βγήκε στο ίντερνετ. Σε ευχαριστώ πάντως για την προσπάθεια. Έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Γεια χαρά και στην Γιώτα Κοντού, η οποία μου γράφει «Come on, join the joyride». Σε λεμπονάτη φιλενάδα. LP, το οποίο βρίσκεται, λέει, στη συλλογή μου, αγαπημένη σου, ήδη η Ροξέτ. Είδες, είμαστε κοντά. Είμαι από τους Enigma εδώ. Κλέβω τις μουσικές σου ιδέες. Αυτά είναι τα νούμερο ένα της δεκαετίας. Αν τα ψάξεις, ας πούμε, μπορεί να τα βρεις γενικώς. Συνέχεια, 1991, Ιούνιο, πρώτη ακριβώς του μήνα, ξεπετιέται στο ευρωπαϊκό top chart ένα τραγούδι από ένα γερμανικό συγκρότημα. Με συγκλονιστικό τίτλο Wind of Change, η άνεμη της αλλαγής.

0: περάσουμε και λίγο από το Facebook. Εδώ έχουμε πολύ κόσμο που περιμένει. Μας έχουν στείλει χαιρετίσματα, μηνύματα. Γεια σου Σωτήρη Λιακόπουλε από Γαλαρία.
1: Yes, yes.
0: Yes it is. Wind of Change, νούμερο 1, 1η Ιουνίου του 1991. Και πάντα μιλάμε για το ευρωπαϊκό chart, διότι το Billboard, το αμερικανικό, έχει και αυτά, αλλά έχει και τα αμερικάνικα. Ωραία, τι χωρίς αμερικάνικο Billboard δεν γίνεται, σε παρακαλώ.

Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα, το επόμενο νούμερο 1 είναι 22 Ιουνίου. Είναι η Cher, The Soup Soup Song, το οποίο δεν αναφέρεται στο αμερικάνικο Billboard.

0: Αργά σας πετύχαμε, γεια σας.
1: Ναι, όντως έχει λίγη ζεστούλα.
0: Όχι, λέω το εξής. Περιμένατε αρκετή ώρα να το σηκώσουμε?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, εντάξει, όχι. Είμαστε ανάμεση.
1: Επειδή αναφέρατε τη ΣΕΡ.
0: Ναι.
1: Θα σας πω ότι πριν 30 χρόνια, 35 για την ακρίβεια, actually που λέμε και στο US.
0: Yes,
1: ήταν. Είχα γειτόνισσα. Γειτόνισσα. Στο Σάντα Μόνικα.
0: Ωραιότατα. Και στην ηλικία σα. Είναι λίγο μεγαλύτερη.
1: Είναι λίγο μεγαλύτερη.
0: Είναι λίγο μεγαλύτερη.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι οι ηλικίες δεν έχουν τόσο.
0: Καθόλου.
1: Σημασία.
0: Καθόλου.
1: Σημασία έχει.
0: Σημασία έχει.
1: Η
0: καρδιά σου και how you feeling on the ground. Εκεί δίνουν τις εξετάσεις τους.
1: I prefer it space.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Επίσης, γεια χαρά.

Λίγο πριν το διαλυματάκι, να έχουμε χρόνο να στείλω μερικά χαιρετίσματα, γιατί μαζευτήκαμε πολύ παιδιά στο Facebook. Κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, καλό βράδυ. Τον καπετάν Κωστή Καϊσερλή, σταθερά εδώ, boys to be. Την Χρύσα Γρηγοριάδου,

0: επανέλθω, διότι πρέπει να κάνουμε διαλυματάκι. Θα χαιρετηθούμε όλοι. Όλοι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Status FM. Στους 107 και 7.

21 Ιουνίου 1991, στην πρώτη θέση Ζούκερο, Paul Young, Together Again, Senza una donna.

κυρία Τέρι μου γράφει: κάθε βραδιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Τέρι. Το καταλάβατε. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί όταν κάνεις κάτι με αγάπη και το λαμβάνει και ο άλλος έτσι και το ευχαριστιέται, μετράει πιο πολύ. Έτσι, κύριε Αλέξανδρε Καραπολιτίδη, από πού είναι το κάστρο αυτό που μας έστειλες? Καλό βράδυ, φίλε μου. Καλή εκπομπή, ωραία φωτογραφία, δική σου είναι. Ξέρεις τι κάδρα τραβάς. Πολύ ωραία. Έτσι να μας στείλει και η Άννα τη δική της φωτογραφία. Όλα τα νούμερο 1 από 90-91 και λοιπά του ευρωπαϊκού τσάρτ. Αυτό το άκουσα. Αυτό ακριβώς είναι. Έχουμε ένα special αφιέρωμα όλη αυτή την εβδομάδα και στη συνέχεια να εξαντλήσουμε τα νούμερο 1 της δεκαετίας του 90 έως το 99. Αγαπημένοι μου φίλοι, Γιώτα Κοντού. Να στείλω χαιρετίσματα και στον Εύωσμο, στην άτυπη δημοσιογράφο μας, τη Χρύσα Γρηγοριάδου. 6 Ιουλίου 1991, μια άγνωστη αλλά πανέμορφη, Crystal Water, κυκλοφορεί το La La Di Di La La, Gypsy Woman.

Καλώς ήρθες Μαράκη στην παρέα μας. Μαρία Χατζιωάννου από Τικό, ο Στέφανος Μπιτσιλής από Δυτικά Σταυρούπολη μεριά λέμε. Γεια σας κυρία Θόμη Πατρούδη, ευχαριστώ πολύ. Και στην Θεανό Σαρούκου που έχει τα γενέθλιά της. Ωραία μου κυρία, χρόνια πολλά Θεανό, με το ωραίο όνομα. Έλα Μάρκο Χατζιαντωνίου, δώσε γκάζι. Δώσε γκάζι. Θέλω να στείλεις βίντεο να το χορεύεις το κομμάτι.

Καλησπέρα Μάρκο Χατζιωάννου. Έχουμε και τη Μαρία Χατζιωάννου από κάτω. Και τον Χατζιαντωνίου. Το Χατζιαντωνίου, τον φίλο μου που υποδίεται τον Ιπποκράτη στον όργο του Ιπποκράτη εκεί στη ΓΚΟ. Χατζιαντωνίου, έλα ρε φίλε Χατζιαντωνίου. Χατζιαντωνίου, ο Μινάς που σου στέλνει χαιρετίσματα. Brian Adams, νούμερο 1, 1991, 27 Ιουλίου. Everything I do it for you. Είναι το soundtrack για την αμερικανική ταινία Robin Hood. Ο Ρομπέντο Δεσόν κοινός, που συνδέεται με τον Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία αρχίζει τώρα.

Αυτό θα πρέπει να το πάρω σαν απειλή, αγαπητέ φίλε Βαγγέλα Καρέτσα. Τι θα πει «Today I'm gonna skip my ring»? Who is the other? Brian Adams, the Canadian.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: That's me in person. Είπα ότι δεν θα σου τηλεφωνήσω.
0: Τι συνέβη, τι
1: να μην σου τηλεφωνήσω.
0: Ωραία, εντάξει. Εγώ κατάλαβα το δακτυλίδι μου. Το δακτυλίδι μου.
1: Ring είναι το τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά είναι και το δακτυλίδι.
1: Είναι και το δακτυλίδι.
0: Είδες που τα αγγλικά είναι μισή γλώσσα, ας πούμε. Ενώ η ελληνική, και για το τηλέφωνο έχουν ήχος τηλεφώνου, κουδουνίζει το τηλέφωνο. Έχουμε το δαχτυλίδι για το χέρι.
1: Κοίταξε, είναι street language, buzz. Give me a buzz, δηλαδή.
0: Oh yeah, ναι, check it out. Μέσα είναι. Να είσαι καλά, Βαγγέλα, για χαρά.

Όπως βλέπετε, και αυτό συμβαίνει διότι κάθε χώρα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, έχει το δικό της pop chart, τις δικές της λίστες και τα δικά της νούμερο 1. Τα ευρωπαϊκά top τραγούδια συλλέγονται από τα chart της Μεγάλης Βρετανίας και εμπλουτίζονται βέβαια και από το Billboard, το αμερικάνικο. Συμπεριλαμβάνονται και τα αμερικάνικα νούμερο 1, τα οποία όμως δεν καταφέρνουν να μπουν στη λίστα την ευρωπαϊκή. But still number one. You know it's true. I know it's true. Everything.

0: Yes, still number one, and a very lovely performance it is.
1: Oh yeah, Michael Jackson, 30 Νοέμβρη, νούμερο 1 μέχρι την επόμενη χρονιά, το 1992, 25 του Γενάρη. Black or White,

Όταν έχεις μεγάλη γκάμα από πουράκια, έτσι ξηγέσαι. Τι πουράκια, πουράκλες. Γεια σου ρε Μάρκο. Με τα ωραία γούστα, στην υγειά μας. Σήμερα γιορτάσατε την ημέρα του πατέρα. Ιούνιο δεν είναι? Όχι, ε. Αλλού το γιορτάζουν Μάιο. Για να είναι κοντά, ξέρεις, με τη γιορτή της μαμάς. Ε, ναι, τι. Τι είμαστε εμείς, κατσαρίδες? Μαύρο ή άσπρο?

Αυτά ήταν τα νούμερο ένα τραγούδια της χρονιάς 1991. Freeway.

Καλά έκανες και μου το έγραψες πως πρέπει να το λέμε. Το επίθετο είναι επίθετο και πρέπει να το λέμε σωστά. Τσαβδάρης λοιπόν ο Αντώνης. Έτσι για την ιστορία. Πολύ καλά έκανες, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και επίσης κάθε Πέμπτη τι εύχονται πολλοί. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δευτέρα. Η Κόρς από την Ιρλανδία, παρακαλώ. Διασκευή το Dreams, αλλά δεν μπορούσε να μπει στις πρώτες θέσεις, στα νούμερο 1, διότι είναι μία διασκευή ενός γνωστού κομματιού που το κατάφεραν οι άλλοι να το βάλουν στην πρώτη θέση. Thievery Corporation διασκευάζουν David Byrne, Dance on Vaseline.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Λοιπόν.

Ποιος λεοντόκαρδος από όλους, ο Ρομπέντο Δοσόν ή ο Ριχάρδος, όσον αφορά τους βασιλιάδες τώρα πολεμιστές και ειδικά τους Άγγλους. Λίγοι κάνουν τόσο θόρυβο όσο ο Ριχάρδος ο πρώτος της Αγγλίας ή αλλιώς Ριχάρδος, ο λεοντόκαρδος, καρδιά λιονταριού. Ακόμα και τώρα, σαν να υπερασπίζεται το βασίλειό του, κάθεται καβάλα στο άλογό του έξω από τα κτίρια του κοινοβουλίου στο Λονδίνο. Ίσως να το έχετε δει όσοι πήγατε τουρισμό στο Λονδίνο. Με το ξύφος ψωμένο, ψηλά, προκλητικό, μειώδες, τρομερό. Αυτός ήταν ο βασιλιάς. Για τον οποίο ένας ευγενής αγανακτισμένος εγκατέλειψε τον τίτλο και τα εδάφη του για να γίνει ο παράνομος Ρομπέν των δασών. Ζώντας ένα δάσος, κλέβοντας από τους πλούσιους και δίνοντας στους φτωχούς, καθώς υπερασπιζόταν τα συμφέροντα και την κληρονομιά του αγαπημένου του μονάρχη που ήταν μακριά πολεμώντας στις σταυροφορίες. Αρματολός και κλέφτης. Και ακόμη, καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας του, από το 1189, αυτός ο εμβληματικός Άγγλος βασιλιάς δεν πέρασε συνολικά περισσότερους από 6 μήνες στη χώρα. Αν δεν έφευγε να πολεμήσει στις σταυροφορίες, θα βρισκόταν στη Γαλλία για να υπερασπιστεί εκεί τα κάστρα του και άλλα συμφέροντα, ξέρετε, εκτάσεις που είχε εκεί. Κανένας από τους γονείς του εντωμεταξύ δεν ήταν Άγγλος. Και υπάρχει και αμφιβολία ότι ο Ριχάρδος, γεννημένος το 1157, έμαθε ποτέ να μιλά τη γλώσσα των υπηκόων του. Δηλαδή δεν μιλούσε και αγγλικά. Τέλος πάντων, τη γλώσσα της εποχής. Γαλλική ανά. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία για το θάρρος του. Του άρεσε ένα καλό σκραπ, ξέρεις, μια καλή ισοπαίδωση χωριών, πολιτιών και απολάμβανε και το ρόλο του ως ηγέτης της τρίτης σταυροφορίας, παρακαλώ, εναντίον των σαρακινών του Σαλαντίν, τον μουσουλμάνο ηγέτη της Αιγύπτου και της Συρίας. 1188 μέχρι το 1192 η τρίτη σταυροφορία. Με χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πτώματα. Διότι ο ομολογημένος στόχος του Ριχάρδου ήταν να καταλάβει την Ιερουσαλήμ και να αποκαταστήσει το χριστιανισμό στους Αγίους Τόπους. Με μαχαίρι και δρεπάνι.

Είναι ένα τραγούδι του 1993 από τους Crowded House, που δυστυχώς δεν συμπεριελήφθη στο top 10 και ούτε στο νούμερο 1. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται τέτοιες μαλαγανιές, ειδικά στα top. Εξαρτάται τι πωλήσεις έχει ο δίσκος. Δεν ενδιαφέρει το κοινό που αγόρασε το δίσκο ή τα τραγούδια του συγκροτήματος. Ενδιαφέρει η πώληση. Και εφόσον έχει πουλήσει πολλά, σημαίνει ότι είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στο κοινό. Πάντως, ο Ριχάρδος, όπως λένε και πολλοί ιστορικοί, δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ για να εγκαθιδρύσει εκεί ξανά από την αρχή το χριστιανισμό. Ενδιαφερόταν πραγματικά να αρπάξει το χρυσό και τον τεράστιο θησαυρό που υπήρχε εκεί, διότι στην πραγματικότητα ο Ριχάρδος ήταν άπλιστος. Ήταν βίαιος, ήταν και αδίστακτος. Ένας κακός γιος, ένας κακός σύζυγος, ένας εγωιστής κυβερνήτης και ένας μοχθηρός άνθρωπος. Το σκληρό σερί του ήρθε στο προσκήνιο το 1191 όταν οι δυνάμεις του επιτέθηκαν και πήραν τον έλεγχο της πόλης Άκρα στο βασίλειο της Ιερουσαλήμ. Περισσότεροι από 2.700 εχμάλωτοι συνελήφθησαν και ο Ριχάρδος διέταξε αποκεφαλισμό όλοι. Και βέβαια καθόταν και παρακολουθούσε από ένα μπαλκόνι την ώρα που γίνονταν οι αποκεφαλισμοί. Η σταυροφορία ήταν ανεπιτυχής και όταν έφτασε στο τέλος, οι σκέψεις του Ριχάρδου στράφηκαν προς το σπίτι. Είχε όμως ένα πρόβλημα. Έχοντας προσβάλει και αποξενώσει πολλούς από τους Γάλλους και Γερμανούς χριστιανούς συμμάχους του στη σταυροφορία, κανένας δεν ήταν πρόθυμος να τον βοηθήσει να επιστρέψει και περιορίστηκε στην προσπάθεια να το κάνει μεταμφιεσμένος. He let me know a secret about the money in his kit.

Αυτή είναι η Deacon Blues από τη Σκωτία, 1998, Dignity. Με πολύ καλή αναγνώριση, τουλάχιστον στη χώρα καταγωγής τους. Μπήκανε top 10. Αλλά είπαμε μετράει το βρετανικό. Βρετανική συνήθεια, τσάι. Και στην οδόν έξω ουδέν ακούν οι λαοί. Καβάφης. Πολύ σωστά. Τελέσιλα. Ο Κέσσαρ ήρθε. Θα τον υποδεχθείτε.

Πιάστηκε εντωμεταξύ, παρόλο που προσπάθησε να την κάνει μεταμφιεσμένος. Ντροπή για ένα βασιλιά, έτσι. Αλλά περνάνε αυτά. Τι δεν έχει γραφτεί στην ιστορία. Και ποιος τη γράφει την ιστορία. Πιάστηκε λοιπόν, φυλακίστηκε από τον αυτοκράτορα της Γερμανίας, ο οποίος ζήτησε κολοσιαία λίτρα 150.000 μάρκων, πραγματικά λίτρα ενός βασιλιά, έτσι. Η μητέρα του Ριχάρδου, η βασίλισσα Ελεονόρ, ηγήθηκε της προσπάθειας για τη φορολογία, πρόσεξε, και της, για να συγκεντρώσει κεφάλαια, για να απελευθερώσει το γιώκα της, εκστρατεύοντας σε όλη την αυτοκρατορία για λογαριασμό του καλού βασιλιά Ρίτσαρντ. Μήπως έχετε 50 χιλιάρικα, το γιο μου πρόκειται να τον απελευθερώσει από τους κακούς Γερμανούς. Όμως ένα μήνα, αφού του έφτασε στο σπίτι του στην Αγγλία, ο φαινομενικά χάριστος Λεοντόκαρδος έφυγε για την Γαλλία για να μην επιστρέψει ποτέ. Φαίνεται ότι ήταν η απληστία του που τον οδήγησε στον πρόωρο θάνατό του σε ηλικία 41 ετών. Ένας Γάλλος ευγενής, του οποίου η γη ήταν υπό τον έλεγχο του Ριχάρδου, αρνήθηκε να παραδώσει ένα θησαυροφυλάκιο με χρυσό που είχε ανακαλυφθεί από έναν χωρικό. Ο βασιλιάς πολιόρκησε μέσω στο κάστρο του άνδρα και τραυματίστηκε θανάσιμα από μια βαλίστρα στη μάχη. Τον κίδεψαν εκεί, στη Γαλλία.

0: Radio only, please. Στάτους 107,7. Δηλώστε το.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης.
0: Είναι δύσκολο ακόμη και να το φανταστεί κάποιος τώρα, αλλά αμέσως μετά την έναρξή του το 2004 δεν υπήρχε τίποτα πιο cool στο διαδίκτυο από το Facebook, έτσι συμφωνούμε. Μέχρι να ανοίξει σε δημόσιους λογαριασμούς το 2006, η διαφημιστική εκστρατεία ήταν έκδηλη, ανοίγοντας και το δρόμο για μια εκρηκτική αρχή δημόσια προσφορά το 2012. Και από εκείνες τις μέρες η πορεία του δεν ήταν ποτέ ακριβώς η ίδια. Από Καναδά, Dave Matthews Band, Crashing to Me.

show the world to me. Hack up your skirt a little more. Τι ωραία φωτογραφία, Αλέξανδρε Καραπολιτίδη. Δηλαδή, όταν λες εδώ τα δικά μας, εννοείς τα κάστρα επάνω. Γεννίκουλε. Προς Άγιο Παύλο, αυτά είναι. Αλλά διάλεξες την κατάλληλη γωνία.

0: Ποτέ δεν ήταν η πορεία του Facebook ακριβώς η ίδια από το 2012, από τότε που δέχτηκε τους πρώτους καλεσμένους και δεν τους αφήνει να φύγουν. Σίγουρα διατήρησε το μερίδιο αγοράς, κάνοντας μια σειρά από κοινικές εξαγορές επίδοξων ανταγωνιστών. Με το που έβγαιναν τάρπαζε. Βλέπε ας πούμε Facebook, WhatsApp. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι ροές του Facebook έχουν αναπόφευκτα καταληφθεί από ένα δόλωμα αφοσίωσης, βιομηχανικής κλίμακας εννοείται, και ύπουλες διαφημίσεις. Πάρε να έχεις. Αλλά οι χρήστες δεν παρέμειναν, άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν. Μέχρι το 2026. Μετά από μια αποτυχημένη στροφή προς το Metaverse, η κύληση στο Facebook μοιάζει με ένα άπειρο χρονοδιάγραμμα από ατέλειες της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω αν την έχετε βάλει, πολύ αμφιβάλλω. Διαφημίσεις, τεμπέλικη παραπληροφόρηση, καμία από τις οποίες η εταιρεία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να διορθώσει. Σε διακόπτει για μια εβδομάδα γιατί έτσι νόμισε ή γιατί σε κατήγγειλε κάποιος ο οποίος έτσι ήθελε να σε καταγγείλει. Αν τα προσθέσετε όλα αυτά μαζί, αρχίζετε να αναρωτιέστε αν αυτή η γιγάντια επιχείρηση έχει μπει στην μακρά παρακμή που τελικά σκότωσε άλλα πρώην αστέρια του διαδικτύου. Θυμηθείτε λίγο τη Yahoo ή την AOL. Αυτή είναι η περίπτωση του Facebook που ανέφερε χθες στους New York Times η ερευνήτρια δημοσιογράφο Τζούλια Αν Γκουίν, η οποία γράφει ότι τα κέρδη της Meta αρχίζουν να δείχνουν την πίεση που δέχονται από χρόνια αυξανόμενης δυσαρέσκειας των καταναλωτών και απερίσκεπτων δαπανών. Τα τελευταία κέρδη που δημοσιεύτηκαν στις 29 Απριλίου αποκάλυψαν μια πτώση στον αριθμό των χρηστών για πρώτη φορά από τότε που άρχισε να αναφέρει αυτά τα στοιχεία. Και η πτώση της μετοχής επιβεβαιώνει αυτό που όλοι γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Πρόκειται για μια εταιρεία που εισέρχεται πλέον στην εποχή των ζόμπι και παρασέρνει και εμάς.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Stas.

Ξέρετε, ο θάνατος είναι διαφορετικός στο διαδίκτυο. Οι άψυχες εταιρείες όπως η AOL και η Yahoo είναι τεχνικά ακόμα μαζί μας. Μπορείτε να επισκεφτείτε τους ιστότοπους. Έχουν πελάτες. Μπορεί ακόμη και να είναι κερδοφόρες, καθώς μειώνουν το προσωπικό και βγάζουν χρήματα από τα τελευταία υπολείμματα της επισκεψιμότητάς τους. Αλλά είναι, όπως λένε τα παιδιά, στην κορυφή της σύγχυσης. Πολλοί έφηβοι δεν θα έβρισκαν τον εαυτό τους νεκρό με ένα λογαριασμό AOL, μια διεύθυνση email Yahoo ή ένα προφίλ, ας πούμε, στο Facebook. Και αυτό είναι αλήθεια. Αν έχει δίκιο λοιπόν δημοσιογράφος, είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος ότι αυτή η σπήρα θανάτου θα προκαλέσει σε οποιονδήποτε άνθρωπο στη γη τόσα βάσανα όσο ο Ζούκερμπεργκ, ο οποίος πήρε μια μικρή γεύση από την αληθινή πολιτιστική επιρροή κατά τη διάρκεια εκείνων των χρυσών χρόνων, αφού του παράτησε το Χάρβαρντ και για ένα μόνο διάστημα στη ζωή του ήταν ο επικεφαλής, κάτι πραγματικά cool. Very cool, όπως λένε οι Αμερικανοί. Προσπαθεί, φυσικά. Από τότε που η στροφή του προς την εικονική πραγματικότητα πέτυχε, ουσιαστικά βάζει φωτιά στα λεφτά για να προσπαθήσει να εδραιώσει την κυριαρχία του σε αυτόν τον καυτό χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά μέχρι στιγμής, οι προσπάθειές του έχουν μείνει πολύ πίσω από τον ανταγωνισμό και τα μόνα πραγματικά απτά αποτελέσματα είναι ότι οι ροές του Facebook είναι πιο γεμάτες με σκουπίδια από άλλη, οποιαδήποτε άλλη φορά. Ακόμη και από τις αρχές. Ο επίλογος. Manic Street Preacher. If you tolerate this, you're great.

Πολύ σωστά. Και για να ολοκληρωθεί το νόημα, τι θα κάνουν χωρίς βάρβαρους? Τους φαίνονταν μία κάποια λύση. Έτσι ακριβώς. Μαντικός ο Καβάφης. Πολύ ωραία τελέσυλα. Keep going.

Ειρήνη, Γεωργαλή, Βαγγέλη, Κυπρέο, Βασίλη Πή, Έαντα στο πανέμορφο Ναύπλιο, κύριε Ισίδωρε Μπίμπα, ξέρεις, όταν σε ρωτήσουνε, ακούω στάτους σε λεμπονάτα. Τον Άγγελο Βαβλά στην υπέροχη ΚΟ, μετά από καιρό σε βλέπουμε και σε ένα Ντόναλτ Τραμπ, σε βλέπουμε. Τον Μιχάλη Πονήρη, τον Ευάγγελο Σιώζο που είχε και τα γενέθλιά του πριν από τρεις μέρες και χρόνια πολλά και σε ευχαριστούμε που ήρθες από την παρέα. Την Κωνσταντίνα την Καστανού, τον κύριο Δημήτρη Γαλή, τον Στέργιο Αργυρίου, τον Γιάννη Κατσαμούνδη, τον Ζώη Καραμολέγκο, τη Ρούλα Δρόσου, βρε το Ρουλάκι. Γεια σου Ρουλάκι, μοντέλο από την ΚΟ. Τώρα μητέρα. Τον Αντώνη Παζίνα, το Μαγκλή το Νεκτάριο, το Ζαφύρι τον Κουρούδη στο μακρινό βόρειο πόλο της Σουηδίας, το Γιάννη Καράλι, ο σπεσιαλίστας DJ στην Αθήνα, την κυρία Θόμη Πατρούδη, δεν τα είπαμε, να τα πούμε. Ράνια, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι κι εγώ και χαίρεστε κι εσείς μαζί και αυτό είναι που μου αρέσει.

11:42 λεπτά. Είναι η Τέξας, σαφαρόαιμο γυναικείο συγκρότημα. Μουσική δική τους. Say what you want, 1997. Γεια σου, Έαντα.

Πες μου τι θέλεις. Μάικλ Μακδόναλντ. Στην μετά Doobie Brothers εποχή του. Κυκλοφορεί το 93. Το I Want You. Σούπερ επιτυχία του Marvin Gaye. You remember that. I Want You.

καλλιόργα παρά ποτέ φωτεινή τσόκα. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ στην παρέα και τον κύριο Απόστολο Τζαρτζά. Ο κύριος Ιωάννης Μαλολέλης μας ακολουθεί. Μέρση, μέρση, μη.

Γεια σου Φώτη Τσιμπάκη, cab driver, θεατρόφιλε. Μου αρέσει φιλαράκι που σου αρέσει το θέατρο. Έτσι καλλιεργούμε και λίγο καλλιτεχνικά τις εσωτερικές μας μουσες. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Be cool. Καλή βάρδια. Και στο φιλαράκι μου το Τζόζεφ Μπαλαβίγια, τον Κυριάκο Γκατζόγλου, τον Κωνσταντίνο, Απόστολο Γερατίδη, SKG, together.

Τεχνητή νοημοσύνη βέβαια, η Καριστιανού. Με ένα βιντεάκι όπου αφήνει ελεύθερο ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς. Συμβολική η όλη παράσταση, αλλά βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη, αλίμονο. Εκεί φτάσαμε. Παραμυθιάζουμε τον κόσμο με τεχνητές νοημοσύνες. Αυτό έλειπε, να μην το χρησιμοποιήσουν οι πολιτικοί. Το χρησιμοποιούν οι άλλοι για τους πολιτικούς, να μην το χρησιμοποιήσουν και αυτοί. Είναι καλό όπλο. Παραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας. Έλα, άλλος για πρωθυπουργός.

Tumble Down Romancer. Ο πιστηρικάς πάντως, ο γιος του Elon Musk, AX12. Μα είσαι με τα καλά σου, Elon. Είναι όνομα αυτό που έδωσε στο παιδί. Και περιμένεις όταν μεγαλώσει να κρατήσει αυτό το όνομα.

Φτάσαμε στο τέλος, τελευταία 5 λεπτά της εκπομπής. 5η, 14 του Μάη. Το θερμόμετρο δείχνει ακριβώς 19. Έπεσε η θερμοκρασία, αραιές νεφώσεις, ψηλό αεράκι. Ανανοώνουμε ραντεβού για αύριο στις 10. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή, ανοιξιάτικη, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ανοιξιάτικες βροχούλες. Τις χρειαζόμαστε.

Πάτους 107,7. Καλό βράδυ. Αύριο και πάλι στις 10. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Και μην ξεχνάτε, δηλώστε στάτους 107,7 όταν σας τηλεφωνούν. Και την εκπομπή, αν έχετε την καλοσύνη και την ευγενική προσφορά. Γεια σας, όνειρα γλυκά, αμέσως μετά παραπολιτικά με τον Άγρυπνο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, everybody.

0: Κάνει φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Αρκεί να έχετε όρεξη για επικοινωνία. Εμείς εδώ είμαστε πάντα με την ίδια διάθεση, αμετακίνητη διάθεση για επικοινωνία. Μας βρίσκεται στο 2-11-10-80-880. Μαζί με την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρυθμίζει τους ήχους, την κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον άγρυπνο, δεν είναι όνομα αυτό, και τον άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Πάρα πολλά βράδια έχουμε ασχοληθεί με καθοριστικές έννοιες που με τον τρόπο τους, θετικό ή αρνητικό, ρυθμίζουν τη ζωή σε αυτή τη χώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιπολαιότητα. Για την επιπολαιότητα. Η επιπολαιότητα ημών των Ελλήνων είναι ένα κλασικό θέμα αυτοκριτικής και ξένης κριτικής που συζητιέται εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι ψέμα ότι υπάρχει ένας βαθμός επιφανειακότητας σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, αλλά δεν είναι ούτε μοναδικό ελληνικό φαινόμενο, ούτε το μοναδικό χαρακτηριστικό μας. Ας δούμε ρεαλιστικά, ας το δούμε. Τι εννοούμε με την έννοια επιπολαιότητα? Από την αρχαιότητα, ο Ηρόδοτος και άλλοι φιλόσοφοι μιλούσαν για ελαφρότητα. Μέχρι σήμερα ισχύει, υπάρχει μια μεσογειακή βακχική τάση για το τώρα, το πάθος, το φαίνεστε, το δείξε το. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί οι λόγοι, θα τους αναλύσουμε στην πορεία. Σε σχέση τώρα με Ευρωπαίους, με Γερμανούς ή Σκανδιναβούς, οι Έλληνες φαίνονται πιο επιφανειακοί σε οργάνωση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά σε σχέση με άλλους μεσογειακούς, Ιταλούς, Ισπανούς ή Βαλκάνιους, είμαστε παρόμοιοι. Η υπερβολική σοβαρότητα και η εντός εισαγωγικών βαθύτητα κάποιων βόρειων πολιτισμών φέρνει τη δική της ψυχοπαθολογία. Ψυχρότητα, κατάθλιψη. Συμπέρασμα, η επιπολαιότητα υπάρχει και είναι πρόβλημα και θα το κουβεντιάσουμε απόψε. Εσύ τι εννοείς ακριβώς με την έννοια επιπολαιότης? Επιπολαιότης. Radio 11 10 88 80 Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr.

0: 92,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Νέους καλλιτέχνες φιλοξενούμε πολύ συχνά εδώ, στην αρχή της εκπομπής πάντα, ανθρώπους τους οποίους εκτιμούμε και έχουν κάποια συναυλία, κάποια συνάντηση μέσα στις επόμενες μέρες. Μία εξ αυτών είναι και η κυρία Σοφία Ανδριανού, η οποία σε λίγο θα είναι στην άκρη της γραμμής και θα μιλήσουμε μαζί της για μια γιορτή που θα σας προσκαλέσει, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται, δηλαδή, θα έχει τη Eurovision απέναντί της. Αυτό δεν είναι πολύ καλό, η αλήθεια είναι. Εντάξει, όχι ότι όλοι οι άνθρωποι βλέπουν τη Eurovision, εγώ ας πούμε δεν το έχω δει ποτέ. Μόνο εκείνη τη φορά που ήταν ένα Βαλκάνιο συγκρότημα που έπαιξε ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο έβαλα και πολλές φορές στην εκπομπή. Αλλά ούτε από πού ήταν θυμάμαι, ούτε ποιο ήταν το τραγούδι. Πάντως ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω σε όλους άρεσε. Λοιπόν, ας ακούσουμε, καθώς θα έρθει η κυρία Ανδριανού. Α, όχι, έρχεται. Βλέπω αναβοσβήνει η οθόνη. Η κυρία Κέρβερος του τηλεφωνικού κέντρου στη Σαυρούλα μας έστειλε την πρώτη γραμμή που, όπως σας είπα, φιλοξενεί τη φωνή μιας εκλεκτής τραγουδίστριας. Σοφία Ανδριανού, τι κάνετε? Γεια σου, Σοφία μου.
1: Γεια σας, κύριε Μάνο Τσιλιμίδη, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλησπερίζω, καλημερίζω στους ακροατές.
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε που μας θυμήσατε ότι ήμασταν απέναντι στη Eurovision το Σάββατο.
0: Μα εσύ δεν το ήξερες? Όχι, σε...
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν είπα το ναι, δεν το είχα.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν πιστεύω ότι όλοι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Σιγά μην κάτσει όλη η κοινωνία να βλέπει το Eurovision.
1: Και για λίγους να είμαστε εμείς, θα παίξουμε το ίδιο.
0: Καλά, αυτό, ναι.
1: Το ίδιο εγκάρδια, χωρίς επιπολαιότητα.
0: Όπως κάνουν οι πολύ λαμπροί ηθοποιοί, γιατί δεν τυχαίνει κάποιο βράδυ να μην είναι πολλοί κόσμος σε ένα θέατρο, αλλά εκείνοι που σέβονται το λειτουργήμά τους παίζουν σαν να έχει από κάτω 500 άτομα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω?
1: Ναι. Και το έχουμε βιώσει, το έχω βιώσει και από την πλευρά του κοινού, να είμαι σε συγκλονιστική παράσταση και να μας έχει σηκωθεί η τρίχα και το συνέστημα να είναι αληθινό και να νιώθεις ότι ο άλλος δίνει όλη την τεχνική, την αρτιότητα, όλα τα ξενύχτια που έχει κάνει φαίνονται, αλλά και η ψυχή του και, ναι, και αυτός ο ωραίος ο συνδυασμός και νιώθεις όμορφα, φεύγεις από την πραγματικότητα με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και πάει το μυαλό κάπου αλλού και μέσα από όμορφους παραλληλισμούς βρίσκεις ίσως και λύσεις για θέματα της δικής σου πραγματικότητας.
0: Υπήρξε μεγάλο συμμετοχή των γονιών στην απόφαση να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο ή σε εμπόδισαν?
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πάντως κάποια στιγμή όταν είχαν έρθει στην Πουάτα Πανεμιά, που έτυχε να είμαι εκεί, είχαμε καλεσμένη την κυρία Ποπία Στεριάδη. Μου αποκάλυψε ο μπαμπάς μου ότι όταν ήταν έγκυος η μητέρα μου σε μένα, είχαν πάει και ακούγανε την Ποπία Στεριάδη.
0: Έλα ρε.
1: Έβαλα τα κλάματα, δεν μπόρεσα να βγω το πρόγραμμα αμέσως. Πέρασε λίγη ώρα.
0: Ποιος είναι ο κύριος που είναι στην άλλη γραμμή για σύστημα στον Δημήτρη Ζαφυρέλη?
1: Λοιπόν, πριν από λίγο μίλησα με τον εκλεκτό συνθέτη και κιθαριστή Δημήτρη Ζαφυρέλη, που αυτός με καλεί στο τζαζέτ και έχω την τιμή και τη χαρά να παίζω έτσι με έναν από τους πρωτοπόρους της τζαζ, και ήταν εξύπνιος και όρεξη και το είπα στην εξαιρετική Σταυρούλα και τον κάλεσε αμέσως και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνεται για το Σάββατο. Παίζουμε λοιπόν στο τζαζέτ στο Χαϊδάρι για τρίτη φορά. Το πρόγραμμά μας λέγεται Εκεχηρία Ήρος Έρος. Ήρος Έρος είναι διήγημα του Παπαδιαμάντη, τι να πω τώρα. Θέλει να είσαι ήρωας για να είσαι μέσα στον έρωτα για τον συνάνθρωπο ή για τον ερωτικό σου σύντροφο ή για τη ζωή. Και εκεχηρία είναι η ευχή που κάνω εγώ για τις μέρες που ζούμε και δεν χρειάζεται ανάλυση, νομίζω.
0: Σωστό.
1: Ένα πρόγραμμα Ethnic Fusion, δηλαδή ελληνικά και ξένα τραγούδια και φυσικά συνθέσεις και του κυρίου Ζαφυρέλη.
0: Κύριε Ζαφυρέλη, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Καλά είμαι, μια χαρά. Και καλύτερα είμαι που τα λέμε κιόλας.
2: Φυσικά, βεβαίως.
0: Για πες.
2: Τώρα, ναι, αυτά συμφωνώ με όσα λέει η Σοφία, είναι εξαιρετικά. Ναι, είναι μια βραδιά Ethnic Fusion με βάση πάντα την jazz, γιατί εγώ στην ουσία έχω κάνει μια πορεία μέσω της jazz από τη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Μέσω του jazz club του Μπαράκου, του Half Note.
0: Ναι.
2: Του
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Half Note.
0: Το οποίο φιλοξενούσε και μεγάλες προσωπικότητες και από το εξωτερικό.
2: Φυσικά.
0: Έχω γιατί, δει αρκετές παραστάσεις εκεί.
2: Για την εποχή, γιατί σήμερα εννοείται ότι οι μετακλήσεις είναι αυτονόητες.
0: Ναι, σε μια εποχή που όχι, δεν ήταν εύκολο.
2: Δεν ήταν εύκολο και μάλιστα στα μπαράκια, στα κλαμπ ας πούμε. Γιατί τα φεστιβάλ πάντα και μάλιστα παλαιότερα η jazz είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση και μάλιστα θυμάμαι στο Λυκαβητό που είχε γέμισε, sold out, αλλά ερχόντουσαν τεράστια γίγαντες, τεράστια ονόματα όπως ο Σκαρπίτερσον.
0: Ναι βέβαια.
2: Ο ποιος άλλο να πούμε, ο Miles Davis.
0: Ο Miles Davis, ναι.
2: Θυμάμαι τον Miles Davis, ο οποίος είναι και από τους προτεργάτες της Fusion, jazz rock τέλος πάντων, μουσικής. Εμείς με μια παρέα έτσι ξεκινήσαμε εκεί στο jazz club του Μπαράκου. Ο Μπαράκος συνήθισε να φέρνει από κοντινές και βέβαια και Αμερικάνοι αρκετοί, αλλά επειδή ήταν πιο κοντινές οι επαφές, έτσι, πιο εύκολες οι κοντινές επαφές, δηλαδή κυρίως με Ουγγαρέζους μουσικούς, όπου ήταν και λιγότερα τα χαμηλότερα τα έξοδα τέλος πάντων, μετακίνησης και όλα αυτά, και από Ιταλία ερχόντουσαν πάρα πολύ και για μας ήταν ένα μάθημα αυτό, γιατί παίρναμε εκτός από τη ροκ μουσική στην ουσία. Εγώ ξεκίνησα από ροκ και ακόμα νιώθω ότι έχω μία πλευρά αρκετά έντονη ροκ. Τότε όμως χρειαζόμαστε κάποια περισσότερα ερεθίσματα για να ακολουθήσουμε και την jazz, το jazz στοιχείο ας πούμε. Μουσικά το εννοώ.
0: Ναι.
2: Καλά, τα ερεθίσματα, τα μουσικά, τα ακουστικά μας ήταν πάρα πολλά. Αλλά θέλαμε και κάτι πιο live. Αυτά. Νομίζω ότι σας περιέγραψα λίγο, σας έδωσα μία εικόνα, έτσι κάπως, σαν αυτοβιογραφική λίγο.
0: Μάλιστα. Η Google...
1: Να αποκαλύψω κάτι, μου επιτρέπετε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να αποκαλύψω ότι κάθε φορά που μιλάω με τον Ζαφιρέλη μαθαίνω κάτι που δεν ξέρω για αυτόν και το βιογραφικό του, όπως ότι στη Λιλιπούπολη... είναι ο βασικός κιθαριστής σε αυτό το δίσκο, δεν το γράφει στο βιογραφικό του, ή ότι το έσκαγε πιτσιρικάς από το 2 για να βγάλει μεροκάματο ανήλικος και έπαιζε στην ορχήστρα του Μητσάκη.
0: Στην ορχήστρα?
2: του Γιώργου Μητσάκη, του Ρεμπέτη.
0: Α, του Ρεμπέτη, ναι.
2: Ναι, τότε συνηθίζαμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, γιατί τα όργανα ήταν πάρα πολύ ακριβά. Εμένα ο πατέρας μου είχε πάρει μια κιθάρα εκνευρισμένος, γιατί ήταν πανάκριβη, δηλαδή μπορεί με σημερινά χρήματα να έκανε 1.000.000 δραχμές. Με σημερινά χρήματα δεν ξέρω πόσο είναι, 3.000 κάτι. Και είχε γίνει έξαλλος και σκέφτηκα ότι εγώ ήθελα και άλλες κιθάρες και άλλα όργανα. Λοιπόν, και ο μόνος τρόπος για να πάρω αυτά τα όργανα ήταν πανάκριβα. Και τώρα είναι ακριβά τα επαγγελματικά τα επαγγελματικά όργανα.
0: Ναι.
2: Αλλά τότε ήταν πάρα πολύ.
0: Και έπειτα 1.000.000 που λέτε που έκανε μια κιθάρα τότε δραχμές είναι αναλογικά πολύ περισσότερο από 3.000 ευρώ γιατί είχαν άλλη αξία τα λεφτά.
2: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε, με 150.000 έπαιρνε ένα αυτοκίνητο.
2: Κανονικά. Μεταχειρισμένο, φαντάζομαι, όχι καινούργιο.
0: Ναι, μεταχειρισμένο. Όποιος παίρνει καινούργιο αυτοκίνητο, κορόιδο πιάνεται.
2: Με αυτή την έννοια.
0: Βέβαια.
2: Ναι, αυτά. Ακριβώς έτσι είχα την εμπειρία, αλλά και πέρα από αυτό, επειδή εγώ είχα ακολουθήσει, πώς να πω, σκεμμένα και με σπουδές, με ιδέες.

0: καινούργιο αυτοκίνητο, κορόιδο πιάνεται.
1: Μα αυτή την έννοια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αυτά. Ακριβώς έτσι είχα την εμπειρία, αλλά και πέρα από αυτό, επειδή εγώ είχα ακολουθήσει, πώς να πω, σκεμμένα και με σπουδές, με ιδέες.

0: καινούργιο αυτοκίνητο, κορόιδο πιάνεται.
1: Μα αυτή την έννοια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αυτά. Ακριβώς έτσι είχα την εμπειρία, αλλά και πέρα από αυτό, επειδή εγώ είχα ακολουθήσει, πώς να πω, σκεμμένα και με σπουδές, με ιδέες, όπου μέσα σε αυτή την 15ετία που έπαιζα ως session μουσικός, πάρα πολλά, σε πάρα πολλές δισκογραφικές δουλειές συνθετών και τραγουδιστών, επώνυμων εννοώ του εμπορικού, ας το πούμε, ύφους της εποχής και τα λοιπά. Μέσα σε αυτό ήταν και η Λιλιπούπολη που προανέφερε η Σοφή.
0: Ναι. Η οποία Λιλιπούπολη ακόμα έχει μια δραστική επιρροή απάνω σε παιδιά. Μου είχε πει ένας φίλος μου ότι από όταν ανακάλυψε η κόρη του την Λιλιπούπολη.
1: Η κόρη του, τωρινή, η κόρη του.
0: Η κόρη του κοριτσάκι τώρα, τωρινό, 12 χρονών, 13.
2: Είναι πιο μεγάλη η Λιλιπούπολη. Την κέρδισε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Την κέρδισε, μπράβο.
0: Μα πρώτα απ' όλα, όταν πεζόταν η Λιλιπούπολη, την ακούγανε μικρή μεγάλη στο ράδιο.
1: Ναι, πάντα.
0: Βέβαια. Ήταν
2: και
0: πολύ ωραία τα κείμενα.
2: Την κόρη της μου την κλειώ, οπότε την προσέχω. 4 ετών της βάζω τη Λιλιπούπολη και την κερδίζει από άλλα πράγματα στο YouTube. Δηλαδή, φεύγει το παιδί, την κερδίζει. Η καλή μουσική κερδίζει. Γιατί έγινε με ελαφράδα και όχι με ελαφρότητα και πολαιότητα.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Και
2: είχε και για να είμαστε και στο θέμα της εκπομπής, δηλαδή. Που
0: και είχε και την εποπτεία του Χατζηδάκη, ας πούμε.
2: Ένα.
0: Έτσι. Που...
1: Βέβαια, μέσα από ένα τέτοιο κλίμα αισθητικό και... και μουσικό και γενικότερα.
0: Δηλαδή, Δημήτρη μου, δεν θα μπορούσες να κάνεις καμία άλλη δουλειά εκτός από αυτή που κάνεις?
1: Όχι, γιατί και το μηχανολογικό το σταμάτησα, το έκοψα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Ένας μουσικός τέτοιου επίπεδου κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να διδάσκει μαθητές, είναι άλλο πράγμα αυτό. Μπορεί να μεταγράφει.
1: Αυτό το έκανα, το ξέρει η Σοφία, πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, μπορεί να μεταγράφει, δηλαδή να του δώσουν παρτιτούρες, μπορεί να κάνει ενορχιστρώσεις. Είναι εντελώς άλλες εργασίες. Mm. Μπορεί να κάνει live.
1: Το κάνει κατά καιρούς, ναι, βέβαια.
2: Είναι εντελώς άλλες εργασίες από. Εντελώς διαφορετικές εργασίες.
0: Δημήτρη, αν μπορούσες να παίξεις μαζί με ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη του κλάδου σου, της τζάζ, ας πούμε,
1: ναι,
0: ζωντανό ή πεθαμένο, ποιος θα ήτανε?
1: Δεν είχα την ευκαιρία, αλλά άτυπα έχω παίξει με αρκετούς.
0: Τι θα πει άτυπα?
1: Άτυπα εννοώ, δεν δημοσιοποιήθηκε, δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι, ναι, δεν δισκογραφήθηκε.
1: Ναι, ακριβώς, ή δεν κοινοποιήθηκε, ας πούμε, ξέρω εγώ στο... Και τότε ο τύπος ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο, δηλαδή όταν μας έβαζε ένα live που είχαμε, το έβαζε ας πούμε ηλεκτροτυπία ή μια εφημερίδα, οποιαδήποτε,
0: ναι,
1: περιοδικό ή το Αθηνόραμα, ήταν άθλος για μας. Απ' την άλλη όμως και αυτή, και ο τύπος το ήθελε γιατί δεν υπήρχαν πολλοί τότε και ειδικά στο δικό μας είδος είμαστε ξέρω 50% άτομα.
0: Στην
1: τζαζ μουσική στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 80, 70-80 μάλλον.
0: Πάντως να πω κάτι που το έχω σκεφτεί και εγώ, αλλά το λέει ο κύριος Δημήτρης εδώ, ναι, ότι ενώ του αρέσει πάρα πολύ η τζαζ, ο Άρμστρονγκ ας πούμε, μου λέει ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: τον βρίσκει φορικό και τέτοια, τον ενοχλεί η αυτοσχεδιαστική τζαζ. Μου λέει, μου σπάει τα νεύρα. γιατί το λέει?
1: Ωραία, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό ισχύει και για μένα. Αλλά τι θέλω να πω. Με διαφορετικό τρόπο όμως, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Η jazz ξεκινάει από το swing μετά την περίοδο, ας πούμε. Έχουμε την πρώιμη jazz αμέσως μετά το... Το swing είναι το,
0: ναι,
1: πιο... Ναι. Καλά, έχει προϋπάρξει το ragtime, τα οι καντρίλες, οι ευρωπαϊκές κλπ. Από εκεί ξεκίνησε άλλωστε και από τα gospels όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Από την αφροαμερικάνικη κουλτούρα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Επηρεασμένη. Αλλά τι γίνεται τώρα. Η jazz αναπτύχθηκε. Δηλαδή, ωραία, η κινηματογραφική jazz που είχε στηριχτεί στο swing, στο foxtrot θα λέγαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Το οποίο χορευόταν και χορεύεται καλά και μέχρι σήμερα. Αλλά τότε ήταν, δεν υπήρχε rock and roll.
0: Mm-hmm.
1: Δεν χορεύαν rock οι άνθρωποι, χορεύανε folk trot,

0: τάγκο, ξέρω εγώ, swing, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η τζαζ χορευόταν τότε. Ναι. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να γίνεται ένα πράγμα, να εξελίσσεται. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει στις ethnic μουσικές τόσο. Έχει γίνει βέβαια και γίνεται, αλλά δεν είναι τόσο έντονο. Η αμερικάνικη κουλτούρα όμως, επειδή αφορά και ένα υπερπληθυσμό υπερπολιτισμών, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω τώρα. Τώρα αυτοσχεδιάζω.
1: Πολύ πολιτισμό, ναι.
0: Ναι, πολλών πολιτισμών. Τι γίνεται τώρα. Εκεί πέρα αναπτύχθηκε, πώς να πω, και εξελίχθηκε με έναν τρόπο απίστευτο. Αφού η σύγχρονη κλασική του 20ου αιώνα, όπως ο Ερικ Σατί και πολλοί άλλοι, Γάλλοι και γενικότερα Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι συνθέτες, πόσο μάλλον, είχαν επηρεαστεί από την τζαζ και το αντίστροφο. Άρχισε λοιπόν η τζαζ, δηλαδή το όριο μεταξύ τζαζ και κλασικής, να πια αυτές οι κόκκινες γραμμές εντός αγωγικών άρχισε να αποχρωματίζονται κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή πλέον δεν υπήρχε, πώς να πω, διαχωρισμός από ένα σημείο και έπειτα. Τώρα, για να καταλήξω όμως και να μην μακρηγορώ και για να μην, τέλος πάντων,
1: και για να απαντήσουμε στο φίλο Δημήτρη.
0: Για να πάω ακριβώς για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει το εξής, ότι είναι θέμα ταύτισης, όπως με όλα τα πράγματα, εγώ νομίζω.
1: Ναι.
0: Και όταν μιλώντας για τη μουσική συγκεκριμένα όμως, είναι κατά πόσο έχουμε μια ταύτιση. Δηλαδή, εγώ όταν ακούσω ένα φρύ κομμάτι που είναι μόνο αυτοσχεδιαστικό και τελείως δηλαδή ατονικό κλπ, που δεν έχει τονικότητα, δεν έχει αίσθηση δηλαδή μελωδία συγκεκριμένη και μια συγκεκριμένη τονική, ότι είναι, ξέρω εγώ, σε ένα τόνο, όπως
1: ναι,
0: όταν
1: ναι.
0: Τι
1: παθαίνετε όταν
0: τα τραγούδια έχουν ένα τόνο, μπορούμε να τραγουδήσουμε κι εμείς.
1: Σύμφωνοι, αλλά τι παθαίνετε, δεν μου είπατε. Όταν ακούτε...
0: όταν δεν έχω ταύτιση, δεν μπορώ, με κουράζει, με ενοχλεί, δεν μπορώ να το ακούσω.
1: Εμένα με εκνευρίζει επίσης, που λέει
0: αυτό
1: και ο κύριος Δημήτρης.
0: Ναι. Αυτό εννοώ και εγώ. Ναι.
1: Όχι, δηλαδή μου τσιτώνει τα νεύρα και αλλάζω κανάλι.
0: Εννοείται, αυτό, μα ναι. Και εγώ αυτό, και εγώ έτσι ακούω.
1: Ναι.
0: Ενώ... αλλά όταν έχω ταύτιση...
1: όταν,
0: δηλαδή, αν αυτό το συνδέσω.
2: Εσύ όμως, Δημήτρη,
0: κάτι...
2: θα έχεις πιο εύκολα ταύτιση, γιατί έχεις και μια γνώση και μια κατανόηση και μπορείς να ανοιχθείς και κάποια πράγματα πολύ τεχνικά που εμείς οι πιο απλοί άνθρωποι, με την πολύ τεχνική βιρτουόζικη επίδειξη, κάποιο, που συμβαίνει και αυτό από κάποιους συναδέλφους, μας κουράζει. Ενώ η μουσική έχει και μια γλύκα. Που πρέπει να σε αγγίξει και στην καρδιά, θες και να σε αγγίξει.
0: Ναι, ισχύει, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σοφία. Υπάρχει το εξής, και νομίζω ότι με αυτό εγώ τουλάχιστον ολοκληρώνω σε αυτό, σε σχέση με την απάντηση. Ότι είναι κατά πόσο όμως και το άτομο έχει τριβεί πάνω σε αυτό. Δηλαδή, κατά πόσο έχει κάποια ερεθίσματα, δηλαδή έχει ακούσει blues, έχει ακούσει κλασική jazz.
2: Τώρα γίνεσαι αυστηρός καθηγητής.
0: Μετά είναι το μπίμπο, έτσι. Δηλαδή, ξέχασα να σας πω πράγμα το οποίο το ξέρετε σίγουρα, ότι μετά από το swing έρχεται το μπίμπο,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι αυτό το γρήγορο του Miles Davis, Charlie Parker κλπ, που πάσα να παίζουν γρήγορες φράσεις και γρήγορες μελωδίες και γρήγορα, πολύ γρήγορα, και πώς λέγεται, ορχιστρικά θέματα κυρίως, και σπάνια υπήρχαν και κάποιες φωνές βέβαια, αλλά σπάνια,
1: ναι.
0: Πλέον. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο σαν να εκτοπίστηκε η φωνή, και ήταν φυσικό, έτσι, δηλαδή όταν είναι ένα κομμάτι που τρέχει, η φωνή δεν έχει κάποια θέση, δηλαδή δεν προλαβαίνει καν να αρθρώσει τις λέξεις, έτσι, το στίχο.
1: Σωστά.
0: Αυτά, εγώ θέλω τώρα να μιλήσετε εσείς. Να
1: είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε.
2: Δημήτρη, χάρηκα για αυτή την έκπληξη.
0: Και εγώ. Εγώ παρά να ακούω το γίνει εκπομπή, δεν έχω
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μαζί. Θα πάω στη Σοφία τώρα.
0: Ωραία. Εγώ να
2: πολλά.
0: Ραδιοφωνικά.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε, ωραία.
1: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, Σοφία, ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση με τη μουσική από παιδί? Σοφία.
2: Ναι. Σε παιδικά θέατρα της Ξένιας Καλογεροπούλου που με πηγαίνανε οι γονείς μου συνέχεια.
1: Στο
2: νομίζω.
1: Σπίτι τι μουσική ακούγανε? Είχατε δηλαδή... πικάπια τέτοια ή από το ραδιόφωνο ότι ερχότανε?
2: Υπήρχε πικάπ, αλλά οι πιο πολλές αναμνήσεις δεν είναι στο σπίτι. Είναι στο βιβλιοπωλείο στο οποίο μεγάλωσα. Εγώ έχω τη χαρά από τον παππού μου, πήγε στον μπαμπά μου, στη μαμά μου, στην αδελφή μου τώρα, να έχω μεγαλώσει μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο που έγινε το 1930.

0: Το πρόγραμμά μας έχουμε ενώσει τα πράγματα, με έχει αφήσει να ενώσω τα πράγματα με ένα δικό μου τρόπο. Και αναφέρουμε ένα παράδειγμα αφροαμερικάνικης λογοτεχνίας, ναι, και πώς μέσα από την τέχνη τους αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να απελευθερωθούν από τη σκλαβιά. Και αυτό το συνδέουμε και με κάποια τραγούδια από την Ηλέκτρα, την καθημερινή Ηλέκτρα, εμπνευσμένη από την Ηλέκτρα,
1: ναι,
0: την δικιά μας, που έχει, είναι ένα έργο, μια όπερα του Δημήτρη, και συνδέω λίγο το θέμα της, της σκλαβιάς, του πολέμου, της ειρήνης, της απελευθέρωσης, τέτοιες έννοιες.
1: Ωραία.
0: Και με το σήμερα, και γι' αυτό το ονομάζω και χειρία. Και γι' αυτό λέω έρωτας, ο έρωτας σου δίνει δύναμη να κινηθείς και θέλει και να είσαι και λίγο ήρωας, δεν είναι για όλους μάλλον. Αν είμαστε δειλοί, μάλλον ζούμε κρυμμένοι αλλιώς.
1: Υπάρχει ένας στιχουργός, συνθέτης που θα ήθελες πολύ να συνεργαστείς μαζί του στο μέλλον?
0: Πολύ, αλλά ως άνθρωπος με νευροδιαφορετικότητα δεν έχω ποτέ έτοιμη την απάντηση σε αυτά που με ρωτάνε.
1: Γιατί? Μίλα κοντά στο μικρόφωνο.
0: Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό τώρα.
1: Ναι, καλά.
0: Πάρα πολύ όμως. Έχουμε πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους στην τέχνη. Απλά δεν υπάρχει βιομηχανία.
1: Τώρα πια.
0: Ώστε να στηρίξει, ναι, ώστε κάποιος να μπορεί να βιοποριστεί μόνο από αυτό. Οι περισσότεροι κάνουν και κάτι άλλο ώστε να μπορέσουν να βγάλουν ένα δίσκο ή ένα CD. Δεν υπάρχουν τόσο πολύ. Δεν υπάρχει μεγάλη αγορά αυτή.
1: Θυμάσαι μια πολύ σπουδαία στιγμή που έχεις ζήσει πάνω στη σκηνή?
0: Ναι, θυμάμαι να είμαι στο Μέγαρο Μουσικής και να λέω το «Της αγάπης θέματα», το «Δοχέλη».
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι συγκινητική στιγμή.
1: Έλα να επαναλάβουμε.
0: Θα περιμένουμε το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: 10 από τις 9.30 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες, στο Jazzet Music Hall. Είναι το οδείο του Λευτέρη Χριστοφή, της Ελένης Γεωργίου, και έχει έναν υπέροχο χώρο. Μπορεί να είναι έξω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά πραγματικά αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος. Είναι ένα κόσμημα για την πόλη.
1: Πώς έρχεται κανείς εκεί? Εννοώ...
0: Από το μετρό Αγία Μαρίνα,
1: ναι,
0: είναι 10 λεπτά περπάτημα για τους γρήγορους, για τους γρήγορους, και 15-20 λεπτά για όσους πάμε λίγο πιο αργά.
1: Mm-hmm.
0: Έχει λεωφορεία, είναι ανοιρτημένα όλα και στη σελίδα τη δικιά μου και στο Jazzet Music Hall. Δημήτρη Ζαφυρέλη, Σοφία Ανδριανού, ελληνικά και διεθνή τραγούδια, γνωστά και άγνωστα, για ήρωες, για έρωτες, για ηθυρία, για ελευθεριά.
1: Το τραγούδι που θα βάλω τώρα λέγεται «Η Άνοιξη». Ποιος το έχει γράψει?
0: «Η Άνοιξη» είναι ένα ποίημα της Φροσούλας Κολοσιάτου, μιας βραβευμένης Κύπριας ποιήτριας, δύσκολη ποίηση, που συζητάγαμε κάποια στιγμή με τον... με τον Παντελή Θαλασσινό και του έλεγα ότι να, ένα τέτοιο τραγούδι δεν μπορεί να μελοποιηθεί, και μετά από λίγα λεπτά μου το έστειλε μελοποιημένο.
1: Ο Ινδιάνος.
0: Οπότε ναι, μουσική, μελοποίηση Παντελή Θαλασσινό, ερμηνεία δικιά μου.
1: Η γυναίκα μου τον αποκαλεί ο Ινδιάνος. Δεν είναι ο Παντελής Θαλασσινός, άρχοντας.
0: Και τώρα είναι αγαπημένος.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία μου. Εύχομαι
0: και εγώ,
1: καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ τον Μάνο Κλημίδη για το βήμα που μας δίνει.
1: Να είσαι καλά.
0: Όσοι δεν θέλουν λοιπόν να δουν την Eurovision το Σάββατο, μπορούν να είναι μαζί μας. Θα πούμε αρκετά ελληνικά τραγούδια, όχι μόνο ξένα. Το πρόγραμμα δηλαδή το έχω φτιάξει εγώ, να μην φοβηθούν στο όνομα, στο θρυλικό όνομα Δημήτρη Ζαφυρέλης. Να έρθουν να γνωρίσουν αυτό το θρύλο από κοντά. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος που η κιθάρα του γοητεύει.
1: Καλό βράδυ και καλή επιτυχία.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ανατολή, και θα σας ακούσουμε στο υπέροχο θέμα που επιλέξατε.
1: Στο καλό, για χαρά.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστώ.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@papakiparapolitika.gr. Και απόψε μιλάμε για την επιπολαιότητα. Αγαπητέ Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα, καλώς τον.
3: Καλημέρα Μάνο μου.
2: Καλώς τον.
3: Είναι αυτό που λέμε επιπόλαιο με λες, ας πούμε.
2: Που γυρνάω με πολλές.
3: Έτσι, έτσι. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό μας ως λαού. Και το έχουμε πολλάκις με γιώτα.
2: Ναι,
3: υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Το υλοποιήσαμε και με το πολλάκις με ήττα, το 15.
2: Ναι, ναι.
3: Το υλοποιήσαμε και το 9 με το λεφτά υπάρχουν. Το υλοποιήσαμε και το 2004 με το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Να συνεχίσω να θυμάμαι τα
2: ράσια. Αυτό τι είναι το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά δηλαδή.
3: Ήταν η υπόσχεση που είχε εδώ, έδινε ο Κώστας ο Καραμανλής στους αγρότες,
2: ναι,
3: για τις επιδοτήσεις. Σου θυμίζει κάτι?
2: Τώρα ναι.
3: Η λέξη επιδοτήσεις.
2: Ναι, ναι.
3: Κατάλαβες. Αυτό ήμασταν, αυτό είμαστε. Μακάρι κάποια στιγμή να πάψουμε να είμαστε αυτό.
2: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή χλωμό το κόβω.
3: Μωρέ και εγώ. Αλλά επειδή η ελπίδα είναι, πεθαίνει τελευταία,
2: ναι,
3: γι' αυτό είναι και το δεύτερο χειρότερο όνομα για πεθερά που λέγεται το σλόγγαν,
2: ναι, ναι,
3: το πρώτο είναι το Αθανασία επισημένο,
2: ναι,
3: γι' αυτό εγώ προτιμώ να ελπίζω ότι μπορεί και να το διώξουμε από πάνω μας αυτό ως συνήθεια και ως πραγματικότητα, όχι τίποτα άλλο, γιατί πρέπει επιτέλους να λογοδοτήσουμε στις επόμενες γενιές, μωρέ πάνω.
2: Ναι.
3: Μέχρι τώρα τρώμε τη ζωή, τα χρήματα των επόμενων γενιών, των παιδιών μας και των εγγονιών μας.
2: Να.
3: Και αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Σοβαρά, πέραν της πλάκας, πέραν του ότι δεν με νοιάζει τι θα κάνει ο διπλανός, ο επόμενος, ο παρακάτω, τις αδιαφορίες μας δηλαδή, πέραν του εαυτού μας, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση. Ότι δεν γίνεται να υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενιών επειδή είμαστε επιπόλαιοι.
2: Ναι, είμαστε πολλοί, αλλά αυτό συνδυάζεται και με τη διαφθορά και με το πελατειακό κράτος και με την έλλειψη θεσμών, Ιωάννη.
3: Απολύτως.
2: Ναι, αλλά, άρα λοιπόν η αλλαγή προφανώς δεν θα προκύψει από τη συνειδητοποίηση του λαού, αλλά από τις κινήσεις που θα κάνουν οι κυβερνώντες.
3: Από το συνδυασμό θα έλεγα.
2: Τέλος πάντων, έστω, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχει το κράτος, οι κυβερνώντες.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Και γιατί αυτοί δίνουν τη δυνατότητα να γίνονται τόσες ρεμούλες.
3: Συμφωνώ.
2: Ο άλλος, ας πούμε, πρόεδρος κόμματος και ξέχασε να δηλώσει 1.000.000 ευρώ.
3: 1.200.000.
2: Τέλος πάντων, 1.200.000, ναι.
3: Τα 200 σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ, ναι, να μας τα δανείσαι εμάς. Έλα να σου πω, εσύ, ας πούμε, το βρίσκεις λογικό, το πιστεύεις ότι ξέχασε να δηλώσει 1.200.000.
3: Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα? Δεν είναι το θέμα τι νιώθω, τι πιστεύω, τι ξέρεις, το θυμικό μας, πιστεύω ή δεν πιστεύω κάτι. Είναι το αποτέλεσμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κρίνουμε, κατά τη γνώμη μου, τα αποτελέσματα των πράξεων των εκάστοτε κυβερνώντων, αντιπολιτευόμενων, των οποιονδήποτε. Τι αποτέλεσμα έχει η πράξη του? Γιατί το να πιστέψω ή τη μία άποψη του, ο λάθος, συγγνώμη, θα το διορθώσω, ή την άλλη, σιγά μην τυχόν το έκανες κατά λάθος, το έκανες επίτηδες, μπας και τη γλίτωνες. Δεν έχει νόημα, κάνουν μια κουβέντα, ένα πινκ-πονκ τέλος πάντων. Το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο. Το αποτέλεσμα...
2: Ναι, αλλά βλέπει, ναι, και στη βάση του αποτελέσματος μιλώντας, βλέπει το λαμόγιο της καθημερινότητος την στάση αυτή και λέει, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
3: Ναι, άλλη αθλειότητα.
2: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
3: Συμφωνώ.
2: Ναι, δηλαδή έπρεπε την ώρα που γίνονται αυτά τα πράγματα έπρεπε να συλλαμβάνονται με χειροπέδες όλοι αυτοί. Εμένα ας πούμε, εάν ξεχάσω να δηλώσω 1.000 ευρώ, που δεν νομίζω ότι έχω περισσότερα στην τράπεζα, εάν ξεχάσω να το δηλώσω αυτό, δεν θα με πάρει ο διάβολος.
3: Ναι, γι' αυτό και στην Ελλάδα το δηλώνει η ίδια η τράπεζα και λογαριασμός.
2: Ωραία. Γιατί δεν δηλώνει, δεν δήλωσαν και του πρόεδρα?
3: Ναι, γιατί ήταν σε τράπεζα έξω.
2: Και λοιπόν?
3: Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα στην υπόλοιπη. Επίσης μπορεί, δεν το ξέρω ειλικρινά τώρα, μπορεί το σύστημα να είναι το ίδιο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να χάθηκε και στη μετάφραση όλο αυτό, ενώ στην μεταδίδαση...
4: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Γιατί δεν χάνεται στη μετάφραση?
3: Γιατί χρωστάς.
2: Α, αυτό να πεις, ναι. Αλλά και αυτός χρώσταγε. Από τη στιγμή που έχει αποκρύψει ένα 200, χρώσταγε για να τα αποκρύψει.
3: Ναι, ναι. Είναι λίγο πολύπλοκο το πράγμα, γιατί ας πούμε θυμάμαι την περίπτωση του κυρίου Βελόπουλου, ναι, ο οποίος δηλώνει κάθε χρόνο ότι έχω στο εξωτερικό ταχύ χρήματα από τις επιχειρήσεις μου.
2: Ναι.
3: Αυτό που δεν έχω σίγουρο για να το πω, γιατί είμαστε δημόσιο βήμα και δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να το έχουμε τσεκάρει, δεν ξέρω τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φορολόγηση εσόδων από χώρα σε χώρα. Δηλαδή, τα έσοδα σε μία τρίτη χώρα, γιατί αυτό το 1.200 αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη είναι, αν κατάλαβα καλά, από ενοικίαση ακινήτων.
2: Ναι.
3: Άρα, τι ισχύει, αυτό ένας φοροτεχνικός θα μπορούσε να μας το πει έγκυρα. Ισχύει ότι θα πρέπει να φορολογηθούν αυτά εδώ, ισχύει ότι θα πρέπει να φορολογηθούν στη χώρα που είναι τα ακίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αν το είχα αυτό ξεκάθαρο θα μπορούσα να σου πω. Σημασία έχει μάνα μου όμως το άλλο. Ότι ακόμα και αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι προς το καλό, η δική μας νοοτροπία και υποβολαιότητα ή δεν θα τον αφήσει ή και αν τον αφήσει δεν θα ξαναβρει την ψήφο του. Και να σου δώσω ένα πολύ γλαφυρό παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Ο Πεπονής είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το ΑΣΕΠ.
2: Ναι.
3: Δεν ξαναβρήκε ούτε την ψήφο του στην κάλπη.
2: Ναι.
3: Γιατί ξεβολεύει βέβαια το ΑΣΕΠ και ιδίως όταν πλέον είναι αυστηροί οι κανόνες και δεν παραβιάζονται τουλάχιστον στους αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί από εκεί και κάτω νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν παρεμβάσεις τύπου συμβάσεων μηνών, ημερών, εβδομάδων και δεν ξέρω τι. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξανάρει την ψήφο του. Και υπάρχουν δυστυχώς πλήστα πόσα παραδείγματα. Ή έχουμε το άλλο και λέμε πω αν ζούσε ο τάδε πολιτικός θα ήταν διαφορετικά η χώρα. Ναι βέβαια παιδιά, αλλά δεν ζει δυστυχώς.
2: Γιάννη, πήρε τηλέφωνο ο Απόστολος από τη Γερμανία.
3: Ωραία.
2: Ο οποίος θέλει να μπει στην κουβέντα για να απαντήσει σε σχέση με το τι ισχύει φορολογικά στη χώρα εκείνη.
3: Τέλεια.
2: Περίμενε όμως, ολοκλήρωσε αυτό που να πεις. Μέχρι να μου προωθήσει τη γραμμή.
3: Βεβαίως. Ότι πάρα πολύ απλά δεν θέλουμε στην πραγματικότητα να στρώσει το πράγμα. Γιατί θα χάσουμε και εμείς κάποια προνόμια.
2: Εσύ ρε, τι προνόμια θα χάσεις?
3: Το εμείς βάζω συνολικά όλο τον κόσμο.
2: Συγγνώμη για το ρε, ναι.
3: Σιγά καλά. Εγώ πόσες φορές έχω πει ρε Μάνο.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, με το εμείς βάζω τους πάντες. Αυτό εννοώ και αυτό είναι δυστυχώς πρόβλημα. Και αυτό έχει κάνει ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα, μιας και μιλάμε με τον Απόστολο, και να την κοπανίσουν για να πάνε να ψάξουν κάτι καλύτερο, κάτι πιο οργανωμένο κλπ.
2: Καπόλου. Απόστολε.
5: Ναι.
2: Ναι, γεια σου Απόστολε, καλώς τον.
5: Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση και να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί.
2: Ναι.
5: Απλώς
2: να έχεις το νου στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, ναι.
5: Ναι.
2: Ναι, οκ. Okay.
5: Εγώ όσο ήμουν Ελλάδα έκανα φορολογική δήλωση Ελλάδα, έτσι. Κανονικά για τα εισοδήματα που είχα σαν μισθωτός.
2: Ναι.
5: Όταν έφυγα Γερμανία, μετά τις 180 ημέρες, πρέπει να δηλωθείς, έφυγα Γερμανία, είμαι κάτοικος εξωτερικού, δηλαδή μένω στη Γερμανία, έτσι δηλωμένο.
2: Ναι.
5: Πρέπει να δηλωθείς στην Ελλάδα ως κάτοικος εξωτερικού. Δηλαδή στέλνεις τα χαρτιά από την εφορία από τη Γερμανία και λες την εφορία στην Ελλάδα ότι εγώ έχω εισοδήματα πλέον στην Γερμανία. Για αυτά τα εισοδήματα που αποκτώ στη Γερμανία, φορολογούμε στη Γερμανία.
2: Και όχι στην Ελλάδα, καθόλου.
5: Αυτά δεν φαίνονται καθόλου στην Ελλάδα, γιατί είναι αυτά που αποκτώ στη Γερμανία.
2: Κατάλαβα.
5: Τώρα εγώ τι γίνεται, επειδή έχω κάποια εισοδήματα στην Ελλάδα, πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα, αλλά θα φορολογηθώ για το ποσό αυτό που αποκτώ στην Ελλάδα. Έτσι.
2: Μάλιστα.
6: Τώρα, άρα ουσιαστικά, Απόστολε, καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
6: Ουσιαστικά έχει φορολογηθεί για το εισόδημα ο κύριος Ανδρουλάκης έξω, το 1.200.
5: Όχι, γιατί δεν ξέρουμε από πού είναι αυτά τα... Δεν ξέρουμε από πού. Κάποιοι είπαν ότι είναι από ενίκεια από την...
6: Από ενίκεια ξέρω ότι είναι. Έχω διαβάσει τουλάχιστον ότι είναι, ναι.
5: Οπότε αυτά... Και τώρα είναι και το περίεργο και το άλλο. Γιατί, παραδείγματος χάρη, καταρχάς η πιάτρα που είναι στο εξωτερικό, ένα είναι αυτό. Γιατί δεύτερον, πώς θέλω να πω κάτι άλλο τώρα, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ότι εγώ που είμαι κάτοικος εξωτερικού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είμαι γραμμένος κάτοικος εξωτερικού εδώ ή κατοίκον εξωτερικού στην Ελλάδα είμαι τώρα, έτσι. Στο εξωτερικό εγώ άμα στείλω λεφτά από εδώ Ελλάδα, 5.000 ευρώ ή οτιδήποτε, μπορεί να μου κάνουν έλεγχο να δουν αν είμαι όντως, αν μένω αυτά τα λεφτά που πού τα έχω.
2: Ναι.
5: Το ίδιο ήταν και δηλαδή είναι και κάποιος από, είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, κάνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, δεν έχει καμιά επαφή με το εξωτερικό και στείλει λεφτά στη Γερμανία, σε μια τράπεζα, θα του πούν από πού τα έχεις αυτά τα λεφτά κύριε. Και δεν μιλάμε τώρα για... Μιλάμε για 10 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Και...
6: Ναι, ναι, ναι. Το όριο είναι τα 10 χιλιάρικα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει αυτό.
5: Δεν μπορείς να τα στείλεις έξω χωρίς να έχεις δραστηριότητα οικονομική, να είσαι κάτοικος 6 μήνες στο εξωτερικό, 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες δηλαδή. Πώς στέλνεις ένα εκατομμύριο, παιδιά. Να μας πούν και εμάς να ξέρουμε. Δεν έχουμε λεφτά τέτοια, αλλά πώς τα στέλνεις έξω.
6: Στην προκειμένη περίπτωση δεν έστειλε χρήματα. Το ζήτημα είναι ότι λησμόνησε ο λογιστής του να το δηλώσει στο πόθεν έσχε.
5: Ναι, αλλά τα χρήματα πώς βρέθηκαν στο εξωτερικό.
6: Από τα ακίνητα του εξωτερικού. Από ό,τι διάβασα, έχει εδώ και 10 χρόνια αγοράσει κάποια ακίνητα. Υποψιάζομαι ότι θα είναι στις Βρυξέλλες αφού ήταν ευρωβουλευτής.
5: Ναι, πεις. Τότε... Λογικά κάνει φορολογική δήλωση στις Βρυξέλλες.
6: Τώρα είναι μόνιμος Ελλάδος, άρα κάνει στην Ελλάδα. Και απλά κάνει στις Βρυξέλλες για τα ενίκια.
5: Εφόσον έχει εισοδήματα από ενίκια από στις Βρυξέλλες ή δεν ξέρω εγώ σε ποια χώρα, πρέπει στην χώρα που αποκτάει τα εισοδήματα αυτά, το 1 εκατομμύριο, πρέπει να έχει πληρώσει φορό εκεί.
6: Ακριβώς. Άρα το ζήτημα δεν είναι φοροδιαφυγή. Το ζήτημα είναι μη δήλωση στο πόθεν έσχες.
5: Κανείς δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρουμε τώρα αν είναι νόμιμα, αν είναι από πού προέρχονται, δεν ξέρουμε, έτσι υποθέτουμε. Δεν είπαμε ότι φοροδιαφεύγει κάποιος γενικά.
6: Αυτό.
5: Απλά η φάση είναι ότι όπου αποκτάς εισοδήματα στην Ευρώπη, κάνεις και δήλωση αντίστοιχη εκεί.
6: Εκεί τα δηλώνεις, ναι.
5: Και θα φορολογηθούν. Οπότε το 1 εκατομμύριο που έχεις αποκτήσει από εισοδήματα στις Βρυξέλλες, και τα δηλώσεις στην Ελλάδα δεν θα φορολογηθούν αυτά, γιατί έχεις πληρώσει εκεί φόρο. Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία πλέον των φοριών. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή και ακόμα και λεφτά να στείλεις, θα στα ελέγξουν. Δηλαδή θα δουν από πού προέρχονται.
6: Καταρχάς, η τράπεζα από την Ελλάδα φεύγοντας τα λεφτά θα πρέπει να τους δικαιολογήσεις πού θα τα πας και γιατί. Αμέσως. Είναι αυστηρός ο έλεγχος. Και το λέω γιατί το έκανε η αδερφή μου προσφάτως, η οποία ζει Γερμανία, και έπρεπε να δικαιολογήσει γιατί μεταφέρει από Ελλάδα χρήματα στην Deutsche Bank και στην Deutsche Bank από πού προέκυψαν αυτά τα χρήματα.
5: Ναι. Άμα τα μεταφέρεις μέσω τραπέζι μερικές φορές μέχρι ένα ποσό δεν σου...
6: Μέχρι 10.000.
5: Ναι, δεν κοιτάνε καθόλου.
6: Ναι, ναι, μέχρι 10 είναι.
5: Αλλά γενικά, ναι, πλέον στην Ευρώπη τα ελέγχουν. Είναι συνδεδεμένες οι φορείες όλες. Δηλαδή...
6: Να σας πω μια λεπτομέρεια, μιας και μιλάμε για Γερμανία.
3: Η αδερφή μου είναι μονογονεϊκή οικογένεια στη Γερμανία. Ο μπαμπάς της ανιψιάς μου ζει στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν έκανε την πρώτη της δήλωση πριν από κάποια χρόνια εκεί, τη ρώτησαν τι χρήματα δίνει ο πατέρας για το παιδί. Τους είπε λοιπόν τι δίνει ο πατέρας για το παιδί και τις είπαν ότι για τα γερμανικά δεδομένα αυτά είναι λίγα χρήματα ή θα σας τα αυξήσει ή αν δεν σας τα αυξήσει, μας το δηλώνετε, σας τα δίνουμε εμείς και του τα χρεώνουμε στην εφορία στην Ελλάδα.
2: Ναι,
5: μπορεί να γίνεται. Έχουν πολλά κόλπα εδώ οι Γερμανοί που άμα θα χρειαστεί να τα πάρουν, θα τα πάρουν.
2: Τι καταλαβαίνετε από μια φράση που λέει ο κύριος πρόεδρος, ο λογιστής μου δεν γνώριζε ότι οι λογαριασμοί εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Δεν μας ειδοποίησαν από τη Βουλή.
3: Να αλλάξει λογιστή.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτό το γνωρίζει και η Κουτσή Μαρία.
2: Ναι.
3: Ότι οι τράπεζες πλέον ενημερώνουν αυτόματα την ΑΑΔΕ.
2: Ναι.
3: Δεν κάνουμε, γι' αυτό και δεν φυλάμε πια αποδείξεις όπως φυλάγαμε παλιά.
2: Όχι, εμένα ο φοροτεχνικός μου είπε καμία από τις αποδείξεις να μην πετάξω των τελευταίων 10 ετών.
3: Ναι, αλλά τώρα πια δεν νομίζω να σου πει να τις κρατήσεις.
2: Έτσι μου είπε, πριν από λίγο καιρό.
3: Κακώς.
2: Μιλάμε για ένα ιδιοφυή άνθρωπο.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Μάλλον πιο πολύ φοβάται. Διότι ναι. Πλέον, επειδή εσύ χρησιμοποιείς και κάρτα μάνο μου, όπως έχεις πει και δημόσια,
2: ναι, ναι.
3: Και το επαναλαμβάνω, ό,τι απόδειξη και να πάρεις, περνάει αυτόματα. Mm. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάτι με χαρτί.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay.
5: Ναι,
2: επειδή ορισμένες από τις αποδείξεις περνάνε στο ΦΠΑ.
3: Α,
2: κατάλαβες.
3: Okay.
2: Ναι.
3: Εκεί κάποιες από αυτές τότε ισχύει, γιατί έχεις μπλοκάκι.
2: Ναι, μπλοκάκι έχω.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Τότε έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μην τον βγάλουμε και άχρηστο.
5: Το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη, γενικά κάθε κύριο Ανδρουλάκη, είναι ότι ίσως έκανε λάθος ο λογιστής του. Ένα αυτό. Πας για πρωθυπουργός, δεν πρέπει να γίνονται τέτοια λάθη. Δεύτερον αυτό. Το τρίτο είναι αυτά τα λεφτά. Είναι εκεί από πού προέρχονται τέλος πάντων αυτό. Μπορούν να ελεγχθούν. Εκεί είναι η ουσία. Το αν ξεχάστηκαν ή δεν ξεχάστηκαν, το θέμα είναι αν είναι νόμιμα ή αν δεν είναι νόμιμα.
3: Ναι, υποθέτω ότι η ΑΔΕ θα ρωτήσει την αντίστοιχη φορολογική αρχή στο Βέλγιο, έτσι δεν είναι, στη Γαλλία, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν
5: ξέρω.
3: Αν είναι Βέλγιο ή Γαλλία, Βρυξέλλες ή Στρασβούργο.
5: Ναι, που είναι γιατί υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να μην δηλώθηκαν καθόλου και να χρειάζεται να πληρωθεί φόρο, και το άλλο να έχουν δηλωθεί κανονικά, απλά δεν ξεχάστηκαν από το λογιστή. Δύο πράγματα που συμβαίνουν.
3: Ναι.
5: Που νομίζω πρέπει να έχουν δηλωθεί, γιατί πλέον για το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, άμα έχεις από ενίκια και τέτοια, δεν φεύγει τίποτα όπως είναι στην Ελλάδα μαύρο.
3: Ναι, ακριβώς.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχει ακίνητα στο ξέρω εγώ πού και να το τα βάζουν μαύρα. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή από αυτό το θέμα πρέπει να είναι καθαρός. Δεν είναι. 9 χρόνια που είμαι εδώ δεν έχω τύχει σε κάποιον να σου πει βάλε μου το ενίκιο ή λιγότερο ή τέτοιο. Ό,τι είναι θα το πληρώσει τόσο όσο πρέπει. Το ίδιο ισχύει και στην αγορά ακινήτων και σε πολλά πράγματα.
2: Προφανώς είναι και εκπαιδευμένοι στην τιμιότητα οι Γερμανοί, διότι ναι, όχι, γνωρίζουν ότι θα έχουμε συνέπειες.
5: Όχι, δεν είναι. Μάνου μου κυκλοφορεί και εδώ πολύ μαύρο χρήμα.
2: Ναι.
5: Ναι, ναι, και μαύρο χρήμα και σε άλλες δραστηριότητες. Αλλά σε μερικά πράγματα δεν ξέρω πώς και τι. Παραδείγματος χάρη σε ενίκεια, σε τέτοιο. Μαύρο χρήμα κυκλοφορεί πολύ στο τομέα που τεχνίτες και υδραυλικού.
2: Α, χρήμα. Καλά, εκεί καταλαβαίνω.
5: Πέρα, σε αυτά τα επαγγέλματα.
2: Καταλαβαίνω.
5: Τους γιατρούς αυτά δεν έχουν μαύρο χρήμα, γιατί είναι όλοι ασφαλισμένοι, δεν πάει κανένας να πληρώσει, δηλαδή όπως πληρώνει στην Ελλάδα, δεν έχει ιδιωτικό γιατρό, πας με την κάρτα σου κατευθείαν. Αλλά στα τεχνικά επαγγέλματα γίνεται και γίνεται το πάρτι και αυτοί κινούν και την αγορά στην ουσία τώρα στη Γερμανία.
2: Κατάλαβα.
5: Δηλαδή άμα δεις κόσμο που κυκλοφορεί και γενικά κυκλοφορεί το τέτοιο, είναι από πίσω τεχνίτη. Αυτοί αγοράζουν, αυτοί κρατάνε τώρα την οικονομία.
2: Μάλιστα. Να χαιρετήσουμε τον Ιωάννη, τον ευχαριστήσουμε θερμά, εκτός και αν έχει κάτι να προσθέσει.
3: Όχι, είμαι νομίζω πλήρως καλυμμένος.
2: Okay.
3: Καλή συνέχεια σε
2: ευχαριστώ,
3: όλους.
2: Ευχαριστώ, Ιωάννη μου.
3: Τα λέμε.
2: Εσύ Απόστολε, περίμενε λίγο.
5: Ναι, ναι.
2: 2-11-10-80-8-8-0 Θα μιλήσουμε με τον Αποστόλη μόλις επιστρέψουμε, γιατί σε μερικά δευτερόλεπτα θα πάμε στην αναγγελία της ώρας και μετά στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα επί της υποδοχής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Εάν έχετε κάποια ιδέα για βραδινή κουβέντα, δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε και να μας την πείτε στον αέρα ή να τη στείλετε radio@parapolitika.gr. Και επαναλαμβάνω τον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80.
7: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
9: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετίσματα στη φίλη μας την κυρία Ευτέρπη τη Σιωπηλή, η οποία στέλνει βέβαια μηνύματα, αλλά δεν έχει τηλεφωνήσει ποτέ, δεν πειράζει. Ας είναι καλά το γητάτι σου. Λοιπόν, Απόστολε.
5: Ναι.
4: Εχθές αναρωτιόμουν τι μπορεί να συμβαίνει στη Γερμανία και αν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά επειδή εσένα ξέρω στη Γερμανία, και τι μπορεί να συμβαίνει εάν κάποιος πειράξει την εξάτμιση του αυτοκινήτου ή της μηχανής του και γυρνάει στις γειτονιές και ξυπνάει τον κόσμο.
5: Δεν τις πειράζουν τις εξατμίσεις, γιατί θα καταρχάς δεν θα σου περάσει κταίο.
4: Καλά, εντάξει, αλλά μέχρι να περάσει κταίο μπορεί να έχει τρελάνει τη μισή ανθρωπότητα.
5: Ναι, θα φας δύο καρβουτές από τους γειτόνους και θα έρθουν και θα σε θα έρθει η αστυνομία και την πρώτη φορά θα είναι πρόσημο και θα σου πει να το αφαιρέσει, μετά θα σου αφαιρέσει όλο το αυτοκίνητο. Δεν έχει τέτοια.
4: Δηλαδή, όταν λέμε θα σου αφαιρέσει το αυτοκίνητο, θα γίνει κατάσχεση.
5: Άμα έρθουν και δεύτερη, η τρίτη φορά είναι στη Γερμανία που λένε το μάνου, που σου δίνουν τρίτη. Άμα σου, το μάνου είναι προειδοποίηση στην ουσία. Άμα σου κάνουν μία δεύτερη στη τρίτη.
4: Ναι, αλλά μετά δεν σου επιστρέφει το δικαστήριο.
5: Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πάντως δύσκολα θα ξυπλέξει.
4: Ναι.
5: Δύσκολα. Τρεις φορές που κάνουν παρατήρηση εδώ. Τρεις φορές και η πρώτη και η δεύτερη σίγουρα είναι με πρόστιμο, και αυτό σου λέω.
4: Ναι. Μάλιστα.
5: Αλλά,
4: δηλαδή εσείς εκεί στο χωριό που ζείτε.
5: Όχι, δεν έχει.
4: Δεν τέτοια, έχει τέτοια πράγματα, ναι.
5: Δεν έχει μια ησυχία. Επικρατεί. Σου είπα κάτι, έχουν εγχειρίδιο χρήσης εδώ πέρα.
4: Δηλαδή.
5: Λειτουργούν με το εγχειρίδιο χρήσης
4: η κατοικοί. Η κατοικοί.
5: Όλοι. Ναι.
4: Και τι λέει το εγχειρίδιο χρήσης, δώσε μου ένα παράδειγμα.
5: Πρέπει δεν μπορείς να έχεις ένα μάξι να το κυκλοφορείς με εξάτμιση έξω. Στο σπίτι που θα σκάσεις, οι γείτονες θα σε δώσουν ψυχρό.
4: Μάλιστα.
5: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να πετάς τα σπίτια όπου θες. Έχεις κάδους που τους διαχωρείς. Πολλά πράγματα για την υποπολιότητα. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που θα τα πληρώσεις ακριβά, γιατί θα τα πληρώσεις σε έλεγχο ή οτιδήποτε πας να κάνεις. Και δεν θα σε ρωτήσουν αν θα πληρώσεις το πρόστιμο, θα το πάρουν κατευθείαν από την τράπεζα. Οπότε βάζεις μυαλό και δεν κάνεις του κεφαλιού σου σε πολλά πράγματα.
4: Μάλιστα. Το αντίθετο με αυτό που γίνεται εδώ.
5: Ναι, σου το έχω ξαναπεί ότι εντάξει, είναι όλη η Ευρώπη, έτσι, έχουν τα δικά τους, αλλά σε κάποια πράγματα λειτουργούν οι θεσμοί και γενικά οι υπηρεσίες και όλα. Δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, γιατί καταρχάς παίζουν πολλοί ασφάλειες εδώ στη Γερμανία. Έτσι και δεν έχεις ασφαλισμένα κάποια πράγματα ή έτσι και δεν έχεις μεριμνήσει ώστε το απρόσμενο που θα σου έρθει στη ζωή σου πρέπει να είναι ασφαλισμένο και να είναι σωστά με βάση το τι σου έχει πει η ασφάλεια, διατηρημένο, ή το αυτοκίνητό σου ή γενικά, ή τα δόντια σου ή για τη ζωή σου ή για το σπίτι ή για πολλά πράγματα. Το πληρώσεις πολύ ακριβά, γιατί εδώ πέρα δεν έχει έλα θα τα βρούμε και θα δέσουμε. Θα σου έρθει ένα μπουγιουρδί και πρέπει να το πληρώσει. Για πολλά πράγματα, όχι για. Και μιλάμε και για τον εργασιακό τομέα που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σε μια εργασία λειτουργούν με κανόνες, με ασφάλεια. Άμα δεις μια οικοδομή, έτσι. Γίνονται και εδώ εργασιακά ατυχήματα, αλλά αυτοί που δεν έχουμε ρυμνήσει και την ασφάλεια που θα έπρεπε, τους μπουζουρκιάζουν μέσα αμέσως. Δεν έχει. Την πληρώνουν ακριβά την ύφη.
4: Μάλιστα, αγαπητά.
5: Έτσι είναι. Αυτό θα ήθελα να αλλάξει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω η όλη αυτή είναι η κουλτούρα

0: έτσι εννοείται, αλλά παίρνουν σαν μαθητευόμενοι ένα. Είναι τα βασικά τα έξοδα του μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εδώ, άμα είσαι τεχνίτης, μηχανολόγος αυτοκινήτων, μπορεί να πιάνεις σε μια εταιρεία να παίρνεις 4-4,5 χιλιάρικα όταν έχεις πάρει το μάστερ σου, δηλαδή όταν είσαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σαν τεχνίτης θα παίρνεις 1.200 ευρώ, θα παίρνεις 800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Σαν όταν θα ξεκινάς τα 3 χρόνια την εκπαίδευση. Είναι λεφτά όμως για ένα νέο.
1: Ναι. Τέλος
0: πάντων, πολλά πράγματα που νομίζω τα ξέρουν οι κυβερνώντες, γιατί έρχονται στην Ευρώπη, έρχονται εξωτερικό, έχουν και επαφή. Δεν είμαστε Αυστραλία ή γενικά, ξέρουν τι γίνεται στην Ευρώπη. Απλά δεν τους νοιάζει να αλλάξουν όλο αυτό το σύστημα στην Ελλάδα. Γιατί από όλα αυτά τα πανεπιστήμια, από όλες αυτές τις σχολές, όλοι είναι βολεμένοι κάτι καθηγητάδες χρόνια τώρα, 30 χρόνια εκεί διδάσκουν τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Περνάνε τα χρόνια, είναι και η όλη αυτή η κατάσταση με τα ενίκια, φοιτητούπολες και γενικά όλο το. Δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξει το σύστημα καθόλου. Και κυλάει ο χρόνος, κυβερνήσει να έχουμε, να υπάρχουν οι τετραετίες, να έρχονται τα κονδύλια από την Ευρώπη. Τέλος πάντων, πολλά πράγματα, αλλά δεν τους νοιάζει να αλλάξουν κάτι προς το καλό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν θα έπρεπε η παιδεία στην Ελλάδα να γίνει αναδιάρθρωση?
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Για μένα θα έπρεπε.
1: Δεν θα έπρεπε
0: να είχαμε τάξει έξω όλα τα κομματικά,
1: τα κομματόσκυλα.
0: Τις παρατάξεις που είναι μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν θα έπρεπε να μπαίνεις μόνο με πάσον όταν έχεις... όταν πρέπει να μπει σε ένα πανεπιστήμιο και να μην είσαι εξωσχολικός, να έρθω εγώ τώρα από εδώ. Πρέπει να μπω σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Γιατί στο πανεπιστήμιο της Κολονίας υπάρχει έλεγχος στην πόρτα? Πού πας, κύριε, σου λέει?
1: Σωστό. Άσε που αν κάνεις καμία καταστροφή, τα πληρώνει ο μπαμπάς σου, αν δεν έχεις εσύ.
0: Μα ποιος μπαμπάς σου? Καταρχάς έχουν μέσα, άμα σου έχω στείλει βίντεο που είχα πάει με τη γυναίκα μου, ούτε έχουν μέσα ασφάλεια. Και κάμερες, συστήματα ασφαλείας, και υπάρχουν security και από τη μια είσοδο και από την άλλη, και μέσα που κοιτάνε τι έκανες. Παρανομείς αμέσως, φωνάζουν αμέσως την αστυνομία και σηκώνουν.
1: Ναι.
0: Τι μπάχαλο είναι αυτό στην Ελλάδα. Sorry κιόλας, αλλά μπάχαλο.
1: Τι sorry.
0: Θα μου πει ο άλλος, γιατί μιλάω με μερικούς που είναι και στην Ελλάδα στην ηλικία μου και τότε, μου λέει, έχουμε δικαίωμα στο φοιτητική και σε όλο αυτό το παρατάξη. Τίποτα δεν έχετε δικαίωμα. Τα έχετε κάνει χάλια, κουλουμπάχατα. Έχετε αυτή την ελευθερία, αλλά την έχει διαλυθεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι χάλια το ελληνικό πανεπιστήμιο μέσα σε αυτά με τις κομματικές. Δεν ανήκουν εκεί. Να σας κάνουν τα κόμματά σας που σας έχουν στρατιωτάκια και φυτόρια, να σας κάνουν ένα εξωσχολικό κτίριο απ' έξω από τα πανεπιστήμια και εκεί πέρα μέσα να μπείτε και να κάνετε ό,τι θέλετε και να παρακολουθείτε και στο ξύλο. Αλλά στο πανεπιστήμιο δεν ανήκετε. Το πανεπιστήμιο είναι να πας να μάθεις μια τέχνη και να βγεις ένας δημιουργικός άνθρωπος στην αγορά εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, μάλλον.
1: Να είσαι καλά, Απόστολε. Χάρηκα πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Ευτυχία Αηδώνη των Ιωαννίνων.
1: Γεια σου αγαπητέ Μάνο, γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ, υπάρχω.
0: Μπράβο καλή. Αυτό έχει σημασία εδώ πια.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Υγεία να έχουμε, υγεία να πάνω απ' όλα. Και εδώ στην πατρίδα μου που έχω τόσο, έχω πολλά χρόνια που γύρισα εδώ, δεν είναι όπως η Γερμανία. Να στείλω και μια καλησπέρα στη δεύτερη πατρίδα στο Μόναχο.
0: Ναι.
1: Και στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου.
0: Και σε όλους είναι εκεί, είναι εκεί τα παιδιά.
1: Εκεί τα παιδιά μου, ναι, εκεί. Εκεί, Μάνο. Τι να κάνουμε, έτσι το έχει μοίρα μας.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, μόνοι μας τώρα εδώ. Έλεγε η μακαρίστα γιαγιά μου, όποιος παιδί μου πήρε τη βαλίτσα, λέει, και έφυγε, με τη βαλίτσα θα βρίσκεται σε όλη τη ζωή.
0: Ναι, το μανάρι μου.
1: Ναι. Έτσι είναι. Τώρα για το σύστημα της Γερμανίας δεν τους φτάναμε εμείς. Με τίποτα. Δεν αλλάζει εδώ η χώρα. Τι να πω, τι φταίει. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Εμείς οι ίδιοι. Αφού δεν προστατεύουμε τίποτα στο περιβάλλον. Εάν θα έρθετε να δείτε εδώ στα Γιάννενα, που κόβουν τα χόρτα στους δρόμους και βγήκαν τα σκουπίδια στην επιφάνεια. Γιατί ό,τι έχει ο καθένας στο χέρι του όταν οδηγεί και όπου πάει, το πετάει στον δρόμο.
0: Ναι, το ξέρω. Και εδώ το κάνουν.
1: Ναι, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως αυτό να συμβαίνει? Θα έρθει κάθε πολιτικός πίσω μας ή κάθε αστυνομικός? Εμείς ήδη δεν πρέπει να...
0: Ναι, αλλά υπάρχει μία μέθοδος. Έχεις παρατηρήσει ότι κάθε φορά που κυκλοφορεί ένα καινούριο προϊόν, επί καινούριο, φαγόσιμο ας πούμε, ναι, διαφημίζεται κατά κόρον από την τηλεόραση και μετά από λίγο ανεβαίνουν οι πωλήσεις του.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν έναν ωφέλιμο χρόνο σε ώρα κοινής τηλεθέασης ας πούμε υψηλής ακροαματικότητας περνάγανε κάποιες διαφημίσεις που να λέγανε γιατί συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο αγαπητοί συμπατριώτες, να σε κάνουν πες να γίνεις υπόλογος στον εαυτό σου δηλαδή. Πώς έγινε με τις διαφημίσεις που παίζανε για τις μπαταρίες? Το ξέρεις ότι το κουτί στο σούπερ μάρκετ τη μία μέρα είναι άδειο, την άλλη μέρα είναι γεμάτο, που πετάνε τις μπαταρίες.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ένα βάζο στην κουζίνα και κάθε φορά γεμίζει μπαταρίες και μόλις γεμίσει το πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, συνειδητοποιήσαμε από την επανάληψη που βλέπαμε και ξαναβλέπαμε το βιντεοκλιπάκι αυτό ότι είναι καταστροφή για τον πλανήτη η μπαταρία. Δεν λέω ότι το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ξέρεις, λίγο-λίγο και το κακό απλώνει και το καλό απλώνει.
1: Είμαστε λίγοι που...
0: Δεν ξέρω αν είμαστε, ναι, δεν ξέρω αν είμαστε λίγοι, αλλά και λίγοι να είναι αυτοί οι οποίοι ρυπαίνουν, την ίδια ζημιά κάνουν. Διότι είναι συνεχώς στο δρόμο. Τη ροπιτόχαρτα, τα πακέτα από τα τσιγάρα τους...
1: Τα πάντα τα μπουκάλια από το νερό.
0: Όχι, πιο νερό. Τα μπουκάλια από τα αναψυκτικά, τα γυάλινα έχω δει να πετάνε. Ναι. Και να σπάνε και να κινδυνεύουν τα λάστιχα αυτού που έρχεται πίσω τους. Λοιπόν.
1: Δεν θα ξεχάσω, πριν χρόνια ταξίδευα από Ήπειρο για Αθήνα και όλο το δρόμο, αριστερά-δεξιά, έβλεπα σκουπίδια και πιο πολύ μπουκάλια.
0: Ναι, μα αυτό κάνουν.
1: Ναι.
0: Και σε ορισμένα χωριά η κάδη είναι στα όρια του χωριού. Την ώρα λοιπόν που οι εκδρομείς φεύγουν, κάθεται η σύζυγος στο διπλανό κάθισμα, κρατάει τη σακούλα και την ώρα που περνάνε από τον τενεκέ την αμολάνε.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι και ο φασούλας να κάνεις καλάθι κάθε φορά, ο γκάλις.
1: Όχι,
0: και πέφτουν απ' έξω.
1: Μα και εδώ το κάνουν.
0: Ναι.
1: Τους έχω δει.
0: Ναι.
1: Και εδώ το κάνουν. Δεν κατεβάνουν να ρίξουν στον κάδο τα
0: Αυτό
1: σκουπίδια,
0: σου λέω.
1: Πετάνε από το παράθυρο.
0: Στην Πάτρα οι αρουραίοι κυκλοφορούν μέσα στο δρόμο από τα σκουπίδια που υπάρχουν στην Πάτρα. Τα βλέπα χτες στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων. Είναι δυνατόν? Δεν βρίσκονται 50 άνθρωποι να κάνουν μία μήνυση στο δήμαρχο να πάνε να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί?
1: Το κάνουν.
0: Δεν το κάνουν, αυτό λέω κι εγώ. Δεν το κάνουν γιατί έχουν τραύματα από τον εμφύλιο εδώ πέρα.
1: Γιατί είναι σωστό αυτό που κάνουν εδώ όταν οδηγούν παράνομα και πάνε και τους γράφουν για πρόστιμο και πάνε και τα σβήνουν.
0: Δεν μπορούν, Μανούλα μου, πλέον. Τουλάχιστον έτσι μας έχουν ψήσει ότι δεν μπορούν πλέον. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, όπου απαγορεύεται το απαγορεύεται, πολύ πιθανόν να μην είναι αληθές.
1: Γιατί ο Έλληνας όταν φεύγει από τη χώρα του, από την πατρίδα του και βγαίνει σε μια άλλη χώρα, να πω ένα παράδειγμα, από Ιταλία,
0: ναι,
1: γιατί συμμορφώνεται από εκεί?
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Γιατί συμμορφώνεται?
0: Μα γιατί αυτό σου λέω, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Εγώ θυμάμαι με ένα φίλο μου που περπατάγαμε σε μια πλατεία στο Άμστερνταμ και κάπνιζε ένα τσιγάρο και το πέταξε κάτω. Λοιπόν, τον καρφώσανε οι περαστικοί και λίγο παραπάνω τον σταμάτησε η αστυνομία και το κόψε πρόστιμο.
1: Ναι. Και ένα άλλο παράδειγμα θα πω. Μένουμε σε πολυκατοικία. Όταν μέναμε σε μια πολυκατοικία στο Μόναχο, ήμασταν οι μόνοι Έλληνες μέσα, ξένοι. Οι άλλοι ήταν Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγαμε αν μένει κόσμος εκεί μέσα.
0: Βέβαια.
1: Δεν ακούγαμε.
0: Μα υπάρχει σεβασμός.
1: Ενώ ήταν ξένοι, Ausländer, φασαρία. Ακόμα και μέσα στις συγκοινωνίες, ο Γερμανός δεν ακούγεται. Και να μιλάει με τόσο
0: χαμηλό
1: σιγά,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ύστερα, έχεις το αυτοκινητό σου παρκαρισμένο στο δρόμο, στο πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Περνάει ένας οποιοσδήποτε, ας πούμε, και θέλει με ένα κλειδί ή με οτιδήποτε και στο γρατσουνάει, το χτυπάει. Το βλέπει κάποιος από μια πολυκατοικία. Παίρνει αμέσως την αστυνομία τηλέφωνο. Ενώ εδώ δεν το κάνουμε εμείς.
0: Όχι, δεν το κάνουμε.
1: Εγώ όμως που έζησα εκεί, θέλω να το κάνω. Και ξέρεις τι μου απαντάνε? Τι σε νοιάζει?
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, τι σε νοιάζει, μου λένε.
0: Μια...
1: Και έχει τύχει στα παιδιά μου εκεί που πέρασε κάποιος, να μην το χαρακτηρίσω, και το χτυπάει το αυτοκίνητο, έτσι το θέλει.
0: Ναι
1: όμως κάποιος Γερμανός τον είδε.
0: Ναι.
1: Και τον πιάσανε. Και εδώ δεν το κάναμε εμείς. Δεν υποστηρίζουμε το καλό.
0: Ναι.
1: Δεν το υποστηρίζουμε.
0: Όχι.
1: Για τον, να πονάμε για τον τόπο μας.
0: Εντωμεταξύ,
1: ενώ ο Γερμανός υποστηρίζει και αγαπάει τον τόπο του. Γι' αυτό το κάνει.
0: Αυτός ο οποίος παρανομεί, εάν δεν έχει συνέπεια, θα επαναλάβει την παρανομία του και θα είναι και πιο δυνατή παρανομία από την προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Θα ανέβει level, ναι. Σκαλοπάτι, αυτό.
1: Εγώ εδώ στα Γιάννενα μέσα, εκεί που έχει τη διάβαση των πεζών, εγώ δεν είναι ποτέ μου, δεν βγαίνω και πολύ στην πόλη, δεν είδα ποτέ μου να σταματήσω το αυτοκίνητο να περάσει ο πεζός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, σταματάω στις διαγραμμίσεις που έχει για τους πεζούς και οι άνθρωποι δεν περνάνε. Δεν είναι
1: Όχι.
0: σίγουροι ότι δεν θα τους πατήσω.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Με κοιτάνε και λέω περάστε και περνάνε λέγοντας ευχαριστώ. Και
1: Ακριβώς.
0: μάλιστα τους μένει και η εμπειρία, φαντάζομαι. Δηλαδή, όταν είναι αυτοί στη θέση του οδηγού, θα τους έρχεται η εικόνα αυτή και μπορεί σιγά σιγά. Κατάλαβες, γι' αυτό και τα λέμε αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: τα βράδια.
1: Για να αλλάξει κάτι. Ναι.
0: Ένας να αλλάξει.
1: Γιατί και τώρα προχθές, δεν είναι, 2-3 μέρες που έγινε ένα τύχημα εδώ, Γιάννενα, που πέρναγε μια κοπέλα στη διάβαση και την παραμάζεψαν.
0: Μα, αλλά... Ναι,
1: ναι. Ευτυχώς που δεν έγινε το πιο τραγικό. Αυτά, μάνο μου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Τι θα θέλετε να σας πω?
0: Θέλω να σου πω, έχω μία παραγγελιά από μία κυρία. Αλλά μπορεί να μην το ξέρεις το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει κάτω στου βάλτου τα χωριά,
1: ναι, ναι.
0: ή το... Όχι, καλά την νηθιά. Το άλλο που λέει κάτω στου βάλτου τα χωριά, τέλος πάντων, αυτό το θυμάσαι?
1: Δεν το έχω δουλέψει το τραγούδι αυτό και δεν μπήκα, αυτή την ώρα, ναι.
0: Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τι θέλετε να σας πω τώρα? Θέλετε να σας πω τον ήλιο?
0: Την νητιά.
1: Την νητιά.
0: Yes.
1: Ωραία λοιπόν. Πάμε. Θα σας πω ότι την νητιά που τραγουδάει η Σοφία Κολλητήρη.
0: Ναι, τι αρχόντισα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν σας αρέσει.
0: Της έχω μιλήσει, αρχόντισα.
1: Ναι, καλά. Είναι η πρώτη φωνή.
0: Η πρώτη.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ τα τραγούδια της.
0: Σ' ακούω.
1: Πάμε.

0: Σοφία Σκολητήρη.
1: Πολύ ωραίο. Πες μας άλλο ένα.
0: Θα σας πω ένα άλλο.
1: Το σουξέ σου.
0: Θα σας πω ένα. Άκουσα, σας το αφιερώνω. Για τους λεβέντες.
1: Για πες.

0: Πολύ ωραίο.
1: Τραγούδια τη Ρούμελη και του Μωριά.
0: Να σε καλά, ευτυχία μου.
1: Όσο για τα γέλια στο Μαντρί, θέλω να σου πω μια στροφή.
0: Θέλω, ναι.
1: Ναι. Πήκαν μωρέ, πήκαν τα γέλια στο Μαντρί. Γεμ τα πρόβατα στη στρούγα, τρίσουλα, μια δεφούλα. Γεμ τα πρόβατα.
2: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κι αδερφούλα, μείνει μωρέ, μείνει η δάτα τη Χρυσταυγή. Γεμ τη χρυσό, τη χρυσούλα και τη σταύρα, αδερφούλα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, ευτυχία μου, στο καλό.
1: Καλά και θα ξαναλέμε, καλό ξημέρωμα.
0: Εν τω μεταξύ, αγαπητοί φίλοι, αν θέλετε να την ακούσετε σε κανονικές ηχογραφήσεις, στουντιακές δηλαδή, μπορείτε να γράψετε ευτυχία ζωή στο Google, στο YouTube, με συγχωρείτε, και θα σας βγάλει αυτόνα τραγούδια που είναι σε δίσκους ηχογραφημένα.

0: κυρία Κατερίνα Σινοπούλου μου γράφει σχετικά με την επιπολαιότητα, μία πρόταση θα πω μόνο κύριε Μάνο, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Καλή εκπομπή. Ο δε Λάζαρος Σεϊταρίδης, κάνουμε πράγματα χωρίς να τα σκεφτούμε όλοι μας λίγο πολύ. Λάζαρ, δεν έχουμε ακούσει τη φωνή σου ποτέ. 2-11-10-80-8-8-0. Πάμε στην Καβάλα, στο Βασίλη Πασάλη που είναι στη γραμμή. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τώρα.
1: Βρε, μιλάμε τώρα εδώ και μία ώρα για επιπολαιότητα και δεν βάζεις το τραγούδι.
0: Δεν το έβαλα ακόμα, εντάξει.
1: Έλα να το γλεντήσουμε όλοι εσύ.
0: Καλά, okay.
1: Είμαστε ή διατελέσαμε ή θα διατελέσουμε επιπόλαιοι.
0: Εντάξει.
1: Τι ωραίο χαρούμενο. Αναζωγόνηση και κεφάτο. Τι γίνεται.
0: Καλά αγόρι μου, εσύ.
1: Ψυχία. Επιπολαιότητα. Γιατί είναι διάφορα ελαττώματα που κατά καιρούς έχεις θίξει.
0: Ναι.
1: Ακαίνωτη πηγή όλων αυτών. Γιατί είναι η πολιτική μονίμως περισσότερο από όλους εμάς τους άλλους τους που αποτελούμε το λαό. Πώς γίνεται αυτή να είναι με περικεφαλαία σε κάθε ελάττωμα που έχει.
0: Γιατί
1: είναι,
0: έχουν το ακαταδίωκτο αυτοί.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Ενώ οι καθημερινοί άνθρωποι, αν συλληφθούν να παρανομούν, θα πληρώσουν τα κερατά τους, φυλακές και τέτοια.
1: Πολύ σωστά τώρα.
0: Ενώ οι άλλοι δεν τρέχει τίποτα.
1: Και με μάνα μου. Και έχουν και λίγη σεμνότητα. Κάπου τύπτουν τον εαυτό τους, διότι το θεωρούν, μην λέμε μακακή συνέχεια και τα ρέστα. Βάζω λίγο χαλινάρι. Οι άλλοι είναι αχαλήνωτοι ρε γαμότ.
0: Μα όταν έχεις...
1: Δεν τους νοιάζει φράγκο, γι' αυτό και ξαναβγαίνουν βουλευτές ρε.
0: Ναι, αλλά και οι άνθρωποι
1: ξαναβγαίνουν.
0: Μα δεν ξαναβγαίνουν μόνοι τους. Οι άνθρωποι τους βγάζουν.
1: Οι άνθρωποι, αλλά κοίταξε, πλανώνται οι άνθρωποι. Μην νομίζεις και οι ψηφοφόροι ένα μεγάλο μέρος τι είναι, ίδια κακά είναι, δεν είναι διαφορετικά. Γι' αυτό ψηφίζουν όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα,
0: ναι.
1: Που λέει η παροιμία. Κάτι τέτοιο ανάλογο γίνεται.
0: Δεν ξανατρώω λάχανο σαλάτα.

0: Τι να κάνουμε. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι το χαρτοκόλλιο όμως.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι αξίωμα πλέον.
1: Βέβαια.
0: Να σου πω πάντως, ο επιπόλαιος μ' αρέσει. Ο επιπόλαιος χαρακτήρας είναι ευχάριστος. Είναι φιλικός, είναι χαριτωμένος.
1: Mm.
0: Είναι κεφάτος, καλοδιάθετος, άκακος, φιλικός, για παρέα ωραίος. Ανεμόμυλος, μία έτσι, μία αλλιώς. Αλλά είναι άνθρωπος άκακος, τους αρέσει την παρέα, ανεκδοτολόγος. Δεν κρατάει κακίες, δεν κρατάει μίση και πάθη και τέτοια. Μπορεί ένας που είναι βαρύγδουπος, σοβαρός και αμίλητος, τον επιπόλαιο, θα θέλει να τον σκοτώσει ή να τον μαχαιρώσει ή βουλώνει τα αυτιά του.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όταν, πώς να το πω, είσαι εξωστρεφής τύπος. Γιατί εγώ είχα ένα συμμαθητή επιπόλαιο και τον λέγαμε και τον είχα βαφτίσει επιπόλαιο. Μα τι ωραία παρέα κάναμε με τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης ήταν ό,τι καλύτερο. Και μεγαλώνοντας εγώ και γνωρίζοντας περισσότερο κόσμο, ναι, γνώρισα 2-3 ακόμα ανθρώπους, ευχάριστοι τύποι, χαρούμενοι τύποι. Λίγο ελαφρότητα. Ναι ρε παιδί μου. Και οι άλλοι, οι βαρύγδουποι, οι ολιγομίλητοι, ξέρω εγώ, στο στόμα να έχουν γνωμικά ιστορίες, όλο τέτοια, με σοβαρότητα, ότι μεταδίδουν σοφία, ξέρω εγώ, σοβαρότητα, κυριλίκη και τέτοια. Ναι ρε, η ζωή είναι λίγη. Χρειάζεται και λίγο πλάκα, λίγο καλαμπούρι και λίγο έτσι, θα το πω, λίγο ελαφρότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το μειονέκτημα κατά πολλούς, πλεονέκτημα σύμφωνα με άλλους. Που είναι ευχάριστοι στην παρέα.
1: Σύμφωνοι. Όταν είναι καθημερινοί άνθρωποι, είναι ευχάριστοι στην παρέα πράγματι. Ναι. Όταν είναι πολιτικοί, είναι επιζήμιοι για το κοινό καλό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκεί, αδελφέ μου, εκεί είναι παραδείγματα προς αποφυγή, αλλά και να του διαολοστείλεις και να μιλήσεις και ξεκάθαρα και να επισημάνεις τις επιπολαιότητες και τις ηλικιότητες που κάνουν, τις οποίες τελικά από τη δική τους αμβελτερία την πληρώνει, ο λαός την πληρώνει, ότι είναι επιπολαιότητα αυτών.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είπαμε όμως και πριν, και ο λαός που είναι χαζός, τους ξαναψηφίζει όμως πάλι.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί, δεν μπορώ να το χαρακτηρίζω, τώρα γουστάρει να πούμε έτσι.
1: Περιμένει ότι θα ωφεληθεί.
0: Κουτοπονηρία, είναι εκεί, κουτοπονηρία, είναι ελληνική. Γιατί σου λέει, τον είδε έξω, του χτύπησε και την πλάτη, τον κέρασε και ένα καφέ στο χωριό. Έλα ρε, τι γίνεται η γυναίκα, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η αίρεση, τα έχεις ακόμα τα βόδια, είσαι στις κατσίκες. Ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Του χτυπάει και την πλάτη, τον κεράκι, τον καφέ. Κοίταξε, δεν θα ξαναπεράσω. Και ό,τι θέλεις, εγώ εδώ είμαι. Παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη φορά, ό,τι του υποσχέθηκε δεν το έκανε, η επανάληψη ότι εγώ εδώ είμαι, αναπτερώνει το ηθικό στον εσύ λέει. Με είπε και Γιάννη, με είπε και Μίτσο. Με κέρασε και καφέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας μην κλείσουμε την πόρτα. Και ξαναψηφίζει. Και την πατάει κάθε φορά. Τόση δηλαδή ολιγοφρένεια που είναι εκπληκτικό και γι' αυτό το λόγο είναι δέσμιος πλέον αυτής της κουτής ιδεολειψίας και τον ξαναψηφίζει πάλι. Ενώ χαριτολογώντας τους δικούς του και τα λοιπά, λέει, πάλι θα μας κοροϊδέψει ο μαλάκας. Και γελάει και γελάνε και οι άλλοι, γνωρίζοντας όμως ότι θα τους ξαναψηφίσουν και πάλι θα τους συστήσει, θα τους κοροϊδέψει. Είναι αστεία ορισμένα πράγματα. Εμείς και η επιπολαιότητα έχει μια σχέση με αυτή την συμπεριφορά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι και επαναλαμβάνεται, αλλά σου λέω πάντως, ο επιπόλαιος είναι ευχάριστος, μπλαζέ τύπος, ωραίος, χαριτωμένος. Ανεκδοτολόγος, ωραία συντροφιά, ωραία παρέα, ελαφρότητα. Και έχει περιγραφεί από πολλές φορές από ευθυμογράφους, πολλές ιστορίες γύρω από τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι όμως είναι ωραίοι, είναι τι ωραίοι τύποι, χαριτωμένοι τύποι, χαρούμενοι, άκακοι.
1: Mm.
0: Όταν δεν είναι κανείς πολιτικός, ναι, τέτοιος είναι ευχάριστος και κάνουν παρέες και τους θέλουν πολύ. Αν είναι πολιτικός, όλοι θα τους ψάλουμε το αναβαλόμενο, θα τους πούμε χιλιαδιό, γιατί εκείνα μας πειράζουν και μας θίγουν. ενώ της παρέας ο επιπόλαιος είναι ωραίος, είναι πλακατζής, είναι ευχάριστος, το γουστάρουμε και το θέλουμε, γιατί μας κάνει, μας δίνει χαρά, κέφι, ενθουσιασμό, και χωρίζουμε με πώς να το πω, με καρδιά ελαφριά, με χαρούμενη, γελαστή και ωραία. Έτσι το φαντάζομαι. Μάλιστα. Αλλά έτσι το έχω νιώσει και το έχω ζήσει με αρκετό κόσμο και μ' άρεσαν αυτοί οι τύποι και κάναμε και συντροφιά πολλές φορές. Ευχάριστο. Mm-hmm. Αλλά πάνω απ' όλα άκακοι και χωρίς κακίες, χωρίς ζήγες και χωρίς τέτοια, δίνοντας μόνο την ελαφράδα του χαρακτήρα τους, που κοίταξε στο μαύρο καιρό που ζούμε εδώ δεκάδες χρόνια, είναι μια όαση χαράς, μια όαση κεφιού και λίγο αφροντισιάς, ρε παιδί μου, γιατί ως συνέχεια όλο είμαστε όλοι σαν να έχουμε καταπιεί το κοντάρι, αγέλαστοι, γεμάτο φροντίδες, γεμάτο προβλήματα, γεμάτο στεναχώρες, γεμάτο απογοητεύσεις. Τα χρόνια περνάνε, βλέπουμε ότι δεν καταφέραμε πολλά, βρήκαμε δυσκολίες, βρήκαμε το ένα και το άλλο. Βγαίνει όμως κανένα τέτοιο μαϊντανός στη μέση και μας δίνει λίγο κέφι, λίγο διάθεση. Μπορούμε και ξεφεύγουμε λίγο και γλιτώνουμε λίγο από τη μουντή καθημερινότητα. Κάπως έτσι νομίζω την κατάσταση.
1: Πώς ήταν σήμερα η καβάλα? Γιατί
0: σήμερα...
1: μου είπες ότι εχθές έριχνε πολύ βροχή.
0: Έριξε πολύ καραπόδια. Έριξε πρωί-πρωί και ως 6 ώρα έριξε καραπόδια πραγματικά. Μετά έβγαλε έναν ήλιο και όπως άχνιζε κυριολεκτικά η γη από τη ζέστη την πολύ, είχε 24 βαθμούς. Και άχνιζε όλη η γη, να πούμε, που είχε ποτιστεί και από το ξημέρωμα, από το πολύ το νερό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μέχρι τώρα το βράδυ που βγήκαμε έξω και σεργιανίσαμε και τα λοιπά, μια χαρά ήταν, πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
0: Εκεί ειδικά στη θάλασσα, ξέρεις, κάνει και το κυματάκι, ακούμε και το νερό, φλοπ φλοπ κάνει το κύμα η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Φλοπ φλοπ. Ρομάντζε, ρε γαμώ το. Ωραία,
1: μπράβο. Ναι, μπράβο.
0: Ωραία, όταν δεν έχεις και προβλήματα ή δεν έχεις και ασχολίες και δουλειές και τα λοιπά, τι ωραία στήριξε το αυτή και ρομαντζάρεις. Άλλη ζωή. Ωραία ζωή.
1: Μάλιστα. Να σε καλά, Βασίλη μου.
0: Να σε καλά, αδερφέ μου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Γεια χαρά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Η κυρία Ευτυχία Ζώη από τα Ιωάννινα που μας τραγούδησε τόσο ωραία πριν από λίγο μου έστειλε ένα μήνυμα στο Messenger. Ξέχασα να χαιρετήσω τον κύριο Χρήστο στη Θεσσαλονίκη που έχει και το μουσείο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το μουσείο. Και πάλι ευχαριστώ. Καλή συνέχεια με υγεία. 2-11-10-88-80 και radio@parapolitika.gr. Χαιρετώ την Ελένη από την Ιγουμενίτσα.

Αγαπητέ κύριε Στέλιο, δεν το καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα που στέλνετε εδώ. Τι σημαίνει δεν έχει σημασία? Δηλαδή σημασία, τώρα κόβουμε και τις λέξεις έτσι. Δεν έχει σημασία. Τι να πω. Πάντως, να ξέρετε ότι αν κάποιος δυσκολεύεται με τη γραμματική και την ορθογραφία, δεν χρειάζεται να στέλνει το μήνυμα ενώ απευθείας στις πλατφόρμες και τα λοιπά. Μπορεί να το γράφει πρώτα στο Word και εκεί υπάρχει αυτόματος διορθωτής. Σου λέει, ας πούμε, αν έχεις κάνει λάθος. Το μόνο φρικτό ελάττωμα που έχει είναι το καμία, το γράφει με ένα μη. Ενώ είναι καν εις, δηλαδή κανείς. Καν μία, καμία, με δύο μη. Τον ή γίνεται μη. Καν εν, κανέν, κανένα δηλαδή. Το καμία γράφεται με δύο μη, αλλά έχω παρατηρήσει ότι και σε βιβλία που κυκλοφορούν, το καμία ή καμιά γράφεται με ένα μη. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Θα τρίζουνε τα κόκαλα του Τζάρτζανου. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 211-10-80-880, ούλα τα βράδια. Απόψε είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Χαιρετώ τη Ξένια από τη Νέα Ιωνία. Χαιρετώ τη Ζαφυρία. Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή μένει η Ζαφυρία. Χαιρετώ τη Βέρα από την Κερατέα. Α, ναι, η Ζαφυρία μου το, από τη Γλυφάδα, σωστό. Και το τραγουδάκι που έρχεται είναι αφιερωμένο στον Ιορδάνη που το γύρεψε.

0: Επειδή λέμε πολλά ψέματα στον εαυτό μας αυτή τη χώρα, ας πούμε ότι όλοι το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό, θα σας διαβάσω ένα κείμενο και έτσι θα κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα, από την σελίδα oclown.com με τίτλο «Ψέματα, θα μπορούσαμε να υπάρξουμε χωρίς αυτά». Λέγεται συχνά ότι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να πει κάποιος είναι πως δεν έχει πει ποτέ του ψέματα. Και αυτό είναι αλήθεια. Οι διάφορες έρευνες δείχνουν πως λέμε ψέματα τουλάχιστον 2-3 φορές καθημερινά. Κάποιες άλλες έρευνες ανεβάζουν τον αριθμό αυτό στις 8 φορές ημερησίως. Από την άλλη, διάφορες ψυχολογικές μελέτες δείχνουν πως είμαστε πολύ κακοί στο να μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε άτομα που ψεύδονται και σε αυτά που λένε την αλήθεια. Το ποσοστό σωστής διάκρισης είναι 55%, δηλαδή περίπου ίδιο με αυτό του να μαντέψει κάποιος την τύχη, δηλαδή 50-50. Το ποσοστό σωστής διάκρισης δεν ξεπέρασε το 65% ακόμα και όταν τα άτομα που εξετάστηκαν ήταν έμπειροι ανακριτές της αστυνομίας. Το ψέμα υπάρχει από τότε που υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το καταταλαιπωρημένο πλανήτη. Το βεβαιώνουν οι μυθολογίες όλων των πολιτισμών, τα ιερά κείμενα όλων των θρησκειών, αλλά και το γεγονός πως συνεχίζει το ψέμα να υφίσταται μετά από τόσες χιλιετίες. Παρόλο που το ψέμα και η εξαπάτηση θεωρούνται από τις διάφορες θρησκείες ως σοβαρά αμαρτήματα, αλλά και οι σοβαρές μορφές τους από τον νόμο ως σοβαρά ποινικά αδικήματα, το ψέμα και η εξαπάτηση ζουν και βασιλεύουν στην καθημερινότητά μας, παρά τον κίνδυνο της κοινωνικής απόρριψης, της ποινικής τιμωρίας και, κατά τη θρησκεία, την απώλεια της ουράνιας βασιλείας. Το πέρασμα από τις μικρές κοινωνίες με τις πιο άμεσες σχέσεις και το μεγαλύτερο άμεσο κοινωνικό έλεγχο σε ολοένα και μεγαλύτερες και συνθετότερες κοινωνίες πόλης, όπου οι σχέσεις γίνονται ολοένα και πιο απρόσωπες και επιφανειακές, κάνει πολύ πιο εύκολη τη χρήση ψεμάτων, αλλά και πολύ δυσκολότερη την ανίχνευσή τους. Το ψέμα θα μπορούσε να οριστεί ως μια συνειδητή προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας. Το ψέμα είναι μια ανθρώπινη συμπεριφορά συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας και που συχνά φαντάζει μέσα μας ως αναγκαιότητα ή ακόμα και μονόδρομος, είτε γιατί νιώθουμε πως κάποιοι δεν αντέχουν να ακούσουν την αλήθεια, είτε γιατί εμείς οι ίδιοι τη φοβόμαστε την αλήθεια, σκεπτόμενοι τις πιθανές συνέπειες και έτσι θέλουμε να την αποκρύψουμε, είτε γιατί το δέλεαρ του ενδεχόμενου προσωπικού ή μη ωφέλους από τη χρήση κάποιου ψέματος είναι μεγάλο, είτε γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε κάποιον ή κάποιους. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Εάν κάποιος άνθρωπος του άμεσου περιβάλλοντός μας δείξει ένα καινούριο ρούχο που αγόρασε και το οποίο είναι για το γούστο μας φρικτό, δεν θα του πούμε πως είναι χάλια και πως το μέρος που θα έπρεπε να βρίσκεται δεν είναι άλλο από τον κάδο απορριμμάτων. Με την έννοια αυτή, ένα τέτοιο είδους ψέμα λειτουργεί ως κοινωνικός καταλύτης, καθώς προστατεύει τις κοινωνικές μας σχέσεις και είναι σχετικά ανώδυνο. Επίσης, εάν ερχόταν ένα μικρό παιδάκι δικό μας ή κάποιου άλλου, όλο χαρά δείχνοντάς μας μια ζωγραφιά του και ρωτώντας «Σου αρέσει το σκυλάκι που ζωγράφισα, όμορφο δεν είναι?», σε τέτοια περίπτωση κανένας σόφρον άνθρωπος δεν θα απαντούσε, έστω και αν ήταν αλήθεια, πως αυτό που ζωγράφισε μόνο με σκυλάκι δεν μοιάζει και πως η ζωγραφιά του είναι χάλια. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια απάντηση του τύπου πως πρόκειται για μια πολύ καλή προσπάθεια και τα λοιπά, αποσκοπεί στο να προστατεύσει την αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση του παιδιού, αλλά και τη σχέση μας μαζί του. Στη χρήση ψεμάτων μπορεί να καταφύγουμε και σε μια προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας ή κάποιους άλλους. Για παράδειγμα, αρνούμαστε να παραδεχτούμε πως έχουμε μιλήσει άσχημα για κάποιον, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τυχόν συνέπειες, ή αν, για παράδειγμα, ρωτηθούμε από τον εργοδότη μας και δεν αποκαλύψουμε μια σοβαρή παράληψη ενός συναδέλφου που θα μπορούσε να του στοιχήσει τη θέση του, τότε το ψέμα μας είχε ως σκοπό την προστασία του. Με άλλα λόγια, το ψέμα θα αποτελούσε μια άκρως εγωκεντρική πράξη που θα αποσκοπούσε σε ίδιον όφελος, δηλαδή σε μια προσωπική ανακούφιση, χωρίς την παραμικρή έγνοια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να μην αποκαλύπτουμε τα πάντα και του να λέμε ψέματα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Θα μπω γαλάκια σου και δρόμο. Μπρος.
3: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: αγαπητός Νεκτάριος από την Αίγινα μου έστειλε ένα κείμενο που ψάρεψε. Δεν λέει ποτέ από πού προέρχεται. Παρατήσαμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο είναι ο τίτλος, αλλά θα πάμε πρώτα στη φίλη μας την Δανάη που παίρνει από το Νέο Κόσμο. Γεια σου Δανάη μου, καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Τι γίνεται Δανάη?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Έφτιαξε ο καιρός και είσαι τώρα με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, ναι. Όχι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Ξέρεις η βεράντα?
0: Είναι μεγαλύτερη από το διαμέρισμα μου έχεις πει.
1: Ακρίβως.
0: Ναι, ναι. Οπότε εσύ περνάς κάποια ώρα της ημέρας όταν έχει καλό καιρό όπως τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Στη βεράντα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
0: Δηλαδή τρως εκεί και πίνεις το καφεδάκι σου?
1: Όχι, το καφεδάκι μου, το τσιγαράκι μου κάπου κάπου.
0: Α, καπνίζεις, ε.
1: Δυστυχώς, αλλά όχι πολλά. 4-5 την ημέρα, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό δεν βλάπτει ιδιαίτερα, ναι, έχω ακούσει. Δηλαδή,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Ένας φίλος μου έκανε επέμβαση, του ανοίξαν το θώρακα και του κάναν 3 bypass με τη μία. Και όταν, όχι, μια χαρά τον είδα εγώ πάντως. Και την ώρα που το κάπνιζε, του λέω ρε εσύ Τόνι, καπνίζεις? Μου λέει ναι, του είπα, μου λέει, του χειρουργού, ότι εγώ θα καπνίζω 5 τσιγάρα την ημέρα. Και λέω, αυτός τι είπε? Λέει, είπε ότι κάνω πως δεν το άκουσα.
1: Τι να πει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ποιος είναι στον ήχο?
0: Η Παναγιώτα μας.
1: Α, την καλημέρα μου.
0: Και από εκείνη.
1: Okay. Τώρα για το θέμα Μάνου, δεν με αγγίζει και πολύ. Καλά τα είπε όμως ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα. Ειλικρινά, ας πούμε, δεν με αγγίζει.
0: Δεν σε αγγίζει το θέμα επιπολαιότητα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή υπήρξες, δεν υπήρξες ποτέ επιπόλαια?
1: Όχι,
0: γυναίκα,
1: όχι, όχι,
0: πολύ.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, τέλος πάντων, ήθελα να πω...
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μου στο Αηδόνι.
0: Η κυρία Ευτυχία Τρομερή, ε.
1: Η κυρία Ευτυχία Τρομερή. Λοιπόν, και ήθελα να ρωτήσω, η κυρία Σχοινά είναι καλά?
0: Είναι καλά, ναι. Απλώς επειδή η κυρία Σχοινά φτιάχνει την έκθεση την Άνδρο πάντα.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Και όλα
1: ωραία.
0: Αυτά έχει... Ταξιδεύει, εντάξει, έχει τέτοια προβλήματα τώρα.
1: Εντάξει,
0: θέματα.
1: Εντάξει,
0: όχι,
1: καλά, γίνεται,
0: είναι
1: καλά,
0: είναι.
1: Είναι.
0: Εγώ μιλάω κάθε μέρα μαζί της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, επειδή την είχαμε σχεδόν κάθε μέρα,
0: ναι,
1: το ήθελα να ρωτήσω. Να σου πω ένα αστείο που
0: εχθές
1: με πήρε η εξαδέρφη μου από το χωριό.
0: Από την Καστάνιτσα.
1: Από την όμορφη
0: Καστάνιτσα.
1: Ναι.
0: Καλά, τα έχω μάθει, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και έχει τα βέρντα αυτή.
0: Α.
1: Και μου λέει, είχε πάει μια κυρία και φάγανε με την παρέα της.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είπε το όνομά της φυσικά. Και λέει, ακούω συχνά μια κυρία στο ραδιόφωνο που κάνει πάρα πολύ διαφήμιση στο χωριό. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα να δώσεις την καλημέρα μου στην αγαπημένη σου Αλεξάνδρα.
0: Να της το ζητώσω.
1: Και καλό καρδάγιο, μάνα μου.
0: Να είσαι καλά, Ανάη. Καλή δύναμη, αγαπημένη.
1: Γεια.

0: Thank you.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι ένα ενδιαφέρον κείμενο που βρήκα, λόγω του ότι μου το έστειλε ο Νεκτάριος, με τίτλο «Παρατήσαμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο», θα το διαβάζαμε με πρώτη ευκαιρία. Λέει λοιπόν, «Εδώ και ένα χρόνο μπήκα στην κουζίνα μου και ανακάλυψα μισή ντουζίνα εφήβους να κάθονται εκεί γύρω από το τραπέζι, ο καθένας απολύτως βυθισμένος σιωπηλά στην προσωπική του οθόνη. Τότε συνειδητοποίησα πως πήγαιναν μήνες από τότε που είχα δει έφηβο χωρίς υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Αποφάσισα αυτό τη στιγμή να γυρίσω ένα ντοκιμαντέρ για το ζήτημα αυτό. Έτσι ξεκίνησε ένα ετήσιο ταξίδι που με οδήγησε από τις οπτικές ίνες στους υπονόμους του Λονδίνου ως το να ξοδεύω ατέλειωτες άχρηστες ώρες σε υπνοδωμάτια εφήβων αγοριών που έβλεπαν πορνό. Σχεδόν όλα τα κορίτσια με τα οποία συναντήθηκαν μου μίλησαν για κοινωνική πίεση, για τις απαιτήσεις να είσαι πάντοτε σε σύνδεση, για τα προβλήματα του unfriending, δηλαδή τη διαγραφή που σου κάνει ο άλλος από φίλο, για το ότι βρίσκεσαι στο οπτικό πεδίο ανθρώπων που μόλις συνάντησες και για τον απόλυτο τρόμο να κοιτάς ότι σε παρατάνε, πράγμα πολύ πιεστικότερο από αυτό που ένα κορίτσι περιέγραψε ως αιμονή των γονιών με τα καμάκια και την πορνογραφία. Αυτό που με εξέπληξε ήταν η οργή των εφήβων που νιώθουν παραμελημένοι από τους γονείς τους, που είναι επίσης απορροφημένοι από ηλεκτρονικές συσκευές. Ακόμα πιο σοκαριστικό ήταν η συνειδητοποίηση πως υφίσταται μια ολόκληρη βιομηχανία που συστηματικά προωθεί τους νέους στον αστραφτερό και απατηλό της κόσμο, χωρίς να δείχνει να νοιάζεται για τις παράπλευρες απώλειες. Όπως λέει ο Louis von Ahn, ο εφευρέτης...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: ...αν και εκνευριστικού συστήματος ασφαλείας, που σου ζητάει να πληκτρολογήσεις γράμματα σε ένα κουτί για να αποδείξεις πως είσαι ανθρώπινον. Όλοι όσοι φτιάχνουν στο διαδίκτυο κάτι για επαγγελματικούς λόγους, επανεξετάζουν διαρκώς τους ιστότοπούς τους, έτσι ώστε οι επισκέπτες να τους ξαναεπισκεφθούν. Παραδέχεται ανοιχτά πως η βιομηχανία αυτή γνωρίζει πως να δημιουργεί εξάρτηση, αλλά θέλει να πιστεύει πως κατά κανόνα οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή είναι καλοί και έχουν χρηστές αξίες. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιη, γράφει η συντάκτρια. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά μας είναι, τέλος πάντων παραδίδονται εκατασκευής με κάθε είδους ακουστικά και ηχητικά εξαρτήματα και δονήσεις, ώστε να είναι έτοιμες προς λειτουργία. Κάθε νέα εφαρμογή, ιστοσελίδα, tweet και μήνυμα προσθέτει άλλο ένα επίπεδο παρίσφρησης στην προσωπική του σφαίρα και κάθε παρίσφρηση είναι κοινικά σχεδιασμένη να απαντηθεί, με την κάθε απάντηση να δημιουργεί την επιθυμία για μια ακόμα παρίσφρηση. Το να ζητάς από ένα νέο να κλείσει το Xbox του ή να σταματήσει να κοιτάει το κινητό του είναι σαν να ζητάς από ένα αλκοολικό να παρατήσει το ενόπνευμα. Πίσω από τα χαρούμενα χρώματα και τα χαϊδευτικά ονόματα που αποτελούν την επιτομή των εταιριών του διαδικτύου, κρύβεται ένας κόσμος που είναι αμήλικτα εμπορικός. Κάθε αλληλεπίδραση σημαίνει δεδομένα. Δεδομένα που κοστίζουν μια περιουσία. Τα παιδιά μας χειραγωγούνται ώστε να μετατραπούν σε ιδεώδεις καταναλωτές και παραδέχονται όλο ένα και πιο πρόθυμα πως νιώθουν να έχουν χάσει τον έλεγχο όσον αφορά το πως χρησιμοποιούν οι ίδιοι το διαδίκτυο. Οτιδήποτε κάνει, λέει ή κοιτάει ένας έφηβος, οσοδήποτε πρόσκαιρο κι αν είναι αυτό, συνεισφέρει στη διαμόρφωση της ψηφιακής

νιώθουν να έχουν χάσει τον έλεγχο όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούν οι ίδιοι το διαδίκτυο. Οτιδήποτε κάνει, λέει ή κοιτάει ένας έφηβος, οσοδήποτε πρόσκαιρο κι αν είναι αυτό, συνεισφέρει στη διαμόρφωση της μέσω της πορνογραφίας. Οι σεξουαλικές νόρμες αλλάζουν. Ρώτησα μια ομάδα αγοριών να μου πούν πώς φαντασιώνονται ότι εξπερματώνουν και χρειάστηκε να περάσουν 20 λεπτά και πολυάριθμες προτροπές για να φτάσουμε σε μια λέξη που παρέπεμπε στο εδίο. Ήταν τα πρώτα που τους ήρθαν στο μυαλό και ήταν όλοι 15 ετών. Μια νεαρή γυναίκα μου είπε πως είχε ερωτευτεί μόνο διαδικτυακά, αλλά εργαζόταν ως συνοδός από 17 ετών. Ήταν μια από τους πολλούς που μου εξομολογήθηκαν πως ενώ ήταν απόλυτα ικανοί να εκτελέσουν με άνεση ένα σωρό σεξουαλικά κόλπα, ένιωθαν αναστολές στο να αφαιθούν, να εκτεθούν συναισθηματικά σε μια γνωριμία. Τα πορνό είναι φανταστικά και τζάμπα, αλλά καταστρέφουν σε όλους μας την ικανότητα να αγαπήσουμε, μου δήλωσε στεναχωρημένο ένα 15χρονο αγόρι. Εξακολουθώ να διατηρώ προσδοκίες από τις δυνατότητες του διαδικτύου, αλλά νομίζω πως η μεγαλύτερη επανάσταση της τηλεπικοινωνίας έχει πέσει στα νύχια των εμπορικών αξιών.

κάνω ένα 15χρονο αγόρι. Εξακολουθώ να διατηρώ προσδοκίες από τις δυνατότητες του διαδικτύου, αλλά νομίζω πως η μεγαλύτερη επανάσταση της τηλεπικοινωνίας έχει πέσει στα νύχια των εμπορικών αξιών.

βάρος της επικοινωνίας την εικόνα εις βάρος της οικειότητας και την επιπολαιότητα εις βάρος της περίσκεψης. Μπίμπαν Κίντρομ, σκηνοθέτης κινηματογράφου.

Τρεις μεγάλες αλήθειες από τον Χόρχε Μπουκάη. Αλήθεια πρώτη. Αυτό που είναι, είναι. Η πραγματικότητα δεν είναι όπως με συμφέρει εμένα να είναι. Δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι όπως μου είπαν ότι θα είναι. Δεν είναι όπως ήταν. Η πραγματικότητα γύρω μου είναι όπως είναι. Η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο όταν έχουμε συνέστηση της παρούσας κατάστασης. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Δεν είμαι αυτός που θα ήθελα να είμαι. Δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Δεν είμαι αυτός που η μαμά μου θα ήθελε να είμαι. Δεν είμαι καν αυτός που ήμουν. Είμαι αυτός που είμαι. Όλες οι νευρώσεις ξεκινούν από τη στιγμή που προσπαθούμε να είμαστε αυτό που δεν είμαστε. Εσύ είσαι όπως είσαι. Δεν είσαι όπως χρειάζεται.

Χρειάζομαι να είσαι, δεν είσαι όπως ήσουν, δεν είσαι όπως συμφέρει εμένα να είσαι, εσύ δεν είσαι όπως θέλω εγώ να είσαι, εσύ είσαι όπως είσαι. Ο ορισμός μιας όριμης και αληθινής σχέσης είναι η ανιδιοτελής προσπάθεια να δημιουργείς χώρο στον άλλο, ώστε να μπορεί να είναι όπως είναι. Αλήθεια δεύτερη. Τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν. Αν επιθυμώ κάτι που είναι καλό για μένα, θα όφειλα να ξέρω ότι θα πληρώσω κάποιο αντίτιμο γι' αυτό. Οπωσδήποτε αυτή η πληρωμή δεν είναι πάντα χρηματική. Αν ήταν απαραίτητα μόνο τα χρήματα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Το αντίτιμο είναι κάποιες φορές υψηλό και άλλες πολύ χαμηλό. Αλλά πάντα υπάρχει, γιατί τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν. Αν οι γύρω μου μου προσφέρουν κάτι, αν μου συμβαίνει κάτι καλό, αν ζω καταστάσεις ευχάριστες και απολαυστικές, είναι επειδή τις έχω κερδίσει, τις έχω πληρώσει, τις αξίζω. Μόνο για να προετοιμάσω τους απεσιόδοξους και για να αποθαρρύνω τους καιροσκόπους, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η πληρωμή γίνεται πάντα προκαταβολικά. Το καλό που ζω το έχω ήδη πληρώσει. Πληρωμή με δόσεις δεν γίνεται. Αλήθεια τρίτη. Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει πάντα αυτό που θέλει, αλλά ο καθένας μπορεί να μην κάνει ποτέ αυτό που δεν θέλει. Ποτέ να μην κάνω αυτό που δεν θέλω. Αν είμαι ενήλικας, κανείς δεν μπορεί να με αναγκάσει να κάνω κάτι που δεν θέλω. Αρκεί να καταφέρω να απαλλαγώ από την ανάγκη μου να βλέπω κάποιους να με επικροτούν, να με αγαπούν, να με χειροκροτούν. Το να μάθει κανείς να ζει σύμφωνα με αυτή την αλήθεια δεν είναι εύκολο πράγμα και κυρίως δεν είναι δωρεάν. Τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν και αυτό είναι κάτι καλό εν τέλει. Το κόστος είναι ότι όταν κάποιος τολμάει να πει όχι, αρχίζει να ανακαλύπτει κάποιες άγνωστες πλευρές των φίλων του. Το σβέρκο, την πλάτη και όλα τα σημεία που γίνονται ορατά μόνο όταν ο άλλος γυρίσει την πλάτη του και φύγει. Χόρχε Μπουκάι.

Και ας δούμε λίγο πάλι τον Χόρχε Μπουκάη. Περιμένουμε τις φωνές σας, που αυτό είναι και το δίκαιο βεβαίως για μια διαδικασία μεταμεσονύκτιας επικοινωνιακής εκπομπής. Τίτλος του κομματιού: να φτιάξω τη δική μου ζωή χωρίς να περιμένω να το κάνει κανένας άλλος για μένα. Η σχέση βοηθάει την προσωπική μας εξέλιξη, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η σχέση προσθέτει, γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Δηλαδή αξίζει να κοπιάσουμε για αυτήν. Αξίζει τη βάσανο που προκαλεί. Αξίζει τον πόνο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και όλα αυτά αξίζουν γιατί όταν θα τα έχουμε ξεπεράσει, δεν θα είμαστε πια οι ίδιοι. Θα έχουμε αναπτυχθεί. Θα είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι. Θα αισθανόμαστε πιο ολοκληρωμένοι. Η σχέση δεν μας σώζει από τίποτα. Δεν θα έπρεπε να μας σώζει από τίποτα. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν ένα σύντροφο ως μέσο για να λύσουν τα προβλήματά τους. Πιστεύουν πως μια στενή σχέση θα θεραπεύσει τις αγωνίες, την ανία τους, την απουσία νοήματος από τη ζωή τους. Ελπίζουν πως μια σχέση θα γεμίσει τα κενά τους. Τι φοβερό λάθος. Όταν επιλέγω κάποιον σύντροφο με αυτές τις προσδοκίες, καταλήγω αναπόφευκτα να μισήσω το πρόσωπο που δεν μου δίνει αυτό που περίμενα. Και μετά? Μετά μπορεί να ψάξω να βρω άλλον και άλλον και άλλον, ή μπορεί να αποφασίσω να περάσω τη ζωή μου γκρινιάζοντας για την κακή μου τύχη. Η πρόταση είναι να φτιάξω τη δική μου ζωή χωρίς να περιμένω να το κάνει κανένας άλλος για μένα. Η πρόταση είναι επίσης να μην προσπαθήσω να φτιάξω τη ζωή του άλλου, αλλά να βρω κάποιον για να κάνουμε κάτι μαζί. Να περνάμε καλά, να αναπτυχθούμε, να διασκεδάσουμε, αλλά όχι για να μου φτιάξει ή να του φτιάξω τη ζωή. Η σκέψη πως ο έρωτας θα μας σώσει, θα λύσει όλα μας τα προβλήματα και θα μας προσφέρει μια διαρκή κατάσταση ευτυχίας ή ασφάλειας, καταφέρνει μόνο να μας κρατάει παγιδευμένους σε φαντασιώσεις και αυταπάτες, αποδυναμώνοντας την αυθεντική δύναμη της αγάπης που ξέρει πώς να μας μεταμορφώσει. Και τίποτα δεν είναι πιο διαφωτιστικό από το να είσαι με κάποιον άλλον από εκεί και έπειτα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ξεχωριστό από το να βιώνεις την ίδια σου τη μεταμόρφωση δίπλα στον άνθρωπο που αγαπάς. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε καταφύγιο σε μια σχέση, θα μπορούσαμε να δεχτούμε τη διαγερτική δύναμη που μας ξυπνάει από το λίθαργο και μας φέρνει σε άμεση επαφή με τη ζωή μας, μας ορθεί προς τα εμπρός, μας δείχνει καθαρά πώς πρέπει να αναπτυχθούμε. Για να ευδοκιμήσουν οι σχέσεις μας, είναι αναγκαίο να τις δούμε με διαφορετικό μάτι, σαν μια σειρά από ευκαιρίες να διερευνήσουμε τη συνείδησή μας, να ανακαλύψουμε μια βαθύτερη αλήθεια και να γίνουμε άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξεως. Και όταν γίνω άνθρωπος ολοκληρωμένος, που δεν θα χρειάζεται κανέναν για να επιβιώσει, τότε σίγουρα θα βρω κάποιον επίσης ολοκληρωμένο για να μοιραστούμε αυτά που έχω και αυτά που έχει. Αυτό είναι το νόημα της σχέσης. Όχι η σωτηρία, αλλά η επαφή. Ή μάλλον οι επαφές. Εγώ με σένα, εσύ με μένα, εγώ με μένα, εσύ με σένα, εμείς με τον κόσμο. Χόρχε Μπουκάη.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βάσο μου από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα μάνα μας αγαπημένε.
0: Τι
1: με
0: κάνεις?
1: Με τις υπέροχες εκπομπές.
0: Να σε καλά.
1: Και τους υπέροχους, πώς το λένε, ακροατές. Πάλι πολύ ωραίο θέμα.
0: Για πες μου.
1: Αυτό που είπατε ότι ας πούμε δεν προσέχουμε, δεν κάνουμε. Είχα πάει εγώ όταν πήρα τη σύνταξη, εδώ δεν μπορούσα να δουλέψω, οπότε πήγα Νέα Υόρκη εκεί.
0: Τυχαίρι.
1: Και εκεί που πήγα για λίγο, όχι πολύ καιρό.
0: Α.
1: Μας υποχρεώνανε δηλαδή να βάζουμε τα σκουπίδια ξεχωριστά, τα χαρτιά ξέρω εγώ που κάνω, και ξεχωριστά τα άλλα. Ξέρετε ότι μου έγινε συνήθεια και εδώ που ήρθα στην Ελλάδα κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τα τρόφιμα ξεχωριστά, για, αφού έχουμε και εδώ κάδους πια.
0: Ναι, δεν έχουμε τέτοιους κάδους. Έχουμε κάδο για τα βιολογικά και κάδο για τα ανακυκλώσιμα. Δεν έχουμε κάδους τέτοιους που λες.
1: Ναι, όχι, εμείς, κοιτάξτε, δεν τους βάζαμε στους κάδους. Απλώς σε κάθε έτσι ήταν πολύ όροφα. Έπαιρνε ο θυρωρός, γιατί είχε ένα μηχάνημα που τα μάζευε κάτω, ξέρω εγώ, τα ρίχναμε
0: ναι,
1: από τον όροφο που ήμασταν, οπότε τα έβαζε.
0: Είχατε, πώς το λένε, θηρίδα που πετάγατε τα σκουπίδια,
1: ναι,
0: και πηγαίνατε στο
1: ακριβώς. Ναι.
0: Εντάξει, εδώ δεν υπάρχουν αυτά.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια, αλλά λέω, εδώ όμως που δεν υπάρχουν, εγώ συνήθισα πια, ας πούμε, τα αυτά που είναι για χαρτιά, έτσι τα ανακυκλώσιμα, να
0: αυτά.
1: Τα βάζω.
0: Ναι, μανούλα μου, κοίτα, το συνήθισες γιατί το κάνανε και οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι οι άλλοι είχαν εκπαιδευτεί να το κάνουν αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ενώ
1: και
0: εδώ.
1: Και πρόστιμο.
0: Ναι, αυτό καλύτερο ακόμα.
1: Ναι.
0: Ενώ αυτό. Εδώ κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή με το πρόστιμο, ας πούμε, όλος μαθαίνει. Γι' αυτό και εδώ πρόστιμο.
0: Έξω από το φούρνο,
1: ναι,
0: σήμερα συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: πήγα να πάρω ένα κομμάτι, πώς το λένε, καλαμποκόψωμο που μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν απ' έξω μια παρέα τριών παιδιών, οι οποίοι τρώγανε την ίδια τυρόπιτα.
1: Ναι.
0: Ενώ και οι τρεις είχαν ίδια τυρόπιτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσανε σχεδόν μαζί το φαγητό τους.
1: Ναι.
0: Αντί να πετάξουν στο σκουπιδοντενεκέ που ήταν δίπλα τους,
1: ναι,
0: τα πετάξαν στο πάτωμα.
1: Είδατε.
0: Δηλαδή, δεν ήθελα να τους πω τίποτα, γιατί ήταν μικρά παιδιά, 15 χρονών.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν είμαι εγώ ο μπαμπάς τους, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και αν ήταν μεγαλύτερος άνθρωπος, θα την είχα πει. Αλλά
1: ναι,
0: μικρά παιδιά, στενοχωριέμαι να τα βάζω στο λούκι, ας πούμε, εγώ. Οφείλει η μάνα τους και ο πατέρας τους
1: έτσι,
0: να τα μάθει.
1: Έτσι. Και να γίνεται και εκπαίδευση στο σχολείο. Εγώ θυμάμαι η εγγονή μου.
0: Στο σχολείο.
1: Εντάξει, από τους γονείς, από το σπίτι πρώτα,
0: ναι,
1: αλλά στη συνέχεια. Θυμάμαι η εγγονή μου που είχε πάει παιδικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Και όταν έβηχε, σήκωνε τον αγώνα της έτσι, χωρίς να της πει κανείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το είχαν μάθει το παιδί μικρό και το συνήθιζε. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν το κάνει.
0: Θα το κάνει. Θα το κάνει. Γιατί να μην το κάνει?
1: Ναι.
0: Από
1: ναι,
0: τη
1: όχι,
0: στιγμή
1: λέω,
0: που...
1: αν το συνεχίζει.
0: Αυτό
1: γιατί
0: λέω. Γιατί να μην το συνεχίζει?
1: Ναι.
0: Μα άμα ναι, το έμαθε. Να σου πω κάτι, Βάσο.
1: Ναι.
0: Εάν σε μάθουν όταν είσαι μικρό παιδί σαν παιχνιδάκι να πλένεις τα δόντια σου, δεν θα μας ελιάσεις ποτέ. Αν δεν σε μάθουνε,
1: ναι,
0: όσες προσπάθειες και να κάνεις ως ενήλικας, mm-hmm, δεν θα μάθεις να πλένεις τα δόντια σου πρωί βράδυ.
1: Ναι, βέβαια,
0: δεν θα μάθεις.
1: Ναι,
0: και θα έρθει
1: ναι,
0: μία μέρα που τα δόντια θα διαλυθούν και θα πρέπει να βάλεις
1: ναι,
0: εμφυτεύματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μην πω μασέλα γιατί είναι
1: ναι,
0: χειρότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αλλά γιατί πρέπει να γίνεται έτσι? Δηλαδή,
1: ναι,
0: τι χρειάζεται για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί άνθρωποι?
1: Εγώ πιστεύω σε αυτό συνεχή ενημέρωση, δηλαδή συνέχεια να γίνεται αυτά, οπότε να το συνηθίζει, γιατί ίσως μεγαλώντας, λέω με την κόρη μου, όταν ήταν μικρή την είχα μάθει να μην πετάει χαρτιά στο δρόμο, όλα αυτά. Όταν πήγε όμως σχολείο...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Ναι.
1: Λέω, γιατί κορίτσι, μα ο κακός ο κύριος το πέταξε. Όταν όμως μετά στο σχολείο άρχισε να πετάει και εκείνη πάλι. Λέω, γιατί κορίτσι μου το κάνεις? Αφού όλοι οι γιαγιά πετάνε, μαμά πώς το λένε πετάνε.
0: Ναι,
1: ναι. Προσπαθούσα κάθε φορά, την είχα μάθει βέβαια και δόξα τω Θεώ δεν έχω κάτι, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να γίνεται και συνέχεια έτσι.
0: Πρέπει.
1: Ναι, ναι,
0: συνεχής
1: ναι,
0: ενημέρωση.
1: Έτσι. Όπως επίσης ας πούμε εδώ με το Δήμο. Ο προηγούμενος Δήμος είχε κουρέψει τα δέντρα και είχαμε 3 χρόνια να δούμε, πώς το λένε, λουλούδια. Ευτυχώς Τώρα μετά από 3 χρόνια βγάλανε πικροδάφνες, ξέρετε, σαν δέντρα που
0: είναι πολύ όμορφες.
1: Ναι, ναι. Μετά από 3 χρόνια βγάλανε. Τώρα φέτος θα αρχίσουν πάλι. Αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς επιπόλαιε κουρέψαν τόσο πολύ που έκανανε 3 χρόνια να βγάλουνε λουλούδια.
0: Ναι, μωρέ, αφού είναι άσχετοι.
1: Ναι.
0: Είναι άσχετοι και αυτοί, ναι, και όποιοι πάνε εκεί και κουρεύουν, δεν πάνε να κουρέψουν τη μάνα τους καλύτερα.
1: Σωστό. Επίσης αυτό που βλέπω τώρα που μου κάνει έτσι κάκιστη εντύπωση, εδώ στο Δήμο Αθηναίων, τους σκάδους που βάζουν, κάτι πελώριο σκάδους, δηλαδή στο άλλο Παγκρατίου, είχαμε 2 κανονικούς ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν βάλει 5 που είναι σαν σπιτάκια. Δηλαδή κρύβουνε το άλσος εκεί. Και λευκή έτσι και ψηλή δεν έχω δοκιμάσει να δω, θα φτάνω να τις να ρίχνω ας πούμε. Αυτό είναι εντελώς... Δεν κάνουν έτσι κάτι νόστιμο, ας πούμε, κάτι που κάνουν. Δεν κάνουν και κάτι να είναι όμορφο κιόλας. Βάλαν τους κάδους άσπρους, σε λίγο καιρό θα το βάψουν, ξέρετε. Είδα ότι παρόλο που είχαν αφήσει αυτούς, είχαν αφήσει σκουπίδια απ' έξω που είχα περάσει.
0: Βέβαια είχαν αφήσει. Έλληνες είναι.
1: Και τόσο πελώριοι πια να κρύβουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω, μάλλον μου είμαι απογοητευμένη έτσι με αυτά.
0: Κουρελαρία μεγάλη μιλάμε.
1: Έτσι. Κάνουν πράγματα χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Μάνα μου, αυτά είχα να πω. Πάντως είστε πάντοτε υπέροχος με τις υπέροχες εκπομπές. Συνέχεια το λέω. Να είσαι καλά κι εσύ και η Αλέκα σου να σ' ακούμε.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Βάσο.
1: Και εγώ καλημέρα. Γεια.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

0: μουσικές όταν μιλάμε, είναι μελωδίες του Νίνο Ρότα, του Ιταλού συνθέτη, ο οποίος συνεργάστηκε κυρίως με τον Φεντερίκο Φελίνη, αλλά όχι μόνο βεβαίως. Γεια σου Μινά από τη Νέα Σμύρνη που είσαι στο 211 10 80 880.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου Μινά μου, καλώς τον.
1: Έχω βγάλει πάλι το θηρίο βόλτα.
0: Ναι ρε παιδί μου, έρχεται και σου κάνει νοήματα.
1: Μου τραβάει από το παντελόνι να τον βγάλω έξω.
0: Κοίτα, που καλό σκυλί αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Άλλα σκυλιά πάνε και τα μολάνε όπου να είναι, μέσα στο σπίτι.
1: Είχε ανάγκη. Να κάνει την ανάγκη του.
0: Σωστό. Αλλά ότι ειδοποιεί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ανθρωπάκι.
1: Έρχεται με τρόπο ωραίο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Καμιά φορά, άμα δεν προλαβαίνει, κάνει και μέσα.
0: Καλά, εντάξει, γίνεται αυτό.
1: Εντάξει, μερικές φορές.
0: Είναι μεγάλος, όχι, μου είπες αυτά.
1: 15 θα γίνει το καλοκαίρι.
0: Α, είναι μεγάλος.
1: Τον Αύγουστο δηλαδή.
0: 5735 με αυτό, 105 χρονών είναι.
1: Τόσο περίπου, ναι.
0: Ναι. Αν πάρουμε το 1 προς 7 που λένε.
1: Ναι, εντάξει. Είναι. Εντάξει,
0: αλλά μου είπες ότι είναι ντούρος, δεν.
1: Τον κοιτάει ο γιατρός, τον κοιτάει, του κάνει περίχους αυτά. Με ρωτάει, είσαι σίγουρος, δεν μου λέει ότι είναι τόσο χρονών. Λέω αφού μέσα στην αυλή γεννήθηκε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Εσένα το σπίτι σου έχει αυλή, Μινά?
1: Όχι.
0: Το παλιό, ας πούμε.
1: Εδώ στη Νέα Σμύρνη, όχι.
0: Εκεί που γεννήθηκε ο σκύλος, λέω.
1: Εκεί στο κτήμα γεννήθηκε, στη Πελοπόννησο.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Καμία σχέση. Τι έχει. Ένα στρέμμα είναι.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι που είσαι οδοντίατρος και διακεκριμένος κιόλας. Αυτό που είπα νωρίτερα, ναι, ότι αν δεν σε μάθουνε από μικρό παιδί να πλένεις τα δόντια σου, δεν θα το μάθεις ποτέ και μία μέρα θα καταρρεύσει το σύστημα όλο, αληθεύει ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα, όπως ας πούμε η προσωπική περιποίηση, έτσι, ναι, πρέπει να γίνεται από μικρή ηλικία. Δηλαδή το παιδάκι να μάθει όταν πηγαίνει στην τουαλέτα, ας πούμε, να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, πώς να το πω.
0: Ναι, καλά, δεν χρειάζεται.
1: Αν χρειάζεται βοήθεια, ναι, να του εξηγήσεις πώς πλένουν τα δόντια. Υπάρχουν, δηλαδή, εκεί που σπούδασα, ας πούμε, ναι, γίναμε και κάναμε από τον νηπιαγωγείο. Δηλαδή, εγώ είχα συνδυάσει και τη μουσική μαζί και τη οδοντιατρική και πηγαίναμε και τους κάναμε παραστάσεις από τα νηπιαγωγεία, ο κακός Τεριδόνας και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Να τους εξηγήσουμε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εδώ είχα λάβει μέρος σε κάποιες σοβαρές εκστρατείες, θα έλεγα, δηλαδή, που έχουν διοργανωθεί και από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά της Αθήνας. Αυτό ήταν από την ΕΟΚ πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και είχα πάει, ας πούμε, σε πάρα πολλά σχολεία μαζί με ακόμα ένα συνάδελφο ή μία συνάδελφο, δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά χρόνια. Μέχρι είχα πάει και στα Τυφλόκοφα και στα Τυφλά και στα Τυφλόκοφα κάτω. Και είχα κάνει και μάμισα και μουσική συναυλία κάτω και στην Καλυθέα. Γιατί είχαν και πιάνο. Λοιπόν,
0: στον Νίκο Τυφλών, δηλαδή.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα, δηλαδή.
0: Αλλά Τυφλόκοφα.
1: Θέλω να πω ότι αρχή. Ναι, και Τυφλόκοφα. Πολύ, πολύ δύσκολα. Πραγματικά, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι ήρωες, ας πούμε. Κάτι κυρίες που ήταν εκεί, ηρωίδες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αρχίζει κάποιο παιδάκι από πολύ μικρή ηλικία να μπορεί να πειθαρχήσει κάποια πράγματα και να τα, μάλλον, δεν θα έλεγα ακριβώς να πειθαρχήσει, να τα καταλάβει. Δηλαδή, να σου γίνει βίωμα ότι πρέπει, ας πούμε, να το τηρείς αυτό. Αλλά εμένα αυτό που μου έχει διδάξει από την μεριά της επιστήμης είναι το βράδυ είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το βράδυ δεν υπάρχει σάλιο. Το σάλιο είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας, έτσι, ρυθμιστικό διάλειμμα, θα το λέγαμε buffer διάλειμμα, το οποίο διατηρεί το pH μέσα στο στόμα, την οξύτητα δηλαδή. Το κρατάει από 6,8 μέχρι 7,2 και στο ουδέτερο περίπου είναι. Λοιπόν, αυτό όταν φάμε και πέσουμε για ύπνο, το βράδυ σταματάει το σάλιο για να μην πνιγούμε. Υπάρχει το

0: βιολογικό ρολόι, η επίφυση δηλαδή, γκλάντουλα πινεάλις, έτσι, τα λατινικά, η οποία αυτή ρυθμίζει το βιορυθμό μας. Αυτό έχει καταβολή κόσμο δηλαδή, τον άνθρωπο που περπάτησε. Γιατί δεν υπήρχε φως ηλεκτρικό, ήταν με το φως της ημέρας. Το βράδυ λοιπόν έπεσε και κοιμότανε, που δεν είχε φως. Αυτές τις ώρες, από τις 12 μέχρι τις 6 το πρωί ας πούμε, δεν έχει παραγωγή σάλι για να μην πνιγεί. Γιατί αλλιώς θα πνιγότανε.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, εγώ που κοιμάμαι στις 5.30 και 6 το πρωί...
0: Έχεις πειράξει λίγο το βιορυθμό.
1: Καλά, το βιορυθμό μου, του έχω αλλάξει τα πετρέλαια. Απλά, δηλαδή εγώ τις ώρες που κοιμάμαι δεν γίνεται παραγωγή σάλι.
0: Όχι, γιατί κοιμάσαι, είναι σκοτεινά, είναι ήσυχα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι και πολύ σκοτεινά, αφήνω... Το παράθυρο ανοιχτό για να μπαίνει φως. Δεν...
0: Πάντως η αυτορύθμιση γίνεται με το φως περισσότερο. Δηλαδή παίζει ρόλο το φως.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά ουσιαστικά τι λέμε. Είναι όταν μένουν το βράδυ που κοιμάσαι 6-8 ώρες ξέρω εγώ τα βακτηρίδια μέσα στο στόμα. Γιατί από τα υπολείμματα των τροφών, εντάξει, τα βακτηρίδια μέσα στο στόμα τα τρώνε τα υπόλοιπα και παράγουν γαλακτικό οξύ. Δηλαδή ο μεταβολισμός αυτός των βακτηριδίων είναι αυτό που δημιουργεί την περιδόνα που λέμε.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Και μετά γίνεται και αποικίες. Ας πούμε, γίνεται η πέτρα, γίνεται από ό,τι μένει δηλαδή από τα άλατα, αρχίζουν και γίνεται αποικισμός.
1: Μάλιστα.
0: Και συνεχίζει αυτό το κακό. Είναι δηλαδή ένας τσίρκουλος βιτσιόζης που λένε στα λατινικά.
1: Δηλαδή...
0: Θέλει από μικρή ηλικία να το μάθεις αυτό τουλάχιστον μία φορά το βράδυ πριν κοιμηθείς να τα πλύνεις. Εντάξει. Ναι. Αν δεν προλαβαίνεις το πρωί, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εγώ το κάνω το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Είναι κακό?
0: Όχι. Α. Απλώς να μην γίνεται υπερβολή. Γιατί
1: όχι, κάνω 1,5-2 λεπτά, ναι.
0: Γίνεται και φθορά στο σμάλτο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και είναι το.
1: Θα κόψω το μεσημεριανό.
0: Και να μην γίνεται και λάθος. Όχι, δεν είναι λάθος. Απλώς να μην γίνεται υπερβολικά, με δύναμη δηλαδή. Γιατί
1: όχι, μα έτσι κι αλλιώς η ηλεκτρική οδοντόκρεμα οδοντόβουρτσα δεν αφήνει.
0: Αν έχεις με υπέρηχο.
1: Ναι.
0: Όχι περιστροφικές, δεν συμφωνώ με τις περιστροφικές.
1: Οκ. Okay.
0: Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα στην αγορά. Είναι καλές οι ηλεκτρικές, τις αποδέχομαι και εγώ, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά με υπέρηχο. Mm. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή, στο πώς συμπεριφέρεται. Εγώ ήθελα να πω τώρα, αν μου επιτρέπετε, για το θέμα να πω δύο κουβεντούλες.
1: Πώς δεν σου επιτρέπουμε. Έχεις, κοίτα, περίμενε να βάλω την αναγγελία της ώρας και να το πούμε.
0: Εντάξει, ένα-δύο λεπτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μην ανησυχείς. Για φάγωμα
0: τον έχουμε. Απλώς εκτός θέματος.
1: Για φάγωμα τον έχουμε. Μηνά, περίμενε.
0: Καλώς, εντάξει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
5: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
2: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
2: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3:01. Και είναι ο Μινάς που θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έλα, Μινά μου.
4: Καταπληκτικά αυτά τα αποσπάσματα.